στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Όλα όπως τ' άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Στην κοιλάδα Χέσταλεν, φίλες και φίλοι, στην κεντρική Νορβηγία, ένα παράξενο φαινόμενο καταγράφεται εδώ και δεκαετίες. Φωτεινά αντικείμενα εμφανίζονται ξαφνικά στον ουρανό, κινούνται αργά ή με μεγάλη ταχύτητα και συνέχεια εξαφανίζονται. Οι αναφορές έχουν καταγραφεί από το 19ο αιώνα, ενώ σημαντική αύξηση των θεάσεων σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Οι αναφορές έχουν καταγραφεί από το 19ο αιώνα, ενώ σημαντική αύξηση των θεάσεων σημειώθηκε στις αρχές

μπορούν να παραμείνουν σχεδόν ακίνητα ή να κινηθούν γρήγορα, ενώ η διάρκεια των εμφανίσεων τους κυμαίνεται από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά και σε ορισμένες περιπτώσεις έως περίπου μία ώρα.

0: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μία επιστημονική αποδεκτή εξήγηση. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες, μεταξύ άλλων φαινόμενα που σχετίζονται με τη γεωλογία της περιοχής, τον ιονισμό της ατμόσφαιρας και τη δημιουργία σκονισμένου πλάσματος. Πρόσφατες γεωφυσικές έρευνες εντόπισαν επίσης εισαγόγη με ζώνες που συνδέονται με κοιτάσματα ορυκτών και μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση του φαινομένου. Παρά όμως τις πολυετείς έρευνες, το μυστήριο του Χέσδαλεν παραμένει ανοιχτό, με τις καταγραφές και την επιστημονική παρακολούθηση να συνεχίζονται. Είναι μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι Χρήστο, που δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Δεν μπορείς, δηλαδή είναι κάποια φαινόμενα, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται εδώ, εκεί και παραδίπλα.
1: Είναι πανεξήγητο.
0: Ναι, είναι κάποια που δεν τα καταλάβεις. Δηλαδή ψάχνουν εκεί οι επιστήμονες να δούνε τι γίνεται, ρε παιδιά, από το 19ο αιώνα. Τι είναι αυτά εκεί τα φώτα, πώς βγαίνουν εκεί στην Νορβηγία, τι κάνουν, αν ακόμη δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Και εντάξει τότε.
1: Είναι μέχρι να πας, αν
0: τι κουρεύτηκες.
1: Μηχανίκες, δεν είναι,
0: τώρα σε είδα.
1: Έχει πέσει κούπα. Ναι. Να έρχω το πίκπα, μου λένε για κάμου του δώθε με την αφάνα που της κάνει και με ξυρίσανε λίγα, για να πω εδώ.
0: Έλεγα λοιπόν, πολύ δεν στα πήρε.
1: Γελάς, σου είπα, μπορώ μια πλαστική μεσοζύγη, Ματίνα μου, δεν είμαι για πολλά.
0: Η Ματίνα θα μας είπε, πολύ δεν τα έχει πάρει. Τώρα τον είδα, καθόταν δίπλα μου και τον είχα δει.
1: Απαξί να με κοιτάξει, κατάλαβες, με κοιτάει από ψηλό. Δεν κάνω.
0: Τι λέει ο πατερής σας Κλιάς από τη Ραφίνα,
1: μόλις έτσι,
0: λέει ο πατέλας, ελάτε να τον δω και εγώ κουρεμένο τον κοντό.
1: Ναι. Θα σύρθω, μπορεί να περάσω αύριο, πες το.
0: Α, τι πες, ακούει.
1: Ακούει.
0: Να πω μια καλημέρα και σε όλα τα παιδιά εκεί στο ψαράδι που μας ακούνε και στη Βανέσα, όλοι ακούνε κανονικά δίπλα. Για λέγε.
1: Τίποτα.
0: Όχι, κάτι που έλεγε για. Ναι, ανεξήγητα φαινόμενα πραγματικά.
1: Η πύλη του ανεξήγητου.
0: Υπήρχε μια εκπομπή οι πύλες του ανεξήγητου, που έγραφαν διάφορες τέτοιες ιστορίες στην τηλεόραση. Δεν είχα δει ποτέ.
1: Εγώ αλλά μεγάλωσα με κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Πιτσιρικά τρόπο. Όλοι έχουμε ξανά μια φαντασία που καλπάζει να είναι σκοπνεύμα. Διάβαζα Φοντένικεν για παράδειγμα. Εναλλακτική λύση 3. Και σε μάγευε, έβλεπες διάφορα εκεί. Εντάξει, το τέλος της ημέρας είναι ανεξήγητα.
0: Το τέλος της ημέρας έλεγες τι γίνεται.
1: Δεν μπορεί κανείς να σου δώσει μια πιστική εξήγηση. Εγώ πιστεύω πάντα την επιστήμη, δηλαδή. Θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο, ότι έστω και χίλια χρόνια μετά, θα βρεθεί πάντα μια απάντηση λογική σε ένα φαινόμενο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν πάντα μια αφοπλιστική προσέγγιση στα πράγματα, πολύ ρεαλιστική και πάρα πολύ απλοϊκή, ότι για οτιδήποτε δεν μπορούν να κατανοήσουν, είναι ο Δίας, είναι η Αθηνά, είναι η Δήμητρα, είναι ο Άρης, ο Απόλλωνας και όλα τα σχετικά. Έτσι, απλά και όμορφα πραγματάκια. Δίναν μέσα από αυτή την προσέγγιση μια εξήγηση σε οτιδήποτε μπορούσαν με βάση τη λογική τους να κατανοήσουν. Και στην πραγματικότητα κατανοούσαν πολύ περισσότερα από όσα άλλοι λαοί εκείνη την εποχή. Buongiorno a tutti, λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Με αυτά τα ωραία που βάζει ο Κουμπαρούλης εδώ πέρα κάθε πρωί, ξεκινάμε χαλαρά τη μερούλα μας. Σήμερα είναι τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, παιδιά. Πάει και ο πρώτος μήνας.
0: Τα βάζει και ο Λαδόπουλος όταν είναι μόνος του. Ακολουθεί η ιστορία. Ναι. Ψάχνει.
1: Εγώ ψιλοβαριέμαι. Βρίσκω καμιά φορά κάτι έτσι ιδιαίτερο. 9 φορές στις 10 ξεχνάω που το έχω αποθηκεύσει.
0: Ναι.
1: Ψάχνω, κλασικά. Πού το έβαλα αυτό τώρα για να το πω. Δεν το θυμάμαι. Και προσπερνάω όλο μια καλημέρα και προχωράω. Κλασικός και αγαπημένος. Λαδό χθες έκανε μεγάλη ιστορία.
0: Τι.
1: Ο 16χρονος έφυγε σε ηλικία 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Τον πήρε τηλέφωνο, τον γλέτσα κανονικά. Αλλά τι να τον γλεντίστρα με ένα τέτοιο θέμα, ρε φίλε. Τραγικό, τραγικό. Τι να πει με το παιδάκι τώρα που είχε από τη ζωή, παίζοντα μπάλα. 16 χρονών. Εκεί σταματάνε όλα και σταματάει κάθε κουβέντα. Αυτό είναι, αν είναι ανεξήγητο.
0: Πιστεύει αυτό που λένε τη μοίρα το γραμμένο.
1: Το πιστεύω, ρε φίλε. Δηλαδή ότι είναι αυτό που λέμε, όποιο του μέλει να πνιγεί, ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Εγώ νομίζω ότι η θεία μου, μια από τις θειάδες μου, από το σώμα της μάνας μου, που είναι, ήταν 5 αδερφές, γιατί οι 2 έφυγαν. Λοιπόν, λέει, μου είχε πει μια φορά όταν με κάλεσε, ναι, πάνω στο γιο μου, ένα παιδί, ένα γιο, είδα τις 3 μοίρες. Εγώ δεν την πιστεύω.

0: Ότι είδε τις
1: λύρες.
0: Καλά,
1: και εγώ δεν την πιστεύω, αλλά λέμε τώρα ότι έτσι με μια υπερφυσική προσέγγιση λέω καμιά φορά ρε παιδί μου, το πεπρωμένο φύγει είναι αδύνατο. Άμα είναι κάτι να σου έρθει, θα σου έρθει, δεν την γλιτώνεις. Τι να πω τώρα. Πρώτη καλημέρα της ημέρας από το κορίτσι μας, Ματίνα Κανελόπουλου. Πάντα γελαστό, πάντα ευτυχισμένο σου εύχομαι. Έτσι, πώς λέει και το τραγούδι, πάντα γελαστή, πάντα ευτυχισμένη. Και ποτέ ξεγελασμένη. Θα σηκώσω να τον ήχον η Ματίνα σήμερα και θα παίξει τα κουμπάκια. Μπας και βγει κάποια φορά γλυκιά η φωνή του κουμπάρου τον τραγουδάει. Μα λείπω εγώ γιατί άμα είμαι εδώ δεν.
0: Άλλαξα μικρόφωνο.
1: Δεν επιτρέπεται. Δεν ξέρω.
0: Άλλαξα μικρόφωνο.
1: Είναι θέμα μικροφώνου.
0: Και να παίρνω λαδίες ή καλύτερα.
1: Έτσι πιστεύω. Εγώ με το σολφαμί στο ρε έχουμε ένα θέμα στο μη ντο. Κάτι γίνεται. Δημήτρης Λουκάκιος, Κριστάω κοντό στα μικρόφωνα της Ερασπορ μέσα στη Γιάλα για σχεδόν 1 ώρα και 50 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Ξεκινάμε λίγο μετά τις 6. Παραδίδουμε σκητάλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής στις 8 το πρωί. Σε αυτό το σχεδόν γεμάτο 2 ώρο τα λέμε όλα. Κάνουμε την πλακίτσα μας, το χαβαλέ μας, τα μηνυματάκια μας. Απαντάμε σε ερωτήσεις σας. Έχουμε εδώ τον Τανομέγιστο για το τεράστιο που μπορεί να δίνει απαντήσεις σε θέματα έτσι, τα οποία. Μας απασχολούν. Μπείτε στη διαδικασία να μας στείλετε μηνυματάκια, να γίνετε μέλος της παρέας μας. Μια καλημέρα, μια ερώτηση, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, μια αποκάλυψη. Τα πάντα όλα δεχόμαστε. Και σχεδόν τζάμπα έτσι και το σχεδόν πάει στο ότι υπάρχει μια πλατφόρμα επικοινωνίας που έχει μια πολύ μικρή χρέωση 10-11-12 λεπτά το ευρώ ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Είναι η κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από αυτή την πλατφόρμα, θα γράψετε στο κινητό σας τη λέξη Σπόρι, Σπορτ σε λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το μηνυματάκι σας, το στείλετε στο 54160. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτή τη μικροχρέωση, θα πάτε σε άλλες πλατφόρμες. Η μία είναι το mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport@papaker.gr, το Erasport, μία λέξη χωρίς τάφη στο τέλος. Η άλλη είναι. Η σελίδα μας στο Messenger, στο Facebook, Breakfast με Sport, με ελληνικούς, λατινικούς, συγκρίτες χαρακτήρες, θα μας βρείτε, θα μας κάνετε. Και η πιο προσφυλής επικοινωνία, πλατφόρμα επικοινωνίας για εσάς είναι το Viber, μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλο στο κινητό σας, αν δεν την έχετε εύκολα την κατεβάσετε. Εκεί μας ταγκάρετε, μας στέλνετε το μηνυματάκι σας και το διαβάζουμε κανονικά για να τρέξει την εκπομπή. Μας αρέσουν τα πάντα δεχόμαστε. Απλά να είστε λίγο κόσμοι. Έτσι, μην ξεπερνάμε τα όρια. Καμιά φορά ανεβαίνουν οι τόνοι, λέμε για καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί να μείνει. Μια κουβέντα παραπάνω, μην είναι πολλές κουβέντες παραπάνω, γιατί παρεξηγιόμαστε μετά. Λοιπόν, λέγε, τι έχουμε, τι βλέπεις.
0: Χαμός. Δύο τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Αυτό το πεδίο Φουρνιέ. Γιατί δεν είχα δει το πρώτο 12 λεπτό. Ήμουνα έξω. Λοιπόν και γύρισα μετά. Και μόλις τέλειωσε το μπάσκετ το ξαναείδα από την αρχή. Εκεί καλά στην αρχή δεν έπαιξε καθόλου. Ο Μπαρτζόκας ξεκίνησε μια πεντάδα την οποία δεν την άλλαξε. Τέλος πάντων εκεί που αυτό το παιδί δεν ξεκινάει, δεν ξεκινάει, ξεκινάει, δεν ξεκινάει. Κάποια στιγμή λες πιάνει την μπάλα εκεί που καίει και δεν την πιάνει
1: έτσι,
0: άλλη.
1: Έτσι είναι μεγάλη παίκτης.
0: Φαντάσου, ούτε ο Μοντέρο δεν την έπιανε σε εκείνα τα τελευταία
1: λεπτά. Ο Μοντέρο είναι ένα παιδί που τώρα πάει να γίνει, 21 χρονών είναι. Ο άλλος είναι παλιά καραβάνα. Έχει φάει τέτοια σούτ.
0: Ζήταγε την μπάλα και του τη δίνανε. Ούτε έβαλε ο Μπαρτζόκας μέσα το Βεζέκοφ, έβαλε αυτά, τίποτα, Φουρνιέ. 19 πόντου σύνολο, έκανε την διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα 93-91. Τρομερή ομάδα η Ζάλγκυρης και ειδικά εκεί στο Κάουνας θα κάνει πολλές κηδείες, λέω εγώ. 18 πόντους ο Μεζέκοφ, 15 ο Μοντέρο, σε μια εποχή που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τα παιχνίδια που έχουν δώσει είναι περισσότερα από τα παιχνίδια που έχουν δώσει οι αντιπαλοί τους και πέσανε και σε διαβολευδομάδα και δύο. Την Πέμπτη αύριο Ολυμπιακός με την Μπολόνια και αυτό εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική με τη Βλερμπάν εδώ στο Telecom Center 9 και 4 το Erasport Nova Sports Prime. Και βέβαια και χωρίς και τα έλεγε ο Μπαρτζόκας, λέω. Έβλεπα μια δήλωση του coach. Λέει εμείς έχουμε τις ελλείψεις μας, αλλά σε αυτοί που θα μπουν μέσα δίνουν το 100%. πρέπει να το δώσει το 100% ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, άλλο, όπως έχουμε δει τις ομάδες, εγώ νομίζω ότι η Ζάλγκυρης ήταν μέσα στην εξάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου.
1: Καλή, και στην πρεμιέρα ήταν και πάρα πολύ εμφαντική. Ναι, μια μεγάλη νίκη.
0: Η προσωπική μου. Τώρα, Ευρωλίγκα είναι. Δεν μπορείς να πεις, λείπει ο τελευταίος, είναι ο Ερναγκόμεθ. Έχουμε τους ψηλούς.
1: Μια πεντάδα, μια πεντάδα. Ναι. Λείπει μια πεντάδα.
0: Λείπει μια πεντάδα.
1: Μια πεντάδα που κάνει 15 εκατομμύρια όλοι μαζί.
0: Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα την κάνει στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει αυτή την ποιότητα. Ακόμη και ας λείπει και μια πεντάδα στον Παναθηναϊκό, δεν έχει αυτή την ποιότητα. Καλά, βέβαια, όλα θα τα δούμε σήμερα. Παναλαμβάνω, 9 και 4.
1: Εντάξει, γενικά ο Παναθηναϊκός πέρυσι στην έδρα του είχε πάρει πολλά χουνέρια. Δεν καλοπέρασε. Στο T-Center δεν του βγήκε η έδρα. Παρότι ήταν πάντα γεμάτο το γήπεδο και υπήρχε πάντα μια θετική ατμόσφαιρα. Έχουμε πει ότι στο σύγχρονο αθλητισμό οι έδρες πια δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιότερα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εύκολα σπάνε. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει 2 εύκολα διπλά. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι είχε κάνει πολλές εντός έδρας. Και ο Ολυμπιακός είχε χάνει εντός έδρας.
0: Καλά, εύκολο διπλό δεν ήταν το χτεσινό. Άμα το βλέπεις όλα τα
1: χρόνια. Ναι, ναι, 2 εύκολα διπλά. Συγγνώμη, ναι, το ένα δεν ήταν εύκολο. Ήταν ζώρικο χθες γιατί κρίθηκε ουσιαστικά σε ένα σουτ. Είπα λάθος λέξη και πνίγηκα. Λοιπόν, αλλά ο Ολυμπιακός έχει. Λόγω των εργασιών που γίνονται στο ΣΕΦ, αποφασίσει και έχει ζητήσει και έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου γύρου να το παίξει εκτός έδρας. Μαζεμένα παιχνίδια, νομίζω 7 στη σειρά πρέπει να είναι. Ναι, ή στα πρώτα 7, ένα εντός από το παίξει σαν η Λαρίνα και τα υπόλοιπα έξω, κάτι τέτοιο.
0: Έχει μπει κλειδάριθμος που λέμε.
1: Και το αντίστοιχο, για να μην είναι πάντα μπελάς για την Ευρωλίγκα, με τις γραμματείες, τα χρονόμετρα, τα ειδικά, το φύγει από το ένα γήπεδο, πήγαινε στο άλλο, να παίζουν την ίδια, το ίδιο διήμερο ή την ίδια μέρα στην ίδια πόλη δύο ομάδες. Γι' αυτό από τη στιγμή παίζει εκτός Ολυμπιακός, βάλαν παιχνίδια του Παναθηναϊκού εντός στο ίδιο διάστημα, να έχει αυτός μαζεμένα σερί παιχνίδια, τα οποία βέβαια θα γίνουν ανάποδα. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα παίξει σερί παιχνίδια σε δική του έδρα και ο Παναθηναϊκός εκτός. Το λέω για να προλάβω, γιατί υπάρχει από αρκετό κόσμο αυτή η απορία, γιατί τόσα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, γιατί να δίνει τόσα παιχνίδια συνεχόμενα? Γιατί θέλει να υπάρχει μια ισορροπία η Ευρωλίγκα. Όταν θα έρθει η ώρα να παίζει ο Ολυμπιακός γήπεδο, όμως να λείπει ο Παναθηναϊκός από την πόλη. Κάπως έτσι το έχουν στο μυαλό τους. Είχαμε χθες ένα επεισοδιακό παιχνίδι στην Ιταλία, στο ιταλικό ντέρμπι. Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μεθαύριο. Έπεσαν σπρωξιές, είχαμε δηλαδή τσιταγκάζια. Κλασικό ντέρμπι από τα παλιά τα αγαπημένα, γιατί και οι δύο τώρα τελευταία έχουν γίνει πάρα πολύ light τα τελευταία χρόνια. Τελικά κρίθηκε στο καλάθι και αυτό το μάτς. Ήταν γενικά μια αγωνιστική ενδιαφέρουσα, αρκετά παιχνίδια. Θα σας τα δώσουμε έτσι όλα τα αποτελέσματα. Να τα έχετε για να μην έχετε απορίες όσοι κοιμηθήκατε νωρίς. Ναι, μιας και πολλοί κόσμος ξυπνάει νωρίς να πάει για δουλειά. Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, δεύτερη σερή νίκη της Ντουμπάι επί ισπανικής ομάδας. Δείχνει ότι φέτος έχει βάλει τον πήχη πιο ψηλά και ακριβώς επειδή έχει χρήμα, το έχει ρίξει στην αγορά και έχει πάρει καλούς παίκτες, μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από πέρυσι που φλέρταρε να μπει στα play-off, δεν μπήκε.
0: Και μάλιστα επειδή το χάζεψα αυτό το παιχνίδι εκεί που καθόμουνα, σε ένα σπίτι ήμουνα, γιατί ήταν και νωρίς, είχε τελείωσε με 28 βολές της Ντουμπάι και μόλις 8 της Μπαρτσελόνα. Μου έκανε εντύπωση, αλλά...
1: Του Ολυμπιακού που ήταν 26-6 δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, μου έκανε εντύπωση το εξής.
1: Γιατί να σου κάνει εντύπωση?
0: Καταρχήν η Χάπολ είχε 30 βολές και η Παρτίζαν 24. Άμα δεις αυτή την αγωνιστική...
1: Τις διαφορές θα δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεις πρώτη φορά εδώ και 20-30 τόσα παιχνίδια που η Ζαλγκύρη στην έδρα έχει μέσο όρο 20 κερδισμένες βολές, πήγε σε 6 φέτος.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή... Πήρα τηλέφωνο και ρώτησα για εκείνο που, για το πρώτο ημίχρονο από το 16.
1: Το 0-15.
0: Το 0-16, το 0-15 πόσο ήταν. Και πήρα και έναν προπονητή. Φίλο τον οποίο τον έχουμε εκεί και στη ρακέτα και παίζουμε. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι εκεί. Άμα υπήρχαν κάποιες ομάδες, εμένα μου έκανε εντύπωση. Και τελικά, όπως ρώτησα μετά τον προπονητή, γιατί αυτό το παιχνίδι ήταν νωρίς, κατάλαβα ορισμένα πράγματα αυτά που μου είπανε. Δηλαδή, Αν δεν παίξει άμυνα πάρα πολύ, πρεσαριστή και τα λοιπά, και αφήνει και τον άλλον να σουτάρει, όπως έκανε σε αυτό το Ντουμπάι, έκανε η Ντουμπάι στην Μπαρτσελόνα, δηλαδή άφηνε την Μπαρτσελόνα να σουτάρει, όπως ο Ολυμπιακός άφηνε τη Ζάλγκυρης να σουτάρει, και γι' αυτό το λόγο η Ζάλγκυρης μπορεί να είχε 0 βολές, αλλά ήταν μπροστά στο σκορ το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι πηγαίνανε σε επιθέσεις οι οποίες ήταν μέσα στο καλάθι ή προσπαθούσαν να βγουν.
1: Με πρώτο σκόρερ όλου του περιφερειακού ήταν επιθέσεις μέσα στο καλάθι.
0: Ναι, οι επιθέσεις μέσα στο καλάθι πήγαινε η μπάλα. Δεν παίζει ρόλο αν την είχε.
1: Ο Βαλατσιούνας τον αφήσαν να μπει μέσα στο καλάθι.
0: Φυσικά.
1: Τον αφήσανε. Πήρε μπάλα μέσα στο καλάθι. Βαλατσιούνας.
0: Κοίταξε. Ο Βαλατσιούνας, αν θες την άποψή μου, είναι ένα βαρύ κορμί. Δεν ξέρω τώρα.
1: Βαρύ ήταν χθες τα προηγούμενα, δεν είναι.
0: Καταρχήν ο προπονητής τον ξεκούραζε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει παιχνίδι ακόμη ή αν θέλει προσαρμογή. Θα τα δούμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της Άλγκερης, γιατί το είδα σου λέω το παιχνίδι. Τον ξεκούρασε πάρα πολύ.
1: Για να σου πω κάτι. Για μην το κουράζουμε, μια χαρά ομάδα είναι Ολυμπιακός. Καλό προπονητή.
0: Συγγνώμη, η Χάπουελ είχε 30 βολές.
1: Σου απαντάω. Κοίταξε, το φαινόμενο Ολυμπιακός στη θέμα των βολών είναι φαινόμενο στο Ευρωπαϊκό.
0: Δηλαδή οι άλλες ομάδες δεν πήραν χθες βολές.
1: Διαφορά θα βλέπεις, φίλε.
0: Ποια διαφορά?
1: Τη διαφορά
0: θα δω πόσο είναι η Χάπουελ.
1: Είναι μονίμως το Ολυμπιακό. Δεν θα κοιτάξει ένα παιχνίδι, θα το δεις διαχρονικά.
0: Πώς?
1: Είναι η μόνη ομάδα που ξεπέρασε πέρυσι, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. 1002 βολές σε μια σεζόν. Δεν ξέγινε αυτό ποτέ στο μπάσκετ. Ποτέ. Ουδέποτε. Είναι αυτό
0: γιατί
1: που έχει
0: μένετε στις βολές στο μπάσκετ ή στα πέναλτι?
1: Γιατί σε ένα μπάσκετ που κρίνεται, ρε φίλε, στον πόντο, το να έχει 20 βολές παραπάνω από τον άλλον είναι καθοριστικό.
0: Ναι,
1: τι
0: αλλά κάνουμε. Η άλλη ομάδα, όπως ας πούμε.
1: Θες να σου βάλω ένα
0: πόντο? Όπως ο Ερυθρός Αστέρας. Περίμενε. Άστιτε. Όπως ο Τρικέρι, τότε που ήταν και στην Εθνική, όλο.
1: Όχι, να παίζει τη Άλγηρη. Και παίζει με τον Ολυμπιακό.
0: Ο Τρικέρι είναι ένα προπονητή, γιατί έχει περάσει και από εδώ και το γνωρίζουμε. Που ω συνέχω διαμαρτύρεται στον πάγκο.
1: Γιατί δεν διαμαρτύρεται για άλλου?
0: Χτες γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε ο προπονητής της Άλγηρης?
1: Παιδί μου, διάβασε τις δηλώσεις του.
0: Οι παίκτες της.
1: Τις διάβασε τις δηλώσεις του.
0: Εγώ τον είμαι στον αγώνα, δεν τρίγεται. Αυτό ήταν
1: κάτι. Τις δηλώσεις του τις διάβασε.
0: Υπάρχουν δηλώσεις. Δεν διάβασε.
1: Πώς ξέρεις αν διαμαρτυρήθηκε ή όχι?
0: Μα δεν τον έβλεπα στον αγώνα.
1: Βρε παιδάκι μου, εσύ πώς ξέρεις αν διαμαρτυρήθηκε?
0: Μα τον έβλεπα. Ούτε και τους παίκτες.
1: Και ο προπονητής της Ρεάλ είχε πει πρώτη, ο πολιτισμός μου δεν μου επιτρέπει να κάνω αυτά που θα πρέπει να κάνω.
0: Ρε φίλε, έτσι, να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος πάει να καρφώσει και του χτυπά το χέρι, δεν είναι φάουλ, αφού και οι ίδιοι παίκτες το παραδέχονται.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν είναι, θα πεις μια περίπτωση. Ο Τρικέρι είχε πει κάτι πάρα πολύ απλό. Με το που ξεκινάει το παιχνίδι, ο Βεζέκοφ έχει 10 βολές.
0: Ναι, ο Τρικέρι.
1: Με το που μπαίνει μέσα, κοιτάει δεξιά το διαιτητή, 2 βολές. Κοιτάει αριστερά, 2 βολές.
0: Ο Τρικέρι έπαιξε με τον Ολυμπιακό και πήγε να τα κάνει. Τρικέρι, από το πρώτο δευτερόλεπτο πήγε να τα κάνει ανακατοσούρα. Ο Τρικέρι
1: έχει πει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ο τρόπος που παίζει την άμυνα ο Ολυμπιακός μας πιάνει από το λαιμό. Αυτοί τους επιτρέπονται, παίζουν με χέρια, πόδια, άμυνα, κεφαλοκλείδωμα και εμείς με το αποκλείδωμα.
0: Πού είναι η άμυνα του Ολυμπιακού φέτος?
1: Όχι, okay, άστο.
0: Η άμυνα του Ολυμπιακού φέτος που είναι, στα παιχνίδια, τα έχεις δει? Ούτε πουθενά δεν έχει παίξει άμυνα. Και ο Βεζέγκοφ λέει καλά παίζουμε, αλλά πρέπει να παίξουμε άμυνα. Και ο Φουρνιέ το ίδιο. Και ο Μπαρτζόκας. Δεν παίζουν άμυνα Ολυμπιακός.
1: Βραγόρι μου.
0: Ξέρω, απλά η Ζάλγκυρης επέλεξε. Όχι, δεν είμαι καθόλου χαζός. Ο Ζάλγκυρης χτες επέλεξε να κάνει σουτ. Ναι. Συνέχεια.
1: Okay.
0: Και τις βρήκαν σου, επέλεξε. Γι' αυτό ήταν και μπροστά.
1: Γιατί επέλεξε?
0: Γιατί ήξερε ότι άμα πάει μέσα θα τις φύγουν.
1: Μα δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν μπορούσε να μπει μέσα.
0: Πώς να μπει μέσα?
1: Εντάξει, άστο ρε Μίτσε. Ναρκοπαίδιο είναι η άμυνα του Ολυμπιακού. Άσε με τώρα. Λες και δεν βλέπουμε μπάσκετ, τώρα θα μάθουμε.
0: Λοιπόν, γιατί Ντουμπάι, Χάπουελ, γιατί δεν έχεις να πεις κάτι? Γιατί Ντουμπάι, γιατί δεν έχεις να πεις κάτι? Γιατί?
1: Με δουλεύεις μωρέ.
0: Όχι.
1: Έχει πιάσει καμία χίλιους πόντους σε μια περίοδο? Έχει κανείς κάνει το, σε κάθε μάτσε συν 20 βολές. Εσύ
0: είναι το παιχνίδι.
1: Συν 20 βολές διαφορά.
0: Εχθές πράγματι.
1: Ποιο είναι το παιχνίδι? Ποιοι είναι οι σέντερ του Ολυμπιακού? Χωρίς το Μιλουτίνο χθες. Ποιοι είναι οι παίχτες του Ολυμπιακού που ταΐζουν τα μισθιάκια? Πώς πόντους έβαλαν οι σέντερ του?
0: Καταρχήν να σου πω κάτι. Χθες.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος σέντερ του Ολυμπιακού δέχτηκε 2 φάουλ που δεν ήταν. Και αναγκαστικά έπαιξε πολύ λίγο.
1: Α, δεν έκανε δηλαδή κιόλας φάουλ που δεν ήταν. Έπρεπε να είναι και λιγότερα τα φάουλ.
0: Όχι, ναι, δηλαδή του χρεώσανε φάουλ. Του χρεώσανε φάουλ που δεν ήταν.
1: Okay, μέσα.
0: Και εκεί σε κάποια φάση διαμαρτυρήθηκε και ο, okay, ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, εγώ αυτό που σου λέω, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός λέγεται στην απλή λογική, απλή γλώσσα, επίδειξη δύναμης. Σε κάθε επίπεδο. Έχει μια δυνατή ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου και σου επιδεικνύει κάθε φορά ότι έχει και μια δυνατή ομάδα εκτός αγωνιστικού.
0: Τι να σου πω,
1: και
0: ο Τζόνς παραμύθι, σου λέω.
1: Τα και κλείνουμε εκεί.
0: Ο Τζόνς κάποια στιγμή δεν έπαιξε καθόλου τα δύο τελευταία, κοντά στα δύο τελευταία δεκαλεπτά. Τον χρεώσανε με φάουλ, τα οποία ειδικά στο τρίτο φάουλ που χρεώθηκε πήγε να κάνει να ορμήξει το διαιτητή, γιατί του είχαν χρεώσει και ένα που δεν ήταν, του χρεώνουν και άλλο. Πήγε να ορμήξει το διαιτητή και πήγε ο Ward και τον έπιασε, τον αγκάλιασε και τον τράβηξε σαν να παλεύανε. Δηλαδή τον τράβηξε μακριά για να μην φάει τεχνική ποινή.
1: Τη δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Άντιτς.
0: Για το χθεσινό παιχνίδι σου λέω.
1: Για τον Τζόουνς. Έχεις δει. Έχεις διαβάσει.
0: Καλά.
1: Δεν έχεις διαβάσει.
0: Όχι.
1: Άστο λοιπόν.
0: Λέμε, δηλαδή, okay. Λέμε για τον Τζόουνς, λέμε για τον Βεζέγκο.
1: Για τον Τζόουνς, επειδή λες για τον Τζόουνς. Τώρα λέμε τον Τζόουνς. Τον έχουμε δει τον Τζόουνς. Το ποιόν του Τζόουνς. Το έχουμε δει.
0: Τι έγινε πάλι, τι έκανα.
1: Τίποτα. Διάβασε, γράψε δηλώσεις Άντιτς για Τζόουνς και πες μου. Πού θα ήθελα να του ρίξει μια μπουνιά, όπως είπε ο ίδιος. Πρέπει να παίξει του Ολυμπιακού, είσαι παίκτη του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ωραία, και ο Τζόουνς έχει τσακωθεί με τον Μπαρτζόκα, τι πάει.
1: Δεν είναι θέμα τσακωμού, δεν έχει τσακωθεί μαζί, δεν τον ξέρει τον άνθρωπο. Λέει για τον τρόπο που παίζει και τη δράση μέσα στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, δηλαδή αυτό ο κακομοίρης ο Μαραντόνα τι να έλεγε. Που όλοι ορμάγανε στα πόδια του να τον σκοτώσουν. Τι να λέει για του άλλου.
1: Γιατί πήγαν να σκοτώσει κανεί τον.
0: Το Μαραντόνα.
1: Το Ράιτ πήγαν να τον σκοτώσει.
0: Όχι, λέω για τον Μαραντόνα που λε. Δεν ξέρω ποιο είναι το περιστατικό.
1: Μα αφού... διάβασε, σου λέω. Άμα...
0: άμα δεν τον ξέρει τον άλλον, τότε πώ θέλει να του ρίξει μπουνιά.
1: Πώ δεν τον ξέρει. Βλέπει τι κάνει ο άλλο.
0: Α, βλέπει. Α,
1: ναι, ξέρει.
0: Τον έχει παίξει man to man κτλ.
1: Καλά, καλά, ρε Μίτσε μου. Εντάξει, okay. Λοιπόν, Αντολού Εφέ Ρεάλ Μαδρίτσε 94-84. Συν 10 για την Εφέ, δεύτερη σερή ήταν για την Ρεάλ. Η οποία ξεκίνησε καλά κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Super Cup, αλλά στη συνέχεια έχει ψηλοπνιγεί. Και στην Ισπανία έχει χουνέρια, δεν έχει φτιάξει ακόμα ομάδα. Ζάλγκρις Κάουνας Ολυμπιακός 90-93, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ 176, χαλαρά, πολύ χαλαρά. Έθρος Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβο 80-81, ένα μάτσο που δεν πήγαινε να γίνει θρίλερ και έγινε, αλλά πήρε σημαντική νίκη η ομάδα του Ιτούδη. Τρομερή Βαλένθια, παρότι διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, έχασε όλους τους καλούς τους παίκτες και τον προπονητή, κατάφερε πολύ γρήγορα να φτιάξει ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο. Δεύτερη σερή νίκη με ένα επιβλητικό 111-88 κόντρα στην συμπατριώτησα Βαλένθια. Έμα και άμα στην Ιταλία, ιταλικό ντέρμπι, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και μεγάλη νίκη της Παρτίζαν, εύκολη νίκη μέσα στο Παρίσι της Παρί με 79-92. Αυτά είναι τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε δύο ματσάκια, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός Μπιλερμπάρ. Το ένα αρχίζει 9 και 5, το άλλο 9 και 15.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Πέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Λέγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε 6 για 33, εδώ είμαστε. Πρέπει να πούμε και για τον Άρη, ο οποίος έκανε δυναμική επιστροφή στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Λέγανε, Χρήστο, φίλες και φίλοι, λένε μάλλον, οι ειδικοί, ότι Λεμάν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει και το Euro Cup. Χτες ο Άρης...
6: Λεμάν.
5: Έτσι λέγανε, έτσι λένε κάποιοι ειδικοί. Με αυτοματισμούς και χημεία, είδα μόνο τα στιγμιότυπα, ένα 7 λεπτό, τα πήγε μια χαρά. Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, AJ Λίντελ, πώς τον λένε αυτόν, Λίντελ μάλλον, ο άλλος πες να το δικό μας, το Λιόπουλος.
6: Καλή ομάδα και ο Άρης και ο Πάοκ έχουν καλή ομάδα.
5: Όχι, αυτοί οι τρεις ειδικά κάνανε νομίζω την διαφορά, τουλάχιστον από τα στιγμιότυπα που είδα το βράδυ.
6: Ναι, επιτέλους να σπάσει αυτό το δίπολο, αυτό το βαρετό δίπολο. Πια μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η τελευταία φορά που πήρε άλλη ομάδα το πρωτάθλημα το 2002, η ΑΕΚ. Πριν από 24 χρόνια τώρα, έτσι. Τι συζητάμε.
5: Στην πορεία του αγώνα είδα την ομάδα που ήθελα, είπε ο Σπανούλης. Αυτό κάτι λέει. Πάω σήμερα πρεμιέρα, μια και λέμε για Euro Cup, με αντίπαλο την Ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι. Νοκάουτ ο Χουγκάζ. Πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Γκρέι. Τζάμπο 7,5. Nova Sports 4 και Eraspor. Έχουμε και την Εθνική. Στο ποδόσφαιρο, μην την ξεχνάμε. Μάλλον ο Βαγιανίδης δεν θα παίξει.
6: Όχι, έφυγε, φεύγει το πρέσιμα, ναι. Πάει η Πορτογαλία, γυρνάει. Και... του είπανε, του είπε ο γιατρός, είναι στα όρια της θλάσης. Δεν είναι θλάση, είναι τράβηγμα στα όρια της θλάσης. Του είπε ο γιατρός ότι σίγουρα δεν μπορεί να παίξει με την Ολλανδία και έχει μία πιθανότητα να παίξει με την Γερμανία την Κυριακή. Αλλά με μεγάλο ρίσκο ότι αν πάθει υποτροπή θα μείνει να μην έξω. Αν δηλαδή κρασάρι. Και τελικά αποφασίστηκε από εκείνο να μην το ρισκάρουν.
5: Εντάξει, αφού πήρε και τον.
6: Γι' αυτό κλήθηκε και για πρώτη φορά τελικά το τσέκαρα χθες. Δεν έχει κληθεί ποτέ.
5: Δεν έχει κληθεί.
6: Σε καμία εθνική ομάδα.
5: Πώς είχα μια εντύπωση ότι κλήθηκε σε ένα φιλικό.
6: Όχι. Γι' αυτό βγάλε και κάνει μια ξεχωριστή ανάρτηση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λέγοντας ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές ως αθλητή και του δώσει συγχαρητήρια και τα λοιπά. Πρώτη του κλείσει την εθνική.
5: Αφού έκανε και ανάρτηση, θα το ψάχνει για αυτή την ΠΑΕ. Λοιπόν, Ολλανδία έχουμε. Και Κυριακή πες στο Γερμανία. Τα απόγευμα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, οπότε για την αναμέτρηση με Τσοράνη, οπότε θα πει ο Σέρβος 5-6 πράγματα, τα σχολιάσουμε αύριο. Αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε, γιατί μετά τα είδα και τα στιγμιότυπα και αυτά, το 4-1 της Ισπανίας με την Κροατία, αυτό το πιτσιρικά, μια και λέμε για πιτσιρικάδες, το Γιαμάλ. Μιλάμε, έκανε χτες ιστορίες, παπάδες που λέμε. Και 4-1 την Κροατία. Και η Αγγλία είναι την νίκη με την Τσεχία, με σκόρερ του συνήθις ύποπτους.
6: Εντάξει, δηλαδή, είπες η Τσεχία Gordon, λιγότερο.
5: Ναι, ναι, τον Gordon με τον Gain. Και Στάλα, Σκωτία, Ελβετία 0-3, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0, Μολδαβία, Νήσι, Φερόες 1-1. Να λοιπόν οι Φερόες που αρχίζουν και βγάζουν λαιμό. Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία 0-3, Βουλγαρία, Εσθονία 0-0, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3 και Σλοβακία, Καζακστάν 2-1. Και κλείνοντας όλη αυτή την ενότητα με την Εθνική Παίδων που χάσαμε 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία, αποκλειστήκαμε βέβαια. Ισλανδοί. Τα έλεγα και χτες, τα είχα γράψει στο Δελτίο Ειδήσεων, πολύ καλή ομάδα, πρώτη στον Όμιλο και τα λοιπά. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο των παιδιών μας. Και πάμε τώρα σε ένα θεματάκι. Οι Ρώσοι λένε, μας είπανε στην αρχή, έτσι το έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω τι, δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά λέγανε ότι θα τους ξαναφέρουν πάλι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Πού είναι η Τσεσεκά στην Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, λέω εγώ. Πού είναι η Εθνική Ρωσίας να παίζει στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
6: Τα έχουμε πει.
5: Δεν είπανε ότι θα επιστρέψουν.
6: Θα το σκέφτονται, το μελετάνε και το προγραμματίζουν καλά.
5: Όχι, έχουν επιστρέψει σε άλλα αθλήματα.
6: Σε κάποια άλλα, στα βασικά. Γιατί είναι στο ποδόσφαιρο, είναι οι εθνικές ομάδες.
5: Όχι, μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ.
6: Μπήκαν στο πόλο φέτος.
5: Ναι, στο πόλο έχουν επιστρέψει. Γενικά στον υγρό στίβο, σε όλα.
6: Είναι θέματα ομοσπονδιών. Είναι, κάθε ομοσπονδία τραβάει. Γενικά υπάρχει μια πόλωση τώρα πάλι μεταξύ κάποιων ευρωπαϊκών χωρών με τη Ρωσία. Έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα λίγο τσιτωμένα γκάζια. Αλλά εντάξει, για μένα είναι πρόκληση να μετέχει το Ισραήλ και να είναι έξω η Ουκρανία κανονικά και να είναι έξω η Ρωσία, ας πούμε.
5: Ναι, η Ουκρανία γιατί μετέχει. Λοιπόν, η ΑΕΚ πρόστιμο 81.000 ευρώ για παραβάσεις οπαδών στο Μελεύσκι και Σάλσκ.
6: Και 35 ο
5: Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ διαβάζω, ρε παιδιά, γιατί έχω πολλούς φίλους ΑΕΚτζίδες και τέτοια και μπαίνω και στα site. Περισσότερο μπαίνω στα site της ΑΕΚ, μετά του Ολυμπιακού και μετά του Παναθηναϊκού. Και τελευταίο αφήνω τον ΠΑΟΚ. Για να διαβάζω έτσι τι γράφει ο κόσμος. Γράφαν οι άλλοι. Εντάξει, μωρέ, πήρε 22 εκατομμύρια ο ΑΕΚτζίδες, λέει. Ο Ηλιόπουλος, και τι έγινε για τα 81.000 ευρώ. Σώπα ρε φίλε. Βάλε το χέρι, εσύ το χέρι στην τσέπη και βγάλε λεφτά και κάνε
6: για
5: κομμάτι.
6: Για δύο παιχνόντα, να σου το λέω σεζόν, για τον Παναθηναϊκό πέσανε σχεδόν μισό εκατομμύριο τα προστήματα.
5: Ναι, αλλά μπορεί, γιατί να βγει ένας Παναθηναϊκός Φερρυππίνη, ένας ΑΕΚτζής τώρα με τα πρόστιμα και λέει εντάξει, βάζει ο Λαφούζος τόσα λεφτά.
6: Μωρέ, είναι μια μπαστινόβαχλη λογική αυτή. Και τα πρόστιμα στον Παναθηναϊκό είναι τι συνήθως, καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, δηλαδή και μισό λεπτό να ξεκινήσει πιο αργά το παιχνίδι, την ευθύνη τη χρεώνει το γηπεδούχο. 25.000. Κλείνουν διαδρόμους. Όταν έχει κόσμο, ας πούμε, πάει και ο άλλος και κάθεται. Δεν κάτσει θέση του, πάει και κάθεται στο διάδρομο. Πάρ το πρόστιμο. Ανάβουν δύο βολίδες, παράλληλα δεκαρικά εκεί.
5: Καλά, τώρα δεν ανάβουν δύο βολίδες.
6: Πόσο πάνε, 20 έφαγε. Ναι. Πέντε καπνογόνα πανάψανε. Έφαγε πάλι πρόστιμο για τα πράγματα που είχε. Πέρυσι σου λέω, ξεπέρασε τα 500.000 σε πρόστιμα. Από τέτοιες χαζοϊστορίες, έτσι. Βάζω ότι έγινε κάποιο μεγάλο επεισόδιο. Χαζομάρες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
5: Είναι αυτό που λέγαμε. Μαζεύουν, ξέρεις πόσα λεφτά έχει η Καβάντζα. Ποιος το έλεγε, η FIFA.
6: Από τέτοια πρόστιμα, ναι.
5: Ξέρεις πόσα λεφτά έχει η Καβάντζα. Μιλάμε εκατομμύρια. Στην άκρη.
6: Δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια είναι λίγα. Τι συζητάμε τώρα.
5: Δηλαδή η Καβάντζα. Τρομερά πράγματα. Και μαζεύουν από εδώ, από εκεί, από τα τηλεοπτικά. Και μοιράζουν και λεφτά. Να πεις ότι δεν μοιράζουν. Και στις ομάδες μοιράζουν που παίζουν οι παίκτες τους σε μεγάλες διοργανώσεις. Και το ένα και το άλλο. Φανταστείτε πόσα είναι τα έσοδα. Φανταστείτε. Λοιπόν, τι άλλο. Λεβαδιακός. Α, πρέπει να πούμε γιατί το έβαλα στο δελτίο. 34χρονος τον Μοχάμετ Ελνένη. 108 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου. 8 χρονιές στην Άρσεναλ. Παίχτης αναγνωσμένης αξίας. 34. Δεν είναι μεγάλος.
6: Εντάξει, ήταν ένας καλός αναπληρωματικός της Άρσεναλ. Δεν ήταν βασικούρα. Δηλαδή, στα αυτά τα 8 χρόνια έπαιξε 91 παιχνίδια. Δηλαδή, περίπου 10 παιχνίδια το χρόνο έπαιζε. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί οι συμμετοχές του σε Champions League, ας πούμε, που ήταν 19, είναι πολλές. Ναι. Όταν έχει κάνει τόσες λίγες στο πρωτάθλημα. Αλλά οι Άγγλοι το έχουν αυτό. Δίνουν πολλές φορές περισσότερη σημασία στα παιχνίδια της Premier League παρά στα ευρωπαϊκά. Ακόμα και αν είναι.
5: Θεωρείται μαζί με τον Σαλάχ ένα από τους καλύτερους παίκτες της Αιγύπτου.
6: Μα ήταν μαζί με τον Σαλάχ όταν πήγαν στη Βασιλεία αυτοί οι δύο. Πήγαν μαζί τρία χρόνια μαζί.
5: Πήγε και στην Μπεσίκτας, αν θυμάμαι καλά.
6: Τον έδωσε δανεικό η Arsenal, ένα φεγγάρι. Πήγε δύο χρόνια στην Αλτζατζίρα.
5: Και από εκεί έμεινε.
6: Αλλά είναι καλός παίκτης, σίγουρα καλός παίκτης. Για πολλούς ήταν έκπληξη το γεγονός ότι τον πήρε ο Λεβαδιακός, αλλά πρέπει πάντα να κοιτάς γιατί ένας παίκτης με τέτοιο βιογραφικό έφτασε τέλη Σεπτέμβρη και δεν είχε βρει ομάδα.
5: Κοίτα, εδώ να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι το πιθανότερο ήταν αυτός ήθελε να φύγει από εκεί λόγω της κατάστασης.
6: Μα έχει φύγει, έχει λυθεί το συμβόλαιο.
5: Ναι, της έκθεσης. Όχι, του είπανε να ξανανεωθεί. Η Αλτζατζίρα διάβασα και είπε όχι λόγω της έκθεσης κατάστασης, πιστεύω, ας πούμε, και πολύ. Είναι σε αυτή τη φάση. Αλλά μου έκανε εντύπωση πως δεν τον πήρε κάποια ομάδα άλλη. Να μου πεις να πάει σε άλλο πρωτάθλημα, όχι και να μην είναι στο ελληνικό. Δεν θέλω να θίξω το Λεβαδιακό, βέβαια. Ο 18χρονος Θανάσης Χριστόπουλος, που είναι ελεύθερος από τη δεύτερη ομάδα της ομάδας μου εκεί στην Πολωνία, της Λέγκια Βαρσοβίας.
6: Ο Ολυμπιακός πήρε ένα πιτσιρικά.
5: Αυτός είναι.
6: Όχι, όχι, έναν ξένο.
5: Όχι, Θανάσης Χριστόπουλος.
6: Πήρε και ένα ξένο σου χθες, ένα 18χρονο εξτρέμ.
5: Περίμενε να το πω, ο Μαχαλέμπ. Γαλλοαργυρινός.
6: Μπράβο αυτόν.
5: Και τον βάλανε αυτόν και έκανε και καλωσύνη στον Ολυμπιακό. Άμα βλέπεις το TikTok διάφορα, απορώ πώς βγαίνουν, πώς μας βγαίνουν αυτά. Τσιτσιπάς. Να δούμε, για κοίτα τον Τσιτσιπά, τι έκανε.
6: Χθες έπαιξε, ρε. Χθες λέγαμε ότι κέρδισε 2-0. Ζωντανή μετάδοση το κάναμε.
5: Συγγνώμη, μου φαίνεται ότι έπαιζε με τον Ετσεβερή ή όχι.
6: Κληρώθηκε, δηλαδή θα έπαιζε με τον Ετσεβερή. Δεν έχει παίξει ακόμα.
5: Μου φαίνεται. Σίγουρα. Για ρίξε μια.
6: Κατσάξω.
5: Λοιπόν, στο Ανδρέας Βαρίκας Νέα Μύρνη, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ιτήθηκε 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Vakifbank. Ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 τη Γκαλατά Σαράι. Θα παίξουν στο τελικό ΠΑΟΚ Βάκινμπακ στις 8 και ο μικρός τελικός Πανιώνιος Γκαλατά Σαράι στις 5, οι αγώνες από την ΕΡ 2.
6: 7 και 10 υπολογίζουν σήμερα το πρωί να παίξει με τον Ετσεβέρη.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, πρέπει να το κοιτάξουμε.
6: Το πρωί της Τετάρτης. Σήμερα δηλαδή.
5: Σήμερα.
6: Ναι, σήμερα. Γιατί δεν υπήρξε ακόμα. Ναι.
5: Το είχα στο μυαλό μου για το δελτίο, καταλαβαίνεις.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, τι άλλο, Ολυμπιακός 43-27 το Κιλκής, Handball Premier. Σήμερα 6 το απόγευμα θα παίξουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυρά Εξάρης Νικαίας. ΑΕΚ 40-18 το Λεωνίδα Γιώνα Αργύρων. Δύο σωματεία εκεί κοντά μου, το ένα απέναντι, το άλλο δίπλα μου. Και τα γραφεία είναι κοντά στον Κουρέα, και κουρεύτηκες του Λεωνίδα. Λοιπόν, σήμερα θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ προς το Τσάνι στις 3 το μεσημέρι. Manchester City, έχουμε μεγάλη ιστορία τώρα. 114.
6: Αυτή και άλλη είδηση.
5: Ναι, 114 οικονομικές παραβάσεις. 9 χρόνια. Θα κάνει την έφεση. Χτες μπήκα να δω μερικά πράγματα γιατί είχαν The Sky από εδώ, από εκεί, δηλώσεις. Και αυτός ο CEO της Manchester City κάποια στιγμή μάζεσε τα λόγια του. Ούτε δεν καταλάβαινε κανείς. Πες ότι τα δικά μας αγγλικά δεν είναι, ξέρω εγώ, του Harvard. Όχι, Harvard είναι Αμερική. Πες το, το άλλο.
6: Cambridge.
5: Του Oxford. Άσε το. Να πούμε ένα. Του Oxford University, ξέρω εγώ. Αλλά δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Τα έκανε, μίλωσε και ο άνθρωπος και τα.
6: Έχουν πρόβλημα, παιδιά. Έχουν βρεθεί ένοχοι σε 114 από 115 κατηγορίες. Τα ποσά είναι πολλά και συνεχόμενα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι 100% βέβαιο ότι θα πέσει πολύ βαριά τιμωρία και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι τι είδους τιμωρία θα είναι. Θα είναι κατευθείαν υποβιβασμός, πολύ δυνατό σενάριο. Είναι πολύ πιθανό. Οι Άγγλοι αυτά είναι λίγο άτεκτοι. Δεν αφήνουν πολλά-πολλά. Εδώ είδατε για ψηλό πείδωμα σε άλλες ομάδες. Δηλαδή η Βέβερτον μία τιμωρία τέτοια έκανε και φάγει 20 βαθμούς. Η Νότιχαμ κάτι ελάχιστο και παραβεί 4 βαθμούς. Φαντάζομαι τώρα διαχρονικά σε μια περίοδο 9 χρόνων να έχει πόσα δει. Κρύψει κάτω από το τραπέζι και διαθέσει κάτω από το τραπέζι, παράνομα. Υπάρχει περίπτωση σε υποβασμού και επιστροφή όλων των τίτλων που έχει πάρει σε συγκεκριμένη περίοδο. Θα αλλάξει δηλαδή ο χάρτης. Θα εμφανίζεται πια ιστορικά ότι τα προβλήματα που έχει πάρει τα έχει κατακτήσει μια άλλη ομάδα, η δεύτερη, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση να φάει μια πολύ μεγάλη εξοντοτική στα όρια του υποβασμού ποινή, δηλαδή αφαίρεση βαθμών, ας πούμε 40 βαθμούς, πόσο, άντε βγάλει τώρα να μείνει. Και το πολύ πολύ καλό σενάριο που θα ήθελαν οι ίδιοι, αλλά μοιάζει απίθανο, είναι να φάνε ένα πολύ γερό πρόστιμο, ενδεχομένως και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτό θα το προτιμούσαν να το πάρουν παρά να τραβήξουν όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, οπότε γράφουν οι Άγγλοι, λένε ότι πολλοί από τους μεγάλους στάρ της ομάδας έχουν εκδηλώσει τάσεις φυγής, ότι να φύγουν.
5: Καλά, ναι. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση. Ενώ όλα αυτά ο Γκουαρδιόλα, νομίζω γι' αυτό έφυγε. Ένα είναι ο λόγος. Δεύτερον, κάνεις, χαλάς 550-560 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, φέτος για μεταγραφές.
6: Ενώ ξέρεις ότι,
5: ναι, ότι είσαι σε αυτή την ιστορία.
6: Σε περιμένουν όλοι στο καλαπόδι και σε βαράνε. Και πας, είναι αυτό που λέμε, επίδειξε δύναμη. Εγώ θα το κάνω, δεν πάω να μου πει.
5: Και μάλιστα,
6: εγώ θα το κάνω.
5: Ο δημοσιογράφος αυτός του Sky News, που πήγα να δω τη συνέντευξη χτες, που πήγε σε αυτό το CEO, τον Ισπανό, τώρα δεν θυμάμαι, το Ισπανός είναι, στη, εκεί κρατάει η σκούφια του, του έκανε τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να απαντήσει. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
6: Και όλα αυτά από ένα πιτσιρικά, έτσι, από ένα hacker. Ένας πιτσιρικάς hacker βρήκε τρόπο, έσπασε το αρχείο τέλος πάντων της City και έβγαλε στη φόρα όλα τα κόκκινα βιβλία αυτά, δηλαδή, άλλα φαίνονται, άλλα γινόντουσαν και έβγαλε τα από κάτω όλα και απειλήθηκε η ζωή του τώρα αυτού.
5: Πάμε για το Ρονάλντο θα πούμε κάποια στιγμή, γιατί δεν πήγε στην προπόνηση, αντίστοιχε που δεν τον έβαλε μέσα. Πάμε να ακούσουμε, άκου αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, τώρα που ερχόμουν και σκέφτηκα πόσο μεγάλος καλλιτέχνης αυτός ο Ρόρι Γκάλαχερ, πόσο τυχερός ήμουν τότε μικρό παιδί που πήγα στη Νέα Φιλαδέλφια. Έστω αυτά τα 4-5 τραγούδια που θα ήταν που ακούσαμε. Γιατί τότε οι ροκάδες, παρά το γεγονός ότι είχε πέσει η Χούντα, οι ροκάδες έφταιγαν για όλα και μας την πέσανε οι αστυνομικοί. Και είχε ρωτήσει.
6: Να σε φανταστώ με μακρύ μαλλί, να μπουκάρεις, να κάνεις ηρωικό ντου.
5: Δεν είχα ποτέ, δεν είχα μακρύ μαλλί. Λοιπόν, και έλεγα, θυμήθηκα τον Τζίμι Χέντριξ και αυτό που φύγε νωρί. Και του λέγανε Τζίμι Χέντριξ, πώς αισθάνεσαι, του λένε, πως είσαι ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου. Τότε του λέγανε. Και λέει, ρε παιδιά, ρωτήστε τον Ρόρι Γκάλαχερ γι' αυτό. Πάμε. Ακούστε.

0: Πάμε, ξεκινάμε. Πρώτο θέμα, πρώτη στάση, φως στο σπορ, κεντρικό θέμα. Θρύλος heavy metal, αμένει heavy metal, θα τον ακούσουμε. Ναι. Ολυμπιακός Ατσάλινος, 93-91 της Ζαλγκύρης στο Κάουνας. Ύστερα από μια συγκλονιστική ματσάρα, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στη Λιθουανία και έκαναν το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Τρομερή προσπάθεια από τις δύο ομάδες, ειδικά στο τρελό τελευταίο πεντάλεπτο. Δίπλα, φωτογραφία του Καρέτσα, τα κρυφά όπλα του Ιβάνη, το θέμα της εφημερίδας. Εκπλήξει, ετοιμάζει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Εθνικής για να βάλει δύσκολα στην Ολλανδία στο αυριανό μάτς της Θεσσαλονίκης. Έτοιμος ο Κοστούλας. Κάτω, διαχρονική καψούρα από τα πιο αγαπητά παιδιά, ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν ήθελε να τον φέρει ξανά στην Ελλάδα το 23, ενώ και ο ίδιος δεν είχε κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει. Ω μάνα εξ ουρανού, για να ξεκολλήσει ο Παζιάννα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να ξαναγίνει η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, θα πρέπει να βρει επενδυτή, λέει η εφημερίδα, σε ένα άλλο θέμα ξεχωριστό. Κανονιέρης, σπουδαία μεταγραφή για το Λεβαδιακό που ενέταξε το δυναμικό τον Μοχάμεντ Ελνένη. Καίγεται ο Πανθαϊκός, υποδέχεται απόψε στο ΆΚΑ τη Βιλερμπάν και θέλει την νίκη να διασκεδάσει εντυπώσεις από το χαμένο Super Cup. Δεν παίζουν τραυματίες Νάνχες, Ντέιβις, Σλούκας και Χουάντσο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Νομίζω
1: ότι
0: τα κλείσαμε.
1: Φωτογραφία μεγάλη Τζολάκης Ρέτσος. 1 και 2 και 3 είναι ο τίτλος. Τα 8 συν 1 παιδιά του Πειραιά που καθιστούν τον Ολυμπιακό κορυφαίο τροφοδότη της Εθνικής. Τα 3 ετόπουλα, σημαντική συνεισφορά και του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή της Γαλανόνευκης ομάδας με τους Τζόλι, Κουλιεράτη και Μιχαηλίδη. Οι Αστέρες του Μοριά, κορυφαία επαρχιακή δεξαμενή για τον τριφυλλό της Γαλανόνευκης, αποτελεί Τρίπολη, Κουρμπέλης, Κυριακόπουλος, Δουβίκας. Λοιπόν, επάνω, μεγάλο διπλό, το κάνουν με Γάλλο. Ωραίος ο τίτλος αυτός, έτσι. Με δύο καθοριστικά τρίποτα του Φουρνιέ στο τέλος, Ολυμπιακός καθάρισε τους Λιθουανούς μέσα στο Κάουνας. Και κάτω, Διεθνή Αγγλία City is guilty. Ο τίτλος. Λεβαδιακός Φαραώ Βιωτίας. Άρης επίθεση σε Βρούτσι. ΑΕΚ μισό την ήττα. Δηλώσει Νίκολης. Είναι αυτό. Παναθηναϊκός πόρτα για Γιάγκουσιτς. Το αποκάλυψε ο Ζέτης του Κροάτη. Θα τα πει ο Χρήστος σε λίγο.
0: Αθλητική ώρα. Κίτρινο μαύρη Αγγλία είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Sold out μέσα σε μια ώρα και για Manchester από τους Ορωσίδες που θα κατακλείσουν και το Λονδίνο μια εβδομάδα νωρίτερα. Πάνω από 10.000 εξίδες στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία. Σεισμός με City, ένοχοι για όλες τις κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Μόνο θλίψη και ντροπή, έφυγε το 16χρονο παιδί που είχε χτυπήσει το κεφάλι της υποσφαιρική αναμέτρηση ένα από τα εκατοντάδες ακατάλληλα γήπεδα σε αυτή τη χώρα, λέει η εφημερίδα. Χάντμπολ γυναικών, αντιπικράτηση 40-18 επί του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων.
1: Live Sport, μεγάλη φωτογραφία. Φουρνιέ και Γιάγκουστιτς. Στο Φουρνιέ ο τίτλος. Βομβιστής ο Φουρνιέ. Ερυθρόλευκο το θρίλερ 91-93 στο Κάουνες. Όταν η μπάλα καίει, ο Γάλλος βάζει τα μεγάλα σούρ για τον Ολυμπιακό. Και δεξιά στο Γιάγκουστιτς. Βέτο πάω για Γιάγκουστιτς. Απαγορευτικό στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτι μεσοεπιθετικού, όπως ήθελε ο μάνατζερ του. Πάνω.
0: Δεν πούλησε. Έφερε μεγαλύτερη πρόταση από την τα χρήματα που πάνε μέκο και να αρνήθηκε πάνω μέκο.
1: Πάνω, δεξιά από το λογότυπο, κίτρινο μαύρη απόβαση και είναι αυτό με το Λονδίνο που ακούσατε πριν και στο πρωτοσέλιδο της ώρας με Νίκολη της φωτογραφία. Αυτοκράτορα στο Λεμάν, ένας τίτλος για τον Άρη και το χτεσινό του παιχνίδι. Εισαγγελέας για την τραγωδία για τον 16χρονο είναι ο τίτλος. Τρέλα για Καρέτσα. Βόμβα Ελνένη ο Λεβαδιακός, χαμόγελα για το Γιαννούλη.
0: Και κλείνουμε με κόκκινο πρωταθλητή, βασιλιάς στο Κάουνας. Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πέρασε με διπλό από το καμίνι της Άλγηρης και επιβεβαίωσε τους λόγους που τον τρέμει όλη η Ευρώπη. Τίποτα και κανείς δεν σταματάει τον πρωταθλητή Ευρώπης Μπαρτζόκας, τώρα πρέπει μόνο να κερδίζουμε. Μαγικό τρίγωνο Σάσα, Εβάν και Μοντέρο. Κατά άλλα, στα ποδοσφαιρικά, επένδυση με Χριστόπουλο, γιατί ο Ολυμπιακός έφερε πίσω στην Ελλάδα από τη Λέγκια Βαρσοβία στον 18χρονο αμυντικό. Γιατί τώρα ο Φουστέρ, πώς ορίμασαν συνθήκες για την επιστροφή του Ισπανού στο θρύλο, τι θέλει ο ίδιος, τι συνέβη στο Ρέντι. Ομάδα της καρδιάς μου, Ολυμπιακός, τι είπε στη συνέντευξή του στη Γερμανία ο Σάγιακας για τη μεταγραφή του στο θρύλο. Το χρήσμα στον Μάριους, γιατί ο Αφρικανός ξεκινά από θέση οδηγού την κούρσα για τη θέση του βασικού φόρ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και επίσης θα αγαπήσουν τον Κοντζάλες η σιγουριά του Πινέδα για τον συμπατριώτη του.
1: Πάμε, ναυτεμπορική. Ένεση 12,8 δις για επενδύσεις, ο δικός χάρτης, όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για τη μετά εποχή.
0: One Voice Business and Politics. Τέμπη, εκλογές με ειδικό δικαστήριο. Πανικόβλητο το Μαξίμου εξακολουθεί να καλύπτει Τριαντόπουλο και Αγοραστό.
1: Απογευματινή, νηστέρη στα προάστια της υγείας. Τα λαβράγια του MedWatch σε 10 ημέρες λειτουργίας.
0: Δημοκρατία, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως υπουργός υγείας πέρασε στα κρυφά ρυθμίση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό.
1: Εθνικός κήρυξ. Παραβίαση στο FBI πυροδοτεί φόβους για τους υπαλλήλους του. Όπα, χάκερ έκλεψαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρώην και νυν εργαζομένων του. Ωραία, έχει να γίνει χαμός.
0: Ναι. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Άλλο ένα ανατριχιαστικό πρωτοσέλιδο. 100.000 Έλληνες στο ΆΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες.
1: Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Αναλυτικός οδηγός και έχει το φωτογραφικό ένα θέμα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό.
0: Εστία. Έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του Τσάρλ της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα μύθη της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή του στη Βόρειο Ελλάδα.
1: Η Εφημερίδα των Συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν.
0: Η Καθημερινή. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενώ ψυχημώνα. Τα παλιά σπίτια και γερασμένο στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος και δίπλα το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Αναφορά στο θέμα που αναφέραμε πιο πριν.
1: Τι έχουμε εδώ, λόγος. Ώρα 0 για τα καύσιμα. Ανακοινώνεται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές βενζίνη και ντίζελ.
0: Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια.
1: Τα νέα. Δυσαρέσκεια και αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν μονές, σκελιά, μετόχια.
0: Εσπρέσο. Αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Οι έξω χαριστικές λέξεις άνδρα της ασφάλειας στην αυλία κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Συνεχίζονται οι καταγγελίες στην Εσπρέσο. Τα μίντια σιωπούν από θαύμα, δεν θερνήσαμε θύματα στο ΆΚΑ.
1: Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΡΟΥ με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview.
0: Περίεργο. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Λοιπόν, Σταρ. Και ο Κοντομινάς θύμα των γιατρών του Μαζονάκη. Θα αποκάλυψει βόμβα για το ζεύγος θανάτου από το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Θα επιμηκύνουμε τον χρόνο της ζωής σου για να χαρίσει τον πλούτο σου. Γιατί οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ.
1: Το μανιφέστο αποκεφαλισμοί Εβραίων ΟΝΕΡ. Αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Ωραία, μια φωτογραφία που έχει ανατριχιαστική.
0: Και έχουμε εργατική αλληλεγγύη. Ένα τελευταίο πρωτοσέλιδο εβδομαδία εφημερίδα. Κάτω η κυβέρνηση του πολέμου. Αυτό.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Γυρίσαμε, γυρίσαμε.
1: Με ένα όχι γυρίσαμε.
0: Τι ναι, γιατί το Viper είχε εξαφανιστεί και προσπαθώ να το ανοίξω. Εντάξει, θα το ανοίξω. Δεν
1: ακούω ένα όχι ξαφνικά, αλλά τι έγινε.
0: Γιατί δεν είχα δει τα μηνύματα. Δεν έχουμε δει ακόμη μηνύματα, φίλες και φίλοι. Τώρα να τα δούμε. Ναι, και εντάξει. Ανοίγω το Viper, πάω να ανοίξω το Viper και δεν υπάρχει στην επανεργασία. Θα το βρω όμως, δεν υπάρχει τίποτα. Πρωινό Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα, μέρες 8 μαζί σας. Περιμένουμε λοιπόν μηνύματα. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 η διαδικασία των SMS. erasport@r.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Το Viper της Eraspor ανοιχτό εύκολα. Έχετε εξοικειωθεί περισσότεροι για όσους δεν ξέρουν ακόμη πώς γίνεται η διαδικασία. Μπαίνετε στην εφαρμογή που είναι στο κινητό σας τηλέφωνο ή αν όχι το κατεβάζετε από το Play Store αν έχετε Android ή το App Store αν έχετε iPhone. Και με το που το κατεβάσετε βάζετε Eraspor στα αγγλικά επάνω δεξιά στην αναζήτηση. Στέλνετε μια καλημέρα σε εμάς. Αν δεν μας γουστάρετε και θέλετε να στέλνετε σε άλλες εκπομπές, στείλτε μια, βάλτε μια τελεία. Γιατί θα σας μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. WhatsApp δικό μου έχουν έρθει ήδη μηνύματα και Viber δικό μου. Καλά, το WhatsApp σας παραπέμπει και η σελίδα. Ποια είναι η σελίδα? Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, πάνω στην αναζήτηση εκεί γράφετε Breakfast με Sport, τον τίτλο δηλαδή της εκπομπής, το Breakfast Greeklish ή αγγλικά. Και μπαίνετε στη μεγάλη διαδικασία μας ωραία και 34 μηνύματα έχω στο Messenger. Τα έχω ξαναπεί. Στο Messenger μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και δεν στέλνετε ούτε στη σελίδα ούτε στο Viper της εκπομπής. Περίεργο αυτό. Δεν μπορώ να τα κεφαλώσω όλα γι' αυτό. Αυτό είναι η διαδικασία.
1: Μην τα κεφαλώνεις λοιπόν.
0: Λοιπόν, στο WhatsApp όπου έρχονται και από τη σελίδα τα μηνύματα, Τσιαντής, ο λέω όπως συνήθως, καλημέρα από Κόμπλετζ. Koblenz. Σχετικά με την εθνική ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι που παίζουν οι παίκτες, ο προπονητής, αλλά χρειάζεται ακόμη δουλειά για να δέσει. Φοβάμαι τα παιχνίδια στην έδρα μας, μην αγχωθούν τα παιδιά. Μας στέλνει ο Γιάννης.
1: Αυτό είναι, είναι η ώρα που πρέπει, ρε παιδί μου, να κλείσεις τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό στον αθλητισμό να κλείνεις τη δουλειά. Φτιάχνεις ελπίδες, καθημερινά πρέπει να την τελειώσεις τη δουλειά. Να κάνεις κάτι να το κεφαλοποιείς. Μην μείνει απλά μια μεγάλη λίγη, θα το μνημονεύουμε, αλλά θα μείνει χωρίς αντίκρισμα.
0: Εγώ το νόμιζα ότι τους έχουμε τους Ολλανδούς. Για τους Γερμανούς το δεύτερο παιχνίδι δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή μπορεί να μας κάνουν καμιά ζημιά.
1: Κοίτα να δεις.
0: Νομίζω ότι τους Ολλανδούς τους έχουμε.
1: Αν θυμάσαι, την προηγούμενη φορά που διασταυρωθήκαμε Ολλανδούς ήταν με τη Γαλλία, στον ιδιόμιλο. Με τους Γάλλους πήραμε μια ισοπαλία και χάσαμε πάρα πολύ δύσκολο με ένα πέναλτι που εκτελέστηκε δύο φορές στο Parc des Princes. Με τους Ολλανδούς είχαμε πολύ κακό, χάναμε 3-0 στο ημίχρονο. Είχαμε όμως καλό παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Χάσαμε όμως με ένα γκολ στο 95, τελευταία φάση του αγώνα. Χάσαμε όμως. Δηλαδή δεν πήραμε ούτε πόντο. Ενώ με τη Γαλλία τους κοντράμε πάρα πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια, και μέσα και έξω. Θέλει, ναι, εντάξει, η Ολλανδία δεν έχει τον Χάκπο, που είναι ένας πολύ κομβικός παίκτης στο παιχνίδι της. Σίγουρα στην κατάσταση που είναι η ομάδα και νομίζω έχει απαλλαγή από το άγχος, δεν έχει κάτι. Εντάξει, εμείς το βλέπουμε λίγο πιο μακριά γιατί να πούμε, επειδή βλέπω και ένα μηνυματάκι που ρωτάει ρε παιδιά, τι κάνουμε στο National League, δηλαδή να περάσουμε. Να σας πω για να το ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα από την κατάταξη της ομάδας μας στο National League. Το ένα είναι ότι προχωράει στην ίδια διοργάνωση. Αν τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο, θα προκριθεί στην οκτάδα στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας. Αν βγει δεύτερη, θα παίξει με τον πρώτο από έναν από τους άλλους τρεις ομίλους. Αν βγει δεύτερη. Αν βγει η πρώτη, θα παίξει με το δεύτερο ενός εκ των τριών άλλων ομίλων. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν το Μάρτιο. Τέλη Μαρτίου. Διπλά παιχνίδια. Αν είναι πρώτη, η ρεβάν στην έδρα μας. Αν είναι δεύτερη, η ρεβάν εκτός έδρα. Εάν και εφόσον περάσει από αυτό το σκόπελο, θα μπει στο Final Four, το οποίο θα γίνει μέσα Ιουνίου. Θα πάνε τέσσερις ομάδες με το κλασικό σύστημα. Δύο ημιτελικοί, ο νικητής. Οι δύο νικητές στο μεγάλο τελικό, οι διαιτημένοι στο μικρό τελικό για το χάλκινο. Το ιδανικό σενάριο.

0: να πάμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μεγαθυρία στον δρόμο μας. Δεν είναι τρίτη κατηγορία, είναι πρώτη κατηγορία. Τα άλλα πλεονεκτήματα που έχουμε είναι ότι ανεβαίνουμε καταρχάς με τις νίκες αυτές. Ανεβήκαμε από τη 46η στη 41η θέση στο ranking της FIFA, όχι της UEFA, της FIFA, στο παγκόσμιο ranking. Κερδίσαμε 5 θέσεις. Και αν κάνουμε καλά αποτελέσματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί είναι ξεχωριστό το bonus ανάλογα με τι κατηγορία της ομάδας παίζεις. Αν κερδίσεις μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, παίρνεις παραπάνω βαθμούς και ανεβαίνεις πολύ στη λίστα. Και το άλλο το βασικό είναι ότι αποφεύγοντας την τελευταία θέση του ομίλου, που από ό,τι φαίνεται κατά πάσα βεβαιότητα μπορούμε να το πούμε ότι δεν πρόκειται να μας φτάσουν οι Σέρβοι να κάνουν αυτοί 7 βαθμούς και να μισούν στις 6. Θα είναι απίθανο. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, όπως τα πάντα γίνονται, αλλά δεν μοιάζει με την εικόνα των ομάδων πιθανό να γίνει αυτό το πράγμα. Αν αποφύγουμε την τελευταία θέση του ομίλου και τον άμεσο υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία, στην κλήρωση του Euro 2008 μπαίνουμε ως ομάδα του Group 1, που σημαίνει ότι αποφεύγουμε Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, όλες τις καλές ομάδες.
1: Για εκεί το πάμε.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μας κέρδος.
1: Ο στόχος μας είναι εκεί.
0: Θα είμαστε επικεφάλης ομίλου.
1: Και
0: θα παίξουμε με μια ομάδα που, σαν δεύτερη που στην Καντεμιά, αν είσαι Παναθηναϊκός, θα σου στην Ιταλία.
1: Να το βάλει.
0: Ναι, ρε φίλε. Άμα είσαι. Θα σου πει Ιταλία, δηλαδή ποια θα πει
1: ο Λες να πει και Ιταλία.
0: Αυτά θα μου έρθει που είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αλλιώς θα είναι κάποια ομάδα που εντάξει θα είναι περίπου στα κυβικά τα δικά μας, αλλά δεν θα είναι το ίδιο σαν να παίζει με τη Γαλλία, ρε παιδί μου, ή την Αγγλία. Να ξέρεις ότι σχεδόν δεδομένα χάνεις την πρώτη θέση και ελπίζεις να πας στη δεύτερη με μπαράζ κτλ.
1: Λοιπόν, ο Τσέλιγκας καλημερίζει. Πάνος Βογιαντζής, ο φίλος του Ηρακλή επίσης. Βλέπω εδώ στο Viper πολλές οι καλημέρες σας. Στέλιος Δέδε, Στέφανος Αγυρόπουλος, Ειρήνη Νομικού, Νίκος Πολιτάκης που μας θυμίζει X-Files. Να ήταν η σειρά με το ανεξήγητο. Και να ο Νίκος ο Σταματόπουλος σου λέει τώρα. Νίκος 13. Ανδρεακός. Καλημέρα Χριστάρα και Μιτσάρα. Το ανεξήγητο φαινόμενο Λουκάκης. Ποιος θα μπορέσει να το εξερευνήσει και να το κατανοήσει?
0: Κοίταξε, μπορείς να πας μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο να ζητήσεις ένα βιβλίο για την ψυχολογία του σκύλου. Θα βρεις. Της γάτας, του ψύλου, ό,τι θέλεις. Δύο βιβλία πρέπει να βρεις. Βιβλία για την ψυχολογία της γυναίκας και βιβλίο για την ψυχολογία του Μιτσάρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να υπογράψει κάτι τέτοιο.
1: Και έχουν στείλει μηνύματα κίνδυνα με το ανεξήγητο. Ο Επαμεινώντας τι λέει, να έχετε καλή εκπομπή. Ανεξήγητο είναι που ακόμη κυβερνάνε σε αυτό το τόπο κάποιοι πολιτικοί, λέει και τα λοιπά. Διαχρονικό φαινόμενο.
0: Ξαναπέστε αυτό.
1: Ο Νόντας από τη Δράμα.
0: Βαλάντς Μόρνινγκ λέει, ατούτη Χρήστο μας, ή τα κάμεις. Σε ακούμε να βγεις, τσέχουμε αγωνία. Δεν είμαι κρυωμένος, όχι, απ' άλλο είναι. Πιες εσύ, μέρα να ζωμώ, ζιανάσε πάντα καλά. Ατούτη όλα τα κοπέλια.
1: Άντε,
0: ψάχνει τις κριτικές του ρίζες ο Βαλάντης.
1: Θανάσης Λιολιούσης, καλημέρα και στον Πάρπατο το Γιάννη το Γκιτσόνι. Ακούει εκεί στον Άρκησο πρέπει. Ακούει ο Μπάρμπας. Θανάση κύριε Διευθυντά, στέλνει συνέχεια μηνύματα. Καλημέρα κουμπαράκια. Σήμερα κοιμήθηκα Φλόρινα. Η Φλόρινα είναι η πόλη των ποιητών και των ζωγράφων. Και απίστρεφτη γαστρονομία, μας λέει ο φίλος μας ο Λάζαρος.
0: Είναι πανέμορφη πόλη. Πανέμορφη πόλη. Με το ποταμάκι της, με αυτό, με τα καφέ γύρω-γύρω. Νεανικοί πολλοί φοιτητές, κυκλοφορείς στον δρόμο και βλέπεις νέα παιδιά. Σου ανοίγει η ψυχή, ρε παιδί μου, το βλέπεις, κρατάει κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Σπορ, Βαλάντης Μόνικ εδώ. Ατούτη και στο Χρήστο. Ρε Δημήτρη, εντάξει, χτες έλεγες για τον Σλούκα και τη βάφτιση. Πώς και τον κάναμε κουμπάρο. Πώς να τον κάνουμε κουμπάρο κι εμείς, να βάφτιζε τον Ηλία Τίμιο. Θα μαύριζε όμως αμέσως το νερό στην πανιέρα.
0: Άρα, Βαλάντη, όρεξη έχεις.
1: Ναι, έχει όρεξη.
0: Λοιπόν, δεν άκουσα τίποτα λέει να λέτε για τον Μπεχταράου Ναΐ. Έκανε λέει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πέτυχε ένα γκολ. Εντάξει, το είδα εκτός έδρας με το Λετόσο στο 2-0 του Μαρόκου. Τουλάχιστον εκεί τα άφησε λίγο. Δεν ξέρω αν άλλαξε το σκορ. Νομίζω 2-0 ήταν. Ένα ωραίο ότι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και το κάνει με τη μία κατευθείαν διαγώνια μέσα. Νομίζω όμως το προηγούμενο παιχνίδι με την Καμπόν ήταν το καλύτερό του. Ήταν MVP σε όλες τις κατηγορίες. Είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι φτιαγμένος, έχει κάνει καλό μουντιάλ. Είναι ευχαριστημένος στον Παναθηναϊκό και το δείχνει. Ξεκίνησε και καλά με γκολ, με μια έτσι ηγετική
1: μια προσέγγιση.
0: Και είναι σε καλό φεγγάρι. Τώρα μην τον πιάνεις αυτό. Αυτό είναι και λίγο μυστηριότερο, να ξέρετε. Είναι ένα παιδί ιδιαίτερο. Το έχετε αντιληφθεί, υποθέτω, όσοι τον δείτε. Στα καλά του μπάσου κάνει παπάδες. Αλλά έχει και τις μαύρες του. Άμα πέσει λίγο στην μαύρη του.
1: Μην του γυρίσει η
0: Γαλιαβίδα. Αγία βόηθα. Είναι λίγο περίεργο παιδί. Θέλει λίγο ειδική διαχείριση. Λοιπόν, αλλά ότι είναι παιχτάρας, είναι παιχτάρας.
1: Ο Κωνσταντίνος από τον Πύργο τελικά λύνει το γρίφο του κοντού.
0: Όπα. Για λέγε.
1: Όταν ήρθε η ώρα να ταΐσουν γάλα τον κοντό, όπως σε όλα τα μωρά, ζήτησε να του δείξουν από πού προέρχεται το γάλα. Του έδειξαν λοιπόν ένα αρνάκι. Ο Χρήστος γκούρλωσε τα μάτια και έπεσε με τα μούτρα. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο όρος αρνάκι του γάλακτος.
0: Αυτό. Είδες, μέσα στο θέμα είναι τα γόρια. Μέσα στο θέμα είναι πραγματικά.
1: Τζον Σβόρος καλημερίζει. Να τελειώσαμε αυτά. Εδώ. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Ο Βοσκός λέει την καλημέρα του. Πρώτη το λαφρύ.
1: Πού είσαι, ρε Βοσκέ?
0: Καταλαβαίνω από το Β και νομίζω ότι θυμίζω το 401 που τελειώνει το τηλέφωνο. Πρέπει να είναι ο Βοσκός. Γιατί λέει καλημέρα σε όλους, βου!
1: Κάτσε το, έχω το τηλέφωνο.
0: Πρέπει να είναι Βοσκός, πρέπει να είναι 401.
1: Γιατί το έχω. Βοσκός 4. Ναι, 421 αυτό είναι.
0: Καλά θυμόμουν.
1: Ο Κωστάκης, ο φίλος μας. Πού είσαι, ρε Βοσκέ? Εξαφανίστηκες. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε. Βασίλης Αλεξόπουλος από Τρίπολη Αρκαδίας, Αντώνης Ακέλης, Δημήτρη, καλημέρα σε όλους. Ήθελα να αναφερθώ στο τραγικό περιστατικό με το αδικοχωμένο παιδί στη Θάσο. Κατά τη γνώμη μου, εσείς σαν Ερασπόρ, το μεγαλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, πρέπει να ανεβάσετε πολύ ψηλά το θέμα αυτό και να κάνετε και έκτακτη ειδική εκπομπή για τα θέματα ασφαλείας των γηπέδων. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι για ελέγχους, άδειες συμμετοχής και τα λοιπά, και ποια θα είναι εξέλιξη υπόθεση αν υπάρχουν διώξεις. Είπαμε, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Αυτό το είπαμε πριν από λίγο.
0: Το περιστατικό πώς έχεις, δεν έχουμε εικόνα.
1: Παραδέκα, όχι, εγώ δεν έχω.
0: Δηλαδή είναι απλά ένα χτύπημα την ώρα του αγώνα, γλίστησε στον κακό αγωνιστικό χώρο, έπεσε και χτύπησε σε κανένα ντουβάρι που ήταν έξω, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Γιατί... αν είναι ένα χτύπημα την ώρα του αγώνα σε μια μονομαχία, είναι η κακιά στιγμή. Τι να πεις τώρα, δεν ξέρω. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Θυμάμαι, μου λέγει ο πατέρας με την ιστορία του Βουτσαρά, παλιού τον αθλητή του Παναθηναϊκού, που σαν παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Εθνικό, όπως έβγαινε σε ένα κόρνερ για να πιάσει την μπάλα, με το πόδι χτύπησε, αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν Ιωάννου, ένα παίχτη του Εθνικού και έμεινε στον τόπο το παιδί. Σε επίπεδο τώρα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Είναι η κακιά στιγμή που λέμε. Μπορεί να συμβεί το κακό.
1: Εδώ τώρα μπήκα σε. Στο Earth News, το δικό μας, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλα, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, η διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του συμπερίφθραξη του γηπέδου. Ήταν κοντά η
0: περίφραξη.
1: Ήταν κοντά η περίφραξη. Παιδιά, έχουμε πάει εμείς να παίξουμε παιχνίδι κυπέλου, επαγγελματικό παιχνίδι κυπέλου με το Εγάλεο και μας έχουν βάλει σε ένα γήπεδο, όχι στο Μαυροθαλασσίτης, σε ένα γήπεδο. Κάπου εκεί κοντά στις φυλακές, ήταν εκεί από πάνω, μιλάμε. Είχε μια εξέδρα πάνω από τα ποδητήρια, όλοι οι άλλοι όρθιοι γύρω-γύρω. Πήγαινες να κάνεις πλάγιο out, γιατί τα πλάγια out τα βαράγανε όποιος ήταν εκεί κοντά, οι εξτρέμοι, τον back, τέλο κτλ. Πήγαινα να κάνω τέλος πάντων, επειδή δεξίξε πλάγιο out και σε βουτάγανε, χώρια τι σου ρίχνανε, σε βουτάγανε από τα χέρια. Ήταν η γραμμή από το κάγκελο ένα μέτρο. Μιλάμε γήπεδα τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιστορίες.
0: Έχουμε παίξει σε πιτσιρικά στη γήπεδα πολλές φορές.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Εδώ εμείς παίζαμε χωρίς μπάλα. Πού να βρούμε λεφτά για μπάλα,
1: φεγγάρι. Και τι κλωτσάγατε?
0: Ή χαρτόνι ή πέτρες.
1: Άντε, ρε.
0: Μα μείνει στα πόδια μου, εδώ έχω ένα. Από εδώ μέχρι κάτω ένα ράμα που πήγε όλο να κλωτσίσει την πέτρα γιατί για την πέτρα χτύπησε τη γάμπα μου και μου είχε κάνει 7 ράματα, 8. Είχε μπει όλο το παπούτσι μέσα.
1: Νίκος Ντέντες, να, ο αστυνόμος. Να πούμε την καλημέρα μας στον αστυνόμο, τον Νίκο, και σε όλα τα παιδιά στα σώματα ασφαλείας που ακούνε την εκπομπή. Καλημέρα. 36-16 πέρα του Παναθηναϊκού, οι βολές με τον ΠΑΟΚ. Λέει ο Αλέξανδρος. Μην αρχίσουμε, Αλέξανδρε.
0: Φίλε Αλέξανδρε, μπορεί να το δεις αυτό σε ένα παιχνίδι. Όταν το βλέπεις συνέχεια να ανησυχείς.
1: Μην αρχίσουμε. Εντάξει, αφήστε τις.
0: Όταν το βλέπεις συνέχεια να ανησυχείς.
1: Οι βολές και τα πέναλτι και τα φάουλ είναι μέσα στα παιχνίδια. Εντάξει. Σκοπιανός.
0: Μάτια έχουμε και βλέπουμε μπάσκετ. Okay.
1: Σκοπιανός παλέμαχος παίκτης και του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα 2 σερί χρονιές 12-13, φωτογράφησε τον Αμερικανό σέντρε των Ερυθρόλευκων. Σημείο συντάκτη δεν το κατονόμασε. Για τον οποίο ανέφερε, ή εκείνος ο τύπος που είναι τώρα στο Ολυμπιακό, αυτός που όλο φωνάζει και ορίεται. Θα του έρθει μια ανάμεσα στα μάτια.
0: Μια γροθιά ανάμεσα ακριβώς
1: λοιπόν,
0: στα μάτια.
1: Μας λέει το περιστατικό, εκείνο που είδαμε εκείνη την ώρα. Τα πρόστιμα θα μπορούσαν.
0: Όχι, να λέει έφερε... άλλα. Συνεχίζει, λέει. Πρέπει να δίνει τον κατηγορείο.
1: Το λέει και το άλλο, ρε.
0: Τον κατηγορεί από εκεί ξεκίνησε ο Άντιτς. Υπήρξε και πρώην παίκτης Παρτίζαν. τον κατηγορεί ότι πέρυσι διέλυσε την Παρτίζαν με τη συμπεριφορά του. Γι' αυτό τον αποδοκίμαζε όλο το γήπεδο και είχαν κάνει κίνηση οι οπαδοί της Παρτίζαν να μπουν μέσα να τον χτυπήσουν κάποια στιγμή, όταν είχε γίνει το θέμα με τον Ομπράντοβιτς κτλ. Και είπε ότι. Και είπε σκληρά λόγια. Είπε, λέει, αλλιώς λέει, δείχνει αυτόματο ότι είσαι ηλίθιος. Και το παίζει, λέει, και σκληρός και παίζει, λέει, και θέλει να πλακωθεί. Απλά ρίξε του λίγο ξύλο, λέει, αδερφέ. Δηλαδή ήταν σκληρά, δεν είναι. Και πρόσεξε, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, έτσι. Όχι. Σενήν παίκτη του Ολυμπιακού, συγγνώμη, και πρώην τη Παρτίζαν.
1: Εμίλιο Γεωργουδιό, ο Εύζωνα. Τα πρόστιμα, λέει, θα μπορούσαν να έπαιρναν 400 φοιτητές που δεν έκαναν γραφή λόγω οικονομικής αδυναμίας. Την καλημέρα ενός από Μαύρη Θέλα.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέει.
1: Πολύ σωστό, αλλά τα πρόστιμα πάνε στα ταμεία της UEFA και της FIFA.
0: Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του αθλήματος, για τη χρηματοδότηση μικρών ομάδων, κάποιων νησιών, ξέρω εγώ, στο πουθενά και κάτι τέτοια.
1: Ρε παιδιά, μιλάμε για λεφτά. Δεν θυμάμαι τώρα, μιλάμε για δεις, χτες το κοίταγα. Και χτες μας έλεγε ο Μπιλ και μια ιστορία με το Bluetooth. Ξέρεις πώς βγήκε το Bluetooth? Χτες το διαβάζα, δεν το διαβάζα εδώ. Αστείος. Άσε μια ιστορία μεγάλη. Κοιτάξτε πως γίνεται το Bluetooth. Βάλτε στο Google πως βγήκε η ονομασία Bluetooth και από πού ξεκίνησε.
0: Από Νορβηγό.
1: Ναι, Νορβηγία, Δανία την απόσταση. Λοιπόν, και θα γελάστε. Καλημέρα Μιτσάρα και Χριστά.
0: Μου έρχεται, αλλά δεν πάω το.
1: Πρωταθλητή. Θα πεις. Τι είναι αυτό? Θα μας πεις τι σου είπε ο κάμεραμαν για το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Τι είχες πει τέτοιο, σου είπε κάτι? Βγήκες εκεί.
0: Κάμεραμαν.
1: Λέω, μήπως είχες βγει στην Αθλητική Κυριακή?
0: Καμία σχέση. Για ποιο πέναλτι?
1: Ξέρω εγώ ποιο από όλα τα πέναλτι, λέει ο Κρυαρόπουλος. Καλημέρα σας σε όλη την παρέα, λέει Χρύσα η Παντελέρη. Πατρίτσια Καλευρά, 6 και 11 στέλνει εδώ, στην σελίδα έχει ανοίξει. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα Δημήτρη, μεγαλοτραγουδιστή. Χρήστο, μεγαλοπράσινο αυτοκράτορα. Βλέπω τον Πασκευτικό Ολυμπιακό να ξανακάνει απίθανα πράγματα, λέει. Καλή ομάδα είναι και δομημένη και με παίχτες σε όλες τις θέσεις. Και ειδικά αυτός ο Γάλλος που έφερε στο τεσάρι, χτες που έπαιξε το Βαλατσιούνας κάποια στιγμή άμυνα, τα πήγε και πολύ καλά. Δηλαδή έδωσε τον Πίτερς. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ο Μπαρτζόκας είναι αητός. Έδωσε τον Πίτερς και πήρε ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία τα ήθελε ο Ολυμπιακός. Γιατί? Γιατί σου λέω, έχει τώρα το Βεζέκοφ, πήρε να πούμε τον Αγιοδομινικανό, έχω το Φουρνιέ, έχω τον Ντόρσεϊ, δηλαδή έχω παίχτες τέλος πάντων που μου βάζουν τρίποντα. Ένα μα δείτε το Μακιντάιρ, πρώτο βιολί πέρσι στην ομάδα του και από. Εμένα δεν μου έχει δείξει τίποτα μέχρι στιγμή. Και τον έβαλε ένα αυτό και δεν τον ξανάβαλε. Ένα δεκάλεπτο. Δεν θυμάμαι να παίξει. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έκανε τρία σούτ, έσπασε το σίδερο. Εντάξει, κουβαλάει μπάλα, κάνει τις assist. Αλλά όπως πολύ σωστά λένε κάποιοι προπονητές του μπάσκετ, γιατί μου λέει και αυτός χθες που ρώταγα, δεν είναι. Και ο Μπαρτζόκας το έχει πει. Και ο Μπράντοβιτς δεν είναι όλα assist και καλάθια.
0: Είναι πολλά πράγματα σε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Και ειδικά οι παίχτες ξεχωρίζουν. Όχι ξανά μάζει που είναι 30 πόντους. Εκεί που και η μπάλα.
1: Όπως εχθές ο Φουρνιέ.
0: Ναι, αυτός που παίρνει την ευθύνη του. Δεν τα βάλει όλα. Έτσι. Και οι μεγάλοι παίχτες έχουν τα κότσια, άμα χάσουν ο μεγάλο σουτ, να κάνουν και το επόμενο. Δεν κολλώνουν από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι και μεγάλοι παίχτες. Πάνε από την ευθύνη, γιατί έχουν την προσωπικότητα να τελειώσουν το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιατί ο Φουρνιέ ξεκίνησε, όπως λέγαμε και στην αρχή, χωρίς να έχει μια αλφα ευστοχία. Και μετά εκεί που η μπάλα έκαιγε στο τέταρτο, που πλησιάσανε οι της Άλγκυρης, πάρα πολύ καλή ομάδα, θα το ξαναπούμε, και εγώ νομίζω ότι θα είναι στην εξάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πάει Final Four. Και μάλιστα ήταν κάποιες κοπέλες και είχαν σηκώσει κάτι ανώ Final Four εδώ στο Κάουνας, να κάνουν το Final Four, ξέρεις, να το κάνει η Ευρωλίγκα στο Κάουνας.
0: Πρόπερς το κάνανε.
1: Τι?
0: Πρόπερς
1: το. Ναι, το θέλανε πάλι εκεί. Και θυμήθηκα, έχω βγάλει πρόπερση που έγινε και το Final Four, έχω βγάλει και μια φωτογραφία την Αφρικα. Την έχεις δει στο Κάουνας έξω από το κλειστό? Ναι, εκεί που. Δηλαδή έφτασα και έπρεπε να πάω και από το Κάουνας να βγάλω μια φωτογραφία.
0: Ο Αντώνης Τσιμπλάκης στείλει ένα ωραίο σκιτσάκι που δείχνει ένα μπουκάλι αμψυκτικού του 1,5 λίτρου ποτέ και λέει για ψαράδες σε περίπτωση που θέλω να φωτογραφήσω καλαμάρια. Και βάζει δίπλα ένα καλαμάρι το οποίο δείχνει δύο φορές το μπουκάλι. Και το οποίο μπουκάλι στην πραγματικότητα είναι σαν τον ήχη μας. Το βάζει το καλαμαράκι δίπλα και λες και τα καλαμάρια έπιασα.
1: Είναι και εποχή για τα καλαμάρια. Δευτέρα θα πάμε με τον Βασίλη με τη βάρκα για ψάρεμα για καλαμάρια. Απέναντι εκεί. Δεν το λέω γιατί κάτσε. Ο ψαράς δεν λέει ποτέ τα μέρη.
0: Σωστό.
1: Που πάει να ψαρέψει.
0: Καλημέρα στο Βυσάριο, να Βυσαράκο μου προχωρά.
1: Τι έστειλε?
0: Όχι, αλλά έτσι πήγε ψαρά και τον έστειλα.
1: Α, για κάτσε να δω γιατί.
0: 6 προχτές... και 11 η Πατρίτσια, ακριβώς την ώρα τη. Ο Τζορτζ Χόντα σήμερα να έχει κάτι παραπάνω πέρα από την καλημέρα. Η καλύτερη λέει πλαστική γίνεται με προβατίνα ψητή.
1: Ωρε, ναι.
0: Αυτή την πρακτική πρέπει να κάνω. Σωστός ο παίκτης. Ο Γιάσπα Κυριαζής, κλασικός όπως πάντα, λέει: ορίστηκε το παιχνίδι νίκη Βόλου ΑΕΛ Σάββατο στις 3 Πατέρας στο Παντελής Μαγουλάς. Με μετάσταση από την ΕΡΤΙΟ. Δεν θα μείνει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Υπομονή μέχρι να τελειώσει η καινούργια κερκίδα. Και έχει διάφορα σκιτσάκια από κάτω.
1: Φίλε Θανάση Νότ, ρωτάς δύο φορές από το Μακρηγόρη Καρδίας δύο μέρες συνέχεια. Δεν σου είπαμε, χθες δεν το προλάβαμε.
0: Και λοιπόν, είχε ένα σκιτσάκι για σένα.
1: Ναι. Όχι, να του πω πώς γίνεται η φωτογραφία. Φωτογραφία, επιλέγεις μια φωτογραφία. Κάτω εκεί που έχει αυτό το πραγματάκι που το κάνεις forward, πώς το λένε, το στέλνεις στο Viper. Και μόλις στέλνεις το Viper, ανοίγει σε Ερασπορ. Έτσι, έτσι στέλνει τη φωτογραφία.
0: Έχει ένα σκιτσάκι για το αγόρι μας, Ματίνα.
1: Ποιος?
0: Λέει το ο Γιάσπα, κύριε Ζής. Λέει το κορίτσι. Μωρό μου, γιατί όταν τραγουδάω, πας κατευθείαν στο παράθυρο. Για να μην νομίζει ο κόσμος σε δέρνω, λέει. Έτσι κι εγώ. Άμα το τραγούδι θα φύγω κατευθείαν. Δεν έχει τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αντέξω αυτό. Λοιπόν, άλλο.
1: Λοιπόν, Γιάννης Κανελάκης, ο Παναγέντης Σάλα. Λοιπόν, άσε ρε κοντέ που έπαιζες και μπάλα από την αρχαιότητα, εσύ ο ίδιος νόμος. Ο χοντρός είναι πάντα τέρμα. Καλημέρες με υγεία και χαμόγελα. Λέει ο Μπίλης.
0: Έχω παίξει και τέρμα, έχω παίξει παντού. Τα έχω κάνει όλα, γι' αυτό μου αρέσω.
1: Oh, όταν είμαι προπονητής, παιδιά, και μου λέει, έρχεται παιδί, ήρθε μια φορά ένα, θυμάμαι, στην Καθημερινή. Τον είχαμε στα πιεστήρια και μου λένε και τα παιδιά, είχαμε τρεις παιχταράδες στα πιεστήρια. Μου λένε έχουμε και έναν άλλο εδώ και τα λοιπά. Λέω φέρτο να τον δούμε. Έρχεται εκεί πριν αρχίσει, ξέρεις, την προπόνηση που κάναμε εκεί. Του λέω: πού παίζεις, φίλε? Όπου να είναι, μου λέει. Όχι, λέω από μέσα μου. Άμα ακούσα που να είναι.
0: Όπου να είναι, όπου βρω. Ο Γιώργος ο Κανακάρης λέει: ο Ολυμπιακός μπαίνει στη ρακέτα πολύ συχνά, γι' αυτό και παίρνει τα φάουλ. Να τα λέμε όλα χρήστο, όχι ότι μας συμφέρει. Να μας πεις, ρε φίλε μου, τώρα κάτσε τώρα που έχεις χρόνο. Και πες μου στους 100 πόντους του Ολυμπιακού πόσους βάζουν υψηλή τους σε κάθε παιχνίδι κατά μέσο όρο που μπαίνει συχνά με στη ρακέτα. Και πόσα βάζουν περιφερειακή του. Με σούτα από μακρινή και μέση απόσταση. Και πόσοι κάνουν μπάσιμο, όπως κάνει ο Νάνας, για παράδειγμα. Που χώνεται μέσα στη ρακέτα που υπάρχει πάντα επαφή εκεί πέρα. Πόσα φάουλ παίρνει ο Νάνας στα μπάσιματά του και πόσα παίρνει ο Βεζέκοφ τώρα που σουτάρει.
1: Και χτες δεν έδωσε φάουλ. Δηλαδή στο 3-4 μπασίματα παιχτών του Ολυμπιακού και διαμαρτυρήθηκαν και ο Ντόρσεϊ και ο άλλος.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα που μπουκάρει εύκολα. Δεν έχει...
1: Όχι, ο Γουόρτ και ο Ναν μπαίνουν.
0: Ο Ναν του Πανθακούνες.
1: Ναι, και ο Γουόρτ. Ο Γουόρτ...
0: Δεν έχουν τις κατοχές ο Γουόρτ με τον Ναν.
1: Όχι, αλλά μπαίνει.
0: Ο Γουόρτ
1: κάνει...
0: θα πάρει 5 φορές την μπάλα να εκδηλώσει 5 επιθέσεις, αλλά θα εκδηλώσει 35.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά μπαίνει. Κάνει τον μπάσιμο. Και χτες έκανε κατά περίεργο τρόπο ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ κάποια στιγμή, ενώ ήταν μόνοι τους για τρίποντο, ξέρεις, αφύλακτοι που λέμε όταν λέμε μόνοι τους, αφύλακτοι, τι επέλεξαν? Να κάνουν μπάσιμο και μπροστά στο Βαλατσιούνας. Mm-hmm. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, διότι δεν κάνανε μπάσιμο μπροστά, ξέρω εγώ, σε έναν παίχτη, μπροστά σε ένα θηρίο. Και καταφέραν και βάλαν καλάθι, τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΟΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
8: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε. Τι λέγαμε. Λέγαμε για τα μηνύματα και για τα διάφορα. Είναι του Ιωάννη του Γουβιώτη. Πλησιάζει γιορτή. Στις Γούβες Λακωνίας. Έχει ιστορία. Και η Δέσποινα Κόνστα. Δεσποινάκη, καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα. Χρήστο, ονειρεύω μια εκπομπή δική σου με τον Ιωάννου. Τίποτα άλλο δεν θέλω στην Ερασπόρ.
9: Τον κύριο Πρόεδρο. Τι να κάνω τον κύριο Πρόεδρο.
7: Το δικό σας Ιωάννου, λέει.
9: Το Βαγγέλη.
7: Ναι.
9: Τον κύριο Πρόεδρο.
7: Δέσποινα, είχα πάει Πρέβεζα εκεί, στα μέρη σου είχα ανέβει.
9: Είναι δύσκολο να κάνεις εκπομπή, δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Με τίποτα.
7: Ναι.
9: Φούλμα απλά, θα το ακούς.
7: Λοιπόν, καλημέρα. Για να το δω. Μια γυναίκα λέει, τώρα δεν το έχω διαβάσει, αλλά άμα γίνει κάτι θα το παραφράσω, θα προσπαθήσω στον αέρα. Μια γυναίκα πηγαίνει στον γιατρό και παραπονιέται ότι η σύζυγός της έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για το σεξ. Ο γιατρός της δίνει ένα χάπι, αλλά την προειδοποιεί ότι είναι ακόμη πειραματικό και η χρήση του δεν είναι νόμιμη. Της λέει να το ρίξει κρυφά στο δείπνο του και εκείνη κάνει ακριβώς αυτό. Περίπου μια εβδομάδα αργότερα η γυναίκα επιστρέφει στον γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, το χάπι έκανε θαύματα. Το έβαλα μέσα στον μπουρέ όπως μου είπατε. Δεν πέρασαν ούτε 5 λεπτά και πετάχτηκε όρθιο, τράβηξε με δύναμη το τραπεζομάντιλο, ρίχνοντας στο δάπεδο όλα τα πιάτα με το φαγητό, με άρπαξε, μου έλυσε τα ρούχα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λυπάμαι», απαντά ο γιατρός. «Δεν είχαμε καταλάβει ότι το χάπι ήταν τόσο ισχυρό. Η φαρμακευτική εταιρεία θα καλύψει όλες τις ζημιές». «Όχι», λέει εκείνη, «δεν πειράζει. Άλλωστε δεν πρόκειται να ξαναπάμε ποτέ σε εκείνο το εστιατόριο». Καλό ήταν, δεν το είχα διαβάσει. Τώρα στον αέρα δεν το διάβασα.
9: Θέλει και ο Πετράνο Καράκαλος ένα ανέκδοτο. Λέει, όλα καλά, λέει, οι ομάδες μας πάνε καλά στην Ευρώπη, δέκατη θέση πλησιάζει, αλλά και λίγο γέλιο, λέει, δεν κάνει κακό. Περπατάει λοιπόν ένας πιτσιρικάς, λέει, στο πάρκο και κρατάει στο χέρι από το χέρι ένα κοριτσάκι 3 ετών περίπου. Το βλέπει ένας φίλος του και το ρωτάει: «Ρε Κώστα, ποιο είναι το παιδάκι?» Λέει: «Τι αδερφής μου, ανεψάκι μου». «Και πώς το λένε?» «Δίπλωμα». «Δίπλωμα, τι όνομα είναι αυτό? Γιατί το βγάλετε, λέει, δίπλωμα το παιδί?» «Ναι, ρε παιδί μου, η μάνα μου έστειλε αδερφή μου στο Παρίσι για να πάει να πάρει το δίπλωμά της και 3 χρόνια μετά έφερε αυτό». Αυτό το δίπλωμα.
7: Email έχουμε, μέχρι να τα δει.
9: Έχουμε, ναι, ναι.
7: Καλημέρα, και Δημήτρη και Χρήστο. Έχω μια απορία με την εθνική μας, λέει. Ο Νταφ, τι λέει? Εφόσον οι περισσότεροι παίκτες παίρνουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τι είναι εκείνο που μας κρατάει πίσω από αυτές τις μεγάλες ομάδες? Πολύ φοβάμαι ότι η Ολλανδία και η Γερμανία θα μας πάρουν εδώ όπως ό,τι πάθαμε με την Αγγλία.
9: Εντάξει, παιδιά, δεν σηκώσαμε πια και τόσο μπούι. Μην ξεχνάτε, πριν στην προηγούμενη Nations League, τρίτη κατηγορία παίζαμε.
7: Μα και άλλες ομάδες έχουν παιχταράδες και δεν κάνουν, χάνουν κιόλας.
9: Δεν είναι. Το θέμα είναι σταθερότητα. Θα θυμηθείτε ότι όταν κάναμε το μεγάλο μπαμ στο γύρο του 2004, την επόμενη μεγάλη διοργάνωση την είδαμε από την τηλεόραση. Δεν μπήκαμε στο 2006 στο παγκόσμιο. Το 8 που πήγαμε στο γύρο φάγαμε ξύλο. Δεν κάναμε τίποτα. Το 12 και το 14 κάτι κάναμε. Το 12 μπήκαμε οκτάδα στο ευρωπαϊκό. Και το 14 που μπήκαμε 16 και παραλίγο δηλαδή στα πέναλτι δεν προχωρήσαμε στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου, που είναι και η καλύτερη πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τότε. Και από τότε μέχρι τώρα αγρανάπαυσα. Να πω δηλαδή ότι η σταθερότητα είναι αυτή που σε καταξιώνει. Να μείνει σταθερά σε μεγάλες οργανώσεις και να κάνεις και προκρίσεις. Μην είσαι απλά να πηγαίνεις και να φεύγεις, να κάνεις και μια διαπέτωση. Σου να πάει το παίρνεις. Αυτό έγινε μια φορά, κοιμήθηκε ο Θεός, το κάναμε. Μα ξαναγίνει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά το σημαντικό είναι να είσαι εκεί στο γύρω-γύρω. Εγώ αυτό που λέω πάντα για τον Ολυμπιακό, το μεγάλο επίτευγμα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, δεν είναι το περσινό πρωτάθλημα που πήρε. Είναι ότι κάθε χρόνο στο Final Four, εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό είναι μεγάλη. Φανταστείτε πόσο μάλιστα ανταγωνίζεσαι, για να είσαι πάντα κάθε χρόνο στους τέσσερις. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό σε καταξιώνει, η διάρκεια. Ότι είσαι πάντα εκεί, ρε παιδί μου. Τι μια να το πάρεις, θα το χάσεις, έχει σημασία. Αλλά το να είσαι εκεί είναι πολύ σημαντικό.
7: Ο Λουκάς Μπάρλος από τους Παλέμαχους του Λεβαδιακού στέλνει την καλημέρα του. Έχω παίξει, λέει, μπάλα από κορίο φτιαγμένη. Έχω παίξει με μπάλα φτιαγμένη από κουρελού, μας λέει. Και κάναμε στη γειτονιά, λέει, όταν παίζαμε, είχαμε τενεκέ εκεί στη Λιβαδιά.
9: Δεν είχαμε, παιδιά, εμείς μπάλες. Πού να βρούμε μπάλες? Πού να παίξουμε μπάλα? Μπάλα. Θυμάμαι, ήμουνα πάρα πολύ καλό στα χαρτάκια. Όταν λέμε τα χαρτάκια, αυτά που ξέρεις, το βάζαμε στον τοίχο και τα αφήναμε να πέσουν. Ποιος θα καπακώσει το χαρτάκι, τώρα να το πάρω. Ξεκίνησα με ένα-δύο δανεικά και τους τα μάζεψα όλους. Σε αυτό το παιχνίδι μου πραγματικά μπορούσα να γίνω πρωταθλητής. Και από τα χαρτάκια είχα φτιάξει ένα άλμπουμ της Μέλο, μεγάλο, το οποίο έδινε δώρο μία μπάλα. Και κυνήγαγα ένα μου λείπει, ένα. Το βρήκα τελικά και πήγαμε μια χαρά στην Κρήτη με τον πατέρα μου να πάρουμε την μπάλα. Και λέω, επιτέλους θα έχω μπάλα. Και την παίρνω ο πατέρας μου και τη βάζει όταν πάμε, λέει, στην Αθήνα.
7: Άντε ρε.
9: Ναι, μου δεν μας την έδωσε. Και πήγε, σάπισε. Μέχρι να πάμε στην Αθήνα, σάπισε. Άστα να πάνε.
7: Ο Ανδρέας, ο Ζαγκλάρας, κάθε μέρα ο Αντρίκος, στέλνει και το μήνυμά του από Πάτρα. Ο Ολυμπιακός θες, λέει, την έκανε τη δουλειά του, τη δουλίτσα του, όπως έπρεπε και πήρε ένα δύσκολο ματσάκι. Μπράβο στα παιδιά, δείχνουν καλό πρόσωπο και έχουμε πολλές προσδοκίες. Δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε υπάρχει πουθενά σαν κανονισμός, ότι οι βολές στο μπάσκετ δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Λέει, και εκεί τελειώνουν όλα.
9: Ναι, εκεί τελειώνουν όλα.
7: Ο Άγγελος, ρε Χρήστο, ασχολήσω και με την ομάδα σου. άλλος, εδώ είναι με τις βολές που λένε οι διάφοροι. Ο Ολυμπιακός είχε 0 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, 23 λεπτά χωρίς τρίποντα. Καλά αυτό που λες, Βάιε και τα λοιπά. Κάπου, άμα δεις η στατιστική, ο Ολυμπιακός έβαλε τόσους πόντους με πολύ κακή στατιστική στα τρίποντα και γενικά στα δίποντα. Σας λέω, κάποιες δύο φορές ο Βεζένκοφ και άλλες τόσες ο Φουρνιέ, γιατί εντάξει, ο Δομινικανός μπορεί να είναι κοντός και τα λοιπά, αλλά και μια γρηγοδάκια και ένα τσαμπουκάς μπαίνει με σε ρακέτα. Με Βαλατσιούνας τώρα μέσα, δεν κάναν τρίποντο. Μπήκανε να κάνουν μπάσιμο για να το κάνουν το καλάθι πιο σίγουρα, περίεργο πράγμα. Στο θέμα βολές με το κοντό. Καλή συνέχεια, λέει, Ματαιοπονής Χρήστο, η Μαρία η Κονταράτου. Ο Νόντας, είμαστε σε αυτή τη φάση γιατί είχα πάει στην αρχή. Δηλαδή η Ζαλγκύρης είχε 0 βολές επειδή λουπιαούς άφηνε να σουτάρω να παίξω, λέει.
9: Εσύ το βλέπεις το 0-16 φυσιολογικό? Το βλέπεις συνέχεια αυτό πράγμα? Στον Ντέου το βλέπεις συνέχεια όμως?
7: 0-16
9: το 1-18, το 2-22 συνέχεια το βλέπεις? Δεν το βλέπεις πρώτη φορά, για να πεις ότι έτυχε μια φορά. Είναι συνέχεια σε κάθε παιχνίδι.
7: Σου λέω.
9: Ναι, μου λες, καλά. Μίτσε, ασχολήσου λίγο με τον μπάσκετ.
7: Η Ντουμπάι είχε 28.
9: Αυτό θα το δεις μια φορά, ρε Μίτσε. Όταν το βλέπεις συνέχεια.
7: Να κοιτάξω και τα δύο σημερινά.
9: Να κοιτάξεις και τα παιχνίδια.
7: Η Ντουμπάι χτες είχε 28 βολές, η Χάπουελ 30 και Παρτίζαν 24.
9: Τη διαφορά, άμα είναι 30-24 οι βολές, είναι μια χαρά. 30-22.
8: Με την Μπαρσελόνα, η Μπαρσελόνα είχε μονοψήφιο και η Ντουμπάι είχε.
9: Σου εξηγώ το να γίνει μία φορά αυτό. Μπορεί να εξηγηθεί.
8: Καλά,
9: το να
8: γίνεται συνέχεια.
9: Μα το να γίνεται συνέχεια. Ρε αγόρι μου, η Ευρωλίγκα είναι 35 χρόνια. Μία ομάδα πέρασε χίλιες βολές στην Ευρωλίγκα. Μία. Σε μία χρονιά. Μία. Δεν υπάρχει δεύτερη που να την πλησιάσει καν. Μία. 1002 πέρυσι. Τι να κάνουμε.
8: Τέλος πάντων, λοιπόν, στέλνουν εδώ τα μηνύματα οι φίλοι. Δεν είναι, δεν ξέρω το για μίσος που λέτε και αυτά. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Ο Δημήτρης ο Σιδερίδης. Να του πω μια καλημέρα και αυτό. Τι γίνεται, είμαστε στη φάση με τις βολές. Εδώ πέρα ο Παναγιώτης Αναούνης και αυτό στέλνει την καλημέρα του. Παιδιά, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία με τις βολές και με αυτά. Αν δίνει κάποιο κανάλι τον αγώνα του Τσιτσιπά σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω. Για κοίτα ένα μήνυμα εσείς να δω αν δίνει κανένα κανάλι. Δύο λεπτά. Θα σου απαντήσω αμέσως.
9: Είχε βγάλει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μια φορά, θυμάστε, ένα μπλουζάκι με τις βολές που είχε εκτελέσει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα και σαν μάτς το κέρδισε κιόλας από πάνω. Ο μάλλον και αυτό το επόμενο, δεν θυμάμαι τόσο πάνω. Και διαμαρτυρήθηκε γιατί σε ένα παιχνίδι της σειράς που την πήρε τελικά τη σειρά ο Ολυμπιακός, είχε ο Παναθηναϊκός παραπάνω βολές από τον Ολυμπιακό. Εντάξει.
8: Τελικά
9: μην το συζητάμε τώρα.
8: Κοίτα λίγο τα email. Τελικά ο Τσιτσιπάς ξεκινάει 8.30.
9: Είπανε, είναι κατά προσέγγιση.
8: Όπως βλέπω εδώ και δεν μου δείχνει κανάλι πώς θα το δείξει.
9: Να το δω εγώ. Το
8: όχι, έχω μπει στο τέτοιο που δείχνει και τα κανάλια στο τένις, στην διοργάνωση. Δεν μου δείχνει κανάλι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω άλλο. Ο Πασχάλης από τον Daniel's Home, κάτσα να το ανοίξω. Θα ήθελα ιδανικά δύο νίκες στα επόμενα δύο παιχνίδια της εθνικής μας, αλλά θα είμαι πολύ απόλυτα ικανοποιημένος και με δύο ισοπαλίες. Αγαπητέ Χρήστο, επέτρεψέ μου τον ενικό. Τα φάουλ σε μια ομάδα μπάσκετ γιατί είναι ανάλογα με το παιχνίδι κάνει. Ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η καλύτερη ομάδα σε rebound. Περισσότερα rebound σημαίνουν και περισσότερες επιθέσεις. Περισσότερες επιθέσεις σημαίνουν και περισσότερες πιθανότητες για φάουλ. Μην βάζεις τα στατιστικά όπως θέλεις.
9: Φίλε μου, πες μου πόσα τα φάουλ αυτά τα παίρνει ο Ολυμπιακός με στη ρακέτα που υπάρχει επαφή. Και πόσα τα είναι σε ένα απλό σουτ. Μπορώ να σου δείξω πόσες φάσεις του Φλοπέγκο. Πεχταράς είναι ο τύπος, αλλά το, ακόμα και σε παιχνίδι φιλανθρωπικού σκοπού με γυναίκα αντίπαλο έκανε αυτό το πράγμα. Πίσω σα έχω δείξει και ένα. Δηλαδή έπεσε κάτω ένα γήπεδο ολόκληρο και λέει έλεος.
8: Ποιος είναι ο Φλοπέγκο?
9: Ο Βεζέκοφ. Τι λες τώρα. Ακόμα και σε φιλανθρωπικό παιχνίδι με αντίπαλο γυναίκα, σηκώνει τα χέρια το κοριτσάκι και κάνει δύο μέτρα πίσω και γιατί το χουί δεν κόβεται. Είτε παίζει με κορίτσι, είτε παίζει με παιδί, είτε παίζει και επαγγελματικά. Το χουίδε, αυτό που έχει μάθει, αυτό κάνει.
8: Πότε έγινε τώρα αυτό?
9: Α, τι να το δείξω. Όχι, θα κλάψει από τα γέλια. Ένα γήπεδο πέσε κάτω. Εντάξει τώρα, μην συζητάμε.
8: Η Καθλίνα λέει: σαν σήμερα σκοτώθηκε ο David Dean. Ο Dean.
9: James Dean.
8: Ο James Dean. Γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος.
9: Ο Γίγας.
8: Ο Καπότε, η Μόνικα Μπελούτσι. Από όλα έχει μέρα.
9: Ο φίλος ο Παναγιώτης.
8: Μια παλιά τερματοφύλακας, λέει η Καθλίνα. Λοιπόν.
9: Παναγιώτη Τσερβερίδης, Μερακλίδη Κουμπάρε, λέει. Χαιρετισμούς, λέει, από το σύλλογο. Τι μου, κάτσε, το χάσα. Κάτι για σύνδεσμο σύλλογο ζάχαροπλαστών και κάτι τέτοια.
8: Άντε, ρε.
9: Ναι.
8: Ο Πάνος, ο φίλος μας. Πάστρι Σεφ.
9: Ναι. Άνοιξε, λέει, καμιά γραμμή, λέει ο άλλος, ο Γιώργος, πώς λέγεται. Ο Γιώργος, πουντός, Γιώργος Κατσόρας. Αν έχει καμιά γραμμή, λέει, στο τηλέφωνο, σε κάνουμε να παρατηθείς από τα μηνύματα, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη μαζί σου. Καλά, έχω βγάλει εγώ άκρη μαζί σας, άσε τώρα.
8: Για τον καμεραμάν που λέει, δίνει εξηγήσεις.
9: Στον Ολυμπιακό, όλα μπορεί να είναι λογικά. Αν του δώσουν ένα ανάποδο πλάγι out, μπορεί να κατέβουν τα τάξη στη Βουλή. Κανονικά απ' έξω να καταλάβει. Πήρε ένα ανάποδο πλάγι out. Ο αντίπαλος.
8: Λοιπόν, ο Χρήστος δίνει για τον Παπα-Νικολάου, λέγατε κάποια φάση και τα λοιπά με ένα καμεραμάν στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
9: Τι είχε ξαπέσει για τον.
8: Με τον Παπα-Νικολάου, γιατί το καμεραμάν στην ΕΡΤ που μας έστειλε μήνυμα, είχες μια κουβέντα με Παπα-Νικολάου. Πότε παλιά, ρε φίλε, τώρα δεν ξέρουμε.
9: Παπα-Νικολάου με καμεραμάν στην ΕΡΤ.
8: Κάτι ως συνήθως θα έλεγες για τον Ολυμπιακό.
9: Δεν το θυμόμουν. Δεν νομίζω να μην το θυμόμουν.
8: Λοιπόν. Καλημέρα, ήρθε η ομάδα αυτή της Αυστρίας για προετοιμασία στο ξενοδοχείο, λέει, που εργάζομαι. Εκεί να δεις οργάνωση, λέει. Χαμός. λέει ο Χρήστος Ξήνας. Φίλε, εντάξει, αυτή η Γερμανό-Αυστριακή, μια φορά είχα πάει να περιγράψω ένα αγώνα handball Γερμανία-Ελλάδα στο Ντόρτμουντ και μείναμε σε ένα, μας είχαν βάλει οι Γερμανοί γιατί ήταν οικοδεσπότες και τα λοιπά, σε ένα αθλητικό κέντρο, όλους και παίκτες τα πάντα. Μιλάμε 7 ώρα το πρωί, σηκωθήκαμε από τις φωνές που μάθαινε, που είχαν βάλει τα πιτσιρίκια να μάθουν μπάλα και μετά βγήκα εγώ έξω και παρακολούθησα όλη την τακτική. Τρομερά και φοβερά πράγματα. Αλλά παρά τα αυτά το γερμανικό ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει.
9: Μανώλης λέει, αμάρε κοντέ, όλο γκρινιάζει, λέει, για την κλειδίωση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, άκου να σου πω τι συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό.
8: Περίμενε, πριν το πεις. Κοσμοτέ Sport δείχνει τον τζιζιπά μας, λέει ο Βασίλης Ρόιμπας. Το ψάξε.
9: Ωραίος ο Πιλάκος. Λοιπόν, τις προάλλες ήμουνα σε ένα ταξίδι. Ερχόμουν με επιστροφή. Σε ένα πλάνο που ήταν τίγκα. Λοιπόν, έχουν. Όχι με φυσούνα, με λεωφορεία. Είμαι στο δεύτερο λεωφορείο από τα τρία που ήταν, πόσα είχαν φέρει εκεί πέρα. Κάθομαι στη θέση μου, είμαι ακριβώς στη μέση, έχω δεξιά και αριστερά κενή θέση. Και μπαίνει το τελευταίο λεωφορείο. Και μπαίνει, πρέπει να ήταν μπαλέτο, παιδιά. Μπορεί να ήταν τα μπαλέτα του Μπολσόη. Μπαίνουν 30-35 κορίτσια, πανέμορφα και δύο μαντράχαλοι. Και λέω, ωραία, λέω, επιτέλους θα έχω καμιά ωραία συνεπιβάτητα. Να πω και καμιά κουβέντα. Ποιοι κάτσανε δίπλα μου?
8: Οι μαντράχαλοι.
9: Οι δύο μαντράχαλοι. Ένιωσα σαν τον Παναθηναϊκό στην κλήρωση. Αυτό το πράγμα ένιωσα πραγματικά. Δηλαδή να έχεις 30 ωραίες επιλογές και να λες δεν θέλω δύο και να σου έρχονται αυτοί οι δύο συνέχεια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Έλεος.
8: Ο Αντώνης νωρίς, γιατί ξαναπήγα πάλι στα πρώτα μηνύματα και άφησα πάλι τα. Λέει για τον Παιχταρά Φουρνιέ, δεν άκουσα τίποτα, Χριστάρα, είπαμε.
9: Είπαμε, παιδιά, είπαμε, Παιχταράς, νωρίς, είπαμε ότι δεν είναι Παιχταράς.
8: Είπαμε. Τη μεταγραφή του Ελνένη, πώς τη βλέπετε, λέει ο Γιώργος Λαζάρου. Είπαμε και σε αυτό.
9: Εγώ
8: αυτό...
9: είμαι λίγο υποψιασμένος γιατί όλη η Ευρώπη δεν ασχολήθηκε. Γιατί πρόσεχε να δει. Δεν άπεισε ο τρελάθηκε ο Κομπότσι και τόσε τέτοια λεφτά που κέρδισε τον ανταγωνισμό γιατί του τη βίδωσε. Τον πήρε γιατί. Προφανέστατα, τα τελευταία μέρα των μεταγραφών δεν υπήρχε άλλη πρόταση στο τραπέζι. Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση στο τραπέζι? Εμένα αυτό με υποψιάζει.
8: Έτσι.
9: Δεν ξέρω. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει παπάδες. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετά δύσκολο πρωτάθλημα για να νομίζει κάποιος ότι με μισό πόδι ο άλλος αυτή να σου κάνει πλακά. Δεν είναι τόσο εύκολο.
8: Και βέβαια από ό,τι διάβασα χτες, δεν ήθελε την κατάσταση. Ήταν η έκρηξη κατάσταση που υπάρχει εκεί τώρα. Σε αυτές τις χώρες τον οδήγησε να φύγει και να, γιατί του είπε η ομάδα τον ανανεώσει το συμβόλαιο και δεν ήθελε. Η Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου λέει: καλημέρα, παιδιά. Μπορείτε με λίγα λόγια να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο κατηγορείται η Manchester City? Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν θα κάνει τίποτα απολύτως. Εδώ και πάνω από 2 χρόνια ψάχνουν και τίποτα δεν κάνουν. Πώς θα μπορέσουν να καταδικάζουν μόνο την ομάδα που τα έδωσε μαύρα, αλλά όχι κανένα παίκτη, χωρίς ούτε μία ποινή και σε αγγλικές και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που τα έπαιρναν μαύρα? Ξέρετε, κυκλοφορεί η φήμη ότι η Manchester City θα κινηθεί νομικά και κατά αυτόν που πήραν. Που έκαναν και ισχυρίζομαι εκβιασμό, που τα πήραν. Α!
9: Δεν υπάρχει καμία τύχη, καμία περίπτωση να το ξέρει το κορίτσι μας να μην τιμωρηθεί και πολύ σκληρά η Manchester City. Καμία. Και εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τώρα ήταν στο Τριακόπουλος μαζί ο Χριστάρας και θα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα τώρα στο ταξίδι. Και αυτό το πράγμα μας έλεγε ότι στην Αγγλία είναι μην πειράξει την εφορία. Μην, για κάποιο λόγο δεν ακολουθήσει τους κανόνες, ρε παιδί μου. Έχουν πρόβλημα, έχουν κόλλημα. Μπορεί να τους πει χίλια στραβάκια ανάποδα, αλλά έχουν αυτό το καλό ότι θέλουν να πηγαίνεις με τους κανόνες. Όποιος παραβαίνει τους κανόνες έχει πρόβλημα.
8: Εντάξει. Πάντως αυτό που λένε πως τα δίνανε και μαύρα, εσύ σαν νομικός ισχύει. Ναι, εγώ σαν Manchester City μπορώ να πω σε εσένα που είσαι Άιντραχτ Φραγκφούρτης ότι πήρε.
9: Υπάρχει ο κλέφτης και ο κλεπταποδόχος.
8: Ναι, μπορεί να αποκινηθεί.
9: Και η κλεπταποδοχή αδίκημα είναι.
8: Ακριβώς.
9: Αλλά.
8: Αυτό λέει και
9: ναι, θα φάνε και άλλοι. Μπορεί να φάνε και άλλοι ποινοί ενδεχομένως να βρεθούν με την γίδα στην πλάτη. Σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή όταν κάνεις κάτι θα τιμωρηθείς. Στην Ελλάδα είναι η αισιοδοσία. Που κάνει ό,τι γουστάρει ο καθένας. Φωνάζει τον αστυνόμο και ο αστυνόμος εκείνη την ώρα παίζει Playmobil στο. Ενώ στο χώρο του ποδοσφαίρου και σου βάζει και φωνή. Σε μαλώνει κιόλας επειδή φωνάζει και ανησυχεί στον κλέφτη την ώρα που κλέβει. Σου λέει: μην φωνάζετε, κυρία, μας ζαλίσατε, κάνετε πολύ φασαρία. Μα κλέβει. Ωραία, αδερφέ, και εσύ. Άσε με στην ησυχία μου και φεύγει.
8: Ο GK λέει: σταμάτα να ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Βλέπε την ομάδα μας που δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα 16 χρόνια τώρα και στο μπάσκετ έχουμε ξοδέψει τόσα εκατομμύρια και πάλι θα βγούμε Πέμπτη. Σταμάτα να ασχολείσαι με τις άλλες ομάδες και μόνο με την ομάδα μας.
9: Εσύ ρε φίλε, είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι Παναθηναϊκός εσύ. Άμα είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι... να μην σου πω τι είμαι.
8: Λοιπόν,
9: με τώρα.
8: Και ένας άλλος λέει:
9: σταμάτα δηλαδή.
8: Σε παρακαλώ πολύ να πει ο κύριος Κοντός, έστω και ένα φάουλ από αυτά που πήρε ο Ολυμπιακός και έμπαινε μέσα στο καλάθι που δεν ήταν. Δεν ξέρω αν το δε στο παιχνίδι.
9: Ναι, ρε. Αλίμονο. Κανένα δεν. Όλα τα κανονικά, όπως το λέτε.
8: Και επίσης λέει.
9: Να σας βάλω λίγο δηλώσεις τρικέρι.
8: Περίμενε. Άστο.
9: Παγιές. Όταν προπονητής της Άλκης.
8: Και λέει και το δεν έχει τελειώσει. Αυτό το πράγμα με το Βεζέκοφ δεν ξέρω αν ισχύει. Λέει τώρα αυτός ο φίλος.
9: Σου δείξω το βιντεάκι.
8: Βασίλης Σαραντόπουλος καλημερίζει. Ο Βυσσαρίωνας, να. Καλημέρα από Τζαμάικα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμη εδώ, λέει. Κοίταγα και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Όλη τη βδομάδα ήλιο. Και εμάς εδώ πέρα δείχνει και.
9: Λοιπόν, Βεζέγκοφ, κάτσε, το έχω εδώ. Περίμενε, το βρήκα. Τρικέρι για Βεζέγκοφ. Ένα λεπτάκι.
8: Κάτσε μέχρι να το βρει. Καλημέρα.
10: Then it's very difficult because when they are like this, he goes on the line. Βεζέγκοφ starts the game.
9: Ξελέει, για όσο ξέρω αγγλικά, ο Βεζέγκοφ ξεχνάει το παιχνίδι 10 φορές.
8: Τώρα το είπε.
9: Και, ναι, σου λέει κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν αγγλικά. Και λέει, κοιτάει το δεξί, το, γιατί έτσι 2 φορές. Κοιτάει από τα αριστερά 2 φορές. Δεν μπορεί να του παίξει, λέει. Είναι σε πιάνο το λαιμό. Δεν σε αφήνουν να παίξει.
8: Ο Τρινκέρι
9: νομίζω. Φορές συνέχεια. Αυτό είπε ο Τρινκέρι όταν προπονητή τη Άλγηρη. Τι θα κάνουμε τώρα που ήταν στον ΠΑΟΚ.
8: Ο Τρινκέρι, νομίζω, επειδή ήταν και εδώ και σε εμάς και στην Εθνική, είπε, διαμαρτύρεται αρκετές φορές, περισσότερο δηλαδή από τους άλλους.
9: Okay.
8: Όχι, αλήθεια.
9: Θα μου δείξει μια δήλωση του Τρινκέρι σε πριν τον Παναθηναϊκό που είχε χάσει.
8: Δεν έκανε δήλωση.
9: Γενικά, είχε πέσει τον Παναθηναϊκό 50 φορές αντίπαλο.
8: Και τις προάλλες που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό που πήρε ο Παναθηναϊκός στις βολές, δεν έκανε κάποια δήλωση.
9: Κέρδισε η ομάδα του.
8: Ναι.
9: Okay. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα μου πεις εσύ.
8: Γιατί με τον Ολυμπιακό που έπαιξε,
9: θα μου πεις εσύ.
8: Έπρεπε να κερδίσει.
9: Θα μου πεις πόσοι προπονητές πέρυσι κάναν δηλώσεις για τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια του. Να σου βάλω έναν. Πες μου που πήγε ο Ολυμπιακός πέρυσι στην Ευρώπη εκτός έδρας και δεν φάνησε ο προπονητής αντίπαλης ομάδας. Πες μου ένα παιχνίδι που δεν βγήκε να κάνει δηλώσεις ο προπονητής.
8: Χρήστο, καλημέρα. Τελικά η ιστορία δείχνει πως εκεί που μάζευες χαρτάκια με τα χαρτάκια μπορούσε να γίνει πρωταθλητής.
9: Θα μπορούσα.
8: Τα κόλλαγες
9: και στα τσιγκάκια ήμουν καλός. Στα τσιγκάκια. Τσιγκάκια ήμουν αδύναμη. Δεν έχανα παρτίδα.
8: Αν σας πω τώρα, λέει ο Ηλίας για τον Κουρμπέλη, θα είμαι όπως λέει ο Λουκάκης ο κακός των ακροατών. Που την προηγούμενη φορά που ήταν στην Εθνική Σερβία, λέει κολλήνω ότι ο κύριος είπατε και κυρίως ο κοντός, πως okay, αλλά ο Κουρμπέλης δεν έχει κίνητρο.
9: Μίλα κανονικά, ρε παιδί, δεν καταλαβαίνω τι λες. Μίλα κανονικά.
8: Τα διαβάζω γρήγορα.
9: Μα μίλα, δεν καταλαβαίνω να καταλάβω
8: λέει,
9: τι λες.
8: Αν σας πω, λέει, θα είμαι ο κακός των ακροατών, λέει, αν σας πω για τον Κουρμπέλη.
9: Τι.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν με τη Εθνική με τη Σερβία, λίγο πολύ είπατε πως, και κυρίως ο Κοντός, πως οκ, okay, αλλά ο Κουρμπέλης δεν έχει κίνητρο. Και δεν μπορεί όσο τα άλλα παιδιά, μάλλον δεν θα είναι στην εντεκάδα.
9: Εγώ είπα ότι αυτό το πράγμα. Ποια εκπομπή έγινε αυτό το πράγμα. Κοιμάται ο άλλος και ονειρεύεται. Ποια εκπομπή. Κανένας εγώ στην Εθνική δεν είχα μιλήσει καθόλου γιατί έλειπα. Είναι ο καθένας ό,τι φαντάζει στο μυαλό του, ρε παιδί μου. Άλλο λέγε, τι άλλο λέει.
8: Τίποτα αυτό.
9: Αυτό.
8: Πώς θα γίνονταν, γιατί να γίνει κακό για τον Κουρμπέλη, ρε φίλε. Γιατί να σε γίνει ο κακό των ακροατών. Αυτή είναι η άποψή σου για τον Κουρμπέλη. Δεν. Καμιά φορά ο κακό των ακροατών είναι αυτό που ενώ λέμε ένα πράγμα, πετάγεται ο άλλο από το πουθενά και λέει σιγάλα ξερόλα και αυτά και δεν ξέρει από πού αερίζεται την κότα. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί να γίνει κακό, δεν έχει άποψη. Αν ο Ναν είναι καλό παίχτη ή αν ο Κουρμπέλη είναι. Τι να πούμε τώρα. Λέω Ναν μια και τον λέγαμε προηγουμένω. Μπάλα στο σχολείο, στα διαλύματα και στη γυμναστική με τον μπουκάλι από τη στρογγυλή πορτοκαλάδα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, λέει ο Θοδωρής, αν είμαστε σε εκείνη την.
9: Ναι, έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Τι μου θα θυμίσατε, κύριε Κοντέλη. Η Μέλο εναλλακτικά έδινε μία μπάλα, μία κούκλα και ένα κουτί σοκολατάκια. Σωστά. Το έχω συμπληρωμένο, λέει, αυτό το άλμπουμ από τότε, λέει ο Γιώργος Τσαγκαρίδης, συγγραφέας. Ήταν πολλά τα άλμπουμ που έβγαζε τότε η Μέλο. Μια ελληνική σοκολατοβιομηχανία, η οποία βέβαια. Όπως συμβαίνει, πάντα έκλεισε.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με το email. Δεν ξέρω γιατί στο κομπιούτερ.
1: Ναι, λέει ότι είναι, λέει, το...
0: του Χρήστου.
1: Ότι είναι γεμάτο, λέει, και δεν παίρνει άλλα μηνύματα.
0: Περίμενε. Λά, το δικό μου άνοιξε. Έχει στείλει 7 παρα 10 ο Στέφανος από την Καλαμαριά.
1: Α, καλώς τώρα.
0: Για τους σταθμάρχες της ΣΥΑ, λέει, χωρίς να επικροτώ την πολιτική του σταθμού, σκέφτομαι πως αν ο σταθμάρχης ΣΥΑ και την Ελλάδα είχε έδρα του τη Λάρισα και όχι την Αθήνα, θα είχε αποφευθεί αυτό που είχε αποφευθεί. Ο Κώστας από τον Πύργο, λέει, ο Χέντριξ είχε πει επίσης ότι ο Έλληνας που είναι ακόμη πιο βιρτουός μουσικός ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Φίλε, αυτό είναι ένας μύθος. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Σας το λέω να το ξέρετε. Κάποιος το έχει γράψει, κάποιος το είπε. Δεν έχει γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Ο Τσιτσόνης λέει: μην αφήνεις παιδό την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία. Είναι μια ωραία ιστορία.
0: Διότι ο Χιώτης, θα σας πω εγώ την ιστορία. Ο Χιώτης πήγε το 65 μαζί με τη Λίντα στην Αμερική. Ο Χέντριξ ήταν στη Βρετανία και ήταν αδιανόητο να κάποια στιγμή να βρέθηκε ο Χέντριξ σε μια συναυλία του Χιώτη. Εντάξει. Είναι ένας μύθος, ένας αστικός μύθος που δεν αποδεικνύεται με στοιχεία. Τι λέει, καλημέρα, υγεία, Τάκης από Άνω Βρυλής, 57 ετών. Χθες πήγα να παίξω ένα τζόκερ και πριν από μένα ήταν ένας κύριος ο οποίος βγάζει από μια σακούλα πλαστική 1750 ευρώ και τα παίζει στοίχημα. Το ωραίο είναι πως οπτικά ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι το λιγότερο δεν αλλάζει ρούχα για μια εβδομάδα. Και εγώ για να πάρω 75 ευρώ την εβδομάδα δουλεύω ξημερώματα 3 φορές την εβδομάδα, από 2 με 7 το γράφει, λατζοκαθάρισμα σουβλατζίδικων κτλ. Πανάθα. Φωνάζει, κλείνει στο τέλος. Φίλε μου, αυτός φοράει για αυτά τα ρούχα για αυτό το λόγο. Γιατί πέσει πάνω από 1500 ευρώ τη φορά τζόγο. Ο τζόγος έχει γκανιώτα και δεν του μένουν λεφτά να αγοράσει ρούχα. Είναι απλό.
1: Μην ψάχνεις τα πιστά. Με τον πλούτο είναι μεγάλη ιστορία ο πλούτος.
0: Και ο Τάσος από Τρίπολη, ο Πανάθας. Καλημέρα, κουμπαράκια. Εγώ αντικειμενικά συμφωνώ με όσα λέει ο Κοντός.
1: Αντικειμενικά υπέρ του Παναθηναϊκού. Σωστός ο παίκτης.
0: Λοιπόν, γιατί δεν σου άνοιγε το email?
1: Κάπου κόμπλαρ, του έκανα μια περίμενη.
0: Το άνοιξε τώρα?
1: Ναι, τώρα το άνοιξε. Μου είχε κομπλάρ, μου λέει ότι δεν μπορεί να πάρει άλλα μηνύματα, δεν είναι γεμάτο, κάτι τέτοιο. Και του έκανα μια επανακινησούλα και στρώθηκαν όλα. Μια χαρά πήγε.
0: Λοιπόν. Παναθηναϊκός Κολοσσός 2, Ηρακλής Παναθηναϊκός 1 και ταυτόχρονα Ηρακλής Μαρούσι 2, Μαρούσι Κολοσσός 1. Αυτό να ψάξετε, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά?
1: Τι να ψάξουμε?
0: Ρε παιδιά, πραγματικά τι να ψάξουμε τώρα? Χρήστο, με ποιο μηχανισμό πιστεύεις ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να έχει αυτή την έβνοια στις βολές, ρωτάει ο Σάκης. Σε ρωτάει.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Πάντα κάποιοι έχουν τον τρόπο τους. Να σου πω τώρα. Και πρόσεξε, παραλαμβάνω για να μην παρεξηγιόμαστε, και ο Παναθηναϊκός όταν έπαιρνε 6 ευρωλίγες μέσα σε 13 χρόνια, παράπονο δεν πρέπει να έχει επιδιετησία. Έτσι. Δεν παίρνεις κάθε 2 χρόνια μία ευρωλίγκα και να έχεις παράπονο με επιδιετησία, σε καμία περίπτωση. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε. Απλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο θέμα ο Ολυμπιακός το έχει υπερβάλει, το έχει ξεχυλώσει. Ότι η καλή ομάδα έχει, δεν πάει να το συζητήσει κανείς. Αλλά στο συγκεκριμένο, εγώ νομίζω καμιά φορά ότι μου κάνει επίδειξη δύναμης. Ότι σαν να μου λέει ότι όπως και να και εγώ εδώ είμαι, θα σε φτιάξω όπως θέλω.
0: Πάλι δεν θα μας πείτε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ξεχάσαμε πραγματικά, λέγαμε χτες. Έλα, δεν βλάβεστε. Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία. Πάμε. Καλημέρα.
1: Φιλιά.
2: Απαράδεκτον! Απαράδεκτον για πράκτορες!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με δύο τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Ιβάν Φουρνιέ έκανε την διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκορ 93-91 επί της Άλγηρης και στο Κάουνας. Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Μοντέρο έβγαλε 15 πόντους και 7 assist. Συνολικά δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, αλλά σε αυτή την εποχή πρέπει απλώς να κερδίζεις, επισήμανε ο κ. Μπαρτζόκας, που θα στερηθεί τον Μιλουτίνοφ και στον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με αντίπαλο την Πολώνια. Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής ήταν Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρμπαξε Μπάγκερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπελ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Μιλάνο Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Απόψε έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας παίζοντας με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Απόν ο τραυματίας Ερναγκόμεθ που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9:05 η αναμέτρηση Μακάμπη Μπεσίκτας. Δυναμική επιστροφή έκανε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κερδίζοντας τη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Στην πορεία του αγώνα είδα την ομάδα που ήθελα, σχολίασε ο Βασίλης Πανούλης, που είδε τον Ρόμπινσον Έρλ να φτάνει σε 13 πόντους και 12 rebound, τον Λιντέλ να σκοράρει 19 πόντους και τον Τολιόπουλο να προσθέτει 13 πόντους και 4 assist. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ισπανική Μανουρέντσα στο Παλατάκι. Νοκάου το Χουγκάζ, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Gray, τζάμπολ στις 7.30 και μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports 4. Χωρίς τον τραυματισμένο Γιώργο Βαγιανίδη, θα δούμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου σε τέσσερις αγώνες της εναντίον της Ολλανδίας και της Γερμανίας αύριο και την Κυριακή για το Nations League. Το απόγευμα συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνια. Με δύο γκολ του Γιαμάλ, συν ακόμη δύο από τους Πουμπίλ και Νίκο Βίλιαμς, η Ισπανία συνέτριψε 4-1 την Κροατία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Άνετη την νίκη της Αγγλίας στην Τσεχία με 2-0 και σκόρερ τους Γκόρντον και Κέιν. Τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες ήταν Σκωτία-Ελβετία 0-3, Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0, Μολδαβία-Νήσι Φερόες 1-1, Φιλανδία-Λευκορωσία 0-0, Άγιος Μαρίνος-Αλβανία 0-3, Βουλγαρία-Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3 και Σλοβακία-Καζακστάν 2-1. Η Εθνική Παίδων έχασε 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία και αποκλείστηκε από την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρόστιμο 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Λεύσκη και τη ΛΑΣΚ. Ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες του Champions League στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και την Manchester City. Η μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του ολοκλήρωσε χθες ο Λεβαδιακός, φέροντας στη χώρα μας τον 33χρονο αμυντικό μέσο Μοχάμε Τελνένι, ονομαστός για τις 108 συμμετοχές του στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, αλλά και από την καριέρα του στην Άρσεναλ για 8 χρονιές. Φόρησε επίσης τη φανέλα της Βασιλείας και της Μπεσίκτας πριν αγωνιστεί τις δύο προηγούμενες χρονιές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αλ Τζατζίρα. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από τη δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας, απέκτησε Ολυμπιακός. Στο ρόρτερ της δεύτερης ομάδας θα προσθεθεί και ο αγολαργυρινός εξτρέμ Σαμί Μαχαλέμπ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 6-4-6-3 τον Αυστριαλό Χιτζικάτα και σε μισή ώρα κοντράρει τον Αργεντινό Ετσεβερί στον πρώτο γύρο του Ιαπωνικού Open στο Τόκιο. Στο κατάμεστο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Μύρνης, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ιτήθηκε με 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βάκιφμπανκ, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γκαλατά Σαράι. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκιφμπανκ στις 8, ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γκαλατά Σαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΔΙΟ Σπορ στις 8, ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γκαλατά Σαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΔΙΟ Σπορ.

0: Αργύρων. Σήμερα θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ προς Οτσάνη στις 3 το μεσημέρι. Ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις σε διάστημα 9 ετών κρίθηκε από την Premier League η Manchester City, η οποία σκοπεύει να καταθέσει έφεση για να αποφύγει βαριές συνέπειες όπως αφαίρεση πολλών βαθμών και υψηλή αποζημίωση των υπολείπων ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος. Μήλος έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Χριστιανού Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας, χουλωμένος με τη μη χρησιμοποίησή του από το Ζωζέ Ζεσούς στο εκτός έδρας 2-1 επί της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Νέα επίθεση δέχτηκε ο Τζιάννη Ιφαντίνο από τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι μεγαλύτεροι από το ποδόσφαιρο και προσπαθούν να το ξεπουλήσουν, απονέμοντας ακόμη και βραβεία ειρήνης χωρίς καμία συνεννόηση ή κριτήριο. Ήταν τα σκληρά λόγια του Προέδρου της UEFA κατά την ομιλία του στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
1: Era Sport 101,8.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά. Είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
14: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος,

0: Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Era Sport.

0: σας πω τώρα ότι ζήλεψα στην ζωή μου τον Τόνι Μπένετ, που στα 95 του, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε δίσκο με τη Lady Gaga. Να το πω, γιατί είναι ο γυραιότερος τραγουδοποιός, με την έννοια ότι έφτιαξε με τη Lady Gaga καινούριο υλικό στα 95 του, βρε Γιάννη. Δηλαδή, τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Clint Eastwood style, ε? Καλημέρα.
0: Ναι,
1: καλημέρα,
0: ναι,
1: και από
0: ναι,
1: μένα.
0: Ναι, Clint Eastwood style, ναι. Ο οποίος τώρα σταμάτησε.
1: Ότι πρέπει πάντα να βρίσκεις με κάτι να ασχολείσαι. Να μην σταματάς τη δημιουργικότητά σου.
0: Σταμάτησε γιατί είπε ότι δεν αντέχει άλλο.
1: Πόσο ακόμα, εντάξει.
0: Δυσκολεύεται ακόμα και να ξυπνήσει, λέει. Αλλά.
1: Μπράβο.
0: Τον Τόνι Μπένετ το χάρηκα γιατί στα 95 το έβγαλε αυτό το δίσκο με το περίφημο I've Got You Under My Skin, σε έχω κάτω από το δέρμα μου, το οποίο είχε γίνει επιτυχία το 1936, παιδιά.
1: Εντάξει, το κεφάλι μου είναι Frank Sinatra αυτό.
0: Ναι, είναι Frank Sinatra, γιατί εκείνο το, μετά από 30
1: το
0: χρόνια
1: απογείως.
0: Το πήγε στο top 10 ξανά.
1: Το απογείως.
0: Και η Νένε Τσέρι το είχε βοηθήσει πάρα πολύ αργότερα. Αλλά επαναλαμβάνω, πριν από 5 χρόνια το επανέφερα στο προσκήνιο Μπένετ και Γκάγκα, και μετά από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Μπένετ γεμάτος, παιδί μου. Δηλαδή, να είσαι δημιουργός μέχρι τα 95 σου. Και παραπάνω, μέχρι τελευταία στιγμή ήταν δηλαδή στην.
1: Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θεωρώ
0: δεν
1: ότι ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δηλαδή, η τέχνη τον παρακινεί. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Ναι. Όποια και αν είναι η τέχνη του, δεν γίνεται.
0: Και όπως θα το θυμηθώ, ποιος το έλεγε, δικός μας άνθρωπος, ότι τέχνη είναι η προσφορά στον κόσμο. Όποια και να είναι αυτή η προσφορά. Για μένα, έλεγε, τέχνη είναι και ο άνθρωπος που καθαρίζει τους δρόμους μας. Τέχνη είναι και αυτό. Αρκεί να το κάνει με την ψυχή του. Κατάλαβες. Να μπορεί να δίνεται σε αυτό και να μην το κάνει ως αγκαρία.
1: Εντάξει, για τέχνη τώρα.
0: Σου ξαναλέω.
1: Λέμε άλλο πράγμα. Μετά πας στην εργασιακή. Διάφορες. Μετά πας στη τεχνική.
0: Εάν
1: είναι κάτι άλλο.
0: Αν
1: στην εργασιακή τεχνική για όλους μας.
0: Ότι προσφέρεις.
1: Όλοι προσφέρουν. Ό,τι και αν κάνουν, όλοι προσφέρουν.
0: Εντάξει. Δεν περνάνε όλοι καλά στις δουλειές τους, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Εκεί μετά η κουβέντα γίνεται κατά πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις. Γιατί σε ό,τι αφορά τη δουλειά σου, περνάς ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ζωής σου σε αυτήν.
0: Εμένα με ρωτάνε τι θα κάνω μετά, τη σύνταξη. Θα συνεχίσω κάτι άλλο όμως. Δεν μπορώ να κάτσω μετά. Δεν μπορώ να
1: εντάξει,
0: κάτσω.
1: Εντάξει, ο δημοσιογράφος, ακόμη και μετά τη σύνταξη, είναι μια δουλειά που έχει ένα πεδίο δημιουργικότητας.
0: Μεγάλο, έτσι. Μεγάλο, ναι. Με διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές. Αλλά μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, βρε παιδί μου. Αν αισθάνεσαι ότι θα γεμίσει η ψυχή σου με κάτι διαφορετικό, θα πας, αρκεί να έχεις όρεξη για ζωή.
1: Θα έγραφες βιβλία.
0: Μου το έχουν πει πολλοί. Δεν το βλέπω να το κάνω τελικά. Πρέπει να απομονωθώ και εγώ δεν θέλω να απομονωθώ. Δεν μπορώ αλλιώς. Δεν είμαι σαν συναδέλφους.
1: Δεν είσαι πειθαρχημένος.
0: Πιθανόν. Μου έλεγαν πρόσφατα ένα ζευγάρι.
1: Είσαι ευάλωτος στους περισπασμούς.
0: Δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι θέλω να είμαι με ανθρώπους γύρω μου συνεχώς. Και μου έλεγε ένα ζευγάρι πρόσφατα, ετοιμάζουμε, λέει, σπίτι στην Αίγινα, εξοχικό μεγάλο. Θα σου φυτέψουμε ένα τεράστιο δέντρο όπως ο αγαπημένος Καζαντζάκης και θα σε αφήσουμε εκεί όλο το χειμώνα να γράφεις.
1: Κάτω το δέντρο.
0: Κάτω το δέντρο, γιατί ο Καζαντζάκης έγραφε. Έχω πάει σε εκείνο τον πλάτανο. Τρομερό μέρος, από πίσω να τρέχουν οι πηγές από το βουνό, και κατάλαβα τότε ότι ο Καζαντζάκης είχε το περιβάλλον που του χρειαζόταν. Κάτι τέτοια μυαλά κουβαλάω και εγώ, επομένως δεν με βλέπω.
1: Για να...
0: πόσα θα ήθελα.
1: Ξέρεις τι, όταν διάβαζα
0: μετά από 40...
1: τις ζωές των φιλοσόφων και πού βρισκόντουσαν όταν έπιαναν το νόημα του σύμπαντος, τέλος πάντων κομμάτια που ένωναν και τα λοιπά, και έλεγα τι ωραία που είναι αν δεν έχεις άγχος διαβίωσης. Δηλαδή δεν μπορείς να περνάς.
0: Εσύ το καθορίζεις.
1: Άπλετο χρόνο χωρίς το άγχος της διαβίωσης.
0: Μισό λεπτάκι. Εσύ το καθορίζεις.
1: Εντάξει.
0: Το όριο της διαβίωσης. Γιατί ένα σωρό διάσημη συγγραφή.
1: Οι περισσότεροι φιλόσοφοι ήταν ευκατάστατοι.
0: Και οι περισσότεροι συγγραφεί όχι.
1: Δεν σου είπα για φιλόσοφους.
0: Όταν έγραφαν.
1: Ήμουν συγκεκριμένος.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Γιατί ήταν και άλλες εποχές και τα λοιπά.
0: Ναι. Και πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι αναδύθηκαν μετά θάνατον επίσης.
1: Ναι.
0: Δεν πέρασαν καθόλου καλά τη ζωή τους και έγιναν διάσημοι μετά θάνατο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το παράδειγμα του Van Gogh.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, γιατί πήγα πρόσφατα στο μουσείο του και μου ήταν πολύ στενάχωρο ότι είμαστε τόσοι άνθρωποι τώρα καθημερινά. Θαυμάζουμε αυτό που είχε στο μυαλό του, θες ως απόγνωση, ως απελπισία, που προσπαθούσε να
0: δυστυχία το εκφράσει. Ζούσε,
1: ναι,
0: σαν και... πολίτης του κόσμου.
1: Και έφυγε δυστυχισμένος, χωρίς να νιώσει την αγάπη που μπορεί να σου δημιουργήσει αναγνώριση.
0: Όντως.
1: Ενώ ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνε την αγάπη στη ζωή του.
0: Αυτό είναι πολύ πικρό. Όντως.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα όταν πήγα στο μουσείο του Van Gogh στο Άμστερνταμ.
0: Ενώ όταν πήγα εγώ στο σπίτι του Μονέ, για παράδειγμα.
1: Ο οποίος είναι Van Gogh,
0: Van Gogh, ναι. Λογικό.
1: Όταν γιατί πήγα, έλεγε, α, Van Gogh.
0: Στο σπίτι του αγαπημένου μου ζωγράφου του Μονέ, εκεί κατάλαβα και το σπίτι ότι ο άνθρωπος είχε μια χαρά, βέβαια, παιδί μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τη ζωή του αποτύπωνε.
1: Είχε μονιάσει ο Μονέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είχε βρει.
0: Είχε βρει το νόημά του. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι αυτή η φιλοσοφημένη πρωινή εκπομπή που θεωρητικά λέγεται γκολ από τα αποδυτήρια. Αλλά προσπαθούμε να σκοράρουμε με διάφορους τρόπους.
1: Σαν αυτό που έβαλαν οι Ισπανοί στους Κροάτες.
0: Αμάν τι έκαναν. Λέγαμε μέχρι προχθές ότι το ορόσημο στην ιστορία του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου ήταν εκείνο που είχαν κάνει οι Ολλανδοί στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1974, όταν έκαναν τη σέντρα στο Μόναχο απέναντι στους Δυτικογερμανούς τότε. Αντάλλαξαν 17 πάσες, χωρίς να αγγίξουν οι Γερμανοί την μπάλα, και έδεσαν πέναλτι με τον Κρούιφ και προηγήθηκαν 1-0, όμως δεν πήραν το τρόπαιο. Και πάνε οι Ισπανοί χθες το βράδυ απέναντι τώρα στους Κροάτες. Κάνουν 26 πάσες μεταξύ τους και σε 70 δευτερόλεπτα σκοράρουν και οι άλλοι δεν έχουν ακουμπήσει ακόμα το τόπι. Έσπασε δηλαδή ένα ρεκόρ που νομίζαμε μέχρι χθες το βράδυ ότι είναι ακατάρρυπτο. Κατάλαβες. Οπότε θα μπει και αυτό στον Guinness, θυμίσου του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στον Guinness τέτοιες επιδόσεις.
0: Δεν είμαι σίγουρο. Αθλητικές μπαίνουν.
1: Αθλητικές μπαίνουν,
0: δεν
1: αλλά
0: είμαι σίγουρος ότι έχουν μπει
1: όχι από τον αθλητισμό, νομίζω. Δεν μπαίνουν από τον αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, άλλο που έχει μπει Guinness,
0: ο Μπένετ μπήκε,
1: η προσέλευση κόσμου στο τελικό
0: που έκανε πριν από 5
1: της Άκης στο Καλιμάρμαρο με 80.000 στρατές κτλ. Και ήταν προσέλευση κοινού.
0: Συμπιώνονται αυτά.
1: Ναι, αυτά ναι. Αλλά αθλητικές επιδόσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπαίνουν στο Guinness. Επιδόσεις απλού κόσμου που λέμε, που ξεπερνάει τα όρια, ναι.
0: Δεν αποκλείται. Είναι εφευρετική αυτή στον οργανισμό. Βρίσκουν...
1: Δεν το ξέρω, είδες. Είμαι φυλακτικός. Αλλά...
0: Πάντως ποδοσφαιρικά.
1: Είναι για Guinness, συμφωνώ.
0: Ποδοσφαιρικά είναι, ναι, είναι ένα φαινόμενο αυτό. Και όπως φαινόμενο ήταν, γιατί το βλέπαμε και προηγουμένως και με τον Γιάννη και με τον Χρήστο Κοντό, ο πανηγυρισμός του Ζιζού. Στο πρώτο του γκολ.
1: Ζιζού, ερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Μετά τον εφιάλτη του Καραγκούνη, θα ζήσει τον εφιάλτη του Καρέτσα.
0: Αυτό το τρομερό γκολ πέτυχε ο Λίσε, ο ακριβότερος αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής του κόσμου, σύμφωνα με την αγορά, βέβαια. Γιατί...
1: Ξεπερνάει Μπαπέ.
0: Ναι, είναι ο ακριβότερος, θα σου εξηγήσω. Καταρχάς θα κλείσει σε λίγο τα 25, είναι ακόμα μικρός, δηλαδή. Ναι. Κατά δεύτερον, ξαναδιάβαζα λίγο την ιστορία του καλοκαιριού, αυτό το προσπάθεια της Ρεάλ να τον πάρει από την Μπάγερν, και έγραψε τότε ο Ρωμάνο ότι δεν θέλει τελικά η Ρεάλ να σπάσει την πολύ καλή συνεργασία που έχει με την Μπάγερν, και ενώ ήταν έτοιμη να σπρώξει κοντά 200, βλέποντας ότι η Μπάγερν το αρνείται, το σταμάτησαν εκεί. Αλλά είχε θυμάσει και γίνει πολύ ντόρος, γιατί είχε πει ο Λίσε στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας Παγκόσμια Κύπελλου ότι θα ήθελε.
1: Ναι,
0: να αλλάξει περιβάλλον.
1: 150 εκατομμύρια, μετά ήταν και τα μπόνους, μετά ήταν δικαιώματα.
0: Κοντά στα 200. Κοντά στα 200 πήγαινε.
1: Τρέλα λεφτά.
0: Και ο πανηγυρισμός του Ζιζού, δεν τον έχετε ξαναδεί να πανηγυρίσει έτσι στο Ζιζού.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Δεν
1: έχει ακόμα τον ποδοσφαιριστή μέσα.
0: Και χρησιμοποίησε και μία μπάλα, φυσικά.
1: Είδε τα πατήματά του.
0: Τον είδε. Το δραστηριασμό του,
1: Ναι, ναι, τα πατήματα.
0: Με κοστούμι.
1: Με κοστούμι και. Τη δύναμη είχε το πάτημα.
0: Μοκασίνι,
1: Και όταν σουτάρει την μπάλα με το μοκασίνι, πόσο σταθερό είναι το πόδι,
0: Και νομίζω ότι έμεινε και η βάση στη θέση τη. Εκτέλεσε σαν γκόλφερ, κατά τον τρόπο.
1: Ναι,
0: είχε,
1: ναι, okay.
0: Είχε μια δυσκολία στο χτύπημα, αλλά το ανταποκρίθηκε.
1: Εντάξει.
0: Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα.
1: Όλε!
0: Λουκάς και στην παραγωγή, και θα πετάξει και καμιά σφαίρα.
1: Όλε!
0: Όλε. Κουνάει και το χέρι, έτοιμος είναι δηλαδή. Γιάννης Σαντορινέος και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με αυτό το δίπορτο. Δηλαδή, ξεκινάμε.
1: Υβριδικό.
0: Το υβριδικό. Με γκολ από τα αποδυτήρια. Καταλήγουμε σε 3-5-2. Θα μου πείτε, 3-5-2 αυτή την εποχή δύσκολα βγαίνει.
1: Όφι.
0: Όφι. Δεν είναι στους 5.
1: Τι δεν είναι στους 5. Με 30 παίζει πίσω. Μετά το καθορίζει τώρα.
0: Α,
1: παίζει με 30 πίσω.
0: Εγώ λέω ότι δεν έχουμε πολλά νέα από τους 5 μεγάλους στο ελληνικό ποδοσφαίρο, γιατί είμαστε στην.
1: Α, εσύ το λες εκεί, όχι.
0: Στην πιο μακρά διακοπή που έχει συμβεί ποτέ του ελληνικού πρωταθλήματος και όλων των πρωταθλημάτων, γιατί 3 εβδομάδες off Δεν βρέθηκε ποτέ κανείς. Εντάξει, μαζί, και είπε ένα ωραίο χρυσοσκοτός, θα το μεταφέρω. Και πάλι καλά που έχουμε την εθνική μας ομάδα να σκίζει δεξιά και αριστερά. Γιατί φαντάζεστε να ήταν να από τα αποτελέσματα. Μας είχε πιάσει μια μύρλα άνευ προηγουμένου.
1: Υπάρχει και μια επέτειο σήμερα, πριν 4 χρόνια. Άνοιξε τις πύλες της Νέα Φιλαδέλφια.
0: Η Αγία Σοφιά. Μπράβο, μου το έβγαλε το Facebook.
1: Έχουν περάσει
0: που είχα κάνει την ανάρτηση
1: 1460 μέρες.
0: Ότι δάκρυσα όταν μοιράστηκα εκείνη τη βραδιά τη χαρά των άλλων. Και όντως δάκρυσα εκείνη
1: τη
0: βραδιά.
1: Ναι, έπεφταν ξένοι άνθρωποι στην αγκαλιά σου και κλαίγανε. Για μένα είναι μια πολύ πολύ δυνατή στιγμή, η στιγμή των εγγενείων. Όχι ότι ήταν καλύτερα μετά 2-3 μέρες μετά που έγινε η σέντρα στο μάτς με τον Ιωνικό που ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Πάλι ανάλογα συναισθήματα υπήρχαν, αλλά τα εγγένεια ήταν η πρώτη παρουσία, η πρώτη επιστροφή, η πρώτη συμμετοχή του κόσμου. Μία βραδιά επίσης εκπληκτική, δηλαδή καλλιτεχνικά. Αλλά κυρίως μετρούσε το ότι ο απλός κόσμος έφερνε τις αναμνήσεις του, έφερνε τους δικούς του χαμένους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν. Δηλαδή ήταν πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Η ΑΕΚ έκτοτε έχει παίξει 97 παιχνίδια στην Αγία Σοφιά, 71 νίκες, 15 ισοπαλίες, 11 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα τρομερό ποσοστό σε σχέση με το τι ακριβώς προκαλεί αυτή η έδρα και πόσο μεγάλη όθηση έχει δώσει στην ΑΕΚ. Αλλά ναι, όσο ζούμε είναι μια ημερομηνία πολύ σημαντική αυτή για την ΑΕΚ. Ήταν, όπως το είχε πει τότε ο Δημήτρης Μελισανίδης, μια επανίδρυση. Δηλαδή ερχόταν εκεί που έπρεπε να έρθει για να συναντηθεί ξανά με το πεπρωμένο της.
0: Είχα γράψει επιλέξει εκείνη τη βραδιά, 30 Σεπτέμβρη 22, πώς να μην χαρείς με τη χαρά τόσων ανθρώπων. Πώς. Αυτή η νύχτα μένει. Και είχα βάλει τρεις χαρακτηριστικές, κατά τη γνώμη μου, φωτογραφίες από εκείνα τα εγγένεια. Δηλαδή αυτός ήταν ο τίτλος και της επόμενης εκπομπής, την επόμενη μέρα, ότι αυτή η νύχτα μένει.
1: Και είδαμε και το Ρούμπαμπα που έβαλε και γκολ.
0: Θύμισε το μωστό.
1: Ήταν η ατάκα που είχε πει ο Δημήτρης Μελισανίδης και ο Ρούμπαμπας να γυρίσει ανάποδα το γήπεδο θα γίνει.
0: Ποιος ήταν ο Ρούμπαμπας?
1: Εντάξει, ήταν μια έκφραση και ο Ρούμπαμπας ήταν ένα μεγάλο, ας το πούμε, καρτούν ανθρωπόμορφο που μπήκε μέσα στο γήπεδο, μέσα στα φώτα και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, έβαλε γκολ. Εντάξει, ήταν η τελετή των εγγενείων, θύμιζε τελετή μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας και θα συμβεί και κάτι μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που ο Γιάννης θα ήθελε να το αποφύγουμε, αλλά βλέπω ότι το θέλετε εσείς.
1: Ποιο? Το μπάσκετ?
0: Όχι. Την απώλεια ζωής ενός 16χρονου, γιατί δεν ξέρουμε ούτε ένα γήπεδο της προκοπής να φτιάξουμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Εντάξει, πολύ, πολύ επώδυνο
0: έχει,
1: είναι
0: τώρα αυτό. Έχει ο κόσμος πάρα πολύ πικραθεί με αυτή την είδηση, γι' αυτό που συνέβη στην Καβάλα.
1: Θα μου πει κάποιος, υπάρχει μέτρο σύγκριση στο επώδυνο? Το επώδυνο είναι ούτως ή άλλως έντονο, αλλά όταν ακούς για νέα παιδιά είναι, εγώ έτσι το νιώθω, κάτι πολύ περισσότερο.
0: Εγώ θα πω μια φράση που ακόμα δεν έχω δει, δεν έχω ανοίξει όλα τα μηνύματα, αλλά είναι ότι τελικά έχουμε φροντίσει, και να με συμπαθάτε για αυτή τη λέξη, να σκοτώνουμε τα παιδιά μας με διάφορους τρόπους, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, έλεγα ότι για να μας συντροφεύσετε, πάτε είτε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε τη λέξη Eraspor και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα μας. Στέλνετε επίσης SMS από το κινητό σας στο 54160, αρκεί βεβαίως να έχετε γράψει πρώτα τη λέξη Sport, να έχετε αφήσει ένα κενό και μετά να προσθέσετε ένα δικό σας μήνυμα. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr. Και επίσης και στο δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας Μιανικός Χαρακτήρης. Ευχαριστώ τρεις συγκεκριμένους ακροατές, Γιάννη, που όλη τη μέρα πλέον με βομβαρδίζουν ό,τι είδηση βρουν, ό,τι βιντεάκι βρουν, ό,τι σχόλιο καλό κατά τη γνώμη τους βρουν, μου το στέλνουν για να είμαι ενήμερος.
1: Ναι.
0: Και ομολογώ ότι με βοηθάτε εσείς οι τρεις, ξέρετε καλά ποιοι είστε. Και εμείς κλαίγαμε, και με αυτό θα κλείσω το πρώτο μισάωρο, όταν σηκώσαμε το conference στο 98ο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ολυμπιακή βρίσκεται.
1: Δεν το μετράμε αυτό το μάτι.
0: Το ξέρω, μωρέ. Σε πειράζει ο άνθρωπος, το κάνω και εγώ. Λοιπόν,
1: απλά η Αγία Σοφιά έκανε δώρο για αυτόν τον ναό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα ευρωπαϊκό τρόπο στο ελληνικό ποδοσφαίρο.
0: Πείτε το και έτσι. Πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Καταστράφηκε ολοσχερός υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλιο που εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο προληπτικά 28χρονος ένικος. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα στο Υπουργικό ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ατζέντα του Υπουργικού τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και οι 21.000 προσλήψεις για το 2027. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω αναβάτη, συνελήφθη. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
8: Ακούτε Era Sport.

0: από τον Τόνι Μπένετ που ξεκινήσαμε, φτάσαμε στον αϊκίνητο επίσης Πασχάλη, που έχει 80 και παίρνει τις συναυλίες Βάρνα.
1: Καλά,
0: και όλο το καλοκαίρι αυτό έκανε. Λοιπόν, θα σας το πω, επειδή έχετε στείλει μηνύματα, έχω εδώ την εικόνα, θα καταθέσω τη δικιά μου μαρτυρία.
1: Για ποιο?
0: Από αυτό το γήπεδο στην Καβάλα, όπου έχασε την ζωή του το 16χρονο παλικαράκι. Θα διαβάσω εδώ το σχόλιο στη σχετική ανάρτηση του συναδέλφου του Θέμη, του Σινάνογλου, που το κάνει αυτό στο φως. Το κάνει πολλές χρόνια στο φως. Βάζει φωτογραφίες, ξέρεις, από ακατάλληλες εγκαταστάσεις, υποτίθεται αθλητικές. Και λέει ότι αυτή στην πραγματικότητα είναι η αδιαφορία των Δήμων και του κράτους για τα παιδιά μας. Τρώγονται εκατομμύρια σε πάρτι δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως πετάνε στα σκουπίδια τα παιδιά, και σκουπίδια ονομάζει γήπεδα σαν και αυτό, που γύρω γύρω, να διορθώσω, στη Θάσο έγινε το δυστύχημα αυτό, που γύρω γύρω παιδιά από τη γραμμή, από τις πλάγιες γραμμές, αυτές του πλάγιου out δηλαδή, είναι τσιμέντο. Τσιμέντο είναι τύχη. Άρα λοιπόν ένας αθλητής με το που τρέχει να προλάβει την μπάλα, είναι πάρα πολύ πιθανό να προσκρούσει στον τοίχο, και αυτό συνέβη με το 16χρονο παλικαράκι που τραυματίστηκε θανατηφόρο, όπως αποδείχθηκε, στο τρίτο λεπτό του αγώνα από ένα τζατζάρισμα όμο με όμο, και κατέληξε να πέσει με το κεφάλι σε αυτό τον μοιραίο τοίχο. Αλλά έτσι στην πραγματικότητα αυτός ο μεσαίωνας, ο αθλητικός, υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας, και όπως ξέρετε, όταν μιλάμε, Γιάννη, για αεραστεχνικά, αεραστεχνικές ομάδες και γήπεδα, δεν ενδιαφέρεται κανείς το τι γίνεται εκεί μέσα. Κανείς πραγματικά. Καλά-καλά ούτε ήδη οι γονείς, να μου επιτρέψει αυτό το σχόλιο, που αφήνουν τα παιδιά τους έτσι ανέμελα να κυκλοφορούν σε αυτούς τους αγωνιστικούς χώρους, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι. Αντίστοιχα, θα σας το πω αυτό, και ας μην έχουν χαθεί ζωές, είναι ένα σωρό παιδικές χαρές. Παιδιά, το να φτιάξουμε μια παιδική χαρά, να δώσουμε κάποια χρήματα, να φτιάξουμε και μετά να την εγκαταλείψουμε, δεν φαντάστε πόσους κινδύνους έχει. Που φεύγουν
1: στη συντήρηση στα κέσσερα, έτσι.
0: Που φεύγουν τα καρφιά.
1: Όλα.
0: Από την Κούνια, από την Τζουλήθρα, οι δίδες που φεύγουν από τη θέση τους, που δημιουργούνται ρογμές σε κάτι τσουλήθες και πάει να κυλήσει
1: τώρα
0: και
1: εξαρτάται από τον Δήμο. Δημοτικές είναι οι παιδικές χαρές.
0: Από όλους όσους συνθέτουν αυτό το περίεργο πάζ σε αυτή τη χώρα, που όταν γίνεται βέβαια το δυστύχημα, μετά δεν έχει κανένας ευθύνη, έτσι είναι. Όχι ο Δήμος, όχι η Περιφέρεια, όχι το Υπουργείο και ούτω καθεξής. Να έχετε πολλά μηνύματα, αλλά πάρε εσύ μια σειρά.
1: Έδες λίγο από το Viber τι θέτουν. Κοίταξε τώρα, αύριο έχουμε.
0: Έχει γενέθλια σήμερα ο φίλος μας ο Τούντορ, με ειδοποίησε και.
1: Ο προπονητής ή ακροατής.
0: Όχι, ο φίλος μας ο Τούντορ. Και τα έχει συνδυάσει, όπως καταλαβαίνει, τα Αγία Σοφιά, γιατί είναι και εξής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπράβο, διαλέξατε. Καλημέρα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Από εκείνη τη μέρα αισθάνομαι ότι έχω επιστρέψει σπίτι μου, γράφει ο Κώστας. Από την ημέρα
1: αλήθεια
0: των εγγενείων.
1: Αλήθεια.
0: Του πολύ το 2022.
1: Το νιώθουν αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ότι ειδικά όσοι προέρχονται και από γενιές προσφύγων, νιώθουν ότι σταμάτησε αυτός ο ξεριζωμός, γιατί σαν ξεριζωμός ήταν. Και επέστρεψαν εκεί που ήταν οι παππούδες, όταν έφυγαν με τον τρόπο που εκδιώχθηκαν. Από
0: δεν θα υπάρχει στην περίπτωση, δεν θα υπάρχει στην περίπτωση του Βοτανικού και του Πανεθνικού η ιστορική σύνδεση την οποία αναφέρεσαι, διότι δεν είναι καν τα ίδια χώματα. Αλλά πιστεύω ότι και εκεί θα υπάρξουν άνθρωποι που θα κλάψουν, γιατί είναι ένα έργο που το περιμένουν, σας θυμίζω, από το 2008.
1: Ναι, καλά.
0: Τότε που είχε δοθεί υπόσχεση ότι θα γιορτάσει
1: Παναθηναϊκός
0: 100 χρόνια, θυμάσαι, στο καινούργιο του γήπεδο.
1: Να πω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλά είναι πολύ διαφορετικό,
0: κάτι,
1: δηλαδή.
0: Κάτι διαφορετικό σου λέω. Ξέρεις, γιατί είναι, αλλά θα μοιάζει όσον αφορά το συνέστημα.
1: Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Επειδή σου λέω το έζησα από πάρα πολύ κοντά. Όσο χτιζόταν η Αγία Σοφιά, πήγαινε κόσμος και παρακολουθούσε. Υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι ηλικιωμένοι που καθόντουσαν περιμετρικά από τα κάγκελα πηγαίνοντας στο άλσος και κλαίγανε που βλέπανε τα νταμάρια που λέμε. Που ναι. Βλέπανε τα... Αυτό δεν γίνεται στο Βοτανικό. Δεν υπάρχει αυτή η συναισθηματική σύνδεση.
0: Είπα, δεν υπάρχει.
1: Και τον ΑΕΚΤΖΗ υπήρχε. Ναι. Αλλά ότι είναι ένα σύγχρονο γήπεδο που θα δώσει τον Παναθηναϊκό την οντότητα που ιστορικά έχει αποκτήσει και κερδίσει με την αγωνιστική του παρουσία, ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι συγκινήσεις μπορεί να προκαλέσει.
0: Ο Βασίλης έχει κλάψει, λέει, δύο φορές στη ζωή. Τη μία όταν ο Ντούσαν πήγε στο να κατανόμαστο και την άλλη, και την κυριότερη όπως λέει στη μνήμη του, στα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς. Συγγνώμη, σου προκαλέσει δάκρυο ο Ντούσαν, βρε Βασίλη μου. Συγγνώμη,
1: από τα νεύρα.
0: Ναι, δεν μπορώ εγώ να ακούω στο μυαλό αυτή τη στιγμή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Από τα νεύρα ίσως, να έχεις δικαιοσύνη.
1: Όχι, πέρα από την πλάκα έτσι που κάνουμε, ο Μπάγεβιτς αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Πάρα πολύ. Ναι. Και ήμουνα μπροστά σε μια σκηνή που είχε βγει από τα αποδυτήρια της παλιάς Φιλαδέλφειας και ήταν ένας ηλικιωμένος σε καρότσι και πήγαινε να του φιλήσει το χέρι και έκλαιγε για να του ζητήσει να μείνει. Μια πολύ δυνατή σκηνή. Υπήρχε πολλοί κόσμος που λάτρευε τον Μπάγεβιτς και πληγώθηκε πάρα πολύ.
0: Αυτοί τώρα οι άνθρωποι, επειδή θα γνωρίζει κάποιους, πώς αισθάνονται για τον Ντούσκο αυτή τη στιγμή? Έχει καταλαγιάσει όλο αυτό?
1: Κοίταξε.
0: Το αντιμετωπίζω ως κάτι πολύ μακρινό.
1: Παρά το γεγονός ότι ξέρεις,
0: ο
1: Μπάγεβιτς ξαναγύρισε και ως προπονητής ναι. και ως παράγοντας κτλ. Και κάπως, ας το πούμε, εκτονώθηκε αυτή η κατάσταση. Οπαδικά, αφού μιλάμε για οπαδούς, κάποιοι το προσπέρασαν με την έννοια ότι πάμε παρακάτω. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που όχι, δεν το έχουν ξεπεράσει.
0: Είδε κάποιος την ταινία Una Bomber, αν το προφέρω σωστά? Ναι. Μια πραγματική αξίζει.
1: Σειρά είναι αυτό. Έγινε και ταινία.
0: Λέει ότι έχει.
1: Ναι, ήταν σειρά. Ναι. Τώρα μπορεί να γίνει και ταινία. Γιατί είναι... και το Games of Thrones.
0: Α, είναι ο Σωτήρης.
1: Θα γίνει ταινία.
0: Είναι ο Σωτήρης. Α, μισό λεπτάκι, γιατί τον Σωτήρη τον έχω και σε μία ανάρτησή μου. Έκανα χθες μία ανάρτηση, Γιάννη, για τους 372 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών που δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο.
1: Λόγω
0: αυτό,
1: στέγασης.
0: Λόγω της αδυναμίας τους να καλύψουν.
1: Ναι, στέγαση και διαβίωση
0: στην Πάτρα.
1: Κατοικίας, ναι.
0: Ναι, και σκασίλα τους. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Και μου στείλει ο Σωτήρης μήνυμα ότι σπουδάζει δύο παιδιά. Ο γιος του είναι στο οικονομικό του Πειραιά, στο Παπί δηλαδή. Τώρα τελειώνει το μεταπτυχιακό και η κόρη του Θεσσαλονίκη, ναυτιλιακά. Αν δεν υπήρχαν οι παππούδες, δεν ξέρω τι θα έκανα, παιδιά. Δυστυχώς έχει καταντήσει ακριβώς πόρτο να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
1: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις.
0: Και εδώ με την ευκαιρία να πω σε κάποιους ναι. άλλους που χθες εν είδη αντιπολίτευση είπανε να δίνουν επίδομα. Δεν τρέπεστε. Με επίδομα θα γίνονται και οι σπουδές των παιδιών μας. Αυτή είναι η λύση. Επίδομα. Και μάλιστα δεκάμηνο. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή, θα λυθεί το πρόβλημα των οικογενειών αυτών επειδή θα πάρουν από εσάς κάτι ψίχουλα για 10 μήνες? Το θέμα είναι πώς θα κάνουμε την κοινωνία μας σωστή. Δηλαδή, δεν υπήρχαν όλα αυτά στο παρελθόν, Γιάννη, και μου μιλάς τώρα, μιλάω για την πολιτευόμενη πλευρά τώρα, και μου μιλάς και εσύ για επιδόματα.
1: Εντάξει, στην Αμερική έχουν φοιτητικό δάνειο.
0: Έλα τώρα.
1: Που το αποπληρώνεις μέχρι τη σύνταξή σου για να σπουδάσουν.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Έλληνας τα αυτονόητα του 20ου αιώνα δεν τα έχει στον 21ο.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν σε νησιά υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και σου λέει
0: μείνε
1: από το Σεπτέμβρη μέχρι πότε τελειώνουν τα σχολεία, Ιούνιο ή Μάη ή και για άλλους και πιο πριν και μετά δρόμο. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή έχει πάει ο άλλος να διδάξει τα παιδιά σου, έτσι, γιατί περισσότεροι είναι ντόπιοι. Έχει πάει να διδάξει τα παιδιά σου και μετά τον πετάτε έξω το σπίτι του και του λες για τους επόμενους 3-4 μήνες μείνε και σε σπηλιά. Είναι πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν και ως κοινωνία.
0: Είσαι να κάνουμε το χατήρι του Κώστα.
1: Γι' αυτό μου άλλαξες τη τέτοια. Ήρθες και έβαλες πάλι στο...
0: Εγώ τι έκανα?
1: Εγώ
0: δεν έκανα τίποτα.
1: Έχουμε διαφορετικό.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδη, καλώς τη Χρυσούλα.
1: Διαφορετική συχνότητα.
0: Εγώ δεν πήραξα τίποτα. Λοιπόν, να κάνουμε το χατήρι του Κώστα σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.
1: Τι λέει ο Κώστας, δεν ξέρω.
0: Είπε να αφιερώσουμε την πρώτη ώρα, αφού είμαστε αμφότεροι σινεφίλ και μουσικόφιλοι, να αφιερώσουμε την πρώτη ώρα μιας επόμενης εκπομπής σε soundtrack ταινιών.
1: Εντάξει, μωρά, ανάλογα.
0: Καλό, δεν το έχουμε παίξει αυτό.
1: Εντάξει, ανάλογα, ανάλογα. Oh,
0: δεν το πετύχατε σε καλή μέρα. Δεν το πετύχατε. Μου είχε έρθει μουρτζούβλης από το πρωί.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν καλό το πρωινό του, παιδιά. Εγώ τον πέτυχα, τον είδα πως. Μπήκα μέσα και
1: καλά είμαι.
0: Ένα βαρύ καλημέρα. Του λέω, τι έχεις? Τώρα έτρωγα. Δεν έφαγε καλά, παιδιά, σας το λέω εγώ. Δεν ήταν.
1: Όχι,
0: ήταν,
1: μια χαρά.
0: Τι ήταν αυτό που έτρωγες? Δεν το πρόλαβα.
1: Άλλου κανικόπιτα.
0: Πάμε, χαλασμένο θα ήταν.
1: Όχι, όχι, μια χαρά.
0: Οι Έλληνες στη Γερμανία κάνανε την πλάκα, τώρα που πες για το λουκάνικο.
1: Με τα...
0: Λουκάνικο σουβλάκι, ναι, 0-1. Ναι. Ο άλλος... ναι, όχι. Α, για την Νίκη Πακογιάννη, μπράβο. Ευχαριστούμε τη Σπυριδούλα. Να, λέει, μια αθλήτρια που πέρασε το βιβλίο Guinness, η Νίκη Πακογιάννη, πηδώντας 2-0-3 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, μπήκε στο βιβλίο Guinness γιατί ήταν η πρώτη αθλήτρια του ύψους που πέρασε τον πύχη ενώ βρισκόταν 33 πόντους πάνω από το ύψος της. 1,70 η Νίκη Μπακογιάννη.
1: Κόντρα στις πιθανότητες.
0: Ναι, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Πήδησε 2-0-3. Εντάξει, το πήρε η Στέφα Κωνσταντίνοβα μετά το χρυσό μετάλλιο, αλλά είχε γράψει ιστορία η Νίκη, η οποία Νίκη, να είναι καλά το κορίτσι, έφτασε 58 χρονών.
1: Ναι, νέο τότε.
0: Σιρούλα μας. Τώρα θα διατεντηδέσει ο Τερινός.
1: Δεν είπα, κουβέντα δεν είπα.
0: Α, δεν είπα κουβέντα.
1: Είπα, νεότατη.
0: Σπανίες, φυσικά. Με το που λέω ότι είναι Σιρούλα, αντιδράει. Όχι, είμαι 5 χρόνια νεότερος, μα έχεις 4 τάξεις διαφορά, όχι, είμαι 5.
1: φίλε, αφού είμαι Δεκέμβρη του 69, ναι, άρα είμαι το 70.
0: Να, τα βλέπετε. Εντάξει, οκ. Θα το πω εγώ. Ο Στέφανος γράφει ότι μεσαίωνας επικρατεί σε πολλά κομμάτια της χώρας μας. Ο Γιώργος, ναι, σκέφτεται το παλικάρι που τζάρτζαρε τον 16χρονο σε τι κατάσταση θα είναι αυτή τη στιγμή. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα πάνω για αυτό το θέμα και φυσικά δεν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, γιατί να γράφει και εδώ ο Χρήστος ότι έχω βρεθεί, λέει, σε γήπεδα τα οποία είναι σε τραγική κατάσταση και δεν εννοεί την παλαιότητά τους, εννοεί την κατασκευή τους από μόνο. Δηλαδή εξ αρχής δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Μα είναι και γήπεδα παγίδες για να πάθεις διάστρεμα, για παράδειγμα, ή για να πάθεις μηνίσκο, δηλαδή για να πάθεις ζημιά στα πόδια.
0: Διάβασα τις προάλλες ότι το γήπεδο του Ποσειδώνα Γλυφάδας, στο οποίο έχουμε παίξει ως ελευθερωτική, είναι χάλια. Και γύρισα και είπαμε, το διάβασα, πότε ήταν καλά. Το βλέπαμε χορτάρι, νομίζαμε ότι είναι ελκυστικό, Γιάννη, και το χρησιμοποίησαμε ως έδαμα σε κάποια παιχνίδια και είχε ένα σωρό λακκούβες. Πιο πολύ κινδύνευε στο γήπεδο αυτό παρά στο ξέρω. Εντάξει, αν και εγώ το σπάσα το πόδι μου στο ξέρω.
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Προσπαθώντας να κάνω τον ποδοσφαιριστή.
1: Α, γι' αυτό.
0: Θέλησα να κάνω. Είχα αντίπαλο πίσω.
1: Τι έπαθες, κάταγμα δηλαδή, όταν λες, ή
0: κάμια
1: θλάση? Κάταγμα.
0: Έχω σταματήσει την μπάλα με το πόδι.
1: Δηλαδή, πώς το κατάφερες?
0: Κάτσε, σου περιγράψει τη φάση. Καταρχάς δεν είχαμε παπούτσια, κατάλληλα και ξέρω.
1: Okay, ναι, ναι.
0: Παίζαμε με τα άλλα.
1: Με ό,τι βρίσκαμε.
0: Αυτά με τα πλαστικά καρφιά παίζαμε παντού. Και πατάω την μπάλα, έρχεται να σαν παίζω μακάρι και σκέφτομαι εγώ τώρα, ο νεαρός τότε. Σε ευρωπαϊκή, θα κάνω μια επιτόπια.
1: Ναι, ποιον είχε δει τώρα να το κάνει?
0: Ναι.
1: Ποιον είχε δει?
0: Στο γήπεδο πάντως ήταν ο Ηλίας Μάιπας, που στην αρχή του άρεσε η φάση, μετά είδε ότι κατέληξε δράμα. Και στρίβω.
1: Θυσιάστηκες για μια τρίπλα δηλαδή?
0: Στρίβω, αλλά το άλλο πόδι δεν ακολούθησε. Καρφώθηκε κάτω. Ναι.
1: Άστο.
0: Και έπαθα.
1: Πόνεσα εγώ τώρα.
0: Κάταγμα περώνες. Έτσι, ναι, εντάξει, οκ. Και το κουβάλα αυτό το τραύμα, γιατί στην ουσία το σημείο αυτό δεν. Πάντα είναι βάρο.
1: Και έτσι, ναι, σε κέρδισε τον μπάσκετ.
0: Ιδέα από μπάσκετ. Ιδέα. Τελευταία φορά που έπαιξα ήταν που βλέπω τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον ψηλό εδώ.
1: Ναι.
0: Έρχεται προς το καλάθι μας, στέκομαι εκεί να κερδίσω το επιθετικό και μου ράγει σε δύο πλευρά. Αυτή δεν ξανάπαιξα.
1: Δεν στέκεσαι, φίλε, μπροστά στο Δημήτρη.
0: Προσγειώθηκε.
1: Εγώ θα του χαστρώσει και χαλί. Θα του βάζα, ξέρεις, και τα χέρια έτσι. Πάτα εδώ, αδερφέ μου, και κάρφωσε.
0: Μετά το μάτσι ήμουν στο Ευγενίδιο.
1: Όχι,
0: στο
1: φίλε, αυτά είναι επικίνδυνα σπορ.
0: Δεν μπορούσα να ανασάνω.
1: Αυτές είναι αυτοκτονίες.
0: Δεν ξαναμπήκα ποτέ μέσα στο παρκέ. Στη γειτονιά μας, λέει ο Παναγιώτης, τι έχετε? Α, κάναμε διαμαρτυρία για την παιδική χαρά και βάλαμε πινακίδα. Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη.
1: Ναι. Ορίστε.
2: Η περίφημη ατομική ευθύνη που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ σας την έφτιαξα. Μετά εσείς συντηρήστε την.
2: Ξέρεις τι κάνανε.
1: Αν δεν το κάνετε, εισέρχεστε με δική σας ευθύνη.
2: Πήραν το περίφημο ρητό, το κράτος είμαστε εμείς, και το φτιάξανε αλλιώς. Κατάλαβες. Το κράτος το περάσανε σε δεύτερη μοίρα. Το εμείς πήγε μπροστά. Εσείς είστε το κράτος. Κάπως έτσι. Ο Μιχάλης λέει το συγκεκριμένο γήπεδο στη Θάσο, επειδή έχει παίξει πολλές φορές εκεί, από την πλευρά των πάγων η περιφέραξη είναι περίπου, ούτε καν λέει 1,5 μέτρο, και από την άλλη πλευρά είναι στο 1 μέτρο ο τσιμεντένιος τείχος της κερκίδας, αυτόν που είδα στη φωτογραφία. 1 μέτρο. Έχεις πέσει πάνω στον τοίχο. Α, έχω πέσει σε λακκούβα. Εγώ. Α, δεν σου είπα.
1: Πού είπε, αφού σταμάτησε.
2: Περίμενε. Όχι, ποδόσφαιρο.
1: Πριν τραυματιστείς, υποθέτω.
2: Αφού.
1: Αξαναγύρισε.
2: Πολύ μεγάλος πλέον σε ηλικία.
1: Πάει,
2: παίζουμε σε ένα από τα βοηθητικά του ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
2: Είμαι πάλι δεξί μπακ, η συνηθισμένη θέση. Και...
1: Η θέση όσων δεν ήξερα να ποδόσφαιρο είναι αυτή.
2: Μπράβο. Ναι. Είχα μόνο ταχύτητα. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Λόγω της ταχύτητάς μου έπαιζα. Και μπορούσα να κατεβαίνω. Δηλαδή,
1: αυτός που δεν έτρεχε τέρμα κτλ.
2: Πολύ καλό στο τέρμα, κάνεις λάθος αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, λέω τώρα τα μαζευόμασταν στις αλάνες, δεν σου λέω μετά.
2: Απλά έπαιζε ο Αλέξης Σπυρόπουλος
1: στο πρωτάθλημα τύπου και τα λοιπά.
2: Τερματοφύλακας. Εμένα και νομίζω ότι ήμουν καλύτερος από τον Αλέξη, τέλος πάντων. Και πάει να βγει μπάλα κόρνερ και για να τη σώσω τρέχω και τη γυρνά, προλαβαίνω πριν τη γραμμή, τη γυρνάω προς τα μέσα. Με χάσανε μετά. Πάθανε σοκ. Δεν ξαναεμφανίστηκα. Πίσω από το κόρνερ υπήρχε μια τεράστια, ένας λάκκος.
1: Πηγάδι,
2: ένας λάκκος τεράστιος, ναι, παιδί μου. Έπεσα μέσα και δεν έπαθε τίποτα. Και όταν βγαίνω, με κοιτάνε όλοι και βάζουν τα γέλια και οι παίκτες των δύο ομάδων.
1: Ένα, σου λέει εντάξει, αφού είναι.
2: Εξαφανίστηκα από τα μάτια τους. Ναι. Ήταν 1,5 μέτρο περίπου βαθύς ο λάκκος. Λέω, Χριστέ, και Απόστολε, πού μας βάζουν και παίζουμε. Εάν το ιστορικότερο γήπεδο της χώρας χτιζόταν ξανά στην ίδια θέση τη Λεωφόρου, δηλαδή θα μπορούσε να δεσυγκρίνει το συνέστημα των παλαιών και όχι μόνο.
1: Εννοείται.
2: Ναι,
1: εννοείται. Κοιτάξτε, η Λεωφόρος.
2: Αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα, παιδιά.
1: Η Λεωφόρος είναι ένα ιστορικό γήπεδο όχι μόνο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Για όλων των ομάδων, γιατί ήταν το πρώτο γήπεδο που κατασκευάστηκε. Εκεί γινόντουσαν οι πρώτοι τελικοί. Χρησιμοποιήθηκε ως έδρα και από τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Είναι πράγματι ένα ιστορικό γήπεδο, έτσι. Αλλά τώρα στο Βοτανικό τι συγκίνηση να έχεις? Απλά θα χαρείς που θα βλέπεις ένα καινούριο γήπεδο και να λες επιτέλους θα μπορώ να έρχομαι με την οικογένειά μου, με την άνεσή μου, να απολαμβάνω το παιχνίδι. Δεν έχει τη συγκινησιακή φόρτιση που είχε ο Έγκτζης με τη Νέα Φιλαδέλφια και που θα είχε αν γινόταν στη Λεωφόρο.
2: Ο Χάρης από τη Γιάννα βρήκε τρόπο για να σε κάνει να χαρείς.
1: Χαρούμενος είμαι.
2: Σε μια από τις επόμενες εκπομπές, όλη η πρώτη ώρα θα είναι ΑΕΚ και λίγο από τη δεύτερη. Ως 3-5-2.
1: Να σας πω κάτι. Έλα. Μου λείπει. Πώς να το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που η εθνική μας πάει καλά και τα λοιπά. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Αλλά μου φαίνεται πολύ μεγάλο αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων. Αυτό το FIFA break δηλαδή. Με έχει βγάλει από τα νερά μου.
2: Λοιπόν, βρήκα δικό σου άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Είναι ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Ναι, βρε Γιάννη. Έχω γεννηθεί 28-12 του 87.
1: Ναι, φίλε.
2: Το 88 και μου φορτώνουν όλο το 87.
1: Το 88 είσαι, πλάκα κάνεις. Πλάκα μας κάνεις. Εννοείται.
2: Παιδιά, έχετε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Α, και ο Δημήτρης έχει φάει ένα Δεκέμβρη, λέει, στην πλάτη. Έτσι, το κουβαλάει εκείνο τον Δεκέμβρη. Ο Δημήτρης τον ευχαριστώ.
1: Δεν το κουβαλάμε, τον αφήνουμε για τον Άι Βασίλη. Πάμε κατευθείαν στον
2: Δημήτρη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βοηθάει με πάρα πολλά μηνύματα που στέλνει. Έχουμε κοινό τρόπο σκέψη προφανώς. Άλλος ακροατής, ο Κωνσταντίνος, λέει ότι φανταστείτε ότι υπάρχουν προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις παιδικές χαρές. Ναι. Δεν θέλω να φανταστώ τι περνάνε, αν τα περνάνε αυτά οι Αθηναίοι, τι περνάνε στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές. Καλά, μα δεις, παιδική χαρά σε χωριό. Άστο, εντάξει. Ο Γιάννης σπουδάζει 4 παιδιά να σου ζήσουν.
1: Μπράβο.
2: Τα 3 στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, φίλε ήρωας.
2: Το άλλο στοιχείο, το κράτος λέει για μένα είναι απόν. Είναι ιδιωτικός υπάλληλος ο Γιάννης. Αμάν, 4 παιδιά μακριά.
1: Τα κυδακτηλουργός είναι ο Γιάννης.
2: 4 παιδιά μακριά το σπίτι. Πού μένεις, βρε Γιάννη?
1: Μπράβο στην οικογένεια.
2: Στείλε μας, σε παρακαλούμε, έτσι για να είμαστε βέβαιοι. Ο Κρίς ζει σε Κυκλαδονήσι. Δεν έχει, λέει, σημασία ποιο. Πάντως το ένα από τα τρία top τουριστικά. Α, ότι είναι ένα από τα τρία top τουριστικά.
0: Okay. Έχω ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή μας κάλεσε εμάς ο ξενοδόχος, ο δήμαρχος, και μας ζήτησε να δώσουμε φθηνά τα δωμάτια μας για δασκάλους, αστυνόμους και πυροσβέστες. Η ερώτησή μου ήταν, αφού ο Δήμος έχει άπειρες εκτάσεις στο νησί και απεριόριστη πρόσβαση στα ΕΣΠΑ και τα άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, γιατί δεν κάνουν τρεις εργατικές πολυκατοικίες σαν αυτές που έχουμε στον Άγιο Αντώνιο στο Περιστέρι, ώστε να δίνει δωρεάν διαμονή στους δημοσίους υπαλλήλους και ένα νορμάλ ενίκιο για τα παιδιά? Η απάντηση είναι ότι εδώ συζητάμε σοβαρές προτάσεις. Ναι. Okay. Σωστό. Το πιέσα το νόημα, Chris, αλλά καλό είναι να μου στείλεις το νησί, όχι για να το δημοσιοποιήσω, για να ξέρω εγώ κάτι παραπάνω για το συγκεκριμένο, αν και νομίζω ότι ξέρω ποιο λες. Μην απαξιώνεται το κράτος, γράφει ο Τάσος. Τάσος, είσαι εκτός πραγματικότητας, δεν δίνεις καν σημασία στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου των Πατρών. Είναι σαν να κοροϊδεύεις τον ίδιο τον Πρίτανη με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Επομένως, δεν θα το διαβάσω αυτούσιο, δεν θα σου κάνω τη χάρη, γιατί αυτός φανερώσε το πρόβλημα. Η ίδια συγκίνηση θα έχουμε, λέει, και εμείς στο Βοτανικό. Α, το λέει αυτό ο Χάρης, γιατί έχει χάσει τον πατέρα του που περίμενε χρόνια αυτό το γήπεδο. Και λέει ότι δεν πάμε εμείς στο εργοτάξιο όπως πήγαιναν οι φίλοι της ΣΑΕ, και επειδή είναι πολύ μεγάλος ο χώρος συγκριτικά με το εργοτάξιο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί κάνουν και όλες τις, τις παράλληλες εγκαταστάσεις.
1: Και εκεί μεγάλος ήταν, απλά είναι διαφορετικά. Για, σου λέω, ήταν ιστορική έδρα για τον Άκητζε. Mm-hmm. Τώρα το έχω συζητήσει και με φίλους μου Παναθηναϊκούς, να πάω στο Βοτανικό να δω, ότι δεν νιώθω κάτι. Περιμένω να γίνει το γήπεδο, να χαρώ. Το
0: και
1: είναι το λογικό.
0: Θα σε τσιτώσει τώρα, λίγο πριν πάμε σε τίτλους σε δελτιωτικών ειδήσεων. Ο Γιώργος που σου λέει, φαντάσου να σου κάνει ο Βαγγέλης το κόλπο και να σου πάρει και τον Νίκολιτς κάποια στιγμή.
1: Οι καλοί προπονητές πάνε παντού.
0: Λέμε,
1: τώρα, αν θέλει να κάνει ο Νίκολιτς πισωγύρισμα στην καριέρα του, τι να
0: σου. Και αφού σα τσιτώσαμε όλους, πάμε να ακούσουμε την ησυχία μας στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Με δύο τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε τη διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκόρ 93-91 επί τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Μοντέρο έβαλε 15 πόντους και 7 assist. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί τον Μιλουτίνοφ και στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Μπολόνια. Τα αποτελέσματα των όλων αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής ήταν Dubai Barcelona 94-87, Ανατολού Εφές Real Madrid 94-84, Φενέρμπαξε Μπάγερν 100-76, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Μιλάνο Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Απόψε έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παίζοντας με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Απόνο τραυματίας ένα Γκόμεθ που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει σε 9:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9:05 η αναμέτρηση Μακάμπη Μπεσίκτας. Δυναμική επιστροφή έκανε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κερδίζοντας στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Στην πορεία του αγώνα είδα την ομάδα που ήθελα, σχολίασε ο Βασίλης Πανούλης, που είδε τον Ρόμπισον Έρλ να φτάνει σε 13 πόντους και 12 rebound, τον Λιντέλ να σκοράρει 19 πόντους και τον Τολιόπρο να προσθέτει 13 πόντους και 4 assist. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ισπανική Μαρέσα στο Παλατάκι. Νοκάουτο Χουγκάζ, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Gray. Τζάμπολ 7.30 και μετάδοση από την Era Sport για την Nova Sports 4. Χωρίς τον τραυματισμένο Γιώργο Βαγιανίδη, θα δούμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου σε εντός έδρας αγώνες εναντίον της Ολλανδίας και της Γερμανίας αύριο και την Κυριακή για το Nations League. Το απόγευμα συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με Τσοράνια. Δύο γκολ του Γιαμάλ, είναι ακόμη δύο από τους Πουμπίλ και Νίκο Γουίλιαμς. Η Ισπανία συνέτριψε με 4-1 την Κροατία για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ανά την νίκη της Αγγλίας στην Τσεχία με 2-0 και σκόρερ τους Γκόρντον και Κέιν. Τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες ήταν Σκωτία-Ελβετία 0-3, Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0, Μολδαβία-Νήσι Φερόες 1-1, Φιλανδία-Λευκορωσία 0-0, Άγιος Μαρίνος-Αλβανία 0-3, Βουλγαρία-Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3 και Σλοβακία-Καζακστάν 2-1. Η Εθνική Παίδων έχασε 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία και αποκλείστηκε από την τελική φάση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος. Πρόστιμο 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Λεύσκη και τη ΛΑΣΚ. Ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες του Champions League στην Αγγλία με την Σαχτάρ και τη Manchester City. Πρόστιμο ύψους 35.500 ευρώ της UEFA και στον Παναθηναϊκό για παραβάσεις αναμετρήσεις των Πρασίνων με CSKA 1948 και Χράντετς Κράλοβε. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του ολοκλήρωσε χθες ο Λεβαδιακός, φέρνοντας στη χώρα μας τον 34χρονο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι. Ονομαστός για τις 108 συμμετοχές του στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, αλλά και από την καριέρα του στην Άρσεναλ για 8 χρονιές. Φόρεσε επίσης τη φανέλα της Βασιλείας και της Μπεσίκτας πριν αγωνιστεί τις δύο προηγούμενες χρονιές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Αλ Τζατζίρα. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από τη δεύτερη ομάδα της Λέγια Βαρσοβίας, απέκτησε Ολυμπιακός. Στο ρόρτερ της δεύτερης ομάδας θα προσθεθεί και ο Γαλλο-Αργεντινός εξτρέμ Σαμί Μαχαλέμπ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αυτήν την ώρα κοντράει τον Αργεντινό Ετσεβερή στο πρώτο γύρο του Ιαπωνικού Open στο Τόκιο. Στο κατάμεστο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας Νέας Μύρης, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ιτήθηκε με 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βάκεφ Μπανκ, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ επί της Γκαλατά Σαράι. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκεφ Μπανκ στις 8, ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γκαλατά Σαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Στον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β. Στην Την απόκτηση Κωνσταλήμα που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β.

0: μεσημέρι. Μήλος έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Χριστιανού Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στην προπόνηση ομάδας του, χωλωμένος με τη μη χρησιμοποίησή του από τον Ζεζούς στον εκτός έδρας αγώνα 2-1 της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, βγάλαμε τα ξανσφαιρά μας
1: και σύστημα 3-5-2.
0: Ετοιμαζόμαστε να πάμε στα συλλογικά ρεπορτάζ. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που στείλατε και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Γιάννη που είναι από τη Χαλκίδα. Ο πατέρας αυτός που έχει στείλει τα τρία του παιδιά στη Θεσσαλονίκη και στοιχείων να σπουδάσουν και ως ιδιωτικός υπάλληλος αναγνωρίζει ότι το κράτος είναι απόν από αυτή τη διαδικασία.
1: Πάμε στα ρεπορτάζ ΑΕΚ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ Άρη. Εκεί θα σταθούμε. Εντάξει, δεν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ των συλλόγων.
0: Η εθνική μας ομάδα
1: έχει να κάνει με τους διεθνείς. Έτσι.

0: περισσότερο. Η εθνική μας αύριο είναι που θα παίξει.
1: Σήμερα η συνέντευξη που θυμίζουμε το απόγευμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Και πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ.
1: Και πάμε στην ομάδα που πήρε χθες δύο πιτσιρικάδες.
0: Ναι, για τη Β' ομάδα και την K19.
1: Ναι.
0: Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε πρώτα απ' όλα.
1: Το είχε πει ο Μπάμπης.
0: Να καλωσορίσουμε, Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Δεν υπάρχει σου, περίπτωση Μπάμπη, η μεταγραφική περίοδος και να μην υπάρχει κάπου το όνομα του Ολυμπιακού.
0: Κάπου, κάτι, τελευταία στιγμή.
1: Έστω, τελευταία στιγμή. Έστω, με δύο νεαρούς. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο ακόμα.
1: Δικαιώθηκες απόλυτα, Μπάμπη.
2: Εγώ εννοούσα ότι ποτέ δεν ξέρουμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Να κάνει μεταγραφή και εκπληξή για την τελευταία μέρα για την πρώτη ομάδα. Δεν είχα στο μυαλό μου. Γιατί αυτή τη διαδικασία με τους νεαρούς και από τη στιγμή που έχει ο Ολυμπιακός και την ομάδα Β, οι μεγάλοι σύλλογοι που έχουν και τις ομάδες Β που παίζουν, ξέρεις, σου δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσουν αρκετά παιδιά. Έχουν δύο ομάδες επί της ουσίας. Έχουν και την K19 και την ομάδα Β. Και αν έχετε προσέξει.
1: Ναι, ποια. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά, ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο ομάδων,
2: έχουν... Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω ιδέα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που βάζεις εκεί παίχτες που δεν έχουν πολλές συμμετοχές στην πρώτη ομάδα. Πολλές φορές το κάνουν αυτό οι ομάδες για να έχουν παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, έβλεπα προχθές και το μάτι στις Σέρες που έχασε το 4 και φαίνεται και, δηλαδή και η απειρία παιχτών, βάζει τους πιτσιρικάδες. Βάζει τη δεύτερη K19.
1: Α, δηλαδή είναι συνδεδεμένοι
2: λοιπόν. Είναι ελάχιστοι παίχτες που είναι πάνω από. Μπορεί να παίξουν την K19. Γι' αυτό λέω.
1: Άρα είναι κοινές ομάδες στην πραγματικότητα.
2: Ναι, και ανεβάζει και πιο πιτσιρίκια στην K19. Που θα μπορούσαν να παίξουν την K17 για να εξελίσσονται. Στην διαδικασία.
1: Κατάλαβα.
2: Πολλές φορές βάζεις, έτσι, το ξαναλέω, πολλές φορές οι ομάδες αυτές βάζουν και παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής για να τους έχουν λίγο σε κατάσταση να είναι πιο έτοιμοι, παιδιά που έχουν από τραυματισμούς. Ναι, αλλά η διαδικασία, η σωστή, δεν είναι αυτή. Δεν σε ενδιαφέρει αν θα πάει, κατά ούτως ή άλλως και να πάει στο πρωτάθλημα δεν ανεβαίνεις. Δεν σε ενδιαφέρει να πάει στο πρωτάθλημα, σε ενδιαφέρει να ετοιμάσεις παίχτες για την πρώτη ομάδα. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν. Είναι λογικό να κάνει ο Ολυμπιακός και πολλές μεταγραφές, γιατί έχει δύο ομάδες να έχει παντέλημα και ειδικά κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να έχει ξεχωρίσει, να τους βάζει, να τους παίρνει για να μπορεί να τους δίνει και χρόνο συμμετοχής. Με αυτό το σκεπτικό έγινε και η απόκριση του Θανάση Χριστόπουλου. Είναι στόπερ, παίζει στη Λέγκεντον, το παιδί έχει ξεκινήσει από την Τρίπολη. Και οι δύο κινήσεις δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά το Χριστόπουλο είχε κλείσει από τις προηγούμενες μέρες ως ελεύθερος, γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα κάνει και αυτή την. Να προλάβει τα ήδη χθεσινή ημέρα. Και ο δεύτερος που προέκυψε η πληροφορία από την Ιταλία.
1: Α, είναι αργά ο Σάμι, το βράδυ,
2: ναι. Ο Μέχελεμ, που έπεσε στην Τζένοα, ήταν K18. Είναι εξτρέμ με το αριστερό πόδαρος. Έχει ρίζες από την Αλγερία, είναι Γάλλος και είναι μια ακόμη προσθήκη για να πάρει να έχει Ολυμπιακός περισσότερο παίξει και να αξιοποιεί ταλαντούχους να βλέπει. Μπορούν να σταθούν και να κάνουν και το βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
2: Η χθεσινή μέρα είχε και πολύ Νταβίτ Φουστέρ, χωρίς επίσης να έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Γιατί πόστο δηλαδή μπαίνει τώρα
2: αυτό,
0: ο Φουστέρ.
2: Αυτό δεν ξέρουμε, πολύ... Γιάννη, ακόμη.
1: Γιατί υπάρχει αυτό το μυστήριο γύρω από το Φουστέρ, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι θέμα μυστήριου, είναι θέμα που συζητήσουν και κάθε φορά θα ανακοινωθεί. Γιατί είναι επιλογή, δεν ξεχνάμε ότι είναι και του Κορδόν, έτσι. Δεν είναι απλά ένα παιδί που το ξέρει καλά ο Ολυμπιακός, πέρασε από την ομάδα, ταυτίστηκε με την ομάδα, πρόσφερε, είναι αγαπητός σε έξω του κόσμου κτλ. Είναι και ένας άνθρωπος που το ξέρει καλά ο Κορδόν. Έχουν συνεργαστεί με Γιάννη Ρεάλ. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε, καταρχάς να υπάρξουν ανακοινώσεις ότι όντως επέστρεψε και τυπικά. Και δεύτερον, το ρόλο του. Γιατί το λέω για το ρόλο του. Γιατί ο Φουστέρ έχει δουλέψει με ακαδημίες και έχει πάρει και το UEFA Pro, το δίπλωμα προπονητικής. Οπότε μπορεί να είναι στο μέρος πρώτης ομάδας, στο προπονητικό επιτελείο, ίσως το πιθανότερο, ίσως. Μπορεί να είναι να πάρει ένα ρόλο στις ακαδημίες. Γενικώς περιμένουμε να μας ξεκαθαρίσει το πράγμα από τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού, όταν γνωστοποιηθεί κάτι παραπάνω.
0: Άρα καταλαβαίνω, τον βλέπουμε περισσότερο δηλαδή σε τεχνική καθοδήγηση, σε πάγκο, όχι σαν σκάουτερ ή σαν σύμβουλο του Κορδόν.
2: Ναι. Μπορεί να έχει ένα ρόλο, μπορεί να πάρει και ένα τέτοιο ρόλο. Δεν το αποκλείω. Γι' αυτό είπα το πιθανότερο είναι υποπονητικά. Ναι. Το πιθανότερο. Εντάξει. Δεν μπορώ να αποκλείσω. Γιάννη, όταν δεν ξέρω κάτι, ξέρω.
0: Καλά, προφανώς, ναι. Εντάξει, θα μας διευκρινιστεί ούτως ή
2: άλλως. Αν το ξέρω, θα το έλεγα. Απλώς δεν το ξέρω. Γι' αυτό λέω το πιθανότερο είναι να είναι στο τεχνικό τμήμα.
0: Εν τω μεταξύ είναι,
2: αυτό που λες.
0: Είναι ένα παιδί που λόγω της θητείας του τον είχαμε μνημονεύσει και μαζί αρκετές φορές για τον παίκτη πίσω από το φορ. Πώς έπαιζε ο Φουστέρ, πώς έρχονταν τις πίσω γραμμές κτλ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μια μεταγραφή από το που ο Γιάννης, μια από τις πολλές μεταγραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα, που οι φίλαθλοι στην αρχή δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Θυμάστε και Γκριν και αυτό και ο Βαρβέρδε. Που έφερε το δικό
0: και που
2: του
0: πάμε και με το Φουστέρ.
2: Ναι, όχι, όχι, έφερε το δικό του τώρα και τι είναι αυτό. Και τελικά ο Φουστέρ αγαπήθηκε όσο ελάχιστη ξένη, γιατί το παιδί και πρόσφερε και τα δίνει όλα για την ομάδα. Και
0: βασικά αυτό ακουγόταν για μεταγραφές με τις οποίες συνδυόταν ο Βαλβέρδε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φαινόταν σαν να μην του έχουν εμπιστοσύνη. Θυμάσαι και με τον Όσκαρ. Και
2: ο Όσκαρ είναι η πρώτη θητεία.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη, ο Ορμπάιθ να δει στην
0: Ορμπάιθ, μπράβο, ναι, ναι, Ορμπάιθ.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν λέω παίχτες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξανασχολούμαι. Και το θέμα δεν ήταν να αφήσουμε στον Ολυμπιακό οργανισμό, δηλαδή η διοίκηση, που έδωσε άσχημη φοβερή σχέση με τον Μαρινάκη. Το γύρω-γύρω κόσμο, ξέρει τι είναι αυτό και τα λοιπά. Όχι ο Βαλβέρδε, ο Φουστέρ. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι ο κόσμο. Πολλέ φορέ. Και μετά όμως το αναγνωρίζει. Όταν σε βλέπει όμως να παίζει καλά, να δίνει όλα αυτά, το πιο βασικό να δίνει και την ομάδα σου, όταν έδεσε και το κεφάλι ο Φουστέρ για να συνεχίσει να παίζει, αυτό ήταν. Έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Αυτό δεν εκτιμάει ο κόσμος. Αυτό θέλει να βλέπει από τους παίκτες της ομάδας του.
0: Αφοσίωση.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αφοσίωση, ποιότητα, αυταπάρνηση κτλ. Από τους διεθνείς.
2: Από τους διεθνείς, όχι, περιμένουμε και τα επόμενα παιχνίδια όπως όλες οι ομάδες. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι. Σχεδόν όλοι παίζουν και έχουν και ρόλο στις ομάδες τους και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή να παίζουν κιόλας. Επίσης σημαντικό που κοιτάνε οι προπονητές, Γιάννη το ξέρεις και εσύ καλά, είναι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να μην τραυματιστεί κανείς.
0: Να επιστρέψουν οι υγιείς βέβαια.
2: Αλλά επειδή είναι και μεγάλο το διάστημα της διακοπής, τους κάνει καλό θέλουν οι προπονητές, οι παίκτες να πάρουν παιχνίδια, να έχουν ρυθμό όσο γίνεται καλύτερο. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι επειδή είναι μια νέα ομάδα, με νέο προπονητή, με αρκετές μεταγραφές, με και την τελευταία στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που δουλεύουν στο Ρέντι, που είναι καλή περίοδο, που είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να δουλέψεις, δεν είναι όλοι παίχτες. Οκ, θα δουλεύει με τους υπόλοιπους ο Αλγουατήλ, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και έχουμε πει ότι ατομικά είναι σημαντική περίοδος για παίχτες όπως ο Μπέιλι, που χρειάζονται προπονήσεις, για παίχτες όπως ο Σα, που έρχονταν από τραυματισμό, για παίχτες όπως ο Μουαντίλ Μαντζή, που ναι, μεν έτοιμος. Αλλά με δύο προπονήσεις πήγε στην Λιβαδιά και υπήρξε αλλαγή. Έχει χρειάζεται και αυτόν τον χρόνο να μάθει τη νέα του ομάδα, τους νέους τους συμπαίκτες και να τον μάθουν και οι νέοι συμπαίκτες. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι
0: ναι,
2: και
0: βέβαια.
2: Από την μια πλευρά και από την άλλη.
0: Καλώς ήρθες και στον κόσμο των πτήσεων από το Μεξικό. Τώρα να κάθεσαι εσύ να βλέπεις.
2: Ναι. Το πιο δύσκολο. Όλες οι ομάδες έχουν. Και ο Ολυμπιακός και η Λατινική Αμερική πάντα είχε. Το πιο δύσκολο το έχει νομίζω ο Πουέρτα έρχεται τελευταίο. Κολομβία. Αυτό που φτάσει τελευταίο. Ένα από την Μπέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μπορεί να πάει και με μία προπόνηση στον Μπέρμπι. Και γι' αυτό από τώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να είναι στον πάγκο να παίξει σε Φρόιλερ στον Μπέρμπι τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πολύ λογικό γιατί αρκετοί παίκτες θα είναι με μία-δύο προπονήσεις.
2: Ναι, αυτοί που κάνουν
0: στο φινάλε.
2: Ναι, τα ευρωατλαντικά, ειδικά τα μεγάλα ταξίδια. Είναι πιο δύσκολο από τους υπόλοιπους. Α, σημαντικό, μια και το είπατε και τώρα και λέγαμε και για τον αναμετρημό, σημαντικό, το έλεγα και χθες, ότι έπαιξε και ο Γιάρεβιτς, ο Κερατίκο επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα, μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι της Ουκρανίας, στο τελευταίο της μάτς, μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο. Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε ένα ρεπορτάζ ότι έμεινε εκτός από το παιχνίδι, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν είχε κάτι σοβαρό και έπαιξε κανονικά το παιδί στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία.
3: Οκ. Okay.
0: Ωραία, Μπάμπη μου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη μου.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λόγω βροχής καθυστερεί να αρχίσει ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά στο Τόκιο με αντίπαλο τον Αργεντινό Ετσεβερή. Το λέω γιατί υπολογίζομαι ότι θα ξεκινήσει λίγο πριν τις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος, αλλά ακόμα είναι στην αναμονή οι δύο ταινίστες λόγω της κακοκαιρίας. Ενώ ας πούμε στο Πεκίνο Γιάννη και απέναντι παίζουν κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Mm-hmm. Εντάξει, η είδηση είναι ότι μόλις η ΑΕΚ ανακοίνωσε και έβγαλε τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον αγώνα του Champions League στο Etihad με τη Manchester City, δεν περάσει παραπάνω από μία ώρα και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Εντάξει, είναι ο κόσμος της ΑΕΚ που...
1: Θέλω να μάθω τους κοινούς.
0: Μένει...
1: Που θα πάνε και στα δύο.
0: Κοντά στην ομάδα υπάρχουν αρκετοί, ναι, υπάρχουν αρκετοί.
1: Έμαθα
0: και στα δύο,
1: γνωστός, ναι, έτσι, επιχειρηματίας. Κανόνισε να πάει στο ένα από τα δύο, δεν μπορεί να λείψει όλες τις μέρες.
0: Είναι ανάλογο, ξέρεις, είναι μέσα στον Οκτώβριο, αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος που θα θελήσει να κάνει και τα δύο ταξίδια. Αλλά φαίνεται πόσο πολύ ο κόσμος της ΑΕΚ συνεχίζει και αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Θα είναι περίπου 10.000 στο Stamford Bridge με τη Σαχτάρ.
1: Α, 10.000 θα είναι.
0: Ναι, γιατί έχουν πάρει και γύρω-γύρω.
1: Όπως έγινε με την εθνική μας στο Augsburg, ναι, που ήταν 2.200 θεστήρια.
0: Ναι, γιατί δεν παίζουν με τη Chelsea, καταλάβες.
1: Όχι, και πάνω από 6.000 θα είναι στο γήπεδο.
0: Έτσι λέγεται.
1: Και διασκορπισμένοι, ναι, σε ωραία γκρουπάκια, όπως είδες.
0: Και 3-3,5 είναι για τη Manchester City. Γενικά ο κόσμος της ΑΕΚ δίνει ένα βροντερό παρόν. Για τα εγγένεια τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα. Για τα 4 χρόνια που έχουν περάσει από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 που η ΑΕΚ μπήκε στο νέο της σπίτι.
1: Και όπως μου έλεγες στην Αγία Σοφιά, εκτός αέρα, κάθε χρόνο κάτι γίνεται και έχουμε μια γιορτή.
0: Κάθε χρόνο έχει φίεστα, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν το double του 23. Μετά το δώρο της Αγίας Σοφιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το ευρωπαϊκό του 24. Το 25 ήταν το ιστορικό και πρώτο double της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου που έκανε φιέστα στην Αγία Σοφιά με 15.000 κόσμο, άλλο ένα ρεκόρ του γηπεδικού κόσμου της ΑΕΚ. Το 26 ήταν το πρωτάθλημα. Για να δούμε φέτος, θα είναι το Champions League.
1: Τι εννοείς?
0: Έτσι το είπα. Περίμενα μια πιο αντίδραση, αλλά πίθεσε, σε ψήνει. Κοίταξε, για το Champions League, μετά το ξεκίνημα της ΑΕΚ που είδαν και την Αγία Σοφιά σε ξένα site, σε συζητήσεις που γίνονται στο YouTube ή αναλυτές, έχουν κυκλώσει την ΑΕΚ ως πιθανότητα έκπληξης, ως εκεί. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι μια ομάδα που θα βάλει δύσκολα στους μεγάλους, ότι μπορεί να είναι μια ομάδα, πώς ήταν η Bodø/Glimt, στην παρουσία της
1: πέρσι.
0: Ναι, Γιάννη
1: Δρυμόνα, όπως λέει ένας ακροατής.
0: Ναι,
1: μπέρδεψε τα μικρά μας με τα επώνυμα.
0: Θα μπορούσε να ήταν αυτή η εκπομπή. Τι παρουσιάζουν ο Γιάννης Δρυμόνας.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης Δρυμόνας ακούγεται
1: τώρα. Ηλίας Σαντορινέος.
0: Ηλίας Σαντορινέος.
1: Καλό είναι. Κακό.
0: Ναι.
1: Καταρχήν μου θυμίζει τη Σαντορίνη, την αγαπημένη μου.
0: Άλλο.
1: Επομένως.
0: Εντάξει.
1: Εγώ θα το έπαιρνα το επώνυμο σου. Άνετα.
0: Εντάξει. Εντάξει, αδερφέ. Εγώ δεν πειθώμαι, δεν ψήνομαι τόσο. Συγγνώμη.
1: Και δεν έχω πάει ακόμα στους καταλάκτες του Δρυμόνα στην Εύβοια.
0: Εντάξει, αυτή είναι καθυστέρηση. Λέγαμε λοιπόν για όλο αυτό τον κυτρινό-μαύρο ξεσηκωμό. Τώρα, όπως θα έλεγε και ο Μπάμπης, είναι άδειο το προπονητικό κέντρο. Έχει 13 διεθνείς. Άλλοι 3 που θα ήταν διεθνείς είναι τραυματίες, 300 Ρώτα και Βάργα. Άρα μείον 16 από την καθημερινότητα της ομάδας. Περισσότερο για τα νέα παιδιά, περισσότερο για παίκτες που δουλεύουν αυτό το διάστημα για να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να δώσουν περισσότερες λύσεις στον Νίκολιτς, όπως ο Λυκογιάννης και ο Ζωάο Μάριο. Έτσι. Και η επιστροφή να γίνει με τους περισσότερους, με όλους τους διεθνείς να είναι υγιείς, λέω, αλλά με τους περισσότερους εγκαίρως για να προλάβει να δουλέψει και 2-3 προπονήσεις. Αυτός που φαίνεται να έρχεται πιο αργοπορημένος είναι ο Αριάγκα, ο οποίος είναι στην Ονδούρα και από εκεί θα έρθει και έχει τελευταίο παιχνίδι με την Τζαμάικα, ο Αριάγκα, 6 Οκτωβρίου. Τώρα, στο πανόραμα των διεθνών, χθες η Μαυριτανία του Κοϊτά έχασε 2-1 από τον Μπενίν. Ο Κοϊτά έβαλε γκολ στο 80 πάλι με πέναλτι και έπαιξε όλο το μάτς.
1: Μαυριτανία, σήμερα... την έκανε διάσημη ο Γκομέλσκι, θυμίζω.
0: Ναι, το για μας τότε το 87,
1: τελικό,
0: που πήραμε το ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Τη δήλωση, συγγνώμη, τη δήλωση αυτή την είχε κάνει το 87 ή το... 87. Όχι, τη δήλωση αυτή την είχε κάνει το 89 όταν τους είχαμε αποκλείσει στον ημιτελικό.
1: Όχι.
0: Το 87 το είχε κάνει.
1: Το 87 την έκανε στο τελικό.
0: Στο 89 πάλι τους Σοβιετικούς δεν αποκλείσαμε. Τους Σοβιετικούς δεν αποκλείσαμε στον ημιτελικό το 89.
1: Τους αντιμετώπισαν οι διαιτές, λες, ήταν η Μαυριτανία.
0: Τρίπον το φάνησε στο Δούλου.
1: Τρίποντο Φάνης Χριστοδούλου.
0: Το 89.
1: Ενώ ο Νίκος Γκάλης έχει πατήσει γραμμή πασάροντας το Φάνη και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι.
0: Οι γραμμές μετακινούνται όταν τις πατούσε ο Νίκος Γκάλης, φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Ο Θεός του μπάσκετ. θα μιλήσει για γραμμές με τον Νίκο Γκάλη. Λοιπόν.
1: Αν υπήρχε το instant replay, δεν θα μετρούσε ποτέ αυτή η φάση. Δεν θα την είχαμε την μπάλα πια στα χέρια μας.
0: Ναι, έχει πει ο Λίνεκερ για τα δύο γκολ του Μαραντόνα, το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα, ότι αν είχε βάρ δεν θα είχε μέτρηση κανένα. Γιατί στο πρώτο προφανώς είναι το χέρι, στο δεύτερο, όταν αλλάζει κατοχή μπάλας, έχει πάει ένας Αργεντινός, δεν έχει βρει καθόλου μπάλα και έχει σηκώσει τον αέρα τον Άγγλο και αλλάζει κατοχή. Είναι φάουλ. Το οποίο δεν καταλογίζεται και μετά η μπάλα φτάνει στο Μαραντόνα.
1: Είναι αυτός ο περίφημος Αργεντινός που λέει ότι εμένα δεν.
0: Έδωσα την ασίστ.
1: Έδωσα την ασίστ. Δεν με τίποτε, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έδωσα την ασίστ. Αλλά θα μπορούσε να έχει σφυριχθεί και φάουλ και να μην είχαμε δει αυτό το δεύτερο. Ο Μάγερ χθες δεν αγωνίστηκε, είχε μείνει εκτός αποστολής των επιλογών του Μπίλιτς. Στη βαριά ήταν της Κροατίας με 4-1 από τους Ισπανούς.
1: Δεν παίζονται αυτοί οι Ισπανοί, ρε παιδιά.
0: Η Ονδούρα νίκησε την Τζαμάικα με 1-0. Ο Αριάγκα μπήκε αλλαγή για την Ονδούρα στο 71. Μπήκε αλλαγή στο 76 ο Βιτάλης, αλλά δεν άλλαξε κάτι για την Ουγγαρία με τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά ήταν στις 28. 29 ήταν ο Πίος, ο οποίος δεν έπαιξε στο 3-0 της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο. Ο Κάιρεν είναι βασικός και έπαιξε σε όλο το μάτς, αλλά η Φιλανδία σκόνταψε στο 0-0 με την Λευκορωσία. Και σήμερα περιμένουμε Γεωργίεφ που είναι στην Εθνική Ελπίδων της Βουλγαρίας που παίζει με την Τσεχία. Εντάξει, κόσμος και κοσμάκες γενικά.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι να ρωτήσεις, κάποια περιέργεια,
1: όχι,
0: κάποια απορία.
1: Όχι, απλώς έχω φωστηθεί λίγο στα μηνύματα των ακροατών γιατί στέλνουν για διάφορα πράγματα. Και επιμένουν ότι, τι να λέω, το παράδειγμα του Χρήστου, ότι σε αυτή τη χώρα από τύχη ζούμε και παίρνουν και μαρτυρίες από γονείς που με το θέμα των σπουδών των παιδιών τους, για παράδειγμα, ο Γιώργος και η Ιωάννα έχουν 4 παιδιά. Ο Γιώργος κάνει 3 δουλειές πλέον για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, γιατί είναι, λέει, το σχολείο, τα φροντιστήρια, τα αθλήματα, οι γλώσσες, οι παιδίατροι, οι φυσιοθεραπείες όταν τραυματίζουν τα παιδιά και τελικά, λέει, όλα αυτά βαραίνουν εμάς. Συν ένα τρομερό σούπερ μάρκετ που το υπολογίζει πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι εξαμελής η οικογένεια. Αν έχετε αντίλογο, πηγαίνετε στο συγκεκριμένο άνθρωπο να τον εκφράσετε, όχι σε μένα. Λοιπόν,
0: καύσιμα στο Θεό.
1: Δεν τα ανέφερε καν.
0: Έτσι.
1: Δεν τα ανέφερε καν.
0: Γιατί έβγαλα το αμάξι σήμερα.
1: Κάει και, λέει, η περιοχή του και στο καταράκτη του Δρυμώνα και δεν είναι πλέον κάτι σπουδαίο. Μου στέλνει μήνυμα ο Ανδρέας ως αυτό που τη μάρτυρες.
0: Και μόνο που λέγεται Δρυμώνας είναι σπουδαίο. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Και ότι υπάρχει ένας ακροατής, ο Σάκης, προλαβαίνουμε να κάνει σχόλιο. Λέει: πιστεύω ότι πλήττω δημοσιογράφων, ελάχιστος κόσμος στην Ελλάδα ενδιαφέρεται για το αν παίζει και πότε παίζει ο Στέφανος Τσιπάς και αυτό οφείλεται δυστυχώς στον κακό χαρακτήρα του αθλητή και όχι στις δυνατότητές του. Ναι, δεν είναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω γιατί έχει βγάλει αυτό το πόρισμα περί χαρακτήρως. Δηλαδή, άμα δεν το γνωρίζει τον άλλο.
1: Δεν είναι αξιαγάπητος.
0: Άλλο τώρα η αντιδράση του, μέσα στα κόρτ είναι, εντάξει, διαφορετικές σε υποτυπίεση. Τώρα εκεί. Οκ, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν παρακολουθεί και πολλοί κόσμος το τένις, εννοώ στην καθημερινότητά του.
1: Έχεις
0: στα μεγάλα τουρνουά Grand Slam, ναι.
1: Έχεις χειριστεί
0: για την Ελλάδα μιλάω.
1: Τρακτέρ, ναι, όχι, ρωτάει ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Αν έχω χειριστεί τρακτέρ, όχι. Έχω ανέβει, ναι.
1: Α, μέχρι εκεί. Ως συνοδηγός, λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολιτικές και άλλες ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Σεπόλια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα στο Υπουργικό ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνηση με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία, σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ατζέντα του Υπουργικού τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 21.000 προσλήψεις για το 2027. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου έλεγχου της διαφήμισης και ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στα Χανιά, οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες σάρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο. Αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 Ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νότιο-ανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είπαμε η δισογραφία είναι περιορισμένη. Δεν έχει αυτόν τον καφέ, βλέπει.
1: Τον είχε πει, μάλλον.
0: Όχι, έχει.
1: Α, ήταν
0: έχει,
1: καλό έχει, το κουμπούμα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλό.
1: Α, εντάξει, γλιτώσαμε.
0: Okay. Λοιπόν, Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ. Όλα.
2: Και πώς λέγαμε παλιά.
1: Α, για πες.
2: Ο Ηλίας το θυμάται γιατί είναι πιο πας από εμάς. Εσύ Γιάννη είσαι ακόμα πιο παλιός και από μένα.
0: Ρίχνε, αβέρτα. Ένα άλλο τεκνό.
2: Έχω το προνόμιο του μικρότερου στην παρέα.
0: Έτσι, για πες.
2: Αλλά πώς λέγαμε παλιά, ότι όταν δεν υπάρχει είδηση, δημιουργούμε είδηση.
0: Έτσι.
2: Έτσι δεν κάνει καλή δημοσιογράφηση στο παρελθόν ή
1: λοιπόν,
2: τότε που δεν υπήρχαν.
1: Λοιπόν, θα σου πω ποια ήταν παλαιότερα για τους εφημεριδάδες σαν και εμένα η χειρότερη ημέρα του χρόνου. Η πρωτοχρονιά. Δουλεύαμε την πρωτοχρονιά άϊπνη, κατάλαβες τώρα, χωρίς ειδήσεις και έπρεπε κάτι να βρούμε να γράψουμε.
0: Να
1: κλείσουμε. Δηλαδή η κούτρα μας κατέβαζε απίθανα πράγματα. Και αναρωτιόμαστε μετά την άλλη μέρα, μας διάβασε κανένας ή δεν μας διάβασε?
0: Ο Άρης, επειδή είναι μεγάλη γάτα δημοσιογραφικά, είδες τι έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Σου λέει θα μιλήσω εγώ. Θα τους το πετάξω έτσι και θα μιλήσουν αυτοί από το στούντιο. Θα τελειώσει ο χρόνος μου. Θα τους πω ένα γεια.
1: Εδώ να φανταστείτε για να βοηθήσω λίγο τώρα τον Άρη.
2: Φαντόρμα, ξέρεις. Και με διαβάζει από το χιλιόμετρο.
1: Σήμερα.
2: Δεν μπορώ να ξεφύγω. Δεν ξέρει πολλά χρόνια και με διαβάζει από πολλά χιλιόμετρα.
1: Χθες και σήμερα τα Παναθηναϊκά νέα για να σε βοηθήσω, Άρη, να μην κουράζει αδίκως, δηλαδή και χαλάς άλλο. Ήταν ο Γιάνκος, είσαι ότι δεν παραχωρείται, που το ξέραμε. Τι φοβερή μπάλα έπαιξε ο Ουναή στο καινούριο μάτς του
0: Μαρόκου. Ο Ουναή κάνει θράψη, Ουναή.
1: Ναι, που το ξέραμε ότι θα κάνει θράψη. Και το πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα που το ξέραμε, διότι έχει ο Παναθηναϊκός 9 μάτς σε 28 μέρες. Κάτι που δεν ξέραμε υπήρξε.
2: Δεν υπάρχει. Και ότι έγινε viral η ιστορία αυτή με το Playmobil.
1: Είναι φοβερό. Ναι. Το ανέδειξα χθες το θέμα, ομολογώ ότι.
2: Κάναμε χθες μια κουβέντα, το περάσαμε στα ψηλά με τον Ηλία Γιάννη.
1: Καθόλου ψηλά. Βασικό θέμα το κάναμε χθες.
0: Στα social media.
1: Όχι, εδώ στην εκπομπή. Εδώ στην εκπομπή.
2: Ναι. Έγινε χαμός με αυτήν την ιστορία. Και λέω: έγινε χαμός γιατί έχει κυρίως στο διαδίκτυο κατακληθεί από φωτογραφίες με διάφορες version Playmobil.
1: Έτσι, ναι, ναι.
2: Ήταν κάποιες φάσεις.
1: Το AI θα σου ντύσει Playmobil με το πρόσωπο του Σαντορινέου και την πράσινη φανέλα. Θυμήσου το αυτό, το λέω.
2: Το παίρνω. Το αγοράζω. Το παίρνω όσο.
1: Να κυκλοφορεί σε φιγούρα αυτό το Playmobil, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε κάτι. Τώρα είναι και αυτές τις τρεις εβδομάδες που ήρθαν πολύ, έπεσαν.
0: Ναι, είναι μεγάλο διάστημα τώρα. Είναι δύσκολο και για τους προπονητές.
2: Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Πολλά χρόνια τώρα.
0: Όχι, πρώτη φορά γίνεται αυτό το FIFA Break.
2: Τρεις εβδομάδες.
1: Σου λένε εμείς οι παλαιότεροι, έτσι, για να σε βοηθήσουμε. Ποτέ.
2: Δύο ήταν συνήθως, αλλά αυτές τις τρεις εβδομάδες έχουν αφήσει λίγο πίσω το ρεπορτάζ. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι στον Παναθηναϊκό αρχίζουν σιγά σιγά και αναδεικνύονται διάφορα θέματα, όπως αυτό που έβαλε ο Ηλίας και πήγε το Γιάνκουσιτς. Ήσαν κάποιες δηλώσεις διευθυντικές χτες από το μάνατζερ του, ο οποίος είπε κάποια πράγματα και τόνισε ότι είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση για το παιδί. Το δεύτερο είναι ότι στα 13 παιχνίδια φέτος έχει παίξει 8 μάτσο ο Γιάνκουσιτς. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπολογίζεται.
1: 8 τα 13, δεν είναι κακό το νούμερο.
2: Όχι βέβαια. Και ξέχωρα από αυτό είπε και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Είπε για τα λεπτά συμμετοχής. Αυτό μου τράβηξε την προσοχή.
2: Ναι, και είπε ότι όταν ο παίκτης έδωσε ένα μεγάλο ποσό Παναθηναϊκός, έχει να ανταγωνιστεί τα χαφ παίκτες οι οποίοι όλοι μαζί κοστίζουν σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ. Τότε λέει δεν είναι και εύκολο από την πρώτη του χρονιά να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να πάρει θέση βασικού. Πάντως είναι ένα project.
1: Ναι, να το πω εγώ έτσι όπως το είδα μπροστά μου. Το πλάνο λέει για φέτος να παίξει περίπου 2.000 λεπτά και του χρόνου παραπάνω από 3.000. Έχουν βγάλει λέει ένα πρόγραμμα ανάδειξης του
2: Γιάνκουσιτς. Άρα δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύει σε αυτό το project και πιστεύει σε αυτά τα παιδιά. Ήταν και μια διαφωνία που είχε με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή ήταν ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός έλυσε και τη συνεργασία του με τον Μπενίτεθ, διότι κάποια από αυτά τα παιδιά δεν τα έβλεπε ο Μπενίτεθ για τους δικούς του λόγους. Ένας προπονητής δουλεύει αλλιώς, ένας προπονητής δουλεύει κάπως διαφορετικά. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ έχει πρόθεση να δώσει χρόνο συμμετοχής στο Γιάνκουσιτς και κυρίως σε παιχνίδια τα οποία θα έρθουν και θα είναι αρκετά. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει χρόνο συμμετοχή για όλους τους παίχτες. Γιατί είχε ξεκινήσει μια κουβέντα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίχτες φέτος και ότι μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα για το αν κάποιος παίζει ή δεν παίζει. Αλλά νομίζω ότι όπως είναι τα πράγματα, όλοι θα πάρουν χρόνο και όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες να γίνουν εν δυνάμει βασικοί. Θα παίξει μεγάλο ρόλο, παιδιά, το δίμηνο για τον Παναθηναϊκό. Το λέω κάθε φορά. Για μένα, όλη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό θα κρυθεί το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Το πιστεύω αυτό φέτος. Και θεωρώ, το έχω πει και άλλη φορά, ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα ντέρμπι. Τα παιχνίδια δηλαδή μεταξύ του οι μεγάλοι. Γιατί βλέπετε ότι από την αρχή, εύκολα ή δύσκολα, μαζεύουν βαθμούς, παίρνουν τα τρίποντα και δεν φαίνονται κανένας οι ομάδες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Με εξαίρεση τον Όφη, που κάνει ένα καλό χρονικό διάστημα εδώ και ένα εξάμηνο. Εγώ δεν νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες θα κόψουν εύκολα βαθμούς από τους 4 διεκδικητές του πρωταθλήματος. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, η όποια διαφορά θα συντελεστεί, παρά το γεγονός ότι άφησε βαθμούς και η ΑΕΚ, άφησε βαθμούς και ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι ο λόγος που άφησε η ΑΕΚ βαθμούς και ο Ολυμπιακός δεν ήταν οι ίδιοι καλοί. Και όχι γιατί οι αντίπαλες ομάδες ήταν τόσο πολύ, ας πούμε, σπουδαίες που τους ανάγκασαν να χάσουν το παιχνίδι. Και νομίζω ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αφήνουν οι ομάδες σε τέτοια παιχνίδια εύκολα βαθμούς. Προσωπική αίσθηση, να ξέρετε τώρα.
0: Δεν διαφωνώ. Το είχα σχολιάσει και εγώ ότι, όπως το είπες, με εξαίρεσε τον Όφη, δηλαδή.
2: Δεν είναι. Οι άλλοι δεν δείχνουν. Ακόμα και ο Άρης δεν δείχνει τι μπορεί να είναι.
0: Και αν στραβώσει ένα μάτσο, θα στραβώσει ένα μεγάλο. Έχει αλλού το μυαλό του, δεν είναι καλό. Όπως το είπες. Όπως το περιέγραψε.
2: Έχει παίξει ένα παιχνίδι μετά από ταξίδι και είναι κουρασμένο.
0: Η Ευρώπη, αυτό.
2: Η Ευρώπη, και έρθει η Παρασκευή, ξέρω εγώ. Να, τώρα. Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη στο Καζακστάν. Θα γυρίσει, θα κάνει προπόνηση στο Αλμάτι και θα γυρίσει Παρασκευή βράδυ. Και αμέσως μετά θα παίξει στο Βόλο. Σάββατο δηλαδή θα φύγει, ταξίδι, και θα πάει στο Βόλο. Εκεί θα είναι ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή, για
0: ένα
2: να
0: πρώτο crash test, ας πούμε. Βέβαια, μια πρώτη δοκιμασία, ναι.
2: Ακριβώς, για να δούμε αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Γιατί τώρα μπαίνει ο Παναθηναϊκός και στην Ευρώπη.
2: Οπότε νομίζω ότι τα ντέρμπι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα.
0: Ακόμα και το πρώτο, Άρη, ακόμα και το πρώτο δηλαδή, ναι, που μετά την επιστροφή αυτού του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Με τον Παναθηναϊκό, μπράβο. Με τον Παναθηναϊκό, αν νικήσει.
2: Δεν θα πω. Είναι ισχυρή δήλωση.
0: Ναι, είναι αυτό. Και δεύτερον, βυθίζει το μεγάλο του αντίπαλο.
1: Είναι μεγάλο πλήγμα στον Ολυμπιακό.
0: Μετά ο Ολυμπιακό.
1: Ένα βάσανο μεγάλο.
0: Θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Φεύγει 8, νομίζω.
0: Φεύγει 8. Φεύγει 8.
2: Μεγάλο.
1: Το έχει ζήσει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Άμα νικήσουν και οι άλλοι. Άμα νικήσουν και οι άλλοι. Εντάξει, το ΑΕΚΟΦ είναι δύσκολο μάτσα. Αλλά άμα νικήσουν και οι άλλοι, μετά ο Ολυμπιακό δεν κυνηγάει έναν. Και θα βρεθεί από πολύ νωρίς πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν θα είναι knockout, αλλά μπορεί να είναι knockdown με νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον νέο αντιπαλό.
2: Βέβαια, γιατί επειδή είναι κοντά τα play-off, τα οποία είναι κοντά.
0: Λίγες αγωνιστικές, 6 αγωνιστικές είναι.
2: Είναι λίγα τα παιχνίδια, μπράβο. Ναι. Είναι λίγα τα ματς. Μετά δεν έχει την ευκαιρία. Γιατί και ο ένας χάνει και ο άλλος κερδίζει, δεν προλαβαίνει να μειώσει τη διαφορά. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που ήταν τα παιχνίδια.
0: 10 αγωνιστικές δηλαδή.
2: Και μετά έχει τη δυνατότητα να χάσει ο ένας, να κερδίσει εσύ και να μειώσει. Όπως είχε γίνει τότε που ο Παναθηναϊκός έχασε το πρωτάθλημα που είχε μπει στο σύν 8, αν θυμάμαι καλά, στα play-off.
0: Ναι, από την ΑΕΚ, για να το διευκρινίσουμε αυτό, την ΑΕΚ η απόσταση όταν ήταν η ΑΕΚ δεύτερη ήταν 8 βαθμοί.
2: Στο σύν 8 μπήκε στα play-off και το έχασε το πρωτάθλημα.
1: Καταρχάς, ναι, να διευκρινίσουμε.
2: Αν θα μπει μια ομάδα στο σύν 8, δεν υπάρχει περίπτωση για μένα.
1: Να διευκρινίσουμε ότι ο πατέρα Παναθηναϊκός δεν ήταν 12 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτό είναι ένας μύθος που δυστυχώς έχει συντηρηθεί.
0: Ήταν 12 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι όμως από τη δεύτερη ομάδα.
0: Από την ΑΕΚ ήταν 8 βαθμοί τέλος πρώτου γύρου.
1: Και άλλοι λένε
0: ήταν 8 βαθμοί. Όχι, 8 βαθμοί ήταν. Η ΑΕΚ κάλυψε απόσταση 8 βαθμού.
2: Εγώ θυμάμαι ότι ήταν και διψήφιο Παναθηναϊκός τον Νοέμβρη πριν τη διακοπή.
1: Όχι, τελικά το το ζητάγανε ακροατές, ναι.
2: Μήπως από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν 12 βαθμοί από τον Ολυμπιακό.
2: Εν δυνάμει τον πιο σοβαρό υποψήφιο τότε για να.
1: Σωστό.
2: Είναι διεκδικητής.
1: Αλλά ποτέ πρώτος με διαφορά 12 από το δεύτερο. Μάλιστα.
2: Εντάξει, πάντως με 8 βαθμούς διαφορά θα μπει τώρα όποια ομάδα μπει στα play-off. Εγώ δεν νομίζω.
0: Α, για play-off δεν το συζητάμε. Εντάξει. Άλλο. Τότε 8 βαθμοί είχε ο Παναθηναϊκός από τη δεύτερη ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου γύρου. Στα play-off η διαφορά ήταν 2 βαθμοί. Όταν μπήκε ήταν άλλο. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Να διορθώσουμε και κάτι που λέει ένα ακροατή. Βέβαια, η μεγαλύτερη διακοπή του αθλήματος ήταν το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ.
0: Άλλο εκεί.
1: Ναι, απλώς ήταν μια.
0: Λέμε για FIFA break στη διαδικασία φιλικών αγώνων. Τότε ναι.
1: Σωστά.
0: Πρόσεξε ποια είναι η διαφορά.
1: Δεν τη βάλαμε στο σωρό.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί έγινε το Μουντιάλ. Άρα συμμετείχαν οι εθνικές ομάδες που είχαν προκριθεί στο Μουντιάλ. Οι υπόλοιποι κάνανε προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα μετέχουν όλες οι εθνικές. Είναι FIFA break σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: άρα
1: σωστό.
0: Η άρα προετοιμασία των συλλόγων είναι περιορισμένη.
1: Άρα πάμε στο Γιώργο.
0: Γιώργος Μήνος έχει διπλό ρεπορτάζ. Γιατί είναι και η Τούμπα Ρεζερβέ, αύριο Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία.
1: Σωστό.
0: Έτσι, sold out σε χρόνο ρεκόρ για την εθνική. Συν βεβαίω τι ειδήσει.
1: Και δύο μάτς στην Τούμπα. Που
0: απασχολούν
1: τον
0: Πάο.
1: Και Κυριακάτικο με τη Γερμανία.
0: Αυτό είπα. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιώργος Μήνος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλώς.
3: Και η Όλγουν Αρένα είναι σε σένα ασορτή. Δεν είναι και η Όλγουν Αρένα.
0: Πού κολλάει αυτό τώρα. Η Τούμπα έχει τα πράγματα της Εθνικής, γι' αυτό την ανέφερα.
3: Α, ναι, όταν έπαιζε η Εθνική στην Όλγουν Αρένα ήταν ρεζερβέ για σένα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, οκ, okay, είναι προφανώς.
3: Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, πού θέλετε να αρχίσω από το
0: αφού πάω, κάνεις και ρεπορτάζ Εθνικής Ομάδας τώρα, αφού τα παρακολουθείς όλα. Είναι η δική σου πόλη αυτή, την ελέγχεις απόλυτα.
3: Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα, να πω για την Εθνική Ομάδα, λοιπόν, χθες είχε χαλάρωση, ήταν υπέκτες με... με παλιούς συμπαίκτες βρεθήκαν, δηλαδή ο Πέλκας βρέθηκε με δύο συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, με τον Καρέτσα και με τον Τσόλι, και μια φωτογραφία και με το παιδάκι του. Επίσης βρέθηκε εκεί, έκανα βόλτα στην παραλία και αξιοποίησαν τον χρόνο τους με βγάζοντας φωτογραφίες ο Μαυροπάνος, ο Μασούρας, ο Τσολάκης και άλλα και τα άλλα παιδιά.
0: Καλό κλίμα,
3: ναι, πολύ καλό κλίμα, παιδιά.
1: Και μία απουσία δεδομένη πλέον αυτή του Βαγιανή δεν θα παίξει και στα δύο μας. Επομένως θα δούμε Σάλιακα, να το πω.
0: Και γι' αυτό ήρθε και ο Τσάπρας.
1: Και ο Τσάπρας θα είναι ένα πνευματικό στο δεξιάκο.
3: Δεν ξέρουμε ποιο θα χρησιμοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε ποιο θα χρησιμοποιηθεί.
1: Φαίνεται ότι έχει ιερό προβάδισμα ο Σάλιακας.
0: Άκου Γιώργο Μήνο, σου λέω για εθνική ομάδα. Δεν ξεκίνησα αποτύχει με
1: ωραία, το παίζουμε. Το παίζουμε. Εγώ παίρνω Σάλιακα.
3: Γιώργο. Καλά, πάρε όποιο θέλεις.
1: Πρέπει να πάρεις αναγκαστικά Τσάπρα, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Λοιπόν, να πω ότι η εθνική ομάδα έχει πολύ καλό το κλίμα μέσα στο ξενοδοχείο από ό,τι έβλεπα. Ο Πρέντρα Κέρακ είχε αρκετές συγνωμιδίες με τον συνεργάτη του, με τον Ιβάν Γιοβάνοβης. Είδα και τον Ιβάν Σαββίδη που χαιρετούσε τους παίκτες στο ξενοδοχείο, μιλούσε αρκετά. Όπως είδα και... αρκετές συνεντεύξεις από εκεί, από το δημοτικό κανάλι και όχι μόνο για την εθνική ομάδα. Όλοι στους συνοδευτικούς της εθνικής ομάδας, η οποία μαζί με τον Μιχάλη Τσαπίδη και τον Νίκο Βασιλαρά εκεί προσπαθούσαν γιατί σήμερα θα είναι η συνέντευξη τύπου της εθνικής ομάδας 7 παρατέταρτο και 7.30 είναι η προπόνηση. Ήταν από χθες εκεί, τα μέτρα είναι δρακόντια, 550 εισιτήρια πήραν, οι Ολλανδοί πήρανε. Και 50 πίσεις στη θύρα των επισήμων. Για τους χορηγούς και όχι μόνο. Αυτά είναι στη θύρα 8. Και φυσικά η σχεδία στην εθνική.
1: Θύμισε μου πόσο χωράει το γήπεδο της Τούμπας, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί.
3: Μια θύρα 8 που έχει 5.000, αυτή δίνεται για τους φιλοξενούμενους. Και φυσικά είναι και τα μέτρα προστασίας. Γι' αυτό το λόγο 25.000 θα είναι περίπου ο κόσμος. Αλλά οι Γερμανοί πήραν όλο τον αριθμό εισιτήριων, 1.450, συν γύρω σε 200 εισιτήρια στα επίσημα.
1: Γιατί είναι Γερμανοί.
3: Που είναι, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν και ξενοδοχείο μέσα στην πόλη, αλλά δεν είχε. Και θα μείνουν και αυτοί λίγο κοντά στην πόλη, ενώ οι άλλοι θα μείνουν, οι Ολλανδοί θα μείνουν που έρχονται σήμερα, θα μείνουν σε ξενοδοχείο της περιοχής αεροδρομίου. Mm-hmm. Δεν θα κάνουν προπόνηση οι Ολλανδοί, θα έρθει 8. Γύρω σε 7.30-8 με πτήση τσάρτερ και θα πάνε κατευθείαν για να δώσουν συνέντευξη τύπου ο Τσάβη στο γήπεδο της Τούμπας. Από την άλλη πλευρά, ο Κλοπ, ο οποίος ζήτησε να είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, ξέρει αυτόν τον τρόπο, ξέρει μάλλον για να δει να αφουγκραστεί το τι γίνεται. Και γι' αυτό το λόγο. Οι Γερμανοί θα δούνε το Σάββατο. Σάββατο το μεσημέρι, το πρωί θα δούμε.
0: Μάλιστα. Και για το. Τέλεια. Είδες πώς θα πας τέλεια.
1: ΠΑΟΚ. Όλα καλά, γιατί θέλει να σε πειράξει να σε ακροατή. Θέλει μήνυμα εκείνο ο επιθετικό των 15 εκατομμύριων. Θα έρθει ποτέ στον ΠΑΟΚ? Δεν ήρθε, λέει, το καλοκαίρι. Θυμάται κάποια πράγματα που έλεγε σε εκπομπές του.
3: Κοίταξε, υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές, περιμέναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ορισμένοι δεν έγιναν μεταγραφές. Ήταν να πάρει έναν Λατίνο επιθετικό και τελικά πήρε τον Αφρικανό, τον Μπάντζα. Αυτό, γι' αυτό να μιλούσα.
1: Ναι.
3: Ο οποίος έπαιξε με την Εθνική Κονγκό και νομίζω ότι η χρηματιστηριακή ταξία είναι στις 10-10 εκατομμύρια αυτού του παίκτη. Που ήρθε δανεικός στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά ως δανεικός δεν μετριέται. Κατάλαβες, λέω. Δεν έχει αποκτηθεί.
0: Για τη χρηματιστηριακή αξία μιλούσε ο Γιώργος. Δεν μιλούσε ότι θα έδινε αυτά τα χρήματα ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό, έλεγε, αυτό καταλάβαινε αξίας, ο κόσμος. Ναι.
0: Είναι όντως η χρηματιστηριακή του αξία είναι 10 εκατομμύρια. Παίκτη αξία 10 εκατομμυρίων.
1: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκαμε στην εθνική ομάδα, σύμφωνα με το Τάσφωνα, ο πολυτιμότερος διεθνής μας είναι ο Τζόλης, 40 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Καρέτσας με 35, στα 28 ο Παυλίδης και στα 25 εκατομμύρια, παιδιά, εκτιμούνται ο Κοστούλας, ο Δουβίκας και ο. Ποιο είναι ο άλλος?
0: Ο Ζαφυρής.
1: Ο Τζολάκης, ούτε ο Ζαφύρης που έχετε πει. Ο Μουζακίτης που είπε Χρυσούλα. Μπράβο, Χρυσούλα, βρήκες. Αυτός θεωρείται.
0: Φαν Μουζακίτης, βλέπω, Χρυσούλα.
1: Του Κοστούλα και του Δουβίκα. Ο Μουζακίτης.
3: Ας πάνε καλά τα
0: παρακολουθείς τη Χάλ,
3: Ας πάνε καλά τα παιδιά και ας ανέβουν στα 200 εκατομμύρια. Το θέμα είναι τώρα ότι.
1: 200 εκτιμάται μόνο ο Λίσε. Και ούτε. Λιγότερο, λίγο λιγότερο.
3: Εγώ πιστεύω στο ελληνικό ταλέντο, πιστεύω στην νοοτροπία και μάλιστα να πω ότι επειδή ο Τσόλης όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ ήθελε να παίξει με τούμπα γεμάτη. Λόγω του COVID τότε δεν έπαιξε ποτέ με τούμπα γεμάτη με εθνική ομάδα. Να λοιπόν που του δίνει τη δυνατότητα με τα χρώματα της Άρσεναλ να δει την τούμπα γεμάτη, κάτι το οποίο εκμυστηρεύτηκε και μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Χριστός Τσόλης κατά την επιστροφή τους από τη Γερμανία.
1: Άλλος παίκτης έχει γίνει, Γιώργο Χρήστος. Δηλαδή νομίζω ότι ανήκει σε άλλη ατμόσφαιρα πλέον. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο του Τσόλης. Σου θυμίζω ο Αρή είπε ότι περιμένει να γίνει ο καλύτερος αριστερός εξτρέμ ολόκληρης της Ευρώπης.
3: Ήταν ένα παιδί το οποίο πίστεψε ο Αμπέλ Περέρα, τώρα θα πω για τον. Ξέρει ο Γιάννης.
1: Να μάθουμε
3: και εμείς, τον οποίο το χρησιμοποίησε στο μάτς με τον Ολυμπιακό για ελλείψη άλλων παιχτών. Πήρε την ευκαιρία το παιδί. Ήταν ένα φτωχό παιδί από τον Πεντάλαφο Θεσσαλονίκης με τους γονείς και τον αδερφό του και ένα σκύλο άσπρο μεγάλο εκεί, γιατί πήγα κάνα συνέντευξη, θυμάμαι, πριν από 10 χρόνια. Όχι 10, ήταν 15 χρόνια, 15-16 χρόνια τώρα, οπότε καταλαβαίνει τώρα πόσο είναι. Πριν πόσα χρόνια έγινε η συνέντευξη και είδα στο χωριό εκεί ότι έκανε και προπονήσεις σε ένα γήπεδο στο Πεντάλοπο, στο χωριό του και μάλιστα εκεί απέναντι στο χωριό το γήπεδο ήταν η καφετέρια του Ηλία και του αδερφού Σαπάνη που έπαιζε και στο Παναθηναϊκό και τον βλέπανε το παιδί αυτό και έλεγανε αυτός ούτε έρχεται να πει καθόλου τίποτα. Έκανε προπονήσεις συνέχεια. Ούτε νερό πήγε να πει. Δηλαδή για τόσο αγάπη και με συνέχεια έγινε αυτός που έγινε. Ένα ταπεινό παιδί και νομίζω αξίζει και θα πάει πολύ, πολύ καλά. Τώρα σαν πράγμα για τον ΠΑΟΚ θα επιβραβευτεί ο Τσιφτσής για την πορεία του και όλα αυτά με ανανέωση συμβολέου του που λήγει το 2008 και θα επιβραβευτεί με νέο συμβόλαιο που ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ όπως επίσης και για τον γίνονται συζητήσεις και για τον Μιχαηλίδη και για τον Αντρίγια Τζίφκοβιτς που διηγούν τα συμβόλαιά τους σε 2 χρόνια, αλλά πάω θέλει να τα ανανεώσει για ακόμη περισσότερο.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να πούμε ο Γιαννούλης θα είναι έτοιμος στο μάτς με την Καλαμάτα που έχει 2 παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, αλλά ακόμη είναι καιρός, ακόμη 12 του μήνα.
0: Περιμένει ο Βασίλης. Γιώργος, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν εντάχει στον Βασίλη Βλαχόπουλο και στον Άρη, γιατί λίγο μας ξέφυγε ο χρόνος. Βασίλη, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Συγγνώμη τώρα για το περιορισμένο.
1: Του Γιώργου, ναι.
0: Είναι δική μας ευθύνη.
1: Όχι για τον Απόλλωνα Καρδαμαρίας, να σε βοηθήσω.
4: Πήγε με τα αναγέννηση καρδίτσα. Εντάξει. Έφερε μεγάλη νίκη. Έφερε μεγάλη νίκη.
1: Έλα, ο Άρης είναι έτοιμος για καμία μεγάλη νίκη.
0: Την έκανε στον μπάσκετ.
4: Παιδιά, η αλήθεια είναι στον Άρη ασχολείται ο κόσμος αποκλειστικά με τον μπάσκετ.
0: Ναι. Έκανε δηλαδή, και μεγάλη νίκη και μεγάλη εμφάνιση.
4: Ναι, άμα ρίξει και δεν είναι μόνο η μεγάλη νίκη και η μεγάλη εμφάνιση, είναι και το όλο κόνσεπτ. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και το όραμα, είναι και ο στόχος. Παρευδόντως ο Σπανούλης συνέχισε την παράδοσή του, η οποία τον θέλει να κερδίσει τις πρεμιέρες. Πρώτη φορά έκανε πρεμιέρα εκτός Ελλάδος, κέρδισε και σε αυτή. Mm-hmm. Άλλο έτσι το οποίο, να σας πω κάτι που δεν γράφτηκε.
1: Α, για πες.
4: 29 Σεπτεμβρίου χθες.
1: Ναι.
4: 29 Σεπτεμβρίου τι έγινε.
1: Έλα.
4: Έπαιξε ο Γκάλης στον Άρη για πρώτη φορά.
1: Έλα εσύ.
4: Δεκέμβριο έπαιξε επίσημο παιχνίδι.
1: Α,
4: αλλά...
1: αυτό ναι.
4: Αλλά ήταν 29 Σεπτεμβρίου το... Θεωρητικά όταν εμφανίστηκε, όταν μάθαμε, μπήκε στον πλανήτη Άρη ο Νίκος Γκάλης.
1: Α, η πρώτη αναφορά δηλαδή.
4: 29 Σεπτεμβρίου,
1: ναι, ναι, ναι,
4: βέβαια, 29 Σεπτεμβρίου σταμάτησε και το μπάσκετ.
0: Α, ναι, τέτοιες
4: συμπτώσεις. Ναι,
1: στο Παγκράτη, ναι. Στο κλειστό του Μέτς. Στο κλειστό του Μέτς. Ναι. Να τα γίνω λίγο πιο σαφής.
4: Ναι.
1: Αλλά να ξέρεις, μια και το μνημόνευσες, ναι. Γιατί το αποκάλυψα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ήμουνα δεσμευμένος σε ένα περιοδικό του Παναθηναϊκού. Η απόφαση είχε πάρθει την επομένη της ήττας από τον Ολυμπιακό στο Final Four του Τελαβίβ.
4: Ναι.
1: Σε διοικητικό επίπεδο η απόφαση τερματισμού του Γκάλη είχε πάρθει εκείνη τη μέρα, αλλά κρατήθηκε κρυφό για πολλούς μήνες.
0: Για πες, Βασίλη, πώς φάνηκε έτσι η πρώτη εμφάνιση του Άρη στο μπάσκετ? Πάμε εκεί.
4: Πρόσεξε, αν βγάλεις έξω το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο δεν ήταν αντιπροσωπευτικό, το ότι είχε παρουσιάσει στα φιλικά παιχνίδια, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο ήταν ακριβώς αυτό που παρουσίασε ο Άρης.
0: Δηλαδή, άμυνα και τα λοιπά.
4: Ναι, μια πολύ σκληρή ομάδα, πολύ ανθεκτική στο να παίζει άμυνα. Αυτό το οποίο δεν έβγαλε ως στοιχείο, γιατί έχω δει όλα τα φιλικά, είναι η ικανότητα στο να βρίσκει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Το βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ανεξάρτητα βέβαια από αυτό, τώρα μιλάμε παιδιά για μια νέα ομάδα, ξέρετε, κάνετε πολλά χρόνια ρεπορτάζ. Μια νέα ομάδα χρειάζεται πολύ χρόνο για να μπορέσει να δέσει και να αποκτήσει και σταθερότητα στην απόδοσή της. Η αποστολή να πούμε ότι επέστρεψε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το θετικό της όλης ιστορίας, δηλαδή ότι όλα τα ταξίδια γίνονται με πτήση charter, με εξαίρεση αυτό που θα γίνει στο Βελιγράδι με τη ΧΑΠΟΕΛ. Πράγμα το οποίο, ναι, είναι καλό, γιατί πολύ απλά τη δίνει και προετοιμασία, παραπάνω προετοιμασία για το μάτς με την Καρδίτσα.
1: Ούτε ο μεγάλος Άρης του Ιαννίδη δεν τα έχει αυτά τα προνόμια.
4: Ναι, δεν το είναι. Καλά, τότε τα charter δεν ήταν για το πιο σύνηθε να συμβεί.
0: Άλλα χρόνια, άλλα χρόνια.
4: Ναι, μιλάμε για εντελώς διαφορετικά χρόνια.
0: Αλλά για να έρθει ο Σπανούλης υπήρχαν εγγύησεις. Εννοείται, στην καθημερινότητα της ομάδας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
4: Παιδιά, όταν έχει περάσει από ομάδες οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα για να διευκολύνουν τους παίκτες και ξέρεις τη μεθοδολογία, τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολο να τα σκεφτείς. Το δύσκολο είναι να τα υλοποιήσεις.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρεις, όχι μόνο για την πραγματικότητα του μπασκετικού Άρη. Αν θυμηθούμε, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, τον ποδοσφαιρικό Άρης πήγαινε στο Μάλμε αναεξάδες με τα αεροπλάνα της γραμμής.
4: Α, καλά, άστο τώρα.
0: Έτσι.
4: Άστο, άμα δούμε τα ταξίδια του ποδοσφαιρικού Άρη, τώρα μου έκανε και πάσα. Είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
4: Είναι και άλλα πράγματα τα οποία έχουν δείξει ότι ο Άρης στο ποδόσφαιρο δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να διευκολύνει τους παίκτες, τους ποδοσφαιριστές, ενώ σε τρόπο μετάβασης, εντάξει. Δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Και το ανέφερα γιατί είναι σημαντική είδηση, έτσι, είναι το αυτονόητο, βέβαια.
4: Ενώ είναι το Α και το Ω, έχοντας περάσει από ομάδα, είναι το Α και το Ω. Ειδικά επειδή και οι παίκτες γκρινιάζουν, συνηθίζουν να γκρινιάζουν, αν δεν εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες,
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα πάρεις περισσότερο χρόνο.
1: Το εγγυώμαι εγώ που θα είμαι αύριο εδώ πέρα στο στούντιο. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ραντεβού είπαμε 8 το πρωί της 5.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με δύο τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιά έκανε τη διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκορ 93-91 επί της Ζαλγκίρης στο Κάουνας. Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Μοντέρο έβαλε 15 πόντους και 7 assist. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί τον Μιλουτίνοφ και στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Πολώνια. Τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής ήταν Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 100-76, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Μιλάνο Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Απόψε έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παίζοντας με την Βιλερμπάν στο Telecom Center. Από όνο τραυματίας Ερναγκόμεθ που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9 και 5 η αναμέτρηση Μακάμπη Μπεσίκτας. Δυναμική επιστροφή έκανε η ομάδα του Άρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο κερδίζοντας στη Γαλλία την Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Στην πορεία του αγώνα είδα την ομάδα που ήθελα σχολίας, ο Βασίλης Πανούλης, που είδε τον Ρόμπινσον Έρλ να φτάνει σε 13 πόντους και 12 rebound, τον Λιντέν να σκοράρει 19 πόντους και τον Τολιόπουλο να προσθέτει 13 πόντους και 4 assist. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι, νοκάου το Χουγκάζ, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30 και μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports 4. Χωρίς τον τραυματισμένο Γιώργο Βαγιανίδη θα δούμε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στους εντός έδρας αγώνες της εναντίον Ολλανδίας και Γερμανίας αύριο και την Κυριακή για το Nations League. Το απόγευμα η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνιεν. Με δύο γκολ του Γιαμάλ, είναι ακόμα δύο από τους Πουμπίλ και Νίκο Βίλιαμς, η Ισπανία συνέτριψε με 4-1 την Κροατία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Άνετη νίκη της Αγγλίας στην Τσεχία με 2-0 και σκόρερ τους Γκόρντον και Κέιν. Τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες, Σκωτία Ελβετία 0-3, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Μολδαβία Νήσι Φερόες 1-1, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, Άγιος Μαρίνος Αλβανία 0-3, Βουλγαρία Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο Ισλανδία 0-3 και Σλοβακία Καζακστάν 2-1. Η Εθνική Παίδων έχασε 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία και αποκλείστηκε από την τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρόστιμο 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Λεύσκη και τη ΛΑΣΚ. Ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες του Champions League στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και την Manchester City. Πρόστιμο ύψους 35.500 ευρώ της UEFA και στον Παναθηναϊκό για παραβάσεις στις αναμετρήσεις των Πρασίνων με ΤΣΕΣΚΑ και Χράνετς Κράλοβε. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας το ολοκλήρωσε χθες ο Λεβεδιακός, φέρνοντας στη χώρα μας τον 34χρονο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, ονομαστός για τις 108 συμμετοχές του στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, αλλά και από την καριέρα του στην Άρσεναλ για 8 χρονιές. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από την δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας, απέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας θα προσθεθεί και ο γαλλοαργεντινός εξτρέμ Σαμί Μοχαλέμπ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή την ώρα κοντράρει τον Αργεντινό Ετσεβερί στον πρώτο γύρο του Ιαπωνικού Open στο Τόκιο. Στο κατάμεστο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Μύρνης, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ιτήθηκε με 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βάκη Μπανγκ, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλατά Σαράι. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά Κωνσταντινός Σκαρέλιας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκη Μπανγκ στις 8, ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γαλατά Σαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Τον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β. Τον ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β.

0: Για 114 οικονομικές παραβάσεις σε διάστημα 9 ετών κρίθηκε από την Premier League η Manchester City, η οποία σκοπεύει να καταθέσει έφεση για να αποφύγει βαριές συνέπειες όπως αφαίρεση πολλών βαθμών και υψηλή αποζημίωση των υπολείπων ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος. Μήλος έγινε στην Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Κριστιάνου Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στην χθεσινή προπόνηση της ομάδας του, χωλωμένος με την μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζεσούς στο εκτός έδρας 2-1 επί της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Νέα επίθεση δέχτηκε ο Τζιάνι Ινφαντίνο από τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι μεγαλύτεροι από το ποδόσφαιρο και προσπαθούν να το ξεπουλήσουν απονέμοντας ακόμα και βραβεία ειρήνης χωρίς καμία συνεννόηση ή κριτήριο. Ήταν τα σκληρά λόγια του Προέδρου της UEFA κατά την ομιλία του στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10». Με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
12: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
11: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
13: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
14: Ακούτε... Era Sport.

0: Και θα παρκάρω νωρίς, αν κοιμηθώ αργά. Θα συγκινήσει το τραγούδι.
1: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
0: Γύρνα πίσω ή έστω.
1: Δεν μπορούσα να τηλεφωνήσει.
0: Τηλεφώνησα. Εσύ με τηλεφώνησε, αλλά τέλος πάντων βγήκα.
1: Είδε ή γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Και εσύ που προτίμησε να γυρίσει πίσω.
0: Έλατε.
1: Έλατε. Και κάτσε εκεί που είσαι.
0: Άσε μην το ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, κύριε. Και...
1: ποιο το κεφάλαιο.
0: Αυτό που είπε. Γιατί δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο.
1: Δεν είσαι.
0: Όχι.
1: Ήθελε να μείνει στο Augsburg μόνιμα.
0: Με άλλη ώρα
1: να μείνει. Γιατί. Μια χαρά, δεν ήταν εκεί.
0: Μετά το Augsburg έχει άλλο.
1: Τι άλλο νομίζει.
0: Ήσουν το Augsburg,
1: ήσουν στην Πτολεμαϊδα. Θα πήγαινε στο Augsburg. Αυτό είναι βήμα. Όχι βήμα, σαν να πήγαινες. Σαν να φτιάχνει ο άνθρωπος διαστημόπλιο.
0: Επειδή τώρα τελευταία δεν τα πάμε πολύ καλά με το ρεύμα στην Πτολεμαϊδα.
1: Δεν έχετε ρεύμα.
0: Και τη ΔΕΗ ρεύμα έχουμε. Εργοστάσια δεν έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σκόψουμε το ρεύμα. Οπότε πρόσεχε τι λες, γιατί θα έχουμε άλλα ξεπερδέματα.
1: Έχω γεννήτρια.
0: Έχει γεννήτρια. Πόσο να αντέξει. Εσύ βάζει το ρεκοντήσιο στο μείον 11. Πόσο να αντέξει. Μια ψηλή και άντε. Χαίρετε. Τέλος πάντων.
1: Ήρθε από το Augsburg. Έφαγε εκεί λουκάνικα. Ήρθε τώρα. Έκανε μια κοιλιά. Να.
0: Έρχομαι.
1: Τι πω, σιγά εδώ.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, ρε, πλάκα σου κάνω. Μην κάνει έτσι.
0: Και πέσω και πάρω.
1: Μην κάνει έτσι.
0: Και πέσω και πάρω. Γιατί ξέρει, με αυτό δεν κάνω.
1: Στον Πέτρο.
0: Τι έγινε, πώ.
1: Μα έλειψε, μα έλειψε.
0: Και εμένα μου λείψατε. Θέλω να μου πει τι άλλαξε το σύλλογο.
1: Εγώ το λέω από ευγένεια.
0: Α, ναι.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, εμένα μου
1: λείψατε. Όχι, το εννοεί. Ο κόσμο εδώ πέρα έκλαιγε.
0: Έκλαιγε.
1: Έκλαιγε. Αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Καλά, τα κύριε να σου πω κάτι, φίλε. Έχει ακόμα δύο εβδομάδες μέχρι να αρχίσουν τα προαθλήματα. Εγώ αυτό ξέρω. Να δω τι θα κάνετε.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Τι είδαμε. Σχεδόν.
1: Ούτε αυτή την Κυριακή, την άλλη. Την άλλη Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι. Αναμείνατε στο ακουστικό σα. Δεν πειράζει, έχουμε Ευρωλίγκα. Ο Παπα-Νικολάου χθες, παιδιά, είναι ολόκληρο μάτς Ευρωλίγκας.
1: Άλλαξε η κοσμοθεωρία μου. Είδες τι σου κάνει, παιδιά. Από εδώ και πέρα θα βάλω και τον μπάσκετ στη ζωή μου.
0: Είδες τι σου κάνουν οι αφήγοι, ο DPG.
1: Τι ομάδα είναι αυτή.
0: Μαθαρά.
1: Dream Team.
0: Το σοβαρά.
1: Dream Team.
0: Καλά και
1: δηλαδή,
0: Dream Team.
1: Έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή βγάζει τον έλεγε. Έναν και βάζει καλύτερο.
0: Σοβαρά. Μέσα.
1: Βγάζει τον καλύτερο και βάζει ακόμα καλύτερο.
0: Ρε συνάς που κάτι.
1: Ρε, τι ομάδα είναι αυτή. Ρε.
0: Dream Team και κέρδισε δύο ποντούς. Πώς γίνεται.
1: Δεν είχαμε. Εντάξει, εκεί πάνω στο Κάουνας.
0: Έκανε κρύο, ε.
1: Στο μεταξύ είναι πολύ ωραίο να λες. Διάβασα σήμερα κάπου. Βασιλιάς του Κάουνας. Ακούγεται ρε φίλε αυτό πολύ,
0: έχουν
1: πολύ ωραίο.
0: Έχουν τέτοιο πολύδευμα.
1: Ε?
0: Βασιλιά έχουν στο Κάουνας.
1: Τι θα έχουν.
0: Γιατί ένα που γνώρισα εγώ στο Άγκσμπουργκ βγάρας.
1: Το βασιλιά αυτό που έβαλε στο γράφει.
0: Ναι. Δεν.
1: Και εκεί που πήγε, τέλο πάντων, βασιλιάδες είχαν. Μια ζωή μα στέλνανε και εμά. Δεν είχαν να του κάνουν, μα στέλνανε και εμά. Στην Βαβαρία και στην.
0: Έτσι κερδάνε αυτοί που σα χρωστάνε και τέτοια.
1: Λοιπόν.
0: Του χάλασε λίγο, πες μου λίγο.
1: Ε?
0: Δεν του χάλασε.
1: Ποιανού.
0: Του Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
0: Είναι φίλοι
1: δηλαδή είναι κάθε ήττα της Εθνικής Γερμανίας είναι μια γιορτή για την ανθρωπότητα.
0: Έτσι.
1: Πόσο μάλλον άμα τους κερδίζουμε εμείς.
0: Βεβαίως. Κάθε ήττα της Γερμανίας βοηθάει ένα γατάκι να σωθεί. Τόσο απλά πράγματα.
1: Όχι, μόνο εντάξει. Ένας-ένας οι Γερμανοί είναι καλοί άνθρωποι. Ένας-ένας. Δηλαδή, όταν τους γνωρίζει.
0: Μεμονωμένα.
1: Μεμονωμένα, ναι. Όταν είναι όλοι μαζί.
0: Μη χειρότερα. Παναγία μου βοηθά. Αλλιώς ο
1: πλάκα, πλάκα, στήρο.
0: Γιατί δεν θέλει, δεν έχουμε δικαίωμα να μην συμπαθούμε μια χώρα, μια εθνική, ένα αυτό. Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: να κάνουμε
1: όχι,
0: πλάκα, δηλαδή.
1: Δεν όχι, όχι, κάποιον, όχι, δεν, όχι, δεν θέλουμε να κερδίσει η εθνική Γερμανία. Είμαστε, και είμαστε αρκετοί αυτοί. Δεν είμαστε, και
0: είμαστε.
1: Είμαστε και αρκετοί.
0: Και από τότε που πήγε ο.
1: Δηλαδή θέλω να βλέπω την Bild να κλαίει. Είμαστε αρκετοί.
0: Ναι,
1: είμαστε.
0: Αλλά κλαίει με σπόντες, είδες, έτσι.
1: Με σπόντες. Όποιος κλαίει, με σπόντες κλαίει. Αχ, τι μου κάνανε. Αχ, η άδικη ζωή. Αχ, αυτό. Ναι. Αχ, το ένα, αχ, το άλλο. Άδικη κοινωνία, ξέρω και τα λοιπά.
0: Νάνους. Είπε Νάνο τον Καρέτσα. Είπε Νάνο τον Τζολί.
1: Άστους, μωρέ. Άστους.
0: Άστους να λένε.
1: Άστους.
0: Δηλαδή, εγώ επειδή συναστράφηκα και λίγο με τα. Σε συνδυάφορες
1: δηλαδή,
0: συνδέσεις.
1: Άμα έρχεται ο Νάνος και σου κάνει, ξέρω εγώ. Έτσι,
0: ακόμα χειρότερο δεν είναι. Αυτό θα λέγαμε. Χειρότερο είναι. Χειρότερο είναι. Άσε μας τώρα. Γκουγκλάραμε τους παίχτες Γερμανίες για να τους βρούμε. Εντάξει, εγώ επειδή συναστράφηκα και λίγο με τις πολιτικές εκπομπές στη TV, τις ενημερωτικές. Και το θυμάμαι και εγώ λίγο. Δηλαδή, και επί μνημονίων η Bild έγραφε κάτι χαζά.
1: Ναι, ρεσί.
0: Αυτή δεν ήταν που είχε πήγει να πάρουν την Κέρκυρα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτή είναι. Αυτή έχει γράψει όλα τα κουλά, όλα τα.
0: Και ζήτησαν και την Κέρκυρα, ρε φίλε. Δεν ζήτησαν Κωστακιούς να τους δώσουμε για να πούμε και ευχαριστώ.
1: Τι?
0: Την Κέρκυρα ζήτησαν.
1: Μόνο λαβέ.
0: Μόνο λαβέ, αυτό λέγεται. Να πάμε όλοι εκεί, θα γίνει χαμός απ' έξω. Στα τείχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε μια ταμπέλα εκεί πέρα όταν φτάσει Κωστακιούς. Welcome to Κωστακί.
0: Έτσι. Να σου πω, σε γκρίκλι γραμμένο.
1: Όχι, όχι, English μόνο.
0: Κανονικά, ναι. Σόπα, ρε παιδί μου. Μπράβο. Έχετε φροντιστήριο στου Κωνσταντινούπολη.
1: Κάποιο έβαλε μια τέτοια πινακίδα.
0: Καλά έκανε.
1: Μόνο του, έτσι.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Και έχει μείνει τώρα χρόνια εκεί. Γιατί δεν βγάζει κανένα.
0: Αν να σου πω, έχει και λίγο στυλ ρετρό. Είναι έτσι.
1: Και ρετρό, μωρέ. Όλα ρετρό είμαστε εκεί.
0: Όχι, όχι.
1: Εκεί είμαστε μόνο.
0: Δηλαδή, μου λέω, αν είναι λίγο χαλασμένη, λίγο λερωμένη, λίγο έτσι.
1: Ναι, είναι και λίγο στραβή.
0: Αλλά
1: είναι μεγάλη δηλαδή.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Δεν γίνεται να μην τη δει.
0: Αυτό είναι το σωστό. Μπράβο. Λοιπόν, άμα στείλει μήνυμα από το Λίσμπερν ο Θάνος, ναι, θα μου πεις θα κάνω unboxing στον αέρα. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα.
1: Τι είναι το unboxing? Unboxing, κάνω unboxing. Έμαθα και στην Πτολεμαϊδα, κάνω unboxing.
0: Πού τον βρήκα, ρε
1: Μαρτίνε. Ναι, για πες.
0: Unboxing τι είναι?
1: Ναι.
0: Όταν έχεις ένα κουτάκι, ναι, συσκευασία.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Και
1: ναι,
0: το ανοίγεις και ναι, δείχνεις εκείνη την ώρα τι είναι αυτό που σου πήρε.
1: Ναι, αγγλικά ξέρουμε. Αγγλικά
0: ξέρουμε. Αυτό είναι, τι άλλο.
1: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
0: Δείχνεις, ρε παιδί μου, ζωντανά, ναι, τι έχει μέσα το περιεχόμενο ενός κουτιού, μιας σακούλας, μιας κούτας, κάτι τέτοιο. Και αυτό λέγεται unboxing.
1: Βλακίες.
0: Ναι.
1: Βλακίες.
0: Πήγα να δεις πόσα views έχουν αυτά στο YouTube. Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω YouTuber.
1: Αυτό ο κόσμος το έχει χάσει. Δεν είναι τέτοιο.
0: Γιατί
1: το έχει χάσει. Επειδή το έχουν χάσει όλοι, δηλαδή θα πεις, α, κοίτα,
0: το
1: κοίτα πόσοι το έχουν χάσει. Κοίτα πώς είναι βλαμμένοι.
0: Μπα, είναι πολύ. Είναι πολύ.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ, μπρο. Πολύ, πολύ. Άμα σου λέω, είναι πολύ.
1: Για πες τώρα, τι έγινε στο εκεί πέρα. Έφαγε καρά Τζόρτζεβα που σου είπα. Εδώ έγινε πανικό τότε που σου είπα.
0: Έμαθα ότι είχε μέσα. Όχι, όχι, έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο κρέας. Πολύ τέτοιο. Περίμενε, θύμισε με αυτό, δεν είναι. Κάτσε, ρε μπρο.
1: Δεν έφαγα, ρε φίλε.
0: Δεν έφαγα, αλλά προσπαθώ να θυμηθώ το λόγο που δεν έφαγα. Αυτό δεν είναι μια μοσχαρίσια σούπα.
1: Μοσχαρίσια σούπα, όχι. Ποτέ δεν ήταν.
0: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κρέας που έχει.
1: Πολύ μεγάλο κρέας.
0: Ναι, τι ήταν.
1: Πώς θα να συνδεθώ με αυτόν τώρα, ένα πολύ μεγάλο κρέας.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Πώς σερβίγε να φάω κρέας. Τι ήταν, πες μου, θύμισε μου. Ναι.
1: Πιάτο με τέτοιο ήταν. Με βασιλικό πιάτο. Κρεατικών και τέτοια. Αλλά,
0: ποικιλία.
1: Όχι ρε ποικιλία, ρε ποικιλία.
0: Πες επιτέλους,
1: δε, φιλέ, να σου πω κάτι. Ναι. Το έχω φάει αυτό στα 25 μου χρόνια. Τώρα περιμένεις ότι θα θυμάμαι ακριβώς πώς
0: έλεγα το πιάτο. Δεν το βγάζουν άλλο, δεν έχει άλλο.
1: Πώς δεν έχει.
0: Δεν έχει, το κόψανε.
1: Αφού πάτε και τρώτε μπέργκερ.
0: Ποιος ρε, δεν έφαγα.
1: Εσείς εκεί
0: όχι,
1: που πάτε.
0: Ρε, δε, όχι, ρε.
1: Έτσι, κούτσουρα πάτε, κούτσουρα γυρνάτε.
0: Όχι, σου λέω ρε. Έφαγα το κεμπάπ που είναι wow στη.
1: Κεμπάπ πήγε
0: στη. Είναι στο Βελιγράδι, θεωρείται super wow αυτό και τώρα έχει κάτι σάλτ, κάτι χαζά. Λέω πώ θα πάρω με τα 5, με τα 8 ή με τα 10. Με τα 10. Στο 7-8 με λίγωσε. Θες νιώσει αυτό το λίγωμα, τη λιγομάρα. Νιανιά.
1: Ναι,
0: λίγο νιανιά. Μετά λέω θα πιω μια μπύρα, έχετε κανιά βελιγράδικια. Έχω. Του λέω καλή, μου λέει όχι. Του λέω αυτήν θα φέρεις. Ναι, αυτήν θα φέρεις. Και τελικά όμως είχε δίκιο ο άνθρωπος, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή.
1: Όταν σου λέω εγώ έτσι πάτε, έτσι γυρνάτε.
0: Στεναχωρήθηκα που δεν πήγα στο Oktoberfest. Εντάξει, θα μου πεις ήταν μια ώρα μακριά, αλλά είχε κάτι τρένα, κάτι τέτοια, θα μπορούσαμε, αλλά πολλή δουλειά και δεν μπορούσαμε να πάμε. Ωραία θα ήταν. Ναι. Ευκαιρία ήταν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι θα έκανε και σάμα, τι θα έπαιρνε μια μπύρα και θα το έκανε λουκάνικο, ε.
1: Εντάξει, όμως θα βλέπεις πώς είναι.
0: Αυτό που φοράει
1: θα βλέπεις πώς είναι. Α, εκεί πας μια φορά, έτσι. Πας μια φορά, άμα είσαι κοντά, πας μια φορά, το βλέπεις, δεν έχω πάει εγώ.
0: Α.
1: Δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω, όχι τρελά.
0: Κι εγώ δεν
1: δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, άμα είσαι εκεί, λες, παιδί μου, ας πάω να δω πώς είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ξέρεις περίπου τι θα δεις αυτά με τις τέντες, πάγκους, μπύρες εδώ, φασαρίες.
0: Τι λέω, οτιδήποτε εδώ, υπάρχει τώρα, ξέρεις περίπου.
1: Γερμανοί με κάτι μαγουλάρες, ξέρω εγώ, κόκκινες και τα λοιπά, από την πολύ την μπύρα για τα λεπτά. Εντάξει, οκ. Εντάξει, λες, όμως το είδα, εντάξει. Πει.
0: Τώρα την πω την ιστορία, εσύ.
1: Πες.
0: Τέλος πάντων, γυρνούσαμε τώρα από το ματς, από συνέντευξη τύπου, δεν θυμάμαι. Αργά τέλος πάντων, πάμε έξω από το ξενοδοχείο. Καλά, εννοείται τα πάντα είναι κλειστά. Να πιεις μια μπύρα κάπου, να φας κάτι δεν έχει.
1: Στο
0: μόνο. Ναι. Και μάλιστα και έξω από το Άλσμπουργκ σε ένα χωριό.
1: Κανονικά εκεί βάζουν. Ρίχνουν και το γενικό διακόπτη.
0: Φίλε, άστα να πάνε μη χειρότερα. Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Δεν που να πα εκεί στι βροχέ να πούμε και στα κρύα. Μου ήρθε να πούμε το φθινόπωρο, μην πω χειμώνα από 15 Σεπτέμβρη.
1: Στο Άουγκσμπουργκ.
0: Γιατί τα άλλα θα πα χειρότερα είναι. Στο Άουγκσμπουργκ δεν έχει βασιλιά. Εκεί είναι κολοκύθια.
1: Πάω στο φίλο μα, στο Λίσμπερν.
0: Ο Θάνος. Άμα ακούει, θα με ενημερώσει κατευθείαν.
1: Βλέπω τον ειρηνικό.
0: Φαίνεται από εκεί ο ειρηνικός.
1: Όχι, αλλά λίγο παρακάτω.
0: Γιατί λες ειρηνικό και δεν λες ατλαντικό, ρε
1: φίλε. Ατλαντικό, συγγνώμη. Ειρηνικό,
0: λέω και εγώ, ρε φίλε. Τι μάτι έχει. Εντάξει. Τι γίνεται. Με τηλεσκόπιο θα πάει. Τέλος πάντων.
1: Ατλαντικό.
0: Τι έλεγα τώρα.
1: Έχει ωραίο εκεί τέτοια. Ωραίο σολμό. Ωραίο, ε. Ωραία ψαρικά.
0: Καλά.
1: Έχει στην Ιρλανδία το Irish Caravan.
0: Τι είναι αυτό.
1: Να καλά. Τα. Άλλη φορά. Σε άλλη εκπομπή. Όλα σε μία.
0: Αραμπά είναι το Irish Caravan.
1: Ναι.
0: Αραμπά περνά πολύ γύρω.
1: Για πε λοιπόν, κάτι πήγαινε να πει.
0: Τι πήγαινε να πω. Α, ναι. Συναντάω έξω από το ξενοδοχείο. Είδα αυτό εκεί τσακαλαρία, φασαρία κάναμε εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι κτλ. Λέει τι γίνεται, παιδιά, έτσι και έτσι, γκρίχελαντα αυτά. Εντάξει. Μπέκρας αυτός, χαλιά αποκεκομένος.
1: Ποιο αυτό που
0: είπε. Αυτού τίποτα. Χάλια μαύρα σου λέω. Ένα εκεί που έψαχνα να πιει κάπου και άλλε μπύρε, επειδή μου. Ήταν μαζί με δύο.
1: Ωραίο. Καταρχήν είναι ωραίο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Έπιανα να πιει άλλε μπύρε και τέτοια. Τέλο πάντων, πιάνουμε κουβέντα και τα λοιπά.
1: Και άλλε μπύρε.
0: Τι γίνεται, λέει που θα πιει μια μπύρα. Λέω, εμά ρωτά. Και εμεί μπύρα δεν έχει.
1: Γερμανό, για ξαναπέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Γερμανό σα ρώταγε εσά που θα πιω άλλη μια μπύρα.
0: Μήπω είδατε, λέει κάτι. Του λέμε εσύ που ήσουν εδώ. Λέω και ήδη έκλεισε. Εντάξει, λογικό. Τέλος πάντων. Κουβέντα στην κουβέντα. Έχω έρθει στην Κρίς. Πήγα λέει και έμεινα σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Του λέω γιατί. Μου λέει γιατί όλη την ώρα εκεί μέσα λέει κάνανε σεξ. Κατάλαβε γιατί ξενοδοχείο έκλεισε. Μιλάμε για δρομέα, πολύ δυνατό. Εντάξει, αυτό λες πες μπορεί να γίνει ένα λάθος.
1: Θα σου πήρε άλλου 15 ευρώ.
0: Ναι, νομίζω 15. Δεν του κάνει λίγο εντύπωση γιατί είναι τόσο φθηνό πόσο κάνει 15, 20, 30, δεν ξέρω εγώ. Δεν του κάνει εντύπωση. Πήγε εκεί, δεν τον άρεσε. Μετά έγραψε και κριτική. Ναι, τέλος πάντων λέει μετά. Εντάξει, εγώ λέει δεν έχω πρόβλημα. Λέει έχω μείνει και χειρότερα. Λέω πού, λέει φυλακή. Του λέει γιατί ρεψι, λέει γιατί με πιάσαρε, λέει με χασίσει. Του λέω πόσο είχε, παιδί μου. Λέει,
1: πόσο είχε ο άλλο.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, ναι, γιατί μου λέει έκανα μέσα 8 μήνες. 8 μήνες. Λέει, αλλά βγήκα νωρίτερα. Του λέω, πόσο είχε.
1: Κάτι διαγωγή.
0: Και τι μου λέει, ρε φίλε. 18 κιλά.
1: 18 κιλά.
0: Του λέω, τι 18 κιλά, ρε, είσαι σοβαρό. Και λίγο έκατσε. Πήγαινε, του λέω τώρα μέσα, ήταν χάλιο ο Λουκιόλα. Κάναμε λίγο πλάκα, αλλά ήταν κιλογκόλ. Και του λέω, πήγαινε και πε, θέλω να κάτσω λίγο ακόμα. Τέτοιοι αυτό. Με αυτού ασχολούμεθα. Γεια σου, Στεφανία. Με αυτούς ασχολούμαι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά. Κατά εντάξει, ματσάρα, ωραία. Αυτά κερδίσαμε, κάναμε. Πολύ ωραία. Βγάλαμε συμπεράσματα. Ικανοποιημένοι είμαστε. Τέλεια. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Από τα παιδιά του Ιβάν και τον Ιβάν και του Τσούτη μαζί.
1: Και εμείς η Ελλάδα το χάρηκε πάρα πολύ.
0: Χάρηκαμε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Το χάρηκαμε πάρα πολύ. Και αυτή η απόδειξη είναι ότι πώς έγινε το sold out μέσα σε μια ώρα, ξέρω,
0: ναι, ναι, ναι. Αναμονές.
1: Εγώ δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια.
0: Τι λες, ναι.
1: Όχι, δεν το περίμενα ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Ότι δηλαδή θα είναι full το γήπεδο και τα λοιπά, ναι, αλλά ότι δηλαδή θα γίνει αυτός ο παροξισμός, γιατί για παροξισμό μιλάμε.
0: Δηλαδή. Δεν θυμάσαι ρε, εσύ την προηγούμενη εβδομάδα πριν φύγω, δηλαδή που μας έλεγαν πότε βγαίνουν τα εστία για τούμπα, πότε βγαίνουν τα εστία για τούμπα, πριν καν γίνουν τα δύο παιχνίδια. Έστειλα μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά αυτό όμως μπορεί να είναι τυχαίο δείγμα. Δεν είπα να πει ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αλλά μετά έγινε ο χάμος πραγματικά.
0: Το μάλι βράσε, ναι. Όντως.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν.
0: Εδώ τι έχασα άλλο.
1: Τι έχασε εδώ. Εβάν Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε. Ωραίος. Πολύ ωραίος ο Φουρνιέ. Φουρνιέ. Μ' αρέσουν αυτοί ρε φίλε που δεν μασάνε. Δηλαδή δεν βλέπουν ό,τι γίνεται στο παρελθόν. Σου λέει στο χαντάκι. Στο χαντάκι, το ξέρεις εκείνο το ανέκδοτο, δεν
0: ξέρεις. Κιφάλι, στο χαντάκι.
1: Στο χαντάκι, είναι στο χαντάκι. Είχε 0-3 ο Φουρνιέ, στο χαντάκι. Παίρνω την μπάλα, γεια σου. Πάρε το ένα, πάρε και το άλλο. Και το... Εντάξει. Όχι, δεν έγινε τίποτα φοβερό και τρομερό. Εντάξει, είναι... όπως τα άφησες, όπως έφυγες εκεί, ναι. Η ιστορία με το Μαζονάκι και τα ιατρία και όλα αυτά.
0: Συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, ξεφυτρώνουν άλλες κλινικές οι οποίες υπόσχονται αιώνια νεότητα.
0: Σοβαρά.
1: Αιώνια νεότητα και τα λοιπά. Δεν έχουν ούτε άδεια όμως. Αντάξει, δεν βαριέσαι. Αιώνια νεότητα, τι θα έχει άδεια. Ποιος νόμιμος σου δίνει αιώνια νεότητα και πάνε εκεί πέρα. Κομπανά εκεί 5-6 χιλιάρικα.
0: Τόσο πολλά, ε.
1: Ναι.
0: 5-6 χιλιάρικα τη φορά.
1: Όχι τη φορά, ξέρω για το πρώτο σετ. Για το πρώτο σετ. Για να γίνεις από 70 να γίνεις 68.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Μετά για να φτάσεις παρακάτω, δηλαδή. Άλλα 6 χιλιάρικα. Αν φτάσεις από τα 68 στα 65, δεκάρικο. Και τα λοιπά. Μέχρι να κατακτήσεις, μέχρι να ξαναγίνεις 18. Αυτό θα σου κοστίσει καμιά 300.000 ευρώ.
0: Αν προλάβεις.
1: Να κοιτάς τη φάτσα.
0: Αν προλάβεις. Και μετά θα σε αυτό, σαν τους ανέκφραστους εκείνους, που δεν έχουν εκφράσεις, είναι μία η έκφραση που έχουν μόνιμα. Είτε κλαίνε είτε γελάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
0: Μαζεμέ. 28 με 6 βολές υπέρ του θρύλου έλεος. Τόσο ήταν βολές.
1: 28 με 6.
0: Ναι, πόσα πόσα ήταν.
1: Λοιπόν, η Παναθηναϊκή είναι αυτή. Του τα είπε καλά ο Λουκάκης νωρίτερα.
0: Του τα είπε.
1: Του τα είπε.
0: Για λέγε τι του είπε.
1: Είχε η Μπαρτσελόνα που έπαιζε εκεί πέρα 8 βολές. Είχε η Μπαρτσελόνα. Ο άλλος είχε 26.
0: Την Ντουμπάη.
1: Ναι, εκεί που παίζαν. Ξέρω που παίζαν.
0: Α, παράκα τη Ντουμπάη, φιλιά.
1: Στο άλλο μάτς
0: Κάτσε να δώσω λίγο.
1: Και βγαίνει ο Ζώτης και τους τα λέει, αλλά αυτοί.
0: Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, ναι, 94-87, δεν κατάλαβα.
1: Όλοι αυτοί, σαν τον Κοντό παράδειγμα, το άθλημα τους είναι να μετράνε καταρχήν τι λέει. Μέχρι τώρα είχαν ένα άθλημα να μετράνε τις βολές. Τώρα έχουν και δεύτερο άθλημα να πηγαίνουν και να βλέπουν τι λέει στη συνέντευξη ο αντίπαλος προπονητής. Εκείνος που έχει χάσει.
0: Α, ναι,
1: αυτό
0: κατάλαβα.
1: Είναι καινούριο άθλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι εισαγωγή, είναι καινούριο σύστημα αυτό.
0: Λοιπόν, ήταν 28-8 στον Μπαρτσελόνα, τάδε, όπως είπες.
1: 28-8.
0: Ναι.
1: 28-8.
0: Η παράγκα της Ντουμπάι.
1: Παράγκα της Ντουμπάι, για πάμε για τίτλους εμείς τώρα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα στείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 στα 20 λεπτά. False alarm, το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στα Σεπόλια. Στα Χανιά, ο οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες σάρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Θέλω, θέλω.
1: Ξέρω, η Ματίνα το βάλε, ωραίο.
0: Μια χαρά.
2: Ωραίο, Ματίνα. Για χάσα να ακούσουμε, ρε. Ναι.
1: Έλα ρε παιδάκι μου.
2: Χριστός.
1: Έλα. Πέτρος Ιακωβίδης, Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τι έπαθες, Ματίνα? Όχι τίποτα, κάτι. Ήρθες απευθείας στη δουλειά?
1: Επειδή γύρισα σήμερα, σου λέει θα τον υποδεχτούμε με τσιφτετέλια. Τσιφτετέλια και βιολιά. Οπα, περίμενε. Είχε ακριβά γούστα. Ακόμη και τα εσόρχα του έκαναν 10.000 από βαμβάκι ειρηνικού. Σοβαρά.
2: Ποιος?
1: Ένας πρώην συνεργάτης γιατρού. Τα λέει για το γιατρό, μάλλον.
2: Γιατί που ήξερε τα εσόρουχα του γιατρού?
1: Ξέρω κι εγώ, έβλεπε την μπουγάδα που ήταν απλωμένη. Πήγε τα πιασε λίγο και λέει: αυτό είναι βαμβάκι ειρηνικού, φίλε. Ναι.
2: Ειρηνικού?
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι, φίλε. Δηλαδή όταν ανεβαίνει στη ζωή και έχει υπαλλήλου. Γιατί υπάλληλο του ήταν.
1: Παίρνει ένα τηλέφωνο
2: και ξέρει, ξέρω εγώ, ο υφιστάμενό σου, ο υπάλληλό σου, ότι αυτό είναι βαμβάκι, πώ το ειρηνικού.
1: Ναι, έτσι λέει. Ναι, διάβασε. Είχε ακριβά γούστα, ακόμα και τα εσόρουχα του ήταν πανάκριβα από βαμβάκι ειρηνικού που κόστιζε 1000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, φίλε. Χίλια ευρώ, δηλαδή, ευρώ το βρακί.
2: Εντάξει, είσαι κάτι. Είσαι, δεν μπορεί να μην είσαι.
1: Χίλια ευρώ το βρακί, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε μπρο.
2: Έχεις φορέσει ποτέ?
1: Όχι.
2: Ούτε θα φορέσει τη ζωή σου. Ούτε θα φορέσει. Πώς μπορείς να κρίνεις τον βαμβάκι ειρηνικού?
1: Πλάκα κάνεις τώρα?
2: Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Δεν παίρνω 1000 ευρώ βρακί. Δεν τίποτα. Δεν παίρνω 1000 ευρώ βρακί.
2: Εγώ θα πάρω.
1: Θα πάρεις.
2: Θα πάρω, ναι. Βαμβάκι ειρηνικού, ποιος ξέρει
1: πώς δηλαδή, τα πράγματα περάσανε από το στόμα μου τώρα δηλαδή, και τα άκουψα.
2: Αυτό το βαμβάκι, πώς το πλένουν αυτό? Το πλένουν σε χαμηλή θερμοκρασία.
1: Στους 20. Ωρε φίλε.
2: Το πλένουν στο χέρι, πώς το πλένουν βαμβάκι ειρηνικού? Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Σιδερώνεται με απλό σίδερο ή ξέρω εγώ θέλει?
1: Καθαριστήριο, καθαριστήριο.
2: Καθαριστήριο μόνο?
1: Ναι. Ο Λιάγκας έβγαλε πριν λίγο. Έλεγε σε λίγο η επανεμφάνιση του νότου Σφαγιανάκη. Ποιο ξέρει τι ψέμα θα πει πάλι? Θα έβγαλε
2: κάποιο.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, λέω. Καταρχά, άμα είχε επανεμφανιστεί, θα το ήξερα εγώ. Πρώτον, ξεκινάμε από εκεί. Θα είναι καμιά φωτογραφία, μείνετε κοντά μα να κάτσουν όλοι εκεί να παρακολουθήσουν.
2: Να κάτσουν όλοι να δουν τώρα πότε επανεμφανίζει τον νότο Σφαγιανάκη.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Θα πάω κι εγώ. Θα βάλω τον ήχο δυνατά.
2: Άλλαξε κανάλι εδώ. Να μείνει με την απορία.
1: Μία στο τόσο να είναι να γίνει. Θα δούμε. Γιατί μια φορά κάποιο, όνομα και μη χωριό, να τον δείχνει κιόλα τώρα, που είχε πει ότι θα γυρίσει, θα βγει σίγουρα, αυτά σα το λέω εγώ κτλ. Μετά ξέρει τι κάνε. Έφαγε κρά. Επειδή είπε ψέματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω unboxing.
2: Φάνω,
1: είδα που έστειλε την καλημέρα σου.
2: Αυτό τώρα είναι αυτό που σου έστειλαν.
1: Αμάν!
2: Ο Χριστός και
1: πέφτουν τα πράγματα. Ήρθε το μαγνήσιο, παιδιά. Θα ρίξω έναν ύπνο σήμερα. Αύριο δεν θα έρθει κουμπί. Στο λέω να ξέρει.
2: Δεν μου λε, αυτά είναι που ρίχνει μέσα στο στόμα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, για να κοιμηθεί.
1: Στο στόμα γιατί?
2: Πού τα ρίχνει? Στι πατούσε.
1: Στο σβέρκολι.
2: Στο σβέρκολι.
1: Έτσι μου είχε γράψει ένα μήνυμα. Πέτρος Μαρουγιανίδης, Αγία Παρασκευή κλπ. Πολύ ωραίος. Έτσι, από το Λίσμπερ.
2: Αυτό επιτρέπεται.
1: Ποιο?
2: Και το κάνεις και δημόσια.
1: Τι είναι επιτρέπεται?
2: Αυτό το.
1: Βεβαίως και επιτρέπεται. Μου στείλει ο άνθρωπος κάτι. Πέτρος Μαρουγιανίδης, Αθήνα κλπ. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ναι. Για να δούμε τώρα τι είναι αυτά, φίλε.
2: Για, όχι, μην βάλεις τώρα και σε πιάσει ο ύπνος τώρα.
1: Αύριο δεν θα έρθω στην εκπομπή. Στο λέω να ξέρεις. Body spray. Ένα. Δύο. Α, δύο ίδια, ε.
2: Ναι.
1: Magnesium sleep γράφει πάνω. Δεν λέω τη μαρκά, πρόσεξε. Μην κάνουμε και διαφήμιση. Και εδώ τι λέει. Body, και αυτό body spray. Ωχ, μπερδεύτηκα τώρα. Α, αυτό είναι oil.
2: Τον πλήρωσε τον άνθρωπο?
1: Όχι.
2: Δεν τον πλήρωσε?
1: Όχι.
2: Πόσο κάνουν αυτά?
1: Δεν έχει Iris στην τέτοια. Δεν, είναι
2: δεν έχει
1: πολύ,
2: Iris.
1: Δεν έχει Iris στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Κάτι του
2: υποσχέθηκα. Τι πάνε να πει δεν είναι πολύ, πολύ ακριβά? Τι πάνε να πει δεν είναι πολύ ακριβά? Σου στείλω άλλο και ρόλο πήγε και τα πλήρωσε.
1: Ναι, πήγε και τα πλήρωσε. Δεν υπάρχαν εδώ στην Ελλάδα.
2: Αχ, άλλο μας βρήκε τώρα.
1: Δεν μυρίζουμε. Αύριο δεν θα έρθω στο
2: λέμε για τους άλλους με τις κλινικές.
1: Όχι, αυτό είναι. Βλέπεις, ωραίο και τα λοιπά. Είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
2: Σε καλή. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ που δεν το βλέπω.
1: Γιατί όχι, δεν βλέπεις χαϊρλίδικη συγκαβασία, ωραία. Τα μπελίτσες, γιατί.
2: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Δεν θα έρθω αύριο για κουμπί.
2: Καλή τύχη με αυτό.
1: Ευχαριστώ. Δεν θα πάω τίποτα, όχι. Θα είναι ο κανόνας, ε. Θα σαλέψω τίποτα. Έχουμε και δουλειές, προσεχώς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας τώρα.
1: Ποια δικά μας?
2: Με τις υγείες σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Να το
1: ποια δικά
2: χαρίς
1: μας, όμως, φίλε.
2: Δεν έχουμε αθλητικά.
1: Για πες κανένα αθλητικό. Πάλι για τις βολές, συζητάμε αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
2: Αυτοί κουβεντιάζουν για τα έτσι. Εγώ είδα μια Dream Team.
1: Ναι, η Dream Team που κέρδισε με δύο πόντους, ναι.
2: Ναι, η Dream Team, γιατί δεν έχουμε πάντα. Η Dream Team δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ. Δεν έχει πάντα όρεξη, ξέρω, να δίνει 120 πόντους.
1: Α, δεν παίζαμε χαβαλέ.
2: Dream Team είναι απόδειξη ότι είμαστε Dream Team, δεν κοιτάμε και πολύ την άμυνα. Δεν μπορεί, κοιτάζουμε μόνο την επίθεση. Οι Dream Team έτσι κάνουν. Δεν κοιτάζουν την άμυνα.
1: Από πέρα από την πλάκα, η 91 που φαγε είναι δεν.
2: Εμείς δεν είμαστε Dream Team. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πολλά θα βάλουμε, πολλά θα φάμε.
2: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μια έδρα που θα περάσουν ελάχιστοι. Να δούμε ποιο θα περάσει από εκεί πέρα. Ο Βαλανσιούνας, πώς το λένε αυτό, εντάξει, θηρίο αυτός.
1: Θηριακωμένος.
2: Θηρίο. Ευτυχώς έπαιζε όμως την άμυνα που έπαιζε.
1: Δεν είχαμε και Μιλουτίνο Φερφίλ εμείς, γι' αυτό.
2: Δεν μπορούσε να κουνηθεί να
1: έτσι, δηλαδή. Θηριώδης.
2: Άρεσαν οι άλλοι, ξέρω εδώ, τα περίστροφα εκεί πέρα να βαράνε εκτός έξω από το τρίποντο και μέχρι ο Βαλαντσιούνας απλώς έφεγαζε φωτογραφίες.
1: Ο Θηριώδης κουνήσει... δεν το λένε στο μπάσκετ.
2: Ναι, το λένε. Ο Θηριώδης είναι Θηριώδης. Και ο Κύκλοπας Θηριώδης ήταν, αλλά.
1: Τον κέρδισε ο Οδυσσέας. Πίτερ Άιντολ, τι ρωτάς, δεν άλλαξε τίποτα. Και ο Βολένκοφ το χαβά του. Βολένκοφ.
2: Ξέρω. Ας λένε.
1: Ας τους να πούνε. Ας τους να λένε, ας τους να πούνε.
2: Ας λένε.
1: Θέλω.
2: Θα σου ρωτήσουν τον ΠΑΟΚ για τις βόλτες.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν βολεύει.
2: Δεν βολεύει να ρωτήσουν τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τότε ας μην ρωτήσουν.
1: Γιατί ο Τρινκέρι δεν είπε συνέντευξη που διαμαρτυρήθηκε για τη φάση στο τέλος.
2: Είπε ο Τρινκέρι.
1: Πώς δεν είπε. Μάλιστα ρώτησε και μία δεύτερη.
2: Δεν είπε ο Τρινκέρι. Δηλαδή είχε 36-16 πόσο είχε οι βόλτες.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Υπέρ του άχαστου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λέμε τώρα. Γι' αυτό είναι μόνο να το βλέπεις, να το χαίρεσαι. Να βλέπεις αυτή την ομάδα του Μπαρτζόκα, να τη χαίρεσαι, ωραία. Και τα υπόλοιπα μετά να μην συζητάς.
1: Δηλαδή, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν δεν θα δει σήμερα.
2: Όχι, ρε, τι είναι αυτά.
1: Σοβαρά.
2: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν.
1: Έλα, ρε, γιατί.
2: Γιατί δεν παίζει, ξέρω εγώ ποιο δεν παίζει.
1: Ο Ναν.
2: Όχι, ο άλλο.
1: Ο Σλούκα.
2: Όχι, ο Ισπανός ο Χουάντσο.
1: Α, δεν παίζει το Χουάντσο, ναι.
2: Ναι. Να παίζει ο Χουάντσο, κάτσε να το δω.
1: Καλό παιδί ο Χουάντσο και δεν ξέρει. Καλό παιδί.
2: Λοιπόν, για πες μας τώρα για την εθνική. Τι πιστεύεις τώρα ότι έρχεται το μάτς αύριο. Εντάξει,
1: έχουμε πολύ καλή ομάδα, ρε. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Ας πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε φτάσει ίσως στα επίπεδα των άλλων, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, ένας και ένας είναι οι παίχτες. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον από τους ποδοσφαιριστές, ειδικά μετά την εμφάνιση που έκανε ο Γκουρμπέλης, γιατί αυτός ήταν ο μόνος που
2: πάει. Δεν μου λες, αν σου λέγανε.
1: Που να πεις τώρα... είναι εκεί άδικα, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Πώς θα παίξουμε αύριο. Δηλαδή, ποιο θα είναι τώρα, πώς θα. Γιατί τώρα ξέραμε. Έτσι. Στο ένα παιχνίδι παίξαμε έτσι, στο άλλο παίξαμε τελείως διαφορετικά. Στο ένα βάλαμε φαντασία, στο άλλο βάλαμε ρεαλισμό. Δηλαδή, μιλάω τώρα για τα παιχνίδια με τη Σερβία το ένα.
1: Και τη Γερμανία. Είδες όμως το ρεαλισμό.
2: Τώρα με την Ολλανδία, εντός έδρας, πώς θα παίξουμε.
1: Είδες όμως το ρεαλισμό.
2: Γιατί αυτή η ομάδα ακόμη δεν μας έχει δώσει στίγμα παίζω έτσι.
1: Όχι.
2: Δεν πάει σε ένα στυλ ποδοσφαίρου.
1: Στα προηγούμενα τουρνουά προκριματικά κλπ. Είχε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και έπαιζε. Τώρα που πάει να παίξει με τα θηρία. Πρέπει λίγο να το διαμορφώσει.
2: Πώς, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Με τη Γερμανία δεν είσαι, το διαμόρφωσε, φίλε. Μόνο
2: ναι, φίλε. Τώρα σου λέω με την Ολλανδία, τι βλέπεις να γίνει.
1: Πιστεύω θα είναι άλλα Γερμανία.
2: Άλλα Γερμανία.
1: Ναι, αλλά με ένα τικ παραπάνω.
2: Αυτό, φίλε, θέλει μεγάλη δύναμη ψυχής.
1: Ναι, τώρα είναι ενθουσιασμένη.
2: Δηλαδή, αυτό είναι υπέρβαση. Να παίζεις την έδρα σου, να έχεις 25-30 χιλιάδες κόσμο όρθιος σαν τα τσαμπιά και να παίζεις αμυντικά με αντιπιθέσεις. Αυτό για να το αποφασίσεις να το κάνεις σημαίνει. Ότι ρε παιδί μου, το λέει η ψυχή σου, να μην το πω διαφορετικά.
1: Το λέει Περδικούλα.
2: Το λέει η ψυχή σου ότι μπορώ να το κάνω και αυτό και ας δυσαρεστήσω τον κόσμο. Έτσι που έχει έρθει να με δει για να δει τον Καρέτσα να κάνει τρύπες, να κάνει ποδιές και τούτο και τ' άλλο κτλ. Εγώ θα παίξω έτσι όπως. Αυτό είναι ρεαλισμός. Δεν ξέρω όμως άμα θα το δούμε αυτό αύριο ή θα δούμε λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει αίσθηση ότι η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία. Η διαφορά.
2: Γιατί δεν την κέρδισε. Πώς πήγε το παιχνίδι, το 1-1, πώς πήγε, δηλαδή το έχεις εικόνα από αυτό το παιχνίδι.
1: Η Ολλανδία έβαλε ένα γκολ νωρίς, ακυρώθηκε.
2: Ναι.
1: Η Γερμανία προηγήθηκε, αν θυμάμαι καλά, και μετά ισοβαρίστηκε.
2: Ναι, εντάξει, δεν λέω αυτό. Λέω πώς πήγε το παιχνίδι.
1: Όχι, καλύτεροι ήμασταν εμείς οι Ολλανδοί. Είχαν και αυτοί κάποιοι. Τέλος πάντων, ψιλοτουρλουμπούκι το παιχνίδι. Ας πούμε, εντάξει, και πρώτο μάτς ενθουσιασμό ήταν αυτό και η Ολλανδία νομίζω τότε είχε πάει λίγο πιο μαγκωμένη. Γιατί σου λέμε τη Γερμανία παίζω, να δούμε πώς θα πάει. Να μην είμαστε δηλαδή τόσο επιθετικοί. Αλλά έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο δεμένοι. Ο Τσάβι, να πούμε την αλήθεια, έχει τον ίδιο σχεδόν νταλκά που είχε ο Κλοπ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ο Τσάβι δεν είναι ακόμα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο προπονητή, σωστά.
2: Να.
1: Δεν έχει δείξει τίποτα εξαιρετικά πράγματα. Και στην Μπαρτσελόνα που πήγε, βιάστηκε να πάει, κατά τη γνώμη μου. Δεν χάθηκε ο χρόνος. Μην βιάζεσαι, όλα καλά θα πάνε. Θα μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ, σε 5-6 χρόνια, λίγο αργότερα. Και αυτός έχει πρόβλημα στο να φτιάξει την Ολλανδία καλή, γιατί οι Ολλανδοί είναι και σκληροί, δεν κάνανε καλό μουντιάλ και θέλουν επίσης αυτή τη φουρνιά που έχουν, που είναι για ορισμένους η τελευταία, τύπου Φαντάικ και τέτοια, να τελειώνουν και να είναι λίγο καλύτεροι. Νομίζω λοιπόν ότι θα πάει η Γερμανία.
2: Ο Φαντάικ περιμένουν, ξέρω, να αποσυρθεί.
1: Όχι, περιμένουν μια επιτυχία της εθνικής τους στο φινάλε αυτής της καλής φουρνιάς, ρε παιδί μου, που έχουν.
2: Και αυτό δεν το πετύχουν μέσω του Nations League.
1: Όχι. Το Nations League και η Γερμανία και η Ολλανδία, μη σου πω περισσότερες ομάδες, θα προσπαθήσουν να χτίσουν πράγματα για τα προκριματικά και πολύ περισσότερα για το Euro.
2: Άρα εντάξει. Δεν
1: εκεί, είναι. Εκεί μπήκαμε εμείς ο λύκος μέσα στη μέση. Και τσιμπήσαμε τα βαθμουλάκια στη Γερμανία.
2: Μήπως τους έχουμε θυμώσει λίγο τώρα. Τους μεγάλους.
1: Είναι λίγο πιο ψηλιασμένοι σε σχέση με το πώς θα ερχόντουσαν. Λογικό δεν είναι αυτό. Σου λέει αυτή τι κάνουν.
2: Εμένα πιο πολύ να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει πώς θα παίξει η Ολλανδία ή αν κάνει η Ολλανδία αυτή τη στιγμή, ξέρω, refresh και όλα αυτά και ψάχνει να βρει, να εντάξει καινούργια ταλέντα και όλο αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς θα παίζουμε εμείς. Γιατί αν δώσω αυτό το παιχνίδι, παιδί μου, πώς θα πω, μπερδεμένα πράγματα, όχι ότι θέλουμε οπωσδήποτε και βιαστικά να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για την εθνική. Α, από εδώ και πέρα θα παίζουμε έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Απλώς θέλω να πιστοποιήσουμε ότι σε κάθε μάτς θα το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Θα είναι έτσι, θα το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά, θα είναι αλλιώς. Πάμε δηλαδή να βρούμε ένα στυλ ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σου απαντήσω όπως απάντησε ο Ιβάν, ρε παιδί μου. Εγώ το ρώτησα μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι. Ότι τώρα πια που παίζουμε με θηρία στα παιχνίδια. Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Θα αλλάξουμε, θα παίξουμε τα μπούρια, τι θα παίξουμε, σαν ό,τι λέμε. Και λέει, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να αλλάξω πάρα πολύ τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης ομάδας.
2: Πάρα πολύ είναι σχετικό. Αυτός που δεν μπορούσε να αλλάξει φιλοσοφία μιας ομάδας, ο μόνος που θυμάμαι είναι ο Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορούσε και δεν ήθελα να την αλλάξει.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ και δεν θέλω.
1: Κάπως έτσι να το πω. Ναι.
2: Τώρα είναι έτσι. Τέτοια φάση ο Ιβάν.
1: Έτσι φαίνεται. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Πόσο εύκολο είναι να πεις.
2: Γιατί την άλλαξε. Με τη Γερμανία την άλλαξε.
1: Ναι, αλλά πάλι, ρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο να πεις, ρε παιδί μου, σε ποδοσφαιριστές που έχουν μάθει να είναι μπροστά. Ξαφνικά να
2: σου πεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι σαν να τον βγάζει.
2: Δηλαδή, να του πει, ξέρω εγώ, καρέτσα, κοιτά. Δεν κοιτάσαι, δεν περιμένεις μόνο ξέρω, να πάρεις την μπάλα ξέρω, και να κάνεις εφόρμηση
1: ναι.
2: Στην αντίπαλη περιοχή.
1: Όχι,
2: κοιτάς και την άμυνα
1: την
2: γιατί
1: εφόρμηση, αυτή. Την εφόρμηση θα την κάνει.
2: Θα την κάνει.
1: Απλά πρέπει να γυρίσει κιόλας.
2: Ναι.
1: Αυτό. Εγώ είπα ότι το MVP για μένα στο παιχνίδι με τη Γερμανία ήταν ο Παυλίτης. Και κυρίως για τους αμυντικούς λόγους. Άσε την μπάσα που δίνει στον Τζόλι πριν μπει τον γκολ, δεν το συζητάμε έτσι. Okay. Που ήταν ανάμεσα σε 2-3 γυρίζει.
2: Αρχηγός, αρχηγός. Αλλά ήταν όλοι. Δηλαδή ο Μαυροπάνος έβγαλε μάτια.
1: Ποιος δεν έβγαλε, φίλε. Παίζουμε έναν που δεν έβγαλε. Έχω έναν στο μυαλό που δεν έβγαλε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου λέει και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή που ήταν όλοι στο 9 και αυτό να ήταν στο 8 μέχρι εκεί. Αλλά δεν έγινε και τίποτα βασικά. Όλα καλά. Και νομίζω έγινε και ίσονο σημασία στο πώς αν θα καθιερώσουμε ένα στυλ παιχνιδιού τώρα που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δηλαδή, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, 2 χρόνια μεγαλύτεροι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για παράδειγμα, δεν θα ανυπομονούμε να το
2: δεν
1: δούμε
2: ξέρω,
1: το παιχνίδι.
2: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Όχι, λες.
2: Δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν πάει να πει ότι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος στα 21 του παίζει έτσι, στα 23 του θα είναι 30% καλύτερος. Δεν σημαίνει. Αυτό δεν βγαίνει όπου.
1: Συνήθως έτσι γίνεται όμως.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται συνήθως. Το συνήθως είναι συνήθως. Δηλαδή, έχουμε πει για ποδοσφαιριστές, τον θυμάσαι αυτό, ρε, εσύ πώς έπαιζε, ξέρω, στα 20, στα 22. Και κοίτα τώρα στα 26, ξέρω, πώς είναι.
1: Για ποιον. Πώς,
2: γιατί, εντάξει τώρα, υπάρχουν πολλές.
1: Πότε.
2: Τι πότε.
1: Παλιά.
2: Τι παλιά, ρε.
1: Τώρα δεν ισχύει αυτό. Τώρα Πέτρο, νομίζω ότι ένα παίκτη, άμα έχει μια τέτοιου είδους άνοδο, τη συνεχίζει και μετά.
2: Πέτρο, κοίταξε. Υπήρχαν θεωρίες για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών, οι οποίες καταρρίφθηκαν. Για παράδειγμα, λέγανε. Το εξής, ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί την ανάπτυξή του, μπορεί όλα τα προσόντα να τα βγάλει μέχρι τα 24 μισό. Τα 24 μισό. Ούτε πάνε. Τα 25 μετά σταματάς να εξελίσσεται. Έλεγαν. Okay. Αυτό καταρρίφθηκε. Okay. Γιατί βγήκαν ένα σωρό ποδοσφαιριστές που ανέδειξαν το ταλέντο τους και τα λοιπά και έπαιξαν μπαλάρα στα 28, okay, στα 30.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα ακούμε.
2: Δηλαδή, θέλω να σου πω, θεωρίες δεν είναι πια. Είναι πώς είναι, σε ποια ομάδα παίζεις. Ποιον έχεις προπονητή, ποιον έχεις προπονητικό επιτελείο, ποιοι είναι οι συμπαίκτες σου, χίλια δύο πράγματα.
1: Παίζουν ρόλο όλα αυτά, συμφωνώ. Yeah. Εννοείται ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ότι. Να σου πω κάτι. Ο Ρέτσος δεν θεωρείς ότι έκανε μια κοιλιά στην καριέρα του συνολικά.
2: Μια κοιλιά. Είχε διακυμάνσεις.
1: Είχε
2: κάποιες διακυμάνσεις. Παράδειγμα, ο Ρέτσος στη Γερμανία. Εκεί πέρα ήθελε, ξέρω, πιθανόν να τους δώσει, ξέρω, για κάτι άλλο. Α, θυμάστε.
1: Τώρα.
2: Εδώ.
1: Τώρα,
2: ξέρω, δεν σας έκανα τότε.
1: Τώρα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν. Όταν πήρε τη μεταγραφή.
2: Αμυντικά. Αυτό το πράγμα μπορώ να το δεχθώ. Μεσοεπιθετικά δεν ξέρω, αν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δηλαδή, τι λες, ότι ένας αμυντικός δηλαδή, μπορεί να βελτιώνεται μέχρι τα 30, ενώ ένας επιθετικός όχι.
2: Να σου δώσω ένα, γιατί ανέφερες και το όνομα. Ο Παυλίδης μέχρι τα 24. Τι ήταν?
1: Επειδή έπαιζε στην Ολλανδία και έβαζε τα κολλάκια.
2: Ένας από τους υπόλοιπους. Δεν θυμόμαστε. Και ξαφνικά ο Παυλίδης, μεγαλώνοντας,
1: άρχισε να παστελώνει.
2: Μόνο.
1: Εννοείται. Συμφωνώ.
2: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, διάφορες μεταβλητές μέσα σε αυτές τις εξισώσεις και δεν ξέρεις το τέλος που βγαίνει. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι κρίμα, λέω εγώ, αυτό το ταλέντο που έχουμε μεσοεπιθετικά και που κάναμε αμάν να το βρούμε.
1: Σωστά.
2: Μετά από δεκαετίες, δηλαδή να το χαραμίσουμε για χάρη του αποτελέσματος έτσι εύκολα. Δηλαδή να πούμε, παιδιά, δεν πειράζει να πάρουμε μισό μηδέν το παιχνίδι όταν ξεχυλίζει από ταλέντο.
1: Εκεί φτάσαμε δηλαδή. Στο να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να έχουμε την απέτηση
2: από
1: την Ελλάδα.
2: Δεν μπορείς να αρνείσαι τη μοίρα όταν σου φέρνει κάτι.
1: Όχι. Μπορείς όμως να την προσαρμόσεις. Να λες ότι εγώ έχω τόσο καλή ομάδα μεσοεπιθετικά. Να σου πω κάτι, στο παιχνίδι με τη Σερβία.
2: Όχι, δεν πρέπει να είμαστε καλοί αμυντικά. Ποιος είπε αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε και καλούς αμυντικούς.
1: Ακριβώς. Χαφ δεν έχουμε. Δεν είμαστε γεμάτοι, κύριε παιδί μου. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, άμα χτυπήσει ο Ζαφίρης, ας πούμε, θα έχουμε πρόβλημα στην πραγματικότητα. Εντάξει. Όμως από την άλλη, δηλαδή, συγγνώμη, επειδή έχω τόσο καλούς μεσοεπιθετικά, πρέπει να πάω μέσα στη Γερμανία για να παίξω φούρνο.
2: Ο Ιβάν το πιστεύει αυτό που λέω.
1: Ποιο?
2: Το πιστεύει. Δηλαδή, από τη στιγμή έχω πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς.
1: Ναι.
2: Τι κάνω? Δηλαδή, κάθομαι και σπάω το κεφάλι μου, ποιο θα βάλω, ποιο δεν θα βάλω. Όχι, τους βάζω μέσα. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τη Σερβία με 5. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι τα παίζαμε έτσι, με 4.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κλασικούς μεσοεπιθετικούς.
1: Ναι.
2: Όχι στο περίπου μεσοεπιθετικούς.
1: Όχι, όλοι. Τίγκα, περίπου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αυτός προσπαθεί και σου λέει: δεν θα βάλω εγώ στον μπάγκο, ξέρω εγώ τον Ταλαντούχο, επειδή πάω να πάρω ένα αποτέλεσμα, να το γεμίσω αμυντικούς.
1: Άρα, συμφωνούμε. Άρα είμαστε τέλεια. Ναι, ναι, συμφωνούμε. Ότι ναι, μεν έχουμε, ας πούμε, θα του βάλουμε τους ίδιους και άμα χρειάζεται, ας πούμε.
2: Με διαφορετικές εντολές, λίγο.
1: Με διαφορετικές εντολές. Παιδιά, παίξτε και λίγο πιο πίσω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μια χαρά. Όλα κομπλέ. Εντάξει, έχουμε πολύ καλή ομάδα, φίλε. Εντάξει, έχουμε, όταν λέμε, πολύ καλή ομάδα.
2: Έχουν αυτό το πράγμα το οποίο έλεγα εν απουσίαση. Είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη ενέργεια. Και η ενέργεια σε όλα τα σπορ πια. Σε όλα τα σπορ. Mm-hmm. Ακόμη και στα ατομικά σπορ, φίλε. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή το χαρακτηριστικό που κερδίζει.
1: Σωστά.
2: Αυτή η ομάδα δηλαδή σκάει, είναι σαν ηφαίστειο, σκάει από ενέργεια.
1: Ναι.
2: Και αυτό το πράγμα δηλαδή βγαίνει σε όλους. Ο ένας παρακινεί τον άλλον και όλο αυτό. Δεν είναι εκείνο το τεμπέλιασμα, ρε παιδί μου, τους έβλεπες μέσα. Α, και πώς το πω.
1: Έχει, ρε παιδί μου, πια γίνει πολύ ελκυστική. Τη βλέπει ο κόσμος, ανυπομονεί να τη δει, θέλει να πάει στο γήπεδο. Και όπως έλεγα και χθες. Τηλεφωνάκι, κάνε εισιτήριο για να γίνει παίζει.
2: Να σου πω κάτι. Και εδώ πιστεύω, χωρίς να ξέρω τα παιδιά, να έχω μιλήσει ή οτιδήποτε άλλο, να έχω βρεθεί εκεί, ότι θέλουν και αυτοί, δεν είναι μόνο ότι γουστάρει ο κόσμος να τους βλέπει.
1: Σωστά.
2: Και όλα αυτά, θέλουν και αυτοί να παίξουν για τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Γουστάρουν και αυτοί να παίξουν για τον κόσμο.
1: Να τα αποδώσουν τρόπο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θες να σου πω, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα. Νομίζω το συζητήσαμε με τον Μπάμπη που ήσουν προχθές μετά το διπλό. Όταν τελείωσε το παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν πανηγυρίσανε τρελαμένα.
2: Γιατί σου λέει, αυτό δεν μ' άρεσε εμένα.
1: Ναι, το πες κιόλας.
2: Αυτό δεν μ' άρεσε. Εγώ θέλω τη χαρά να. Η χαρά είναι για χαίρεσαι.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου,
2: η χαρά
1: το ξανακάνει,
2: δεν είναι για να σκέφτεσαι.
1: Ναι, αλλά το έχουμε ξανακάνει. Δεν κερδίσαμε και
2: μια καλή στιγμή.
1: Πήραμε διπλό στη Σκωτία, σου λέει. Εύκολα ανεβήκαμε λίγα άλφανε. Σου λέει όλα καλά κλπ. Μετά όμως τι κάναμε, δεν πήραμε.
2: Τη βραδιά εκείνη, Πέτρο, χαίρεσαι. Απ' την άλλη μέρα το πρωί, βάλ τα κεφάλια κάτω. Εκείνη τη βραδιά πρέπει να εκδηλώσει και τα συναισθήματα.
1: Και εγώ υπέρ αυτό είμαι, σου λέω. Και εγώ υπέρ αυτό είμαι. Πώς είπες, θα ποινικοποιήσουμε τη χαρά κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αυτό υπέρ είμαι, αλλά βγήκαν σου λέει ακόμα κάποια στιγμή, λέω ότι μας ωραίες γύρω.
2: Μήπως
1: στον αέρα.
2: Όταν βλέπεις κάποιον να χαίρεται με μια επιτυχία, θα τον πεις επιπόλαιο. Επιπόλαιο που χαίρεσαι.
1: Ναι, ναι, ή τι χαίρεσαι, δηλαδή, ή δεν ξέρω
2: τι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Και εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό να σου πω την αλήθεια, αλλά μπράβο, μια χαρά τα παιδιά τέλος πάντων.
2: Δηλαδή είδα πραγματικά μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία, είδα φάτσες έτσι, κάτω, σκεντρώπες. Λες και δεν έγινε τίποτα. Και αυτό το πράγμα, πρόσεξε, μπορεί να οδηγήσει να υπάρξει κίνδυνος υπεροψίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να μην χαίρεσαι, να νικάς τη Γερμανία μέσα στην έδρα της και να μην το πανηγυρίσεις, να μην βλέπω τη χαρά. Δηλαδή αυτό είναι και λίγο υπεροψία. Τι σημαίνει? Ότι εντάξει, μόνο δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο.
1: Ναι,
2: όχι,
1: ναι.
2: Έκανες κάτι σπουδαίο. Δεν μπορεί, δηλαδή, είναι λίγο υπεροπτικό, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Υπεροπτικό. Εντάξει, εμείς δεν το κάναμε λόγω.
2: Όχι, δεν σου λέω. Υπάρχει ο κίνδυνος, λέω. Ναι. Δηλαδή να πεις, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Κέρδισα την Ολλανδία, κέρδισα την Γερμανία, κέρδισα την Αγγλία, κέρδισα την Ισπανία. Κέρδισα... δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Κάτσε, ρε μεγάλε. Ποιον θες σου φέρουμε, δηλαδή? Να σου φέρουμε καμιά
1: ναι.
2: Γαλαξιακή ομάδα.
1: Ναι.
2: Πότε θα χάρεις?
1: Λοιπόν, η Ολλανδία επίσης, να σου πω ότι είχα μια δεκαριά απουσίες. Εντάξει, ότι πάει που δεν πάει, ο Χάκπο, ο Γετρούιδα, ο Κλάιφερτ, ο Μάλεν, ο Βίφερ, ο Ντεγιόνγκ, ο Μπρόμπεϊ, λείπουν δηλαδή κάπως οι παίχτες, αλλά έχουν και αυτοί οι άτιμοι.
0: Τι έχουν?
1: Έχουν πράγμα.
0: Δεν είναι Ολλανδία,
1: ναι, ναι. Έχουν και πολύ πιτσιρικαρία και βγάζουν. Δηλαδή αυτός ο Μέρντινγκ που βάλει τα γκολ, ας πούμε, είναι 23. Δεν θα παίζει άμα ήταν ο Μπρόμπεϊ και οι υπόλοιποι. Έχουμε οκ, πιθανότατα. Έχουν κόσμο. Θα του εξαφανίσουμε και αυτό να τελειώνουμε.
0: Γιατί βάζει τώρα παίζει.
1: Γιατί έτσι θέλω να του εξαφανίσουμε.
0: Του Ολλανδού, τι σου κάνανε αυτοί.
1: Θα πάμε να πάρουμε το UEFA Nations League.
0: Α, ήταν ο Ντάισεμπλουμ, δεν ήταν από εκεί. Ωραία.
1: Ναι.
0: Το θυμηθήκαμε. Αυτό δεν ήταν από εκεί. Ολλανδός,
1: από εκεί ήταν, έτσι. Κερδάνε αυτοί που σα χρωστάνε, βεβαίω. Θα τα ακούσει και ο Ντάισεμπλουμ, πώ το λένε. Πολύ ωραία να. Εντάξει. Τέλο πάντων. Αυτά. Με Γερμανία την Κυριακή αλλιώ. Εντάξει. Τη Σερβία την περάσαμε, πιθανότατα δεν νομίζω να αλλάξει.
0: Δηλαδή, με Ολλανδία και Γερμανία λογικά θα παίξουμε το ίδιο στυλ. Δηλαδή, όπως ό,τι οδηγίες θα δώσουν.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι.
0: Βάλ με Ολλανδία, αλλά δώσει με Γερμανία.
1: Το λέω από την άλλη πλευρά, ότι οι Γερμανοί θα ανεχτούν δεύτερη ήττα κτλ. Κάπως όσο να πει, είναι στο φτιάξιμο.
0: Τι πάνε να πει, δεν ανέχομαι. Τι πάνε να πει, θα σε ρωτήσω άλλο, ανέχεσαι. Μήπως ανέχεσαι. Θα του πει, όχι, δεν ανέχομαι. Άμα δεν ανέχεσαι, εντάξει.
1: Θα μπουν αλλιώ, δε Βασιλιά. Άμα παίζει τώρα. Πώς θα μπουν αλλιώ το μάτι τώρα, τι να λέμε.
0: Τι θα μπουν αλλιώ, τι εννοεί.
1: Πιο αποφασισμένοι για την νίκη.
0: Γιατί τώρα δεν ήταν αποφασισμένοι.
1: Δεν νομίζω και τόσο.
0: Δεν ήταν αποφασισμένοι.
1: Δεν νομίζω και τόσο.
0: Οι Γερμανοί δεν ήταν.
1: Όσο το έχουμε στο μυαλό μα. Σιγά μωρή Γερμανοί και Γερμανοί τώρα.
0: Όχι εντάξει, οι Γερμανικέ μηχανέ.
1: Σιγά το κράτο που είναι
0: εκεί. Πάντα στο τέλο κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι, κολοκύθια. Αυτό το θυμόμαστε όταν κερδίζουν. Όταν δεν κερδίζουν δεν λέμε. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Ικανοποιημένοι όλα καλά.
0: Όσο και να ψάξει για ειδήσει δεν θα βρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Καλά που είναι και αυτό το μπάσκετ τώρα ξέρω. Απασχολείται λίγο ο κόσμο. Γιατί κατά τα άλλα.
1: Μια χαρά είναι εσύ. Εντάξει,
0: εντάξει, okay,
1: ναι, ναι. Ευρωλίγκα
0: είναι και διπλή αγωνιστική τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν λες για πολλή εβδομάδα το που φεύγεις.
0: Όχι, όχι. Δεν το λέω, δεν μ' άρεσε.
1: Άσε μαζί, Βασίλη.
0: Δεν μ' άρεσε. Πε το εσύ.
1: Όχι.
0: Α σου κάνω παρατήρηση. Πε το. Θε να τρώνε εσύ, πε το.
1: Καλά.
0: Είπε ένα μια βλακία. Του πήραν όλοι μετά.
1: Ναι, αλλά το παραείπαμε.
0: Το παραείπανε γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο. Σκέψου κάτι άλλο, φίλε. Δεν θα πάει να πει αυτό.
1: Γιατί ρε, εσείς παλιοί δημοσιογράφοι που μας περάσατε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τη λευκή ισοπαλία, γιατί. Γιατί δεν το λέμε και το. Δεν
0: γιατί,
1: το έχω πει ποτέ
0: γιατί
1: έτσι.
0: Είναι.
1: Λευκή ισοπαλία, ωραία. Πες το κάπως αλλιώς, δε. Πονηρέ. Που λες εσύ να το
0: όχι,
1: πούμε αλλιώς.
0: Δεν λέω εγώ αυτό.
1: Πώς είναι λευκή ισοπαλία αλλιώς.
0: Ρε, παιδί μου, είναι λευκή.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Λευκή ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Κολοκύθια.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άσε δηλαδή,
0: το άλλο διαβολοβδομάδα, ποιο άλλο το λέει.
1: Αυτοί που αντιδράνε.
0: Το λένε Ισπανοί, το λένε Ιταλοί. Το λένε ποιο άλλο παίζει μπάσκετ. Το λένε οι Ρώσοι. Ποιο άλλο παίζει μπάσκετ.
1: Devil's Week.
0: Devil's Week. Τι Devil's Week, μωρέ. Κάνα Αμερικάνο το έχει πει εκεί από το Μινεσότα.
1: Μπράβο, ναι, κανένα τέτοιο. Από το Τέξας. Καραστέτσι και εμεί, άιτε το κουβαλούσαμε. Charity line και τέτοια. Γραμμή τη φιλανθρωπία.
0: Τι είναι αυτό, άλλο αυτό. Γραμμή τη φιλανθρωπία.
1: Οι βολέ είναι αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω τι είναι. Αλλά τι βλακία είναι αυτό, παιδί. Τι βλακία είναι αυτό, παιδί. Δηλαδή τα φάουλα τα λέμε από το σημείο της φιλανθρωπίας.
1: Από τη γραμμή.
0: Φιλανθρωπία. Τι ας πει ο φιλανθρωπία είναι, μπορώ να πω και τίποτα.
1: Έλατε. Γκουκ.
0: Γκουκ, τίποτα. Τι βλακίες είναι αυτά.
1: Μην μιλήσεις.
0: Η γραμμή της φιλανθρωπίας. Τι να πω, ρε φίλε.
1: Να σου πω, επειδή.
0: Αυτά με απομάκρυναν από τον μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά χθες είδες όμως.
0: Ναι, επειδή είναι dream team.
1: Όχι, επειδή είναι dream team, πώς να μείνει, αφού χθες τη γραμμή τη φιλανθρωπία πήγαινα από την ώρα. Δεν τα λέτε αυτά όμως.
0: Δηλαδή, ποιο
1: τα λέτε, 28 φορές.
0: Μια στιγμή. Στη γραμμή τη φιλανθρωπία, ποιο είναι ο φιλάνθρωπο.
1: Θα σου πω τώρα αμέσως, περίμενε. Περίμενε, θα σου πω ποιο είναι. Περίμενε, δώσουμε δευτερόλεπτα. Περίμενε. Θα γυρίσει ο Ολυμπιακό. Ο φιλάνθρωπο είναι. Ο Πούκλ, ο Πιτζάρο και ο Καντρούμ.
0: Αυτοί οι φιλάνθρωποι.
1: Ναι. Ήταν διαιτητές του αγώνα.
0: Δεν μας παρατάζω.
1: Μπορεί να του είπα και λάθος τώρα, δεν ξέρω.
0: Δεν μας παρατάζω. Δεν βγήκε ο Μπράντοβιτς και του είπε, παιδιά, είναι λογικό να κερδίσω ένα στους βολές. Μάθετε λίγο μπάσκετ. Φέρετε και τον Μπράντοβιτς. Σας τα λέει. Ναι. Δεν θέλετε να ακούτε.
1: Και δεν ακούτε
0: μετρήστε. Καθίστε, καθίστε, μετράτε. Okay.
1: Πιζάρο. Ισπανός. Και Καρντούμ. Κροφ. Αυτή είναι η διαιτητέ.
0: Καρντούμ, άμα έβγαζε το μη, θα ήταν ουίσκι.
1: Το ουίσκι είναι ωραίο. Ναι. Special ουίσκι, πιο ακριβό από τα άλλα. Ναι. Να σου πω, αυτόν τον Google τον έχω ξανακούσει. Μάλλον.
0: Google.
1: Google.
0: Google.
1: Κάτι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Δεν βάζουμε λίγη μουσικούλα.
1: Γιατί να βάλουμε μουσικούλα, αφού σε δύο λεπτά να μιλάμε.
0: Να μεγαλώσουμε λίγο το διάλειμμα.
1: Δεν παθαίνει τίποτα. Περίμενε, ανάμενε.
0: Δεν παθαίνει.
1: Γιατί πήραμε παίχτη Ολυμπιακό και δεν το λε όμω.
0: Τι είδε.
1: Α, ναι. Εγώ δεν τα λέω.
0: Ποιον.
1: Τον Σάμι Μέχελεμ.
0: Μέχελεμ.
1: Μέχελεμ.
0: Μέχελεμ.
1: Ναι. Γαλλοαλγερινό εξτρέμ 18 ετών. Δεν θα είναι καλό.
2: Αυτό δεν είναι για τον Ολυμπιακό Β, αλπέτο.
1: Γιατί. Άμα είναι καλό, θα τον βάζουμε στον Ολυμπιακό Α. Δεν κατάλαβα. Okay. 43 συμμετοχέ, τι θε παίζει.
2: Αφού είπε εξτρέμ.
1: Α, ναι, το πανέξ. Ο εξτρέμ είναι δεξιά άκρο τη μισθοποιητική γραμμή. 43 συμμετοχέ, 3 γκολ, 2 assist. Εσύ το πράγμα. 43 συμμετοχέ έβαλε 3 γκολ και του 2 assist. Και τι τον πήραμε, τέτοιου έχουμε.
2: Στον Ολυμπιακό Β.
1: Δεν έχουμε.
2: Δεν ξέρω. Πήραμε για ενίσχυση.
1: Άσε με τώρα, έρχονται οι ξένοι για μας παίρνουν τις δουλειές να μην τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά τα που λέτε. Άντε 17, άντε 18. Όχι. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Όχι. Δεν είναι μεταγραφή αυτή. Τελειώσαν οι μεταγραφές. Τώρα τέλος Σεπτέμβρη είναι ελεύθερη. Άλλη μια μέρα έχουμε δηλαδή. Μπας και πάρει τίποτα ο κύριος Γιάννης κανένα ακόμα κανένα ελεύθερο. Ποιος είναι να δεις που ήταν ελεύθερος ένας Ρώσος, Κροάτης, Ουκρανός, κάτι τέτοιο. Πολύ δυνατός. Α, ο Ζιτσέγκο νομίζω. Είναι ακόμα
2: Ζιτσέγκο.
1: Ναι.
2: Ελεύθερος.
1: Νομίζω ακόμα είναι.
2: Άντε ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι αυτός.
1: Σιγά, ναι, άρρωστο.
2: Ναι, άρρωστο είναι ο Ζιτσέγκο ακόμα.
1: Αυτός Arsenal City και τα λοιπά, Ζιντσέγκο.
2: Ναι.
1: Καλώς ο Αλεξάνδρ Ζιντσέγκο, ναι. Είναι και λοιπά.
2: Ε? Πόσο είναι.
1: 2020, α όχι, 2020 παντρεύτηκε. Είναι 29.
2: Oh. Τι έπαθε. Καλή περίπτωση. Τι έπαθε αυτός και έμεινε χωρίς ομάδα.
1: Ξέρω κι εγώ.
2: Μάλιστα, λοιπόν, θα το σκεφτούμε αυτό. Πάμε τώρα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να τυπώνει δρακά του.
1: Άντε, πάμε.
2: Και σε κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό, 4, 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά. Θα γυρίσει. Σε 7 λεπτά είμαστε πίσω ακριβώς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Τη δεύτερη νίκη του στη φετινή EuroLeague αναζητά απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Villeurbanne στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Από ο τραυματίας Ερνάν Γκόμεθ που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Eraspor και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9 και 5 η αναμέτρηση Μακάμπη Πεσίκτας. Με δύο τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιά έκανε τη διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκόρα 93-91 επί της Ζαλγκίρης στο Κάουνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί τον Μιλουτίνοφ και στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Πολώνια. Δυναμική επιστροφή έκανε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κερδίζοντας στη Γαλλία την Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Στην πορεία του αγώνα είδα την ομάδα που ήθελα, σχολίασε ο Βασίλης Πανούλης. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι. Νοκάουτ ο Χουγκάζ, πιθανή η συμμετοχή του Αμερικανού Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30 και μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports 4. Χωρίς τον τραυματισμένο Γιώργο Βαγιανίδη θα δούμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στους εντός έδρας αγώνες της εναντίον της Ολλανδίας και της Γερμανίας αύριο και την Κυριακή για το Nations League. Το απόγευμα η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνιαν. Με δύο γκολ του Γιαμάλ, συν δύο από τους Πομπίλ και Νίκου Γουίλιαμς, η Ισπανία συνέτριψε με 4-1 την Κροατία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Άνετη νίκη της Αγγλίας στην Τσεχία με 2-0 και σκορέρ τους Γκόρντον και Κέιν. Η Εθνική Παίδων έχασε 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία και αποκλείστηκε από την τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρόστιμο 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Λεύσκη και την ΛΑΣΚ. Ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες του Champions League στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και την Manchester City. Πρόστιμο ύψους 35.500 ευρώ της UEFA και στον Παναθηναϊκό για παραβάσεις στις αναμετρήσεις των Πρασίνων με Τσέσκα και Χράντς Κράλοβε. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας του ολοκλήρωσε χθες ο Λεβαδιακός, φέρνοντας στη χώρα μας τον 34χρονο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι, ονομαστός για τις 108 συμμετοχές του στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, αλλά και από την καριέρα του στην Άρσεναλ για 8 χρονιές. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από τη δεύτερη ομάδα της Λεκία Βαρσοβίας, απέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας θα προσθεθεί και ο γαλγερινός εξτρέμ Σαμί Μοχάμελ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή την ώρα κοντράρει τον Αργεντινό Ετσεβερή στον πρώτο γύρο του Ιαπωνικού Open στο Τόκιο. Στο κατάμεστο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Μύρνης, η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου τήθηκε με 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βάκη Σπακ, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλατασαράι. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλλας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκη Σπακ και στις 8, ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γαλατασαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β'. Στην απόκτηση του 22χρονου χαφ Γιώργου Κωνσταντακόπουλου προχώρησε η ΑΕΛ την τελευταία μέρα των μεταγραφών ελεύθερων παικτών. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι αγώνες Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυράκης Άρης Νικαίας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Handball Γυναικών θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ Προσοτσάνη στις 3 το μεσημέρι. Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο σοκαρίστηκε το πρωί της Τετάρτης με την είδηση της δολοφονίας του πρόεδρου της Μπότεφ Μπλόβτιβ, Ήλιγιαν Φιλίποβ, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και αφεντικό μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών, εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα. Μήλος έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Κριστιάνου Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του, χωλωμένος με την μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζεσούς στον εκτός έδρας 2-1 επί της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Νέα επίθεση δέχτηκε ο Τζιάννη Ινφαντίνο από τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ σε ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι μεγαλύτεροι από το ποδόσφαιρο και προσπαθούν να το ξεπουλήσουν, απονέμοντας ακόμα και βραβεία ειρήνης χωρίς καμία συνεννόηση ή κριτήριο. Ήταν τα σκληρά λόγια του Προέδρου της UEFA κατά την ομιλία του στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους...
2: Λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα

0: αγαπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
1: Άκου τη φύση.
2: Νιώσε το ρυθμό. Ζήσε την εμπειρία.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο πρώτος ορεινός ημιμαραθώνιος σε περιμένει στη Βιτίνα Αρκαδίας. Δύο διαδρομές 23 και 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην ομορφιά του Μενάλου.
2: Έλα να τρέξουμε μαζί εκεί όπου το δάσος γίνεται εμπειρία.
3: Βιτίνα Forest Trail. Η φύση σε καλεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Oh, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
7: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε Era Sport.

0: ήξερα ότι θα το κάνεις.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ποιο, ότι άργησες τόσο.
1: Άκουγα το τραγουδάκι.
0: Ναι, το ναι. Τραγούδι είναι στη μέση τώρα.
1: Δεν είναι στη μέση, ένα λεπτό θέλει. Ωπα!
0: Αφού δύο λεπτά ήταν το τραγούδι.
1: Όχι, δεν ήταν, ήταν 2 και 45. Mm. Έχω σκονάκι και τα βλέπω όλα.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, μη στέλνετε, σας παρακαλώ τώρα. Δεν έχουμε εισιτήρια τώρα, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να είχατε μεριμνήσει. Να μπείτε νωρίς, να πατάτε το refresh, να γίνει δουλειά, να κλείσετε εισιτήρια για το ένα και το άλλο.
0: Έτσι είμαστε εμείς, φίλε. Εμείς περιμένουμε να δούμε.
1: Στο
0: άμα,
1: τέλος.
0: Άμα κερδάμε, θέλουμε εισιτήριο. Άμα δεν κερδάμε, δεν θέλουμε εισιτήριο. Έτσι είμαστε. Δεν θα κάνεις τώρα. Μας αλλάξεις τώρα.
1: Αλλαγές ώρας διεξαγωγής αγώνων. Όπα, για περιμένε. Ήρθε μια ενημέρωση μόλις. Τι έγινε, μπρο. Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχή τη Δήμα κλπ. Παναθηναϊκός Αστέρας θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 7.30 αντί για. Στις 5.30 αντί για 7. Να το κύριο Γιάννης είπε θα βάλει όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού στις 5.30. Ένατη αγωνιστική. Θα διεξαχθεί την Κυριακή 1.11 στις 7 αντί για 9. Μάλιστα. Ηρακλής Πα. Όλο του Παναθηναϊκού είναι, ρε. Τα άλλαξε όλο ο κύριο Γιάννης, ρε. Ρε δεν άφησε τίποτα, ρωτήσε ο κύριο Γιάννης. Ρε κύριε Γιάννη. Με λίγα λόγια, όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στις 5.30. Όλα. Εκτός από το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θα γίνει 7 αντί για 9. Μάλιστα.
0: Εσύ, ο άλλος κύριος Γιάννης, για ποιον εσύ λες τώρα για τον Αλαφούζα.
1: Ναι, είχε ακουστεί ότι θα τα πάει τα μάτια του 5.30 όλα τα εντός έδρας. Αυτό και έγινε. Εκτός από το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θα πάει 7.
0: Ο άλλος ο κύριος Γιάννης.
1: Ποιος?
0: Που δεν κάνει χάρες.
1: Ναι.
0: Πήρε τον Ελνίνη.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: 161 συμμετοχές, 6 τέρματα και 10 ασίστ με την Arsenal.
1: Ναι.

0: Έτσι. Τι έχει πάθει τώρα, τι έχει πάθει, δηλαδή.
1: Είδαμε ότι δεν ξεκινήσαμε ξέρεις, καλά.
2: Αυτό είναι ρε παιδί μου που παθαίνουμε εμείς.
1: Τι παθαίνουμε. Τι παθαίνουμε, ρε παιδί.
2: Εμείς που έχουμε ζήσει τα πάντα, ας πούμε. Ξέρεις, έχεις ζήσει τα πάντα και μετά θέλεις να πας να αράξεις τη λιβαδιά. Δηλαδή, ξέρεις. Αυτό το πράγμα.
1: Τώρα σοβαρά.
2: Τι να πω.
1: Γιατί ο Ελληνένη νομίζει τη λιβαδιά θα μένει.
2: Ναι.
1: Ναι, καλά.
2: Πού θα μένει.
1: Ή στο βουνό εκεί, όπως το λένε, Αράχοβα.
2: Αράχοβα.
1: Ή σε καμιά Αθήνα, ναι. Και θα πήγαινε έρχεται. Για να δω, να το περίμενε. Η επανεμφάνιση της Νότης Φαγιανάκη. Δεν θα ήταν ψέμα, ρε, εσύ, αποκλείεται.
2: Εσύ είπες ότι μπορεί να ήταν ψέμα. Αυτός λέει ψέματα.
1: Εγώ είπα ότι μπορεί να είναι ψέμα και όπως βλέπεις είναι ψέμα. Ξεκινάει η κυκλοφορία συλλεκτικών βινιλίων. Με επιτυχίες του τραγουδιστή που έχει υπογράψει ίδιος.
2: Αυτή είναι η επιστροφή του.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι η επιστροφή.
2: Να πάρει βινιλίο.
1: Αυτή είναι η επανεμφάνιση.
2: Δεν έχει πικάπ, δεν πειράζει. Επίσης είναι να πάρει του δίσκου. Δεν ξέρει καμιά φορά.
1: Σουβέρ.
2: Δεν ξέρει, μπορεί να σου στείλει από το Λίσμπερν.
1: Κάνα πικάπ. Θα το στείλει ένα πικάπ
2: τώρα που άρχισε να ζητά. Ζήτα και πικάπ τώρα. Ξέρει, το θέμα είναι μη σου πει ο άλλο την πρώτη φορά ναι, εκεί που ζητά. Άμα σου πει, ναι,
1: δεν ζήτησα. Φίλε, δεν ζήτησα. Προσεφέρει την άνθρωπο.
2: Εντάξει,
1: δεν το πάμε.
2: Τώρα θα προσφερθεί. Μπορεί να έχει κάνα πικάπ εκεί, ξέρει. Εντάξει. Άμα του περισσεύει, λέμε.
1: Να έχει δύο δηλαδή. Ή ένα και να μην το θέλει. Άσε μα ρε. Να λοιπόν, αυτή είναι η επανεμφάνιση, παιδιά. Εντάξει, ωραία.
2: Ελληνένει, πόσο είναι, 34.
1: 34, μια χαρά είναι.
2: Και 144 φορές με τη Βασιλεία. Ενώ έχει περάσει και από Μπεσίκτας και κάτι άλλο.
1: Είχαμε κάνει κάτι
2: Αλ Τζαζίρα. Υπάρχει ομάδα Αλ Τζαζίρα.
1: Με δουλεύει.
2: Κανάλι, ξέρω.
1: Και κανάλι και ομάδα.
2: Η ίδια. Που έχει το κανάλι, έχει την ομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι είναι μόνο κανάλι. Αλ.
2: Ναι, είπε όμω ότι υπάρχει. Πάνω από
1: αυτό. Αλ Τζαζίρα ομάδα.
2: Αλ Τζαζίρα ομάδα.
1: Αλ Τζαζίρα και είναι και είμαστε και πρώτοι, άμα θες να ξέρεις.
2: Σε ποιο. Πού είναι τώρα αυτό.
1: Ηνωμένα.
2: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Ναι, ναι. Η ΑΕ.
2: Μάλιστα. Κοίταξε τον. Ρε παιδιά, εκεί στη Λιβαδιά τραβάτε καμία καλύτερη φωτογραφία του άνθρωπου.
1: Δεν είναι φωτογραφία, είναι βίντεο που ανέβασε ο ίδιος.
2: Και πού βρήκε το σήμα του Λεβαδιακού.
1: Πήγε εκεί στα γραφεία όταν υπέγραψε και λέει: Γεια σας, ήρθα στην ομάδα έτσι και έτσι.
2: Ναι, γιατί τι πάει να πει ότι δεν είναι από την ομάδα.
1: Το έκανε ο ίδιος, σου λέω.
2: Τι το έκανε ο ίδιος, δεν τον τράβηξε κάποιος από τη Λιβαδιά. Ποιος τράβηξε,
1: όχι, αυτό δεν είναι σέλφι. Όχι, ο Γιώργος έλειπε, όχι, όχι. Άλλο, μόνος το έκανε. Έλειπε, αυτό σου λέω μια κουβέντα.
2: Οκ.
1: Αλ Τζαζίρα είμαστε πρώτοι με 13 βαθμούς.
2: Εντάξει, άστε αυτή.
1: Μας καταδιώκει όμως η Αλ Αϊν που έχει επίσης 13.
2: Ελνένη, Πω, κάποτε.
1: Να σου πω, γιατί είσαι τέτοια κάψα τώρα με τον Λιμένη. Μπράβο το παιδί, ήρθε εδώ.
2: Όχι, όχι, λέω, όχι, μου θύμισε κάποτε τον έπαιρνα στο μάνατζερ.
1: Τον Ελνένη.
2: Ναι.
1: Έλα, σε ποιο μάνατζερ. Στο CM.
2: Στο CM, ναι.
1: Σοβαρά. Όχι, αποκλείεται. Το CM αφού τράβηξε μέχρι εσύ. Πόσο, 8-9.
2: Όχι, το football manager.
1: Μετά έγινε FM, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μπράβο Βασίλη. Καλός παίχτης. Ήταν σαν τον Ταρίμπο Γουέστ και τον Τζιγκάλκο.
2: Όχι, όχι, όχι. Ήταν ο παίχτης που έδινε ισορροπία στην ομάδα. Δηλαδή δεν ξέρω αν το κάνει αυτό τώρα. Δηλαδή τον έβαζε εκεί πέρα στο κέντρο. Κέντρο δεν είναι.
1: Κέντρο είναι μέσος.
2: Ήταν εκεί πέρα στο κέντρο και έδινε ισορροπία στην ομάδα. Αλλά μου τραυματιζόταν λίγο. Λέω στο μάνατζερ.
1: Έβγαζε τραυματισμού,
2: Εντάξει, τώρα το μάνατζερ όμως δεν έχει καμία σημασία. Μπράβο, welcome to Λιβαδιά.
1: Yes, welcome to Λιβαδιά. Γκρίκ σουβλάκι, τώρα τ' άλλο.
2: Να. Και ειδικά σουβλάκι στην Λιβαδιά.
1: Ειδικά σουβλάκι, ναι. Μύθος αυτό το ξέρεις, έτσι. Μύθος αυτό το ξέρεις.
2: Ναι, ρε. Το ξέρω.
1: Με τα λεωφορεία και λοιπά, γνωστή ιστορία.
2: Εντάξει, εντάξει, το ξέρω, αλλά οι Λιβαδιώτες εκεί αυτό το πράγμα το αρνούνται. Λένε ότι πραγματικά έχουν το καλύτερο σουβλάκι.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Από κάπου πρέπει να πιαστούμε πώς θα γίνει.
2: Το λέτε εσείς που ζηλεύετε, τέλο πάντων.
1: Λοιπόν. Οι Γερμανοί όπως και οι Σκοτσέζοι θα είναι πλέον πολύ υποψιασμένοι, λέει ο Σταύρος. Βεβαίως. Παιδιά, είδα Ολλανδία με Σερβία και είδα πως η Ολλανδία είναι πολύ γρήγορη μπροστά, θα έχουμε θέμα νομίζω. Γιατί εμείς είμαστε αργοί, δηλαδή γι' αυτό. Ή επειδή είναι πολύ γρήγορη, ούτως ή άλλως πρέπει να έχουμε το νου μας. Μήπως θέλει να πει αυτό ο φίλος.
2: Ναι.
1: Ο Ανδρέας. Λοιπόν, η ομάδα που παίρνει το. Μέτρο.
2: Το.
1: Το Euro θέλει να πει, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Μουντιάλ, αν το πάρει, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτή που παίρνει το Nations League, τι είναι, ρε παιδιά.
2: Εθνών το.
1: Ναι.
2: Και ακόμα έτσι λέγεται, Nations.
1: Ναι, Nations. Καλά, η κάτοχος του Nations.
2: Πετυχημένη.
1: Λοιπόν, γρήγορη απάντηση. Ο λαός απαιτεί στην κυβέρνηση Κοντού Παπα-Νικολάου για ακροματικότητες ρεκόρ. Τώρα εκπομπή δυο τους ένα τριωράκι κάθε μέρα.
2: Ποτέ.
1: Άρπατην.
2: Ποτέ. Αν παραδεχθεί ότι ο Ολυμπιακός είναι dream team και ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Ευρώπη.
1: Και ότι όλες οι βολές είναι σωστές. Ότι όλες οι βολές είναι σωστές. Μάλλον ότι και λίγες παίρνει.
2: Και
1: λίγες παίρνει. Θα πρέπει να πάρει 45.
2: Άμα δεν μπορεί. Και εγώ, άμα παίξω με κανένα δίμετρο και τα λοιπά και είναι τέτοιο παίξω μπάσκετ, ολοφάλου θα το κάνω. Τι θα το κάνω. Πώς αλλιώς θα τον κόψω.
1: Εντάξει, και άλλοι.
2: Πώς αλλιώς. Και θα ζητήσω τα φάουλ να είναι μέχρι να αποβάλλεσαι στα 50, όχι στα 5. Όλο φάουλ το κάνω.
1: Φάουλ, ναι, ναι.
2: Πάψω ένα χέρι, πάψω άλλο. Να η γονάτια, πώς αλλιώς θα σταματήσω.
1: Μέχρι να βάλει μυαλό.
2: Μέχρι να βάλει μυαλό.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάω λίγο Insta.
2: Να το πάμε ανάποδα.
1: Τι. Όχι ανάποδα.
0: Όχι
1: ανάποδα. Έρχονται μηνύματα και μετά σε μπερδεύει. Mm. Καλώς ήρθες. Εμένα μου έλειψες πολύ, λέει ο Γιώργος. Mm. Άρπατε. Πήγα εκδρομή για να περπατήσω μελαγχολικά στο μαγαζιτικό να σε ξεχάσω. Σύγχρονα στο μικρό καφέ και σε χρειαζόμουν σαν ερωτευμένος φούρναρης. Συγγνώμη, ακούσαμε πολύ μπακιντζή όσο έλειπες.
2: Δεν άκουσες.
1: Έτσι λέει ο Γιώργος.
2: Τι.
1: Ο Γιώργος, δεν είναι. Ακούσαμε πολύ μπακιντζή όσο
2: έλειπες. Ψέματα. Ούτε. Δηλαδή, πόσες μέρες ξέρω, τρία τραγούδια σε μια εβδομάδα. Τρία, ούτε καν. Τρία τραγούδια σε μια εβδομάδα.
1: Τι λίγα είναι.
2: Τρία τραγούδια σε μια
1: εβδομάδα. Λίγα είναι.
2: Όχι, ακουνότησε. Εδώ δεν πρόκειται να ακουστεί αυτό. Απαγορεύεται το αεροπλάνο.
1: Έλα. Καλημέρα, Φλαράκι μου. Δεν ήταν τυχαίο, λέει. Εμείς εδώ πάνω στο βορρά δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να δούμε την εθνική. Το κανονίζαμε τρεις μήνες πριν. Ο άλλος επέτειο γάμου έχει, λέει, και θα έρθει τούμπα να δούμε το μάτς. Επέτειο γάμου πόσα χρόνια.
2: Εντάξει.
1: Άμα είναι 40 χρόνια, κλαϊμάει σιγά.
2: Πάλι καλά που θυμάται πότε είχε επέτειο γάμου.
1: Ναι. Τώρα που λέτε διαβολοβδομάδα και charity line στο τένις στο 0, το λένε love. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή.
2: 15 love.
1: Είχαμε μπει σε. Να το. Περίμενε. Καλημέρα. Αφιέρωμα στον Πακυρτζή είχαμε. Βλέπω τα μηνύματα έρχονται ένα-ένα. Κανόνης Παπα-Νικολάου, θα μας καταστρέψει εδώ την εκπομπή. Αχ. Πρέπει να ξεκάσω ελεύθερα, λέει ο Θάνος. Γεια σου, ρε Θάνο. Όχι στο στόμα, λέει. Δώρο, δώρο, λέμε. Ακούς. Δώρο μου το έκανε ο άνθρωπος. Το λέει. Ότι μου το έκανε δώρο. Ο Θάνος.
2: Ο Θάνος.
1: Αυτά τα τζιμπράγκαλα, ναι. Ο Βασίλης, αν θέλει 5 φορές πάνω η τιμή μέχρι να σταματήσει τους χειμερινούς κολυμπητές. Ποιος ξέρει τι έκανε στο ζωή, θα έκανε έσχη, όρια.
2: Είναι πάντα μετανιώνουμε όταν δεν έχουμε κάνει όρια. Δηλαδή αυτό μετανιώνω. Άρε, θα μπορούσα εδώ και πάλι το μυαλό. Αυτό δεν έκανα δυστυχώς και το μετάνιωσα. Έπρεπε να παίζουμε μόνο ο χειμερινός κολυμπητές, αλλά δεν έγινε.
1: Αν ο Σάλιακας θα παίξει αύριο, θα παίξει γιατί ο Σάλιακας. Γιατί ο Βαγιά έφυγε τα πίσω μπρος. Φεύγει σήμερα, μάλλον τα πίσω μπρος.
2: Τι εννοείς, μωρέ, μίλα ελληνικά. Τι τα πίσω μπρος.
1: Φεύγει ο Βαγιανίδης από Θεσσαλονίκη και παίρνει πίσω στη Sporting. Γιατί το τραυματισμό του θέλουμε να τον διαχειριστούμε για να μην μας φύσει πολύ.
2: Είδες που σε ρώτησα και τα εξήγησε ωραία εδώ. Ναι. Τι τα πίσω μπρος είναι εδώ.
1: Φεύγει από Θεσσαλονίκη. Φεύγει,
2: βάγει τα πίσω μπρος. Ναι. Βγάζει νόημα τώρα αυτό.
1: Ο κόσμος τα κατάλαβε. Και εσείς και από την άρτα υποθέτησε. Έπρεπε να το πάρεις χαμπάρι με τη μία. Έπρεπε να τον ισχύσεις κιόλας.
2: Δεν το κατάλαβα.
1: Να σου πω, φτερνίστηκα κανένα δύο φορές λες να κρυώσα.
2: Ορίστε.
1: Φτερνίστηκα κανένα δύο φορές λες να κρυώσα.
2: Σίγουρο.
1: Εκεί στο Άγκμπουργκ έχει 30 βαθμούς και εδώ πέρα έχει 5. Φαγώθηκες. Γκαντέμι.
2: Μαυρογουρλίδης.
1: Έλα, Πετράν!
2: Τι τορμός αλκοολικός.
1: Γεια σου, ρε Γιγαντά. Ναι, έτσι υπογράφει.
2: Είναι αλκοολικός άνθρωπος, γι' αυτό το λέω. Έτσι υπογράφει. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι υπογράφει, ναι, ναι.
2: Αντώνης Πετράν, καλημέρα. Κάνε εισιτήριο για εθνική.
1: Στο είπα.
2: Είναι λέει, ο κουμπάρος όμως του Νταούτη.
1: Του Νόντα, ναι, ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό. Ποιος είναι ο Νταούτης.
1: Ο Νταούτης είναι ένας μπουζουκτσής. Μεταξύ άλλων.
2: Ωραία.
1: Ναι. Και σου λέει.
2: Είναι κουμπάρος.
1: Ναι. Ναι. Και σου λέει, αν με φτιάξεις.
2: Πόσες κουμπαριές έχει κάνει ο Νταούτης.
1: Δεν ξέρω. Σου λέει, αν με φτιάξεις, επειδή είμαστε, έχουμε και μια γνωριμία.
2: Με τον Νταούτη.
1: Με τον Νταούτη, αλλά σου λέει και εγώ κοντά είμαι.
2: Ναι,
1: Αντώνη, δεν έχω εισιτήρια.
2: Τώρα ο Μπουζουξής πού παίζει.
1: Στο Κανταράκι.
2: Στο
1: Κανταράκι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Μαγαζί, ρε, τι είναι.
2: Πού είναι.
1: Στη Λυκόβρηση.
2: Στη Λυκόβρηση.
1: Θυμάσαι μια φορά που είχαμε κάνει ένα ρεβεγιόν εδώ ηχογραφημένο. Ήρθες κάτω καθόλου να φας καμιά πίτσα, να πιεις κανένα τζιν.
2: Όχι, ρε, μπάδα.
1: Δεν ήρθες. Το γράφαμε, ρε. Στο στούντιο του Μίκη Θεοδωράκη σε πήγα, ρε.
2: Πότε μωρέ.
1: Ο 40 ήταν νταλαβριτζής. Πόσα χρόνια πάνε.
2: Ο Τάσος. Γεια σας, καλή εκπομπή. Dream Team. Μαζί με τους διαιτητές ο Νίσ Βασίλης.
1: Ορίστε. Στο λέει
2: όμως. Γελάσαμε. Γελάσαμε. Βλέπετε και έχετε χάσει. Δεν ξέρετε πού να στρίψετε. Ο Σπύρος. Τι λέει, μια πινακίδα με σπρέι γραμμένη είναι σιγά το χωριό.
1: Βάλε
2: τον μπλοκ αυτόν.
1: Όχι.
2: Πώς γίνεται μπλοκ εδώ.
1: Δεν γίνεται.
2: Είπε για τους Κωστακιούς τέτοιο
1: πράγμα. Είπε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
2: Είναι το μόνο χωριό, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, welcome to Κωστακιούς. Κωστακί.
2: Το Κωστακί, έτσι το έγραψα.
1: Το Κωστακί.
2: Welcome to Κωστακί.
1: Κωστακί, κι ή κι με γιώτα και τέλος. Α, κι, γιώτα, όμικρον, γιώτα.
2: Ναι. Γιώτα, όμικρον, γιώτα. Αλλά θέλω να σου πω, είναι το μοναδικό χωριό εκεί πέρα, ξέρω από όλο εδώ. Το οποίο είναι τετραγωνισμένο.
1: Δηλαδή?
2: Τετράγωνα, μπλοκ, τετράγωνα. Όλα το 90%
1: αλφαδιά, δηλαδή, εννοείς.
2: Των χωριών στην Ελλάδα είναι ένας δρόμος στη μέση και σπίτια από εδώ και από εκεί.
1: Σωστά.
2: Αυτά είναι τα χωριά στην Ελλάδα. Κωστακί είναι το μόνο χωριό το οποίο τετράγωνα.
1: Τι τετράγωνα.
2: Καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, να σου πω.
1: Και απόψε τα τετράγωνα στο σπίτι που γυρίζω. Μου φαίνονται οχτάγωνα και το τοπίο γκρίζω. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
2: Ποιο είναι, ναι, το πιο μαθηματικό, το λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
1: Το πιο μαθηματικό τι?
2: Το πιο μαθηματικό φαΐ που υπάρχει.
1: Μαθηματικό φαΐ.
2: Το ποιο είναι εκείνο το φαΐ, το φαγητό.
1: Η μπριζόλη.
2: Το οποίο.
1: Ποιο?
2: Έχει βγει πραγματικά από μαθηματικούς.
1: Μη με νευριάσεις, κακομοίρη. Άμα είναι καμιά βλακία, δεν θα το ξαναφάω. Ποιο είναι, τα αυγά?
2: Νίκο, πες μου, ποιο είναι το πιο μαθηματικό φαγητό που έχεις φάει?
1: Α, τον κάψει τον άνθρωπο τώρα, τι χρωστάει, φίλε.
2: Λοιπόν, είναι η πίτσα. Γιατί?
1: Γιατί,
2: γιατί πάντα σερβίρεται σε τετράγωνο κουτί,
1: ναι,
2: είναι στρογγυλή, κύκλος, ναι, και ναι, τρώγεται σε τρίγωνα κομμάτια.
1: Ψαγμένο. Ποιήσον 3,14. Ξέρεις τι είναι το πύρε?
2: Ξέρω τι είναι το πύρε.
1: Ξέρω.
2: Ξέρεις πόσες φορές έχω μείνει εγώ στην τάξη από το πύρε. Ξέρω τι είναι το πύρε. Στον ύπνο μου το βλέπω.
1: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να εμφανιστεί κάποιος και να βγάλει την πίτσα σε στρογγυλό κουτί. Τι την έχουν ζητήσει?
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το έλεγα πότε, χθες ή προχθές. Είμαστε που το λέγαμε. Είναι όποιος το βρει αυτό έχει γίνει δισεκατομμυριούχος.
1: Δηλαδή.
2: Εδώ και 60 χρόνια δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο συσκευασίας για την πίτσα από το τετράγωνο κουτί. Αυτό που είναι τώρα.
1: Γιατί
2: δεν βρίσκεται. Κάτι
1: άλλο. Άμα βάλει ένα στρογγυλό κουτί, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι θα γίνει?
1: Δεν θα κλείνει, ας πούμε.
2: Δεν θα κλείνει. Δεν.
1: Θα τη βάλουμε καπακωτή, κλάουν κατευθείαν.
2: Ναι, καλά, κάνε εσύ καπακωτή.
1: Και,
2: και είχαν προσπαθήσει να κάνουν και τέτοια, αλλά δεν πέτυχε με τίποτα. Ξανά στο τετράγωνο κουτί. Τετράγωνο κουτί, στρογγυλό φαγητό και τρίγωνα κομμάτια.
1: Υπάρχουν και κάτι μεγάλες πίτσες που βγαίνουν σε τετράγωνα κομμάτια, να τους πεις όλους αυτούς τους ξύπνους.
2: Τετράγωνα.
1: Ναι.
2: Άσε ρε τώρα.
1: Ναι, ρε, γιατί είναι καλούκες,
2: ρε. Όταν τα παίρνεις στο τέτοιο. Όταν
1: όχι,
2: τα παίρνεις κομμάτια.
1: Είναι θηριώδη, ρε. Οι πίτσες είναι θηριώδης. Είναι πολύ μεγάλες. Και τις κόβουν σε τετράγωνα, γιατί γίνεται.
2: Σοβαρέψε.
1: Ναι, ναι, ναι, άκου που σου λέω. Θα σου στείλω μία το βράδυ στο σπίτι.
2: Από το Augsburg, πού σου πω πώς ήρθες.
1: Θα σου στείλω μία το βράδυ στο σπίτι, θα δεις. Αλλά θα τη φας όλη. Γιατί έχει 24 κομμάτια και τέτοια, κατάλαβες, δεν είναι μικρή. Και την κόβουν σε τετραγωνάκια. Άσε να το δω λίγο αυτό με το κουτί.
2: Αν το λίγο βρεις, έγινες δισεκατομμυριούχος.
1: Σώπα, μωρέ.
2: Σώπα.
1: Έλα, μωρέ.
2: Πες του με εμένα πώς και μετά σε κερνάω, όχι τέτοια, όχι σπρέι για να κοιμάσαι,
1: ναι,
2: ό,τι θες να σε κερνάω, δίσκους, σφακιανάκι. Θα έχεις το σφακιανάκι κάθε μέρα έξω από, τέτοια,
1: όντως,
2: έξω από το σπίτι.
1: Ωραία, άσε το δω τώρα.
2: Στον καράζ που φεύγεις για το μηχανάκι, να σου τραγουδάει για καλό δρόμο. Σου πω εγώ.
1: Λοιπόν. Εσύ τόσο δύσκολο να φτιάξει ένα στρογγυλό κουτί για να βάλει μέσα την πίτσα.
2: Δεν μπαίνει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να
2: δεν μπαίνει.
1: Θα τη φτιάξει.
2: Δεν
1: έτσι
2: μπαίνει, δεν είναι λειτουργικό. Πώς θα το πω.
1: Θα φτιάξει ένα
2: το άλλο κουτί. Ανεβαίνει από πάνω το στρογγυλό το κουτί.
1: Ναι.
2: Πώς θα ανεβαίνει το στρογγυλό?
1: Δεν θα ανεβαίνει, θα το κάνουμε χωρίς να είναι ενωμένο.
2: Πέτρο, κάντο.
1: Δεν θα είναι ενωμένο κάντο, το κουτί με, το, με τη βάση.
2: Κάντο, έστω και σε ζωγραφιά.
1: Θα μπαίνει σαν καπάκι, κλάου.
2: Τον άνθρωπο.
1: Δεν το λένε που το κάνουν γιατί δεν χωράει μέσα τα αντιλιβεράδικα τα μηχανάκια, γι' αυτό το κάνουν.
2: Εντάξει.
1: Το πιο μαθηματικό φαγητό.
2: Λέει. Πλεσκάβιτσα το σέρβικο μπέργκερ. Λέει ο Γιάννης.
1: Α, μπέργκερ θα με στέλνεις να φάω. Καλά που δεν έφαγα.
2: Και αυτός λέει άλλο τέτοιο, άλλο πιάτο. Εγώ σου είπα καρατζόρτζεβα. Αυτός λέει άλλο πιάτο.
1: Α, ναι, πλεσκάβιτσα το είδα.
2: Πλεσκάβιτσα το είδα. Πλεσκάβιτσα δεν ξέρω που τον έζησε.
1: Ναι, το είδα, το είδα. Το πέτυχα.
2: Καρατζόρτζεβα. Διάβασε κανένα μήνυμα γιατί έχει τεμπελιάσει.
1: Καρατζόρτζεβα είπε.
2: Καρατζόρτζεβα είπα.
1: Σα στάση τρένου είναι αυτό το πράγμα.
2: Κάτι άλλο μου θυμίζει από τα Καρατζόρτζεβα.
1: Το τρένο τη Καρατζόρτζεβα δεν έκανε παλιά.
2: Ήταν φαγητό, το τρώγανε, λέει. Είχε στείλει ένα φίλο. Είχε στείλει ένα φίλο και λέει ήταν βασιλικό πιάτο αυτό.
1: Τι λέει, πώ το είπαμε.
2: Α το τώρα, ρε παιδί.
1: Καρατζόρτζεβα.
2: Τι είναι αυτό με τα γκουγκλάρια.
1: Καρατζόρτζεβα το είπε.
2: Καμιά φορά ξέρω εγώ θα στείλει AI εδώ τα πάντα.
1: Καρατζόρτζεβα. Καρατζόρτζεβα. Ένα κιλό χοιρινό τρανς κομμένο σε λεπτές φέτες. Αυτό είναι.
2: Ξέρω εγώ. Τι βλέπεις εσύ τώρα.
1: Έτσι λέει εδώ. Ο Γιώργος Τσουλής. Τσουλής. Μάγειρας μάλλον είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, λειτουργία AI. Για εδώ. Αναλυτικά. Αναζήτηση. Ψάχνει μια ώρα. Η Καρατζόρτζεβα. Σερβικά. Καρατζόρτζεβα σνιτσκλά. Σνίτσλα. Είναι ένα παραδοσιακό και ιδιαίτερα δημοφιλές πιάτο της σερβικής κουζίνας. Μάλιστα. Πρόκειται για ένα πληθωρικό, παναρισμένο σνιτσέλ από χοιρινό, μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο κρέας, το οποίο τυλίγεται σε ρολό και γεμίζεται με καϊμάκι.
2: Αυτό θυμόμουν ακόμα. Ρολό, το ρολό το θυμόμουν.
1: Ενώ στις σύγχρονες παραλλαγές προσθέτεται κίτρινο τυρί ή ζαμπόν. Το πιάτο δημιουργήθηκε το 56-57 από τον Μίτσα Στογιάνοβιτς. Καλό τριάρι αυτός, power forward, τεσάρι. Ο σεφ έπρεπε να προετοιμάσει ένα κοτόπουλο Κιέβου.
2: Κιέβου.
1: Από το Κιέβο πήραμε κοτόπουλο για να το φτιάξουμε στο Βελιγράδι. Για να το φάμε εμείς οι Έλληνες. Άσε μας, Βασίλη. Διακεκριμένη καλεσμένη. Οπα, για μια διακεκριμένη καλεσμένη. Αλλά λόγω έλλειψης πουλερικών, πρόσεξε, αυτοσχεδίασε χρησιμοποιώντας μοσχάρι και καϊμάκι.
2: Εγώ δεν θυμάμαι χοιρινό και παναρισμένο. Δηλαδή το θυμάμαι περισσότερο με,
0: Μουσχάρι, δηλαδή, να σου πω. Αλλά τι, να σου πω κάτι, αφού τσάμπα σας τα λέω, μωρέ. Τσάμπα σας τα λέω. Πήγαινε να φάσει ένα τέτοιο παραδοσιακό μπέργκερ εκεί πέρα.
1: Παραδοσιακά πάει, σερβίρεται, λέει, με σάλτσα ταρτάρ. Είχανε το 1955,
0: πόσο λέει. Μακδόναλτς εκεί πέρα τρώνε. Εκεί. Εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Φάγαμε μια φορά τέτοιο, γιατί ήταν το μόνο ανοιχτό. Ορίστε. Okay. Πίτσα χαβιάρι έχετε φάει?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα τρώγα.
1: Όχι.
0: Ευχαρίστω. Όχι, ευχαρίστω. Τρέχοντα τα
1: πλέον. Σωρά.
0: Αμέ.
1: Με τρώει μύτη με τον κολλό, κάνοντα. Λέγε.
0: Καλημέρα.
1: Να κάνουμε unboxing του λογαριασμού του μήνα live. Εκεί να δείτε views και κλάμα, λέει ο Θεό.
0: Τι είναι αυτό πάλι.
1: Unboxing του λογαριασμού, ζευγάρι. Δηλαδή, να έρθει ο φάκελο τη ΔΕΗ.
0: Α,
1: και να τον ανοίξει λίγο να δει πόσο είναι σήμερα, κατάλαβε.
0: Γιατί σα έρχεται ακόμα
1: εμένα
0: σε,
1: όχι,
0: σε χαρτί και τα λοιπά.
1: Έρχεται με mail. Σε χαρτί έρχεται μόνο το νερό. Mm. Γι' αυτό καμιά φορά το χάνω και ξανά μετά.
0: Καλημέρα, παιδιά, στο Σαρμπρίγκεν. Έχει 24 με 28 βαθμούς.
1: Αυστρία είναι το Σαρμπρίγκεν, ε.
0: Όχι, ρε, Γερμανία.
1: Γερμανία και αυτό. Το ίδιο είναι αυτή εκεί πέρα, όλοι οι ίδιοι.
0: Όχι, όχι. Ναι, εντάξει.
1: Πέτρο, αφού έφαγε την νικά, τι είναι αυτό. Έφερε την νίκη, θέλει να πει, μάλλον εκεί στο Deutschland. Έλα αύριο σαλόνικα για την εθνική. Θα πάμε για τσίπορο και καφέ το μεσημέρι και ουισκάρι μετά το μάτς. Αν ανέβει και έχει χρόνο, πάρε με τίλ να κεράσω. Θα πάρω άδεια από τη δουλειά. Για πάρτι σου, ευχαριστώ, ρε Γιώργο, αλλά με έφαγε το σύστημα. Και ο Βοτζάκη δηλαδή, αλλά ναι. Mm. Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Σαν να ήρθα. Μπορεί να μα πει ο κοντό πώ ήταν η βολή στον επιτελικό του Πάου Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Θε να δω πόσο ήταν, περίμενα να το δω.
0: 36-15, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Εντύνο, υπέρ του Πάου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, πάμε τώρα. Άστα.
1: Τα έχουν πάρει με τον Ολυμπιακό. Όσα δεν φτάνει λεπτά, κάνει κρεμαστάρια. Και ο Χριστόδουλο στο ανέκδοτο είχε να πει να ψοφήσει η κατσίκα του γύρω. Δεν κατάλαβα. Γιάννη. Δημήτρη, μάλλον. Άγγελο. Καλημέρα σε αυτό το υπέροχο δίδυμο. Εγώ πάντω βρακή μόνο από λαϊκή. Άντε να πάρουμε και κάποιο κατάστημα περιστασιακά, λέει ο Άγγελο, που είναι πολύ σωστό άνθρωπο.
0: Στι γιορτέ.
1: Λίγο να, ναι. Να έχω ένα, σου λέει, για τα γενέθλια. Πετράνε μα έλειψη. Γεια σου, ρε Φώτη. Καλύτερα έχει την εθνική μα. Ο Φουρνία μα τρέλανε χθε. Και το Βασίλη τρέλανε, παρακολούθησε ολόκληρο. Είδε και τα 40 λεπτά. Μπες
0: όλα.
1: Σοβαρά.
0: Όλα.
1: Έλα. Μπράβο, Βασίλη. Είδε σου κάνει ο DPG και η αφή. Άμα βάζουν λεφτά και τα λεπτά, γίνεται τι ωραίο ταλαβέρι.
0: Πω από Dream Team.
1: Dream Team, ε.
0: Όαση για τα μάτια. Αγόμοι τα μάτια μου λένε ευχαριστώ.
1: Πρέπει να βρει άλλο να λε όμω. Γιατί Dream Team δεν κερδάει με δύο πόντου.
0: Dream Team.
1: Είναι λίγοι.
0: Dream Team. Κανένα δεν μπορεί.
1: Συντρίμ Team.
0: Όλοι φτάνουν δηλαδή το μεγαλύτερο πράγμα που μπορούν να κάνουν. Κάτσε σε 9. Πάμε σε τίτλου.
1: Πάμε. Άντε πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ από 10 σε 15 λεπτά έως 20 λεπτά η έκπτωση των δηληστηρίων. Διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 για λήξη πρόθεσμα χρέη, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά στην υγεία του ανήλικος μαθητής παρασύρθηκε το πρωί από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Εκενώνεται το δικαστικό μέγαρο στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Στη διάσωση 90 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε τρεις νέες λέμβους στα νότια του Ηρακλείου προχώρησε το λιμενικό. Λήξη συναγερμού για την πτήση Ντουμπάι Τελ Αβίβ. Η αεροπειρατή ήταν καυγάς πιλότων. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο, 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: από το βάρο.
1: Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Πάπου προς πάπου. Άστο να πει από κάτω, δεν μας πειράζει. Άκου τι λέει, έχει δίκιο Πετράνη για πίτσα. Υπάρχουν πίτσες τετράγωνες που κόβονται σε τετράγωνα, αλλά είναι μεγάλες. Άρπατινα.
2: Ναι, μωρέ, δεν μπορείς να κρατήσεις. Σου πέφτει, ρε παιδί μου. Δεν πάει. Γιατί νομίζεις ότι έχουν γίνει τρίγωνα τα
1: είναι
2: κομμάτια.
1: Είναι καούκα του κουτί, σου λέω. Είναι μεγάλο, ρε φίλε. Είναι μεγάλο και το κουτί και είναι και τετράγωνη πίτσα μέσα.
2: Τετράγωνη πίτσα μέσα.
1: Ναι.
2: Οκ, okay, εντάξει.
1: Βγαίνει σε 24 κομμάτια σου λέω. Και 48 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Κάτι που πίτσα, η κανονική είναι στρογγυλή. Κάντε εσύ τετράγωνη, κάντε εσύ ρόμβο, κάντε εσύ ό,τι θες. Ναι. Όλα τα γεωμετρικά σήμερα. Η κανονική η πίτσα είναι στρογγυλή.
1: Ωραία.
2: Πάει.
1: Άμα θες να πάρεις μια μεγάλη όμως.
2: Μια μεγάλη και μια τέτοια. Α, εντάξει.
1: Δεν μπαίνει μέσα στον τηλεβεράδικο, λέμε.
2: Τι θες να αποδομήσεις τώρα, σπέζ, γιατί υποστηρίζεις.
1: Την πίτσα, εγώ να αποδομήσω, θέλεις, είναι δυνατόν. Αποδομήσω εγώ την πίτσα, για όνομα του.
2: Να πες ότι δεν είναι στρογγυλή η πίτσα, ότι δεν πάει σε
1: ότι υπάρχει και τετράγωνη, λέμε.
2: Ότι υπάρχει και τετράγωνη. Σου έχουν φέρει εσένα από εδώ στο σπίτι τετράγωνη πίτσα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ποιο έτσι.
1: Δεν μπορεί να σου πει τώρα το μαγαζί, πώς λέγεται.
2: Τετράγωνη πίτσα.
1: Ναι, σου λέω.
2: Μπα και παρήγγειλες ένα κομμάτι και σου έφερε εκείνο το λέω. Ατομική. Παιδιά, ψάχνει να βρει τώρα.
1: Μα αφού υπάρχει, ρε φίλε. Πώς τη λένε τη μεγάλη.
2: Μπα και κόλλησε σκοντίτιδα εκεί που πήγε τώρα και τα λοιπά.
1: Πώς το σκόλλησα.
2: Σκοντίτιδα.
1: Σκουντίτιδα, άκουσα.
2: Παιδιά μου δίνουν τετράγωνες πίτσες.
1: Το φελέκι μου, ρε.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Πώς λέγεται η μεγάλη τώρα, ρε. Όχι κόμπο, πώς λέγεται.
2: Ωραία, έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα η εκπομπή που ψάχνει να βρει ένα κομμάτι τετράγωνη πίτσα στο Google.
1: Το ρημάδι ολοστρόγγυλες που βγάζει να με σκάσει εκεί πάνω θεμάτων.
2: Κοίτα, εσύ να διαβάσω εγώ κανένα μήνυμα του κόσμου. Λοιπόν, ο Θάνος λέει ότι στο έκανε δώρο αυτό.
1: Άρπατη.
2: Ωραία, μπράβο, μπράβο.
1: Στο είπα.
2: Έλα, καλημέρα. Λέει, όχι, όχι στο στόμα. Χαχαχα, δώρο είναι. Μην ψεκάζει στο στόμα.
1: Και ο Χρήστος έγραψε.
2: Κάποτε θυμάσαι
1: και
2: αυτό.
1: Ήταν η αίσθηση με το.
2: Παιδιά, υπάρχει ακόμα μπαμπάκι. Αυτό. Αυτό δηλαδή για να μην μυρίζει αναπνοή που ρίχναν στο στόμα σπρέι. Δεν το θυμάστε.
1: Είχε και, ναι, εγώ το θυμάμαι. Είχε και κάτι. Κάτι λίστερινγκ που ήταν φλούδες, το θυμάσαι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα όταν ρίχνεις χημικά. Γιατί δεν μπορεί να είναι χημικά. Είναι.
1: Δεν είναι χημικό, είναι από φυτικά
2: τι?
1: Προϊόντα φτιαγμένα.
2: Τι φυτικά προϊόντα, μωρέ, φτιαγμένα.
1: Ναι, ναι, φυτικά προϊόντα.
2: Είδες κανέναν εκεί να πηγαίνει και να μαζεύει βατόμουρα και να τα κάνει έτσι και να τα κάνει σπρέι μετά.
1: Γιατί με βατόμουρο γίνεται αυτό το πράγμα. Μέντα γίνεται. Μέντα δυόσμο.
2: Μέντα. Ναι. Είδες κανέναν να μαζεύει μέντα και να πηγαίνει με τη μέντα να την κάνει.
1: Είδες κανέναν να μαζεύει μέντα να το κάνει μαστίχα. Τσίχλα. Πού την είδες. Στοιχείο. Στοιχείο δεν βάζει μέντα. Βάζει.
2: Όχι, εννοώ μαστίχα.
1: Να το. Το βρήκα.
2: Κοντέ,
1: το,
2: είσαι αστείος, να σε καλά.
1: Κοντέ.
2: Ναι. Κοίτα μου, μια χαρά.
1: 10 και 36.
2: Όχι, συνέχισε.
1: Στην λεκάρα. Άλλο νου είναι αυτό.
2: 10 και 36, τι λέει. Ωραία. Για τις βολές δεν ακούω τίποτα με Ζαλγκύρης. Λέω άλλος ο παδός Ζαλγκύρης. Μέσα ώρα 22 βολές έχει Ζαλγκύρης και χθες είχε μόνο 6. Κλαπς, κλαπς,
1: κλαπς. Δεν τα λες όμως αυτά, φίλε. Δεν τα λες όμως αυτά.
2: Άμα το λες στο μεταξύ, η Ζαλγκύρης από ποια χώρα είναι, πρέπει να γκουγκλάρει.
1: Αποκλείεται. Είναι πολύ διάσημη, πολύ διάσημη ομάδα.
2: 100%. Εμείς της Ζαλγκύρης είχαμε 22.
1: Καλά!
2: Καλημέρα στην ομάδα. Απ' στον κύριο Βασίλη λέει που είναι την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, τη λεγόμενη Dream Team.
1: Ναι.
2: Ότι σε δύο μάτς της Ευρωλίγκας οι βολές είναι.
1: Πώς το ξέρα, πώς το ξέρα.
2: Όχι, αυτοί έχουν αποδεικνύουν.
1: Σε είναι, δύο μάτς είναι πόσα,
2: 56-21. Είναι καλή στην πρόσθεση.
1: Και αυτό τα λέει στον κύριο Βασίλη. Κάθε μάτς πρέπει να θυμάσαι το προηγούμενο σύνολο και μετά να προσθέτει. Είναι δουλειά αυτή τώρα. Να προσλάβουμε ένα για αυτό το πράγμα μόνο.
2: Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, παιδιά. Ισχύει ότι μέχρι την ηλικία των 25-26 ετών βελτιώνονται φυσικά χαρακτηριστικά. Φυσικά. Τι σημαίνει φυσικά χαρακτηριστικά.
1: Φαντάζομαι ύψος, δύναμη, τέτοια
2: ύψος,
1: πράγματα.
2: Ύψος, πέρυσι τα 26.
1: Δύναμη, ξέρω εγώ, έκρηξη. Ναι. Τέτοια πράγματα.
2: Ωραία. Αυτά τα οποία από εκεί και πέρα αρχίζουν και έχουν μικρή ή μεγάλη πτωτική πορεία. Όπως η ταχύτητα δεν μπορείς να την εξελίξεις, είναι κάτι γενετικό, ή την έχεις ή δεν την έχεις.
1: Αυτό που λέει είναι ψηλό θέμα συζήτησης. Δηλαδή, με την έννοια ότι, δηλαδή, αν κάποιος παιδί μου αποφασίσει να γίνει σπρίντερ, μια ζωή θα τρέχει τον ίδιο χρόνο. Κάπως, με κάποιο τρόπο το βελτιώνει.
2: Θα είναι πάντα γρήγορος όμως.
1: Θα είναι πάντα γρήγορος. Δεν θα μπορεί να κάνει 10 δευτερόλεπτα, μετά 9.90, μετά 9.85. Κάπως
2: γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να τα κάνει εύκολα μετά τα 25-26. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό υπήρχε μια θεωρία τέτοια, ρε Πέτρο. Δηλαδή ότι εξελίσσεται μέχρι τα 24-25. Έλεγαν μάλιστα αυτή την κρίσιμη ηλικία 24,5. Δεν το θυμάμαι σαν τώρα. Γιατί μου έκανε εντύπωση το 24,5, γιατί όχι 25, φίλε. Δηλαδή τι είναι τα 25, γιατί όχι 24,5.
1: Κοίτα, πήγα να πατήσω πόσο χρόνο έκανε το ρεκόρ ο Μπολτ. Και πρώτο πιθανό αποτέλεσμα να μου βγάζει πόσο χρονών είμαι. Δηλαδή κάποιος γκουγκλάρει για να δει πόσο χρονών είναι. Θα το πατήσω. Υπολογισμός ηλικίας.
2: Έτσι.
1: Πόσο χρονών είμαι σε έτη, μήνες. Συγγνώμη φίλε, δεν ξέρεις πόσο χρονών είσαι. Τα πόσα κλείνω από τη γέννησή μου, calculator. Θα βάλω.
2: Ναι.
1: Προς τέσσερις.
2: Okay, αν προσθέσεις και τα χρόνια της προηγούμενης ζωής, λέει. Ή των προηγούμενων ζωών.
1: Έχουμε.
2: Ναι. Έτσι, να έλεγε η άλλη, ξέρω εγώ, στους ασθενείς εκεί, στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν οι. Στο μεταξύ, όσοι πάνε και τους λένε για την προηγούμενη ζωή τους, όλοι ήταν κάτι. Ο άλλος ήταν Ναπολέοντας, ο άλλος ήταν Μέγας Αλέξανδρος, ο άλλος ήταν. Ξέρω...
1: Ναι.
2: Όλοι ήταν κάτι βασιλιάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κανένας δεν ήταν.
1: Ένας χαζός δεν ήταν. Όλοι ήταν κοπημένοι ήταν. Ρε, τι γίνεται, ναι, ναι. Βασιλιάδες.
2: Εσύ ήσουν ένας ταυλίτης. Πήγαινε στην Κοπριά.
1: Τίποτα. Ένας δεν υπήρχε τέτοιος. Ρε, τι γίνεται.
2: Γιατί ίσως μόνο αυτοί ξαναγεννιούνται, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Είναι
1: ναι.
2: Η VIP αυτή.
1: Α, ναι, μερικούς τους διώχνουμε κιόλας. Εντάξει, εντάξει.
2: Καλημέρα στην παρέα, λέει. Η μικρή εθνική παίζει αύριο στη Λιβαδιά.
1: Βεβαίως. Και είναι και τζάμπα.
2: Τζάμπα.
1: 6 ώρα είναι, να θυμάμαι καλά. Δωρεάν τα εισιτήρια. Απλά πρέπει να πεις για λόγους ασφαλείς να το Google να το φτιάξει.
2: Εντάξει, Γιώργο. Τώρα.
1: Γράψε στο Γιώργος. YouTube πίτσα τετράγωνη, θα βρεις πολλές να τον σταματήσεις να επιμένει. Ακούς, φίλε. Ακούς.
2: Okay.
1: Πίτσα τετράγωνη σε λαμαρίνα.
2: Παιδιά, είπε ένας ακροατής ένα πολύ ωραίο και έξυπνο. Εσείς αμέσως εκεί να πάνε να βρείτε.
1: Ναι.
2: Ενίσχυε αυτό.
1: Μα εγώ, το έχουμε φάει, εγώ, φίλε. Γιατί μας αμφισβητείτε.
2: Έχω δει όπως πήγαινα, ξέρω εγώ, Αθηνών, Θεσσαλονίκη, εκεί δεξιά στο τέτοιο. Εγώ σταμάτησα, πήρα πίτσα. Ήταν τετράγωνη. Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ναι, βεβαίως. Ορίστε. Να τη βλέπεις. Στη δείχνω. Στη δείχνω. Τετράγωνη πιτσούλα. Μια πιτσούλα. Μια...
2: Αυτό δεν είναι πίτσα. Αυτό είναι πίτα. Αυτό είναι χορτόπιτα.
1: Ορίστε. Κι άλλη τετράγωνη έχω. Πάρε και από το σούπερ μάρκετ. Οικογενειακή σπέσιαλ.
2: Αυτή τη σούπερ μάρκετ για τις κουβαδάδες. Για να μπαίνω στην κατάψυξη. Μην πιάω χώρο.

0: το βρήκε δυσκολία.
1: Σκορδόμησε, μα μην ξεχνάς.
0: Πίτσα ξυλογιάστρα.
2: Πίτσα ξυλογιάστρα.
0: Νοστιμή πολύ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάποιος να μας στείλει μια πίτσα τετράγωνο να το δοκιμάσουμε και να πιστείς.
2: Λοιπόν, άποψη λέει, η πείνα δεν χάνεται σε ένα βράδυ. Οι πραγματικά μεγάλοι αθλητές δεν χάνουν το κίνητρό τους επειδή πανηγύρισαν μια νίκη. Η πείνα τους πηγάζει από την εσωτερική τους ανάγκη να είναι πάντα η καλύτερη.
0: Να σου πω, κάνεις μια ώρα να διαβάσεις ένα μήνυμα. Τα διαβάζω πάντα.
2: Όχι, δεν το είχα διαβάσει πριν και ήθελα σιγά σιγά.
0: Να το έχει
2: καμιά παγίδα.
0: Κάνε στραβοστομικό.
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν.
0: Ο Άλεξ λέει: καλημέρα στα αγόρια. Συμφωνώ απόλυτα για την άτυχη έκφραση τη διαβόλη εβδομάδα. Νομίζω πως βγήκε από την αντίστοιχη εβδομάδα στην τελική εκπαίδευση των ΟΙΚΑΔΟΝ κτλ. Θα μπορούσαμε απλά να λέμε διπλή αγωνιστική. Ναι, μπορεί, εντάξει, Άλεξ. Είναι κάπως διπλή αγωνιστική τώρα. Δύο μάτς την εβδομάδα.
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο.
0: Ελληνικό είναι, λες. Ελληνική εφεύρεση είναι πατέντα.
2: Πιανού και να είναι.
0: Το διαβόλη εβδομάδα προέρχεται λέει από την εκπαίδευση των ΟΙΚ. Ρε δημοσιογράφη. Έτσι λέγεται δύσκολη εβδομάδα που αποφυτούν. Γι' αυτό το λέμε μόνο στην Ελλάδα. Τζόνι Γοζεγκούτμαν.
2: Μπράβο, μπράβο. Τώρα μας έφερε στα τέτοια.
0: Έτσι υπογράφει Γιάννη. Ωραίο αυτό. Τζόνι Γοζεγκούτμαν. Έτσι υπογράφει. Μπράβο.
2: Δεν το ξαναδεί. Ωραίο είναι αυτό.
0: Ωραίο.
2: Αλλά το προηγούμενο και τι έγινε δηλαδή. Είτε είναι από τα ΟΗΚ, είτε είναι από του αλεξιπτωτιστέ, είτε είναι. Σημαίνει κάτι αυτό. Και πρέπει, ξέρω, να τα ακούμε, ξέρω, διάβολο εβδομάδα και διάβολο εβδομάδα. Αυτή το κάνω. Εκεί είναι σκληρά αγόρια, είναι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οι άλλοι εδώ πέρα μπάσκετ βλέπουν και είναι 70 χρονών. Τι διάβολο εβδομάδα του λε.
0: Ξέρω.
2: Είναι και κοντά στο
0: Αυτή την ποιότητα παιχτών στην εθνική λέει δύσκολα θα τη μετατρέψουμε σε σημαντική επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου γιατί ο συμπαθέστατο Γιωβάνοβιτ δεν κάνει. Άκου τώρα τι λέει ο Γιάννη. Εσεί μπορεί να λέτε τα δικά σα, ο κόσμο όμω βλέπει με κεφαλαία.
2: Τι βλέπει ο κόσμο.
0: Ο Ιωαννίδη καλό είναι να μην παίρνει τη θέση άλλων ικανότερων ποδοσφαιριστών. Ο Κοστούλα μόνο κακό κάνει στα αποδυτήρια. Είναι κρίμα μέσα σε ένα team τόσο καλό παιδόν. Τι λέει ρε παιδιά.
2: Τι είναι αυτό.
0: Τα ξέρουν όλα αυτά.
2: Εδώ μεταξύ, άμα κοιτάξει την ναι, νωρίτερα, εντάξει, είναι τέτοιο. Είναι από αυτού.
0: Δεν σε είχα τη φίλε, να σε έχω στο νου μου. Εδώ σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Γαλακτό στα σχολεία. Ήδη από το μωμά μα πείραξε.
2: Τι έχει το. Τι
0: σήμερα δεν είναι η Παγκόσμια Μέρα Γαλακτό. Σήμερα τα παιδιά σχολείο θα κάνουν είναι η Παγκόσμια Μέρα Αθλητισμού. Παγκόσμια Μέρα Αθλήματο που λέει ο γιο μου μικρό. Δεν θα κάνουμε σχολείο. Ναι. Welcome back, Πετράν. Έχω μια ένσταση για την Εθνική Γερμανία. Μόνο. Εθνική Γερμανία δεν ήταν αυτή, ναι. Με το ζόρι από την 11η να βρει τρεις Γερμανούς και αυτό το φαινόμενο το βλέπω σε πολλές.
2: Πάντως υπήρχε ένας που ήταν πραγματικά ένας στην 11η των Γερμανών που έφερνε λίγο προς το ξανθό. Δεν ήταν ξανθός.
0: Ο Σέντερφορ από τον Ταλίμπ αυτός. Ή αυτός που έφαγε την τρύπα του Καρέτσα.
2: Νομίζω αυτός που έφαγε την τρύπα του Καρέτσα.
0: Ναι. Τσιρίκος. Μπέρχοφ, πώς το λέω.
2: Ξανθός δεν υπάρχει. Σουηδός ξανθός δεν υπάρχει.
0: Είναι ο Λόταρο Ματέος.
2: Ποιος Ματέος ξανθός.
0: Ήταν μελαχρινός ο άλλος, ο Φέλερ. Ο Ρούντι Φέλερ. Με τη μουστάκα. Μουστάκα την είχε, ναι.
2: Τι λέει.
0: Καλημέρα, Δίδυμο. Θεέ μου, τα τελευταία δύο χρόνια τα πιο καταθλιπτικά πράγματα στην Eurosport είναι όλα τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ του Άρη που φοράω πλερέζες όταν τα ακούω. Η ομάδα πρέπει να συνταχθεί και να λέμε ένα έννοιο της. Τα πρωινά κρεσέντα του κοντού για τον Ολυμπιακό, ενώ δεν έχουμε πια ακόμη ούτε γουλιά καφέ, και αρχίζουν οι γάτες και νιαουρίζουν στην αυλή, και οι αναφορές του Παπα-Νικολάου στην έννοια της διαβολοβδομάδας, που κολλάει στη διαβολοβδομάδα, αλλά αν το ρωτήσεις τι είναι το lay-up, θα σου απαντήσει ένα ψυχτικό με γεύση ρίγανης που φτιάχνουν στην Ιγουμενίτσα. Ηλίας Ρώτος.
2: Εγώ ήμουν μικρό ο Μοντέρο. Δηλαδή, α πούμε ένα τέτοιο.
0: Ήσουν Μοντέρο.
2: Ο Μοντέρο.
0: Τέτοιο βουρά.
2: Έτσι ένιωθα.
0: Άλλο τι ήσουν.
2: Ο Μοντέρο ήμουνα. Άστα τώρα το ενδιαφέρον από Ρόδο τώρα.
0: Ωραία,
2: εκεί ναι. Στη Ρόδο δεν μπορώ να παίξουν μπάσκετ, Ρόδο φυσάει ολοκαύτω. Κλειστό δεν είχαν, έφτιαξαν ένα. Δεν ναι. Χωράνε, εντάξει. Όχι, δεν θα πούμε, φίλε Νάσο, για το παιδάκι από την Καβάλα. Τι να πούμε που πέθανε.
0: Τι να πούμε, ρε,
2: τι να πούμε,
0: σοβαρά
2: ρε,
0: μιλάμε τώρα. Τι να πούμε. Τι να πούμε.
2: Για πες εσύ, τι θα έλεγες δηλαδή.
0: Τι να πούμε. Στο πρωτάθλημα τύπου πήγαμε και παίξαμε μια φορά σε ένα γήπεδο που πάλι είχε τείχο κοντά. Ένας φίλος, συνάδελφος, Παναγιώτης από το Sky, καλό καρδάσι, αστυνομικός, έχει στο κεφάλι του τιτάνιο μέσα. Γιατί βάρτισε στον τοίχο. Αυτά είναι απλή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι η ΑΒ. Το ότι πρέπει να υπάρχει μια απόσταση στην γραμμή του πλαγιού κτλ. Και όχι ντε και κανένα στριμώχνουμε το γήπεδο, ντε και καλά για να το χωρέσουμε σε σχέση με τα πράγματα. Τέλος πάντων. Να σου πω, τι είναι αυτό το Παπα-Νικολάου, αυτά που διαβάζει, που το πονάνε, τα διαβάζει. Γιατί το ξέρει.
2: Είναι μετά, ρε. Είναι το προηγούμενο, ρε.
0: Όχι. Πριν.
2: Τούτο δεν το διάβασε.
0: Το διάβασα αυτό, είναι για τον Άρη.
2: Περίμενε, περίμενε.
0: Τα διάβασα όλα στα μάτα.
2: Περίμενε, δεν τα διάβασε. Άστον αυτό. Μπλοκ κι αυτό.
0: Η γραμμή τη φιλανθρωπία έχει μείνει.
2: Αυτό ήταν.
0: Από έναν κανονισμό που υπήρχε παλιά και έλεγε ότι αν κέρδιζε δύο βολές και στοχούσε σε μία, εκτελούσε και μία τρίτη βολή. Όντως τώρα.
2: Στα σχολεία πρέπει να κάνω αυτό.
0: Τι στα σχολεία, ούτε στα σχολεία, στην Αλάνα.
2: Ναι,
0: Όπως η Al Jazeera έχει ποδοσφαιρική ομάδα, κάποια στιγμή να περιμένουμε και τον Παναθηναϊκό να τον πούνε Sky. Λέει ο Νεκτάριος. Σωστό. Αλέξανδρος. Καλημέρα, παιδιά. Δεν έχει παντού στη Λιβαδιά καλό σουβλάκι. Πρέπει να ξέρεις, ελάτε να σας δείξω, λέει ο Αλέξανδρος. Πάμε. Πάω. Για καλό σουβλάκι πάω παντού. Εμείς παλιά το unboxing το λέγαμε μεγάλο παζάρι, να ανοίξει η κουρτίνα 2, να ανοίξει το κουτί 1 κλπ. Χάρης Γιάννη 13. Ναι, και έβγαινε ο Ζόγκ. Το θυμάστε το Ζόγκ.
2: Ζόγκ.
0: Ναι. Ελά, το τηλεπαιχνίδι. Είναι το μεγάλο παζάρι. Ζόγκ. Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.
2: Να δω εκπομπή που τη λένε Ζόγκ.
0: Δεν λεγόταν η εκπομπή Ζόγκ.
2: Πώς, τι λέγονται.
0: Μεγάλο παζάρι σου λέγονταν η εκπομπή.
2: Α, μεγάλο παζάρι, ναι, κάτι θυμάμαι αυτό.
0: Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ρε.
2: Με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.
0: Και είχε κάτι κουρτίνε εκεί να διαλέξει, παιδί μου.
2: Πριν να αρχίσει να βγάζει ο Ανδρέα Μικρούτσικο, εκείνη που έκλαιγε. Πώς το λέγανε, παιδιά.
0: Σία Λιαροπούλου.
2: Όχι, ρε. Εκείνη που, μια καλεσμένη που έκλαιγε συνέχεια. Που έφυγε, είχε έναν 15-20 χρόνια μικρότερο και αυτό έφυγε. Και αυτή έκλαιγε συνέχεια. Πώς το λέγανε.
0: Ρούλα, ρούλα, ρούλα.
2: Τη έφυγε το παλικάρι. Έφυγε κάθε μέρα.
0: Ναι, είχε πάει με ένα νεότερο και μετά έφυγε γιατί. Λίγο την ώρα στα μεσημεριανά τότε. Μεσημεριανά ήταν.
2: Ναι, ήταν στάρ όμως. Είχε γίνει στάρ.
0: Τι. Ρούλα Βροχοπούλου. Ναι, ναι, Ρούλα Βροχοπούλου. Μπράβο.
2: Γεια σου, Ρούλα Βροχοπούλου.
0: Απλά σου λέει τότε, παιδί μου, ότι ήταν ο παίχτη και έλεγε. Έχει κερδίσει και εγώ 200 δραχμές. Παράδειγμα του χάρη. Εντάξει, 200 ευρουλάκια. Θε να τα κρατήσει, του λέγε ο Μικρούτσικο, ή να διαλέξει την κουρτίνα 2.
2: Α, ναι.
0: Ναι, και λέγανε ότι θέλει την κουρτίνα 2. Αν η κουρτίνα, τάγκα έβγαινε ο Ζόγκ. Άντε,
2: ο Ζόγκ.
0: Ναι.
2: Τι είναι ο Ζόγκ.
0: Ήταν ένα τύπο παιδί μου, ο οποίο υποδήλωνε ότι έχασε.
2: Τα χάνει όλα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τον σβούρα, ρε παιδί μου, πάρτα όλα, τα χάνει όλα. Αυτό. Ο Ζόγκ.
0: Εδώ ήταν υπερπαραγωγή και στραμμούζε για τη σβούρα. Ρε φίλε. Τέλο πάντων.
2: Από τη σβούρα την κλέψω.
0: Την ιδέα, ε.
2: Εγώ ρε φίλε, όταν ήμουν μικρός και είχα πάρει την πρώτη μου σβούρα, είχα πολύ μεγάλη αγωνία. Μην τα χάσω όλα, α πούμε. Θυμάσαι, έχεις παίξει ποτέ με σβούρα?
0: Τι θυμάμαι, έχει και τώρα έχουν
2: βγει. Τίποτα, τι να έχεις παίξει.
0: Πιο χαριλίδικες. Πιο χαριλίδικες.
2: Πιο χαριλίδικες.
0: Α, μάλιστα, ο Μίστερ Ζόγκ διαβάζω τώρα έφυγε από τη ζωή. Έλα, ρε φίλε.
2: Αυτό ήταν. Αυτό έβγαινε από την κουρτινά.
0: Αυτό έβγαινε, αλλά έβγαινε, ξέρει, λίγο πιο. Με περιβολή, λίγο πιο, ρε παιδί μου, έτσι χαριτωμένη.
2: Γεια σου, Χάρη 13.
0: Ναι, και λέει ότι άμα κάνει κομπή ο Χρήστος με τον Βασίλη, να έχετε τονίσει τον Πέτρο, λέει ότι τη κάνει καλιά πλακίτσα όπως και κάνει κάποτε.
2: Ρίξανε στον κοντό.
0: Με τον Παπάζολο, δεν ξέρει τι γίνει μια μέρα.
2: Για πες.
0: Έρχομαι εδώ αρχικός και βγάζω από πίσω τα καλώδια του υπολογιστή για να μην δουλεύουν οι οθόνες. Ήρθαν αυτοί εδώ και λένε: παιδιά, έχουν χαλάσει οι υπολογιστές, κάτι ογριοπάθη, να φωνάξουμε οι τεχνικούς να τους φτιάσουν. Και δύο χαζοί εδώ μαζεμένοι. Ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Παίρνω τηλέφωνο την Έλλη, ήταν έξω στη Ζαφεροπούλη και τη λέω: πέρασε με στον αέρα, αλλά μην του πει τίποτα. Εντάξει, μου περνάει στον αέρα, έχω συνδεθεί και με τον τεχνικό και με βγάζει στον αέρα. Έλεγαν αυτοί ό,τι λέει ο ιστορικό και εγώ σχολίαζα από πάνω. Και αυτοί δεν φορούσαν ακουστικά, οι πονηροί, κατάλαβε. Είπε το στόμα μου, μέχρι τραγούδισα. Ό,τι θε. 7-7,5 λεπτά, γλέντι. Οι εθελοντέ καταδότε εδώ πέρα να στέλνουν μηνύματα. Ρε παιδιά, είναι ο Πετράνο στον αέρα και σα γλεντάει και τέτοια. Οι υπολογιστέ μου ήταν κλειστοί, δεν μπορούσαν να δουν. Κατάλαβε. Μετά φίλε, πώ το είχε ματήσει ο κοντό έτσι, πολύ άσχημα. Άσχημα. Ωραία ήταν. Σου λέω μέχρι και τραγούδισα και τι δεν είπα. Μήπω μπορεί να βάλει το φούρναρι, όχι. Σπύρο.
2: Σπύρο, δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι αυτή τη στιγμή στριμωγμένο. Στο καναβάτσο που λένε.
0: Γεια σου, Δημήτρη από Αυλίδα. Γιατί τόση αιμονή του κοντού με τις βολές του Ολυμπιακού έχει πάθει ψύχωση. Γιατί δεν το ρωτάτε για το βράδυ.
2: Τι άλλο να πάθει. Ψάχνει ο καημένο, ψάχνει ο καημένο. Δίθεν ότι ξέρει και μπάσκετ ο κοντό. Η μπάλα μέσα. Ξέρεις και τα λοιπά.
0: Τι είναι το κακαβά, ρε φίλε. Κύριε Βασίλη, μπάσκετ μάθατε στο κακαβά.
2: Στο κακαβά.
0: Στου.
2: Στο Κακαβά. Δεν είχε μπασκέτα στο Κακαβά.
0: Τι είναι το Κακαβά?
2: Τι σε νοιάζει, άστα, δικά μας.
0: Δικά σας Σαρτινά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Πέτρο, εσύ που είσαι πιο αντικειμενικός. Το θεωρείς λογικό σε όλα τα περσινά παιχνίδια της Ευρωλίγκας και σε δύο φετινά Ολυμπιακός έχει περισσότερες βολές από τον αντίπαλο. Ακόμα και το ChatGPT λέει ότι δεν υπάρχει λογική σοβαρά. Κάτσε ρε παιδιά, περιμένετε.
2: Πού καταφεύγουν οι άνθρωποι
0: πέρα στο ChatGPT, αν είναι εδώ, περίμενε.
2: Πού καταφεύγουν οι πονεμένοι, πού καταφεύγουν.
0: Υπάρχει λογική ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερες. Περισσότερες βολές.
2: Τώρα πρέπει να σας ακούμε κιόλα.
0: Αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα.
2: Υπάρχει λογική. Βεβαίως υπάρχει λογική.
0: Άκουτε,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Άρπατινα.
2: Τι παίρνει.
0: Στάθη.
2: Πώς σε λένε εσένα, είπαμε.
0: Στάθη.
2: Που έστειλε.
0: Στάθη.
2: Άνιο. Στάθη. Γεια σου, κύριε Στάθη. Βάλ το στο ChatGPT. Βάλ το. Κάνει αυτή την ερώτηση που έκανε και ο Πέτρος. Για πάρει είναι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει αγωνιστική και τακτική λογική.
2: Πώς θα το σταματήσουν.
0: Καθώς αυτό λέει πηγάζει από τον τρόπο παιχνιδιού και τη φιλοσοφία του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Στο λέει.
2: Μα δεν είναι αυτό μόνο. Του το είπε και ο Μπράντοβιτς. Εκείνη την ώρα βάζουν κερί στα αυτιά που μιλάει ο Μπράντοβιτς γι' αυτό. το ξεπερνάνε λες και δεν έγινε τίποτα. Mm. Για τις βολές. Του το είπε ο Μπράδοβιτς, ότι παιδιά, είναι φυσιολογικό.
0: Η βασική λόγη είναι τέσσερα.
2: Γιατί είναι το στυλ παιχνιδιού αυτό και τέτοια. Το...
0: Μπορεί να σταματήσει.
2: Όχι. Όχι, δεν θέλω να καλά για τις βολές.
0: Έλα, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει λογική λέει το chat VGA. Η λύση
2: να,
0: είναι μία.
2: Να αλλάξει το chat GPT. Βάλε Gemini, μπορεί να σου βάλει άλλη απάντηση.
0: Έχουμε Gemini εδώ πέρα.
2: Όχι, αυτό λέω. Άμα το βγάλει αυτό, γιατί όλοι έχουν chat GPT.
0: Πέρα, το
2: αν βάλει το Gemini, μπορεί να του βγάλει άλλη απάντηση. Άλλαξε πάροχο.
0: Η λύση είναι μία. Τετράγωνο κουτί, τετράγωνο πίτσα, τετράγωνο κομμάτια, λέει ο κεφαλογραφιά. Mm. Όλα τα προσφυγικά χωριά είναι τετραγωνισμένα. Ακούστε τον Παναγολάου που μου έκανε Κωστακίου Παρίσι.
2: Πού μωρέ, πού μωρέ. Άσε μωρέ.
0: Νέα Καρβάλη, νέα Ηρακλήτσα Καβάλα.
2: Ναι, μπορεί, μπορεί. Εκεί πέρα να.
0: Τα ξέρω, Σταύρο.
2: Μπορεί, μπορεί. Αλλά όλα τα χωριά στην Ελλάδα ήταν ένα κεντρικό δρόμο και χτίζανε από εδώ και από εκεί.
0: Κάτσε, ο Σταύρο, ο Γιώργος ψάχνει συνέδρο για κάτι, έλεγε.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ψάχνω συνέδρο για να ανοίξω επιχείρηση κατασκευή στρογγυλών κουτιών πίτσα και διαφάνειε για σχολικά βιβλία. Θα τα οικονομήσουμε.
0: Θα γίνει χαμό. Σα δίνω ιδέε.
2: Έχει εδώ. Όχι, να βάλει. Να μπει συνέδρο.
0: Βεβαίως, μέσα.
2: Κράτα το τηλέφωνο του άνθρωπου.
0: 50% θέλω μόνο. Δεν θέλω 51, τίποτα.
2: Αφού 50% θα και δύο θα έστε.
0: Γιατί δεν γίνεται συνέδριο με 70-30, ρε Παπα-Νικολάου, δεν κατάλαβα.
2: Καλά, αφού θα βάλει τα ίδια λεφτά, είσαι έχεις και την ιδέα, είσαι και ο διάσημο.
0: Ακριβώς αυτό που είπες. Έχω την ιδέα, αλλά τι θα πρέπει να πάρω παραπάνω. Λέω όμως, κυμπάρικα και μερακλίδικα και το λεμαδιώτικα. 50-50 ακριβώς. 50-50 το λεμαδιώτικα.
2: Και το ρεύμα
0: δωρεάν. Και το ρεύμα κούτρα. Θα κανονίσω εγώ με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος από ό,τι έχω ενημερωθεί. Τέλος πάντων.
2: Πρέπει να τον αλλάξουμε.
0: Ναι. Όχι. Τέλος πάντων.
2: Καλημέρα, λέει Κώστας Αλίαρτο. Αν καταλάβετε αυτό με την πίτσα, θα καταλάβετε και τις γυναίκες.
0: Σοβαρά.
2: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι στρογγυλή η πίτσα.
0: Ναι.
2: Και τι σημαίνει, τι θα καταλάβουμε για τις γυναίκες.
0: Ακούμε το καλύτερο δίδυμο της ελληνικής ραδιοφωνίας και μας το κόβουν τα παράσιτα. Καλαμάτα 100,4, κάτι έχουμε πάθει εξάρτηση. 100,4, παρακαλώ, κυρία Ματίνα, να ενημερωθεί ο κεντρικός ελέγχος. Πες το Θωμά μέσα. Να αφήσει εκεί το Ethernet που του έφερα καινούριο, ωραίο, περιποιημένο και να δει το 100,4 στην Καλαμάτα. Έλα, παιδιά, τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα χτυπήσω πάλι το τραπέζι. Έχει και μικρές τετράγωνες συγκεκριμένη πιτσαρία, εντάξει. Το τετράγωνο κουτί εξυπηρετεί το να βγάζει την πίτσα στο κουτί με το εργαλείο που τη βγάζει από το φούρνο που είναι σε αυτιάρι. Όχι, αυτά είναι και στρογγυλά. Τσα, το
2: και τα λοιπά. Πότε βάλει στο στρογγυλό, τη στρογγυλή στο στρογγυλό.
0: Γίνεται.
2: Γίνεται, ναι, όλα ναι, ναι. Γίνονται. Τώρα λέει, με το τσάκι
0: τη πίτσα. Τα πάντα γίνονται. Πώ γίνεται. Μια φορά το είχε πέσει ένα λουκάνικο κάτω και πήγε και το πήμε. Έχει πρόβλημα στην Καλάμάτα,
2: Τι λέει.
0: Το φθηνό του 109 ευρώ είναι δυνατόν. Εθνική Ελλάδα είναι. Τι λες, ρε παιδιά.
2: Όχι, ρε εσύ. Τι λες, ρε Λευτέρη, πού τα βρήκες αυτά.
0: Κάτσε, ρε εσύ, Λευτέρη.
2: Εγώ είχα ακούσει μόνο το VIP το 2150. Μόνο αυτό.
0: Καλά, τα VIP πάντα είναι πιο ακριβά, ρε παιδιά. Καθίστε τώρα.
2: Είχα ακούσει ότι αρχίζει από 20 ευρώ, άριζε.
0: Ναι. Και τα παιδικά ακόμα πιο φθηνά κιόλα. Mm. Τα στέλνει και... βέβαια σε βίντεο πάνω. Για πάτα να δω.
2: Τι να δεις.
0: Πάτα το βιντεάκι.
2: Σειρά τόσο.
0: Ποιο μάτσε να το δεις. Germany. Via Gogo. Τι είναι αυτό το Via Gogo.
2: Καταρχάς μην πεις Γερμανία. Εκείνα... Ελλάδα-Γερμανία. Δεν λέει, λέει ο άνθρωπος ψέματα. Α, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά.
0: Lower tier. Ελλάδα-Γερμανία, το δικό μας, στο γήπεδο της Τούμπας. Πού πας να πάρεις, μην πας να πάρεις εισιτήρια από εκεί.
2: 329 λέει, θέρα 4.
0: Έχουν εξαντληθεί, αδερφέ.
2: Εισιτήρια 429 ευρώ.
0: Έλα, παιδιά, σοβαρά. Παιδιά, μην πας τώρα Λευτέρη από αυτό το ρημάδο site. Δεν ξέρω τώρα πόσο αξιόπιστο είναι. Μην πας. Θα πατήσει το κουμπί.
2: Τι να κάνω. Τώρα το πάτησα.
0: Το θέμα με τα κουφιά τη πίτσα θεωρώ ότι είναι η αποθήκευσή του πριν τη χρήση. Το στρογγυλό σχήμα δημιουργεί πολύ χαμένο χώρο, οπότε περισσότερο έχει το τάσχα. Ναι, είναι το ποίημα. Με δύο που περισσεύει. Το 3,14. Θα βρούμε ένα παιδιά να το κάνουμε. Δεν είναι και το θέμα. Ρε Παπα-Νικολάου, ισχύει. Είναι οι πίτσε αλλά μέτρ.
2: Αλλά μέτρ. Αυτέ είναι, ναι, εντάξει. Αυτέ που τι βάζει, πα με το αγροτικό και τι φορτώνει πίσω. Το με το μέτρο.
0: Όπω έλεγε ο Μπονάτσο στο παράδειγμα που λέει στο Στροπελέκι, λέει: πάμε μετά να φάμε μια πίτσα με το μέτρο. Λέει: δεν μπορώ, κάνω δίαιτα. Και έτσι λέει ο Βλάση: καλά, εσύ φάει μόνο 10 πόντου. Και δείχνει κιόλα σχέδιο. Θεό.
2: Εσύ πιστεύει ότι είναι όλα καλά με τι βολέ που παίρνει ο Ολυμπιακό? Βεβαίω είναι όλα καλά και λίγε παίρνει λίγο. Και λίγε παίρνει.
0: Έτσι. Πάτα!
2: Τι είναι αυτό.
0: Αύριο πατέντα για στρογγυλό κουτί, πίτσα να πηγαίνει να τον αναλύσει κάθε βράδυ. Για να κοιμάμαι κιόλα, να μην χρειαστώ το μαγνήσια. Πλεσκαβίτσα να φάτε στη Σερβία.
2: Ναι, αυτό είπε και όλο ο φίλο. Απλώ το τόνιζε στο πλεσκάβιτσα.
0: Ναι, πλεσκαβίτσα το άκουσα εκεί πέρα, σου λέω.
2: Α, το. Τι άκουσε.
0: Κάποιο το φάγει κιόλα, νομίζω. Αν καταλάβει γιατί η πίτσα μπαίνει σε τετράγωνο κουτί, είναι στρογγυλέ και κόβονται σε τρίγωνο, τότε θα καταλάβει και την ψυχολογία. Κι άλλο το λέει αυτό. Γιατί είναι τριγμένο έτσι. Να σου πω, κοιμάσαι όρθιο, δεν θα προλάβει τα μηνύματα. Είναι
2: δεκαετία. Εγώ φταίω. Πατάω και μετά ανοίγει μετά από 5 δευτερόλεπτα.
0: Ρε μπρο, έλα ρε Βασιλή.
2: Πέντρο, να σου πω κάτι. Όσο έλειπε, εδώ πέρα βάζαμε λίγο χειμερινού κολυμβητέ.
0: Α, κατά τα άλλα
2: και... Αυξήθηκε η ακροαματικότητα. Άρχισε να έρθει πολύ περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό βλέπει πολύ περισσότερα μηνύματα.
0: Δεν είναι πολύ περισσότερο.
2: Είναι πολύ περισσότερα μηνύματα γιατί. Τι να σου πω.
0: Καλά λέει ο Παρόλα.
2: Τι λέω, Παρόλα.
0: Η τελευταία ζηλεύει, αυξήθηκε η ακροαματικότητα. Ένα φίλο υπογράφει ω Κρίνα. Καλημέρα, Πετράν Παπα-Νικολάου. Θυμάστε ποιο έκανε την εκπομπή χωρίς 090. Χωρίς 090.
2: Να ακούω τίποτα, Ματίνο. Εντάξει, όχι ακόμα. Εντάξει. Στα ακριβά. Βγάλε λίγο τα ακουστικά γιατί.
0: Έλα, ρε,
2: να σε τραβήξει μια φωτογραφία.
0: Από το πάρκο στη Μυροβόλο.
2: Όχι, ρε, στο πάρκο στη Μυροβόλο. Πώς σου ήρθε ξαφνικά αυτό.
0: Αφού έτσι μυαλό. Λέει και δεν το βλέπω εγώ, στραβό είμαι. Αυτό η πολιτική είναι γυρισμένο προς τα μας για να βλέπουμε.
2: Πού θα πάει, θα περάσουν τα χρόνια σου, θα αρχίσει να μην βλέπει.
0: Έβγαλα τα ακουστικά, παιδιά, σας λυπάμαι. Συγγνώμη, εγώ τα έβγαλα τα ακουστικά, δεν ακούω μια χαρά.
2: Τι είναι αυτό.
0: Πλεσκαβίτσα.
2: Ωραία είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Έλα λίγο, έλα λίγο. Δώσε λίγο.
0: Φιλαδέλφια τραγούδι του Μακεδόνα. Δείξει του Βασίλη, τι να μου δείξει. Τάκ, άρπατη. Κοίτα πόσε τετράγωνε πίτσε, ορθογώνιε, ρόμπι, πολύγωνα.
2: Αυτό είναι μαγαζί που πουλάει πίτσα και δίπλα γλυκά. Τι να περιμένει τώρα, δηλαδή.
0: Μια χαρά είναι. Δηλαδή, άμα το έχει αυτό, δηλαδή, το τώρα με το πεπερώνι.
2: Και διπλανό στο διπλανό ράφι που κάμισα. Τι να περιμένει.
0: Ναι. Είναι σαν τα μαγαζιά στι διακοπέ. Πίτσα
2: γλυκά και που κάμισα.
0: Στι διακοπέ που κάνει μουσακά, πίτσα, κρέπα, παγωτό, καφέ, ε. Κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερ.
2: Μπορείς λίγο να
0: μιλάς. Όχι, θα μιλάς, ναι,
2: όχι, να μην μιλάς λίγο. Πάρε μια ανάσα, που λέγουμε. Να πάρουμε μια ανάσα.
0: Μουσική ανάσα, λες και είμαστε δίτες. Έλα, αφού παίζει από κάτω τώρα, γιατί να παίξεις και στο να τα ακούγεις τα αυτιά
2: μου. Όχι, από κάτω.
0: Μια χαρά είναι. Μου βάλες πάλι, άντε να μην πω τώρα τίποτα. Πάλι κύριε Κοντέλη αυτός. Α, όχι, είναι από πριν. Πίτσα γίγας, ναι.
2: Παιδιά, θέλετε να μάθετε κάτι για τις βολές. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Το πανευρωπαϊκό ρεκόρ σε βολές το έχει ο Παναθηναϊκός 59. Σαν παιχνίδι. 59 βολές.
0: Έλα ρε.
2: Έλα ρε. Έλα ρε.
0: Πού να ξέρω, μωρέ, ασχολούμαι με τις βολές, με έχεις ακούσει.
2: Έλα ρε. Πώς να ασχολείσαι, τώρα θα διαβάζεις πια χαρά.
0: Να διαβάζω.
2: 59.
0: Γιατί 59. Δεν διαβάζω του Βάιμπερ, παιδιά.
2: Ρεκόρ.
0: Κάτσε ρε, Πέτρο από Κρήτη. Το διαβάζουμε του τέτοιου.
2: Το κουτί όμως είναι πάντα τετράγωνο. Αυτό είναι το θέμα, Γρηγόρης από Αγρίνιο. Η μεγάλη λέγεται Γκίγκας.
0: Τζάιγκας. Για πίτσες καρμπονάρες να ρωτάτε τον πιτσαδόρο Τρινκέρι, λέει ο φίλος. Πολύ ατάκα, θα γελάσουμε με Τρινκέρι και φέτος. Ωραίος είναι ατακαδόρος, είναι δυνατός. Γιατί ο Πάπα έχει 20 απόδοση στον Άρη για τίτλο στο μπάσκετ στην Ελλάδα και 8 τον ΠΑΟΚ. Καλύτερη ομάδα δεν έχει ο Άρης. Κλείνει Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, εννοείται. Όχι, εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά λίγο.
2: Ρε παιδιά, στο Λευκό τον πύργο χωρίς το Ζαμπέτα. Τι σημαίνει αυτό.
0: Πήρα τα φιλιά της του Μακεδόνα τραγούδι που βάλαμε.
2: Περιμένω στα παιδιά Παπα-Νικολάου, για πες κανένα.
0: Όχι, όχι, φάμε, γαρίδι σαυρακικού πάλι.
2: Γαρίδι σαυρακικού εκεί στην Άρτα στην Πρέβεζα. Από αύριο εκεί θα είμαι Στέλιος από Δραπετσόνα. Να πας στην Κορονησία, φίλε. Να πας στην Κορονησία, να φας γαρίδα, χορτάς. Μπορεί να πας και πριν φτάσεις στην Άρτα, στο Μενίδη. Κα 20 λεπτό πριν την Άρτα. Θα ξεχάσεις, δεν ξαναφάς εδώ μετά. Δεν ξαναφάς. Θα πηγαίνεις μόνο εκεί να τους.
0: Α, ωραία, τελείωσε το τραγούδι. Μπράβο, ρε Ματίνα. Για να ξαναβάλω ακουστικάκια. Αχ, τι καλά.
2: Ευτυχώς και βατα.
0: Καλημέρα, τραχνοπλακιάδες. Ευτυχώς Πέτρο γύρισε γιατί είχα αρχίσει να την κόβω την εκπομπή με τους βατραχανθρώπους. Κάνω έτσι για τρία εκπομπή κάθε μέρα. Ετοιμαστείτε. Σιλιανός.
2: Ποιοι είναι βατραχανθρώποι.
0: Υποψιάζομαι. Υποψιάζομαι τι μπορεί να λέει.
2: Εγώ το έχω πατήσει το μεταξύ αυτό. Δεν ανοίγουν. Ματίνα, θα κάνουμε τίποτα εδώ πέρα με τα ποντίκια.
0: Είναι αυτό το γεια σου, ρε Βασίλη, γίγαντα. Δεν φταίει τα ποντίκια. Είναι ότι το Viber είναι την καρισμένο. Πρέπει να ενημερώσει ο Ζαλαδά να το τακτοποιήσει, να το ξεφορτώσουμε λίγο. Γεια σου, ρε Βασίλη, γίγαντα είναι αυτό. Εντάξει, μην το πατά, είσαι γίγαντα.
2: Όχι, μωρέ, δεν ξέρω τι θέλω να πει παρακάτω, μωρέ.
0: Δεν έχει παρακάτω.
2: Εσύ είναι ανάγκη να το διαβάσει. Γίγαντα σήμερα. Δεν τελειώνουμε ακόμα. Δεν τελειώνουμε. Dream Team, Dream Team. Μόνο αυτό κρατάω αλκή από το μήνυμα σου.
0: Έλα, τελειώσαμε. Έλα. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Άφησες πάλι, κοίτα εδώ πόσα μηνύματα άφησες αδιάβαστα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Εγώ θα πάω να φέρω τα request ξανά μέσα.
2: Δεν έπρεπε.
0: Γιατί ο Σικιωρέλπα τα έχετε κάνει εδώ μούτι. Οπότε προχωράμε. Αύριο ίδιο ρόστερ.
2: Αύριο, ναι.
0: Πέμπτη είναι ίδιο ρόστερ, ναι.
2: Και μετά.
0: Θα πας πάλι τη Μύκονο γιατί κατάλαβες τόσες φορές έχεις πάει. Άιντε. Τα λέμε.
2: Είναι ανάγκη να μιλάς.
0: Θα πας τελικά.
2: Σε νοιάζει, ρε, και τα λέει. Είναι ονέρ, είναι κόκκινο το.
0: Νόμιζα έχεις κλείσει. Άντε, τα λέμε αύριο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση των ηχών η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακά του. Τη δεύτερη νίκη του στη φετινή EuroLeague αναζητά απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Villeurbanne στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Από ο τραυματίας Έρνα Γκόμεθ που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Eraspor και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9 και 5 η αναμέτρηση Μακάμπη Μπεσικτάς. Με δύο τρίποτα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιά έκανε τη διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκόρ 93-91 επί της Ζαλγκίρης στο Κάουνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί τον Μιλουτίνοφ και στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Πολώνια. Δυναμική επιστροφή έκανε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κερδίζοντας τη Γαλλία την Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Στην πορεία του αγώνα είδα την ομάδα που ήθελα, σχολίασε ο Βασίλης Πανούλης. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι. Νοκάουτ ο Χουγκάζ, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30 και μετάδοση από την Eraspor και την Nova Sports 4. Χωρίς τον τραυματισμένο Γιώργο Βαγιανίδη θα δούμε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στους εντός έδρας αγώνες της εναντίον Ολλανδίας και Γερμανίας αύριο και την Κυριακή για το Nations League. Το απόγευμα η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνιε. Με δύο γκολ του Γιαμάλ συν ακόμα δύο από τους Πουμπίλ και Νίκ Βίλιαμς, η Ισπανία συνέτριψε με 4-1 την Κροατία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Άνετη νίκη της Αγγλίας στην Τσεχία με 2-0 και σκόρερ τους Γκόρντον και Κέιν. Πρόστιμο 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τις παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Λεύσκη και την ΛΑΣΚ. Ξεπουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες του Champions League στην Αγγλία με την Σαχτάρ και την Manchester City. Πρόστιμο ύψους 35.500 ευρώ της UEFA και στον Παναθηναϊκό για παραβάσεις στις αναμετρήσεις των Πρασίνων με Τσεσκά και Χράνες Κράλοβε. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας το ολοκλήρωσε χθες ο Λεβαδιακός, φέρνοντας στη χώρα μας τον 34χρονο αμυντικό μέσο Μοχάμεντ Ελνένι. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από την δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας, απέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας θα προσθεθεί και ο γαλλιεργερινός εξτρέμ Σαμί Μαχαλέμπ. Με καθυστερήσεις λόγω έντονης βροχόπτωσης ξεκίνησε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρη για τον πρώτο γύρο του κυρίου σταμπλό του Ιαπωνικού Open. Στο κατάμεστο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Μύρνης, η γενική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ιτήθηκε με 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βάκιφ Μπανκ, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλατά Σαράι. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλλας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκιφ Μπανκ στις 8, ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γαλατά Σαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το πρώτο δικείο δικαίωσε τον Προμηθέα και αναστέλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον είναι υποχρεωμένη να βγάλει πιστοποιητικό στην ομάδα της Πάτρας. Στον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β. Στην απόκτηση του 22χρονου χαφ Γιώργου Κωνσταντακόπουλου προχώρησε η ΑΕΛ την τελευταία μέρα των μεταγραφών ελεύθερων παικτών. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι αγώνες Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυράκης Άρης Νικιάς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Handball Γυναικών θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ Προσοτσάνη στις 3 το μεσημέρι. Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο σοκαρίστηκε το πρωί της Τετάρτης με την είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Botev Plovdiv, Ilyan Filipov. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και αφεντικό μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στο χώρο των κατασκευών και των μεταφορών εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα. Μήλος έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του, χωλωμένος με την μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζεσούς στο εκτός έδρας 2-1 επί της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προέντσα, με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Eraspor 101,8.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες.
5: Εγγύηση σιγουριάς.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα.

0: Απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Παντός καιρού, έτσι. Ξεκινήσαμε φθινοπορεινό, καλοκαιρινό, ανοιξιάτικα.
1: Ναι.
0: Και καταλήξαμε φθινοπορεινό, χειμωνιάτικα.
1: Τι αλχημίες.
0: Τι αλχημίες
1: γίνονται αυτά, τέτοια.
0: Κοίτα πως ήρθα.
1: Έχεις σατώσει τον καιρό.
0: Κοίτα πως ήρθα, γιατί είχα λανθασμένες πληροφορίες. Έφυγα από το σπίτι, λες και πάω για. Ναι, τέλος πάντων.
1: Αν δεν έχετε καταλάβει, όσοι είστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, ναι, και ίσως να ταλαιπωρήσετε από
0: την εποχή, ναι,
1: φταίει ο Φώτης Παρόλας.
0: Εγώ φταίω για όλα.
1: Φταίει ο Φώτης Παρόλας που έχει ένα συννεφάκι από πάνω του και τον ακολουθεί. Οπότε ήρθε στην Αθήνα, έφερε και την βροχή. Μπάλα κι άλλα. 101,8. Πάντα στην Era Sport. Έτσι. Θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι μαζί σας, έτσι κουκουλιάρικα ωραία.
0: Μην πάμε για παραπάνω, δεν ξέρω.
1: Τετάρτη. Όχι, μετά δεν το προβλέπει το συμβόλαιό μας.
0: Αν δεν το προβλέπει, εντάξει τότε. Ευτυχώς που έχω και εσένα και έχεις μεριμνήσει και έχουν μπει κάποια πλαίσια και κανόνες, ας πούμε, και τηρούνται, βλέπω, ευλαβικά. Λοιπόν, μέχρι τις 2 σήμερα είναι μπάλα κι άλλα. Πλάς.
1: Πλάς.
0: Να τον λέμε.
1: Με Φώτη Παρόλα.
0: Και Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Και τι έχουμε μέσα, το διαμάντι μας. Mm-hmm. Ε, playlist.
0: Μα τι, είδες το διαμάντι. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και όχι μόνο, στην παρέα κοντά μας. 120 λεπτά σήμερα. Να αναλύσουμε ό,τι ύπταται, ό,τι κινείται, ό,τι συμβαίνει και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια.
1: Και φυσικά να δεχτούμε και τα μηνύματα του κόσμου στο αγαπημένο μας Viber, Era Sport, χωρίς το τι στο τέλος, για να μπείτε στη συντροφιά μας.
0: Mm-hmm. Στέλνετε μηνύματα εκεί, τις απορίες σας, ό,τι νομίζετε για το χειμώνα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελο.
1: Αρχίσαμε από τώρα, νωρίς, ναι, δεν είναι για αυτά.
0: Εντάξει, γιατί να μην κάνουμε προβλέψεις, δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να πετύχουμε σε κανέναν μαντικάλχα και να πιάσουμε τίποτα και να μπορέσουμε να βάλουμε τελικά κανένα πετρέλαιο, ξέρεις, να πάρει μπρος το καλοριφέρ.

0: Ναι, για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει πρώτα να βρεθεί ο Μάντης, να τον επιλέξεις, να ακολουθείς τη συμβουλή του, να το παίξεις και μετά όλα τα άλλα. Πολλά βήματα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω δύο ώρες μπροστά μου να καταλήξω και να πάρω τη σωστή απόφαση. Στέλνετε και στα SMS το 54-160 όσοι αγαπάτε τον παλιό κλασικό τρόπο. Μόνο μη σας δει η τροχέα, η κάμερα και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, η γυναίκα σας. Και το mail της εκπομπής για αυτούς που θέλουν να γίνουν πιο αναλυτικοί, erasport@ert.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι μια εβδομάδα που τα φώτα έχουν πέσει στην Εθνική. Τα είπαμε, τα λέμε, θα τα ξαναπούμε μέχρι την Κυριακή. Και ελπίζω τη Δευτέρα να κάνουμε μια συγκομιδή βαθμών που δεν θα την είχαμε ονειρευτεί καν.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Δεν μ' άρεσε η οδηγία που έστειλε η Ντόρτμουντ, δεν ξέρω αν το προσέξατε.
1: Ότι?
0: Ότι λέει, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να διαχειριστείτε τον Καρέτσα με ευγένεια, τρυφερότητα, στοργή και προδέρμου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτό, για να μην κουραστεί βέβαια ο παίκτης της Ντόρτμουντ. Ή τον φοβηθήκανε τόσο μετά από την εμφάνιση που έκανε προχθές και σου λέει κάτσε να στείλουμε αυτό.
1: Μέσω
0: της Ντόρτμουντ. Για να τον περιορίσουμε
1: θα
0: λίγο.
1: Θα λέμε στην ύφη να τα ακούσει πεθερά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Okay.
0: Να τον περιορίσουμε λίγο. Σου λέει γιατί έρχεται και ο αγώνας της Κυριακής, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Γιατί τώρα ξέρεις, όταν κυκλοφορεί αυτό το βιντεάκι το οποίο.
1: Με την ποδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι το.
0: Ναι. Είναι συγκινημένη, καταλάβατε.
1: Εντάξει, μπράχια αυτή την βροχή, ναι, τέτοιο, ναι. Καλά, εντάξει. Το έχουν βάλει και σε slow motion και είναι αυτό η γλέντι. Κανονικό.
0: Το παλικάρι με το δεκάρι, ο παίκτης της Γερμανίας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πρέπει στη γειτονιά να έχει κρυφτεί, να μην κυκλοφορεί. Δηλαδή τέτοιο κάζο που θα του κάνουν και.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Πολλοί μένουν στο. Στα ονόματα. Να σου πω. Απλώς ας πούμε στην ιστορία, να το πω καλύτερα, των δύο ομάδων. Ότι παίζει η Γερμανία,
0: έτσι,
1: που έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο κτλ. Με την Ελλάδα, που έχουμε κατακτήσει και ένα Euro τέλος πάντων.
0: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
1: Έτσι ακριβώς. Και σε ατομικό επίπεδο, αν βάλεις τους παίκτες έναν-έναν, τον ένα δίπλα στον άλλον, δεν έχουν και τόσες μεγάλες διαφορές. Θα έλεγα ότι σε αρκετά σημεία μπορεί να είμαστε και καλύτερα.
0: Σε κρυφά σημεία. Και μην πάει το μυαλό σας κάπου. Ας πούμε, εννοώ μυαλού. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ.
1: Δηλαδή θέλω να πω, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που είναι ένας γερμανικός σύλλογος τώρα, μια που τον ανέφερες, δαπάνησε 30 και εκατομμύρια για να πάρει τον Καρέτσα και να επενδύσει πάνω του και να τον έχει στην ομάδα να παίζει, να την εκπροσωπεί και να κερδίζει παιχνίδια.
0: Έτσι.
1: Είναι ή δεν είναι έτσι?
0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Άρα σημαίνει ότι έχει μια συγκεκριμένη δεδομένη αξία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δηλαδή δεν είναι απλώς, μένουμε απλώς στο Ελλάδα-Γερμανία.
0: Όχι, όχι.
1: Σε επίπεδο ατομικό είναι πολύ ψηλότερα οι διεθνείς μας. Και μάλιστα, μάλιστα έτσι όπως επικυρώνεται αυτό από τις ομάδες εξωτερικού και από τη γερμανική εν προκειμένου.
0: Μάλιστα, κυρία μου.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Που τα λέτε, καμιά φορά μένω έτσι αποσβολωμένος.
1: Μα αλήθεια είναι αυτό. Γιατί ναι, γιατί στεκόμαστε μόνο Ελλάδα-Γερμανία, που είναι τεράστια επιτυχία, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει.
0: Εγώ θα μιλήσω με πιο σιγουριά την Δευτέρα.
1: Εντάξει, αλλά η ποδιά ήταν ποδιά. Πολύ ωραία.
0: Η ποδιά ήταν ποδιά, μια και έχουμε περιοριστεί.
1: Και κάνει αυτά τα φαντεζή ο Καρέτσας και τα λοιπά. Και ο Ντέλιας που τον περιμένουν εκεί με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Γενικότερα η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει. Να σου πω, έχει τον τρόπο της, ρε παιδί μου. Ένα συναισθηματικό τρόπο με τον οποίο ξέρεις έτσι. Στηρίζει τα.
0: Ίσως θα πρέπει να βάλει και το μπλε κάπου στο κίτρινο μαύρο η Ντόρτμουντ. Κάπου σε μια μεριά, ρε παιδί, τη φανέλα, του σήματος κάτι.
1: Το έχει, το έχει. Και δεν ξέρω και στην περιοχή τι. η ελληνική κοινότητα, πόσα άτομα. Ξέρεις, απαριθμεί.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι όλα καλά αυτά.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω που είναι έτσι τα μεγάλα κέντρα της ελληνικής ομογένειας στην Γερμανία.
0: Θα βοηθήσουν.
1: Οι φίλοι μας εδώ πέρα που στέλνουν και έχουν στείλει κιόλας από τη Γερμανία και από
0: τις
1: γειτονικές χώρες. Μας πούνε, πού είναι οι περισσότεροι Έλληνες στη Γερμανία.
0: Φαντάζομαι στο Μόναχο θα είναι.
1: Στο Μόναχο σίγουρα θα είναι.
0: Στο Μόναχο θα είναι.
1: Στο Μόναχο το έχω διαπιστώσει κιόλας. Απλώς για τις υπόλοιπες πόλεις δεν ξέρω. Ναι. Για τις υπόλοιπες πόλεις δεν ξέρω δηλαδή που υπάρχει. Φαντάζομαι το Μόναχο έχει περισσότερους Έλληνες και από το Βερολίνο.
0: Και στο Αμβούργο ίσως να είναι αρκετοί Έλληνες, πάνω από όλα ψηλά. Αλλά θα μας πούνε
1: να,
0: οι φίλοι
1: ένα καλό
0: μας
1: ερώτημα προς απάντηση από τους φίλους μας στο εξωτερικό που μας ακούν και τους στέλνουμε τα πολλούς χαιρετισμούς από τη βροχερή Ελλάδα. Είμαστε, συμπάσχουμε τώρα.
0: Περιμένουμε να υποδεχτούμε τους Γερμανού-Ολλανδό-Γερμανούς.
1: Εντάξει, στην Αθήνα έχει βροχερό καιρό.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι και χθες έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, οπότε ως προς την υποδοχή ήταν μια χαρά. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν με ελληνικό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Θερμοκρασιακά καλά πάμε, εντάξει. Ναι. Έχουμε πέσει λίγο. Λίγο πιο κάτω από τα συνηθισμένα. Αλλά εντάξει.
1: Όχι, στα κανονικά. Τα λίγο κανονικά πιο κάτω από τα συνηθισμένα μετά την κλιματική αλλαγή εννοείς.
0: Ναι,
1: όχι τα συνηθισμένα. Που ίσχυαν πάντοτε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι.
1: Γιατί όλοι οι μετεωρολόγοι αυτό λένε. Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Μ' αρέσει αυτή η έκφραση.
1: Ε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος έστειλε τις καλημέρες.
1: Έχουμε
0: η Μαρία.
1: Απάντηση για την ομογένεια.
0: Μπήκε στην παρέα μας.
1: Γεια σου, Μαράκι.
0: Καταφύγιο. Υπάρχουν παιδιά που θα έπρεπε να παίζουν εθνικές ομάδες, αλλά όταν είναι περισσότερες ΠΑΕ, το σκάουτινγκ που κάνουν είναι μόνο τα παιδιά που παίζουν στις μεικτές. Είναι τραγικό γιατί ξέρετε πως γίνονται προεπιλογές εκεί με τηλέφωνο, οπότε χάνονται κάποια ταλέντα. Ο φίλος με το ψευδώνυμο Καταφύγιο περιγράφει μια κατάσταση που δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ως προς τι?
0: Ως προς το ότι η επιλογή των παιδιών γίνεται κυρίως από τις μεγάλες ομάδες. Έτσι. Κυρίως από, πώς να το πούμε, από τα φυτώρια των μεγάλων ομάδων. Αλλά υπάρχουν σκάουτερς παντού.
1: Μα και τα φυτώρια των μεγάλων ομάδων παίρνουν παιδιά, έχουν σκάουτερς στην
0: αυτό
1: περιφέρεια
0: ακριβώς.
1: Και μαζεύουν και τέλος πάντων προσελκύουν παιδιά μια, στις ακαδημίες.
0: Είναι μια πυραμίδα αυτή που ανοίγει.
1: Όπως οπότε, γίνεται παγκοσμίως με τη Μασία. Πώς πήγε ας πούμε ο Μέση από την Αργεντινή στην Ισπανία. Όχι, το λέω αυτό γιατί είναι γνωστή η ιστορία και γνωστή η πρακτική. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά οι, πολύ μεγάλοι, οι ακαδημίες των μεγάλων ομάδων κάνουν μια τέτοια δουλειά. Και οι ίδιοι γονείς θέλουν να στείλουν ας πούμε, τα παιδιά τους ενδεχομένως και σε μια, στην ακαδημία μιας μεγάλης ομάδας, αλλά και επιμέρους οι υπόλοιπες ομάδες έχουν φυτώρια.
0: Ναι, έχουν.
1: Και ενδεχομένως, ναι, μπορεί να γίνεται μετά ξέρεις, και μια μεταγραφή, κάποιο παιδί να θέλει μετά. Να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, οπουδήποτε, δεν ξέρω, ανάλογα με το.
0: Άκουγα έναν ατζέντη, πώς να το πω, ας πούμε, σκάουτερ, με κάποιο τρόπο. Λέει, εδώ που έχουμε φτάσει,
1: ναι.
0: Σε αυτή την εποχή, μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο και η εξέλιξη, πώς να το πούμε, τα μέσα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πατέρας, ένας προπονητής, ένας τοπικός. Ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο στο χωριό του, στην πόλη,
1: ναι.
0: Στην περιφέρεια, να τραβήξει ένα παιδί που θεωρεί ότι είναι ταλέντο σε ένα βίντεο και να το στείλει.
1: Φαινείς, ναι.
0: Και να το στείλει.
1: Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν περιμένει δηλαδή να πάει ο σκάουτερ εκεί να τον δει. Και έτσι θα προξενήσει και θα τραβήξει
1: ναι,
0: το ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: κατάλαβες, δηλαδή λίγο την τεχνική του, λίγο το πώς τελειώνει τις φάσεις ή πώς μοιράζει το παιχνίδι ή την ποδοσφαιρική του ευφυΐα. Το να χέρι είναι βιτάλο. Μην περιμένει δηλαδή να σα χτυπήσει την πόρτα ο άλλο. Πηγαίνετε εσείς στην πόρτα. Εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός κυπελούχος η Καλαμάτα, λέει ο Γιώργος. Άμα το παίξουμε αυτό, νομίζω ότι καθαρίσαμε. Καλημέρα από Αμαλιάδα, λέει. Να μην ξεχαστεί ο 16χρονος που χάθηκε στο γήπεδο επειδή δεν ήταν διάσημος. Πρέπει να υπάρχει επιμονή στο θέμα και στο ραδιόφωνο και στα site. Είναι τραγική αυτή η ιστορία, παιδιά. Για τον 16χρονο, νομίζω ότι. Υπάρχουν πολλές τέτοιες δυστυχώς τραγικές ιστορίες, αλλά όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, της επικαιρότητας για λίγο, λέμε κρίμα, τι θα πρέπει να παρθούν μέτρα υπεύθυνοι το ένα το άλλο και μετά το θέμα ξεθυμένει και ξεχνιέται. Κακώς, κάκιστα. Έτσι, πρέπει να παρθούν μέτρα, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και αυτό δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, γενικότερα στην χώρα. Ίσως θα πρέπει τα πράγματα να μπουν σιγά σιγά στη θέση τους, να υπάρχουν, που υπάρχουν επιτροπές, που υπάρχουν αυτοί που πρέπει να επιβλέπουν, να γίνουν πιο αυστηρά, κανόνες υπάρχουν, να εφαρμοστούν και ποινές υπάρχουν να πέσουν. Αυτή είναι η άποψη της εκπομπής και πιστεύω συμφωνεί και η Κατερίνα.
1: 100%. Διότι... Και τώρα που το θέμα της υγείας είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Μα γι' αυτό.
1: Δηλαδή, δεν... έστω και την ίστατη ώρα, τι να πω. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα αυτονόητα πρέπει
0: φτάνουμε
1: να γίνουν.
0: Φτάνουμε να χαθεί άνθρωπος, παύλα άνθρωποι, όλα αυτά τα χρόνια και μετά να λέμε «Α, τώρα θα πέσουν από πάνω». Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνονται θυσίες. Σε αυτούς τους τομείς για να λειτουργήσει το κάτι. Διάβαζα ότι με το που άρχισαν οι έλεγχοι από τα Υπουργεία, 91-92% αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς, εξαφανίστηκαν οι διαφημίσεις αυτών των ιατρικών παρεμβάσεων, βελτιώσεων, βελτιστοποίησεων, αλλαγών, προσταφαιρέσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί. Αν υπάρχει ο έλεγχος,
1: ναι.
0: Θα μπορούσε
1: ναι,
0: να μην λειτουργεί.
1: Άρα γίνονται πάρτι πιο πριν.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και όλα αυτά με την αφορμή.
1: Το πάρτε εντός εισαγωγικών, εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλώς για να πω λίγο το κομμάτι για αυτό που είπες, ας πούμε, για τα ταλέντα που υπάρχουν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι από τις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού που παρακολουθούν παίκτες και ναι. είναι σε όλη την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Σε χωριά, κομοπόλεις, όχι μόνο στις, ξέρεις, τα παιδιά που παίζουν στις μεγάλες ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Και δράζομαι τώρα της ευκαιρίας να πω την ιστορία της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, η οποία είναι πρωταθλήτρια στα 200 μέτρα,
0: ναι.
1: Μεγάλο αστέρι του Στίβου, η οποία παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα, τα λοιπά, και την είχε εντοπίσει στο χωριό της, σκάουτερ, από τον Άγιαξ, παρακαλώ.
0: Την Ολλανδία.
1: Οπότε, άμα δεν είχε κάνει, αν δεν είχε μεταπηδήσει με έναν τρόπο τέλος πάντων στο Στίβο, μπορεί να είχε καταλήξει τώρα να παίζει ποδόσφαιρο στην Ολλανδία. Και μιλάμε, θέλω να πω, Άγιαξ και γυναικείο ποδόσφαιρο σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν όμως μέσα στη Θεσσαλονίκη να πεις ότι. Δηλαδή ήταν σε πόλη μεγάλη και.
0: Είσαι μια ομάδα
1: υπήρχε,
0: η οποία. Τέλος
1: πάντων εκπροσώπησε από τις μεγάλες ομάδες. Είχαν πάει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα μπορεί να το βρω σε ποιο
0: μάλλον εκεί πρέπει να έπαιξε ρόλο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι πρέπει να παρεμβαίνει ο προπονητής όταν βλέπει κάποιο παιδί ότι έχει ταλέντο 8, 9, 10, 11, 12 ετών, έτσι. Είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι τώρα πια, γιατί κατά κορίτσια βλέπετε και το γυναικείο ποδόσφαιρο ανθίζει σιγά σιγά.
1: Και ο λόγος που είχε σταματήσει τότε και πήγε στο Στίβο είναι γιατί σταμάτησε να υφίσταται τέλος πάντων η ομάδα όταν ήταν 12 ετών.
0: Ναι.
1: Μικρούλα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σκέψου, αν και 12χρονα κοριτσάκια υπάρχει άνθρωπος στον Άγιαξ που μπορεί να το εντοπίσει κάπου σε ένα χωριό, ας πούμε, της Βόρειας Ελλάδας, σκέψου τι γίνεται τώρα στα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα κύκλωμα το οποίο. Κύκλωμα. Όπου λειτουργεί αυτό, έτσι. Υπάρχουν συγκοινωνούν τα δοχεία. Αλλά πρέπει και εμείς να βάλουμε το χέρι μας. Αν αισθανόμαστε ότι είμαστε αποκομμένοι, ότι είμαστε κάπου σε ένα μέρος που δύσκολα θα μας βρει, μια και πήγε η κουβέντα εκεί στην εκπομπή, να μπορούμε να το κινήσουμε και εμείς τα νήματα, όσο περνάει από το χέρι μας. Καλημέρα στους φίλους, καλημέρα εδώ στα μηνύματα και, και στο Viber αλλά και στο SMS έρχονται μηνύματα. Το μπάσκετ ξεκίνησε σιγά σιγά, είχαμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτή την εβδομάδα έχουμε δεύτερη και τρίτη αγωνιστική, δύο αγώνες μέσα στην εβδομάδα για κάθε ομάδα. Εντάξει, σιγά σιγά οι ομάδες θα βρουν ρυθμό, άλλες βρίσκουν και παρηγοριά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και μπορούν και ανταπεξέρχονται των δυσκολιών, πιστεύω να καταλαβαινόμαστε. Στείλτε τα μηνύματά σας πάνω στα θέματα που θέτουμε. Ίσως μπορείτε και εσείς να θέσετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί. Τα βλέμματα λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος μοιραία πέφτουν στην Εθνική. Εν αναμονή, αύριο είναι μεγάλη ημέρα απέναντι στην Ολλανδία. Δεν την έχουμε αντιμετωπίσει την Ολλανδία σε αυτό το κύκλο επαφών, συναντήσεων, αναμετρήσεων και ό,τι και όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε.
1: Έχει πλάκα γιατί μπήκα τώρα να δω ποιο ήταν το χωριό, γιατί πάντοτε έτσι έλεγε. Λέει στο χωριό μου, λέει, δεν υπήρχε ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, και για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία βλέπω τώρα μια δήλωσή της που έλεγε: η μαμά μου έλεγε ότι από τότε που άρχισα να περπατάω, κλωτούσα μια μπάλα. Έτσι, από μικρή με πήγαν σε ποδοσφαιρική ομάδα. Και επειδή δεν είχε γυναική ομάδα στους αετούς ακροποτάμου, εντάχθηκα στην ομάδα των αγοριών. Από τα 6 μου έπαιζα ποδόσφαιρο με τα αγόρια και ο προπονητής μόλις με είδε λέει: αυτό το παιδάκι είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Και η μητέρα της τέλος πάντων έπεισε τον προπονητή και αυτά. Και λέει: με πήρε στην ομάδα και μόλις με είδε να τρέχω, έπαθε σοκ. Ναι. Ήμουν πολύ γρήγορη για την ηλικία μου. Θυμίζω ότι τώρα είναι πρωταθλήτρια στα 200 μέτρα,
0: ναι.
1: η Εμμανουηλίδου. Λέει: κατά τη διάρκεια των αγώνων τα παιδιά μου πετούσαν την μπάλα και επειδή ήμουν πολύ γρήγορη, δεν με έπιανε κανείς, έτσι έβαζα πολλά γκολ.
0: Και ξέρεις, παίζοντας με αγόρια, μαθαίνεις και δυναμώνεις και σωματικά. Δηλαδή, ξέρεις, με τα σπρωξηματάκια, τώρα θα μου πεις μικρά παιδάκια, είναι 6-7 ετών πόσο ήταν τότε, όπως είπες. Αλλά παρόλα αυτά, δυναμώνεις. Μαθαίνεις και την οτροπία και τον ανταγωνισμό και ατσαλώνεσαι περισσότερο σαν γυναίκα.
1: Και στην πρώτη γυμνασίου ήρθε η πρόταση από τον Άγιαξ.
0: Στην πρώτη γυμνασίου?
1: Ναι.
0: Πόσο, 12 ετών να ήταν.
1: Τότε εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα. Μετά, τέλος πάντων. Δεν υπήρχε δυνατότητα να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο τέλος πάντων η ομάδα
0: δεν περπάτησε,
1: ναι, κτλ. Ναι. Όχι αγωνιστικά, γενικότερα από ό,τι κατάλαβα σταμάτησε να υπάρχει κάτι τέτοιο από τα συμφραζόμενα και έτσι πήγε στο στίβο. Μάλιστα. Επειδή έτρεχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πετάγανε την παλιά μπροστά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μόνη της.
0: Και επιτάχυνση και κίνηση και πώς να το πούμε, ξεπέταγμα και ενέργεια και όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να τη βρούμε, να τη ρωτήσουμε μήπως, υποθετική ερώτηση έτσι, αν πήγαινε στο ποδόσφαιρο τι εξέλιξη θα μπορούσε να είχε και αν και αν και αν.
1: Την έχω ρωτήσει, την είχαμε βγάλει σε ζωντανά στο ρέδιο και λέει εντάξει, δεν το ξέρεις ποτέ, αλλά σίγουρα και ο Στίβος είναι κάτι που αγαπάει πάρα πολύ.
0: Κλείνουμε.
1: Πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε. Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα φτάνει στην Αγγλία τα 20 λεπτά το λίτρο. Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά το λίτρο. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ αυξάνονται σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πλήθος καταγγελιών έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες μετά τους ελέγχους και για τις αποζημιώσεις βάσει παραστατικών. Θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όπου σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια. Ισχυρή άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ακούτε Air Sport.

0: Σε φαντάζομαι να είσαι σε μια παραλία και να τρέχεις εκεί πέρα.
1: Κλάσε με.
0: Αυτά. Αυτό και
1: μπορώ να διαλέξω να είναι μουδιά, μην πάθω καμιά ζημιά σε κανένα βότσαλο. Να είναι μουδιά τουλάχιστον.
0: Διαβάζουμε εδώ πέρα για το δημοσίευμα το γερμανικό που υποστηρίζει πως η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει από την Εθνική Ελλάδα να διαχειριστεί τα αγωνιστικά λεπτά του νεαρού μέσω επιθετικού της. Το οποίο εντάξει, επειδή είχε και αυτή την περιπέτεια με το κυκλοφοριακό, θυμάσαι, ξέρεις. Ναι. Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι πολύ κοντά και έχει παίξει στο φουλ δύο παιχνίδια.
1: Σωστό.
0: Από την άλλη, είναι και τα δύο μάτς φωτιά και ο ίδιος ο Καρέτσας θα παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα το διαπραγματευτώ αυτό τώρα που το λες. Εντάξει, έτσι που το λες, δεν μπορώ. Παιδιά μου το λέει σαν να ξέρεις. Να το φροντίσουμε το παιδί. Εντάξει, θα το ξεκουράσω.
0: Όχι, εντάξει. Λέω ότι από τη δική τους την πλευρά.
1: Έχουν ένα δίκιο.
0: Ναι, ότι δεν είναι μόνο μια ιδιοτέλεια αγωνιστική. Ότι και καλά να είναι ξεκούραστος, να μην επηρεαστεί τέλος πάντων για να μάθει την Μπορούσια.
1: Είναι και το συμβάν.
0: Είναι και το, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λέει.
1: Είχε το περιστατικό, ναι. Έχουν ένα κάποιο δίκιο.
0: Και είναι και πολύ κοντά. Δεν έχω πω, έχει περάσει ούτε μήνες από τότε. Πώς είναι.
1: Τίποτα. Και τότε ανησυχήσαμε πάρα πολύ όταν τον είδαμε να σωριάζεται κάτω. Καταλαβαίνεις αυτές οι εικόνες λόγω των και των άλλων. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε δει στα γήπεδα σε ταράζουν. Και μόνο που το
0: σε κάθε περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, η ΕΠΟ έχει άμεση επικοινωνία με όλες τις ομάδες και σε κάθε περίπτωση το επιτελείο της εθνικής ομάδας δεν θέλει να κάνει κακό σε κανέναν. Και ναι, είναι από πάνω από τα παιδιά ούτως ή άλλως.
1: Τώρα θα πάρω
0: είτε το έχει ζητήσει η Μπόρουσια Ντόρτμουντ, είτε δεν το έχει ζητήσει.
1: Αυτό
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Να είναι, μπράβο.
0: Ναι. Η υγεία των παιδιών είναι πάνω απ' όλα. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Τώρα άσχετο, η Μπόρουσια Ντόρτμουντ δηλαδή, που το ζητάει διακριτικά, δηλαδή γιατί δεν το έχει εδώ πέρα αναφέρει ότι ναι, δεν έχει διαρρεύσει, δεν έχει κάνει, ξέρω εγώ, κάποιο, δεν ξέρω αν έχει γίνει επισήμως κάποιο αίτημα ή
1: σαν τέλος πάντων μια,
0: έρθει,
1: ναι,
0: κάπως.
1: Ότι παιδιά κοιτάξτε το λίγο γιατί.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι πολύ πρόσφατο το συμβάν αυτό, ας πούμε, με την κατάρρευσή του, ας πούμε, ξέρεις και το πρόβλημα που έχει στο κυκλοφοριακό που το ξετίναξαν στις εξετάσεις και είναι μια χαρά το παιδί. Για αυτό το λόγο. Οπότε είναι ανθρώπινο και εντάξει, σε ένα βαθμό.
1: Εντάξει, θα τον κρατήσουμε με την Ολλανδία εκτός για να τον βάλουμε τη Γερμανία, γιατί να μην λείψει και από τους
0: Γερμανούς. Κρατιέται. Αυτό λέω. Έχετε ένα παίκτη, ας πούμε, που αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα, έχει ζήσει, ας πούμε, στο εξωτερικό, είναι ένα παιδί της ομογένειας. Κρατιέται.
1: Τώρα
0: και να είναι
1: που
0: μέσα στη φλεγόμενη τούμπα και να γίνεται χαμός. Γι' αυτά
1: αυτό
0: ζουν αυτά τα παιδιά.
1: Κατερίνα, να πάμε λίγα χρόνια νωρίτερα πίσω, όταν προσέγγισε η ελληνική πλευρά την οικογένεια Καρέτσα και του είπε ότι θέλουμε το παιδί σας να παίξει στην εθνική. Και αυτή ήταν σε ένα δίλημα από ό,τι διάβαζα τότε.
0: Ναι, αν θα παίξει στην εθνική Βελγίου,
1: ναι,
0: η οποία είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει.
1: Τι θα προτιμήσει το παιδί, ας πούμε, και δεν ξέρω τώρα, σκέφτηκα μεταξύ τους, υπήρξε μια έτσι διαβούλευση και αποφάσισαν Εθνική Ελλάδος.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχε καν διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Ότι ήθελαν εξ αρχής την Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι,
0: και τότε, όταν επέλεξαν την Εθνική Ελλάδος, δεν είχε γίνει και αυτό το ξεπέταγμα.
1: Βέβαια. Και θέλω να.
0: Ήταν, ας πούμε, σε μια, μια κάμψη, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τώρα που έχουν συγκεντρωθεί και άλλα παιδιά.
1: Ναι, και τα φώτα έχουν πέσει επάνω και όλη η κουβεντιά.
0: Και σιγά-σιγά αναπτύσσεται και το ελπίζουμε να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Θέλω να πω ότι ήταν και σε μια εποχή που είχε και ακόμη μεγαλύτερη αξία. Αλλά εντάξει.
1: Η επιλογή, λες. Λοιπόν, εγώ
0: η αγάπη
1: να
0: για
1: πω
0: την πατρίδα στο εξωτερικό είναι διπλή, αυτό ξέρω. Δηλαδή, το έχω διαπιστώσει στην ομογένεια. Είναι του.
1: Εντάξει, αυτό έξερε, ναι, ναι, τον Ουκάνεφ. Αλλά ήθελα να πω ότι τώρα πια, αν υπήρχε ένα 10-20% μια σκέψη τι να κάνουμε και πού να πάει το παιδί. Γιατί ήταν, συνέτρεχαν τότε και αυτοί οι λόγοι που είπες εσύ, ότι δεν ήταν η εθνική φαντεζή, η εθνική γνωστή, η εθνική. Γιατί μπαίνει και αυτό το σκεπτικό ότι πού θα πάει το παιδί, να το δούει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν αυτή η απόφαση, γι' αυτό το αναφέρω, δικαιώνει γονείς, παιδί και όχι μόνο. Και φαντάζομαι τι συναισθήματα έχει τώρα ο Καρέτσας όταν η επιλογή του αυτή τον έφερε σε μια ομάδα που ανθεί.
0: Ναι.
1: Και σε ένα γήπεδο μέσα στη Γερμανία που έβραζε με τη Γαλανόλευκη και όλους αυτούς που ήταν στην εξέδρα. Ήταν κάτι συγκινητικό. Εγώ τον έβλεπα σε ένα πλάνο που τον πήρε η κάμερα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και να κοιτάει επάνω έτσι.
0: Και στη Γερμανία που υπάρχουν και ακόμη περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με το Βέλγιο. Ναι. Γιατί τώρα δεχόμαστε και μηνύματα και κατηδίαν και στο Instagram του Φώτη Παρόλα και πολλές φορές σε στέλνουν και στο δικό μου.
1: Ναι, ναι. Στο δικό σου.
0: Αναστασοπούλου Κατερινά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Της πόλης με τους περισσότερους Έλληνες στη Γερμανία.
1: Ναι, μου έστειλε.
0: Σίγουρα είναι πολύ με. Είναι η χώρα, η Γερμανία, με τους περισσότερους Έλληνες στην Ευρώπη. Σίγουρα.
1: Εξαπανέκαθα.
0: Ναι, από πάντα. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το τσεκάρουμε. Απλώς για την πόλη, για τη διασπορά των Ελλήνων, δεν ξέρω,
1: ευχαριστώ
0: μέσα στη Γερμανία.
1: Το Θεόφιλο που μου έστειλε εδώ, σε ολόκληρη τη Γερμανία υπήρχαν, λέει, το 24 353.730 Έλληνες υπήκοοι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Συνολικά σε όλη την Γερμανία.
1: Καταγεγραμμένοι, ναι. Ναι. Οι βασικές πόλεις ήταν Μόναχο, όπως είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στουτγάρδη, Νιρεμβέργη, Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτη, Αμβούργο και Κολονία.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, κατά σειρά.
0: Το Ντίσελντορφ είναι μία ώρα από εκεί, από το Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Με τα μάξι. Όχι με πτήση.
1: Το τρένο δεν θα είναι τίποτα. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε και ιστορία μετανάστευσης μακρά.
0: Τι είναι αυτό, μέσα Αγίου, στην Ευρώπη για αυτά τα δεδομένα τώρα που υπάρχουν.
1: Βέλγιο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Γαλανόλευκη επέστρεψε στην Ελλάδα, διαβάζω. Δύο σπουδαία παιχνίδια έχουμε αύριο και την Κυριακή. Τα ποσοστά που δίνει εδώ το, πώς το λένε, Football Meets Data, είναι 45% πιθανότητες να φύγουν νικητές.
0: Ποιοι?
1: Οι Ολλανδοί, 29% η Ελλάδα.
0: Και τα άλλο ισοπαλία.
1: Και το 25% ισοπαλία. Δηλαδή δεν είμαστε φαβοροί.
0: Εντάξει. Καλύτερα.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Έχουμε μάθει να μην είμαστε φαβοροί.
0: Και καλύτερα,
1: λειτουργούμε και καλύτερα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι λειτουργεί πάντοτε καλύτερα. Δηλαδή, άμα πάρεις ιστορικά, σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις περιπτώσεις, νομίζω ότι όταν κάποιος δεν είναι φαβορή, λειτουργεί πολύ καλύτερα.
1: Όσον αφορά τον αγώνα της Κυριακής.
0: Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσα.
1: Έχουμε 37% με τη Γερμανία στη νίκη.
0: Ναι.
1: 37 και 37 και 26% η ισοπαλία. Δηλαδή τη θεωρούμε πιο εύκολη απέναντι μας στη Γερμανία από ό,τι
0: θα παίξει η εντελώς διαφορετική ομάδα. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πώς θα τα κατεβάσει ο Κλοπ.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι ενημερωτικά τα λέμε. Λοιπόν, δεν σημαίνουν τίποτα, μπορεί να σημαίνουν όμως και κάτι.
0: Το παιδί του Μέση,
1: μάλιστα,
0: που είναι πολύ ταλαντούχο, λοιπόν, το οποίο έχει γεννηθεί στην Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην Ισπανία.
1: Yes.
0: Ωραία. Σε ποια ομάδα εθνική θα παίξει?
1: Σε ποια, στην
0: Αργεντινή. Στην Ισπανία ή στην Αργεντινή?
1: Στην Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή θα παίξει.
1: Ναι, θα παίξει στην Αργεντινή.
0: Όχι, δεν το υποθέτω, το είπαν.
1: Α, το
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κύβο Ερυφθή.
0: Όχι, μα δεν επρόκειτο να γίνει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: σου
1: δεν
0: λέω.
1: Γίνεται, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ιστορία. Και την ιστορία πρέπει να να τη σέβεσαι.
0: Ναι, αλλά είναι και το συνέστημα αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Τα φιλαράκια του θα παίξουν στην εθνική Ισπανία, δεν γίνεται. Ας παίξουν. Πρέπει να στηρίξουμε Αργεντινή.
0: Ένα παιδί που. Σου λέω. Γεννήθηκε. Μία μέρα δεν την έχει ζήσει, ας πούμε, στην Αργεντινή. Μόνο στις επισκέψεις που κάνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά και στα μηνύματα. Είμαστε στο μέσον της δεύτερου ημίωρου. Θεσσαλονίκη είναι καλοκαίρι, λέει
0: αυτό.
1: Εδώ ένας φιλαράκος.
0: Νομίζω χθες πρέπει να έβρεξε
1: καλοκαίρι.
0: Να έχει συννεφιά κτλ.
1: Ξεκινάμε, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος λέει είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, από σήμερα έχει ηλιακάδα.
1: Ναι.
0: Ό,τι φτάσαν οι ομάδες κτλ. Και αν έχουν φτάσει, δεν ξέρω οι Γερμανοί αν έχουν πάει ακόμα. Οι Ολλανδοί είναι σίγουρα εκεί. Ήταν για την. Για το καλωσόρισμα.
1: Ναι,
0: μετά,
1: welcome.
0: Εδώ είναι Ελλάδα. Λέει, δεν έχει κρύο στην Ελλάδα.
1: Δεν κάνει κρύο, ναι. Φώτη, καλημέρα από τον Πόρο. Το μήνυμα για τον Καρέτσα είναι η επίκληση να του βάλουν κόφτη. Μη και συμβούν αυτά που έγιναν στο Άξμπουργκ. Εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις, ο Κλοπ ήταν στην Μπορούσια. Σου λέει, δεν στέλνει και ένα μηνυματάκι έτσι να κάνει λίγο κράτη ο Καρέτσας.
1: Έπεσε ένα τηλέφωνο λίγο, δεν χρειάζεται να
0: δεν ξέρεις πότε τι γίνεται, γιατί είναι σε δύο ταμπλό λειτουργεί τώρα η Μπορούσια, δεν ξέρεις τι. Ποια είναι η προτεραιότητα? Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι όλοι έχουν την υγεία του παιδιού πάνω απ' όλα. Εντάξει, τώρα κάνουμε πλάκα.
1: Ναι. Ο Πάνος λέει καλησπέρα στην Αρχόντισσα και στον Αλίτη. Εγώ θα πάω ευρωπαϊκά. Λίγο περνάει στην επόμενη φάση η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει conference και ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση του Europa. Πρωτάθλημα, όπως δείχνει, ο Παναθηναϊκός κύπελο η ΑΕΚ.
0: Μα αυτά και με αυτά έχω ξεχάσει τελείως τη Super League, αν υπάρχει.
1: Είδες. Είναι πολύ ευχάριστο η Εθνική να μας κάνει αυτό. Ναι. Θυμάμαι σίγουρα ότι όταν ήταν η διακοπή πρώτων πυλών, λέγαμε πω τι θα κάνουμε
0: τώρα.
1: Εσύ
0: το λύγεις αυτό.
1: Εγώ, ναι. Τρεις εβδομάδες χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς πρωτάθλημα. Και τώρα λέμε αμάν να δούμε και άλλη εθνική. Αυτό το παίρνει και το κερδίζει με την αξία της η εθνική. Με την εμφάνισή της και τα παιδιά βέβαια, έτσι πάνω απ' όλα. Φώτη, μην κάνεις τον Κινέζο, λέει ο Γιώργος. Σωστά σπίμα στην Κατερίνα. Τώρα το έχω βάλει μέσα, τυπώνεται. Ο Γιώργος λέει.
0: Μόνο λόγια. Μόνο λόγια. Μπλα μπλα μπλα. Μιλάει. Τίποτα.
1: Κάνω
0: φάφα. Όνομα και πράγμα είσαι.
1: Άμα δεν δικαιώσουμε αυτό το τραγούδι, τι, πώς δεν
0: γίνεται. Λουτσιάνο.
1: Απαράδεκτος ο δημοσιογράφος.
0: Ποιος? Για ποιον λέει?
1: Λέει εδώ κατά το φίλο μου. Θα το προσπεράσω γιατί δεν θέλω. Δεν είναι μπροστά για να απαντήσει. Λοιπόν, ο Τζον λέει καλημέρα παιδιά. Κλαίω από χθες που το είδα. Πλασμαφαίρεσαι στο Μενίδη. Εντάξει, υπάρχουν πλασμαφαιρέσεις και πλασμαφαιρέσεις. Παιδιά, άκουσα μία τιμή.
0: Και δείχνει τώρα. Έναν άνθρωπο που
1: έχει πάρει μία πλάσμα
0: τηλεόραση. Έχει πάρει μία τηλεόραση, γι' αυτό ναι. Είναι χιουμοριστικό.
1: Έφτανε η τιμή, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, 100.000 αλήθεια.
0: Για τι πράγμα?
1: Για πλασμαφαίρεση.
0: Τώρα δεν μπορώ αυτή την ιστορία πραγματικά, δηλαδή. Εντάξει.
1: Εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι εντάξει, τώρα όλο αυτό έχει γίνει μία business και ένα εμπόριο, δηλαδή και είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
1: Κρίμα για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο γενικά.
0: Όχι, και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ας πούμε, που παραστήνουν τους ανθρώπους, δηλαδή να μπαίνουν σε διαδικασίες περίεργες.
1: Ναι.
0: Και να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Δηλαδή,
1: μεγαλώνουμε,
0: παιδιά. Και το οικονομικό.
1: Οριμάζουμε. Μέσα 15 χρονών μένουμε, άντα 16 βία, αλλά μη δύο στα αγοράκια. Τα κορίτσια δεν ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για να. Για να κρατιέται κανείς, ας πούμε, σε καλή κατάσταση. Όπως να αρχίσει να περπατάει.
1: Σπάρταθλο.
0: Βγείτε έξω. Ναι, περπατήστε. Ναι. Να τρώτε υγιεινά.
1: Έτσι.
0: Τόσα πράγματα προηγούνται αυτών των μεθόδων, τέλος πάντων.
1: Παίρνουμε πίτσα με αβοκάτο.
0: Ναι.
1: Υγιεινά δεν είναι αυτό.
0: Ναι. Γι' αυτό εδώ.
1: Λοιπόν, πώς λέει.
0: Χίλια δύο πράγματα, ξέρεις, όλα αυτά τα ανθυγιεινά. Αλλά μετά θα πάω να κάνω και την.
1: Αυτό που πρέπει.
0: Τέλος πάντων τώρα, δεν μπορώ να ακούω.
1: Όχι,
0: τώρα χαζομάρες πραγματικά.
1: Λοιπόν, Δημήτρης, καλημέρα φίλοι μου. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και με είδα άλλη ομάδα για μεταγραφή, η ομάδα που έπαιζα πήρε τα λεφτά της μεταγραφής και μου ζήτησαν και 40.000 να με αφήσουν να φύγω. Έτσι λέει, σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Παιδιά, υπάρχουν ιστορίες τέτοιες.
0: Πάρα πολλές. Και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές. Ναι.
1: Έτσι, επειδή και η Κατερίνα και όλοι μας. Και εγώ λόγω του μικρού, όταν ήταν μικρός, που έπαιζε στον Πανιόνιο, έχουμε ακούσει ιστορίες από 6-7 ετών και μετά και από τους άλλους γονείς και παραπέρα και παραδόθε και παραπάνω και παρακεί. Εντάξει, τώρα.
0: Πράγματι συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν. Κακώς, αλλά συμβαίνουν. Έτσι. Γιώργος 13, καλησπέρα για το ρυθμό των ομάδων. Έχετε δίκιο. Ο κατονόμαστος έχει βρει τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Ο Τάσος στέλνει φωτογραφία. Πέρσι γέμιζα το αυτοκίνητό μου με 75 ευρώ, τώρα θέλω 115. Μην πάει και 150, δεν ξέρω. Ξέρει κανείς μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ? Σωστό.
0: Σωστό.
1: Ο Γιάννης στέλνει την φωτογραφία του, το γήπεδο το οποίο ετοιμάζεται. Έτσι είναι, Γιάννη,
0: είναι
1: τώρα το γήπεδο.
0: Στο Βοτανικό είναι αυτό.
1: Α, είναι το Playmobil. Είναι αυτή η ιστορία με τα Playmobil τώρα που έχουν, που βλέπω στο διαδίκτυο. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Δεν το έχω δει εγώ αυτό.
1: Ναι, έχουν οι παίκτες πάρει μια μορφή του. Σαν τα Playmobil το παιχνίδι. Πράσινη, κόκκινη, ασπρόμαυρη, ξέρω εγώ. Και είναι και το γήπεδο το οποίο χτίζεται εδώ με Playmobil. Μου το έστειλε ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Δεν το έχω δει αυτό. Δεν το έχω το έργο. Δεν το έχω δει. Ναι.
1: Και άλλη φωτογραφία εδώ και άλλος φίλος την έστειλε. Ο Δημήτρης. Καλημέρα φίλοι μου, όταν έπαιζα. Α, το είπαμε αυτό. Ο Γιώργος, τι έγινε ρε παιδιά? Α, είχαν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και
0: έγινε
1: άλλαξε η σειρά.
0: Και πήγε πάνω.
1: Ναι. Μάλιστα. Για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, άμα βρέξει κιόλας, καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό είναι δύο ώρες η εκπομπή. Είναι. Να σου πω. Τιμής ένιγε.
1: Να σας κρατήσουμε σε ντροφιά.
0: Δύο ώρες θα κάνετε να φτάσετε όπου είναι.
1: Λοιπόν, ο Ευάγγελος τι λέει? Καλημέρα, με αυτή τη λογική ο Παναθηναϊκός να πει για τον ουρανό να παίξει λίγο και ούτω καθεξής. Για τον ουρανό δεν το πιάνω, το πιάνεις εσύ καθόλου?
0: Όχι.
1: Βοήθησε μας λίγο, Ευάγγελε. Ο Σάγης λέει: καλύτεροι Έλληνες παίρνουν σε ομάδες του εξωτερικού και στις καλύτερες ελληνικές ομάδες παίζουν ξένοι παίχτες. Τι δεν πάει καλά?
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό είναι θέμα, είναι νόμη της αγοράς αυτή.
0: Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα καλά που θα κάνει αυτή η εθνική και έχει αρχίσει ήδη σε έναν βαθμό να γίνεται, είναι ότι θα υπάρχει πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες.
1: Ναι.
0: Και στους νεαρούς Έλληνες παίκτες.
1: Νομίζω έφτασε η ώρα να μην λέμε ταλέντο ένα 25χρονο και ένα 26χρονο εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Δηλαδή αν είναι... και μερικές φορές όταν περιγράφουμε και λέμε έχει πολύ ταλέντο, δηλαδή δεν το λέμε με την έννοια ότι είναι ταλέντο, ότι είναι πρωτοεμφανιζόμενος ένας παίκτης, ας πούμε, ναι, και έχει τις προδιαγραφές να φτάσει ψηλά. Το λέμε με την έννοια του πολύ όμορφου παιχνιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά το είπε, νομίζω το είπε και ο Παυλίδης κάποια στιγμή.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Νεκτάριος λέει: τα μάτια σου σκοτώνουν σαν του φωνιά τη σφαίρα και κάνουν εγκλήματα χιλιάδες κάθε μέρα.
0: Oh.
1: Διάβασε το ρε Φώτηλα, τελειώνουμε, λέει.
0: Έτσι.
1: Τι το ετοιμάζει και το φέρνει και είναι στο
0: δυνατό
1: φούρνο και είναι μέσα.
0: Έτσι.
1: Νεκτάρι, το διάβασα.
0: Είδες, τα βλέπει.
1: Τα βλέπω, τι να κάνω.
0: Διαβάζει τα δικά σα και νομίζω ότι έχει πει κάτι.
1: Όχι, ρε παιδί, ναι. Εγώ δεν είμαι στιχοπλόκο. Μεταφέρω στιχάκια.
0: Εσύ δεν είπες ότι θα κάτσεις να γράψεις
1: πήγαινα
0: και
1: τώρα πάω μέσα να φέρω.
0: Όταν λες μέσα.
1: Στο εκεί που έχω την έμπνευση που
0: εμπνέω. Α, την έμπνευση, μάλιστα.
1: Έτσι είναι το γήπεδο, λέει. Έχω περάσει, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, το γήπεδο γίνεται. Ο δήμαρχος είπε ότι θα είναι στην ώρα του. Εγώ είμαι λίγο δύσπιστος. Εσύ τι πιστεύεις για το γήπεδο?
0: Τι να σου πω.
1: Θα ολοκληρωθεί το 27. Ναι.
0: Γιατί
1: δεν είναι μόνο το γήπεδο. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, παιδιά. Μην μου δείχνετε το γήπεδο που μεγαλώνει, ψηλώνει, ομορφαίνει και δεν παχαίνει. Είναι και οι δρόμοι γύρω-γύρω. Είναι οι εγκαταστάσεις. Είναι πώς θα πας, πώς θα φύγεις. Έτσι δεν είναι? Πρέπει όλα να ολοκληρωθούν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε ένα γήπεδο και να σκαρφαλώνουμε τα βουνά.
0: Αλλά
1: και...
0: από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κιόλας.
1: Ναι,
0: δηλαδή σιγά-σιγά διαμορφώνονται όλα. Δεν γίνονται. Φαντάζομαι ότι θα είναι. Όχι, θα είναι εντατική η ρυθμή, αλλά δεν έχω περάσει και από εκεί για να δω πώς είναι.
1: Γιατί δεν έχεις περάσει?
0: Συγγνώμη. Πάω αύριο.
1: Μ' αρέσει που το έθεσες και χρονικά. Λοιπόν, μου έλεγες για αυτή την ιστορία.
0: Για την εθνική του μπάσκετ.
1: Για την εθνική του μπάσκετ. Α, γενικά ένα άρθρο είναι.
0: Κάτι διάβασα γιατί το πέρασες γρήγορα.
1: Ναι. Είναι από Βόρεια Ελλάδα. Ορμόμενο. Το άρθρο αυτό. Τρομοκρατική ενέργεια. Για να κλείσουμε έτσι λίγο, να ξεφύγουμε. Πλησιάζουμε και προς το τέλος της πρώτης ώρας. Θα έχουμε και δεύτερη, μην ανησυχείτε. Σήμερα στην πτήση της, πώς λέει, Fly Dubai λεγόταν η πτήση, έλα. Ο συγκυβερνήτης λέει: επιχείρησε αεροπειρατή. Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Νομίζαμε ότι δεν θα βγαίνει μέσα ζωντανή. Σε φωτογραφίες ένας επιβάτης φαίνεται να έχει αίμα στην μπλούζα του. Και από ό,τι μου είπε η Κατερίνα και με διαφώτισε.
0: Άκουσα σε μια πρωινή εκπομπή ότι τελικά υπήρχε πολύ έντονη διένεξη μεταξύ στο πιλωτήριο μέσα.
1: Pilot,
0: γιατί είναι
1: pilot.
0: Και ποιος, δεν ξέρω αν ήταν ο πιλότος ή ο συγκυβερνήτης, όπως λέγονται. Γιατί ο ένας από τους δύο ήθελε να αυτοκτονήσει.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τώρα. Ναι, και το θυμήθηκε εκείνη την ώρα. Με 100 τόσους επιβάτες πίσω.
1: Ναι, εντάξει, δεν περνάνε αυτοί κάποια τεστ.
0: Δεν ξέρω αν το άκουσα σε μια πρωινή εκπομπή όταν ετοιμαζόμουν.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Ναι. Όχι, λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έχει γίνει.
0: Λογικά για να το έχουν πει, έτσι θα είναι. Το άκουσα σε εκπομπή, δηλαδή.
1: Επί του πιεστήριου, για να το κατεβεί και η είδηση. Τώρα. Πριν. Τι ώρα είναι? Πριν μισή ώρα.
0: Μήπως ισχύει αυτό και όχι το άλλο που είπαν νωρίτερα, ναι, γιατί εγώ το άκουσα γύρω στις 10 η ώρα.
1: Αποτράπηκε τεράστια καταστροφή, λέει ο Ισραηλινός αξιωματούχος, δήλωσε ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς επιχειρούσε να κάνει ο πιλότος. Αν σκόπευε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το κατευθύνει στο Ισραήλ και να το ρίξει στο έδαφος, είναι να πραγματοποιήσει επίθεση τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Εδώ τώρα περιπλέκεται το πράγμα, δεν είναι όπως.
0: Ναι, δεν το ξέρω τώρα,
1: στην
0: να
1: αρχή.
0: Έτσι, τώρα διάφορα και τα λοιπά.
1: Είναι μια είδηση η οποία τώρα εξελίσσεται όσον αφορά πώς ακριβώς τι έχει συμβεί. Έτσι, φαίνεται, εντάξει, δεν ήταν τόσο απογοητευμένος από τη ζωή του ο συγκυβερνήτης, όπως διαβάζω τώρα, στην είδηση που διαμορφώνεται τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Να το έχουμε υπόψη μας. τι συνέβη. Λοιπόν, Χρυσούλα, η Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία ανέλαβε το πιδάλιο, είναι όχι συγκυβερνήτης, κυβερνήτης του ήχου. Θα πάμε σε ένα τραγούδι να οδηγηθούμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Μια ανάσα, διατατικές. Θα ψάξω το αρχείο των ποινημάτων μου. Ναι. Να δω τι ταιριάζει στην περίσταση. Θα το εγκρίνει η Νέλη Ζαφυροπούλου και μετά θα το
0: δει. Τι λες τώρα, θα μας φέρεις τώρα από τα έτοιμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Τον φρονίμω τα παιδιά πρέπει να σου
0: πει. Όχι, δεν θέλουμε από τα έτοιμα.
1: Τι καινούργιο.
0: Είναι αυθορμήτω να διατυπωθεί.
1: Πάω τώρα να συγκεντρωθώ.
0: Βρέσκα κουλούρια τώρα. Μα βρήκε τώρα.
1: Αυτά που λες τις άλλες.
0: Ναι. Για πάμε λοιπόν σε μια μουσική ανάσα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για να κλείσει η πρώτη ώρα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Τη δεύτερη νίκη του στη φετινή Euroleague αναζητά απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Απόνο τραυματίας Έρνα Γκόμεθ που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9 και 5 αναμέτρηση Μακάμπη Πεσίκτας. Με δύο τρίποτα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιά έκανε τη διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκορ 93-91 επί της Αλγκύρης στο Κάουνας, επόμενος αντίπαλος η Μπολόνια στην Ιταλία. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι. Νοκάουτ ο Χουγκάς, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30 και μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sports 4. Χθες δυναμική επιστροφή έκανε ο Άρης στο ευρωπαϊκό προσκήνιο κερδίζοντας την Γαλλία τη Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η εθνική μετρά αντίστροφα για το αυριανό ραντεβού με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνια. Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται στην παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τη Γαλανόλευκη και σημειώνει πως η Ντόρτμουντ επιθυμεί να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του στα επόμενα παιχνίδια της εθνικής απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Πρόστιμο 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με τη Λεύσκη και την ΛΑΣΚ. Πρόστιμο ύψους 35.500 ευρώ της UEFA και στον Παναθηναϊκό για παραβάσεις στις αναμετρήσεις των Πρασίνων με ΤΣΕΣΚΑ και Χράνις Κράλοβε. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που έμεινε ελεύθερος από την δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας απέκτησε Ολυμπιακό στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας. Θα προσθεθεί και ο γαλλογερμανός εξτρέμ Σαμί Μαχαλέμπ. Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρη για τον πρώτο γύρο του κυρίου σταμπλό του Ιαπωνικού Open λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βακίφ Μπανκ στις 8 ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός Πανιωνίου Γαλατασαράι στις 5. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το πρώτο δικαίωμα δικαίωσε τον Προμηθέα και αναστέλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον είναι υποχρεωμένη να βγάλει πιστοποιητικό στην ομάδα της Πάτρας. Στον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιώνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β'. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι αγώνες Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυράκης Άρης Νικαίας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Handball γυναικών θα αναμετρηθούν ΠΑΟΚ Προσοτσάνη στις 3 το μεσημέρι. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την είδηση της δολοφονίας του πρόεδρου της Μπότεφ Πλότβιφ, Ιλγιάν Φιλίπποβ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και αφεντικό μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας, του χώρου των κατασκευών και των μεταφορών, εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα. Μήλωση έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του, χωλωμένος με την μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζεσούς στον εκτός έδρας 2-1 επί της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Μπήκαμε με Τίνα Τάρνερ, τη φίλη σου.
1: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι στη συχνότητα της Eraspor.
0: Ναι. Ωραία είναι, εντάξει.
1: Χειμώνας
0: είναι, που να τρέχω. Δεν έχω φέρει και αδιάβροχο και περιμένω εγώ να σταματήσει η βροχή για να βγω.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, οπότε θα καθίσει κοντά μας.
0: Κάτσε εδώ. Με Χρυσούλα, με Νέλη.
1: Πάμε λίγο στο μπάσκετ.
0: Για με τρόμαξε. Για λέγε.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν,
0: με Χρυσούλα, με Νέλη.
1: Πάμε λίγο στο μπάσκετ.
0: Για με τρόμαξε. Για λέγε.

0: Άρης κέρδισε στη Γαλλία και σήμερα ετοιμάζονται για έτσι μεγάλη πρεμιέρα στο παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μανρέσα και θα γεμίσει από κόσμο του ΠΑΟΚ που ανυπομονεί για τη νέα χρονιά σε δύο ταμπλό, σε ευρωπαϊκό και ελληνικό.
1: Θέλω να απολαύσουμε μπάσκετ, παιδιά, και να μην...
0: Ήδη στο Super Cup έδειξε δείγματα γραφής, ναι. Για το τι έπεται.
1: Ναι.
0: Και ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά για τις δύο ομάδες που μετέχουν στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός που συνεχίζει, είναι διαβόλο εβδομάδα αυτή στην Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κέρδη και ζημί. Εννοώ ότι ο Παναθηναϊκός, λόγω του ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει το γήπεδο του κάτω, το ανακαινίζει, μάλλον κάνει total reconstruction. Και θα παίζει εκτός έδρας, αναγκάζει το Παναθηναϊκός να παίζει τους αγώνες συνεχόμενα εκτός από έναν, τις πρώτες 8 αγωνιστικές εντός έδρας. Αυτό είναι και καλό και κακό. Όπως και καλό και κακό είναι και κόπος υπάρχει από τα ταξίδια τα συνεχόμενα του Ολυμπιακού που θα παίζει εκτός έδρας.
0: Άκουσα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς που λέει δεν προλαβαίνουν καν να κάνουν ολοκληρωμένες προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Απλώς επειδή ο Παναθηναϊκός τώρα έχει αλλάξει προπονητή, υπάρχουν και αρκετοί νέοι παίκτες.
1: Και οι τραυματισμοί.
0: Το κομμάτι της σύνθεσης και της ομοιογένειας της ομάδας είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τον Ολυμπιακό που συνεχίζει στο ρυθμό του Μπαρτζόκα και με έναν έτσι κορμό.
1: Μία προσταφαίρεση δύο που έχουν γίνει. Νομίζω ότι το Μπαρτζόκας Μπόλ, όπως λέγεται, συνεχίζει ακάθεκτο.
0: Κέρδισε χθες τη Ζαλγκύρης.
1: Δυσκολεύτηκε, αλλά θα δυσκολευτούν μέχρι και θα ιτηθούν αρκετές ομάδες εκεί, σε μια έδρα η οποία είναι καυτή, έτσι από 20.000 κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, τόσο χωράει η έδρα της Ζαλγκύρης.
0: Μέσα κύλο Νίλ.
1: Ναι.
0: Πάντα, ήταν εκεί στο παιχνίδι.
1: Βαλαντσιούνας.
0: Ο οποίος παραδέχτηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ άγρια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι,
0: δεν έχει καμία σχέση με το NBA.
1: Καμία σχέση.
0: Ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι που έχει παρακολουθήσει από κοντά.
1: Εννοεί για τις άμυνες, φαντάζομαι, Κατερίνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί άμυνες που δεν υπάρχουν στα NBA, δεν ξέρω πώς θα συμφιλειωθούν εντός εισαγωγικών η λέξη οι δύο πόλοι και πού θα συναντηθούν. Το ότι θα συναντηθούν σίγουρα, θα συναντηθούν στο κόμμο την άλλη εβδομάδα για να αποφασίσουν για το γίνεται. Κάπου άκουσα ότι πλανάται, ορείται, ακούγεται μια πρόταση του NBA για εξαγορά του 51% της Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε και θα τα μάθουμε και θα, ιδίως αυτοί που ασχολούνται με το πάση την άλλη εβδομάδα.
0: Είμαι σίγουρη. Άλλωστε για τα δεδομένα του NBA.
1: Peanuts.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Χωρίς Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει έναν μυϊκό σπασμό. Γενικότερα υπάρχουν πολλές απουσίες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, σε αυτό το ξεκίνημα που κάνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με την ομάδα.
1: Λέει,
0: υπάρχουν πάρα πολλές απουσίες, αλλά
1: Χουάντσο.
0: Δεν θα κλάψουμε γι' αυτό. Η ομάδα πρέπει να αντεπεξέλθει και να χειριστεί το παιχνίδι αναλόγως. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, σαν να λέει.
1: When the going gets tough, the tough gets going, που λένε και
0: αυτά είναι.
1: Οι Γάλλοι.
0: Είδατε, ναι. Φρεσκάρουμε και τα αγγλικά μας τώρα.
1: Καλά που βλέπω και καμιά ταινία. Δεν λες τίποτα. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά στο 54-160, σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα που θα φτάσει σε εμάς. Μπάλα κι άλλα πλάς, δεύτερη ώρα σήμερα. Βαγγέλης Ιωάννου σε αποστολή. Οπότε θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Αποστολή γενικά, βέβαια. Μην το παίρνεις μετρητής. Λοιπόν, στέλνετε και στο Viber βρίσκοντας μέσα από την εφαρμογή τον λογαριασμό της Eraspor και βέβαια υπάρχει και το mail eraspor@er.gr. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, συνεχίζουμε ακάθεκτοι και θέματα θέτετε και εσείς, έτσι, γιατί είμαστε δημοκρατία. Καλημέρα με συννεφιά, ψηλό βροχο σήμερα, λέει, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Παλατάκι, λέει, και την Κυριακή για Τούμπα, αύριο και την Κυριακή για Τούμπα, λέει ο Τάσος από την Χαλκιδική, από την Ολυμπιάδα. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του για γυμναστική, λέει.

0: μόνο μάζεμα ελιών. Είναι γυμναστική καλή αυτή. Κοίτα εδώ, Γιώργο.
1: Πολύ καλή.
0: Κοίτα τώρα, μια χαρά τον βλέπω.
1: Και τα χέρια ειδικά, πολύ δυνατή.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ γυμνάζω το βλέμμα με το μάζεμα των ελιών. Δεν ξέρω, if you know what I mean. Ο κοντός υποφέρει, λέει ο Δημήτρης. Δεν υποφέρει. Απλώς περιγράφει την κατάσταση με τα μάτια της ψυχής. Ακούσαμε χθες, ναι, ο Βασίλης λέει ότι είχε έρθει εδώ πέρα ο Δημήτρης ο Μόρος, μια έτσι θυμοτυπική επίσκεψη και είχε βγει στα παιδιά εδώ, στον Πέτρο και στον Βασίλη Παπα-Νικολάου, συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος έχει πάρει τη σύνταξή του, και εμείς που τον είδαμε μετά, εντάξει, υπάρχει μια έτσι αγάπη, συγκίνηση και όλα αυτά, που λογικό είναι μετά από 30, 35, 40 χρόνια με έναν άνθρωπο να έχεις δεθεί περισσότερο. Καλό μεσημέρι, λέει ο Τάκης. Πρωτίστως η εθνική ποδοσφαίρου δικαίως αξίζει κάθε προβολή. Άξιο επίσης αναφορά στο διεθνές τουρνουά Volleyball Women που διεξάγεται στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να πάμε. Ομάδες με ευρωπαϊκούς τίτλους, Καλατά Σαράι, Βάκεφ Μπανκ και άλλες διεθνείς ομάδες. Από ΠΑΟΚ, ιστορικό ένας λόγος, επιπλέον ότι μεταδίδεται από ΕΡΤ2. Ίσως να είχε λίγο χρόνο σήμερα και ο Γιάννης Ράνιος. Θα σας τα πει αύριο, παιδιά, ο Γιάννης. Λέει ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη για το τι συμβαίνει εκεί στη Νέα Σμύρνη όσον αφορά για το βόλεϊ των γυναικών. Καλησπέρα, λέει και ο φίλος ο Παντελής, και ο Αλέξης, πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρες εδώ, ναι, οι φίλοι μπαίνουν στο Viber. Τι διαβάζεις εκεί με τέτοια έτσι προσοχή?
1: Δολοφόνησανε τον στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Τι σοκ έχει προκαλέσει το βουλγαρικό ποδόσφαιρο είδηση του θανάτου του Ηλιάν Φιλίποφ,
0: ναι,
1: πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ,
0: ναι,
1: που είχε κατακτήσει μάλιστα και πριν από 2,5 χρόνια το κύπελο.
0: Μάλιστα.
1: Βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς. Και μάλιστα ότι είχε δεχτεί πυροβολισμό στο κεφάλι.
0: Ναι, σαν εκτέλεση δηλαδή.
1: Ναι, κανονική δολοφονία.
0: Μάλιστα. Τι να μου, δηλαδή, καμιά φορά.
1: Είναι σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί το διάβαζα τώρα.
0: Καμιά φορά.
1: Μου λες τι διαβάζεις και.
0: Είμαι λίγο περίεργο, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Η ζωή καμιά φορά αντιγράφει τις ταινίες. Έτσι, τα σενάρια των.
1: Νομίζω ότι μάλλον οι ταινίες είναι βγαλμένες από τη ζωή.
0: Ναι. Όσο και να μην θέλουμε να το πιστέψουμε και να λέμε ότι αυτές οι ταινίες που το σκέφτονται και τα λοιπά, βλέπεις τελικά ότι η ζωή έρχεται να το διαψεύσει αυτό.
1: Ακόμη και σενάρια επιστημονικής φαντασίας διαπιστώνουμε μετά από καιρό,
0: ναι,
1: ότι γίνεται πραγματικότητα.
0: Φίλοι μου καλή είσαι. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μια συζήτηση τώρα, μια και με πάση εκεί.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, δηλαδή βλέπουμε ταινίες ας πούμε 30 ετών ή ιστορίες 30 ετών ή περιγραφές 30, ίσως και παραπάνω ετών,
1: ναι,
0: και να βλέπεις ότι έρχεται τώρα η καθημερινότητα, η επικαιρότητα, τα γεγονότα και τα δικαιώνουν. Τι συμβαίνει?
1: Μάλλον κάποιος ξέρει κάτι από νωρίς και θέλει να μας προειδεάσει.
0: Ναι, είναι μια προσέγγιση καλή αυτή. Επειδή είχα την κουβέντα με γκουρού αυτών των θεμάτων.
1: Αλήθεια? Για πες.
0: Τι, ενδιαφέρει?
1: Ναι, με.
0: Άλλοι λένε ότι μπορεί να υπάρχει ένας χρονοταξιδιώτης, ο οποίος έχει, ναι, έλθει από το μέλλον και έχει μεταλαμπαδεύσει, μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες, τις παίρνουν κάποιοι, τις κάνουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, λέμε εμείς.
1: Για πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
0: Άλλη εκδοχή είναι ότι κάποιοι βλέπουν το μέλλον με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι.
1: Εγώ πιο πολύ πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να προειδεάσουν τον κόσμο, οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία.
0: Τρίτη εκδοχή,
1: να εντάξουν τέλος πάντων διάφορα θέματα σε ταινίες μυθοπλασίας.
0: Και να δουν τις αντιδράσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, θα είναι πιο οικείο μετά.
0: Στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε την απόψή σας, μια και τέθηκε θέμα εδώ και ξεφεύγουμε.
1: Προειδεάζει
0: λίγο
1: τον κόσμο, δεν ξέρω αν γίνεται οικείο, αλλά προειδεάζει τον κόσμο.
0: Ναι. Παύλα προετοιμάζει.
1: Ναι.
0: Τρίτη εκδοχή αυτή.
1: Δηλαδή, εγώ έχω δει εκ των υστέρων πολλές ταινίες που είχαν ανατριχιαστικές συμπτώσεις.
0: Ναι. Εδώ υπάρχουν κόμικ. Κόμιξ.
1: Α, στα κόμικ δεν το, ναι. Δεν το ξέρω.
0: Τα Simpsons που έχουν πέσει ακριβώς σε διάφορα γεγονότα μέχρι στιγμής και προετοιμάζουν. Πέφτουν και έξω, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν πει και πράγματα. Απλώς, τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Εντάξει, αναδεικνύονται πάντοτε.
0: Αυτά που γίνονται.
1: Ναι, αυτά που γίνονται. Ναι.
0: Αλλά λες τέτοια σύμπτωση. Απ' την άλλη, είχε κυκλοφορήσει και το. Τώρα, μια και πήγε η κουβέντα εκεί. Κουβεντιάζουμε μέχρι να έρθουν και τα μηνύματα, να μπουν και οι ακροατές στο παιχνίδι. Είχε βγει το Newsweek το Δεκέμβριο του 2025.
1: Ναι.
0: Το εξώφυλλο, δεν ξέρω αν το είχε πέσει στην αντίληψή σου, που είχε τον πλανήτη μια στρογγυλή μπάλα από γεγονότα,
1: ναι,
0: που δημορφώναν έτσι μια εικόνα σαν να είναι ο πλανήτης. Και εκτός από τους πολέμους, τον Τραμπ, τα χρωματικά κτλ., είχε στην άκρη, πρόσεξε τώρα αυτό που θα σου πω, και το χρώμα της φανέλας της Ισπανίας, που στον τελικό ο παίχτης με βολ πλανέ, το θυμάσαι πως μπήκε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Από τη λάθος απόκριση του αμυντικού, πάει μπάλα, ναι, στο παίχτη, κάνει ένα σουτ. Παριστάνω και εγώ τώρα τον επιθετικό της Ισπανίας. Και είχε με το βολ πλανέ ότι θα είναι το γκολ του τελικού.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα και μοναδικό.
1: Το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, μαμή γιατί ήταν πολύ δυσάρεστη η εμπειρία. Συγγνώμη, συμπάσχω και καταλαβαίνω.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι τυχαίο.
0: Τυχαίο. Εντάξει.
1: Τυχαίο με την έννοια ότι εντάξει, θέλω να βάλουν. Δηλαδή, όταν θες να βάλεις μια φιγούρα να παίζει ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: και επειδή μέσα στο 2026 ναι, ήταν το Μουντιάλ, ναι, θα έχει, ας πούμε, πρέπει να είναι σε μια. Σε μια κίνηση έτσι πολύ ποδοσφαιρική και χαρακτηριστική που να ξεχωρίζει και μέσα σε αυτό το μοσαϊκό.
0: Ωραία.
1: Των εικόνων.
0: Με προσγειώνεις. Και εγώ θα σε προσγειώσω ακόμα περισσότερο.
1: Για πες λοιπόν.
0: Και ότι τα χρώμα της φανέλας και το σορτσάκι που έτυχε να είναι της Ισπανίας ήταν γιατί η Ισπανία ήταν το φαβορί. Παίζει κι αυτό. Αλλά τα χρώματα ήταν της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Επειδή ήταν το φαβορί, θα μου πει κάποιος ο οποίος θέλει να με προσγειώσει τελείως.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν και τυχαίο αυτό.
0: Μπορεί να ήταν και τυχαίο. Λοιπόν, αλλά τα αφήνουμε αυτά, να απάντε τα ερωτήματα για να δούμε τι μηνύματα έχουν έρθει.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι και τόσο συνωμοσία.
0: Όχι, δεν είναι συνωμοσία. Εδώ λέγαμε για Μαντικάλχα και άλλες τέτοιες.
1: Δηλαδή όταν έχουν γίνει ταινίες για την πανδημία.
0: Ναι.
1: Και τέτοια πράγματα μιλάω.
0: Και έρχεται η πανδημία.
1: Όχι τώρα, ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, σιγά. Ναι,
0: ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Ναι.
0: Για το κοντάντζιον.
1: Μιλάμε, ναι, μιλάμε για τέτοιες σκηνές. Εγώ είχα δει κάποια στιγμή που ήταν και μια ταινία που ήταν. Που, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και η τελευταία τη σκηνή ήταν ότι. Ήταν με κάποιους, ήταν με αεροπλάνο από πάνω και λένε, ξέρω εγώ, και, ήτανε, και πήγαιναν γύρω από τους δίδυμους πύργους.
0: Ναι.
1: Και τελειώνει η ταινία με το να λέμε, ξέρω εγώ, ότι.
0: Μπορεί και να.
1: Ναι, κάπως έτσι τέλος πάντων, που εντάξει, εκεί το κοιτάζεις και λες, OK. Ναι, πώς γίνονται διάφορες ταινίες που λένε. Ξέρεις, που συμβαίνουν καταστροφές, το ένα το άλλο. Και ήταν η τελευταία σκηνή της ταινίας. Ότι πηγαίνανε με ένα μικρό αεροπλανάκι και λέει, του στείλει, ας πούμε, ότι.
0: Ναι. Λες να.
1: Ίσως και εδώ πέρα, ναι, ναι, μπορεί να γίνει κάτι.
0: Καλημέρα,
1: μιλάμε για τέτοια γεγονότα, όχι απλώς να είναι, ξέρεις.
0: Όχι, εντάξει, μακριά.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει στηθεί ολόκληρη συνωμοσία τώρα σε τέτοιο επίπεδο παγκόσμιο και τόσα χρόνια πριν, ας πούμε, για να το πάρει η Ισπανία. Αυτά στήθηκαν. Τέλος πάντων.
0: Ας μην επεκταθούμε τώρα. Καλημέρα από τη Δροσερή Καστοριά.
1: Εδώ πέρα. Ήταν συνωμοσία κατά το.
0: Πήραν φωτιά τα κούτσουρα. Ανάψαν τζάκια, λέει, θέρμανση.
1: Είμαι χαμός. Σίγουρη.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Είμαι σίγουρη. Και δεδομένου ότι. Δεν έχει μπει και πετρέλαιο σε πολλές πολυκατοικίες, φαντάζομαι, επειδή είναι νωρίς. Ναι. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι, αυτά τα φροντίζουν από νωρίς. Γιατί ναι, ξεκινάει το κρύο πολύ νωρίτερα.
0: Μένα που μου βράχηκαν τα ξύλα έξω, δεν το περίμενα. Τώρα.
1: Τι δεν το περίμενες?
0: Ναι, τόσο απότομα θα έρθει η αλλαγή και δεν τα έχω βάλει σε μέρος. Εντάξει, τέλος πάντων, για τον
1: τζάκι. Καμία ταινία.
0: Θα δω καμιά ταινία ακόμα για να το ξεπεράσω. Καλημέρα στα ομορφόπεδα, λέει ο Λουκάς. Ρε Φωτάρα, χθες έκανες παράπονο ότι μόνο μια ωρίτσα δεν φτάνει και σήμερα σας βάλαν δύο ωράκι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι να πω κάτι.
1: Πρόσεχε τι έφυγε.
0: Είστε οι καλύτεροι, λέει ο Λουκάς. Ο Γιάννης λέει, ως νοήμων απόκτησης έχω μια ανησυχία, βγάλε κάτι, ότι μπορεί να βρεθούν 100 οπαδοί του Ιγνατίεβιτς που παριστάνουν κάποιες άλλες ομάδες, λέει, και να κάνουν διάφορες προβοκάτσιες, λέει, καθοδηγούμενες για τα συνθήματα και όλα αυτά. Ρε Ιωάννη, με έχεις μπερδέψει. Εγώ φταίω που ξανοίγομαι. Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί εκείνος που έγραψε την ιστορία πριν 30 χρόνια, να αρχίσουν τα μηνύματα πάνω στο θέμα, να ήταν απλά φαντασιόπληκτος. Απλά τώρα βασισμένο σε εκείνη την ιδέα, κάποιος που υπάρχει η τεχνολογία να το κάνει πραγματικότητα, λέει ο Χάρης. Δηλαδή, πάμε reverse. Engineering, για να μιλήσουμε και για αυτά που ακούγονται για εξωγήινους και τα λοιπά και εδώ τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Κάποιος δηλαδή να κάνει πράξη την ιστορία έτσι όπως την είχε φανταστεί κάποιος πριν 40 χρόνια. Να έχει τη δύναμη λόγω της τεχνολογίας και λόγω των εξελίξεων.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι το κίνητρο θα είναι να κάνει πράξη το σενάριο μιας ταινίας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μάλλον αντίστροφα πρέπει να είναι τα πράγματα. Γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Εντάξει, είναι άλλες δυναμικές που δεν νομίζω ότι ασχολούνται με μια ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Γρηγόρης, υπάρχει και η εκδοχή της σύμπτωσης. Συμβαίνουν τόσα πολλά γεγονότα καθημερινά που κάποιο θα κάτσει να είναι το ίδιο. Βέβαια, βέβαια.
1: Πού να δεις τώρα με το AI τι θα γίνει. Τώρα που έχουν βγει και επισήμως. Mm-hmm. Εδώ βγήκε ο Bill Gates. Που ήταν υπέρμαχος και τα λοιπά και είπε ότι δυνητικά η τεχνητή νοημοσύνη σε 10 χρόνια, ξέρω εγώ 15 πόσα είπε.
0: Ναι, πολλά βάζεις.
1: Να μπορεί να, ξέρω, να σκοτώσει 1,5 δις ανθρώπους. Κάτι τέτοιο είπε.
0: Χθες έβλεπα μια συζήτηση τέτοια από διάφορους AI.
1: Συν ότι παραιτήθηκαν μεγάλα στελέχη γιατί λένε ότι είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και αυτό είναι κοντά στον όχι γνώση. Όταν την πληροφορία και αυτή. Την τεχνολογία, τέλος πάντων, την ελέγχουν λίγοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αμφιβόλου ποιότητας και κινήτρων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο να κάνεις μετά προεκτάσεις και να φτιάξεις σενάρια. Και αυτό είναι και πολύ απανταδόρικο κιόλας. Για σενάρια επιστημονικής φαντασίας, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι και επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Με την έννοια του τελείως φανταστικού.
0: Μάλιστα, καλημέρα παιδιά. Μας προσγειώνει εδώ πέρα ο Γιώργος. Λέει, ξέρετε πόσο θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης που βγαίνει στις 15 Οκτωβρίου η τιμή. Η κυβέρνηση σήμερα δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από 1,75.
1: Ναι.
0: Αυτή την πληροφορία έχω, αυτή σας μεταφέρω, παιδιά. Τώρα με 1,10 νομίζω είχε τελειώσει πέρσι. Να φροντίσουμε, λέει, να ακούγεται η Ερασπόρ και στα τούνελ. Δεν βγαίνει ταξίδι, λέει, ακούγοντάς σας από Γιάννηνα Θεσσαλονίκη. Τόσα τούνελ που περνάμε, λέει, σας χάνουμε.
1: Ναι, χάνετε το σήμα.
0: Δεν ακούγεται.
1: Νομίζω το από την ψηφιακή πλατφόρμα θα ακούγεται και στα τούνελ. Στο DAPLA.
0: Μέσω διαδικτύου.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Κάντε μια προσπάθεια.
1: Λέω τώρα, ναι.
0: Κάντε μια προσπάθεια. Λοιπόν,
1: όσο για τη βενζίνη, ξέρεις, αυτά τα πράγματα, ξέρεις, ανεβαίνει η τιμή. Ξέρεις, δεν προλάβει να αρχίσει ο πόλεμος. Mm-hmm. Ξέρεις, να ακουστεί κάτι στις ειδήσεις ή το ένα το άλλο. Αμέσως, χωρίς να έχει τιμολόγηση ιστορίες, γιατί αυτά αφορούν, οι τιμές αφορούν εμπορεύματα που έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα. Ποτίθεται.
0: Αυτά ανεβαίνουν, αυτά.
1: Ναι, μόνο δεν κατεβαίνουν ποτέ.
0: Ποτέ. Είναι το ξέρεις το παιχνίδι που κάνανε μικροί. Έτσι πάει, λέει, έτσι δεν πάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντίστροφο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ πάντως ήξερα 100 ευρώ έβαζα και έκανα 1200 χιλιόμετρα. Και τώρα είμαι στα 800 με ένα κατοστάρικο. Mm. Έχω χάσει 400 χιλιόμετρα. Και πού ακόμα θα μου πει κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Πώς μπορεί να αντιδράσει αυτό,
1: πάντα υπάρχει τρόπος. Αλλιώς είναι κισμέτ, είναι αυτό που λες. Πώς μπορείς να. Ωραία, το κλείσουμε το μαγαζί. Κλείστο και τελείωσε.
0: Βρείτε τρόπους, λοιπόν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θέλεις να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάμε στο δελτίο. Τι θέλεις, έχεις κάτι στο μυαλό σου.
1: Έχουμε και δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Όπου θα ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες που θα αφορούν σε αυτό το ζήτημα, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα υπάρχουν και πολλές μεταβλητές παγκοσμίως που δεν παίρνουν όλα από το χέρι μας, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ωραία. Χρυσούλα, βάλε ένα ελληνικούλι, γιατί εντάξει, έχω και έμπνευση τώρα και πρέπει να κάτσω να γράψω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα. 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Τι έχεις να πεις, δεν έχεις παράπονο?
1: Δικό σου. Νόμιζα ότι θα μπεις πιο αισθαντικά.
0: Ναι. Όχι, δεν
1: αυτό μπορεί. Είναι δικό σου τώρα, είναι αυτά τα παρολέικα.
0: Έβαλα αυτά τα τραγούδια για να αποφύγω να ακουστεί, ας πούμε, δικό μου στιχάκι, κατάλαβες.
1: Το έχουμε καταλάβει, δεν πειράζει. Καλύτερα να τα λέει ο Τόλης.
0: Έτσι. Τα μία τα λέει ο Τόλης, την άλλη τα λέει ο Μητσιάς, καταλαβαίνετε.
1: Καλύτερα.
0: Ότι... ναι, καλύτερα, δεν είναι.
1: Καλύτερα.
0: Παρότι έκατσα και ενεπνεύστην.
1: Ναι.
0: Και έχω εδώ ένα κατάστοιχο, αλλά δεν θα το προσπεράσω.
1: Το οποίο είναι κενό χαρτί.
0: Κενό χαρτί, το βλέπεις εσύ εδώ, κοίτα εδώ.
1: Παπάντζα.
0: Κοίτα εδώ.
1: Τι λέει. Τίποτα, κάτι άσχετα λέει. Τα ψώνια.
0: Ποια ψώνια.
1: Την εκλαγή.
0: Καψώνια θα σας κάνω και στις δύο, μου φαίνεται. Με δουλεύετε, εδώ με βρήκατε μικρό. Λοιπόν, τελική ευθεία 24 λεπτά μείναν μέχρι τις 2.
1: Μπαλακιά. Τι θα μετράς.
0: Είναι η εκπομπή.
1: Τα μετράς. Κανονικά θα πρέπει να λες, δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα.
0: Τα μετράω γιατί θέλω κι άλλα, γι' αυτό δεν μου φτάνουν.
1: Εντάξει. Κανονικός παπατζής. Κανονικός.
0: Με πτυχίο.
1: Με πτυχίο. Όχι αστεία. Πιστοποιημένος.
0: Όχι επιπτυχίο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση που λέει ότι θα απαγορευτούν στα κάτω των 15 ετών παιδιά να μεταχειρίζονται και να κάνουν, πώς να το πούμε, επικοινωνία μέσα από τα μέσα αυτά τα μαζικής επικοινωνίας και δεν ξέρω τι άλλο με το νέο έτος.
1: Τα social δηλαδή.
0: Τα social, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Και όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογικό έτος θα θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Αυτή η απαγόρευση παύλα μέτρο στη χρήση θα έπρεπε να έρχεται μέσα από το σπίτι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Από θέμα διαπαιδαγώγησης.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι. Και όχι ο γονιός, ας πούμε, το 4χρονο, 5χρονο, από εκεί λέω ξεκινάει, να το μαθαίνει για να μην τον ενοχλεί. Πάρε παιδάκι μου το κινητό εδώ να παίξεις, για να κάτσω.
1: Καλά,
0: εγώ
1: ναι,
0: να δω τηλεόραση.
1: Από αυτή την έννοια, ναι.
0: Από αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν μαθαίνει το 3χρονο, 4χρονο για να μην ενοχλεί τον μπαμπά να είναι στα cartoons ή να βλέπει ξέρω εγώ τι, θα φτάσει 10 χρονών, 12, 14 και θα έχει εθιστεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί να ελεγχθεί πια. Τώρα το διανόμου, γιατί όταν πέφτουν και μπαίνουν τέτοιοι κανόνες, τέτοιοι περιορισμοί και τέτοια.
1: Μην τον πας μακριά και ο Κλόπ το ίδιο είπε στους παίκτες.
0: Δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει αυτό ο έλεγχος. Γιατί να μην φτάσει σε 5 χρόνια από 18 και κάτω. Γιατί να μην φτάσει σε 10 χρόνια από 25 και κάτω. Γιατί να μην φτάσει σε όλους. Αν δεν δείχνουν καλή διαγωγή. Παιδάκια είμαστε όλοι. Αν δεν μάθεις δηλαδή να αυτορυθμίζεσαι, να αυτοελέγχεσαι από μόνος σου, στείλτε μηνύματα, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τότε ο έλεγχος κάνει κακό, δεν κάνει καλό.
1: Δεν συμφωνώ, αλλά μάθω.
0: Ναι, όχι, πες παιδί μου, εγώ δημοκρατία.
1: Γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και στις πολύ μικρές ηλικίες. Το να γίνεται αυτό, ας πούμε, όσο είναι τα παιδιά στο σχολείο ή ευρύτερα...
0: Άλλο, ναι, να μην παίρνουν κινητά στο σχολείο. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι κι άλλο.
0: Ναι,
1: γιατί αν δεν μπαίνει στα σχολεία, δεν μπαίνει και με... Ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εκμάθηση, τέλος πάντων, οποιοδήποτε αντικειμένου σε συνδυασμό με την... τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκμάθηση. Πολύ απλά.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Και εξελίσσεται.
1: Γιατί
0: συνεχώς.
1: Όταν μπαίνεις, ας πούμε, δηλαδή θα υπάρχουν επιστοποιήσεις, θα υπάρχουν επιτυχία κτλ. Που δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτός που θα τα έχει, δεν θα έχει το πραγματικό γνωστικό υπόβαθρο. Και καλά να είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Αν είναι γιατρός, αν είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Μη φοβάσαι, έρχονται τα ρομπότ σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: θα εξαφανιστούν όλα αυτά. Ο Νίκος λέει καλημέρα.
1: Σε αυτή την προοπτική καλύτερα να σταματήσουν τα social, ναι, σε μικρή ηλικία.
0: Το κλείνουμε το θέμα. Ναι. Ο Νίκος λέει καλημέρα. Το ψηφιακό είναι ακόμα χειρότερο στα τούνελ. Το ίντερνετ, το δίκτυο. Μέσω ίντερνετ ακούγεται παντού, ακόμα και σε τούνελ, λέει άλλος ακροατής, ο Παντελής. Απλά δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα Bluetooth.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, για να πιάνουμε. Αυτό που έχετε, που ακούτε, λέει ο Νεκτάριος, είναι ψέματα, λέει, ότι έχει ακριβή η βενζίνη. Εγώ 50 έβαζα, 50 βάζω. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Κλασική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Απτόλος με 50 έφτανες, παλιά έφτανες μέχρι Κόρινθο, τώρα φτάνεις μέχρι τη Φυσιά. Και με το ζόρι. Ο Βασίλης λέει για τα τραγούδια που βάλαμε, Μητσιά και Τόλι. Ο Δημήτρης λέει αυτά που υπάρχουν στο TikTok έπρεπε να απαγορευτούν. Μιλάμε ανθρώπους που βιώνουν και επιδεικνύουν την απόλυτη, πώς να το πούμε, ξεφτύλα, απλώς για να τους δουν κάποιοι άλλοι. Καλύτεροι, χειρότεροι, βρείτε το εσείς. Καλά, υπάρχουν και τα challenge, μάλλον θα αναφέρετε εδώ ο ακροατής και όχι μόνο ο Δημήτρης, έτσι, για αυτά που τα πιτσιρίκια μεταξύ τους βάζουν διάφορους διαγωνισμούς. Εντάξει. Αυτό είναι σωστό. Θα παίξουμε μπάλα με τα αμάξια, με τις μηχανές και με, και με το ποδήλατο και το πατίνι, λέει ο Γιώργος. Ο Θεοφάνης στέλνει μια φωτογραφία εδώ με τα ξυλαράκια που έχει μαζέψει και ετοιμάζει να βάλει φωτιά για να ψήσει. Βλέπω τον μπάρμπικιου, για αυτό το λέω, γιατί αυτά τα ξυλαράκια είναι για προσάνομα, δεν είναι για κάτι άλλο πιο σοβαρό. Έτσι, Θεοφάνη. Ο Γιώργος στέλνει επίσης φωτογραφία με τα Playmobil που λέγαμε νωρίτερα και έχει το Φουρνιέ. Να, αυτό που σου έλεγα, που έχουν κυκλοφορήσει τα Playmobil με αθλητές διάφορους.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Ο Νίκος επίσης μία φωτογραφία μήνυμα από το δρόμο και ακούει Ερασπόρ. Και τι έχει φωτογραφία, ότι δεν πιάνει σήμα, πιάνει σήμα. Βοήθησε με, Νίκο, μέσω διαδικτύου. Ναι.
1: Διαβάζω για τον Αντώνη Πανούτσου. Mm.
0: Α, είναι λίγο καλύτερο, ναι.
1: Ότι, ναι, καθώς νοσηλεύεται...
0: Ακόμα, εγώ μόλις διάβασα την είσαι...
1: Από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου.
0: Ναι, φοβερό.
1: Στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, πολύ μεγάλη και σοβαρή ιστορία. Mm-hmm. Είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Άκου τώρα από τη μία στιγμή, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που μεταφέρουμε, γιατί το διαβάζουμε εδώ πέρα στο διαδίκτυο, για πρώτη φορά οι γιατροί δηλώνουν ότι είναι λίγο καλύτερα ο Αντώνης Πανούτσος και είχε μία μικρή επικοινωνία, ενώ παραμένει με αναπνευστήρα.
0: Ναι, παιδιά,
1: απίστευτο,
0: Μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Από τον ιό, από... ναι.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία. Μάλιστα, εγώ είχα χάσει, νόμιζα ότι είχε βγει. Και τώρα που όταν το διάβασα το πρωί, λέω, ακόμα μέσα είναι.
1: Ναι.
0: Και όμως... φανταστείτε τώρα ο οργανισμός πόσο έχει εξασθενήσει, αλλά είναι μια κτίδα φωτός αυτό. Σήμερα που διαβάσαμε νωρίτερα και που μοιράστηκε μαζί σας η Κατερίνα, διαβάζω για τους φίλους της ΑΕΚ ότι τα εισιτήρια που έχουν στη διάθεσή τους είναι μόλις 3.000, αλλά ξέρετε τώρα ο Έλληνας.
1: Ποια εισιτήρια?
0: Με τη Manchester City που θα παίξουν στο Etihad, που θα παίξουν
1: για
0: το Champions League. Στις 20 Οκτωβρίου παίζουν, εντάξει, έχουμε ακόμα 20 και μέρες, 20 μέρες τέλος πάντων, αλλά περνάει ο καιρός σαν νεράκι. Υπολογίζεται ότι οι φίλοι της Ένωσης θα ξεπεράσουν τα 5.000 άτομα. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έχει μια ταλαιπωρείται η City με αυτή την ιστορία με τα δικαστικά,
1: ναι,
0: και τις ποινές που αναμένεται να πέσουν ο Πέλεκης βαρύς, και ξέρετε, όπου ακούτε πολλά, ναι, μην περιμένετε ότι... Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να είναι και στον αέρα αυτός ο αγώνας. Γιατί δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνει με τα υπόλοιπα δικαστήρια, με τις αποφάσεις που θα πάρθουν, με τις ποινές που θα ακουστούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μήπως αποκλειστεί η City. Βέβαια μιλάμε για τη Manchester City, δεν μιλάμε τώρα για τον Πελοπίδα.
1: Ναι. Έτσι. Βέβαια στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν.
1: Ενώ εφαρμόζονται.
0: Συμβαίνουν, εφαρμόζονται και θα δούμε στην πράξη. Πάντως τα ειστήρια, είπαμε, έχουν βγει, πολλούνται. Έχουν πωληθεί μάλλον 3.000, προπολυθεί, πώς να το πω, ναι. Και αναμένεται να έχει ισχυρή στήριξη η Ένωση όταν θα βρεθεί εκεί με το καλό. Αλλά μέχρι τότε νομίζω έχουμε καιρό. Απλώς το αναφέρω, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους. Ας το ψάξουν λίγο καλύτερα. Μηνύματα. Νίκος, είπαμε, audio broadcast, όχι ίντερνετ. Α, το ακούς κανονικά. Χαιρετίσματα στο φίλο ακροατή. Πώς τον είπες, Τσέλιγκα. Ακόμα ο Τσέλιγκας είναι Τσέλιγκας. Από τη Φλόρινα, γεια σου Φλόρινα. Εκεί θα έχουν βγει τα τζάκια, θα έχουν πάρει φωτιά ήδη. Μου είπε χθες η κόρη μου ότι είδε έναν διάσημο YouTuber και είδε ότι ήταν ένας άνθρωπος, μην τον χαρακτηρίσω, που έτρωχε σαν ζώο. Λίαν επιοικός, λέει ο Δημήτρης, και έβριζε παιδάκια και όποιος είχε δίπλα. Τέτοια πρότυπα έχει η νεολαία. Παιδιά, το πράγμα έχει ξεφύγει. Είναι εκτός ελέγχου. Εγώ είμαι κατά των κανόνων, λέει ο Γιώργος. Πιστεύω ότι μια απαγόρευση στα σχολεία για τα social media δεν θα βγει σε καλό. Καλά, δεν μπορεί να μπαίνουν τώρα με τα παιδιά μέσα στην τάξη με το κινητό. Να λέει, να διδάσκει ο καθηγητής το μάθημα, να προσπαθεί να επικοινωνήσει, να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει και ο άλλος να είναι και να παίζει τρίλιζα ή να στέλνει μηνύματα στη διπλανή του. Έστω κι αν είναι η Κατερίνα. Έτσι δεν είναι. Έγινε. Πρέπει να υπάρξει ένας σεβασμός. Λοιπόν, και ο φίλος εδώ, παιδιά, Φώτη Πέτρος είμαι από το Ηράκλειο. Αυτή η απαγόρευση για τα ενεργητικά πράγματα έρχεται σαν βοήθεια για την οικογένεια, για το σπίτι. Κάπου να ο πατέρας ή η μητέρα να πει στο παιδί: απαγορεύεται, τέλος. Μην είσαι αρνητικό σε κάτι που έχει καταστρέψει τις τελευταίες δύο γενιές.
1: Είδες, τα ακούς.
0: Εγώ, παιδιά, φοβάμαι την επέκταση αυτών των κανόνων. Εντάξει. Γι' αυτό λέω: καλό είναι να υπάρξει μια διαχείριση από μικρή. Αλλά όταν ο γονιός. Δηλαδή τώρα, εσείς πιστεύετε έγινε η απαγόρευση. Οι γονείς που έχουν μάθει στο τρίχρονο, τετράχρονο, πεντάχρονο παιδάκι του να βλέπει καρτούν ή να παίζει, πώς το λέγαμε παλιά, τένις, ή να παίζει στο κινητό κάτι άλλο, θα του πούνε τέρμα παιδάκι μου, δεν ξανασχολείσαι με το κινητό, για πέστε μου. Είναι σε μια ταβέρνα, είναι στο σπίτι και θέλει την ησυχία του άλλου. Αυτό λέω, κοιτάω να αποφύγω. Καλύτερα να έχει μια επικοινωνία ο γονιός με το παιδί του. Να παίξει μαζί του κάτι. Να ασχοληθεί μαζί του.
1: Ναι, ίσως είναι αυτό λοιπόν μια αφορμή για να ασχοληθεί.
0: Ναι. Ο Πέλεκης. Εντάξει, αφού έχουμε μάθει με τον Πέλεκη, συμφωνώ κι εγώ.
1: Γιατί,
0: σε αυτή την κοινωνία.
1: Γιατί και, να σου πω, ένας ο νόμος έρχεται να ρυθμίσει.
0: Να αφουγκραστεί.
1: Όχι, ναι, το πρώτο το έχει αφουγκραστεί, μπορείστε, ο νομοθέτης, και μετά έρχεται να ρυθμίσει μια κατάσταση που είναι ανεξέλεγκτη. Επομένως, δηλαδή, αυτό το χρονικό περιθώριο το είχαν θεωρητικά.
0: Είχαν την ευκαιρία. Την ευκαιρία σας την είχατε, παιδιά. Ναι. Τώρα χάσατε.
1: Ναι, μα και το αποτελέσματος φαίνεται ότι έχει. Ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη, παιδιά, πώς θα εφαρμοστεί αυτό. 1η Ιανουαρίου. Κάνουμε καριέρα.
1: Άλλωστε, όπως είπες και εσύ, δεν πιστεύω ότι θα είναι, ξέρεις, και καθολική απαγόρευση.
0: Εγώ οριακά την έχω περάσει αυτή την ηλικία.
1: Δηλαδή, μπορεί να βάζουν, ας πούμε, ξέρεις, το λογαριασμό το δικό τους. Ναι. Δηλαδή, να μην φαίνεται, ας πούμε, ξέρεις, ότι είναι λογαριασμός ανήλικου παιδιού κτλ. Και να παίρνουν
0: παιδιά, από εκεί. Έλληνας. Αρχίσαμε τώρα τις πατέντες.
1: Εντάξει, μέσα στο σπίτι, έτσι όπως το θέτεις, πρακτικά ναι. Το λέω. Δηλαδή, ναι. Τώρα φαντάζομαι.
0: Δεν,
1: ξέρω,
0: ελέγχεται, δεν ελέγχεται, ναι.
1: Δεν ελέγχεται, αλλά από την άλλη μπορεί και να, λίγο να ευαισθητοποιήσει, να υποψιάσει λίγο τους γονείς ότι εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να μπει και ένα
0: μέτρο
1: και ένα φρένο ναι. Στην όλη ιστορία. Άλλωστε, υπάρχουν και πολλοί τρόποι να απασχοληθούν τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Να παίξουν.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λέγονται και παιδιά. Ναι. Εντάξει.
0: Θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και στους μεγάλους. Λοιπόν, παλιά εμείς βγαίναμε, δεν είχαμε τέτοια παιδιά τώρα. Έτσι, βγαίναμε έξω στη γειτονιά, παίζαμε μέχρι νύχτωνε και ήμασταν ακόμα στους δρόμους. Έτσι, στις αλάνες, να παίξουμε την μπάλα μας, να παίξουμε. Πώς τα λέγανε αυτά.
1: Κρυφτό, κυνηγητό.
0: Μπράβο. Κόκαλο, ξεκόκαλο και δεν ξέρω εγώ. Να έρθει σε επαφή με το άλλο φίλο, να επικοινωνήσει.
1: Τώρα που είπε σε επαφή με το άλλο φίλο, κάπου έβλεπα σε μια εκπομπή που ήταν επιστήμονες από. Ήταν ένα ξένο ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι που το είδα, κάπου το πέρασε από μπροστά και έλεγε ότι ήταν κάποιοι ξένοι Αμερικανοί επιστήμονες που λέγανε ότι δεν συνηθίζουν. Ο εγκέφαλος αυτορυθμίζεται στο να μην έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, φυσική επικοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτορυθμίζεται να λαμβάνει ερεθίσματα και να υπάρχει τέλος πάντων δράση και αντίδραση μόνο μέχρι, μέσω των κινητών. Και αυτό το έλεγε γιατί αντανακλά και στην υπογεννητικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα έχει πολλαπλά αρνητικά.
1: Και λέει, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε εμείς που έχουμε βιώσει μια πραγματικότητα διαφορετική, και αυτό είναι, ξέρεις, ένα μέσο το οποίο, εντάξει, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, αλλά έχουμε ζήσει και τα δύο. Για παιδιά που γεννιούνται τώρα και έχουν μάθει μόνο αυτή την πραγματικότητα, διαπιστώνεται ότι έχει αυτορυθμιστεί ο εγκέφαλός του τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν το συνειδητοποιούμε
0: αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και γιατί έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, διαζώσεις. Δηλαδή ακόμη και όταν υπάρχει διαζώσεις σε επαφή, δηλαδή επιλέγουν να γίνεται μέσω του κινητού. Δηλαδή κάθεται ο άλλος απέναντι.
0: Με φοβερό.
1: Και του στέλνει μήνυμα αντί να του μιλήσει. Ναι, ναι, ναι. Πώς να το πω, δηλαδή πιο απλά.
0: Εντάξει, σημάδια των καιρών.
1: Πολύ περισσότερο να λάβει την πρωτοβουλία, να πάρει την πρωτοβουλία, να πάρει κάποιον τηλέφωνο, ας πούμε, ξέρεις, και να βρεθούν έξω. Ναι. Όχι, είναι συγκλονιστικό αυτό, άμα το σκεφτείς. Για μας είναι διαφορετικό, γιατί έχουμε ζήσει και την άλλη πλευρά. Οπότε λες, εντάξει, καλά. Μα αυτό είναι φυσικό επακόλουθο, το να πάρεις ένα φίλο σου, ας πούμε, να βγεις έξω. Να πας μία βόλτα, να πιεις ένα καφέ, ξέρω εγώ, να κάνεις οτιδήποτε. Να πας να παίξεις, να. Οτιδήποτε. Λοιπόν, στα παιδιά όμως που είναι τώρα, ξέρω εγώ, 10 ετών, έχει ρυθμιστεί ο εγκέφαλος διαφορετικά. Τα ερεθίσματά του, η καθημερινή πρακτική. Το λέω αυτό για την απαγόρευση.
0: Ναι,
1: πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι απλό. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό.
0: Μια και έπιασα σε αυτή την ηλικία, να σου πω ένα ακόμα ντεφό, ντεζαβαντάζ, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μειονέκτημα που έχει αυτή η ηλικία.
1: Ναι.
0: Την περίοδο του κορονοϊού. Που αυτά τα παιδάκια εκεί ήταν 4-5 ετών και του λέγανε μην αγκαλιάσεις τον παππού, μην αγκαλιάσεις τη γιαγιά.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Δηλαδή. Αυτό και αυτό έχει εντυπωθεί.
1: Επιδεινώθηκε, θες να πεις, από ότι ναι. Αναγκαστικά, καταλάβεις. Γιατί τότε δεν
0: άρα
1: έπρεπε να υπάρχει.
0: Ναι. Α, πριν αγκαλιάσω, ας στείλω ένα μήνυμα. Λέω. Ναι. Οπότε αυτό μεγαλώνοντας, γίνοντας 20.
1: Γιατί είναι μέσα στη δεκαετία αυτό, δηλαδή ένα παιδάκι. Εκεί πέρα, ας πούμε, που επικοινωνούσε μέσω του κινητού και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή υπήρχαν. Πόσο κράτησε αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον για 2,5-3 χρόνια. Ναι, λίγο.
0: Ναι,
1: στα 10,
0: ναι, ναι.
1: Στα 10 χρόνια, ας πούμε, που έχει ζήσει ένα παιδί.
0: Τη ζωή του.
1: Ναι, ναι.
0: Γιάννη,
1: και αν βάλεις και τα πρώτα που δεν έχει αντίληψη.
0: Ναι. Ναι. Πολύ σωστά. Πάρα πολλοί φίλοι ρωτούν για το Sport FM TV και τι γίνεται με όλα αυτά. Τελευταίες, δεν ξέρω αν έχεις κάποια τελευταία πληροφορία.
1: Νομίζω αρχές Οκτωβρίου.
0: Εντός των ημερών, ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Από εβδομάδα θα ξέρουμε, μάλλον θα υπάρχει στο App Store αυτή η εφαρμογή. Την κατεβάζει δωρεάν είναι αρχικά. Πολλοί λένε ότι θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου το δωρεάν. Από εκεί και πέρα θα δούμε όταν θα βγουν οι ανακοινώσεις οι επίσημες τι θα γίνει. Θα έπρεπε να ζούμε σε κανένα άλλο καθεστώς και θα βλέπαμε πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση, λέει. Ο Διονύσης, καλημέρα παιδιά, σας παρακαλώ, πείτε και τη γνώμη σας για το περιστατικό με την υπηαγωγό και αυτά που συνέβησαν εδώ στα Νουλιώσια, όπου, όπως διάβαζα το πρωί, η δασκάλα μάλωνε τα παιδάκια στον υπηαγωγείο, στην πρώτη δημοτικού, που ήταν στην αυλή έξω, επειδή κάτι χαλούσαν, κάτι κατέστρεφαν, και μπορεί να η γυναίκα να... Ξέρει, να φώναζε δυνατά και επενεύει ένας πατέρας που περνούσε απ' έξω ή άκουσε το περαστατικό. Τι να πω, παιδιά, τι να πούμε τώρα. Ότι έχει χαθεί το μέτρο, καταλαβαίνετε. Καλημέρα, ο Βασίλης, ο Διονύσης. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Συνερχώς, ο Στυλιανός. Είμαι 57 χρονών, λέει, από το Ρέθυμνο. Έχουμε τελειώσει το Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας νυχτερινό και 17 συμμαθητές μου πάνω από τα 30 όλοι αφήναμε χωρίς να μας το επιβάλλουν τα κινητά μας σε ένα χώρο στην είσοδο για να ζήσουμε τη μαγεία της μάθησης. Ήσασταν λίγο μεγάλοι εσείς και είχατε λίγο το μυαλό σας εντός. Δεν το είχατε από πάνω να πετάει.
1: Ναι, άκουσες όμως τι είπε. Mm-hmm. Όταν σε σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Οπότε. Όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, μερικά πράγματα τα εκτιμάς και διαφορετικά.
0: Αυτό, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Να δούμε, λέει, σε τι κόσμο παραδίδουμε τη νέα γενιά ο Βασίλης. Εντάξει, πάντα αυτά είναι οι μεγαλύτεροι και έχουν το βάρος της ευθύνης. Αλλά μεγαλύτερη ευθύνη έχουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι, και τις εφαρμόζουν. Και ο πολίτης φταίει, έτσι, ο απλός. Αλλά μην το πάμε τώρα, μην την κάνουμε κοινωνικό, επικοινωνιακό, οικονομικό, ταχυδακτηλουργικό εκπομπή. Ας το περιορίσουμε στον μπαλακιάλα και να επανέλθουμε. Γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος, Κατερίνα μου.
1: Δεν φταίει ο κόσμος, αφού είναι μπάλα κι άλλα, ναι. Μέσα στα άλλα μπορεί να είναι τα πάντα.
0: That's life. Αν το κράτος ήθελε πραγματικά, λέει ο φίλος ο Παύλος, να ελέγξουμε τη χρήση της οθόνης, δεν θα τις έφερνε τόσο έντονα μέσα στις σχολικές αίθουσες με Webex, έξυπνους πίνακες και άλλα, λέει ο Παύλος. Απ' τη μία, δηλαδή, παιδιά, είναι ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, είναι, θέλει λεπτό χειρισμό.
1: Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έχει, τα παιδιά επηρεάζονται. Είναι τόσο, τόσο έντονα τα ερεθίσματα που και η επέκταση της τεχνητής της νοημοσύνης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δεν περιμένουν από την οθόνη μέσα στην αίθουσα.
0: Λοιπόν.
1: Διδασκαλίας, δηλαδή, να επηρεαστούν από αυτό. Είδα και τους μεγαλύτερους που έχουν τελειώσει σχολείο. Να σου το πω και έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτοί από πού επηρεάστηκαν. Άσχετο τώρα το άλλο, έχει δυνατότητες διαφορετικές, ας πούμε, για τη διδασκαλία μια οθόνη. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να επιστρέψουμε τώρα και στο 1800. Μην πάμε και στο άλλο
0: πηγές.
1: Άκρο. Ναι, μην πάμε και στο άλλο άκρο. Άλλο τον, άλλο το άλλο.
0: Όλα έχουν να κάνουν.
1: Η τεχνολογία βοηθάει, η επιστήμη προχωράει. Και πρέπει να την ακολουθούμε και να γνωρίζουμε πράγματα και να μαθαίνουμε και όταν μας διευκολύνει ακόμη περισσότερο, αλλά μην πάμε τώρα και να δαιμονοποιήσουμε και τα πάντα.
0: Λοιπόν,
1: τι έγινε, το χαρτί τι λέει?
0: Το χαρτί λέει κάτι το οποίο, ας πούμε, μου το απέρριψε η Τεχνική Επιτροπή, ναι. Δεν πέρασε στην επόμενη φάση αφού μου λες ότι...
1: Κάτι σκόρ έχει πάνω και κάτι είναι...
0: Τι σκόρ εδώ έχω γράψει, το θούριο του Ρίγα. Σιγά. Για πάρτι σου. Ορίστε, να, το άσκησε.
1: Το άσκησε, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: το άσκησε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλλη Ζαφυροπούλου, την Χρυσούλα Αντωνιάδη που άντεξε παραπάνω από τη Ματίνα. Η Ματίνα η Κανελοπούλου άντεξε μόνο μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Την Κατερίνα Αναστασοπούλου, η οποία με αντέχει εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το Φώτη Παρόλα που θέτει προβληματισμούς έντονους, καταλαβαίνετε, ναι. Τώρα τι γίνεται αυτά, το ένα το άλλο.
0: Εμείς πότε θα τα πούμε, τον άλλο μήνα?
1: Ποιον άλλο μήνα? Α, ναι, ναι, εντάξει, σωστά. Θα τα πούμε τον άλλο μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Λοιπόν, να είμαστε καλά 12 η ώρα. Πάντα να ακούτε Ερασπόρ, να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σύντομα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
10: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
11: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
14: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος σε μια φτωχή, πολύ φτωχή στοιχηματική μέρα, κυρίως όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό θα πάμε να εξερευνήσουμε δύο απορίες που έχουμε και μια περιέργεια που προκύπτει μέσα από υψηλές αποδόσεις σε φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι μια φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στην Αργεντινή, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βολιβία. Και επειδή αρκετοί το μπερδεύουν ότι ενδεχομένως δεν είναι το αντίο του Μέση, ο Μέση δεν θα παίξει σήμερα. Θυμίζω ότι θα είναι στο φιλικό της 6 Οκτωβρίου απέναντι στο Μπενίν. Η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ των Αργεντίνων και από νίκες και από τέρματα και όλα αυτά. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι στα τελευταία της παιχνίδια η ομάδα της Αργεντινής δείχνει ότι δέχεται και εύκολα γκολ. Και κάπου εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Δηλαδή, αν τον Grand Outsider που λέγεται Βολιβία μπορεί να σκοράρει. Φιλικό παιχνίδι είναι, αλλαγές θα προκύψουν και από τις δύο ομάδες. Οπότε, γιατί όχι να μην πάμε σε μια καλοπληρωμένη επιλογή εκεί στο 2,80 που μπορεί να δώσει τον γκολ και των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι της Αργεντινής με τη Βολιβία. Κλείνοντας, η απορία μας έρχεται από το Λιθουανία-Ανδόρα, σε ένα φιλικό παιχνίδι και εδώ, με πάρα πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Και η απορία είναι γιατί τόσο ψηλά το over 2,5 γκολ με απόδοση 2,50. Αν έχουν δίκιο οι book, θα φανεί στην πράξη. Εμείς, επαναλαμβάνω, πάμε στο over 2,5 Λιθουανία-Ανδόρα με απόδοση 2,50 και στο Αργεντινή-Βολιβία να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 2,80-2,85. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 2.
0: Era Sport 101,8.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2:07 και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Το ενδιαφέρον όσο αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι επικεντρώνεται στο μπάσκετ, καθώς έχουμε Ευρωλίγκα αλλά και Eurocup. Ενώ όσο αφορά στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας μετρά αντίστροφα για το αυριανό ραντεβού με τη Λουαναβία στην Τούμπα. Να ρίξουμε μια ματιά πρώτα απ' όλα στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δύο ώρες. Στην Ευρωλίγκα λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δύο ώρες. Στην Ευρωλίγκα λοιπόν ο Παναθηναϊκός

Του EuroCup κάνει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στο Παλατάκι την Μανρέσα. Τζάμπολ σε 7.30 μετάδοση από την Era Sport και τον Nova Sports 4. Χθες ο Άρης ξεκίνησε με νίκη το δικό του ταξίδι στο EuroCup. Επικράτησε μέσα στη Γαλλία της Le Mans με 87-74. Όσον αφορά στο βόλεϊ, συνεχίζεται και απόψε το τουρνουά που διεξάγεται από τον Πανιόνιο στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Για το τουρνουά λοιπόν Κωνσταντίνος Καρέλιας παίζουν στις 8 ΠΑΟΚ Βάκιμπαχ, ενώ νωρίτερα στις 5 είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Γάλατα Σαράι, τουρνουά βόλεϊ γυναικών, και οι δύο αγώνες θα μετωθούν από την Ερδιο Σπορ και την Έρα Σπορ. Στο μπάσκετ, το πρωτοδικείο ανέστειλε προσωρινά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορά στον Προμηθέα. Θα πούμε περισσότερα τι σημαίνει αυτό με τον Κώστα Σωτηρίου.

Έχουμε τρία παιχνίδια για την Αλφα 1 Handball των ανδρών. Παίζουν στις 6 Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυράκης Άρης Νικαίας. Ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική στο Handball των γυναικών στις 3 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Προσοτσάνη. Στο διεθνή χώρο ανακοινώθηκε χθες και επίσημα η ανοχή της Manchester City και στις 115 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις. Πλέον από εδώ και ως εξής περιμένουμε την απόφαση της Premier League για το τι μελιγενέστε με τους πολίτες. Μήλος έχει γίνει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνήθηκε να προπονηθεί χθες, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ζώσε Ζεσούς στο 2-1 τη νίκη της Πορτογαλίας εκτός επί της Νορβηγίας. Μάλιστα στη Δανία που βρίσκεται η αποστολή ταξίδεψε εκτάκτως ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Πέντρο Προένσα προκειμένου να συμβάσει αν τα καταφέρει τις δύο πλευρές, δηλαδή του προπονητή και του Κριστιάνου Ρονάλντο.

Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ. Θα πάμε βέβαια και στα ρεπορτάζ των ομάδων, χωρίς πάντως να υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό. Ούτως ή άλλως πολλοί παίκτες απουσιάζουν, έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες, θα επιστρέψουν από τη Δευτέρα και μετά, προκειμένου να ενσωματωθούν στους συλλόγους τους εν ώψη της επανέλευσης πρωταθλημάτων. Βέβαια πάντως αργεί ακόμα, καθώς έχουμε τη μεγαλύτερη διακοπή που έχει υπάρξει τουλάχιστον όσο αφορά το Nations League, αλλά και τα προκριματικά κάποιας διοργάνωσης για πρώτη φορά 3 εβδομάδες. Σήμερα δεν έχει αγώνες Nations League. Χθες η Ισπανία σκόρπισε με 4-1 την Κροατία. Η Αγγλία πέρασε νικηφόρα από την Τσεχία με 2-0 όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία.

0: Λοιπόν, για να πάμε Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας. Η αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό ραντεβού με την Ολλανδία ξεκίνησε με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Εντάξει, τα παιχνίδια της Ολλανδίας, τόσο με τη Γερμανία όσο με τη Σερβία, εγώ έχω δει τα στιγμιότυπα. Κυρίως ο Γιωβάνοβιτς και τα επιτελεία του έχουν αναλύσει τους Οράνια. Νομίζω πάντως με βάση τις φάσεις που έχουμε δει, δείχνουν οι Οράνια να είναι ίσως σε πολύ καλή κατάσταση, πιο φορμαρισμένη ομάδα του ομίλου. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο από τα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε σε αυτήν την τετράδα το αυριανό. Είναι και αυτός ο ενθουσιασμός που καμιά φορά μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Σέρβος Μοσπονδιακός Τεχνικός Γιώργος Τραπεζανίδης μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Περί Ολλανδίας που έκανε την αναφορά, ούτως ή άλλως εξ αρχής ήταν η επικεφαλής του ομίλου, πάνω και από την Γερμανία.
0: Τη Γερμανία, ναι.
1: Ναι. Τώρα έχουν τις απουσίες τους. Έχουν νέο προπονητή, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουν και μία νέα απώλεια σήμερα στην πρωινή προπόνηση και έρχονται με μείον έναν παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Τότεναμ. Αλλά αυτά θα τα δούμε λίγο συνέχεια. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την εθνική μας, οριστικοποιήθηκε και λέγαμε ότι το ιατρικό team θα αποφάσισε για τον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος τελικά είναι έξω από τα δύο παιχνίδια της Πέμπτης και της Κυριακής. Αυτό σημαίνει ότι ο Μανώλης Άλιακας έχει σαφές προβάδισμα να ξεκινήσει δεξιά. Λέγαμε και χθες ότι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έχει κληθεί και αυτός ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού να είναι μια εναλλακτική αν χρειαστεί, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδο, ο Άλιακας που έκανε και καλή εμφάνιση όσο έπαιξε τον αγώνα με την Γερμανία, είναι η λύση από ό,τι φαίνεται. Οπότε έξω Βαγιανίδης, χθες ρεπό όπως είχαμε αναφέρει και στο ρεπορτάζ, πεκρεσταλάρωσαν λίγο, το είχαν ζητήσει κιόλας, ενδεικτικό του καλού κλίματος ότι τόσο ο Δημήτρης Πέλκας όσο και ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ενεργεία διεθνής ουσιαστικά. Επισκέφθηκαν την αποστολή, μίλησαν με τους παίκτες εκεί στο ξενοδοχείο, στο κεντρικό, δίπλα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και πλέον σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Συνέντευξη τύπου 7:15 από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που θα δούμε λίγο και πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπό τη σκέψη ότι μιλάμε για 4 συνεχόμενους αγώνες και πόσο μπορεί να ανοίξει το rotation, ή πόσο σκέφτεται να το ανοίξει ο προπονητής της εθνικής μας. Και αμέσως μετά προπόνηση της εθνικής στο γήπεδο της Τούμπας. Αντίθετα, όπως αναφέραμε και χθες, η Ολλανδία δεν θα κάνει προπόνηση.
0: Θα έρθουν κατευθείαν για προπονήθηκαν στην Ολλανδία.
1: Έκανα το πρωί στο ZEIST, το προπονητικό τους κέντρο, και ταξιδεύουν το απόγευμα για την Θεσσαλονίκη. Πάνω σε αυτό να πούμε και να το διευκρινίσουμε και λίγο ότι οι Ολλανδοί συνεννοήθηκαν και θα έχουν αύριο διαθέσιμο το προπονητικό κέντρο του Άρη για ένα ξεμούδιασμα. Είναι κοντά και στο ξενοδοχείο που αποφάσισαν να μείνουν, κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δεν απέχει πολύ το νέο ρίσιο. Εκεί θα κάνουν μια χαλαρή προπόνηση όπως συμβαίνει τα πρωινά ενός αγώνα.
0: Ωραία. Γιώργο, μπορούμε, είπες και νωρίτερα για ότι τι μπορεί να σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω πάντως ότι σε λίγες είναι οι θέσεις που έχουμε ερωτηματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τον Κουρμπέλη που σκόραρε στην Γερμανία. Ποιος θα είναι πίσω από τον Παυλίδη, αν θα είναι πάλι ο Τετέ ή θα επιστρέψει ο Κοστούλας όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Σερβία. Υπάρχουν κάποια άλλα ερωτηματικά ή άλλες θέσεις, οι 8-9 είναι όχι με τον Αρμέ, αλλά ξέρουμε ποιοι θα ξεκινήσουν πάνω κάτω.
1: Ναι. Το βασικό ερώτημα προκύπτει από το ότι έχουμε 4 συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν.
0: Όχι, είναι πρώτη φορά, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, έχουν και τις υποχρεώσεις με τους συλλόγους και λοιπά. Οι προπονητές το διαχειρίζονται αυτό, οι ομοσπονδιακοί. Τώρα, επειδή συμβαίνει η πρώτη φορά, όπως λες, θα δούμε αν ο Γιοβάνοβιτς κάνει αυτό που έλεγα πριν, αν ανοίξει πολύ το rotation ή δει αυτό το παιχνίδι ως την ευκαιρία να πάμε στους 9 βαθμούς, χρησιμοποιώντας παίκτες που ήδη έχουν 2-2. Και από εκεί πέρα είναι και ο αγώνας της Κυριακής με την Γερμανία. Ο Γιοβάνοβιτς, και όσο μπορούμε να αντιληφθούμε λίγο τη γενικότερη προπονητική του φιλοσοφία, πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ενδεκάδα. Υπάρχει αυτή η αναγκαστική αλλαγή, όπως είπαμε, με τον Σάλιακα. Στο κέντρο της άμυνας δεν νομίζω, καλά για τερματοφύλακα δεν το συζητάμε. ούτε αριστερά στην άμυνα. Τώρα, ο Ανδρούτσος που έκανε και καλή εμφάνιση μέρη Γερμανία, πιθανόν να είναι μαζί με τον Κουρμπέλη δύο κεντρικοί μέση. Ο Κοστούλας που είχε απουσιάσει γιατί είχε έναν τραυματισμό τον οποίο ξεπέρασε, φαίνεται ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα ο Μπάμπης Κοστούλας. Και τώρα ένα ζήτημα έχει προκύψει λίγο και με τον Καρέτσα και με μια επαφή της Ομοσπονδίας και με την Ντόρτμουντ, την ομάδα του.
0: Ναι, ζητάει σημαίνει μια ειδική διαχείριση κάπου. Ναι. Γράφουν οι Γερμανοί τουλάχιστον.
1: Θυμίζει λίγο NBA και Αντετοκούμπο και όλα αυτά. Αλλά ναι, τώρα ο Καρέτσας αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο στα σχέδια του Γιοβάνοβιτς. Επίσης ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική εμφάνιση, έχει και αυτή την ηγετική παρουσία.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν θα έχουμε, ο Γιοβάνοβιτς δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές, προφανώς και μετά την προπόνηση αλλά και με όσα θα μας πει σε 7 παρατέταρτο θα ξεκινήσει.
0: Μπορεί να πει κάτι, ναι, γιατί συνήθως ξέρεις,
1: ναι, λίγο το ξέρεις πολύ καλά. Όχι με ονόματα, λίγο ναι, πάνω στο πώς θα το αντιμετωπίσει γενικότερα, γιατί είναι το παιχνίδι ούτως ή άλλως δύσκολο και επίσης είναι εντός έδρας πλέον. Είναι και πώς ακριβώς θα το προσεγγίσει η εθνική μας.
0: Ναι, είναι και το πρώτο εντός έδρας, όντως, γιατί έχουμε δώσει και δύο, και τα δύο προηγούμενα ήταν εκτός. Σε μια τούμπα που θα είναι κατάμεση. Έτσι,
1: θα είναι γεμάτη, τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί. Οι τυχεροί ήδη χαίρονται που θα είναι εκεί. Αυτοί που δεν, οι άτυχοι τέλος πάντων, που πολύ πάρα πολύ θα ήθελαν να είναι στην Τούμπα, θα αργιστούν στην τηλεοπτική μετάδοση. Λέγαμε, μια και περάσαμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι οι Ολλανδοί θα είναι περίπου 600-700. Έχουν ήδη, έχει γίνει γνωστό και μέσω της αστυνομίας, ότι θα συγκεντρωθούν από νωρίς το απόγευμα οι Οράνιε στον Λευκό Πύργο. Θα υπάρχει μάλιστα εκεί και ένα δικό τους διόροφο λεωφορείο. Και όπως υπάρχει ενημέρωση πάντα, είναι ότι από την Τούμπα θα κινηθούν νωρίς, βέβαια, γιατί το μάτς είναι 10 παρατέταρτο, πεζή προς το γήπεδο της Τούμπα. Θα γίνει δηλαδή πορεία των Ολλανδών, ναι, που και αυτοί από την πλευρά τους το απολαμβάνουν. Okay.
0: Ωραία.
1: Πάνω σε αυτό, συγγνώμη λίγο, ναι, να πούμε ότι στις 9 η ώρα μιλάει ο Τσάβη, συνέντευξη τύπου μόνο, το απόγευμα έρχονται και όπως έλεγα στην αρχή, ο Γιάν Παουλ Φαν Χέκε στην πρωινή προπόνηση κάποια στιγμή κατευθύνθηκε στο προπονητικό team και στον Τσάβη και του έδειξε ότι δεν είναι καλά, πονάει, αποχώρησε από την προπόνηση 7 λεπτά μετά την έναρξη, κάθισε στον πάγκο και πρέπει να δούμε αν θα έρθει τελικά ο Φαν Χέκε με την αποστολή. Τονίζοντας ότι ο αμυντικός του όνομα έπαιξε και τα 90 λεπτά στους δύο αγώνες της Οράνιε, σε αυτούς που προηγήθηκαν.
0: Με τη Γερμανία και τη Σερβία, έτσι.
1: Ναι, και γενικά το έχουμε πει, να μην αναφέρουμε ξανά, είναι αρκετές οι απουσίες, αλλά η Ολλανδία πάντα έχει και, θα έλεγα, αρκετούς παίκτες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Τσάβη θα έχει επιλογές και θα δούμε ποιες θα είναι αυτές αύριο. Και κλείνοντας, να τονίσω και μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας. Το παιχνίδι της Τούμπας αύριο για κάθε φίλαθρο με μειωμένη όραση θα έχει ακουστική, ζωντανή ακουστική περιγραφή στο ράδιο Φάρος 1946. Δηλαδή ουσιαστικά η ΕΠΟ ανοίγει το γήπεδο της Τούμπας όσοι δεν μπορούν να δουν μεταφορικά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχουν φίλαθλοι που θέλουν να ακούσουν μέσω αυτής της μετάδοσης που θα αναλάβουν μάλιστα δύο μέλη της Ένωσης Αθλητικών Ακουστικών Περιγραφέων, ο Βασίλης Βουτσινάς και ο Αντώνης Χαλάς. Είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Έγινε, Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Σήμερα αυτά από το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας. Αύριο 10 παρατέταρτο το μεγάλο ραντεβού με την Ολλανδία στην Τούμπα και ακολουθεί και αυτό της Κυριακής επίσης στην Τούμπα με την Γερμανία. Η Εθνική μας βέβαια που έχει ξεκινήσει με τις δύο νίκες και οδηγεί την κούρσα στο δεύτερο γκρουπ της πρώτης κατηγορίας στο Nations League με 6 βαθμούς. 4 έχει η Ολλανδία, έναν η Γερμανία και κανέναν βαθμό η Σερβία μετά από αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Όσον αφορά στα υπόλοιπα αυριανά παιχνίδια, στις 10 παρατέρατο έχουμε και το Γερμανία-Σερβία. Για τον όμιλό μας, ενώ επίσης παίζουν Δανία-Πορτογαλία. Είπαμε και νωρίτερα στον πρόλογο, θα το συζητήσουμε και στην πορεία, ότι στην Πορτογαλία τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήρε μέρος στη χθεσινή προπόνηση. Επικαλούμενη μια νομίζω αστεία δικαιολογία ότι έχει ξεχάσει τον ατομικό του εξοπλισμό στο ξενοδοχείο, δεν προπονήθηκε, δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι και τη νίκη της Πορτογαλίας εκτός έδρας με την Νορβηγία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κόντρα με τον νέο προπονητή μάλιστα της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, και πρώην βέβαια της Μπενφίκα, τον Ζόρζε Ζεσούς. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πορτογαλίας ταξίδεψε στη Δανία, μπας και μπορέσει να βρει άκρη. Επίσης, αύριο παίζουν στις 10 παρατέταρτο η Ουαλία με την Νορβηγία. Όσον αφορά στο μπάσκετ, έχουμε εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από 9 και 4 με την Βιλερμπάν άλλο ένα μάτς για την δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Σε 9 και 5 Μακάμπι Τελαβίβ αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας. Σε 7:30 ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι υποδέχεται την Μανρένσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Ο Άρης χθες ξεκίνησε με νίκη απέναντι στην Λεμάν. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 87-74 των Γάλλων. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 2:30. Θα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε σε κάποια μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεσημβρινή ράδιο εφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Χρυσό Λαντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κούκλας σε μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Φεύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Με τον Κώστα Σωτηρίου έχουμε Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό από χθες, Παναθηναϊκό σήμερα. Eurocup με Άρη από χθες, ΠΑΟΚ σήμερα. Αλλά και την απόφαση του πρωτοδικείου για αναστολή, προσωρινή αναστολή της προηγούμενης απόφασης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορά στον Προμηθέα. Λοιπόν, θα τα βάλουμε στη σειρά. Κωστή μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίτρεψέ μου να κάνω ένα σχόλιο και να το δέσω με το τραγούδι που επέλεξε η Φρύσα, το Gangsta's Paradise, ότι χθες ήταν ένας μπασκετικός παράδεισος αυτό που είδαμε μεταξύ Ζάλγκυρης και Ολυμπιακού, αλλά γκάνγκστερ ήταν ο Φουρνιέ. Αυτός μίλησε στο τέλος, αυτός έβαλε τα μεγάλα σουτ, αυτός έβγαλε την προσωπικότητα και μαζί με τον Σάσα Βεζένκοφ ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι έβαλαν τους κρίσιμους πόντους για να περάσει ο Ολυμπιακός Νικηφόρα από το Κάωνας και να νικήσει στο θρίλερ την φοβερή Ζάλγκυρης με 93-91. Και λέω φοβερή, γιατί παίζει σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, 15.400 οπαδών που δημιούργησαν το 42ο συνεχόμενο sold out. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο πάει πίσω αυτή η ιστορία με συνεχόμενα sold out για τις Άλγυρες και με Βαλανσιούνας και με Σακίλο Νίλ στο γήπεδο. Ήταν μια φοβερή μπασκετική βραδιά. Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ, οι Άλγυρες χωρίς τον Williams Goss ήταν οι σημαντικές απουσίες που είχαν οι ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ειδικά με την επίθεσή του δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ακόμα και σε μια πάρα πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Αν, όπως είπε και ο Φουρνιέ, βελτιωθεί λίγο και άμυνα, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη πιο δυνατός. Και βέβαια, αναμφισβήτητα, σημαντικό, ας πούμε, μερίδιο της επιτυχίας είχε και ο Γιάν Μοντέρο, που τελείωσε το μάτς με 15 πόντους και 7 assist. Άρα λοιπόν,
0: στο αθόρυβο λειτουργήσε ο Μοντέρο.
1: Και στις επόμενες μέρες, η Ευρωλίγκα δεν σταματά. Είναι μια καταιγίδα πολλών παιχνιδιών και ήδη ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι ουσιαστικά
0: την Παρασκευή, αύριο, το βράδυ, αύριο για τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Αύριο το βράδυ στην Μπολόνια με τη Βίρτους, η οποία έχασε το ντέρμπι το ιταλικό στον Πόντο με μπάζερ μπίτερ από τον Ντέβον Χολ στο Μιλάνο από την Αρμάνη, και η Βίρτους είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού αύριο το βράδυ 9.30. Για να μην φύγουμε από Ευρωλίγκα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται την δεύτερη γαλλική ομάδα στη σειρά, η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ. Η Βιλερμπάν, η οποία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κατάφερε να πετύχει μια σημαντική νίκη απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ με 84-74. Οι πράσινοι νίκησαν την Παρί και θέλουν να πιστεύουν ότι αν βελτιώσουν κάποια κομμάτια του παιχνιδιού και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, θα μπορέσουν να κερδίσουν και τη Βιλερμπάν. 9:15 η αναμέτρηση. Ούτε ο Χουάντσο μπορεί να παίξει. Είναι δηλαδή ο πέμπτος τραυματίας μετά τον Κέντρικ Νάν, μετά τον Χέις Ντέιβις, τον Κώστα Σλούκα και τον Μουστάφα Φαλ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι.
0: Μια κανονική πεντάδα είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό, Κώστα.
1: Πραγματικά αυτή την πεντάδα, αν τη βάλεις να παίξει Ευρωλίγκα, θα μπει playoff. Δηλαδή, πεντάρι Φαλ, εγώ σου λέω. Τεσάρι Χουάντσο, τριάρι Χέις Ντέιβις, Ασόδια, Λούκα και Νάν. Playoff μπαίνει αυτή η πεντάδα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες και δεν μπορεί να κριθεί ασφαλώς ο Παναθηναϊκός αυτό το διάστημα. Αυτό που προσπαθούν οι συνεργάτες του Μπράντοβιτς είναι να μαζέψουν όσο πιο πολλές νίκες, διότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο προέκυψε από την περίπτωση του Ολυμπιακού, που παίζει εκτός έδρας λόγω του ότι το γήπεδό του δεν είναι έτοιμο και γι' αυτό το λόγο μετακόμισε στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ. Οι πράσινοι αντίστροφα παίζουν 7 στα 8 πρώτα μάτς στο Telecom Center, οπότε θα προσπαθήσουν να μαζέψουν ή δυνατόν τις περισσότερες.
0: Να έχουν το απόλυτο, νομίζω, Κωστή. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, όσες,
1: ναι, καλά, σίγουρα πάντα το απόλυτο είναι, πάντα είναι το απόλυτο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες μάλλον, όχι εβδομάδες, έρχεται και η Φενέρμπαξε. Αυτό το μάτς είναι 8 Οκτωβρίου και μάλιστα το έχουν κυκλώσει και ιατρικά στον Παναθηναϊκό.
0: Για να επιστρέψουν κάποιοι από τους τραυματίες, Κωστή, έτσι.
1: Κάποιος ή κάποιοι. Ναι, ναι, κάποιος ή κάποιοι. Είναι κοντά το 8, δεν είναι μακριά. Όταν είχε ρωτηθεί, για παράδειγμα, ο Νάν, αν προορίζει να γυρίσει στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, είπε too early, δηλαδή πολύ νωρίς. Επομένως, κρατάμε τι λένε και οι παίκτες, κάνουν την προσπάθειά τους για να γυρίσουν όσο δυνατόν
0: Κωστή, πιο έτοιμοι. Να πάμε, πριν πάμε στο Eurocup, σε Άρη και ΠΑΟΚ, να μείνουμε λίγο στο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, γιατί νομίζω, εντάξει, εγώ δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά η Βιλερμπάν δεν νομίζω ότι θα είναι ο σάκος του μπόξ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή με... Νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Από ένα μάτς που είδαμε στην πρώτη αγωνιστική, δεν πάω να το κρίνουμε, αλλά νομίζω αυτό είναι ο στόχος που βάλε τώρα υπάρχει, νομίζω.
1: Καταρχάς, υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι. Ο Πάτι Μιλς, με τον οποίο ήταν και συμπαίκτης ο Τόνι Πάρκερ στο Σαν Αντώνιο επί 7 χρόνια και έχουν πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2014 με του Σαν Αντώνιο Σπέρς. Πάρα πολύ έμπειρος. Έβαλε 15 με 3 στα 6 τρίποντα στη Μακάμπη στο πρώτο παιχνίδι. Και το δεύτερο μεγάλο όνομα είναι ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη του Milwaukee Bucks, ο Τζέι Κράουντερ. Ένα παιδί πολύ δυνατό που στο πρώτο παιχνίδι της EuroLeague έβαλε 19 πόντους. Και γενικώς υπάρχουν και άλλοι παίκτες σημαντικοί με εμπειρία, όπως είναι ο Μπολομπόη, όπως είναι ο David Lighty, ο Waters, ο Σέστινα. Δηλαδή έχουν και αυτοί εμπειρία. Δεν είναι η Βιλερμπάν που είχε οραματιστεί ο Τόνι Πάρκερ με Φρανσίσκο, με Ντάνιελ Τάις και άλλους παίκτες που είχε στο στόχαστρο. Έφυγαν αρκετοί σούπερστάρ, αλλά είναι μια ομάδα.
0: Ίσως να μην είναι όμως και αυτοί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στον πάτο της βαθμολογίας, έτσι, Κωστή.
1: Όχι. Δεν φαίνεται να είναι έτσι. Ναι. Δεν φαίνεται να είναι έτσι. Θα το δούμε και σήμερα το βράδυ. 9 και 4 πώς θα πάνε και οι πράσινοι, γιατί δεν ήταν καλή εικόνα του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο Super Cup του Κυπέλου. Της GBL και γι' αυτό το λόγο ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Το ξέρουν αυτό οι πράσινοι, ότι αρκετοί παίκτες δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε και γενικά είναι λίγο πίσω ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την ετοιμότητα λόγω και των πολλών τραυματισμών. Οπότε 9 και 4 η αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν.
0: Πάμε EuroCup, Κωστή μου.
1: Πάμε EuroCup. Στο EuroCup ο Άρης έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη εκτός έδρας, νίκησε τη Λεμάν 74-87 με κορυφαία τα τρία τελευταία δεκάλεπτα, στα οποία ο Άρης έβαλε 24 πόντους στο καθένα και γενικώς έδειξαν, ας πούμε, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ότι είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα. Νίκησαν τη Λεμάν 87-74, αλλά αυτοί οι παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν είναι οι παίκτες που όσο να είναι, είναι οι ατραξιών, αποτελούν ατραξιών. Ποιοι είναι δηλαδή αυτοί? Είναι ο Ρόμπινσον Έρλ, ένα παιδί από το NBA το οποίο είχε 13 πόντους με 12 rebound, είναι ο Λίντελ με τους 19 πόντους που σκόραρε και φυσικά είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος που έβαλε 13 πόντους, αλλά ήταν σχετικά άστοχος στο τρίποντο, 3-9, αν και πήρε και κάποια σούτ στο τέλος που δεν ήταν που είχε κρυφθεί το παιχνίδι. Οπότε ο Άρης έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και εννοείται ότι πάντα αυτά τα εκτός έδρας μάτς δίνουν αυτοπεποίθηση και δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη βενζίνη στον τεπόζιτο του Άρη. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο παιχνίδι που περιμένουμε,
0: το ΠΑΟΚ απόψε,
1: είναι το sold out match του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, 7:30 η αναμέτρηση. Η Μανρέσα, η οποία στο πρωτάθλημα Ισπανίας ιτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον Μπιλμπάο και είναι μια ομάδα που και αυτή είναι ισπανική, είναι υπολογίσιμη, αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει πανίσχυρος και περιμένει τα ευχάριστα νέα και από τις 5 Οκτωβρίου και ίσως και λίγο αργότερα, γιατί το 5 Οκτωβρίου στο Κόμο, που είναι η συνάντηση των ιδιοκτητών, πιο πολύ τον Ταλαβέρι είναι με το NBA. Το ΠΑΟΚ έχει σχηματίσει φάκελο, ο οποίος έχει προκριθεί από την Ειδική Επιτροπή της Ευρωλίγκας μαζί με άλλες 10 ομάδες πανευρωπαϊκά και με την κατάθεση της εγκυητικής επιταγής, αλλά και όλα αυτά που έχει δείξει ο ΠΑΟΚ με προπονητήριο, με νέο γήπεδο που είναι στο όραμα του Τέλη Μιστακίδη, είναι λογικό ότι προσελκύει το ενδιαφέρον και το είπε και ο Τσούς Μπουένο, ότι είναι φοβερή πόλη η Θεσσαλονίκη, έχει διεθνές αεροδρόμιο, έχει γήπεδο, έχει κόσμο και έχει και μπασκετική κουλτούρα. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι με το ένα πόδι στην Ευρωλίγκα. Θέλουμε όμως να βλέπουμε και αποτελέσματα, να βλέπουμε ωραίο μπάσκετ όπως το έκανε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, εκεί όπου παρολίγων να κερδίσει και τον Ολυμπιακό, ενώ κέρδισε με μπάζερ μπίτερ τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά.
0: Ωραία.
1: Για το δικέφαλο. Όσον αφορά τώρα το θέμα που είπες
0: για τον Προμηθέα,
1: εδώ δεν πρόκειται για επιτροπή, πρόκειται για πρωτοδικείο. και το πρωτοδικείο για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Και επειδή υπάρχει μια μεγάλη κόντρα στο ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή, το πρωτοδικείο είναι δικαστήριο. Το δικαστήριο λοιπόν εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα υπέρ του Προμηθέα, που σημαίνει ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αλλά και ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους το πόρισμα, την απόφαση ενός δικαστηρίου που είναι ανώτερη αρχή από αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει βγάλει τρεις αποφάσεις για τον Προμηθέα. Η τελευταία που αφορά το πιστοποιητικό συμμετοχής το φετινό, μόλις θες, πώς το λένε, δημοσιοποιήθηκε προς τον ΕΣΑΚΕ, από ό,τι έμαθα. Άρα λοιπόν για τις δύο πρώτες ο Προμηθέας πήρε ασφαλιστικά μέτρα. Εάν η υπόθεσή του τελεσυδικήσει, ας πούμε, δικαστεί σε δύο χρόνια, δεν σημαίνει ότι ο Προμηθέας δεν θα παίζει το πρωτάθλημα. Άρα η λογική πάντα λέει ότι ο Προμηθέας θα πάρει την συμμετοχή, είτε έχει είτε δεν έχει πιστοποιητικό συμμετοχή. Διότι από όσο γνωρίζω, μπορείς να παίξεις στο πρωτάθλημα Ελλάδος χωρίς πιστοποιητικό συμμετοχή. Αυτό ρώτησα, θα το διαλευκάνω λίγο παραπάνω, αλλά δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτή η πληροφορία, εκτός αν εγώ δεν κατάλαβα καλά. Οπότε κρατάμε αυτό, ότι κέρδισε ο Προμηθέας τα ασφαλιστικά και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη αντίδραση. Ενδεχομένως τώρα το μπαλάκι να έχει πέσει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που θα πρέπει και αυτός να πάρει μια απόφαση, γιατί ο Προμηθέας κινδυνεύει και με αφαίρεση βαθμών. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα ζητήματα. Προσπαθεί να τα βάλει σε μια σειρά δικαστικά ο Προμηθέας. Το πρώτο που έκανε ήταν να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο κατά της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και προφανέστατα, εφόσον το πρωτοδικείο έβγαλε απόφαση υπέρ του, πάει να πει ότι υπάρχει υπόθεση και ακόμα και αν τελεσυνδικεί σε δύο χρόνια, ο Προμηθέας μπορεί να παίζει στο πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση, γιατί δεν είμαστε και δικηγόροι, αλλά με τους προέδρους, με τους δικηγόρους και με τις επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού έχουμε γίνει και λίγο δικηγόροι.
0: Ωραία.
1: Τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Όντως Κωστή, έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ
1: καλή
0: είμαστε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.

0: Λοιπόν, από τον Μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά μας για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι λέει το ρεπορτάζ? Νομίζω είναι πολύ χαμηλή η ρυθμή, έτσι. Δηλαδή, προσοχή, μάλλον έχει στραφεί στους τραυματίες, Γιώργο, έτσι.
1: Η ρυθμή είναι υψηλή, υψηλή.
0: Ενώ είναι χαμηλή του ρεπορτάζ. Εκτός αν κάνεις και εσύ προπόνηση με τους παίκτες.
1: Κάνουν ποδοβόλι. Προσπαθεί ο Αλεσάνδρο Λύση να έρθουν πιο κοντά οι παίκτες μεταξύ τους και κάνουν διάφορα παιχνίδια, ποδοβόλι και ούτω καθεξής, συμμετέχοντας και ο ίδιος. Η επάνωδος ορισμένων ποδοσφαιριστών είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, Διέγο Κώστα, Λοστούντο, Γιαννούλης, επέδρεψε ο Χατζηδιάκος με τον Λούσε. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στα σύν του ΠΑΟΚ. Φυσικά υπάρχει και η εκτίμηση και η αγάπη και γενικά για τον Τσιφτσί, για τον οποίο
0: θα αναπροσαρμόσει άμεσα, Γιώργο.
1: Βέβαια, εντάξει, λύγει το συμβόλαιο του μέχρι το 2008, θα λήξει μετά το 2030. Όπως το ίδιο θα γίνει και με τον Ανδρίγια Ζίφκοβιτς και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της ΠΑΟΚ, έτσι ώστε οι παίκτες να μείνουν στην Τούμπα για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και μετά οι προπονήσεις διεξάγονται κανονικά, δεν έχει υλικό. Αύριο στις 10.30 οι περισσότεροι παίκτες διεθνείς και μη θα είναι αύριο στην Τούμπα. Υπάρχει και φυσικά ο Πέλκας, ο οποίος είδε τους συμπαίκτες του σε εθνική ομάδα, πήγε εκεί ο Καρέζας με τον Τζόλι. Ο Τζόλις, ο οποίος για πρώτη φορά θα δει την Τούμπα γεμάτη. Τότε γιατί την Τούμπα δεν την είδε γεμάτη και το είχε άχτη, γιατί λόγω του COVID δεν την είχε δει γεμάτη. Τώρα όμως σαν παίκτη εθνικής και όχι του ΠΑΟΚ θα την δει γεμάτη. Επίσης ο Καρέζας, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να δει την Τούμπα, του λέγανε το έχει δει βίντεο, έχει δει τα πάντα, αλλά δεν έχει ζήσει την ατμόσφαιρα στατιστικά από την ελληνική ομάδα. Θέλει να μπει στα πολιτεία, ούτω καθεξής είναι η παίκτη αυτή, την 18 χρόνια το παιδί. Και με έλεγε χθες, Γιώργο, λέει, πώς πάει ο ΠΑΟΚ, θα πάρει το πρωτάθλημα. Και φώναξε, ναι, και μάλιστα είμαι, λέει, από το Δημητρή της Σερών, από ό,τι μου αποκάλυψε. Ένα ταπεινό παιδί, ένας παίκτης, ένα παιδί δηλαδή θα λέγαμε. Με ό,τι σημασία της λέξης. Ο οποίος όμως ξέρει μπάλα 100 κιλά που λέμε.
0: 100 κιλά καντάρια, ξέρει.
1: 100 κιλά.
0: 100 καντάρια μπάλα.
1: Δηλαδή τέτοια. Όπως και επίσης και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Όχι μόνο ο Καρέτς, όλοι και ο Τζόλης και όλοι. Δηλαδή είναι μια πολύ χρυσή γενιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή. Δεν νομίζω, ακόμα και όταν πήραμε το Euro, Γιώργο, να είχαμε τόσους ταλαντούχους παίκτες εκείνη την εθνική, έτσι. Εδώ μιλάμε για παίκτες ταλαντούχους και πολυτεχνίτες που δεν είχαμε τότε.
1: Ναι, ασφαλώς. Γιατί θυμάμαι ότι τώρα για τον Γιώργο θα πω ότι ο πατέρας σου είχε πολλά περισσότερα, διότι είχα την τύχη να είμαστε και στο Γιώργο και στο Πεκίνο, οπότε ξέρει περισσότερα. Αν αποκραστεί και σου μιλήσει λίγο για τον Γιώργο και το πώς ζούσαν οι παίκτες της εθνικής ομάδας τότε όλοι μαζί και στο Πόρτο και σε όλα οι πόλεις, μεγαλοπόλεις εκεί της Πορτογαλίας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι μαζί η οικογένεια. Και όταν είναι η οικογένεια το πάνω και το άλφα και το μέγα. Και γι' αυτό διέπρεψε η εθνική ομάδα. Και φυσικά πάντα χρειάζεται τύχη και ταπείνωνα. Έτσι πιστεύω και οι παίκτες αυτοί ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι κάνουν. Και το ίδιο και νομίζω και στον ΠΑΟΚ θέλει να περάσει αυτό το μήνυμα και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ήταν χθες στο ξενοδοχείο. Μίλησε με αρκετούς διεθνείς.
0: Γιώργο, έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ για ζώσεις πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Δεν τον βλέπαμε τόσο.
1: Πήγα εγώ μέσα στο ξενοδοχείο και μιλούσα με τον Ιβάν Ζωγιωβάνοβιτς και τον Πέτρα Κέρακ. Και κάποια στιγμή ήταν ο Νίκος Βασιλαδάς με τον Μιχάλη Τσαπίδη. Λέει, ο πρόεδρος, λέει, μόλις πήγε, ανέβηκε στο δωμάτιό του, αλλά είχε μιλήσει με τον Καρέτσα και με άλλους ποδοσφαιριστές διεθνείς, οι οποίοι τον βλέπανε, λέει, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Τον έδωσε και από πάνω ένα τέτοιο στο λαιμό για την επιτυχία. Αυτός ταπεινά, όπως μας είπαν, το χαιρέτησε. Και φυσικά και χθες ήταν και ο Γιαννούλης, ο οποίος Δημήτρης Γιαννούλης πήγε και επισκέφθηκε όλους τους συμπαίκτες του, γιατί είναι τραυματίες και αποσιάζει από αυτή τη μεγάλη αμέτρηση.
0: Έγινε, Γιώργο.
1: Πλήγμα είναι και ο Βαγιανίδης, αλλά εντάξει, είναι και ο Τσάπρας εκεί. Γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην εθνική ομάδα, παιδιά, και τα έβλεπα και χθες και σήμερα.
0: Και στην αύξηση, Γιώργο, με το ροπορτάζ που έκανε, το είδε σχεδόν όλοι οι παίκτες μιλήσανε. Λοιπόν, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, έγινε,
1: και
0: Γιώργο.
1: Γενικά ο Πάουκ που έχει στόχο να πάει το ποτάσμα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πάμε στο Ολυμπιακό. Είχαμε μείνει στην παρουσία χθες στην Ελλάδα και στο Ρέντι του Δαβίτ Φουστέρ. Δεν ξέρω που έκατσε η μπίλια. Επίσημη ενημέρωση στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει ακόμα. Μπορεί να μου ξεφύγει βέβαια. Αλλά έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη Πάζογλου να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Τελικά τι ρόλο θα αναλάβει, αν αναλάβει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι, δεν κάνει κανένα λάθος. Δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση ούτε ενημέρωση από τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής για την επικείμενη συνεργασία με τον Δαβίτ Φουστέρ, ο οποίος, θυμίζω, είναι από προχθές το βράδυ στη χώρα μας. Χθες ήταν και στο Ρέντι. Βεβαίως, για να υπάρξει συνεργασία πρέπει να ανακοινωθεί πρώτον. Και δεύτερον είναι, το δεύτερο είναι να μάθουμε και το είδος συνεργασίας, γιατί ο Φουστέρ είναι ένα παιδί που τελειώνοντας το ποδόσφαιρο έχει ασχοληθεί και με τις ακαδημίες και είναι και κανονικά προπονητής. Έχει UEFA Pro δίπλωμα προπονητικής, χωρίς να αποκλείουμε ακόμη και το ενδεχόμενο να μπει στο team του Κορδόν. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκαθάρισει άμεσα, νομίζω, το θέμα για το πώς θα κινήσει η συνεργασία αυτή με τον Δαβίτ Φουστέρ και για το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού και όπως το φτιάχνει πλέον ο Κορδόν, έτσι, με τους συνεργάτες του. Έχει βάλει πλέον στον Ολυμπιακό είναι σε όλα τα τμήματα Ισπανοί προπονητές. Οπότε γίνεται μια συνολική δουλειά. Αυτό είναι το κάτι που θα το ξέρουμε, φαντάζομαι, θα ξεκαθαρίσει άμεσα τις επόμενες μέρες, εν πάση περιπτώσει, ίσως και εντός ημέρας για το ρόλο που θα έχει ο Φουστέρ. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Ξεκινάει η διάθεσή τους από τις 4 το μεσημέρι. Όπως θέλει, μπαίνει στο site του Ολυμπιακού και βρίσκει όλες τις λεπτομέρειες. Εννοείται προτεραιότητα η κάτοχη εισιτηρίων διαρκείας. Πρέπει να σου πω, Κώστα, μόνο να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει στη διάθεσή του 3.500 εισιτήρια. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και γι' αυτό γίνονται και πολλές ενημερώσεις για να ξέρει και ο κόσμος, αν διαφορά και διακριτικά, πού θα συγκεντρωθούν, πού είναι καλό να μείνουν στη Μασσαλία, γιατί δεν είναι και πιο ήσυχοι οπαδοί, κομψά το λέω.
0: Για τον Μαρσέιγ Ολυμπιακός, λες έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Okay. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι ωραίο ταξίδι. Από την άλλη, είναι ωραία η Μασσαλία, είναι πανέμορφη. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο έχει να κάνει με με τις προπονήσεις που γίνονται, συνεχίζονται στο Ρέντι. Έχουμε πει ότι το πιο σημαντικό αυτή την εποχή είναι ο εργοαθήνα να δουλέψει με όσους παίκτες έχει συνδυάσει, να τους περάσει πράγματα τη φιλοσοφία του και να ετοιμαστούν και ακόμη περισσότερο κάποιοι παίκτες που χρειάζονταν χρόνο προπονήσεις ή ερχόταν από τραυματισμό, όπως ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος μίλησε και στην πατρίδα του και είπε ότι βεβαίως ότι αρνήθηκε και πρόταση. Τα είχε βρει η Φαμαλικάο με την άλλη τη Χαντ και αρνήθηκε εκείνος να πάει την πρόταση και ήταν και κάπου 17,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Καθόλου άσχημα, αλλά κοίταξε ως πιτσιρικά στο αγωνιστικό του μέλλον το πλάνο, ούτως ή άλλως ότι Νότιχαμ έχει αποκτηθεί, οπότε έχει την προοπτική να παίξει Premier League. Μια χαρά θα είναι, αλλά δείχνει κιόλας ότι τον ενδιαφέρει πιο πάνω απ' όλα το αθλητικό κομμάτι. Οι άλλοι παίκτες που έχουν, στους οποίους υπάρχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, είναι σίγουρα ο Μπέιλι, που έμεινε κιόλας, δεν πήγε τη Τζαμάικα για την εθνική ομάδα της χώρας του για να δουλέψει περισσότερο, και ο Μουαντίλ Μαντζή, ο εκθετικός, που να μάθει την νέα του ομάδα. Παράλληλα, βλέπουν και στον Ολυμπιακό πώς πάνε και οι παίκτες, οι διεθνείς που παίζουν αυτή την περίοδο. Όλοι σχεδόν παίζουν, Κώστα. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά σχεδόν όλοι παίζουν στις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι καλό με την έννοια ότι θα έχουν ρυθμό, γιατί είναι μεγάλη διακοπή, είναι 3 εβδομάδες.
0: Πάρα πολύ, βέβαια. Καλό παίζουν γιατί έχουν ρυθμό, βέβαια, αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι οι προπολιτές στις εθνικές συλλόγους κάνουν και λίγο το σταυρό τους να επιστρέψουν όλοι χωρίς να έχουν φάει καμία κλωστή.
2: Εννοείται, αλλά φαντάζομαι τώρα 3 εβδομάδες
0: να μην παίζεις.
2: Να είσαι κάπου και να μην παίζεις. Και να μην προπονήσεις. Έχει για σπορές να έχεις μείνει στην ομάδα να κάνεις προπονήσεις.
0: Ξέρεις και λειτουργεί.
2: Είναι μεγάλη διακοπή, Κώστα. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό, και το άλλο κομμάτι είναι ότι βλέπω τους εθνικούς μας, έτσι. Για να πάμε καλά και με Ολλανδία αύριο και με τη Γερμανία ξανά. με τι διάθεση θα επιστρέψουν και ο συλλόγου του σε αυτά τα παιδιά.
2: Σωστό
0: έτσι.
2: Και αυτό. Βεβαίως.
0: Αλλιώς είναι να δέχεσαι τεσσάρες και τριάρες και αλλιώς είναι να έχει κερδίσει η Γερμανία εκτός στη Σερβία και να έχει δύο καλά αποτελέσματα, Ολλανδία και η Γερμανία. Τώρα συντούμε και να επιστρέψει μετά. Θα πας και με άλλη διάθεση στη δική σου ομάδα, έτσι, στο συλλογό σου.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που παρατηρείς. Και να προσθέσουμε και κάτι ακόμη, ότι όσο πιο δυνατά είναι τα παιχνίδια, π.χ. για την εθνική μας ομάδα, είναι πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια παίξουν με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς, είναι ακόμη περισσότερες εμπειρίες για αυτούς τους παίχτες. Ακόμη και για τους πιο έμπειρους, είναι σημαντικό.
0: Ναι, και αυτό είναι το προνόμιο της πρώτης κατηγορίας League One στο Nations League, έτσι, πρώτη κατηγορία.
2: Ακριβώς, είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, παιχνίδια. Σαν να είσαι σε ένα διάστημα κενό και να παίζεις Champions League ή Europa League.
0: Ναι, Champions League και Europa League είναι σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, είναι τέτοιο επίπεδο δηλαδή τα παιχνίδια ή αντίπαλοι. Οπότε γυρνάς καλύτερος και όλα στην ομάδα σου και ο πλέον εμπειριών, παραστάσεων, όσο έμπειρος και να σε επαναλαμβάνω. Έτσι, γιατί κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό, μαθαίνεις κάτι σου χρησιμεύει. Επίσης συνεχίζονται και τα μεταγραφικά. Καταρχάς να υπενθυμίσω, αυτό δεν είναι μεταγραφικό σενάριο, ότι ο Ολυμπιακός από χθες κοίταξε και τη δεύτερη ομάδα και την ΚΑΠΑ 19 με τις κινήσεις που έκανε. Αρχικά με τον Χριστόπουλο από την Λέγκια, ΚΑΠΑ 19 ήταν εκεί, και το βράδυ όπως προέκυψε στην Ιταλία με τον Μέχελ, τον Εξτρέμ, ήταν στην Τζένοα. Ο Χριστόπουλος είναι στόπερ. Βεβαίως συνεχίζονται και διάφορα σενάρια και στο εξωτερικό για παίχτες, όπως ένα που προέκυψε χθες κάποια στιγμή για τον Καλιμουέντο, τον επιθετικό της Νότιχαμ, το Γάλλο, που δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής. Τώρα ένα λογικό σενάριο, μήπως
0: ναι,
2: πάει στον Ολυμπιακό το Γενάρη, μόνο που ο Ολυμπιακός έχει επιθετικούς, αν μιλάμε για Σεντερφόρ. Θα γυρίσει κάποια στιγμή και ο
0: Ελκαμπή.
2: Έχει το Γιάρμτσο, ο οποίος τον Μοαντιλμαντζή, έχει τον Κλέιτον, έχει τον Γκονζάλες. Είναι γεμάτος ξαφνικά ο Ολυμπιακός θέσης των επιθετικών, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Μπάμπη Πάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ανοτελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο πλέον, στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Γαβρίλη Ρεμόντο σε ρύθμιση των ήχων, Ελίζα Φεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας περίπου μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα καλησπερίσουμε τον Χρήστο Κοντό. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν ειδήσεις όσον αφορά στα εισιτήρια και κάποια κόμπο πακέτα. Οι αλλαγές ώρας στα πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, κυρίως τα εντός έδρας. Και υπάρχει και ένα Σουναή που μαγεύει με το Μαρόκο. Αυτό το Σουναή περιμένει και ο Παναθηναϊκός με την επανέναρξη του προγράμματος. Εσύ δεν είναι, Χρήστο? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Να ξεκινήσουμε λίγο το τελευταίο. Ότι δίνει μια συνέχεια στην παραταμένη φόρμα που έχει ο Μαρκινός Διεθνής. Δεν το είδαμε και στο Παναθηναϊκό όταν ήρθε. Ήρθε με πολύ κέφι, με πολύ όρεξη, κούμπωσε αμέσως με την ομάδα, παρότι ναι, έχει ένα άλλο πέρασμα από την Ελλάδα πριν από ένα χρόνο που έχει πολύ μακρινό. Την πραγματικότητα όμως ήταν μια καινούργια ομάδα από τους παλιούς συμπαίκτες, μόνο δύο συνάντησε εδώ. Τον Πελίτσι και τον Πάρμερ Μπράουν. Όλοι οι άλλοι είχαν φύγει από αυτούς δηλαδή που είχε στην προηγούμενη θητεία. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία προσαρμογή σε μια εντελώς νέα ομάδα και είδαμε ότι προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι έκανε καλά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο μικρό διάστημα που χρησιμοποιήθηκε και έκανε.

0: αυτά τα δύο παιχνίδια που είναι για τον Nations League της Αφρικής. Τώρα μάλιστα σκόραρε κιόλας και στα δύο πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους συμπαίκτες. Και αυτό δείχνει ότι είναι σε ένα εξαιρετικό φεγγάρι. Αξία στον αξία των δεδομένων. Και αυτό που χαροποιεί το Παναθηναϊκό είναι ότι ήρθε εδώ στην Ελλάδα με κέφι. Δεν ήρθε, ξέρεις, με το «Α, δεν βρήκα αυτό που ήθελα και αναγκαστικά πάω εκεί που...» Ήρθε με κέφι, ήρθε ωραία και το δείχνει αυτό, το χαίρεται και το δείχνει αυτό μέχρι τώρα με την εικόνα που έχει γενικότερα.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τον Ουνάη, αυτόν περιμένουν να δουν και στην επιστροφή του από το Μαρόκο στον Παναθηναϊκό. Χρήστο, πάμε, γιατί υπάρχουν αυτά τα θέματα και με τα εισιτήρια, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ένα κόμπο πακέτο.
0: Κύριε, καταρχάς να ξεκινήσω με αυτό που είχαμε πει πριν από καιρό και απλά επιβεβαιώθηκε στην πράξη, ότι από τη στιγμή που ουσιαστικά τα τηλεοπτικά της δικαιωμάτων
1: τα έχει ο ίδιος, έτσι να τα χτίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δηλαδή και την άνεση να επιβάλλει αυτό την ώρα που θέλει να ξεκινήσει παιχνίδια και για εμπορικούς λόγους. Όχι τηλεοπτικούς, γιατί αυτό νομίζω ότι τηλεόραση δεν τη συμφέρει. 5,5 ώρα το απόγευμα δεν είναι μια καλή τηλεοπτική ώρα. Είναι όμως μια καλή ώρα για τον κόσμο.
1: Να πάει στο γήπεδο και να πάρει και το παιδί του μαζί, για παράδειγμα. Χρήστο, μην σκέφτεται ότι πρέπει να θα επιστρέψει και το 12,5 μια ώρα το βράδυ, έτσι, αν παίζει σε 9, για παράδειγμα.
0: Είναι μια προσωπική απόφαση του αλαφούς μου. Εκεί που τα πρώτα του παιχνίδια ήταν 9,5, 9 το βράδυ κτλ. Και κυριακάτικα, με την άλλη μέρα να ξεκινάνε τα σχολεία. Και με τον κόσμο, ειδικά από την περιφέρεια, αλλά έχει μια δυσκολία πώς να έρθει, πώς να φύγει κτλ. Μπήκε σε μια απόφαση που εμπορικά μπορεί να μην είναι καλή σε επίπεδο τηλεοπτικής εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων αγώνων, γιατί νομίζω η prime time είναι μετά τις 8 το βράδυ και όλοι εκεί βλέπουν που βάζουν τα ντέρμπι. Θα κλείνει το πρόγραμμα 8.30 ή 9 η ώρα, ή το χειμώνα, ξέρω εγώ, 7.30. Το 5.30 είναι λίγο, ξέρεις, αντιτουριστικό.
1: Μόνο το ντέρμπι με την ΑΕΚ πήγε 7 από 9, νομίζω, έτσι είναι αυτό.
0: Για τα δεδομένα ενός ντέρμπι. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να διευκολύνει τους φίλους του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια κυρίως, αλλά και τους γονείς που έχουν υποχρεώσεις με τα παιδιά τους κτλ. Να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει απλά να πουλήσει τηλεοπτικά, θέλει να μαζέψει κόσμο στο γήπεδο. Θέλει να ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, να έχει μια εικόνα γεμάτη της εξέδρας. Και μπήκε σε αυτή τη λογική μιας, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε οικονομική θυσία, πάντως σίγουρα μια οικονομική αβαρία. Για να δώσει το κίνητρο στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Γι' αυτό τον λόγο έκανε και μια. Μπαίνει σε μια λογική κόμπο πακέτο. Δηλαδή, τα επόμενα δύο εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι το πρώτο με την Μπόρα Μπάνια Λούκα, την Μπόρα της ομάδα που είχε μπει και πέρυσι, αλλά εκτός έδρας στην Βοσνία. Θα την αντιμετωπίσει την άλλη Πέμπτη, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και καπάκι μετά, Κυριακή, θα παίξω τον Αστεράκτορ επίσης στο ΆΚΑ. Οπότε δίνει κόμπο πακέτα, ένα πακέτο εισιτηρίων για τα δύο μάτς, με πιο καλή τιμή για τους ανθρώπους που
1: θα τα επιλέξουν μαζί.
0: Θα επιλέξουν να τα δουν και τα δύο μαζί, ανάλογα βέβαια με τη θύρα. Δηλαδή, να σας καταλάβεις ότι για τα δύο αυτά παιχνίδια, για αρκετές θύρες είναι στα 30. 38 ευρώ, ας πούμε, η επόμενη 30 ευρώ, βάλε και την συνεισφορά του ερασιτέχνη που είναι μέσα στην τιμή, ουσιαστικά με 10 ευρώ το εισιτήριο για κάθε μάτι. Γιατί από αυτά τα 30, τα 10 πάνε στον ερασιτέχνη, 5 και 5, και τα άλλα 20 στην ΠΑΕ. Η επόμενη διαβάθμιση είναι 38, 45, 63, 78 και πάει λέγοντας, είναι δηλαδή και όλα τα βαλάντια.
1: Ωραία.
0: Πιο χαμηλές τιμές μέχρι πιο μεγάλες.
1: Έγινε, Χριστό, υπάρχει κάτι άλλο σε αφορά στο τώρα?
0: Δεν έχουμε. Αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε να επιστρέψουν οι διεθνείς, να μετρηθούν, να δούμε τι γίνεται. Αν είναι όλοι εντάξει, αν υπάρχει κάποιο θέμα με τραυματισμούς που έχει με τον Κουντούρι, για παράδειγμα, που ήταν απρόβλεπτο, να μετρηθούν, να είναι καλά και από εκεί πέρα ξεκινήσουν αυτή τη μήνυμα προετοιμασία για την τέρμη του Ολυμπιακού.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, που να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε σε ρεπορτάζ. Πάμε και σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο να δούμε εδώ πώς δουλεύει, αν δουλεύει αυτές τις ημέρες ο Νίκολιτς, υπάρχει κάποιο ρεπό. Και βέβαια υπάρχει ένα ωραίο στατιστικό το οποίο το είδα τώρα, ότι η ΑΕΚ θα συμπληρώσει 100 παιχνίδια στην Νέα Φιλαδέλφια, από την ώρα που επέστρεψε βέβαια σε αυτή με το καινούριο γήπεδο, σε ένα παιχνίδι ξεχωριστό και λαμπερό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορινέο μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, και τη Ρεάλ το φόβετρο, έτσι, στο 100ο ματ. Είναι τα παιχνίδια που κάνει ιστορία.
0: Κάτσε ωραία η μπίλια σε αυτό. Θα συμπληρώσει 100 παιχνίδια, βέβαια, στο κεντρικό σου γήπεδο και να έχει την αντίπαλο τη Ρεάλ, έτσι.
1: Το ζευγάρωμα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ είναι καρμικό. Έτσι, σε βάθος χρόνων κρατάει αυτό. Αίτητη η ΑΕΚ από τη Ρεάλ στην Ελλάδα. Αίτητη και στο Champions League. Είναι μία από τις τρεις ομάδες τις οποίες η Ρεάλ στο Champions League δεν έχει καταφέρει να την κερδίσει. Αυτά είναι όλα ωραία πριν τη σέντρα, να τα λέμε. Γιατί μετά το πράγμα θα είναι ζωρικό, αλλά ναι, είναι το 100ο παιχνίδι. Σαν σήμερα είχαμε τα εγκαίνια, πριν 4 χρόνια, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Αγία Σοφιά. Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι ακόμη και σήμερα, ενώ όπως είπες έχουν γίνει 97 παιχνίδια, υπάρχει κόσμος που τον συναντώ και μου λέει πρώτη φορά ήρθα. Υπάρχει κόσμος που ακόμη θέλει και δεν έχει μπορέσει να μπει. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που κάθε φορά που έρχεται νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Ενώ θα περίμενε κάποιος ότι μετά τα πρώτα 3 χρόνια λειτουργίας κάπως θα έφθινε η κατάσταση, εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Συμβαίνουν ήδη στην πέμπτη χρονιά λειτουργίας. Τότε θυμίζονταν τα εγκαίνια που ήταν εντυπωσιακά από τον Δημήτρη Μελισανίδη. Και έφτιαξε ένα γήπεδο που έφερε την ΑΕΚ κοντά στο πεπρωμένο της. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα 4 χρόνια έχει πάρει τους περισσότερους εγχώριους τίτλους από τους σημαντικούς, δηλαδή με 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Έχασε άλλο ένα πρωτάθλημα για μια κεφαλιά στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα. Και γενικά είναι μια ομάδα που με αυτό το γήπεδο έχει εκτοξευθεί και αρχίζει πλέον και κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Ευρώπη. Οπότε, επειδή τα εγκαίνια αλλά και το πρώτο παιχνίδι που έγινε 3 Οκτωβρίου με τον Ιωνικό.
0: Ιωνικός ήταν ο πρώτος αντίπαλος.
1: Ναι, είχαν πολλή συγκίνηση από όλους, σχεδόν από όλους. Δηλαδή να αγκαλιάζεις ανθρώπους που δεν ήξερες και να κλαίει ο ένας την αγκαλιά του άλλου. Τα θυμόμαστε, τα μηνύματα για όσους χάθηκαν και δεν πρόλαβαν να δουν αυτό το γήπεδο. Ήταν σαν να τελείωσε ένας ξεριζωμός για την ΑΕΚ, 20 χρόνια μακριά από τη φυσική της έδρα, για την ακρίβεια ήταν 19, αλλά 2 δεκαετίες επί της ουσίας, και η επιστροφή της εκεί έδειξε πόσο απαραίτητη και πόσο σημαντική ήταν. Ναι, χρειάζεται να έχεις καλές ομάδες, ναι, χρειάζεται να έχεις μια ποδοσφαιρική λογική όταν σχεδιάζεις ένα project, αλλά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, και χρησιμοποιώ μια κουβέντα που γινόταν μέχρι να ολοκληρωθεί το γήπεδο, ότι τα τσιμέντα παίζουν μπάλα. Η ΑΕΚ αυτό το γήπεδο έχει γίνει αυτό που χρειαζόταν για να περάσει στον δεύτερο αιώνα ζωής. Είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστεί σταθερά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, τι άλλο είχαμε. Είχαμε Λούκα Γιώβιτς να αναδεικνύεται
0: κορυφαίος του μήνα, έτσι,
1: για το Σεπτέμβριο. Αναμενόμενο, έχουμε πει, ο Γιώβιτς έχει μπει με το πόδι στον γκάζι, και δεν μόνο ο Γιώβιτς. Είναι και ο Βάργα, αλλά ο Γιώβιτς έχει αυτή την ποιότητα, έχει αυτό το star quality. Σάρωσε με πάνω από 60%, 61,43% για την ακρίβεια. Το δείχνει και στην εθνική του ομάδα ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το δείχνει και στην ΑΕΚ ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και αυτό που θέλει ο Νίκολιτς είναι να συνεχίσει να το δείχνει, γιατί όπως έχει πει και ο προπονητής της ΑΕΚ, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, και ήταν και πέρσι τον ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα και παραμένει και φέτος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός σε κάθε περίπτωση ο Γιώβιτς. Σήμερα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όχι, για την ακρίβεια δεν υπάρχει Nations League ό,τι αφορά την Ευρώπη με τους διεθνείς, αλλά μπαίνουμε πια σταδιακά, όχι ακριβώς στη λεκή ευθεία, αλλά θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα και μετά θα αρχίσουν σταδιακά να επιστρέφουν οι διεθνείς, για να αρχίσει μετά και η ΑΕΚ να δουλεύει ο Νίκολης στο τέλος της άλλης εβδομάδας για την επανεκκίνηση. Η πρώτη φορά όλοι οι προπονητές μετά από αυτό το FIFA break θα έχουν να διαχειριστούν μια απουσία τριών εβδομάδων από τους ποδοσφαιριστές τους, που ήταν αλλού, που σκεφτόντουσαν την εθνική τους ομάδα, από το μυαλό τους έφυγε τέλος πάντων από την καθημερινότητα του συλλόγου. Ναι. Και εκεί θα κριθεί και ο τρόπος που θα μπορέσουν γρήγορα να τους κάνουν να εστιάσουν στις άμεσες υποχρεώσεις, γιατί η εβδομάδα επανεκκίνησης έχει και φουλ ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς. Εδώ είμαστε, να προκύψει κάτι. Καλό μεσημέρι σε εσένα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα, δεν έχει κάτι που μπορεί να σταθεί σε να κάνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά υπάρχει ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα με τον υφυπουργό αθλητισμού, με τον αναπληκτικό μάλλον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, με δεδομένα πρόστιμο που έφαγε ο Άρης από τη ΔΕΑΒ και το γεγονός ότι θα δανείς το ρίσιο στην Ολλανδία, στην Πέμπτη το πρωί, νομίζω, για να κάνει ένα χαλάρωμα η Ολλανδία.
1: Εντάξει, για το ρίσιο λες. Καταρχάς, ναι, υπάρχει το πρώτο θέμα ότι ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές. Και ο Άρης δεν έκανε κάποια επιπλέον.
0: Περιμέναμε να κάνει, Βασίλη, άλλη κίνηση.
1: Όχι.
0: Έχει κάνει τόσες πολλές, δηλαδή, γι' αυτό ρώταμε αν περιμένατε εσείς οι ρεπόρτερ.
1: Έχει κάνει πολλές και δεν μπορώ να πω ότι έλυσε ολοκληρωτικά τα προβλήματά του. Δηλαδή, τις αδυναμίες, οποίες παρουσιάζει σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Για το αριστερό άκρο της επίθεσης τώρα θα στηριχθεί στον Μπρούμα, ο οποίος αποκτήθηκε με σκοπό να διαδραματίσει βασικό ρόλο με το πολύ μεγάλο μειονέκτημα της απουσίας για ένα χρόνο, γιατί έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια την περασμένη, ναι, αγωνιστική περίοδο. Αν ο Μπρούμα είναι καλά, είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει η αριστερή του πλευρά, γιατί ξέρουμε την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, δεν έχουμε κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά δεν μπορούμε από την άλλη πλευρά να εκτιμήσουμε σε τι κατάσταση είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει ένα ολόκληρο χρόνο και ο οποίος γενικώς έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Το δεύτερο έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας, όπου ο Άρης θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στον Φαμπιάνο και στον Σούταλο, χωρίς να μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι έχουν σταθερότητα, και με τον Φαμπιάνο, ο οποίος κατά μέσο όρο χάνει 8 με 9 παιχνίδια τη σεζόν λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Και αυτό είναι το δεύτερο ρίσκο το οποίο έχει πάρει. Το τρίτο έχει να κάνει με τον άξονα της μεσαίας γραμμής, αλλά δεν είναι με τις θέσεις, γιατί και ο Χόγκλα και ο Μπασίρου θεωρητικά είναι εξάρια. Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε για τον Μπασίρου ότι έχει ανταποκριθεί. Ο Χόγκλα στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ήταν καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά και πάλι όχι στο επίπεδο που θα ήθελε ο Άρης. Συνεπώς, με αυτό το ρόστερ θα πορευτεί μέχρι τέλος της...
0: Μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον.
1: Ναι, μέχρι το Γενάρη, και το Γενάρη υπάρχει ένα ακόμη θέμα. Είναι το θέμα του Μόντσου. Καθώς ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στη Χουάρεφ, δεν βλέπω πρόθεση για την αγορά των δικαιωμάτων του, παρότι υπάρχει αυτός ο όρος στο συμφωνητικό, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μόντσου θα επιστρέψει στον Άρη, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Βέβαια, αυτό το κεφάλαιο θα ανοίξει στο επόμενο διάστημα. Προς το παρόν είμαστε αρχές του Οκτώβρη, μεσολαβεί μια περίοδος περίπου 3 μηνών. Συνεπώς, ας περιμένουμε τι άλλο θα βγάλει. Ναι, αυτό για την Ολλανδία και την προπόνηση στο Ρίσιο είναι κάτι το οποίο κοινοποίησε και ο Άρης. Δηλαδή ότι επέλεξε το Ρίσιο η Εθνική Ολλανδίας για να προπονηθεί, εκτιμώντας ότι οι εγκαταστάσεις της ομάδας είναι πλέον σε επίπεδο ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μια μεγάλη εθνική ομάδα όπως είναι η Ολλανδία. Και η κόντρα με τον κύριο Βρούτση που έχει ξεκινήσει, πρόσεξε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό.
0: Και λέω δεύτερο επεισόδιο, γιατί υπήρχε και αυτό με ταυτόχρονα με τον Ηρακλή, που δεν έκανε δεκτό το αίτημα να υπάρχει παρουσία οπαδών του Ηρακλή στο παιχνίδι, το πρόσφατο παιχνίδι του πρωταθλήματος, τελευταίο μάλλον παιχνίδι του πρωταθλήματος.
1: Με το επιχείρημα της εντοπιότητας, ενώ υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, υπήρχε και συνεννόηση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Υπάρχει κάτι ακόμα. Πρόσεξε να δεις, όταν ο Άρης χρησιμοποιεί το Καφατζόγλιο, αν θυμάσαι καλά, στην επιστροφή του Super League το 2018, είχαν εκδοθεί εισιτήρια για όλες τις σειρές εκτός από τη θύρα των οργανωμένων του Ηρακλή. Τώρα που ο Άρης έπαιξε τα Μαυροσκούφια, γέμισε όλο το Ιβανόφιο εκτός από τη θύρα των οργανωμένων του Ηρακλή. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τυχαία. Είναι στο πλαίσιο και των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των οπαδών των δύο
0: ομάδων.
1: Θεωρώ ότι θα έπρεπε από τη στιγμή που είχε δώσει τη συγκατάθεση, που υπήρχε η συμφωνία μεταξύ των συλλόγων, θεωρώ ότι θα έπρεπε ο κύριος Βρούτσης να δώσει την ανάπτυξη. Αυτή είναι η άποψή.
0: Και με τους συλλόγους ήταν αποφασισμένοι, είχαν αποφασίσει να πάρουν και το ενδεχόμενο, το οποιοδήποτε ρίσκο.
1: Αν μπούμε τώρα στη διαδικασία όχι μόνο γκράφιτι, αλλά το τι μπορεί κάποιος να συναντήσει σε διάφορους τοίχους Θεσσαλονίκης, είναι να σε πιάνει η ψυχή σου, να ξέρεις. Και πραγματικά να σε πιάνει η ψυχή σου με αυτά τα οποία βλέπω και εγώ, ότι εγώ δεν ξέρω παντού.
0: Άλλο βέβαια σε οποιοδήποτε τοίχο στη Θεσσαλονίκη και άλλο στον τοίχο του γηπέδου. Έτσι, δηλαδή
1: ναι,
0: θα έχει επιληφθεί έτσι για
1: ναι, εννοείται, εννοείται. Δεν το συζητάμε, δεν εξομοιώνω τίποτα. Απλά λέω ότι εμένα πιο πολύ με στεναχωρεί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το ότι διαπιστώνεις σε πολλές περιπτώσεις ότι το μυαλό δεν έχει μπει σε μια δεξαμενή λογική.
0: Και παρά τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, ναι, έτσι, κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει. Δυστυχώς.
0: Βασίλη, καλώς ο Αριστές.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι, στο μπάσκετ.
1: Πρόσεξε, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ήταν η ομάδα που είχαμε δει στα φιλικά παιχνίδια. Πρώτο δεκάλεπτο ήταν μια εμφανέστατα τρακαρισμένη ομάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως είδες ότι έχει τόση ποιότητα που μπορεί να απορροφήσει, να καταπιεί μια διαφορά πάρα πολύ εύκολα. Ο Άρης είναι καινούργια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία θα μάθει και θα γίνει ομάδα μέσα από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Και δεν μιλάω για τα 2-3 παιχνίδια. Και θα προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να αυξάνει κατά 1-1,5 λεπτό και το διάστημα της καλής απόδοσης. Έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί, μάλλον έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους και μην ανταποκριθούν ολοκληρωτικά. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον Μήτρου Λόγκο, ο οποίος πέρσι, με όλη την αγάπη στον Ελάιζα, που γνωριζόμαστε κιόλας, ήταν κουτρουβάλας. Συνέχεια την μπάλα στα χέρια και κατέστρεφε πολλές επιθέσεις του Άρη. Έβαζε κάποιες, αλλά κατέστρεφε και πάρα πολλές. Και φέτος έχει αντιληφθεί ότι ο ρόλος του
0: είναι διαφορετικός. Υπάρχει πλάνο, έτσι είναι, και πρέπει να το
1: ακολουθήσει. Ναι. Βέβαια, εδώ τώρα παίζει και κάτι άλλο. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του προπονητή που είστε και τώρα στον πάγκο.
0: Έγινε, Βασίλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχετε
0: και για το σχολείο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με το ρεπορτάζ του Άρη, φτάσαμε στις 3:30. Άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία πλέον στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Γαβρίλη Μόντο Ερήνη των Ήχων, Νέλη Τζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Να θυμίσω βέβαια όσον αφορά στο σημερινό πρόγραμμα 9 και 4 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι του Τριφυλιού απέναντι μάλιστα σε γαλλική ομάδα. Είχε προηγηθεί η νίκη επί της Πάρη στην πρεμιέρα, μετάδοση βέβαια από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, βουτάει και αυτό στα νερά του EuroCup απόψη, υποδέχεται 7.30 τη Μανρέσα. Πρώτο παιχνίδι για την διοργάνωση. Έχουμε τρία παιχνίδια για την Α1 Handball των ανδρών στις 6 Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Την ίδια ώρα η Δράμα παίζει με τον Δούκα και ο Ζαφυράκης Νάουσας με τον Άρη Νικαίας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη για τη δεύτερη αγωνιστική στην Α1 των γυναικών του Handball το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Προσοτσάνη. Ενώ στο βόλεϊ έχουμε σήμερα μικρό τελικό και τελικό για το τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας που φιλοξενείται στην Νέα Σμύρνη και διοργανώνεται από τον Πανιόνιο. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους ακροατές. Πράγματι, αν κρίνουμε το τι είδαμε χθες, αυτό το πρώτο διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας. Περιμένουμε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και σήμερα, γιατί από τη μία πλευρά είχαμε τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την Γαλατά Σαράι και να καταλάβει κανείς ότι η αξία της Γαλατά Σαράι είναι όσο είναι όλη η αξία των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα γυναικών. Έτσι. Θα μου πεις, παίζουν τα ρόστερ, εν πάση περιπτώσει είναι ένα μέγεθος, έστω και αν μιλάμε για ένα παιχνίδι που έχει φιλικό χαρακτήρα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Πανιόνιο, ο οποίος παίζει στο μικρό τελικό με τη Γαλατά. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την πανίσχυρη Βάκι Μπανκ, μια ομάδα η οποία πέρυσι ή τη χρονιά που διανύουμε, εν πάση περιπτώσει, κατέξε το Champions League. Αντίστοιχη του Σεβ Καπ ήταν η Γαλατά. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, έχουν έρθει δύο ομάδες που στο ποδόσφαιρο είναι σαν να έρθει η Παρί που κέρδισε το Champions League και η Άστον Βίλα που πήρε
0: το Europa. Είναι σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ιδιαίτερη αναφορά του Γουιντέτ, ο οποίος αποθέσει του Πανιονίου, ότι είναι φανταστικό να πέσει μια τέτοια ατμόσφαιρα, γιατί είναι αλήθεια ότι υπήρχε πολύ βολεϊκό κοινό και δεν ήταν όλοι απαραίτητα φίλοι του Πανιονίου, αλλά και άνθρωποι και μικρά παιδιά που ήθελαν να δουν πολύ υψηλό επίπεδο αθλήτες, όπως η Μπόσκοβιτς, όπως οι Γιουνές, αθλήτες τις οποίες είδαμε να κατακτούν το ευρωπαϊκό φέτος. Και νομίζω ότι είναι από τις κινήσεις που πάντοτε βοηθούν στην πρόοδο του αθλήματος και γι' αυτό περιμένουν και αρκετό κόσμο σήμερα, έστω και αν η ώρα και η μέρα δεν είναι ότι πιο βολικό. Με φροντιστήρια τα παιδιά, με μαγαζιά ανοιχτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ετοιμάζουν κάτι πολύ ωραίο εδώ και δεν ξέρω αν ακούσατε ένα θόρυβο. Είναι από τα ηχητικά και από τους καπνούς που θα υπάρχουν στις απονομές και μετά το τέλος του πρώτου αγώνα όπου ο Πανιόνιος θα παίξει με τη Γαλατά. 5 η ώρα αρχίζει αυτό το μάτς.
0: Και μετά ένα τελικό 8, έτσι.
1: 8 η ώρα το μάτς της Βάκι Μπανκ με τον ΠΑΟΚ. Παιχνίδια τα οποία όλα αυτά θα είναι στην ΕΡΤ 2 Sport και μάλιστα στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων θα υπάρχει και ειδική αφιερωματική εκπομπή. Με επίκεντρο αυτά τα παιχνίδια, αλλά και όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε και συνολικά στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, μου σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση, βέβαια, το βράδυ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, εδώ πάμε προς το φινάλι της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Θα βγούμε λίγο από τα δικά μας σύνορα. Θα κάνουμε μια κουβέντα με τον Καβαραγιάννη για ό,τι συμβαίνει εκτός. Και νομίζω δύο είναι τα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που συζητούσαμε χθες με τη Manchester City, καθώς επισημοποιήθηκε η ενοχή της τελικά και για τις 115 κατηγορίες. Αν και το Athletic την προηγούμενη Παρασκευή είχε κάνει λόγο για ενοχή σε 114 από τις 115 κατηγορίες λόγω οικονομικών παραβάσεων, τελικά η ανακοίνωση της Premier League και της αρμόδιας επιτροπής κάνει λόγο για συνολική ενοχή. Άρα περιμένουμε πλέον την ποινή. Το ποια θα είναι αυτή, δεν ξέρω, ο Θεός και ψυχή της, το τι μπορεί να συμβεί στη Manchester City από εδώ και πέρα. Πάντως, σύμμαχός της είναι ο Pep Guardiola, έστειλε μήνυμα μάλιστα συμπαράσταση στην ομάδα. Ενώ έχουμε και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αυτό που έχει προκύψει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με τα καμώματα του Κριστιανού Ρονάλντο. Λοιπόν, Νίκος Χαραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, νομίζω ότι η Manchester City μονοπολεί το ενδιαφέρον στο διεθνές ποδόσφαιρο, ακόμα και στην διακοπή των εθνικών ομάδων για το Nations League. Ένοχη εν τέλει και στις 115 κατηγορίες. Έκανε έκπτωση το Athletic σε μια κατηγορία. Τελικά δεν τη γλίτωσε ούτε αυτή. Γενικότερα, στο συνολικό κομμάτι, για να καταλάβει και ο κόσμος, οι πολίτες κρίθηκαν ένοχοι ότι έχουν παρουσιάσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ τεχνητά έσοδα. Αυτό καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη κατηγορία είναι και πόσο μεγάλη ποινή μπορεί να αποφέρει αυτό ως ένα αποτέλεσμα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η Manchester City το διάστημα αυτό το οποίο κατηγορείται από το 2008 μέχρι το 2019 για 11 τουλάχιστον σεζόν έπαιζε με όρους οι οποίοι δεν ήταν, δεν συμφωνούσαν με τους κανόνες του παιχνιδιού και από μόνη της έτσι αποκτούσε ένα πλεονέκτημα. Να πούμε πάντως ότι αφού αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει και σεισμό ουσιαστικά στο νησί για το τι θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι, πολλοί έχουν τοποθετηθεί για το ποια θα ήθελαν να είναι η ποινή. Μεταξύ άλλων και ένας αντίπαλος, ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος Κώστα μίλησε και είπε ότι δεν θέλει να αφαιρεθούν τίτλοι από την Manchester City και να κερδιθεί σε μεγάλο βαθμό από την Manchester United, καθώς θυμίζουμε.
0: Κάποιος τίτλος στα χαρτιά, έτσι, αυτό το συζητούσαμε και χθες, Νίκο, είναι κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουν στην Αγγλία, έτσι, όποια και να είναι. Γι' αυτό εγώ το βλέπω περισσότερο αφαίρεση βαθμό, αλλά οκ. Okay. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε, μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση που θα βγάλουν. Πάντως, αυτό το οποίο ξέρουμε αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ότι την ποινή, μάλλον, γιατί την απόφαση την ξέρουμε. Η απόφαση είναι ότι είναι ένοχη σε όλες τις κατηγορίες και το μόνο που μένει είναι η ποινή. Είπαμε και χθες τις παραμέτρους ότι και η Λίκα δεν θα ήθελε να υποβιβαστεί η Manchester City, γιατί χάνει έτσι μια μεγάλη ομάδα από το προϊόν της. Κακά τα ψέματα παίζουν και αυτά ρόλο σε μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία λέμε είναι εικασίες μέχρι να δούμε
0: ποια θα είναι η ποινή. Έτσι, ναι.
1: Και σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέγαμε χθες, Κώστα, δηλαδή ότι το ζήτημα πιθανό είναι να τραβήξει αρκετά, τουλάχιστον αυτά έβγαζαν οι πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης από την Αγγλία. Ο στόχος
0: είναι να τρέξει γρήγορα, έτσι, Νικόλα, ναι.
1: Ναι. Ο στόχος της Premier League είναι να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η υπόθεση, να δούμε βέβαια τι εννοούν και γρήγορα οι Άγγλοι από την άλλη μεριά, γιατί δεν είναι. Είναι ίσως από τις πιο μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να θυμηθώ κάτι ανάλογο, ίσως χωρίς να έχει ίδια, ίδιο περιεχόμενο, αλλά σε τόσο βαριάς σημασίας, ίσως ήταν το σκάνδαλο της Κοριόπολης με την Juventus τότε που είχε υποβιβαστεί.
0: Εντάξει, και μιλάγαμε για αισθημένα παιχνίδια, για στοιχήματα και τα λοιπά. Μιλάμε για τελείως διαφορετικό.
1: Σε τόσο, εγώ αυτό το οποίο λέω ήταν ότι ήταν τόσο, τόσο κομβικό το τι θα γίνει από την ποινή ουσιαστικά. Έτσι.
0: Πάντως,
1: αυτό αναφέρω τώρα από εκεί και πέρα.
0: Πάντως, αν γυρίσουμε το χρόνο πολύ πίσω, πάμε στις 23-24 και δούμε την Everton, η οποία δεν είχε καμία σχέση αυτό που έχει κάνει με αυτό που έχει γίνει τώρα με τη City. Εδώ μιλάμε ότι η Everton είχε ξεπεράσει απλώς τα όρια οικονομικών απολειών. Μέσα στη τριετία η Premier League ορίζει ότι πρέπει να έχει χασούρα περίπου 105 εκατομμύρια λίρες. Η Everton είχε χασούρα 124,5 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή λίγο παραπάνω, 20 εκατομμύρια λίρες, και είχε φάει αρχικά 10 βαθμούς. Νίκο.
1: Άλλα ονόματα αυτά ναι, τώρα μεταξύ μας.
0: Είχε φάει 10 βαθμούς για αυτό το οποίο
1: μεταξύ
0: ήταν
1: μας και μεταξύ του κόσμου ξέρασπορ. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι άλλα ονόματα η Everton,
0: νομίζω...
1: και διαφορετικά τιμωρεί στον ένα, διαφορετικά.
0: Πάντως εδώ η ποινή ήταν 10 βαθμοί για κάτι που είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που φαίνεται ότι έχει κάνει η City όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα, κοίταξε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό το οποίο έχει κάνει η City όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι έκλεβε τις υπόλοιπες ομάδες. Από τη στιγμή που εμφάνιζε τα τεχνητά έσοδα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να κάνει συνεχόμενα τις μεγάλες μεταγραφές, αυτούς τους παιχταράδες οι οποίοι περάσανε, και να δημιουργήσει αυτή τις υπερομάδες, η οποία η Liverpool, παραδείγματος χάρη του Klopp, σε αρκετά πρωταθλήματα πάλευε, έκανε απίστευτα. Μεγάλη συγκομιδή βαθμών, αλλά δεν τις έδινε τον τρόπο και μάλιστα γινόταν και μεγάλο θέμα όλο αυτό. Φτάνανε ακόμα και στους 99 βαθμούς ομάδες να είναι πολύ μπροστά. Εντάξει, θα δούμε από εκεί και πέρα ποια θα είναι η ποινή, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι για 11 χρόνια τουλάχιστον, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για αυτά τα συγκεκριμένα για τα 11 χρόνια, γιατί από τότε μέχρι τότε έχει βγει το πόρισμα. Δεν έχει ακόμα έχει γίνει ακριβές αν αυτό το πράγμα συνεχίζεται στην Manchester City, έτσι.
0: Α, ναι, αν συνεχίζει όντως να ξεσαγωγικά να κλέβει τις άλλες,
1: συνεχίζει και μετά από το 2018. Ωραία. Και έπειτα. Δηλαδή...
0: Πάμε για Πορτογαλία, Νικόλα. Τι θα γίνει, ποιος θα κερδίσει, Ζορζέ Ζεσούς ή Κριστιάνο, πιστεύεις?
1: Δεν είναι εύκολος παίχτης για τον Ζορζέ Ζεσούς ο Κριστιάνο, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι κόντρες το μόνο που κάνουν είναι κακό στις ομάδες, έτσι, αντικειμενικά. Όταν ο superstar σου και ο προπονητή σου έχουν έρθει σε τέτοια κόντρα, σε σημείο που ο Ρονάλντο έβγαινε να κάνει προπόνηση, δεν έβγαινε να κάνει προπόνηση,
0: βγήκε,
1: και
0: ήταν τον
1: καφέ στο χέρι. Αυτό κυρίως ξέρεις είναι για την εικόνα, όχι τόσο
0: ομάδας,
1: για την ουσία το πράγμα.
0: Εντάξει, πάντως ο Ζεσούς μπορεί να πει ότι εγώ δεν σε έβαλα καθόλου προχθές με την Νορβηγία και κέρδισα, έτσι. Και εκτός έδρας και την Νορβηγία κιόλας, οκ. Okay.
1: Στο τέλος της ημέρας νομίζω το πιο σημαντικό είναι τα αποτελέσματα για την οποιαδήποτε ομάδα. Αν τα αποτελέσματα έρχονται και δεν είναι ο Ρονάλντο μέσα, θα πηγαίνει καλά, θα έχει κύμα υποστηρικτών ο Ζεζούς. Αν τα αποτελέσματα δεν έρχονται και ο Ρονάλντο δεν είναι μέσα, γιατί αυτό το οποίο φαίνεται ότι θέλει ο Ζεζούς είναι να μην είναι βασικό στέλεχος ουσιαστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τότε θα παίρνει ακόμα περισσότερους υποστηρικτές ο Ρονάλντο σε αυτή την κόντρα, την οποία και οι δύο μόνο να χάσουν, έχουν μια αλήθεια είναι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ, Κώστα, πάντα σκέφτομαι και λίγο περισσότερο τον προπονητή. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος κρίνεται από τα αποτελέσματα
0: και όχι ο παίχτης. Έχεις δίκιο, Νικόλα. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, έχουμε την Ολλανδία η οποία θα αγωνιστεί χωρίς τον Φαν Χέκε, τον κεντρικό της αμυντικό απέναντι στην εθνική μας. Ο κεντρικός αμυντικός τότε να τραυματίστηκε και είναι αυτή μια μεγάλη απουσία. Ο Τσάβη παραχώρησε και δηλώσεις, μίλησε και στους παίχτες σχετικά με το τι θέλει να βλέπει στην ομάδα του. Θέλει περισσότερη πίεση, να γίνονται πιο επιθετικοί, αλλά αυτό το οποίο σημείωσε είναι ότι σε αυτό το στάδιο ουσιαστικά της πορείας του στην εθνική των Οράνη, ο στόχος είναι οι νίκες για να μπορεί να κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο μέσα στην ομάδα.
0: Η Ισπανία καλή, Νικόλα, έτσι, δεν σταματάει πουθενά.
1: Είναι... κάτι κάνουν και αυτοί οι Ισπανοί. Πάρα πολύ καλή
0: και
1: ομάδα.
0: Τεσσάρα, έτσι, ναι.
1: Και είναι μια ομάδα, δηλαδή πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που το βλέπεις, αυτό το είδαμε και στο Μουντιάλ και το θαυμάσαμε, νομίζω, ότι η εθνική ομάδα να έχει τόσο συνοχή σαν να είναι σε συλλογικό επίπεδο, πραγματικά. Αυτό είναι από μόνο του το αξιοσημείωτο στην υπόθεση της Φούρια Ρόχα.
0: Έγινε, Νικόλα, με συγχωρήσω πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για την κουβέντα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εσένα. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με τι συμβαίνει εκτός συνδρόμων και είναι αρκετά τα θέματα. Μέχρι του δώρατος, βέβαια, το οικονομικό σκάνδαλο με την Manchester City και την ενοχή της και στις 115 κατηγορίες. Σύμφωνα με το όσο ανακοίνωσε χθες η Premier League, περιμένουμε πλέον τη γνωστοποίηση τις επόμενες μέρες της ποινής. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ. Εγώ να να θυμίσω βέβαια το βράδυ στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν θα το ακούσα το παιχνίδι την Ερασπόρ. Νωρίτερα ΠΑΟΚ Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup και αυτό το παιχνίδι βέβαια θα το ακούσετε από την Ερασπόρ, όπως θα υπάρξει και ενημέρωση και μετάδοση και για τα δύο παιχνίδια του Τουρνά Κωνσταντίνος Καρέλιας και στο βόλεϊ γυναικών στις 5 μικρός τελικός Πανιώνιος Γαλατασαράι, στις 8 τελικός ΠΑΟΚ Βάνκιχ Μπάνκ. Λοιπόν, Γαβρίλε Μούντος και Χρυσούλα Αντωνιά της ρύθμισης των ήχων, Νέλης Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Πάρης Ποντίκας και συνέχεια 24 Ρεθολέτα, Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Διοντοπούλος. Να είστε όλοι καλά.
2: Auto Club, με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Η Volvo κάνει την πιο σημαντική κίνηση της χρονιάς και για τα δύο πιο εμπορικά της μοντέλα. Και όταν λέμε σημαντική, εννοούμε ιστορική. Γιατί το X60 είναι το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών για τη Volvo. Και το X90 είναι το μοντέλο που πριν από 20 χρόνια έβαλε τη σουηδική εταιρεία για τα καλά στην premium κατηγορία. Σήμερα και τα δύο παρουσιάζονται ξανά ως plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας, long range, όπως τα ονομάζει η ίδια η εταιρεία. Και τα νούμερα αλλάζουν εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού. Το νέο X60 προσφέρει πλέον ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Το νέο X90, το μεγάλο επταθέσιο, φτάνει τα 160 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, η αυτονομία τους είναι πάνω από 2,5 φορές μεγαλύτερη από τις plug-in εκδόσεις που κυκλοφορούσαν μέχρι χθες. Πώς έγινε όμως αυτό? Η Volvo τοποθέτησε μια εντελώς νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία, ενσωματωμένη έξυπνα στο δάπεδο του αυτοκινήτου για να μην κλέβει χώρο και τη συνδύασε με ένα πολύ πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας βενζίνης υπάρχει, αλλά πλέον λειτουργεί επικουρικά, όταν πραγματικά χρειάζεται. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι για την καθημερινότητα, δουλειά, σχολείο, σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο, κινείσαι σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά. Μηδενικές εκπομπές, αθόρυβη οδήγηση. Και το Σαββατοκύριακο για την απόδραση εκτός πόλης έχεις την ελευθερία του υβριδικού χωρίς το άγχος της αυτονομίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars, Håkan Samuelsson, το X60 είναι το μοντέλο μας με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, ενώ το X90 σηματοδότησε το premium ταξίδι μας. Τώρα, ως plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας, επεκτείνουν αυτή την κληρονομιά και μαζί με το αμιγώς ηλεκτρικό EX60 συνθέτουν την πιο ελκυστική προσφορά ηλεκτρικών που είχαμε ποτέ στα μεσαία και μεγάλα SUVs. Αυτό ανοίγει το δρόμο προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση για κάθε πελάτη. Και αυτή είναι ακριβώς η στρατηγική της Volvo. Τα plug-in μεγάλης αυτονομίας δεν είναι ένα ενδιάμεσο βήμα. Είναι, όπως τα χαρακτηρίζει η ίδια, η γέφυρα προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Και τα δύο μοντέλα, να σημειώσουμε, θα συνεχίσουν να διατίθενται και ως ήπια υβριδικά για όποιον το επιθυμεί. Πάμε όμως να δούμε τις αλλαγές αναλυτικά, ξεκινώντας από το best-seller το X60. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για μια νέα μπαταρία. Μιλάμε για ουσιαστικό facelift. Σχεδιαστικά το νέο X60 αποκτά πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Νέα μάσκα, ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, νέο καπό και νέα φτερά. Όλα βασισμένα στη γνωστή σκανδιναβική σχεδιαστική γλώσσα της Volvo, αλλά πιο κομψά από ποτέ. Αυτό που ξεχωρίζει όμως αμέσως είναι η νέη προβολής Matrix LED, το διάσημο σφυρί του Thor, η φωτεινή υπογραφή της Volvo, εδώ βρίσκει την πιο γνήσια και τεχνικά άρτια έκφρασή του. Στο πίσω μέρος, νέα σχεδίαση, στην πόρτα του χώρου αποσκευών, στα φώτα LED και στον προφυλακτήρα, με έμφαση στις οριζόντιες γραμμές, για να δείχνει το αυτοκίνητο πιο φαρδί και πιο σίγουρο στο δρόμο. Και φυσικά, νέα σχέδια ζαντών. Μπαίνοντας μέσα, και εδώ η εικόνα έχει αλλάξει. Νέα σχεδίαση στο ταμπλό και στα πάνελ των θυρών. Ξύλινος διάκοσμος, αεριζόμενο δέρμα νάπα σε μια νέα πολύ ζεστή απόχρωση κάρδαμο. Σε συνδυασμό με τον κορυφαίο εσωτερικό φωτισμό, η καμπίνα παραμένει αυτό που ξέρουμε από τη Volvo. Ένα ήρεμο σκανδιναβικό σαλόνι. Αλλά η ουσία στο νέο X60 είναι η τεχνολογία και η ασφάλεια. Η Volvo εξοπλίζει το X60 με την πιο πρόσφατη γενιά συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Το αυτοκίνητο πλέον μπορεί να αντιδράσει σε πραγματικό χρόνο αν ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης. Πώς? Μπορεί να στρίψει μόνο του για να αποφύγει ένα εμπόδιο με το σύστημα αυτόματης διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να φρενάρει ακαριαία με το αυτόματο σύστημα πέδησης. Και έχει και μια πολύ έξυπνη λεπτομέρεια. Μπορεί να προειδοποιήσει τους επιβάτες αν πλησιάζει ποδήλατο ή μηχανάκι τη στιγμή που πάνε να ανοίξουν την πόρτα. Όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα αναβαθμισμένο πακέτο αισθητήρων, ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες περιμέτρικα του αυτοκινήτου. Στο κέντρο του ταμπλό κυριαρχεί η νέα οθόνη 11,2 ιντσών. Από εκεί χειρίζεσαι το Volvo Car UX, το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment της εταιρείας. Και εδώ έρχεται η μεγάλη έκπληξη, το Gemini. Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς από την Google είναι πλέον ενσωματωμένος. Μιλάς με φυσική γλώσσα, του λες βρες μου ένα καλό μέρος για καφέ στη διαδρομή ή στείλε μήνυμα ότι αργώ 10 λεπτά και το αυτοκίνητο καταλαβαίνει και εκτελεί. Το X90 δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι. Είναι ήδη ένα από τα πιο βραβευμένα premium οικογενειακά SUV στον κόσμο, πρότυπο ασφάλειας και άνεσης. Τώρα γίνεται ακόμα καλύτερο, πατάει πάνω στις πρόσφατες αναβαθμίσεις σχεδίασης και τεχνολογίας και παραμένει ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στο δρόμο. Είναι σχεδιασμένο για να κάνει κάθε διαδρομή πιο χαλαρή. Η φιλοσοφία της σκανδιναβικής πολυτέλειας είναι παντού. Premium υλικά, φυσικό φως που μπαίνει από τη μεγάλη γυάλινη οροφή, διακριτικός ξύλινος διάκοσμος που σου φέρνει τη φύση πιο κοντά. Οδηγείτε με ασφάλεια τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Welcome to the big show.

Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά, 9 για την ακρίβεια, μετά τις 4. Ακούτε πάντα Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Μια ακόμα εκπομπή που τώρα βέβαια που υπάρχει και δράση γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Έχουμε και εμείς πράγματα να πούμε και εσείς να ρωτήσετε και τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα, δηλαδή. Είναι ο Ολυμπιακός που μου θυμίζει την γνωστή καλή παροιμία. Φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι μια νέα ομάδα, όχι απαραίτητα με πολλούς καινούργιους παίκτες. Έχει όμως παίκτες που πρέπει να προσαρμοστούν στο Μπαρτζόκας μπάσκετμπολ, αφενός μεν και αφετέρου να μπουν κάποιοι στα παπούτσια εκεί που πρέπει, βέβαια, στους τομείς που πρέπει, του Γουόκαπ και του Φαλ. Ενδεχομένως, κυρίως του Γουόκαπ.

0: ο Ολυμπιακός έχει 2-2. Δύσκολη χθες, πολύτιμη όμως, ολόχρηση νίκη στο Κάουνας επί της Άλγκυρης, που τώρα θα πούμε και με τον Γιάννη, δεν είδα τον Βαλαντσιούνας να επιβεβαιώνει τη φήμη του, έτσι Γιάννη?
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι...
0: Δεν τον είδα, αλήθεια σου λέω.
1: Ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός γενικά...
0: Αυτό και τον είδα βαρύ, ωραία Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Θα τα πούμε τώρα για τον
1: Θέλει προσαρμογή, αλλά το πρώτο ήταν η έκπληξη να ξεκινήσει ένας κοντύτερος και σωματώδης, ο οποίος δεν δίστασε να του κάνει φάουλ. Δηλαδή όταν τα χαμηλά εμπαλά για να μην γυρίσει, είδες πόσες φορές... Σαν τάβρος η αλοπολία έπεφτα πάνω του τα Eric Jones, που δεν θέλει και μεγάλη παρακίνηση.
0: Όχι, δεν θέλει. Το έχει μέσα το βαλκάρι.
1: Ναι, το έχει έμφυτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό, καταρχάς να πούμε ότι η Ζάλγκυρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή έτσι όπως την είδα χθες.
0: Και χωρίς Γκος και χωρίς Λί.
1: Ναι.
0: Χωρίς Εμπελί και χωρίς Γκος. Δηλαδή εντάξει.
1: Κυρίως η απουσία του Γκος φάνηκε.
0: Του Γκος είναι, ναι.
1: Γιατί στο playmaking είχε ένα θέμα χθες.
0: Αλλά είμαι πολύ λάθος. Δεν συστηθήκαμε. Κύριε Σιγιάννη, ξέχασα.
1: Έλα, να το πούμε.
0: Το φίλο μου τον Γκαβρίλ το Ρεμούντο που είναι στους ήχους, στη Διεύθυνση των Ήχων. Είναι η Βιβή Νικολοπούλου, ποιητής Κιντάλη από την. Γεια σου, Βούλα. Την Έλτη Σαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ρομπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Το δίωρο αυτό μαζί. Το φθινοπορεινό αυτό απόγευμα. Θα γίνουμε λίγο.
1: Ρομαντική.
0: Ρομαντική. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν αυτό, μωρέ Γιάννη. Εγώ τον έβλεπα.
1: Για ποιον λες
0: στο τώρα. Pick and roll. Δεν είχε άμυνα καθόλου ο Βαλαντσιούνας. Βέβαια, θα ψιλογνωστό ήταν. Δεν ήταν κάτι που μας. Αλλά χθες έβγαλε μάτια.
1: Ναι.
0: Βαρύς.
1: Εντάξει. Και αυτός, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι ο Βαλαντσιούνας. Μπορεί να φέρει αυτό που φέρει τα 14 χρόνια NBA. Και θυμάσαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και το φλερτ με τον Παναθηναϊκό. Θεωρείται ότι έρχεται ο τερματοφύλακας, ο μπαμπούλας, ναι. Που θα σκεπάσει τα στεφάνια. Πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί όταν έρχεται κάποιος από το NBA. Όχι γιατί δεν έχει ποιότητα, αλλά γιατί θέλει προσαρμογή. Έτσι, ένα αυτό. Και του έλειπε και ο playmaker που ενδεχομένως να τον βοηθούσε.
0: Τον ταΐζει, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον Γκος.
1: Ο Γκος να τον βοηθήσει περισσότερο.
0: Όλα αυτά λέω για χθες, έτσι.
1: Ναι, εννοείται ότι για χθες μιλάμε.
0: Μόνο γιατί... για χθες.
1: Εμένα μου άρεσε η Ζάλγκυρης.
0: Η Ζάλγκυρης γενικότερα είναι μια πολύ καλή ομάδα που το έβαζε κάτω και να σου πω και κάτι. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε αντίδραση του Ολυμπιακού εκεί στα τρίποντα.
1: Ναι.
0: Των δύο κοντών της Ζάλγκυρης. Τα έβαζαν.
1: Ναι, τα έβαζαν, δηλαδή, και στο τέλος πήγε μόνο
0: του. Και κατάφεραν και τα έβαζαν. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Και στο, δηλαδή,
0: για ομάδα του Μπαρτζόκ αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Κοίταξε,
0: θα μπουν κάποια, αλλά έμπαιναν όλα.
1: Ναι, κοίταξε και γενικά. Αφήνει ο Ολυμπιακός, αν βάλουμε τα τρίποντα τα οποία έχουν επιχειρήσει εναντίον του, η Μπασκόνια, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, γενικά επιτρέπει πολλά τρίποντα. Σίγουρα λείπει το φίλτρο που έδινε στην περιφέρεια ο Γουόκαπ, αλλά ναι. Από την άλλη εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέμε, το μπάσκετ που είχαμε συνηθίσει από τον Ολυμπιακό, φέτος θα είναι πάρα πολύ τροποποιημένο. Αν θυμάσαι.
0: Και πέρσι δεν ήταν.
1: Ναι, πέρσι ήταν, φέτος θα είναι.
0: Ακόμα περισσότερο.
1: Ακόμα πιο ναι. Τροποποιημένο. Γιατί εκεί που χρειαζόταν να κυκλοφορήσει τόσο πολύ η μπάλα για να βγει το καλό σουτ, τώρα υπάρχουν παίκτες που μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους. Και βλέπε Μοντέρο, βλέπε Φουρνιέ, που στις κρίσιμες φάσεις πήραν τα χέρια πάνω τους. Τις φάσεις επάνω τους. Λοιπόν,
0: την ευθύνη.
1: Για μένα. Αν ήταν να ξεχωρίσω κάτι, γιατί το έθιξες εσύ προηγουμένως, από το χθεσινό Ολυμπιακό, είναι ότι με τη μεταγραφή του Εντζάι ο Μπαρτζόκας έκλεψε εκκλησία.
0: Για μένα ήταν ρίσκο. Και τελικά του βγαίνει.
1: Δεν ήταν ρίσκο. Ήταν
0: ήταν ρίσκο στο δικό μυαλό. Ναι. Στον Μπαρτζόκα δεν ήταν σίγουρα. Ναι. Για
1: δεν
0: να
1: ήταν
0: τον
1: να σου πω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι το δίδυμο Πίτερς Βεζένκοφ είναι λίγο. Πώς λέμε, παρόμοιο οι παίκτες.
0: Δεν υπήρχε άμυνα και σκόραρε μόνο ένας, ο άλλος τη χάσει και στη βρέξη. Αυτό.
1: Όχι, είχε μόνο τρίποντο. Μπορούσε να σε σκοτώσει με το τρίποντο,
0: σκόραρε,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν σκότωνε σε μεγάλα μάτς, με εξαίρεση το Final Four το τελευταίο. Στην άμυνα όμως και στις συνεργασίες pick and roll και τη δυνατότητα να παίξει με ελαφρύ σχήμα, με πεντάρι τον Εντζάι, αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς. Δηλαδή να παίξει με όσες φορές και παίξει

0: με Πίτερ Σβεζένκοφ 4-5, δηλαδή να παίξει κοντό σχήμα, όποιο ήθελε βάζει καλά.
1: Κοίτα, η στατιστική του, οι αριθμοί όμως δεν βγάζουν μάτια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή 9 πόντους, έπαιξε 18 λεπτά και 36 δευτέρα. Θα πούμε, εγώ πιστεύω, θα πω και τη δική μου άποψη, θα πει και τη δική σου, γιατί δεν είναι μόνο οι αριθμοί, έτσι, είναι και
0: όχι,
1: άλλα πολλά.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, 18 και 36 έπαιξε, 18 λεπτά, 36 δεύτερα, 9 ποντάκια, 3 στα 3 δίποντα, δεν επιχείρησε τρίποντο, αυτή τη φορά δεν επιχείρησε, την άλλη το βάλε όμως.
0: Ναι.
1: 3-4 βολές, είχε 2 και δεν πήρε rebound όμως. Αυτό μου κάνει.
0: Ναι, αλλά έχει κλέψει.
1: Δύο φορές έχει κλέψει.
0: Πόσες deflection έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Πόσα deflection. Πόσες φορές, για παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθήσει, ας πούμε, το Μοντέρο. Την ώρα που μπαίνει και αυτός να έρθει από την πλάτη της άμυνας, από την baseline, με κόψιμο και να τελειώσει τις φάσεις. Αυτό ο Πίτερς δεν το είχε.
1: Ναι,
0: και το λέω γιατί, ξέρεις, πολύ έβαλα να πλερέζεις όταν έφυγε ο Πίτερς. Και επιμέναμε χρόνια
1: εδώ
0: ότι.
1: Εμείς, ρε Γιάννη, που δεν είμαστε ούτε Μπαρτζόκας ούτε Ολυμπιακός, έτσι. Λέγαμε ότι θα πάρει.
0: Αυτό τέτοιο
1: βλέπαμε. Ένα παίκτη να συμπληρώνει.
0: Να έχει άλλα στοιχεία Βεζένκοφ. Από το Βεζένκοφ.
1: Ναι, αυτό. Ακριβώς.
0: Το ότι βρήκε αυτόν, βέβαια, είναι δική του επιτυχία, με την έννοια ότι το κάνει πολύ καλά τελικά. Ή τουλάχιστον μέχρι τώρα το βλέπουμε να το κάνει πολύ καλά και φαίνεται να έχει και καλή νοοτροπία. Και κυρίως νομίζω ότι το ότι παίζει στο 5 λύνει. Χέρια, του λύνει τα χέρια. Δηλαδή να παίζει και ο Βεζένκοφ.
1: Να τον έχει στην 12η, μου έκανε εντύπωση χθες.
0: Ναι, μα είτε είχε πρόβλημα στη μέση ο Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Οπότε τον προτίμησε, γιατί ξέρεις, όταν έχει τον Βαλαντσιούνα.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ θα έβαζα, ας πούμε, τον Καραγιανίδη. Κι όμως, προτίμησε τον έμπειρο Ντάνσον.
0: Κοίταξε, ο Καραγιανίδης, κακά τα ψέματα, ακόμα δεν είναι έτοιμος γι' αυτό το επίπεδο.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα έπαιζε, όπως δεν έπαιξε και ο Ντάνστον.
0: Και ο Ντάνστον δεν θα έπαιζε. Και ο Ντάνστον, αν θα έπαιζε, θα έπαιζε 1,5 λεπτό.
1: Ναι.
0: Και αν υπήρχε θέμα με φάουλ. Έτσι. Οπότε, στην ουσία, νομίζω ότι εκεί, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο περιορίστηκε η ζημιά από τον Βαλαντσιούνας, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει πλέον πάρα πολύ γρήγορα και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ανεβαίνουν τα σκορ και τα δικά του και του αντιπάλου. Έτσι. Και βγάζει τη ζημιά από τα τρίποντα που δέχεται και είναι παραπάνω από αυτά που δεχόταν μέχρι τώρα. Τη βγάζει με την επίθεση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φτάνει τους 100 πόντους χωρίς να έχει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 0 στα 12 τρίποντα και αυτός που έσπασε το ρόδι είναι ο δεύτερος για μένα παίκτης κλειδί του χθεσινού μάτς, ο Tyson Ward, ο οποίος έβαλε 2 συνεχόμενα. Ο Tyson Ward που, ξέρεις, στα προηγούμενα παιχνίδια είχε χάσει κάτι lay-up. Το πρώτο του τρίποντο χθες ήταν airball. Αλλά ήταν τρομερός ρολίστας.
1: Δεν είναι το καλύτερο του φαλ. Του Ward.
0: Χθες ήταν ένας two-way παίκτης.
1: Και 10 ποντάκια. Και 10 ποντάκια.
0: Και στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Ένας από τους 5 παίκτες διψήφιους του Ολυμπιακού. Εντάξει, κοίταξε, Γιάννη.
0: Και γιατί το λέω αυτό. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω πριν το πεις αυτό. Ότι και αυτοί οι δύο παίκτες δεν είναι η στάρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή τα κλειδιά στη χθεσινή νίκη.
1: Ήταν ο Φουρνιέ. Ήταν.
0: Όχι, να μου πει, αν δεν έχει το Φουρνιέ, ποιο θα σου πάρει το μάτς. Αλλά να σου πω κάτι. Για να φτάσει στο σημείο που θα χρειαστεί το Φουρνιέ να πάρει το μάτς, αυτοί οι δύο.
1: Πρέπει να συντηρεί.
0: Μπράβο, να είσαι κοντά.
1: Να είσαι κοντά, αν μη τι άλλο.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι λίγο μπροστά, λίγο πίσω, τουλάχιστον να συντηρεί κοντά.
0: Αυτοί οι δύο, ένα παίρνει 400.000 και ο άλλο δεν είναι μεταγραφή. Όλοι κυνηγάγανε από την Παρή. Τον παίχτη που πήρε ο Παναθηναϊκός και δεν κράτησε τότε.
1: Για το Σόρσλε.
0: Ναι, κράτησε. Ο Ολυμπιακός, προφανώς ο προπονητής το επέλεξε, πήρε το Award.
1: Όχι, και το ξέραμε πολύ καιρό πριν θα κλείσει ο Award.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το λέγαμε από εδώ, ότι θα κλείσει ο Award.
0: Βέβαια είχε στο μυαλό του ότι ο Παπα-Νικολάου πια αρχίζει να πηγαίνει στα 30. Ήταν τότε 35.
1: 8,5 λεπτά έλεξε χθες ο Παπα-Νικολάου. Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. 2 λεπτά. Αλλά είχε 2 rebound, ένα επιθετικό κιόλας. Είχε 2 assist, ένα κλέψιμο. Έκανε και 2 λάθη.
0: No.
1: Δηλαδή δεν είναι απίσω ότι δεν βοήθησε και ο Παπα-Νικολάου. Αλλά
0: εντάξει. Απλώς δεν μπορεί. Το μόνο πρόβλημα σε αυτό το μπάσκετ που παίζει φέτος ο Ολυμπιακός. Γιατί επιμένω ότι είναι διαφορετικό το μπάσκετ το φετινό από το περσινό και πολύ περισσότερο από το προπέρσινο. Εκπορεύεται από την ικανότητα του Μοντέρο να πάει γρήγορα, να τρέξει με την μπάλα γρήγορα. Και επειδή το γρήγορα ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να το ακολουθήσει τόσο Word, ας πούμε, που βλέπεις ότι τα πόδια του δουλεύουν σαν μηχανάκι.
1: Κοίταξε. Μετά το Φουρνιέ, για άλλη μια φορά. Δηλαδή είναι θαυμαστό αυτό που κάνει.
0: Ναι.
1: Μου κάνει αυτό είναι υψηλό μπασχετικό IQ.
0: Είναι, ας το πούμε έτσι, η νέα version. Δεν είναι version. Είναι άλλο σταριλίκι κουβαλάει. Αυτό που έκανε ο Σπανούλης παλιότερα, που μπορεί να ήταν κακό σε όλο το μάτς, το έχει κάνει σε Final Four.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει το προηγούμενο όλο το μάτς ο Φουρνιέ. Αν και έπαιξε αρκετά. Εντάξει, 20 λεπτά.
0: Θες να σου πω όμως κάτι.
1: Ένα ημίχρονο έπαιξε. Εντάξει, δεν έπαιξε.
0: Όχι, θες να σου πω κάτι. Το γεγονός. Είναι επιτυχία του Ολυμπιακού ότι κέρδισε το μάτς σε ένα πρόγραμμα εξοντοτικό και ταυτόχρονα.
1: Ναι, αυτό είπα εγώ. Φασούλη το φασούλη. Γεμίζει το σακούλι ο Ολυμπιακός.
0: Μόνο
1: σε
0: ταξίδια.
1: Δύσκολες συνθήκες, ταξίδια.
0: Τέταρτο παιχνίδι σε 6 μέρες. Και με δεδομένο ότι ο παίκτης που του πήρε το μάτς δεν έχει παίξει πάνω από 20 λεπτά. 19-09 ο Φουρνιέ. Δηλαδή και οι χρόνοι μοιράστηκαν.
1: 20-09 έχω εδώ, εντάξει, το ίδιο είναι. Εντάξει.
0: 19. Α, κάτσε. Να κάνω και τα παράπονα μου.
1: Το ίδιο δεν είναι τίποτα. 20.
0: Θα σου πω τα παράπονα μου ποια είναι.
1: Ποια.
0: Το site της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: αργεί πάρα πολύ.
1: Αλλά δηλαδή, δεν είσαι εμένα, αλλά σε σένα αυτό αποκλείεται.
0: Όχι άλλο. Όχι. Αυτό είναι που είχε μείνει χθες στη μετάδοση. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι όπως πέρσι, προφανώς θέλουν λίγο χρόνο γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Μένει πίσω, δηλαδή, ξέρω εγώ, το σκορ είναι 82-82 και εκεί ήταν 71-68.
1: Και πρέπει να κάνει συνέχεια ανανέωση. Το είπα
0: και
1: εγώ.
0: Και πρέπει να κάνει συνέχεια ανανέωση.
1: Ναι, δεν είναι δουλειά αυτή όμως.
0: Και σε μπερδεύει στη μετάδοση.
1: Ευρωλίγκα.
0: Πάρα πολύ.
1: Εδώ, πόσο του μήνα, 5 του μήνα, είναι στο κόμμο η συνάντηση των διοικητών. Ναι. Εδώ θα μιλήσουμε πλέον για εξαγορά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και δεν ξέρω, Γιάννη, και τι ζυμώσεις. Θα πάμε στον αγώνα πάλι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα, έχει 2-2 εκτός έδρας νίκες. Καλά, η Μπασκόνια χθες διαλύθηκε από την Βαλένθια.
0: Δείχνει η Μπασκόνια ότι θα είναι ο σάκος του μπόξ, έτσι όπως είναι τώρα.
1: Ναι, δηλαδή όταν η Βαλένθια γυρίζει με 24 πόντους διαφορά, 23 πόσο κέρδισε χθες, εντάξει, δείχνει ότι δεν θα. Αλλά η χθεσινή νίκη ήταν πολύτιμη.
0: Εγώ δεν θεωρώ, ναι. Και πέρσι είχε χάσει ο Ολυμπιακός. Να μου πεις,
1: ξέρουμε κάτι από ζυμώσεις. Αυτό να πάμε σε άλλο θέμα λίγο και επιστρέφουμε πάλι. Τι θα γίνει στο Κόμο. Λίμνη, στο πόλη Κόμο της Ιταλίας, όπου σε λίγες μέρες θα μαζευτούν εκεί όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκα. Όπως ανεπίσημα, το έχει πει επίσημα το NBA, ίσως να συζητηθεί μια πρόταση εξαγορά συνολικά της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάει να δώσει 3-4, δεν ξέρω πόσο αποτιμάται η Ευρωλίγκα.
0: Γύρω στα 3 και.
1: 3,2 ήταν η τελευταία αποτίμηση, όπως έλεγε ο Μπουένο δηλαδή, αλλά δεν θα δώσει κάτι παραπάνω αέρα που λέμε. Εντάξει, NBA. Για να εξαγοράσει διοργάνωση σε Ευρωλίγκα. Τώρα όλα αυτά δεν είναι και πολύ εύκολα πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι εύκολα. Και να δούμε πώς μπορεί. Δηλαδή η Ευρωλίγκα θα πάρει αυτές τις 20 ομάδες που άντε του χρόνου να γίνουν 24 βάσει του σχεδιασμού υπάρχει, ή θα βάλει μέσα και τις δικές της ομάδες, δικές του ομάδες.
1: Τις πόλεις αυτές.
0: Μπράβο,
1: που
0: τη Ρώμα που λέμε.
1: Με την ΑΕΚ, ας πούμε, όχι, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Που λέμε, η Ρώμα έχει δύο ομάδες τώρα. Εκεί που δεν είχε. Δηλαδή δεν φαίνονταν η Ρώμα στο χάρτη μπασκετικά.
1: Ναι.
0: Πήγε ο Ντόνσιτς, έκανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτιάχνουν κάποιες πόλεις. Μεγάλες ομάδες που προφανώς κάτι ξέρουν.
1: Μάλλον δεν τους βγαίνει αυτό το project, φίλε, και γι' αυτό στρέφονται πάλι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Προς την κατεύθυνση της εξαγοράς.
0: Δηλαδή,
1: θα βλάκεις, δηλαδή θα πληρώνει το 1/3.
0: Ναι. Άρα.
1: Γιατί να θέλει. Άρα.
0: Πού θέλει να πάει το NBA από ό,τι καταλαβαίνω. Εάν και εφόσον γίνει η εξαγορά της Ευρωλίγκας, που είναι ο κορμός. Έτσι. Από εκεί και πέρα το να επιλέξεις και άλλες 6 πόλεις ή 7 θα τις βρεις. Έτσι, είτε είναι Λονδίνο.
1: Πόσες ομάδες θα είναι το πρωτάθλημα είναι, αυτό δηλαδή.
0: Θα σου πω. Μα δεν θα παίζουν όμως Robin Round, δηλαδή όλοι μόλους. Θα γίνουν περιφέρειες.
1: Ναι.
0: Στο πρότυπο του NBA. Δηλαδή θα χωριστούν με κάποιο τρόπο. Και με βάση. Δηλαδή θα αλλάξει και το format 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν ομάδες 24 ή 30, λέω εγώ.
1: Γιάννη μου, ας πω κάτι. Θέλω πω.
0: Και μετά
1: ομάδα
0: θα
1: που κερδίζει δεν αλλάζει. Και το στοίχημα, το αγωνιστικό και από πλευράς ενδιαφέροντος, το κερδίζει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά να σου
1: πω. Επίσης υπάρχει και τ' άλλο. Αν δεν ανανεώνεσαι, πεθαίνεις, έτσι, αυτό που λέμε.
0: Ναι, και είναι και εταιρείες. Δηλαδή είναι συνεταιρισμός είναι. ο συνεταιρισμός επιχειρηματιών, δηλαδή εταιριών που εντάξει είναι αθλητικού θεάματος, πρέπει να το έτσι ξεχωρίζουμε λίγο. Δηλαδή υπάρχει και πίσω ιστορία, ομάδες με συνέστημα κλπ. Αλλά είναι και εταιρείες πλέον.
1: Επί του θέματος, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτές οι δηλώσεις που είχε κάνει, πρόσφατα ο GM. Ο αθλητικός διευθυντής, μάλλον καλύτερα, της Real, ο Κάρλος Σάντζες. Εντελώς υπέρ του NBA Europe. Μάλιστα, εμείς λέει ότι είμαστε η πρώτη ομάδα που θα πάρει την πρώτη κούπα στο NBA Europe. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν χαμηλοί τόνοι. Ήπει όλοι, ξαφνικά ξεσπάθησε ο μάγκας. Αν και πάντα ξέραμε ότι ήταν από τις ομάδες που θα προδοστατούσαν στο ενδεχόμενο να παίξουν σε μια διοργάνωση του NBA Europe ή Real. Παρόλα αυτά, είχε εισηγήσει. Τελευταία που υπέγραψε. Αυτή η Φενέρ ήταν, όχι η Real νομίζω ήταν. Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή τώρα ξεσάλωσε. Όσο πιο γρήγορα συμβεί, τόσο το καλύτερο και τα υπόλοιπα.
0: Να.
1: Άρα εντάξει, κάτι παραπάνω ξέρει και ενδεχομένως με κάποιες από τις ομάδες τις πρωταγωνίσεις Ευρωλίγκα έχουν και κάποιες κατηδίαν και περισσότερες διαπραγματεύσεις έχει το NBA.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, να δω τώρα, γιατί θα είναι εκβάθρον αλλαγή αυτή που θα γίνει, αν γίνει. Και αν του χρόνου ισχύσει αυτό που λέγαμε, αν υπάρχει από του χρόνου δηλαδή τέτοια εποχή, θα έχει ξεκινήσει το NBA Europe. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονταν, του Λονδίνου ας πούμε, του Μάντσεστερ.
0: Μα αυτές θα τις συνυπολογίσουμε στις υποψηφιότητες για να μεγαλώσει το πρωτάθλημα, το NBA Europe. Yeah. Δηλαδή δεν θα είναι οι 20 αυτές του NBA. Και ενδεχομένως να μην, του NBA Europe, ενδεχομένως και κάποιες από αυτές να μην είναι κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Βάλε και τις ρωσικές που μία ή δύο που του χρόνου μάλλον θα επιστρέψουν. Όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψουν. Βάλε και να το τολμήσουμε να πούμε δύο ελληνικές. Όχι. Άντε, μία σίγουρα και άλλη μία. Να πούμε και δύο. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για το NBA Euro που έρχεται. Φαίνεται να έρχεται. Ναι, πάντως.
0: Μια και το πες. Χθες ήταν και στο γήπεδο Σακύλ Ονίλ.
1: Ναι, εντάξει, μου έκανε εντύπωση. Ρε φίλε, την αγκαλιά με το Φουρνιέ. Τον ήξερε το Φουρνιέ.
0: Το έκανε πλάκα.
1: Το NBA.
0: Ναι. Πήγε από πίσω και
1: όχι,
0: το...
1: αυτό, ρε παιδί μου, βλέπεις ένα τεράστιο μέγεθος.
0: Ναι.
1: Ο Φουρνιέ δεν είναι κανένας κοντός. 98 είναι, έτσι. Ναι. 96, 98. 97, 98. Ψηλό παιδί, δεν είναι κανένα κοντό δηλαδή. Είναι βέβαια αθλητής, λεπτός, μειώδης. Και βλέπεις ένα βουνό από πίσω να το πλησιάζει. Κάνα 2-17 ο Σακίλ και πρέπει να είναι και 160 κιλά τώρα.
0: Να είσαι ο μόνος που δίπλα του.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φαίνονταν εξίσου, ήταν ο Σαμπόνης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βουνό, εξίσου βουνό.
1: 2-20 τόσο ο Σαμπόνης. Ναι.
0: Όχι, είναι και ο.
1: Πλησιάζουν στο Φουρνιέ, φίλε, σκιάχτηκα.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάμε τώρα για ένα 75 και ένα 80 ανθρώπους. Μιλάμε για ένα 98 το Φουρνιέ.
0: Και πιστεύω ότι
1: τίποτα. Ως προς το θέμα δηλαδή ήταν τεράστια διαφορά.
0: Και πιστεύω ότι ο Σακίλ είδε ένα από τα καλά μάτς της Ευρωλίγκας. Ήταν καλό μάτς. Είχε φοβερό ρυθμό. Πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ίσως ήταν διαφορετικό. Γι' αυτό επιμένω. Δηλαδή αυτό κράτησα από το χθεσινό μάτς. Ότι ήταν διαφορετικό από τα μάτς άλλη σεζόν, περσινή σεζόν.
1: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε λίγο και πάλι μετά από κανένα 5 λεπτάκι. Τι πολλά λέω,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Fly Dubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αργό. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανθεκτική η δημοκρατία της Ελλάδας, το συμπέρασμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε χθες στις φυλακές Δομοκού. Υπήρξαν 6 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στις Αρχανές Ηρακλείου. Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Χθες γίναν τα περισσότερα παιχνίδια της.
1: Είπαμε πολλά για Ολυμπιακό. Να κρατήσω. Συγγνώμη, ρε Γιάννη, που σε διακόπτω, να κρατήσω κάτι.
0: Να.
1: Αυτό που μποζίκας. Ότι δείξαμε ότι και πάλι έχουμε χαρακτήρα νικητή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα. Mm.
0: Έχει αυτοπεποίθηση ο Ολυμπιακός.
1: Τα είπαμε.
0: Και είναι δεδομένο ότι θα είναι καλή ομάδα. Το αν θα φτάσει και πού θα
1: τι
0: φτάσει.
1: Τι θα κάνει και με τα προβλήματα που είναι εκτός έδρας, συνεχή παιχνίδια.
0: Με την κούραση κλπ.
1: Και με την έλλειψη του σεφ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι ένα ντασαβαντάζ αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Τώρα με την απόκτηση και του Πάπας μαζί με τον Ντάνστον. Δεν νομίζω τελείωσε πλέον ο κύκλος των μεταγραφών.
0: Όχι.
1: Το είπε και ο Μπαρτζόκας αυτό που λες πλάκα-πλάκα. Ότι αν χρειαστεί κάποια στιγμή θα δούμε.
0: Μα μιλάμε για το 3 όμως.
1: Για το 3, εντάξει, άλλο καμία σχέση ούτε με Πάπα ούτε με Ντάνστον.
0: Αυτή είναι η μοναδική θέση. Χθες θυμίζουμε, είπαμε, δεν έπαιζε και ο Τζόζεφ. Ναι. Όχι ότι παίζει στο 3, αλλά τα σχήματα με τον Τζόζεφ βάζουν το Φουρνιέ στο 3. Δηλαδή παίζει στην ουσία με 3 γκάρτ. Απλά επιμένω ότι για μένα ο Εντζάι είναι. Διαμάντι μεταγραφή.
1: Είδομεν.
0: Και σου λέω τώρα και το λέω επειδή πολλές φορές τόσα χρόνια που ξέρεις, το κοινό έχει τις αγάπες του. Ο Πίτερς ήταν από τους αγαπημένους των οπαδών του Ολυμπιακού. Εγώ θεωρώ ότι ο Εντζάι είναι πιο χρήσιμος από τον Πίτερς στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, γιατί
0: με δεδομένη την παρουσία
1: το
0: του Βεζέγκο.
1: Ο Πίτερς το παίρνει από αλλού.
0: Ναι, με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με δεδομένη την παρουσία του Βεζένκοφ.
1: Πάρα πολλούς άλλους.
0: Πρόσεξε, με δεδομένη την παρουσία του Βεζένκοφ. Αν δεν υπήρχε ο Βεζένκοφ, δεν θα το έλεγα αυτό.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Γιατί Βεζένκοφ και Πίτερς είχαν. Ο Βεζένκοφ σκοράρει με περισσότερους τρόπους. Ο Πίτερς μόνο με το σουτ. Αλλά και οι δύο έχουν την ίδια δυναμία, την άμυνα.
1: Σωστά.
0: Και μάλιστα πρώτη φορά εγώ βλέπω Μπαρτζόκα να κάνει αλλαγές handball. Δηλαδή αυτές που έκανε ο Άταμαν πέρσι και ενδεχομένως να κάνει και ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάζει τον Καλαϊτζάκη για την άμυνα και να βάζει για την επίθεση ή τον Σλούκα ή τον Αν. Κάπως έτσι.
1: Λες τις αλλαγές του Μοντέρο με τον.
0: Όχι, όχι. Λέω τις αλλαγές του Βεζένκοφ και του, με τον. Στο τέλος.
1: Και γκάρες, και θα γκάρ το έκανε αυτό στο τέλος.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο ο Βεζένκοφ. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε λίγο Άρη. Δεν γίνεται δηλαδή να μιλήσουμε
0: κάτσε,
1: για τον νέο
0: να
1: Άρη. Δεν γίνεται.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ γιατί ο Άρης είναι και η στάντη καινούρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά
1: και
0: μα
1: χαροποιεί αυτό.
0: Πρέπει να πούμε για την Ευρώπη και να πούμε τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα.
1: Πρέπει.
0: Για να είμαστε.
1: Λοιπόν, έχουμε πει τα πάντα εκτός από αποτελέσματα.
0: 2-2 το Ντουμπάι, 94-87 την Μπαρτσελώνα. Άρα ξεκινάει ο Πασκουάλ έχοντας κερδίσει και τις δύο ισπανικές ομάδες και τη Ρεάλ, αλλά έχει παίξει δύο μάτς και την Μπαρτσελώνα έχοντας παίξει δύο μάτς εντός έδρας.
1: Καμπεγγέλε τον είδες.
0: Εντυπωσιακός είχαμε.
1: Καμπεγγέλε που δεν τον ήθελε ο Άταμαν. Με τον ρευματισμό του Λεσόρ.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, άστε πάλι τα ίδια θα μου πούνε εδώ. Γράφουν ότι τάξει με τον Άταμαν.
0: Τελείωσε.
1: Έχει όμως ο Καμπεγγέλε που ήδη έβγαζε μάτια. Δεν τον ήθελε. Προβληματικό χαρακτήρα λέει.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι προβληματικό χαρακτήρα. Δεν πληρωνόταν όταν είχε φύγει από την Ελλάδα.
0: Και φέτος ο Παναθηναϊκός ψάχνει για σέντερ.
1: Ναι, δεν έχει βρει όμως.
0: Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν ψάχνει για έναν.
1: Εντάξει, έναν.
0: Πρώτα ας βρει έναν. Ας βρει έναν, μην ψάχνει δεύτερο.
1: Ναι, το θέμα είναι άλλο τώρα. Ότι. Μην πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Μην πάμε, να πάμε μετά
1: γιατί
0: έχουμε
1: και θέματα εκεί, έχουμε επιστροφές να ξέρεις.
0: Παίζει με τη Βιλερμπάν, ναι, σήμερα. Όπου το θέμα είναι ότι μετά το Σακίλο Νίλ που είδε χθες το μάτς Ολυμπιακού, σήμερα θα κολτσάρει κόντρα στον Παναθηναϊκό σαν άλλο στάρ του NBA, ο Τόνι Πάρκερ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, παρεπιπτόντως στη νίκη της Ντουμπάι επί της Μπαρτσελώνα, πάντα να κοιτάμε, ο Ράιτ είχε 14 πόντους. Ο Πετρούσεφ είχε 4 και ο Γόκα 5. Ο Γόκα έπαιξε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Είχε ένα 3 τρίποντα.
1: Περίπου τόσο έπαιξε και την πρώτη φορά και περίπου την ίδια συγκομιδή είχε.
0: Και 4 ασίστ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τον Πετρούσεφ βλέπω να παίζει πάρα πολύ λίγο φέτος. Επί Πασκουάλ.
0: Εγώ περίμενα να φύγει ο Πετρούσεφ.
1: 6 και 39.
0: Έχουν μαζευτεί πολλά τεσσάρια εκεί.
1: 6 και 39, φίλε, περίμενε. Όπα.
0: Θα φύγει. Θα ζητήσει να φύγει.
1: Ναι, ό,τι έκανε στο Ολυμπιακό.
0: Αυτό που έκανε, όταν βλέπει ανταγωνισμό, δεν.
1: Ναι.
0: Λες και.
1: Δεν παίρνει στη μάχη,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς,
1: φεύγω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ο Πάντερ από την άλλη, 25 πόντους, προσπαθεί μια καινούργια ομάδα γενικά η Μπαρτσελώνα νομίζω ότι δεν έχει τα φόντα φέτος η Μπαρτσελώνα. Να μου πεις και τα προηγούμενα χρόνια, εγώ τη θεωρούσα εύκολη λία για όποια ομάδα την αντιμετώπιζε στα play-off. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς.
1: Ακού μήνυμα, διαβάζω μήνυμα, φίλε. 859. Μέχρι και ο Καραπαπάς βαρέθηκε, λέει, και άλλαξε σταθμό. Ότι μιλάμε συνέχεια για Ολυμπιακό δηλαδή.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιξε.
1: Φίλε, ωραία, αυτά είναι τα ωραία τα μηνύματα. Εντάξει, γελάμε τουλάχιστον.
0: Η ΕΦΕΣ κέρδισε την Ρεάλ, η οποία ξεκινάει, παρότι πήρε το Super Cup κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στο τελικό, ξεκινάει με δύο ήττες. Η ΕΦΕΣ με την περιφέρειά της πυραυλοκίνητη.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή Ντοζίερ, Στραζέλ και φυσικά ο Λόιντ, 12 κι αυτός. Και ο Μάικ Τζέιμς.
1: Δεν ξεκίνησε καλά η ΕΦΕΣ, αλλά χθες έδειξε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν πυραυλοκίνητη με αυτά τα γκάρ που έχετε και τα ξαναλέω. Μάικ Τζέιμς που έβαλε 12. Στραζέλ 14. Από τη Μονακό στην ΕΦΕΣ. Ντοζίερ και ο Λόιντ ήταν διψήφιοι όλοι γκάρ που σημαίνουν ότι είχαν την μπάλα. Ο Σάριτς έβαλε και αυτός το κάτι της του, 10 πόντους, με ένα στα 3 τρίποντα. Νομίζω ότι το τρίποντα ήταν σε σημαντικό σημείο. Η ΕΦΕΣ σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Για την Ρεάλ νομίζω θα βρει το δρόμο της. Έχει καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες. Δεν ξέρω αν δεν την βόλεψε το πρόγραμμα. Ή να το πω αλλιώς, αυτό που ο Ολυμπιακός δεν πλήρωσε, δηλαδή το ταξίδι στο Αμπουντάμπι, η Ρεάλ το πλήρωσε. Γιατί να μου πεις τι, είχε μείνει στο Αμπουντάμπι, δηλαδή δεν πήγε δύο φορές για να παίξει με τη Ντουμπάι. Δηλαδή έμεινε στα Εμιράτα. Τι, θα γυρίσει πίσω για να ξαναπάει σε δύο μέρες. Και τώρα πάλι έπαιξε έξω με πολύ δύσκολη ομάδα και έχασε. Νομίζω θα βρει η Ρεάλ, θα είναι από τις ομάδες που θα είναι από εξάδα και κάτω με βάση το μπάσκετ που παίζει. Χθες είχε και το δεδομένο ότι ήταν σε άθλια, να το πω άθλια, σε κακή μέρα ο Λουβαβού Καμπαρό, ένας παίκτης που ποντάρει πάρα πολλά, κυρίως το ένας εναντίον ενός, και δίνει κάτι διαφορετικό, δεν σκόρα ούτε πόντο. Με τον Μπουμπίκε νομίζω έκανε και δύο φάουλ και λοιπά. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Καμπάτσο με 16 πόντους.
1: Φενέρ, 176 την Μπάγερν.
0: Ναι, η Μπάγερν που
1: ξεκίνησε. Η γνωστή Φενέρ. Ναι. Η Μπάγερν που νίκησε την πρώτη
0: αγωνιστική.
1: Την πρώτη αγωνιστική, έκανε την έκπληξη και χάνει τώρα με 24 πόντους για πλάκα.
0: Ναι, εντάξει. Γενικά η Μπάγερν δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει και η ομάδα που στα εκτός έδρας τα καταφέρνει καλά. Έτσι, δηλαδή είναι μια ομάδα που τις μεγάλες τις νίκες ως επιτοπλίστων, έτσι, όχι πάντα, αλλά τις παίρνει εκτός έδρας. Όσον αφορά την Φενέρ, να δούμε και θα γίνει με τον Μπιμπέροβιτς.
1: Λες, να.
0: Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει.
1: Γιατί επιστρέφει σίγουρα, είναι σίγουρο.
0: Ξέρω,
1: θεωρητικά ότι δεν. Ναι, ότι δεν μπορεί στην. Δεν έπιασε, ρε παιδί μου, εισαγωγικά. Ναι. Δεν έπιασε.
0: Έχει 2, 4, 5 διψήφιους. Μέχρι και ο Σανλή έβαλε 10 πόντους.
1: Ναι.
0: Ο Τάκερ οδήγησε με 19. Ενώ από την άλλη, για την Bayern, αυτή τη φορά δεν έπαιξε σύμφωνα με αυτό που είχε δείξει την πρώτη αγωνιστική. Ο Washington είχε 20 πόντους και προσπάθησε σχεδόν μόνος του, αλλά το μάτς είχε κρυθεί από νωρίς.
1: Λοιπόν, εδώ. Στον επόμενο αγώνα, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ.
0: Πρόβλημα γρήγορα για τον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή, νωρίς μπαίνει στη.
1: Δύο ήττες. Αλλά φαντάσου να έχανε για δεύτερη φορά συνεχή και ο Χάπουελ, να είχε δύο ήττες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον κατάφερε και έφυγε με την νίκη. Είναι μεγάλη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα.
0: Και του Ερυθρού Αστέρα νομίζω είναι και δεύτερη εντός έδρας.
1: Εντός ήταν και. Ναι, εντός έδρας. Ναι. Νομίζω εντός ήταν και προηγούμενη.
0: Από τη Ζάλγκυρης δεν είχε χάσει. Εντός έδρας. Άρα εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εντάξει.
1: Απόλυτο λέω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Και από τις απαιτήσεις από τον προπονητή.
1: Το 59 σε ευχαριστούμε. Λέει, γι' αυτό το στείλα. Διαβάσουμε και γελάσουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Νίκη, έστω και δύσκολα, τι με ένα πόντο τη. Αλλά νίκη. Mm-hmm. Νίκη για την ομάδα του Ιτούδη.
0: Φοβερό ντέρμπι, και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί στην Πολώνια θα πάει ο Ολυμπιακός. Η Βίρτους έφερε στα όρια της την Αρμάνη, η οποία με καλάθι του Ντόντα Χολ.
1: Έχει ξύλο μετά τον αγώνα, το είδες. Ξυλίκι, κανονικό.
0: Κυριλέ ξυλίκι.
1: Ναι. Μιλανέζικο. Αλλά Αρμάνη.
0: Ο Ντόντα Χολ έβαλε το εισιτήριο, μπάζερ μπίτερ δηλαδή, έφτασε στους 12 πόντους. Ο Πίτερς είχε σε 23 λεπτά 7 πόντους, 0-3 τρίποντα. 3-3 βολές, 2-7 δίποντα. Βλέπετε ότι δεν είναι. Και έχει και 5 rebound. Βλέπετε ότι τα σου του εδώ, μάλλον τα ποσοστά του και γενικά το σκοράρισμα του.
1: Έχει αγώνα που θα βάλει. Θα αλλά βάλει κάποια. Αυτό είναι σταθερότητα. Ζητείτε σταθερότητα. Ναι. Και όταν και σε παίρνουν σαν ηγέτη πια σε μια ομάδα, δεν σου δίνουν το ρόλο. Μπράβο. Δεν σου δίνουν το ρόλο του.
0: Να σε περιμένουν πότε θα βάλεις.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να βάζεις. Είναι αυτό που κάνει ο Βεζένκοφ, ας πούμε. Ναι. Παίρνει αυτά τα λεφτά, αλλά συνέχεια
1: βάζει.
0: Βάζει 18, 20, 25, 19.
1: Στην άσχημη του βραδιά θα βάλει 15 πόντους. 12, σωστά. 15. Αυτή είναι η ιστορία, σωστά. Όλη. Αυτό.
0: Και εκεί φαίνεται αυτό που λέμε, ότι δεν μπορούσε να έχει απαιτήσεις να παίζει περισσότερο από το Βεζένκοφ ή να μην παίζει ο Βεζένκοφ και να παίζει αυτό.
1: Καλά, δεν τόλμησε να το πει αυτό ποτέ.
0: Ναι, δεν τόλμησε.
1: Δεν τόλμησε ποτέ να το πει. Τώρα θα γελάγανε τα τσιμέντα αν το κάνει αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Το υπονοούσε δει με τη στάση του γενικότερη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν γκρίνιαξε πολύ. Τώρα, αν εξαιρέσει τη μέρα που αποκλείστηκε από το τελικό.
1: Και αυτός η γυναίκα του.
0: Εντάξει, και αυτός είχε λίγο.
1: Μουρίτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Νομίζω ότι έκανε καλό.
1: Να σου πω το εστιατόριο του.
0: Νομίζω υπάρχει ακόμα.
1: Το έχει ακόμα. Έτσι. Ναι, είναι χαζό.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η μεταγραφή του Πίτερς θα κάνει καλό και στον Πίτερς, κυρίως οικονομικά.
1: Δεν μας ενδιαφέρει ο Πίτερς. Να πάει καλά το παιδί, να είναι καλά.
0: Αλλά και στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό να κάνει καλό. Και φαίνεται ότι του βγαίνει. Ρε Γιάννη, δεν είμαστε στο staff του Ολυμπιακού. Το λέγαμε καιρό πριν αυτό. Χρόνια πριν. Ότι θέλει ένα παίκτη. Το θέμα είναι ότι η επιλογή του Εντζάη ήταν, φαίνεται να βγαίνει. Και θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο αθλητικό ψηλό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε αυτά έχει ικανότητα ο Μπαρτζόκας. Εκείνον που δεν πιάνει το μάτι σου. Δηλαδή έχει. Αυτό το έχει. Ναι. Το χρεώνεται.
1: Όχι μία φορά.
0: Όχι.
1: Πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε. Βαλένθια Βιτόρια.
0: Κάτσε, για να δούμε. Επειδή η Βίρτους είναι η επόμενη αντιπάλος του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι, να δούμε και λίγο και τους.
0: Από τη Βίρτους 15 πόντους είχε ο Ντιαρά, 10 πόντους ο Καρ, 12 πόντους ο Μουρ.
1: Θα λέω τους αντιπάλους. Ναι. Τους παίκτες.
0: Αύριο παίζουν στην Πολώνια.
1: Αύριο ένας αντίπαλος.
0: Νομίζω ότι η φετινή Πολώνια είναι πολύ πιο. Και αυτή πιο γρήγορη από την περσινή. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο το match. Όχι. Γιατί είναι καμιά σούπερ ομάδα, αλλά πρώτον γιατί μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα. Έχει και, και το Φεράρι.
1: Έχει μέσα. Έχει το Φεράρι, ναι.
0: Αλλά γιατί είναι και η κούραση του Ολυμπιακού. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν μπορεί να μην του βγει το Ολυμπιακό η κούραση. Αλλά η Βίρτους είναι πολύ πιο δύσκολη από τα προηγούμενα χρόνια, πιστεύω εγώ, με την αθλητικότητα που παρουσιάζει. Η Βαλένθια έκανε περίπατο στην αδύναμη Μπασκόνια, η οποία επαναλαμβάνω ότι δύσκολα θα αποφύγει την τελευταία θέση, και εδώ φάνηκε πόσο εύκολη η αποστολή είχαν και οι δύο αιώνιοι στην πρεμιέρα, γιατί πέρα από τη Βαλένθια που έχει βρει τον τρόπο της φέτος και κέρδισε 111-88.
1: Δύο νίκες, φίλε.
0: Πια
1: η Βαλένθια χωρίς ό,τι καλύτερο είχε μέχρι πέρσι.
0: Ναι.
1: Χωρίς καν τον προπονητή της.
0: Ναι. Τι πήρε. Πήρε 17 πόντους από τον Άρμονι Μπρουξ, 13 ο Μίροτιτς, 12 ο Στικόφσκι, 13 ο Πουέρτο, 12 ο Σόρτς. Ο Σόρτς βρήκε.
1: Και τσούμισε, ρε φίλε. Ναι.
0: Σόρτς.
1: Δεν το ήξερε, δεν το περίμενες.
0: Να, θες να σου πω κάτι. Νομίζω το έχουμε πει ή δεν το έχουμε πει. Είχε πάρει, όταν είχε πάει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, έφυγε και πήγε στη Ρεάλ, τον παίρνει τηλέφωνο ο έντρομος ο Σόρτς και του λέει, μα κουζ για σένα έρχομαι. Και του λέει, άκουσε να δεις, μην ανησυχείς, αυτός που θα μείνει είναι ο Ξαβιέ Αλμπέρτ, δηλαδή
1: βοηθός.
0: Ο τρίτος βοηθός του ήταν, γιατί
1: ναι,
0: ο δεύτερος,
1: ναι,
0: πήγε στην Κίνα. Του λέει, είναι σαν να είμαι εγώ, και τον ηρέμησε, και γι' αυτό πραγματικά του έχει δώσει την πακέτα της ομάδας να κατευθύνει αυτό στο παιχνίδι. Mm-hmm. Λοιπόν, και τελευταίο παιχνίδι που είχαμε, η άλλη ομάδα που έπαιξε ελληνική, η Παρή, έχασε και έτσι. Κακή ήταν είναι αυτή, με ποια έννοια, ότι έχασε από την Παρτίζαν. Με την Παρτίζαν η οποία πάει στο 2-2 σε αντίθεση με τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Τζόουνς να έχει 20 πόντους για την Παρτίζαν και να είναι ο πρώτος σκόρερ μαζί με τον Τζεκίρι που είχε 15, ενώ από την άλλη για την Παρή 19 πόντους είχε ο Χιφή, ο οποίος προσπαθεί μαζί με τον Ρόντεν να κρατήσουν την Παρή όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Αλλά νομίζω ότι η Παρή φέτος δεν θα είναι στα επίπεδα τα κυρίως τα προπέρσινα, γιατί πέρσι εντάξει έχασε και αυτοί οι παίκτες.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα,
1: ναι.
0: Σήμερα
1: δύο αγώνες
0: 9 και 5 στην Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ στο Βελιγράδι, η Μακάμπη που ψάχνει την πρώτη της νίκη με την Μπεσίκτας, η οποία επίσης ψάχνει την πρώτη της νίκη. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός που πάει για το 2-2 κόντρα στον Πάρκερ. Εγώ βάζω Πάρκερ γιατί είναι το μεγάλο όνομα της.
1: Θέλω να το δω στον πάγκο, ρε φίλε.
0: Της Παρή.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει και ο Τζέι Κράουντερ, ο οποίος είναι παίκτης 13 χρόνια στο NBA. Έτσι, μεγάλη καριέρα.
1: Ναι, είχε κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Μπράβο. Δηλαδή μια τελειωμένη εκ των προτέρων.
0: Όχι.
1: Ομάδα.
0: Όχι.
1: Που θα ήταν σάγκος του box. Το έφερα από εκεί, το πήγε από εδώ, το έφερα από εκεί, χωρίς τα φράγκα, χωρίς τα εκατομμύρια που ήταν τα αρχικά. Αυτό αλλά κάτι είναι. Έκανε.
0: Ότι
1: θα δούμε το απόγευμα. Ξέρεις, αλλά για τον Παναθηναϊκό δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Δεν είναι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και τα προβλήματά του.
1: Πολλές, σήμερα θα λείψουν όλοι. Θα πούμε αργότερα τι περιμένουμε σιγά σιγά.
0: Για να μην το πούμε τώρα.
1: Όχι, θα πούμε για να πάμε στον Άρη πριν. Α, ξεκίνησε ο αγώνας στο. Σε 5 λεπτά, ναι, είναι λίγο αργότερα, ναι, γιατί έχουμε και το μικρό τελικό στο τουρνουά γυναικών, το μεγάλο τουρνουά γυναικών. Βόλεϊ που είναι στο Ανδρέας Βαρύκας, λίγο μετά τις 5 θα κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις με το Χρυσό Σαράντο. Λοιπόν.
0: Είναι η Παρή, θέλει προσοχή γιατί είναι μια κλασική γαλλική ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, αθλητικότητα,
1: ναι.
0: Ταχύτητα και αν την αφήσεις να βρει ρυθμό, θα σε δυσκολέψει. Δεν είπαμε ότι είναι μια ομάδα.
1: Δεν είναι μεγαθύριο.
0: Ναι, δεν είναι μεγαθύριο. Αλλά χρειάζεται και αυτή την προσοχή της. Νομίζω περισσότερο στην έδρα της θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ναι.
0: Στο τι σέντερο ο Παναθηναϊκός έχει μακράν τον πρώτο λόγο. Ακόμα και με τα προβλήματα αυτά που έχει.
1: Ένας φίλος καλός, αυτή τη φορά δεν λέω το όνομά του, είναι γνωστός. Καλός φίλος της εκπομπής. Λίμε στην Τιζόν. Μια μπασκετική πόλη.
0: Της Μουστάρδας.
1: Ναι. Εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα, λέει, για Τάις και Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα. Mm. Τώρα ο Τάις, σε ευχαριστούμε καταρχήν, φίλε. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Δεν είναι, ξέρω εγώ. Καλά, ότι έπρεπε θα ήταν. Ειδικά στο μυαλό του Ομπράντοβιτς, ένας παίκτης από τον Τάις είναι αυτό που θέλει.
0: Ναι.
1: Θα ήθελε. Ειδικά για τον Ομπράντοβιτς.
0: Έχει πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στο 5.
1: Είναι τι ξεκάθαρο. Φαίνεται, τι πλάκα. Είναι ακόμα ξεκάθαρο. Και ο Λεσόρ δεν είναι στα καλύτερα του.
0: Και εγώ ξέρεις που έχω μείνει. Πώς κυκλοφόρησε και συζητήθηκε ότι ο Γιαμπουσέλε παίζει 5. Ή ότι μπορεί να παίξει 5.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Δεν ξέρω αν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω. Τώρα που βλέπω. Πέσα και εγώ σε αυτή την
0: ξέρω.
1: Παγιδέ, έλεγα μπορεί και στο 5.
0: Ναι, δεν ξέρω αν.
1: Όχι, μέχρι τώρα το παλικάρι. Δεν μπορεί να βγάλει μάτια απόψε με τη Βιλερμπάν και συνέχεια.
0: Να πω ότι δεν ξέρουμε αν. Επειδή δεν είναι έτοιμο σωματικά κλπ. Και είναι αρχή και δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα και ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει με το δέμα, με το κορμί, με τη σωματοδομή που έχει.
0: Και με πλήρη ομάδα.
1: Δεν γνωρίζω αν ξέρει να παίξει. Αυτό είναι θέμα.
0: Έχει παίξει και στο 5 έχει παίξει, αλλά με άλλε προποθέσει. Και επίσης ξέρεις κάτι. Επειδή
1: είπαμε, δεν το βάζει ο Μπράντοβιτς.
0: Είπαμε για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ότι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ του έλειψε το μακρινό σουτ. Ναι, παιδιά, παίζουμε ένα παίκτη, ο Μπόγκα. Μπορεί σε κάποιους.
1: Δεν είναι αξιόπιστο το τρίποντο, αλλά έχει το
0: έχει. Τον κρίνανε τότε που έλειπαν αυτοί που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη δουλειά αυτή να σκοράρουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι, δηλαδή θα είναι άλλη χρησιμότητα του Μπόγκα όταν θα έρθει ο Ναν πίσω. Έτσι. Και δηλαδή θα είναι όλοι τραυματίες, γιατί αυτή τη φορά θα είναι κι άλλος ένας. Δεν θα παίξει και ο Χουάντσο, θα μείνει 10 μέρες έξω.
1: Χουάντσο αλλάζει θα χημεία, το παλέψει για να παίξει με Φενέρ. Λοιπόν, αυτό μαθαίνω εγώ, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή.
0: Ναι. Αλλάζει χημεία το Παναθηναϊκό όταν γυρίσει ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Για τον Σλούκα δεν είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει τόσο γρήγορα όσο πιστεύουν πολλοί.
1: Εγώ το έχω πει, ο Σλούκας θα είναι στο τέλος Οκτώβρη. Ναι. Και το λέω και τώρα, και ο Ναν εκεί να τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός. Από αυτά που μαθαίνω εγώ. Ναι. 20 με 30 Οκτωβρίου. Δεν θα είναι πιο νωρίς.
0: Εδώ το καλό για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Ναν, γιατί ακολουθεί την αμερικάνικη νοοτροπία της αποθεραπείας.
0: Το πρωτόκολλο.
1: Το πρωτόκολλο το αμερικάνικο. Γι' αυτό έμεινε και πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το παγόρευαν το ταξίδι λόγω του κινδύνου θρομβώσεων και όλα τένα. Και θυμόμαστε τον προηγούμενο τραυματισμό. Mm. Πάλι έλειψε περισσότερο από ό,τι υπέθεταν, του υπεδείκνυαν μάλλον να παίξει οι Έλληνες γιατροί. Έλεγε όχι. Τέλος Οκτωβρίου, εκεί 20 με 30, εγώ υπολογίζω και τον Σλούκα και τον Ναν.
0: Ναι, και γι' αυτό το Παναθηναϊκό το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα. Μπορεί να το κάνει πλεονέκτημα που έχει τόσα μάτσα εντός έδρας. Δηλαδή, σωστά, γιατί σωστά. Το ΆΚΑ είναι δύναμη για μια ομάδα που έχει τόσα προβλήματα. Συσπυρώνεται.
1: Σωστά.
0: Και λοιπά.
1: Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά, θα λέμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Τη δεύτερη νίκη του στη φετινή Ευρωλίγκα αναζητά απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Από όνο τραυματίας Έρναν Γκόμεθ, που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports Prime. Θα προηγηθεί στις 9:05 η αναμέτρηση Μακάμπη Μπεσίκτας. Με δύο τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε τη διαφορά στην δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά με σκορ 93-91 επί της Αλγκύρης στο Κάουνας, επόμενος αντίπολος η Μπολόνια στην Ιταλία. Πρεμιέρα στο Euro Cup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι, νοκάουτ ο Χουγκράζ. Πιθανή η συμμετοχή του Αμερικανού Gray, Τζάμπολ στις 7:30 και μετάδοση από την Era Sport και την Nova Sport 4. Χθες δυναμική επιστροφή έκανε ο Άρης στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, κερδίζοντας στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του Euro Cup. Η Εθνική μετρά αντίστροφα για το αυριανό ραντεβού με την Ολλανδία στην κατάμεση Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνια. Η γερμανική εφημερίδα αναφέρεται στην παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Γαλανόλευκη να σημειώνει ότι η Ντόρτμουντ επιθυμεί να υπάρξει προσεκτική διαχείριση του χρόνου συμμετοχής του στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Πρόστιμο 89.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για παραβάσεις των οπαδών της στους ευρωπαϊκούς αγώνες με την Λεύσκη και την ΛΑΣΚ. Πρόστιμο ύψους 35.500 ευρώ της UEFA και στον Παναθηναϊκό για παραβάσεις στις αναμετρήσεις των Πρασίνων με Τσέσεκα 1948 και Χράντετς Κράλοβε. Τον 18χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από τη δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας, απέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας θα προσθεθεί και ο Γαλλοαλγερινός εξτρέμ Σαμί Μαχαλέμπ. Αναβλήθηκε οριστικά ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αργεντινό Τομάς Μαρτίνε Τσεβέρι για τον πρώτο γύρο του κυρίου σταμπλό του Ιαπωνικού Όπεν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στον απόψινό τελικό του τουρνουά βόλεϊ γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκιμπακ στις 8, ενώ αυτή την ώρα ξεκινά ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Πανιόνιο και τη Γαλατασαράι. Οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπόρ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Σπόρ. Το Πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα να αναστέλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον είναι υποχρεωμένη να βγάλει πιστοποιητικό στην ομάδα της Πάτρας. Στον 32χρονο ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, θα διαθέσει η ΠΑΕ Πανιόνιος όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι αγώνες Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυράκης Άρης Νικαίας. Για την δεύτερη αγωνιστική του Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε 42-13 τον Νεοφώτη στο αθλητικό όμιλο Προσοτσάνη στο κλειστό της Μίκρας, έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα και πήρε ψυχολογική όθηση εν ώψη του ταξιδιού τους στην Νορβηγία για την πρώτη αναμέτρηση με τη Μόλντε το Σάββατο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την είδηση της δολοφονίας του πρόεδρου της Botev Plovdiv, Ilgen Filipov. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και αφεντικό μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα. Μίλουσα έγινε η Εθνική Πορτογαλίας μετά την απόφαση του Κριστιάνου Ρονάλντο να μην πάρει μέρος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας του, χωλωμένος με τη μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζεσούς στο εκτός έδρας 2-1 επί της Νορβηγίας. Στη Δανία ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Erasport.

0: Πήγα να το κάνω το λάθος, Γιάννη, να μπω στο μπάσιμο του τραγουδιού. Δεν το έκανα και πήρα τα εύσημα από το φίλο μου τον Γαβρίλο, που ξέρει μουσική ένα εκατομμύριο φορές καλύτερα από εμάς.
1: Αφού κρατάει τον τόνο με, πώς το λένε, το ρυθμό με το πόδι.
0: Ναι.
1: Κάτω από την κονσόλα.
0: Ένα καλύτερα από εμάς.
1: Αφού κρατάει τον τόνο με, πώς το λένε, το ρυθμό με το πόδι.
0: Ναι.

0: διεθνούς τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Ένα πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ μεγάλη νίκη χθες, όπως είπε Βαγγέλη, απέναντι στη Γαλατά, την οποία αντιμετωπίζει ο Πανιώνιος. Μιλάμε για την νικήτρια του ΣΕΒ ΚΑΠ. 7-7 είναι στο ξεκίνημα, με τη Ζακέου να έχει πάρει 3 πόντους, να είναι εντυπωσιακή Κύπρια κεντρική. Και από την άλλη, βέβαια, να υπάρχουν ένθεν και εκείθεν διάφορα λάθη τα οποία έχουν δώσει αυτό το σκόρ. Η Ακίμοβα είναι η πρώτη σκόρερ, από την άλλη πλευρά η Ρωσίδα. Ο Πανιώνιος παίζει με την Ντιούλιο Πασαδόρο, η Καρέλια, η αρχηγός της ομάδας, την οποία θα την ακούσουμε και αργότερα να μιλά για αυτό το τουρνουά που είναι στη μνήμη του πατέρα της, που έφυγε από τη ζωή το 2009 με τραγικό τρόπο, και είναι το πρώτο τουρνουά που διεξάγεται εδώ. Όπως λέγαμε και χθες, ο Γιάννης δεν ήταν, αλλά τον άκουγα που μετέδιδε το Ολυμπιακό Ζαλγκίρις αργότερα. Έχουν έρθει στη Νέα Σμύρνη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Βακίφμπανκ, που θα την δούμε αργότερα απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελικό του τουρνουά, και η κάτοχος του ΣΕΒ ΚΑΠ του δεύτερου τη τάξη τροπαίου στο βόλεϊ, η Γαλατασαράι, που ιτήθηκε χθες από τον ΠΑΟΚ, μεγάλη έκπληξη, και σήμερα παίζει με τον Πανιώνιο. 7-8 είναι το σκορ. Έλεγα ότι ο Πανιώνιος παίζει με την Ντιούλιο Πασαδόρο, την Καρέλια και την Ζακέου κεντρικές, την Βασιλαντονάκη, την Αθανασίεβιτς ακραίες, και η Μιλίτσα Κούμπουρα, η οποία έκανε θράψη χθες παρά την ήττα του Πανιωνίου με 23 πόντους. Είναι η διαγώνιος της ομάδας του Πανιωνίου, πολλές προσθήκες. Η Ανθή Βασιλαντονάκη στην επιστροφή της στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια. Η Κούμπουρα θα πάρει το block out σύμφωνα με τον 9-7. Υπάρχει challenge, θεωρούν ότι η μπάλα ήταν μέσα σε αυτή την επιλογή, την πάσα της Ντιούλιο σε θέση 2 εκεί όπου ήταν η Κούμπουρα. Εκτέλεσε η Σίλα στο μπλοκ. Εδώ υπάρχουν μεγάλα αστέρια, η Μίριαμ Σίλα, η διεθνής με την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, χρυσή Ολυμπιονίκης, δευτεραθλήτρια Ευρώπης, με καταγωγή από την ακτή Ελεφαντοστού, μια πολύ σπουδαία παίχτρια, πολύ υψηλά τα budget εδώ. Σε budget basket Ευρωλίγκας είναι οι παίκτριες των τουρκικών ομάδων, για να το συνδέσω και με την εκπομπή σας. Από την άλλη, ο Πανιώνιος για τα ελληνικά δεδομένα έχει ανεβάσει πολύ το budget, έχει δώσει τριψήφια νούμερα σε αθλήτριες, γιατί το βόλεϊ των γυναικών, υπενθυμίζω ότι είναι ερασιτεχνικό στην Ελλάδα, δεν είναι επαγγελματικό. Επαγγελματικό είναι μόνο το ανδρικό βόλεϊ, παρόλα αυτά έχουν με κάποιο τρόπο ιδιωτικά συμφωνητικά και πληρώνονται οι αθλήτριες. Ο Πανιώνιος έχει πολύ υψηλότερα μπάτζετ από άλλες ομάδες στον ελληνικό χώρο. Ο πρώτος χρόνος επιτυχημένος από την Ερκούλ, την Γιανσέτ Ερκούλ, 8-9, ο Πανιώνιος προηγείται 9-8, για να το πούμε καλύτερα, και η σχεδόν δίμετρη Ακίμοβα 1-97. Η διαγώνιος της ομάδας της Γαλατάς, το σερβίς, ένα jump serve, ωραία υποδοχή από την Αθανασίεβιτς. Βασιλαντονάκη θα πάρει το block out, μεγάλη επιστροφή, 18. Βασιλαντονάκη που ήταν πολύ άτυχη, έχασε περίπου ένα χρόνο και την χρειαζόμαστε στα 29, στα 30 της χρόνια είναι η Βασιλαντονάκη, και η εθνική ομάδα την χρειάζεται για να δώσει ακόμη λίγη παραπάνω όθηση από αυτή που είδαμε να παίρνει στο Μπρνό, στη Τσεχία, εκεί όπου η εθνική μας ήταν έκτη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Φανταστείτε να έχει τη Βασιλαντονάκη και βέβαια κάποιες άλλες παίχτριες στην Μπάκα, οι οποίες απουσίασαν, θα μπορούσαν να τα πάει ακόμα καλύτερα, όπως και οι άντρες. 19 προηγείται ο Πανιώνιος και η Σίλα είναι στο σερβίς. Έγινε κάτι περίεργο με τον διαιτητή, τέλος πάντων στο 10-10 δείχνει το σκορ. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Άκουσε το σφύριγμα η Σίλα, πήγε να εκτελέσει το βόλε. Δεν είναι σαν το τένις που μπορείς να αφήσεις την μπάλα να πέσει ή να την πιάσεις και να εκτελέσεις. Αν φύγει η μπάλα από το χέρι, πρέπει να γίνει το σερβίς, αλλιώς αλλάζει κατοχή η μπάλα. 10-10 τώρα, έχει μπερδευτεί και το σκορ με αυτά που έγιναν. Σε αυτό το σημείο είναι.
1: Okay, Χριστό μου.
0: Το σκορ στο 10-10, θα επιστρέψουμε.
1: Έγινε.
2: Πάντως ο Βαβακούλα δεν σφύριξε σε αυτό. Δεν σφύριξε.
0: Ναι, ναι. Όχι, αυτό έχει γίνει αρκετά παλιά. Θα μπορούσε. Όχι, σήμερα δεν έχει κόσμο. Χθες οι φίλοι του Πανιωνίου το γέμισαν το

0: γήπεδο, στο μάτς που ήταν αργά. Σήμερα είναι μεταξύ καινών και φίλων και παραγόντων των ομάδων.
1: Να είσαι καλά, Χριστό. Λοιπόν, χρωστάμε Άρη, οπωσδήποτε.
2: Έτσι. Τι χρωστάμε, έχουμε δύο, άλλη μια ώρα. Τι...
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
2: Θα μοιράζουμε.
1: Επειδή μα κατηγορούν κιόλα και... εδώ.
2: Όχι.
1: Α πούμε, ο Νίκο.
2: Δεν είναι ίδιο το. Μισό λεπτό. Δεν ήταν ίδιο.
1: Πιστεύω ότι οφείλετε να με εξηγήσετε, λέει, αυτή η μονομέρεια στην προβολή από την εκπομπή σε μια μπασκετική ομάδα που εδράζεται. Πού εδράζεται. Σε οπαδική προτίμηση, σε κάτι άλλο. Όχι, φίλε Νίκο. Είναι απλά
2: ότι έπαιξε και ότι έπαιξε συγκεκριμένα
1: πήρε,
2: πράγματα.
1: Και πήρε μια μεγάλη νίκη. Και έπαιξε. Εδώ μπορούμε να αναλύσουμε. Για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, θα μιλήσουμε σε λίγο. Όπως για τον Άρη τώρα. Θα, αλλά
2: είδαμε,
1: παιδιά, συγγνώμη, αλλά βλέπουμε μια καινούργια ομάδα.
2: Και για τον Άρη είδαμε
1: τέλος,
2: κάποια
1: πράγματα. Δεν είναι ούτε ξέρεις, οπαδικό, ούτε κάτι άλλο.
2: Όταν...
1: Εμείς κρίνουμε
2: το
1: από
2: πιο
1: εδώ,
2: άχαρο.
1: Τι και πώς. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
2: Το πιο άχαρο είναι να. Να κάνεις προαναγγελία ενός μάτς.
1: Ναι.
2: Με την έννοια
1: τι να πεις.
2: Ότι όλα ανατρέπονται στην πράξη. Αν έχεις δει κάτι.
1: Λέγαμε πέρσι ότι ο Παναθηναϊκός με την Παρή είναι το μεγάλο φαβορί. Έτσι δεν είναι. Και έχασε την Παρή εδώ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι άχαρο, όπως το λέει ο Γιάννης. Τι να πεις δηλαδή πριν τον αγώνα. Αύριο θα τα πούμε.
2: Το να δεις κάποια.
1: Περισσότερα και καλύτερα.
2: Να έχεις ένα μάτς, άρα να έχεις κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα πάνω στα οποία να συζητήσεις. Είναι εύκολο. Είναι πιο βάσιμο.
1: Λοιπόν, φίλε.
2: Δεν είναι αβάσιμο.
1: Ο Άρης.
2: Μόλις πήρε μπρος.
1: Μόλις πήρε μπρος.
2: Σαν να ξεκίνησε με το άγχος του επιστρέφω, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι
2: μετά
1: αλήθεια.
2: Από καιρό. Γιατί μην ξεχνάμε και ο Άρης έχει πίεση.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του.
2: Πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Έτσι.
2: Και έχει και την πίεση του πρέπει φέτος. Δηλαδή με τις μεταγραφές που έχει κάνει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αυτό θα έχουν το μεγαλύτερο αντίπαλο.
1: Ναι,
2: το πρέπει.
1: Ναι.
2: Σε μάτς μάλλον τέτοια, γιατί σε μάτς με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ δεν είχε το πρέπει. Έτσι.
1: Ναι, ήξερα εγώ με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup ή με την Μπαξέσα Χίρθ, δεν είναι τόσο πολύ το πρέπει. Είναι ότι ναι. Τι θα βγει, να κερδίσω.
2: Και ο Άρης πραγματικά άρχισε λίγο μουδιασμένος.
1: Πόσο αλλά... καιρό το λέγαμε ότι αν του βγει το ρίσκο του Έρλ. Θα είναι μια χαρά ο Σπανούλης. 31 λεπτά έπαιξε χθες ο Ρόμπινσον Έρλ. 13 ποντάκια.
2: Βέβαια ο Λιντέλ ήταν χθες.
1: Ο Λιντέλ ήταν, ναι.
2: Που
1: εγώ λέω για τον Έρλ γιατί είναι μόνιμα καλός και ο Λιντέλ. Τα δύο φόρουαρντ που έχει, έτσι.
2: Ναι.
1: Για τον Έρλ έκανε double-double, 12 rebound, 13 πόντους. 1-4 τρίποντα. Έκανε αρκετές προσπάθειες για τρίποντο, έτσι. Α, όχι, συγγνώμη. Ναι, τρίποντο. 2-2 βολές, 4-8 δίποντα, 12 rebound, 3 επιθετικά, είχε 3 assist, 2 κλεψίματα, ένα λάθος. Τι άλλο κάνει το παλικάρι.
2: Και το Λιόπουλο.
1: Και 3 τάπες. Και 3 τάπες.
2: Είπαμε ο Λιντέλ ήταν ο παίκτης που
1: αυτός
2: θεωρητικά
1: ήταν.
2: Ξεχώρισε.
1: Ναι.
2: Όχι, ξεχώρισε γιατί έδωσε ξέφρενο ρυθμό. Ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ και αυτός πολύ γρήγορα. Το ότι έπαιξε έτσι όπως έπαιξε ο Άρης δείχνει ότι και αυτός έχει εναρμονιστεί στη νέα. Τάξη πραγμάτων στο μπάσκετ. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να παίξει ξέρεις, να κατεβάσει τους χρόνους των επιθέσεων, να πάει γρήγορα, να πιέσει την άμυνα και να βγει να τελειώσει επιθέσεις πολύ πιο δηλαδή να μην το εξαντλεί το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων.
1: Σωστό.
2: Ειδικά όταν η άμυνά του είναι αυτή που πρέπει. Βέβαια, κάπου άκουσα εγώ ότι ο Άρης, δεν είμαι σίγουρος όμως ότι θα συμβεί, ότι ψάχνει και πεντάρι καλού κακού. Όπως ο ΠΑΟΚ πήρε τον
1: Μοντεγιούνας. Που θα έρθει αύριο μεθαύριο, υπέγραψε τόσο η υπογεγραμμένη συμβολέου του Μοντεγιούνας. Το ξεχάσαμε αυτό, είναι σημαντικό. Γιατί πήρε για ένα θηρίο πια. Εντάξει. Παλαιά σκοπή σέντερ, αλλά έχει και το σού του, μια χαρά είναι.
2: Εντάξει, είναι για το EuroCup. Μην ξεχνάμε και εν πάση περιπτώσει είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Τη διαφορά δεν την έκανε ποτέ σε όποια ομάδα και αν έπαιζε.
1: Είναι 9,7 πόντους
2: ναι.
1: Πέρσι. Αλλά,
2: αλλά ένας καλός παίκτης που στο EuroCup φαίνεται ακόμα καλύτερος. Και εδώ για τον Άρη ήταν σημαντικό ότι κέρδισε γιατί νίκησε μια ομάδα που έπρεπε να την νικήσει. Δηλαδή θα ήταν κακό ξεκίνημα. Και το λέω αυτό για τα ψυχολογικά, το ψυχολογικό του πράγματος. Να χάσεις από τη Λεμάν, έστω και στη Γαλλία.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Μέχρι πέρσι δεν το θεωρούσαμε δεδομένο ότι έπρεπε ναι, ο Ολυμπιακός. Ναι. Είχε... Ο Ολυμπιακός, λέω, ο Ιάκ και ο Άρης και ο Πάο πάλι... και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Άρης
2: πάλι πάρει στον Ολυμπιακό πάνω το ρίξει.
1: Ναι. Λοιπόν. Γράφει ένας φίλος, περίμενε. Φτάνει πια με τον Άρη, λέει. Πείτε κάτι για Ολυμπιακό. Μα κάνουν και πλάκα. Και καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν.
1: Ναι, ρε φίλε Αλεξάνδρου, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Άρης ήθελε, μπορούσε να νικήσει, κέρδισε. Έτσι. Νίκησε.
2: Ήταν ένα μάτς το οποίο τσεκαρισμένο ότι έπρεπε να το κερδίσει.
1: Με νίκη.
2: Ναι. Και το έκανε. Αυτό είναι σημαντικό σε πρώτη φάση.
1: Σημαντική είναι και η βοήθεια του Τολιόπουλου που ήρθε από τον πάγκο. Ναι. Εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε και έδειξε τη χρησιμότητά του σε αυτήν την ομάδα. Δεν θα είναι στάρτερ, μπορεί να τελειώνει τους αγώνες όμως ο Βασίλης Τολιόπουλος. Είχε σε 18,5 λεπτά 13 πόντους, 3 στα 9 τρίποντα, πολλά τρίποντα επιχείρησε. Πρέπει να έχει το ελεύθερο το Σπανούλι.
2: Να.
1: Δηλαδή από τα 29 του Άρη, τα 9 τρίποντα επιχείρησε ο Τολιόπουλος. Με αυτή την άγνοια κινδύνου που έχει, 3 στα 9. Είχε 2 rebound, είχε 4 assist, ένα κλέψιμο, ένα λαθάκι και...
2: Αυτός που πήρε 21 λεπτά και δεν ήταν πολύ ιδιαίτερα εύστοχος, αλλά έχει, επαναλαμβάνω, όταν λέμε, δεν λέμε δικαιολογία, δεν έχει δικαιολογία, αλλά έχει την εξήγησή του, είναι ο Μοκόκα, ο οποίος είχε 0 στα 4 τρίποντα, γιατί δεν έκανε προετοιμασία κανονική, δηλαδή μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν εκτός.
1: Ναι.
2: Άρα σε τέτοια παιχνίδια που ο Άρης φαίνεται ότι τα καθαρίζει, άσχετα αν κάποια στιγμή πήγε η Λεμά να ξαναπλησιάσει, εντάξει, φαινόταν ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά ποιότητας, υπάρχει η δυνατότητα στο Βασίλη Σπανούλη, αυτούς που θέλει σιγά σιγά να ετοιμάσει για τα πιο δύσκολα μάτς που έρχονται, να τους δώσει λίγο χρόνο και ας έχει και να έχει υπομονή στο 0 στα 4, ας πούμε.
1: Εμένα η μπασκετική μου αδυναμία στον Άρη είναι ο Δημητρίεβιτς. Το έχω πει πολλές φορές. Περιμένω πολλά από τον Δημητρίεβιτς.
2: Πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: 22,5 λεπτά χθες. 8 πόντους, 2 στα 4 δίποντα. 0 στα 2 τρίποντα.
2: Εντάξει, δεν έκανε και.
1: Παπάδες, ναι.
2: Όχι, δεν έκανε υπερβολές.
1: Ακριβώς.
2: Θέλω να πω.
1: Προφανώς, βλέποντας δεν είναι η βραδιά του τρίποντα, το σταμάτησε ο άνθρωπος.
2: Συν 4
1: Αυτό ρίμα. Είναι ένδειξη ωριμότητας.
2: Συν 4 assist.
1: 4 βολές, 4 assist. Εντάξει. Έκανε και 3 λάθη. Είναι σε φάση και ο Άρης που. Δομείται τώρα.
2: Ναι. Ψάχνει ρυθμό.
1: Και το βράδυ.
2: Ψάχνει ρυθμό.
1: Το βράδυ. Σε...
2: Απλά να πούμε. Και για τον Μόργαν. Να πούμε ότι.
1: Ματ Μόργαν, ναι.
2: Τιμήθηκε γιατί τα είχε παίξει πριν 2 χρόνια, 2,5 στη Λεμάν. Και αυτός δεν σημάδευε καλά χθες. Ένα στα 6 τρίποντα.
1: Συνολικά 7 στα 29 τρίποντα.
2: Εντάξει, αλλά ήταν ο ρυθμός που έπαιζε ο Άρης, τέτοιος που πολλές φορές σε παρέσυρε το να κάνεις και ένα σουτ παραπάνω ή ένα σουτ πιο βιαστικό.
1: Είχε 6 ριμπάνω ο Μόργαν χθες. Ναι. Είχε 3 ασίστ, 4 λάθη βέβαια. Αλλά αυτή η ομάδα δεν ξέρω. Έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Σπανούλης, όπως την βλέπω, δεν μπόρεσα να δω πολύ, να σου πω την αλήθεια. Στο The Mad δηλαδή είδα λίγο. Έχουμε να πάρω μια γεύση. Αλλά πραγματικά εμένα μου γεμίζει το μάτι από την αρχή. Έλεγα ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και ο Άρης, γιατί έχουμε μείνει στον ΠΑΟΚ. Όσα έδειξε.
2: Εντάξει, τον είδαμε τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό.
1: Ναι, όσα έδειξε εδώ. Αλλά ας δούμε και τον ΠΑΟΚ στον Άρη στα δύσκολα. Να δούμε. ΠΑΟΚ πέσει σε 2 ώρες από τώρα.
2: Ναι,
1: ώρα.
2: Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρέσα σε ένα μάτς το οποίο έχουν εξαφανιστεί τα εισιτήρια.
1: Mm-hmm.
2: Δεν θα έχει στη διάθεσή του το Χουγκάζ. Για τον Ρέι δεν είμαστε σίγουροι αν θα παίξει. Αλλά ο ΠΑΟΚ έρχεται με τον αέρα των εμφανίσεων που έκανε στο Super Cup και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε και με τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού, αλλά και με τον τρόπο που πήγε να γυρίσει τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Από το μείον 21 το πήγε στον πόντο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα θεωρείται ο ΠΑΟΚ ότι έχει δείξει κάποια δείγματα όσο νωρίς και αν είναι. Η Μαρέσα δεν τρομάζει κι αυτή. Δηλαδή είναι καλό το γεγονός, ή μάλλον είναι και αυτή. Και αυτό ένα μάτς αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ που είμαι στο γήπεδο του πρέπει να το καθαρίσει, δεν το συζητάμε. Η Μαρέσα στο τελευταίο μάτς του Ισπανικού Πρωταθλήματος ιτήθηκε στην έδρα της Μπιλμπάο με 107-92. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι η Μαρέσα μια ομάδα που θα για πολλά. Έτσι. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να δείξει το καλό του πρόσωπο, αυτό που έδειξε δηλαδή στο Super Cup.
1: Και να καθαρίσει τα μάτς και τον κόσμο του. Γιατί
2: κυρίως αυτό.
1: Έκαναν sold out δύο μέρες πριν, έτσι, για πλάκα.
2: Ακριβώς.
1: 8.500 κόσμος, έτσι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτό λέω. Γιατί περιμένουν πολλά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και όλοι μας δηλαδή, όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ, από μια νέα ομάδα, ακριβή ομάδα, καλή ομάδα και που έδειξε τα δόντια της. Έτσι, κόντρα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
2: Αυτή είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Ότι για τον Άρη περιμένουμε να δούμε μεγαλύτερο δείγμα. Με τον ΠΑΟΚ, όχι ότι έχουμε κανένα δείγμα ασφαλείας.
1: Όχι, δεν είναι ασφαλείας.
2: Αλλά ασφαλές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Αλλά είναι ένα δείγμα όμως.
1: Δεν είναι δείγμα ασφαλές. Ναι, δεν είναι δείγμα ασφαλές.
2: Και το ζητούμενο στις δύο αυτές ομάδες, επειδή από πέρσι σε φέτος άλλαξαν πολλά στελέχη και άλλαξαν και επίπεδο ξεκάθαρα. Έτσι, έχουν το επίπεδο της Ευρωλίγκας θεωρητικά. Έχουν το επίπεδο της Ευρωλίγκας θεωρητικά. Το ζητούμενο είναι η σταθερότητα.
1: Σωστά.
2: Και αυτό λοιπόν, θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
1: Είπαμε ο Άρης 7.30 ώρα με τη Μαρέσα. Την επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας. Κάτσε να το βρω, αρέσει, Γιάννη. Με την Μπόσνα.
2: Σαραγεβό, ιστορική ομάδα.
1: Ναι, και ο Άρης παίζει εντός στην έδρα του. Υποδέχεται την Μπούργκος. Έτσι, την σημανική. Επόμενη Τετάρτη, 7 του μήνα, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο πολύ, αλλά απλά να μας πει ο Χρήστος Αράτος, έλα Χρήστο, τελείωσε ή τελειώνει το σετ. Τελείωσε.
0: Κοντεύει να τελειώσει το σετ, 23-18 προηγείται η Γαλατασαράι. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, είμαστε και 27, νομίζω ναι. Θα προλάβουμε.
2: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Ας πάρουμε και λίγο χρόνο για το βόλεϊ, καλό το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω καλύτερο το βόλεϊ, εσείς λέτε καλύτερο.
2: Καλά,
0: το μπάσκετ, δεν θα διαφημίσουμε. Ιούλιο, η Γκρόζερ θα πάρει το μπλοκάουτ 19-23. Ο Πανιόνιος είναι στο μείον 4, βρέθηκε και στο μείον 7, αλλά τώρα έχει καταφέρει κάπως να μειώσει time out, οπότε είδες δεν το θέλει το βόλεϊ. Ο θεός της εκπομπής θέλει μόνο μπάσκετ.
2: Ξέρεις τι, αν ήταν αθλητικές οι ειδήσεις, πάει
1: θα
2: καλά.
1: Το
2: πηγαίναμε λίγο.
1: Τώρα είναι πολιτικές.
2: Αλλά είναι πολιτικές. Οπότε ξέρεις. Θα πει ο Γαβρίλ.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Όχι, το ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Να σε καλά, Χριστάνα. Θα πει έρευνα σε λίγο πάλι. Λοιπόν, τα πάμε. Θα αφήσουμε τον Παναθηναϊκό για το τελευταίο ημίωρο. Γιατί έχουμε και νέα από εκεί. Να δούμε τι γίνεται, επιστροφές, τι, πώς, πότε.
2: Ναι, και
1: γιατί περιμένει ο κόσμος.
2: Και έχουμε και άλλες ειδήσεις. Και μεταγραφές γίνανε και η απόφαση βγήκε. Μάλλον
1: για τον Προμηθέα.
2: Ο Προμηθέας κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα.
1: Προσέξτε. Τα δικαστήρια, τα πολιτικά.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι,
1: αυτό δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
2: Ακριβώς.
1: Ότι κέρδισε ασφαλιστικά
2: μέτρα. Σημαίνει ότι πήρε αναστολή
1: της
2: εκτέλεσης της απόφασης.
1: Θα τα πούμε πολύ σύντομα γιατί είναι θέμα ζωτικό για τον Προμηθέα.
2: Και για τον μπάσκετ και για την κατηγορία.
1: Και για την όλη την GBL. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Hera Sport 101,8.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Άρα είχαμε τέλος, επιτέλους τέλος. Το λέω αυτό γιατί ήρθε με ευκολότερο θα μας πει ο Χρήστος. 25-20 Χρήστο.
1: Τελικά δεν είχαμε και δελτίο κιόλας.
0: Δεν είχαμε και δελτίο και διαστήκαμε κι εμείς.
1: Δεν ήταν στο πρόγραμμα ενώ νομίζαμε ότι ήταν στο πρόγραμμα. Για πες.
2: Ναι, 25-20 Γαλατά σε ένα πρώτο σετ το οποίο είχε παραπάνω επιλογές επιθετικές από την ομάδα του Πανιωνίου και αυτό αντικατοπτρίζεται στο σκορ, δηλαδή μοιράστηκαν οι πόντοι, είχε πλουραλισμό από την Ακίμοβα, την Αϊντίν η οποία πήρε το τελευταίο πόντο, την Σίλα, ενώ από την άλλη πλευρά αν εξαιρέσουμε την Ζακέο, την κεντρική της ομάδας του Πανιωνίου, η οποία και μπλοκ έκανε και κάρφωσε πρώτους χρόνους και ακόμη και πάνω στο φιλέ κέρδισε μονομαχίες που υπάρχουν μερικές φορές όταν είναι η μπάλα οριακά αμφισβητούμενη εκεί στην ευθεία την νοητή της αντένα, η Ζακέο έκανε τη δουλειά. Από εκεί και πέρα η Κούμπουρα 2 ή 3 πόντους, δεν, ίσως να έχασα κάποιον. Η Ατανασίεβιτς λίγα πράγματα, η Γκρόζιερ ακόμα λιγότερα, οπότε ο Πανιώνιος δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα διεκδικούσε το συγκεκριμένο σετ. Πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του, να γίνει αρκετά συμπαγής πίσω, αλλά να γίνει κυρίως πιο αποτελεσματικό στο επιθετικό του παιχνίδι. Το βόλεϊ είναι ωραίο, μπορείς να παίξεις καλή άμυνα, αλλά αν δεν μπορείς να παίξεις επίθεση σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν μπορείς να πάρεις να διεκδικήσεις τη νίκη. Δεν μπορεί να περιμένεις να κάνει λάθος ο αντίπαλος, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αυτή είναι η εικόνα του πρώτου σετ. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο σετ, σε αυτό το μικρό τελικό στη Νέα Σμύρνη. Και θυμίζω πάντα βέβαια στις 8 η πρωταθλήτρια Ευρώπης Βακίφ Μπανκ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Ορμηθέα συγκεκριμένα πράγματα που είναι και σημαντικά. Ότι κέρδισε ασφαλιστικά μέτρα.
1: Αυτό τι σημαίνει αναστολή εκτέλεσης απόφασης. Ναι. Θα γίνει.
0: Δηλαδή, ο αθλητικός δικαστής δεν έχει μιλήσει του ΕΣΑΚΕ.
1: Ναι.
0: Και με τα στοιχεία, με τα οποία, με τα χαρτιά, τα έγγραφα με τα οποία τον έχει στείλει τον Προμηθέα και τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, έτσι, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στον Αθλητικό Δικαστή, δεν ξέρω αν μπορεί να αποφύγει εύκολα τουλάχιστον αφαίρεση βαθμών ή το ένα ή το άλλο, δεν ξέρω τις ποινές. Έτσι, από 3 μέχρι 5 βαθμούς και βλέπουμε. Άρα ο Προμηθέας απλά κέρδισε χρόνο. Απ' την άλλη καλεί την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να του, να του παράσχει το πιστοποιητικό συμμετοχής. Σημερινή ανακοίνωση, έτσι, πριν από λίγο.
1: Θα ξεκινήσει ο Προμηθέας το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια θα ξεκινήσει.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι. Μα δεν έπρεπε να έχει τελειώσει η ιστορία, ρε Γιάννη, αυτή. Δεν αδικία και για την GBL και για τον ίδιο τον Προμηθέα. Τι πάει να πει, ξεκινήσει και μετά, αν απόφαση ο αθλητικός δικαστής κάτι συγκεκριμένο αποφασίσει. Η έσχατη, η δυσκολότερη, και δεν νομίζω θα ληφθεί αυτή η απόφαση ποτέ. Ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ρε παιδί μου, GBL. Τι θα γίνει άμα έχει γίνει ο πρώτος αγώνας, αν έχει διεξανθεί. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δηλαδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ακόμα. Να τελειώνει, να ξέρουν όλοι τι γίνεται και οι αντίπαλοι του Προμηθέα και ο ίδιος κυρίως. Ας πω κάτι, εγώ τον πιο αδικημένο.
1: Πήρε παίκτη σήμερα.
0: Και πήρε παίκτη, ναι.
1: Τον Τζέικ Φόρεστερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πιο αδικημένος στην ιστορία αυτή είναι ο ίδιος ο Προμηθέας. Τη συμπαθέσατη, την αγαπημένη αυτή ομάδα. Πήγα κάνει τα πάντα, δηλαδή και χρόνια στην Α1, GBL τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Εκκρεμότητα αυτή. Απ' την άλλη, πάμε στον Παναθηναϊκό λίγο, φίλε.
1: Κάτσε, να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στον Παναθηναϊκό, είπα, Τζέικ Φόρεστερ, 27 χρονών, 2-7, πέρσι στον Άρη, όσοι τον θυμούνται, είναι σέντερ, έτσι, για να δυναμώσει
0: τη front line
1: του Βόβορα. Της ομάδας του Βόβορα, έτσι. Οπότε συνεχίζει να ενισχύεται ο Προμηθέας και να συμπληρώνει αυτά τα κενά που θεωρεί ότι έχει. Ο Χρυσικόπουλος, γιατί το λέω για τον Χρυσικόπουλο, γιατί ο Χρυσικόπουλος έκανε προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή μέχρι τα πρώτα 2-3 φιλικά του Παναθηναϊκού ο Χρυσικόπουλος έπαιζε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Πριν από λίγους μήνες.
1: Πήγε στον Ιόνιο, συγγνώμη, Έτσι, ο 33 χρονών 2-10, ο Αλλήνος Κόπουλος πήγε στον Ιόνιο. Οπότε βρήκε έτσι στέγη για την επόμενη χρονιά. Η τελευταία του ήταν στον Κολοσσό Ρόδο.
0: Και βλέπεις ότι αυτό είναι τη σημασία έχει, ότι ο Προμηθέας ενισχύεται. Δεν είναι λεφτά. Δεν είναι χρήματα για να ισχυροποιηθεί. Όλα αυτά με μεγάλη εκκρεμότητα. Φίλε, το Ατλέτικο, Ατλέτικ γράφει σήμερα ότι το NBA έχει έρθει σε συμφωνία με πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και πόλεις. Μάλιστα αναφέρει ότι την Τρίτη στην Κοπεχάγη ο Τέιτουμ και ο Αϊβάζογλου, έτσι, ο Έλληνας, συναντήθηκαν με επιθύνουσης Ρεάλ, της Paris Saint-Germain, Ρεάλ μαζί στο ποδόσφαιρο εννοώ, έτσι, όχι μπάσκετ, της Ρεάλ, της Paris Saint-Germain, της Bayern, Μπαρτσελώνα και Μίλαν. Τώρα τι μπάσκετ θα κάνουν με το κοινό να φωνάζει πλάγιο out, αράουτ, ξέρω όπως φωνάσαμε κάποτε εμείς, δεν ξέρω ρε φίλοι, δεν σας παντά, ό,τι θέλω ας κάνουν, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και μάλιστα κάποιος από τις ομάδες εκεί που εκπροσωπήθηκαν είπε ναι, είναι προφανές ότι ο Τέιτουμ δεν θα είχε προσκληθεί εδώ για να γίνει αυτή η συνάντηση αν δεν πήγαιναν προς την σωστή κατεύθυνση. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πού θα παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης? Σε ποιο γήπεδο? Αν δεν παίζει η μπασκετική Ρεάλ, σε ποιο γήπεδο θα είναι? Paris Saint-Germain. Οι ποδοσφαιρικές μιλάμε τώρα, έτσι. Αυτές προσκλήθηκαν και μίλησαν με το NBA. Όχι ομάδες, δεν έχει Paris Saint-Germain ομάδα. Άλλο Paris, άλλο Paris Saint-Germain. Bayern. Τότε αυτή είναι πιο μπασκετική ομάδα. Πάμε παρακάτω.
1: Ξέρεις, έχει ξεσπάσει. Σήμερα είχαμε δύο συνεντεύξεις τύπου. Η μία, η οποία απλά ήταν να ανακοινώσει τη συνεργασία του Μαρσού με την Ovbet, που θα είναι ο βασικός χορηγός, και η δεύτερη ήταν στην Καρδίτσα, η οποία όμως έχει μεγάλη προέκταση. Μια προέκταση η οποία δείχνει αυτό που γινόταν στην Καρδίτσα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ότι ο Γιάννης Μπουρούσης από ένα σημείο και μετά δεν ήταν ενώ στην αρχή είχε ξεκινήσει με την ομάδα και λοιπά, από ένα σημείο και μετά είχε διαχωρίσει τη θέση του
0: και φύγει, ναι.
1: Και υπήρξαν βασικές και ουσιαστικές διαφωνίες στον τρόπο διοίκησης της ομάδας, και σήμερα ξεκίνησε ο αντιπρόεδρος της Καρδίτσας, ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Τσιγάρας, μετά από μια ερώτηση δημοσιογράφου είπε τα εξής: φασιστικά κάποιος ήθελε να πάρει τη διοίκηση. Αυτό είπα. Ξέρετε για ποιο λόγο τα λέω αυτά? Γιατί τον εκθιάζει όλη η Καρδίτσα, αν είναι δυνατόν? Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε δώσει τη ζωή μας στην Καρδίτσα, έχουμε δώσει τα πάντα και έρχεται ο κάθε τουρίστας. Έχω να πω κι άλλο ένα πράγμα. Η ομάδα έκανε λάθη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη ήταν το όνομα του γηπέδου, που λέγεται Γιάννης Μπουρούσης, θυμίζω, της Καρδίτσας.
0: Ναι.
1: Είμαστε η μοναδική πόλη στον πλανήτη που έδωσε όνομα γηπέδου σε τουρίστα, κατά με. Δεν θέλω την άποψη των άλλων, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα κλπ. Είχαμε δημόσια επιστολή του Γιάννη του Μπουρούση.
0: Θέμα ολόκληρο τώρα προκύπτει.
1: Ναι. Ο οποίος λέει με μεγάλη έψη ενημερώθηκα.
0: Και τα ξέραμε για την κόντρα που υπήρχε.
1: Ναι, το ξέραμε.
0: Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας.
1: Και θέμα.
0: Έτσι.
1: Δεν ήθελε και τον προπονητή ο Μπουρούσης.
0: Ναι, δομικό θέμα.
1: Ήθελε να γίνει αλλιώς οι επιλογές των παικτών. Εντάξει.
0: Τώρα απλά. Η κορυφή του Παγόβουνου.
1: Τώρα.
0: Φαίνεται. Ναι. Αυτό.
1: Μάλλον τώρα.
0: Και αν έγινε,
1: δημοσιοποιήθηκε τώρα η κόντρα. Δημοσιοποιήθηκε η κόντρα.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε μιλήσει για Παναθηναϊκό ακόμα. Πρέπει.
1: Θα μιλήσουμε, αλλά ξέρετε, λιγάκι δεν μπορώ να μην βάλω την απάντηση του Μπουρούση.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Επειδή βάλαμε
0: απάντηση,
1: χαρακτηρισμούς και βάρης χαρακτηρισμούς.
0: Ναι. Τουρίστα τώρα τον Μπουρούση. Εντάξει, ρε παιδιά. Okay.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι το να. Επειδή είναι ο Μπουρούση ή επειδή.
0: Όχι, έχει προσφέρει ο Μπουρούση εκεί. Μην το συζητάμε τώρα.
1: Με μεγάλη εκπληξία ενημερώθηκα για την αήθεια απρόκλητη επίθεση που καταπέλυσε εναντίον μου ο πρώην πρόεδρος και είναι αντιπρόεδρος ΚΑΕ. Με κάτι σε ρευστή που το απολογισμού κλπ. Ο χαρακτηρισμός τουρίστας και αναφορές σε δίθεν φασιστικές μεθόδους εκ μέρους μου προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά μου όσο και τη διαχρονική προσφορά μου στον αθλητισμό και στον τόπο μου. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που θεωρώ συκοφαντικούς και απορρίπτω κατηγορηματικά. Δεν θα μπω στη διαδικασία να παρουσιάσω την πορεία μου στον μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα, της. Οφείλω όμως να απαντήσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες που απαξιώνουν την ανιδιοτελή προσπάθειά μου να στηρίξω τον Άσκ Καρδίτσας στη διαδρομή του προς την υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο κ. Τσιγάρας με αποκάλεσε τουρίστα προφανώς επειδή δεν δραστηριοποιούμε επαγγελματικά τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα όπου διαμένω με την οικογένειά μου. Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή στα 17 μου χρόνια έφυγα από το σπίτι και την πόλη μου για να ακολουθήσω τον ήρωα μου, να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο και να φτάσω ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις με ύψιστη τιμή να γίνω αρχηγός ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Όλοι γνωρίζουν πόσο περήφανος είμαι για την Καρδίτσα και την καταγωγή μου. Αυτή ήταν η απάντηση του Γιάννη Μπορούση. Οφείλαμε, αφού αναφέραμε για να καταλάβει ο κόσμος τι ξέσπασε στην Καρδίτσα.
0: Έχουμε και την απάντηση.
1: Ναι, σας μεταφέραμε και την απάντηση του Γιάννη Μπορούση όπως οφείλαμε, γιατί. Επαναλαμβάνω, τα ενίκο δεν ήταν εν δήμο τόσο καιρό.
0: Τώρα βγήκαν. Λοιπόν, πάει καλά η ομάδα του Πανιωνίου, έτσι, Χριστό, στον μικρό τελικό.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. 8-3 προηγείται σε αυτό το δεύτερο σετ. Έχει χάσει το πρώτο με 25-20. Η Κούμπουρα προσπαθεί ένα μεγάλο ράλι τώρα. Η Ανθή Βασιλαντονάκη θα πάρει ακόμα ένα πόντο. Έχει μπει σιγά σιγά και πάλι σε ρυθμό μετά από ένα χρόνο με σοβαρούς τραυματισμούς που έμεινε εκτός και δίνει μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα χθες, αλλά την είδαμε στο τελευταίο σετ να είναι ακόμα καλύτερη κερδίζοντας χρόνο μέσα στο Taraflex. Πάντα μια τέτοια παίχτρια μπορεί να προσαρμοστεί μετά από μια μεγάλη απουσία. Η Κούμπρα το σερβίσει, η Ακίμοβα πολύ δυνατά, η Σέρβα θα βγάλει άμυνα, Βασιλαντονάκη ξανά, έχει οπλίσει και πυροβολεί συνεχώς, 13, ο Πανιώνιος δημιουργεί μια τεράστια διαφορά απέναντι στη Γαλατά Σαράι. Η Ανθή Βασιλαντονάκη έχει φτάσει στους 5 πόντους στο παιχνίδι, 6 Ζακέου, η κεντρική της ομάδας του Πανιωνίου, τους 5 τους πήρε στο προηγούμενο σετ και η Κούμπουρα παραμένει στο σερβίς. Παίζει με την Κούμπουρα Διαγώνιο, την Βασιλαντονάκη και την Κρόσιερ ακραίες, η Ντιούλιο είναι η Πασαδόρος, οι κεντρικές Καρέλια με τη Ζακέου. Η Σίλα δεν κάνει καλή υποδοχή, ευκαιρία για τον Πανιώνιο να πετύχει τον 10ο πόντο, η Βασιλαντονάκη το πλασέ, ακόμη ένας πόντος από την Ανθή η οποία δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στον Πανιώνιο, 11-3 σε αυτό το δεύτερο σετ. Τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας, πρώτο τουρνουά διεθνές με τη συμμετοχή 2 ελληνικών και 2 τουρκικών ομάδων. Ο προπονητής της Γαλατά, ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά, πριν time out, οπότε επιστρέφουμε σε εσάς.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ ο Θανάσης, είσαι σοβαρή, λέει, αδικημένος ο Προμηθέας σε μια περίπτωση που μας εξαπάτησε, στην περίπτωση που μας εξαπάτησε και πραγματικός. Όχι, δεν εξαπάτησε, παιδιά, ο Προμηθέας. Είναι ο μόνος που δεν φταίει. Η διοίκηση, ναι, μπορεί να φταίει, όχι η ομάδα. Εγώ αδικημένος αυτή τη στιγμή από την εξέλιξη των πραγμάτων και την γενικότερη ρευστότητα που υπάρχει, αδικημένους θεωρώ το Βόβορα και τους παίκτες. Αυτούς θεωρώ εγώ αδικημένους. Άλλο η διοίκηση, άλλο τι έκανε ο Λιόλιος, ποιος ήταν ο αφανής, το ένα, το άλλο, πρόεδρος ομάδας, άλλο η ίδια ομάδα, για αυτοί παλεύουν στο γήπεδο. Αυτό θέλω να πω. Δεν τον λέω σαν σύλλογο γενικά, σαν ομάδα μπάσκετ. Αυτό λέω.
1: Ο Προμηθέας, και για ένα άλλο λόγο.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πενταράκια αυτά,
1: όχι,
0: που λέμε.
1: Και για ένα άλλο λόγο.
0: Και ότι αυτή είναι αλήθεια, ναι.
1: Στον Προμηθέα συγκεντρώνεται όλη η αντιπολιτευτική διάθεση προς το Λιόλιο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και μεγαλοποιούνται και μερικά πράγματα, αλλά από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη. Τώρα, όταν υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, μωριά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλαμε, τα ακούσαμε, φίλε. Τι άλλη ιστορία, λέει, θα βρείτε ο φίλος ο Νίκος για να μην μιλήσετε για τον Παναθηναϊκό?
1: Για πες.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει. Το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, παρατέταρτο.
1: Αύριο. Αύριο
0: θα πούμε πολύ περισσότερο.
1: Αυτό θα έχει παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι. Πάντως.
1: Τι είναι, σχέδια επί χαρτού,
0: Παναθηναϊκού. Είπαμε,
1: είπαμε κάποια πράγματα.
0: Είπαμε ότι θα είναι δύσκολη η μάχη απόψε, 9-4 με τη Βιλερμπάν εδώ στην Αθήνα. Δεν χαρίζονται πάντως οι φίλοι, έτσι, τα ακούμε. Και καλά κάνουμε, αυτά μου αρέσουν εμένα.
1: Κάτι ήθελες να πεις για τους επιστροφές.
0: Επιστροφές, και... απόψε όχι, δεν θα είναι, θα λείπουν όλοι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στον...
1: Ξανόμιζω ότι είχα χάσει επεισόδιο.
0: Όχι, απόψε όχι, δεν, θα λείπουν όλοι.
1: Ίσα θα, είναι, θα απουσιάζει και ο Χουάντσο.
0: Σε και ο Χουάντσο, με... ο Χουάντσο που μάλλον θα τα... θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να παίξει με τη Φενέρ. Αυτό. Σίγουρα από τη Φενέρ θα λείψει, σίγουρα θα λείψουν φυσικά ο Λούκας και ο Ναν που τους περιμένουμε μετά τις 20 του μήνα όπως προείπα. Μπορεί και προς το τέλος του Οκτωβρίου να ενταχθούν και πάλι κανονικά στις προπονήσεις για διαφορετικούς λόγους, για το φόβο των Ιουδαίων για τον Λούκα και επειδή ακολουθεί το αμερικάνικο πρότυπο, πρωτόκολλο μάλλον επιστροφή στη δράση ο Ναν. Και προσεγγία να έχει ο Παναθηναϊκός ο ίδιος. Τώρα, για τον Ντέιβις, να δούμε αν θα προλάβει τον αγώνα με τη Φενέρ. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν και το χέρι θα είναι σενάρθηκα τώρα. Δεν μπορεί το, μετά το. Συνήθως παίζουν με το χέρι σενάρθηκα οι αθλητές. Και είναι εννοείς κοντά.
1: Το, ο νάρθηκας που φοράει να το κάνει ναρθικάκι.
0: Ναρθικάκι, ναι. Και είναι κοντά η επιστροφή του Φαλ. Μόνο αυτό λέω. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Δεν είμαι στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ κοντά η επιστροφή του Φαλ. Ενώ μέχρι πριν από λίγες μέρες λέγαμε, όλοι λέγαμε ότι δεν ξέρουμε πότε και επειδή είναι βαρύ κορμί και το ένα και κιλά και το μεγάλης ηλικίας και πρόκειται από τραυματισμό. Τώρα λοιπόν λέω ότι είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του Μουσταφά Φαλ.
1: Τον χρειάζεται πάρα πολύ.
0: Και τον έχει ανάγκη. Ναι.
1: Ο...
0: μπορεί να είναι και πιο κοντά από ό,τι δηλαδή περιμένουμε.
1: Ο Ιωάννης, ο οποίος είναι, είπαμε, σταθερός και στην ώρα του ακόμα. Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Σημαντική νίκη του Ολυμπιακού χθες. Πέρα από το γνωστό ύποπτο Ιβάν Φουρνιέ, ο Εντζάι για μένα ήταν από τους παράγοντες της νίκης, ιδιαίτερα με τις άμυνες. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αναφερθεί, αν συμπεριλάβουμε το αυριανό με τη Βίρτους και την Κυριακή με Ηρακλή, θα έχει παίξει 8 παιχνίδια εκτός ή σε ουδέτερη έδρα. Πρόγραμμα για συγκρότημα σε παγκόσμια περιοδία δηλαδή. Πρέπει όμως να βρεθεί σταδιακά μια μόνιμη αμυντική συνέπεια, γιατί χωρίς άμυνα σεζόν με 80 συν πόντους προφανώς παιχνιδιών, μόνο με επίθεση δεν ολοκληρώνεται επιτυχώς. Τέλος, η εικόνα του Σόρτς στη Βαλένθια εκθέτει τον Αταμάν.
0: Καμία σχέση, παιδιά. Καμία. Εγώ θα απαντήσω άμεσα. Εντάξει.
1: Ο οποίος το χαντάκωσε και τον κατέστρεψε ψυχολογικά πέρσι.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που θα πω και όποιος το καταλάβει. Μενάν στο πλάι του είναι η ίδια η ζωή του, ήταν η ίδια ζωή του Σόρτς στον Παναθηναϊκό με αυτή που είναι τώρα πλέον στην Βαλένθια. Ποιος νουνεχής, ακόμα και ο Μπράντοβιτς να ήταν, εγώ σου λέω, έτσι. Ακόμα και τι να σου πω, ο μεγαλύτερος ο Πόποβιτς στα τσίρια του, στα καλά του, θα του δίνε του Σόρτ στην μπαγκέτα με Ναν δίπλα του, να κάνει ό,τι θέλει. Γίνεται αυτό? Να το καταλάβω δηλαδή.
1: Όχι, απλά ξέρεις τι, ήταν το στυλ του παιχνιδιού τέτοιο.
0: Και το στυλ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, και του Παναθηναϊκού, το οποίο μπορούσε να περάσουν και 5 επιθέσεις και ένας παίκτης να μην ακουμπήσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν δηλαδή το. Δηλαδή και τον πήρε και το Σόρτς, που είναι παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του.
0: Θέλει την μπάλα και δεν παίζει και άμυνα, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα. Μισμάτ άμυνα... συνέχεια ήταν. Τι να πούμε τώρα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι ο ίδιος ο Άταμαν κεγότανε για να πάρει το Σόρτς και ο ίδιος τον έβαλε στον πάγκο. Χωρίς το παλικάρι να έχει καμιά αντίδραση, χωρίς να μουρμουρίζει, χωρίς να γκρινιάζει, χωρίς να έχει απελυθεί όπως έγινε με άλλους παίκτες πέρσι, επεισόδιο και χοντρά επεισόδια. Ποτέ ο Σόρτς. Μόνο μια φορά, αν θυμάμαι κάτι, κάτι μουρμούρισε και τον έβγαλε και στη σέντρα. Το θυμάσαι, τον Τάκο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε λίγο, ναι, πάμε λίγο στο Ανδρέας Βαρίκας. Έλα Χριστό.
2: Εδώ είμαστε 12-8, είναι μπροστά ο Πανιώνιος, έχει μειώσει η Γαλατασαρά, έχει φτάσει και μέχρι τους 7-8 πόντους, αλλά πήρε δύο συνεχόμενους με πραγματικά εντυπωσιακές άμυνες από τη Σίλα στην πίσω ζώνη και εκτελέσεις από την Ακίμοβα η Γαλατά, οπότε μείωσε στο 12-8 και η Καρατάση Πασαδόρος της ομάδας είναι στο σερβίς. Ξανθοπούλη υποδοχή δύσκολη, Κούμπουρα από την πίσω ζώνη, το πλασέ εύκολη άμυνα από την Καρατάς. Η Αϊκάτς για την Αϊντίν, αλλά ένα καταπληκτικό ball block από την Τζίνα Λαμπρούς, η οποία μπήκε πριν λίγο στο παιχνίδι στη θέση της Καρέλια. Η Λαμπρούση 13-8 δίνει το συν 5 στον Πανιώνιο και πηγαίνει στο σερβίς. Λαμπρούση Ζακχαίου τώρα οι κεντρικές, Βασιλατονάκη Κρόζιερ οι ακραίες, Διούλιο παραμένει Πασαδόρος, η Κούμπερα διαγώνιος, η Αϊντίν την υποδοχή και η Ακίμοβα ακόμη ένα πόντο, δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Το διπλό μπλοκ έκτος πόντος για την Ακίμοβα, πανύψηλη 1,97 εκατοστά η διαγώνιος της ομάδας της Γαλατά Σαράι. Το συν 4 για τον Πανιώνιο παραμένει και η Αϊντίν είναι στο σερβίς. Η Αϊντίν περνάει μπάλα σπάζοντας το φιλέ για την Κούμπουρα, ενώ σταματάει το παιχνίδι γιατί έφυγε μια μπάλα δεύτερη και πήγαινε προς το τερέν και κατευθείαν όλοι φώναξαν, γιατί όταν είσαι σε τόσο μεγάλο άλμα, αν τύχει και περάσει μια μπάλα κάπου τα πόδια σου και την πατήσεις, η ζημιά μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Ευτυχώς όλα καλά, 13-9 η Αϊντίν στο σερβίς, αλλά τώρα θα το χάσει. 14-9 εκνευρισμένη, νωρίτερα έχει κάνει καλό σερβίς και μάλιστα έχει προβληματίσει την ομάδα του Πανιωνίου, αλλά δεν φταίνουν τώρα τα παιδάκια, τους έφυγε μια μπάλα και πήγε προς τα μέσα, έπρεπε να σταματήσει το μάτς. Ιούλιο στο σερβίσι Πασαδόρος του Πανιωνίου, μέχρι πέρσι στον Ολυμπιακό. Η Σίλα, ωραία υποδοχή, η πάσα για την Ιταλίδα, το block out θα πάρει απέναντι στην Κούμπουρα. 14-10 ιστορία γράφεται μεταξύ του συν 4 και του συν 5 του Πανιωνίου, καθόλου άσχημα αν πάει έτσι μέχρι τέλους, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιούβελη είναι στο σερβίς, η κεντρικός της ομάδας της Γαλατά. Ξανθοπούλου τρέχει γρήγορα υποδοχή, πρώτος χρόνος με τη Ζακχαίου, προσπαθούν να βγάλουν άμυνα. Η Ζακχαίου τι κάνει, πιάνει σήμερα, οπότε συνεχίζει το επιθετικό της κρεσέντο. 15-10 από την Κύπρια και Γκρόζερ στο σερβίς. Η Έλληνα Γκρόζερ, η Τσέχα, στα 38 της χρόνια ήρθε φέτος στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο. Έχει κάνει μια ωραία περιοδία στην καριέρα της, στάνοντας και μέχρι το Πουέρτο Ρίκο, στο Δισμάς, προς Δισμάς και ανατολικά μέχρι το Βιετνάμ. Ωραία ζωή, δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να μαζέψει αρκετό χρήμα, πάντως έχει όλα τα μήκη και τα πλάτη πλανήτη επισκεφθεί λόγω του βόλεϊ και τώρα είναι στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο με το Γκρόζερ στο σερβίς, η Σίλα την υποδοχή, η πάσα ξανά στη Σίλα, πολύ δυνατό το διαγώνιο καρφί, δεν μπορεί Ξανθοπούλου. 15-11 είναι μπροστά ο Πανιώνιος. Ανδρέας Βαρίκας, ακούτε πάντα την Ερασπόρ από το κλειστό του Πανιωνίου, εδώ που διεξάγεται το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η Ακίμοβα δυνατό σερβί, τζαμπ σερβί Ξανθοπούλου δύσκολα, Βασιλαντονάκη θα δεχθεί το μπλοκ με ένα μαγικό τρόπο, θα βγει άμυνα με το πόδι της Διούλιο. Η Ακίμοβα δεν θα χάσει όμως εδώ την ευκαιρία να εκτελέσει στην ευθεία, να μειώσει για πρώτη φορά μετά από ώρα στο μείον 3 για την Γαλατά που προσπαθεί να ξαναμπεί στο σετ. Η Ακίμοβα θα πάει και στο σερβίς. Είναι μια από τις αθλήτριες που τη βλέπουμε μόνο σε συλλογικό επίπεδο, όπως και την Μάρκοβα χθες, γιατί είναι Ρωσίδες. Εθνική Ρωσίας δεν είναι στις διοργανώσεις για να τις βλέπουμε. Και εκεί γίνεται το λάθος.
0: Άρα στα... 15-12 μπροστά, έτσι, η ελληνική ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Και Χρήστο, σε ευχαριστούμε.
1: Βλέπω να προλαβαίνουμε μια βολτίτσα αργότερα, σε ναι, δύο λεπτά.
0: Να υπενθυμίσουμε, ούτως ή άλλως, το βράδυ έχει τον 9 και 4 απευθείας ζωντανά, εννοείται, μετάδοση την Έρα Σπορ.
1: Νωρίτερα η πρεμιέρα του ΠΑΚ.
0: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Νωρίτερα η πρεμιέρα του ΠΑΚ, 7.30. Πάντα από την Έρα Σπορ.
1: Πρέπει στο παλατάκι να έχει πάει κόσμο. Ο πρώτος κόσμος πρέπει να έχει φτάσει.
0: Ναι, τους βλέπω. Όχι, σίγουρα δεν υπάρχει. 6 ώρα. Μη σου πω ότι γεμίσει κιόλα. Έτσι, σε μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, 7,5 ώρα αποκαλυπτήρια του ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στη Μανδρέσα, ζωντανά από την Ερασπόρ. Επίσης ζωντανά από την Ερασπόρ 9 και 5 Παναθηναϊκός με την 9 και 4, συγγνώμη, ναι. 9 και 5 είναι ο αγώνας Μακάμπι με την Μπεσίκτας. Προηγεί του Παναθηναϊκού κατά 10 λεπτό.
1: Παρεπιπτόντως, παρεπιπτόντως, επειδή λέγαμε ότι η Βιλερμπάν. Εντάξει. Ο προπονητής της είναι η πρώτη φίρμα, ο Τόνι Πάρκερ. Θα έχει έναν συμπαίκτη του στους Σπέρς, έτσι, το Μπάτι Μίλς, τον Αυστραλό, ο οποίος πια είναι γεννημένος το 88, άρα καταλαβαίνεις ότι και αυτός έχει μεγαλώσει, αλλά είναι και αυτός στο ρόστερ και με βάση το σκεπτικό του, μπορεί να παρακολουθήσει και να ακολουθήσει το σκεπτικό του προπονητή του. Θυμίζουμε ότι ο Πάτι Μίλς πέρσι έπαιζε στην Τενερίφη, έτσι, από ένα σημείο και μετά. Επί χρόνια.
0: Κοντεύει 38 είναι, 38 ο Πάτι Μίλς, ε.
1: Ναι.
0: 38,
1: ναι, το 88 είπαμε. Ναι. Το 88 γεννημένος, 38 χρόνια.
0: Ναι, 38.
1: Και τι άλλο ήθελα να πω. Α, και επειδή αναφερθήκαμε ακροθυγώς, δηλαδή επειδή Μίλς, Τάδε, Σπέρς, να πούμε ότι το νούμερο 2 του draft τη σεζόν, πρέπει να ήταν το 15, από τους Lakers, ο D'Angelo Russell, σε ηλικία 30 χρονών φεύγει από το NBA και φεύγει για να πάει στην Κίνα. Βρήκε τη φόρμουλα, πέρσι έπεσε στους Mavericks, αλλά μπήκε στη δεξαμενή το free agent με τους Memphis Grizzlies και έκλεισε να πάει στη Σαγκάη και εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του στους Sharks τη Σαγκάη.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τους καλούς τους φίλους με μελωδία. Hotel
1: California.
0: Hotel California.
1: Είναι blues.
0: Ή επέλεξε Vivian.
1: Το οποίο περίμενε, το φύλαγες για να χορέψεις με εκείνη που σου άρεσε, γιατί είναι μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα μικρά.
0: Τσίκ του τσίκ που λέγαμε. Λοιπόν, εντάξει, okay.
1: Τα μικρά είναι για να βγάλεις την υποχρέωση. Και το μεγάλο
0: αυτό
1: λες.
0: Αυτό ήταν να πει στο φλερτ πάνω.
1: Ναι, εκεί μπορούσες να αναπτύξεις. Να αναπτυχθείς μάλλον.
0: Hotel California. Είπαμε 7,5 ώρα πάω Μανρέσα, ζωντανά από την Ερασπόρ, 9 και 4 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν και πάλι από την Ερασπόρ. Απλά υπενθύμηση.
1: Τα λέμε για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: 4 η ώρα αύριο το απόγευμα.
1: Και ο Χρήστος θα επιστρέψει σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 6. Στη ρυθμιστή τρέχον η Βίβια Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρη Γιαγαναζής. Αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας στην τρίτη αγωνιστική του Nations League που θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Σε περίπου 3/4 η συνέντευξη τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νοκάουτ ο Ολλανδός αμυντικός Γιάν Πολ Φανχέκε που δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του. Για το 2-2 απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο Telecom Center την Βιλερμπάν στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Το μας θα αρχίσει στις 9:15 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Nova. Από τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ που θα χάσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Maccabi Tel Aviv την Παρασκευή. Απόψε επίσης θα παίξουν Maccabi Tel Aviv Besiktas στις 9:05. Πρεμιέρα στο EuroCup κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Ισπανική Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Νοκάουτ ο Χουγκάζ, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Gray. Τζάμπολ στις 9:30 και μετάδοση από την Era Sport και την Nova. Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού είναι πλέον τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς στο Ερυθρόλευκο στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέιγ για την δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Στην κυκλοφορία τέθηκαν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Αστέρα Άκτορ. Η ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου που θα γίνει στο διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη στις 28 Οκτωβρίου θα γίνουν τα ντέρμπι Παναθηναϊκός Άρης στις 5:30 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 9:15. Το πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα και αναστέλει την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον είναι υποχρεωμένη να βγάλει πιστοποιητικό στην ομάδα της Πάτρας. Στον αποψινό τελικό του τουρνουά βόλεϊ γυναικών, Κωνσταντίνος Καραγιάς θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκεφ Πάγκα στις 8. Αυτή την ώρα ο Πανιωνίος αντιμετωπίζει την Γαλατά Σαράι. Μετάδοση των αγώνων από την Era Sport και από την Art 2 Sport. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier, αυτή την ώρα θα παίξουν Δραμαδούκας Αθηναϊκός Ιωνικός και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την είδηση της δολοφονίας του πρόεδρου της Μπότεφ Πλόβντιφ, Ήλιαν Φιλίποφ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας και ιδιοκτήτης μίας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Extra Sport με τη Βίκη Σπυρού. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο extrasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
7: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ακούτε, Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου, σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε και σήμερα, καθώς το πρώτο διεθνές βόλεϊ γυναικών, τουρνουά βόλεϊ γυναικών στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια διεξάγεται στο κλειστό του Πανιωνίου Ανδρέας Βαρίκας με την συμμετοχή 4 ομάδων, του Πανιωνίου, του ΠΑΟΚ αλλά και 2 τουρκικών, της κατόχου του Champions League Vakifbank αλλά και της κατόχου του Σεφ Καπ Γαλατασαράι. Χθες ο ΠΑΟΚ έκανε μια σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Γαλατασαράι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να χάνει μεν το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια με μια φανταστική εμφάνιση να κάνει την ανατροπή και να παίρνει την νίκη με 3-1 και να προκρίνεται στον σημερινό τελικό, όπου στις 8 η ώρα το βράδυ θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Vakifbank, η οποία ανήκησε με τη σειρά της την οικοδέσποινα ομάδα του Πανιωνίου με 3-1 σετ. Έτσι λοιπόν ο ιστορικός από τις 5 αναμετράται στον μικρό τελικό του τουρνουά με την Γαλατασαράι. Σύνδεση λοιπόν με τον Ανδρέας Βαρίκας και τον Χρήστο Σαράντο για να μας να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα. Γεια σου Χρήστο.
1: Καλώς ήρθες Βίκη, εδώ είμαστε στον Ανδρέας Βαρίκας από νωρίς, γιατί διεξάγεται το παιχνίδι ο μικρός τελικός μεταξύ του Πανιωνίου και της Γαλατά. Ο Πανιώνιος πήρε το δεύτερο σετ 25-18 πάρα πολύ άνετα, όπως εξελίχθηκε το πρώτο η Γαλατά αντιστοίχως άνετα 25-20, και τώρα ξεκινά το τρίτο σετ 1-1 λοιπόν, για να δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Η Καρατάς είναι η Πασαδόρος, ο Βασιλαντονάκη δεν κάνει καλή υποδοχή, απλά να περάσει μπάλα για την Ξανθοπούλου, η Ακίμοβα, η Καρατάς παίζει με τη διαγώνιό της στην ευθεία με μονό μπλοκ, δεν έχει κανένα πρόβλημα η Ρωσίδα να ανοίξει το σκορ και στο τρίτο σετ. Αυτό που άλλαξε το δεύτερο σετ σε σχέση με το πρώτο είναι η μεγάλη, η εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδος που είχε η Ανθή Βασιλαντονάκη, η οποία έκανε πολύ σπουδαία πράγματα, τελείωσε πάρα πολλούς πόντους. Έχει φτάσει ήδη στους 8 πόντους χωρίς να έχει πάρει παρά μόνο ένα πόντο στο πρώτο σετ. Η Τιλιούλιο έκανε ένα ωραίο πλασέ. Η Πασαδόρος της ομάδας του Πανιωνίου και ισοφάρισε σε 1-1. Χθες είχε ξεκινήσει ο κύριος Οτσάλ με την Λάουρα Ντικέμα. Δεν πήγε καλά η Ολλανδέζα, έβαλε την Τιλιούλιο από το δεύτερο σετ. Και από τότε συνεχίζει η πρώην Πασαδόρος του Ολυμπιακού, μέχρι πέρυσι ήταν στον Ολυμπιακό. Υποδοχή, Καρουτάσου έχει μπει στο μάτς, παίζει και με τις δύο διαγώνιες ο προπονητής της Γαλατά, ο Ιταλός, ο Αλμπέρτο Μπιραγγέλη. Η Καρουτάσου παίζει σε θέση ακραίας, η Ακίμοβα παραμένει διαγώνια. Η Καρουτάσου που ήταν πάρα πολύ καλή τουλάχιστον στο 1,5 πρώτο σετ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Εδώ δεν ήταν καλή υποδοχή της Βασιλαντονάκη, αλλά μια δράνεια και για τις Τουρκάλες. Οπότε ακόμη μια ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Ο πρώτος χρόνος με τη Τζακέου. Θα βγει η πρώτη άμυνα με δεύτερη προσπάθεια της Άκης Τουρκάλες. Οπότε ακόμη μια ευκαιρία για τον Πανιώνιο. Ο πρώτος χρόνος με τη Τζακέου. Θα βγει η πρώτη άμυνα με δεύτερη προσπάθεια.

Οι παίκτες των ομάδων, η κίνηση του χεριού, κάτι το οποίο δεν το έχουν συνηθίσει. Δόθηκε 3-4 φορές μεταφορά της μπάλας. Εδώ η Αϊτίν, η οποία είναι η αρχηγός της τουρκικής ομάδας, διαμαρτύρεται ξανά. Ενώ το ίδιο έκανε και ο Ιταλός προπονητής της Γαλατά. Μπορεί να είναι φιλικό το τουρνουά. Λέγαμε ότι είναι στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια, του πατέρα της αρχηγού, του Πανιωνίου της Ιωάννας, ο οποίος έφυγε τραγικά από τη ζωή το 2009 όταν βρέθηκε νεκρός δίπλα στη Θαλαμιγό, να επιπλέει στη θάλασσα στην Καλαμάτα, είχε πνιγεί. Γκρόζερ, άσο εδώ. Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε, ήταν Δεκέμβρη μάλιστα, κοντά στα Χριστούγεννα, και τώρα γίνεται το πρώτο, συνδεδεμένος βεβαίως με την επιχειρηματική ζωή ο Κωνσταντίνος Καρέλιας, αλλά και με τον Πανιόνιο, στη μνήμη του οποίου διεξάγεται αυτό το πρώτο τουρνουά, με τις καλύτερες δυνατές ομάδες που θα μπορούσε να φέρει ο Πανιόνιος εδώ, τις δύο κατόχους των δύο σημαντικότερων ευρωπαϊκών τροπέων. Η Κούμπουρα θα δεχθεί τον μπλοκ, αλλά υπάρχει μια νέα ευκαιρία. Βασιλαντονάκη το πλασέ, η Καρατάς είναι εκεί. Η Αϊκάτς θα σηκώσει για την Ακίμοβα. Η Ξανθοπούλου με συγκλονιστικές άμυνες συνεχίζει. Μια νέα ευκαιρία για την Γαλατά. 3-2 το σκορ για τον Πανιόνιο. Τώρα θα βγάλει η άμυνα η Γκρόζερ από πίσω. Νέα ευκαιρία για τη Γαλατά σε ένα μεγάλο ράλι. Η Βασιλαντονάκη δεν μπορεί να τελειώσει τον πόντο. Η Ακίμοβα θα το κάνει όμως. Η οποία είναι το μεγάλο επιθετικό όπλο από την πλευρά της Γαλατά. 3-3 η Ακίμοβα. Έχει πετύχει 8 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, όσο και η Ζακέου. Η Βασιλαντονάκη επίσης 8 πόντους. Αυτές είναι οι τρεις κυρίες που έχουν πάρει τους περισσότερους πόντους. Και τώρα στο σερβίς είναι η κεντρική, η Ερκούλ, η Γκιουβελή είναι, όχι η Ερκούλ, για την ομάδα της Γαλατά. 3-3 και 1-1 σετ. Η Γκιουβελή, η Βασιλαντονάκη θα πάρει την υποδοχή, δεν είναι η καλύτερη, σηκώνει Γκρόζερ. Θα πάρει όμως τον πόντο ξανά. Ένατος πόντος για τη Βασιλαντονάκη, η οποία κάνει μια σπουδαία εμφάνιση. Εδώ τοποθετημένο καλά το καρφί ανάμεσα στο μπλοκ. 4-3 ο Πανιόνιος, η Κατερίνα Ζακέου πηγαίνει στο σερβίς. Ζακέου και Καρέλια οι κεντρικές σε αυτό το σετ, έτσι ξεκινάει ο Ζαλ, αλλά ο Ουτσάλ ο προπονητής του Πανιωνίου. Πολύ άστιχο το σερβίς για τη Ζακέου. Βασιλαντονάκη, Γκρόζερ είναι οι ακραίες. Τανασίβιτς παραμένει στο μπάγκο. Διούλιο είναι η Πασαδόρος. Ξανθοπούλου είναι η Λίμπερο και η Κούμπουρα η Διαγώνιος. Jump serve από την Ακίμοβα. Η Βασιλαντονάκη πήρε την υπογραφή, την υποδοχή και πήρε πανέξυπνα το block out. Συνεχίζει το βιολί της η Ανθή Βασιλαντονάκη. Επέστρεψε δυναμικά στα Πάτρια Εδάφη και μετά βεβαίως από το μεγάλο τραυματισμό τον οποίο είχε, και ελπίζουμε να βρει το ρυθμό και να επιστρέψει και σύντομα στην εθνική ομάδα που τη χρειάζεται για τα ψηλότερα, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του χρόνου. Θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Εδώ η Καρατάς θα κερδίσει το φιλέ, την πολύ ψηλότερη της Βασιλαντονάκη και την Καρέλια που ήταν εκεί. Οπότε 5-5, παρά το γεγονός ότι δεν έγινε ιδιαίτερα καλή η υποδοχή από την Καρουτάσου. Η αναπληρωματική πασαδόρος της ομάδας της Τουρκίας, η Καρατάς που έχει πάρει θέση βασικού από χθες, παίζοντας καλύτερα από την άλλη πασαδόρο. Η μπάλα σπάει στο φιλέ, δύσκολα η Βασιλαντονάκη, Ξανθοπούλου σηκώνει, απλά αν περάσει μπάλα από την Βασιλαντονάκη, τον μπλοκ από την Καρέλια, νέα ευκαιρία για την Γαλατά. Η Ακίμοβα δεν μπορεί να περάσει, είναι χαμηλά η μπάλα, πόντος για τον Πανιόνιο. 6-5 σε ένα ισορροπημένο σετ μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ομάδα που θα κάνει ένα σερί, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το πρώτο σετ ο Πανιόνιος παίρνει πιο εύκολα τις επιθέσεις του, δεν αντιμετωπίζει τόσο μεγάλες δυσκολίες. Η Σίλα έπαιξε δύο σετ αλλά βγήκε, χθες έπαιξε μόλις ένα σετ. Η Αϊντίν είναι καταπληκτική στο μάτς, από την άλλη πλευρά η καταπληκτική αυτή η ακραία της Εθνικής Τουρκίας και της Γαλατασαράι από το 2017 είναι στην ομάδα, από μικρό κορίτσι αγωνίζεται. Ήταν

0: πολυτιμότερη παίχτρια του ΣΕΒ ΚΑΠ και σήμερα κάνει μια σπουδαία εμφάνιση εδώ απέναντι στον Πανιόνιο, 7ος πόντος, 6-6 όλα. Τώρα είναι η Ερκούλ, η κεντρική στο σερβίς, κάνει λάθος, ο Πανιόνιος συντηρεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το προβάδισμα, 7-6 και η Καρέλια θα πάει στο σερβίς. Η Ιωάννα Καρέλια, η αρχηγός του Πανιωνίου. Το φλότερ, η Καρατάς, η Αϊντίν ξανά πριν προλάβει να στηθεί το μπλοκ. Ήταν πολύ καλή υποδοχή, 8ος πόντος για την Αϊντίν επίσης. Είναι τρεις παίχτριες με 8 πόντους, η Ακίμοβα, η Αϊντίν, η Ζακχαίου επίσης και η Βασιλαντονάκη έχει ήδη φτάσει τους 10 πόντους στο παιχνίδι, 7 όλα. Η Καρατάς, η Πασαδόρος, η Γκρόζιερ, όχι την καλύτερη υποδοχή, Ντιούλιο για την Τσέχα στη Διαγώνιο, η Αϊκάτσι Λίμπερο βγάζει άμυνα, η Αϊντίν έξυπνα, η Γκρόζιερ είναι εκεί, η Κούμπουρα μετά από ώρα εκτελεί, η Αϊκάτσι κλονιστική άμυνα, το Λίμπερο, η Ακίμοβα, το Πλασέ, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ψηλά στα 3 μέτρα. Δεν υπήρχε παίχτρια εκεί για να κάνει την κάλυψη, για πρώτη φορά η Γαλατά περνάει μπροστά στο σκορ με τον 10ο πόντο της Ακίμοβα. 1-1 σετ, 25-20 το πρώτο σετ για την ομάδα της Γαλατά, 25-17 για τον Πανιόνιο το δεύτερο. Η Γκρόζερ θα πάρει την υποδοχή, η Βασιλαντονάκη τον block out από τη θέση 6, έγινε η pipe εδώ, η Ασίμοβα μπλοκαρέ, αλλά ήταν block out. Ακόμη ένας πόντος για τον Πανιόνιο, 8 όλα. Η Ντιούλιο πηγαίνει στο σερβίς και ο Τσάλτης δείχνει πού θα κάνει το σερβίς. Στη θέση 6 θα βγει καλή υποδοχή από την Καρουτάσου. Η Αϊντίν θα εκτελέσει με δύναμη και πάλι. Τρεις συνεχόμενες επιθέσεις επιτυχημένες από την ακραία της ομάδας της Γαλατά. Την αρχηγό της στο μάτς, η οποία θα πάει τώρα στην πίσω ζώνη. Η Καρουτάσου ψηλώνει αρκετά η μπροστινή ζώνη της Γαλατά, κάνει το λάθος προσπαθώντας η ID να φέρει την μπάλα στα 3 μέτρα, άκοπα το side out και το 9-9 για την ομάδα του Πανιωνίου. Η Γκρόζερ, η Έλενα Γκρόζερ, η Τσέχα ακραία ύψους 1,88 και στα 38 της χρόνια είναι στο σερβίς. Υποδοχή από τη Λίμπερο την Αϊκάτς. Η πάσα για την Καρουσάνου, η οποία δεν εκτελεί σωστά, αλλά ούτε η Γκρόζερ. Πολύ εύκολο πλασέ νωρίτερα από την πίσω ζώνη, η Γκρόζερ πάνω στο φιλέ. 19 για την Γαλατά Σαράι. Το μάτς πηγαίνει πόντο πόντο. Και τώρα στην πίσω ζώνη η Ουτσάκ που μπήκε στο μάτς πριν λίγο. Βασιλαντονάκη την υποδοχή, θα πάρει την επίθεση, καταφέρνει να σώσει με το αριστερό. Η πάσα της Ντιούλιο δεν ήταν καλή, βγήκε η μπάλα έξω από την αντένα και κατάφερε με το αριστερό να πλασάρει και να ισοφαρίσει. Βασιλαντονάκη είναι αυτή που είχαμε δει όσο μπορούσαμε να τη δούμε στο εξωτερικό με τις σπουδαίες εμφανίσεις, έχει 12 χρόνια από την Ελλάδα και επιστρέφει για τον Πανιόνιο στα 30 της χρόνια. Η Αϊντίν την υποδοχή, Καρουτάσου πολύ δυναμικά, θα πάρει τον πόντο, 11-10 ξανά για την τουρκική ομάδα που αυτή τώρα συντηρεί ένα προβάδισμα, αλλά ο Πανιόνιος είναι εκεί για να μην επιστρέψει, να μην επιτρέψει να πάρει μεγάλη διαφορά. Βασιλαντονάκη λοιπόν, η οποία γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στο Βύρονα, καταγωγή από τα Χανιά από την πλευρά του πατέρα της και από την Ολλανδία από το Άμστερνταμ. Από τη μητέρα της έχει διπλή υπηκότητα, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από μια επταετία στην Τουρκία και νωρίτερα άλλα 5 χρόνια στην Ιταλία, δηλαδή μετά από 12 χρόνια, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να την βλέπουμε ξανά εδώ. Και σήμερα παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Η Ακίμοβα κάνει το λάθος στο σερβίς, 11 όλα και η Κούμπουρα, η οποία σήμερα δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις, θέση ήταν συγκλονιστική με 23 πόντους στο μάτς με την Vakifbank. Ωραίο σερβίς, ωραία και υποδοχή της Αϊκάτς, πρώτος χρόνος Δεν είναι ιδιαίτερα καλός Βασιλαντονάκη το πλασέ, η Ακίμωβα θα βγάλει άμυνα, η Κούμπουρα επίσης. Βασιλαντονάκη δυνατά, η Αϊκάτς συνεχίζεται ο πόντος, γιατί παρότι βρήκε στην οροφή με τους νέους κανονισμούς υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι όταν η μπάλα βρει στην οροφή, οπότε η Κούμπουρα θα εκτελέσει out. Ο κόσμος προφανώς δεν το ξέρει γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες. 12-11, δεν ξέρω γιατί έχει δοθεί ο πόντος στον Πανιόνιο. Δεν είχε διακοπεί το παιχνίδι. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά αυτή τη στιγμή γιατί ο πόντος δόθηκε στον Πανιόνιο. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. 12-11. Πάντως η οροφή παίζει στο παιχνίδι πια. Όχι σε όλα τα πρωταθλήματα, γιατί είναι στη διακριτική ευχέρεια να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο κανονισμό. Τώρα σε διεθνές επίπεδο είναι ότι έχει συμφωνηθεί πριν από το τουρνουά. Η Βασιλαντονάκη εδώ θα πάρει ξανά πόντο. Συνεχίζει 13-11 ο Πανιόνιος στο συν 2. Η Βασιλαντονάκη φτάσει τους 13 πόντους στο παιχνίδι χωρίς να έχει σκοράρει στο πρώτο σετ. Από το δεύτερο σετ και μετά η Μιλίτσα Κούμπουρα συνεχίζει στο σερβίς, ενώ συνεχίζει και ο Γιουνούς Ζαλ να της δείχνει που θα σερβίρει. Η Αϊντίν θα πάρει καλή υποδοχή, Καρουτάσου θα σπάσει μπάλα στον μπλοκ, ευκαιρία για τον Πανιόνιο, η Καρέλια δεν μπορεί εκεί. Θα ακουμπήσει φιλέ, όχι, τέσσερις μπάλες δίνει ο διαιτητής της συνάντησης, ο πόντος πάει στην Γαλατά, 13-12. Ο Πανιόνιος προηγείται στα μέσα του σετ, κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά 2 πόντους διαφορά, αλλά αμέσως η Καρτάσου κατάφερε να νικήσει το φιλέ την Καρέλια και να φτάσει στο 13-12. Η Τουρκο-Ρωμάνα πηγαίνει στο σερβίς πάρα πολύ δυνατό. Ο πόντος είναι για την τουρκική ομάδα. Δεν ξέρω γιατί λάθος θέση, μου φαίνεται δύσκολο να υπάρχει λάθος θέση σε αυτό το επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς ήταν δυναμικό το σερβίς, ήταν Νάσος Ξανθοπούλου, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. 13 όλα, δύο συνεχόμενοι πόντοι για την ομάδα της Γαλατά. Η Καρουτάσου συνεχίζει στο σερβίς, jump serve. Η Βασιλαντονάκη βγάζει δύσκολα την υποδοχή. Η Κούμπουρα διαγώνια το καρφί. Η Ακίμωβα θα βγάλει άμυνα. Ακόμη μια ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Άστοχα η Βασιλαντονάκη. Μπάλα φεύγει πάνω από το διπλό μπλοκ. Προσπάθησε να πάρει το μπλοκ out. Δεν τα κατάφερε. 14-13 για τη Γαλατά. Τρίτο συνεχόμενος πόντος. Και η Καρουτάσου παραμένει στο σερβίς. Η Κρόζερ πίσω σε θέση υποδοχής μαζί με την Ξανθοπούλου και τη Βασιλαντονάκη. Το jump serve ξανά. Η Ξανθοπούλου κατάφερε να βγάλει υποδοχή αλλά δίνει ευκαιρία στη Γαλατά. Η Αϊντίν, ωραία η Κρόζερ. Η Βασιλαντονάκη με πλασόκαρφο στην ουσία δίνει ακόμη μια ευκαιρία. Η Ξανθοπούλου ξανά. Απίθανη άμυνα. Η Βασιλαντονάκη θα δεχθεί το τριπλό μπλοκ. Ένα μπλοκ από την Ερκούλ, 15-13. Εδώ η Γαλατά παρουσιάζεται πάρα πολύ συμπαγής και εδώ είδαμε μία από τις φάσεις όπου δεν βρήκε λύσεις η ομάδα του Πανιωνίου, οπότε ο Γιουνούς Οτσάλ παίρνει μετά από το τέταρτο συνεχόμενο πόντο της Γαλατά το πρώτο time out σε αυτό το τρίτο σετ. Μπήκε, έχει το λόγο.
1: Ωραία, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε και εμείς το time out και να πούμε για τα δύο φιλικά που έδεσε επίσης η γυναική ομάδα της Θήρας το δεύτερο σήμερα. Ο αθλητικός όμιλος Θήρας λοιπόν εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστικός και πολύ πιο βελτιωμένος στο δεύτερο φιλικό με την Τουράν. Οι γηπεδούχες κοίταξαν στα μάτια την πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν, αλλά οι φιλοξενούμενες επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ, 21-25, 27-25, 31-29, 25-13, διπλασιάζοντας έτσι τις νίκες τους στο δάπος. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με γεμάτα σετ που κρίθηκαν σε λεπτομέρειες, οι αθλήτρες λοιπόν του Μανώλη Σκουλικάρη είχαν την στήριξη του κόσμου, προηγήθηκαν με 1-0, πάλεψαν με πάθος για την υπέρβαση απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες του φετινού Champions League. Ο προπονητής της ελληνικής ομάδας λοιπόν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την συνολική εικόνα του συλλόγου στα δύο δυνατά αυτά διεθνή φιλικά, από τα οποία αποκόμισε σίγουρα πολύτιμα συμπεράσματα εν όψη και του τουρνουά Νομίκια 2026 που θα διεξαχθεί 2 και 3 Οκτωβρίου στο Δάπος. Αυτά λοιπόν και από τα δύο φιλικά της γυναικείας ομάδας της Θήρας κόντρα στην πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν, την Τουράν. Πάμε και πάλι στο κλειστό του Πανιωνίου να δω για τη συνέχεια του αγώνα. Πανιώνιος Γαλατά Σαράι. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο.
0: Κούρα παίρνει ένα πόντο, αλλά νωρίτερα είχε κάνει ακόμη έναν άσο η Καροτάσο, οπότε είχε πάει το σκορ στο 13-16 και τώρα 14-16. Στο μείον 2 ο Πανιώνιος, τρίτο σετ 1-1. Ακούτε πάντα την Έρα Σπορ 101,8-100,9 από τα FM σε απευθείας μετάδοση από το Ανδρέας Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη. Η υποδοχή από την Καροτάσο, η Αϊντίν δυναμικά όπως πάντα, αλλά έξω ζητάει block out εδώ ο προπονητής της ομάδας και η Αϊντίν. Θα υπάρξει challenge για να εξεταστεί η φάση. Η αρχηγός κάρφωσε, δεν ξέρω αν η Ιούλιο έχει βρει την μπάλα, έχω την εντύπωση πως όχι, αλλά θα εξεταστεί. Αν μείνει όπως έχουν τα πράγματα, είναι στο μείον 1 ο Πανιώνιος. 15-16 δίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις οδηγίες και από τους προπονητές. Η Γαλατασαράι πήρε ένα σημαντικό σερί, δεν υπάρχει επαθηθεί με τον μπλοκ, η μπάλα πάρα πολύ μακριά από τα χέρια της Διούλιο, οπότε ο Πανιώνιος πιστώνεται το πόντο. 15-16 και η Ανθή Βασιλαντονάκη παραμένει στο σερβίς. Ωραία η Καρουτάς θα βγάλει υποδοχή, Αϊντίν το πλασέ, η Διούλιο θα κόψει, Γκρόζιερ προσπαθεί να πάρει το block out, θα το πάρει. 16 όλα, να που ο Πανιώνιος κάνει ένα δικό του μίνι σερί τριών πόντων με την Έλενα Γκρόζερ στον τρίτο της πόντο στο παιχνίδι. Βασιλαντονάκη ξανά, υποδοχή από την iCats, η πάσα στην Αϊντίν, καρφώνει έξω. 17-16, τέταρτο συνεχόμενος πόντος για τον Πανιώνιο και προβάδισμα στο σκορ. Εδώ είναι δύο συνεχόμενα λάθη από την κατά τα άλλα σπουδαία ακραία της ομάδας της Γαλατά, την Λυκίν Αϊντίν. Η Αϊκάτς θα πάρει καλά την υποδοχή, πάσα για την Ακίμοβα, θα μπορέσει Ξανθοπούλου παρότι πεσμένη. Η Γκρόζιερ ξανά αποτελεσματική, τεχνικά βλέπει το κενό και καταφέρει να πάρει, να περάσει την μπάλα ανάμεσα από τον μπλοκ. 18-16, time out από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί ο Πανιώνιος είχε 5 συνεχόμενους πόντους. 18-16, Βίκη στο λόγο.
1: Ωραία, εμείς θα τα εκμεταλλευτούμε, να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Εδώ είμαστε, Έρα Σπορ, Έξτρα Σπορ. Συνεχίζουμε βόλεϊ, καθώς ο μικρός τελικός του διεθνούς τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας διεξάγεται αυτή την ώρα στο Ανδρέας Βαρίκας, ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Γαλατά Σαράι. Είναι σε εξέλιξη το τρίτο σετ, με τον Πανιόνιο να προηγείται 18-17, 1-1 στα σετ για τις δύο ομάδες. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια από τον Χρήστο Σαράντο.
0: Η Έλενα Γκρόζερ πετυχαίνει το 19ο πόντο του Πανιωνίου σε αυτό το σετ, 19-17, και η Τζίνα Λαμπρούς στο σερβίς. Η Καρνουτάνου θα πάρει την υποδοχή. Ακίμοβα πάρα πολύ άστοχη, 20-17. Ο Πανιώνιος παίρνει σημαντική διαφορά την πιο κατάλληλη στιγμή, εδώ που πάει να κλείσει το σετ. Έχει κερδίσει το προηγούμενο με 25-18, είπα 17 πριν, το σωστό είναι 25-18, 25-20 το πρώτο σετ για την Γαλατά. Λαμπρούς συνεχίζει στο σερβίς, Καρουτάσου θα πάρει και πάλι την υποδοχή. Αιντίν, πάρα πολύ ωραίο καρφί, εντυπωσιακή, δυναμική Αιντίν, το 10ος πόντος στο παιχνίδι, είναι η δεύτερη σκόρερ μαζί με την Ακίμοβα που έχει επίσης 12, η Βασιλαντονάκη 13 πόντους, πρώτη σκόρερ του αγώνα, και η Καρατάση Πασαδόρος της ομάδας της Γαλατά πηγαίνει στο σερβίς. Γκρόζερ, Βασιλαντονάκη, Ξανθοπούλου στην υποδοχή. Βασιλαντονάκη την υποδοχή, καταφέρνει η Γκρόζερ να βγάλει μια άμυνα. Η Καρατάς, η Αιντίν, καταπληκτικό καρφί στην διαγώνιο, 20-19 μειώνει. Εδώ βλέπουμε αρχικά ένα σερί συν 4 για τη Γαλατά, μετά συν 5 για τον Πανιόνιο, και τώρα πάει να χτίσει ένα νέο σερί η Γαλατά. Καρατάς Πασαδόρος συνεχίζει από το σερβίς, πάνω στην Γκρόζερ θα πάρει την υποδοχή. Κούμπουρα, πολύ ωραία, από τη θέση 1, από την πίσω ζώνη θα έρθει και θα εκτελέσει η Μιλίτσα Κούμπουρα, η οποία φέτος σε αυτό το μάτς δεν έχει μεγάλη επιθετική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει και ένας τραυματισμός. Η Κούμπουρα πήγε από εκεί στην Καρουτάσου για να δει αν συμβαίνει κάτι στην άμυνα που πήγε να βγάλει. Ήταν πολύ δυνατό το καρφί της Κούμπουρα που δίνει στον Πανιόνιο προβάδισμα 2 πόντων. 21-19. Ο προπονητής του Πανιονίου λέει στην Τιούλιο να σερβίρει στην Καρουτάσου στη θέση 6. Με το πινακάκι του δείχνει, μάλιστα μαυρίζει το σημείο το στο οποίο θέλει να σερβίρει η παίχτριά του. Συνήθως έχουμε δει να δείχνουν πίσω από το ντοσιέ αριθμούς θέσεων. Εδώ τα μαυρίζει, υπάρχει λάθος θέση για την ομάδα της Γαλατά. 22-19 με πολύ άδοξο τρόπο για αυτήν, πολύ άνετο για το Πανιόνιο, το συν 3. Σε αυτό το σημείο μπερδεύτηκαν οι παίκτριες της τουρκικής ομάδας. Η Ακίμοβα εκεί όπου είχε σταθεί σε λάθος θέση. Διούλιο θα προλάβει η κεντρική Αιντίν το πλασέ, εντυπωσιακό. Και πάλι έχει χίλιους και δύο τρόπους για να εκτελέσει η Αιντίν και το κάνει ξανά εδώ με το 14ο πόντο της. Ο Πανιόνιος προηγείται 22-20. Η Ελκίν Αιντίν πηγαίνει στο σερβίς. 1-1 πάντα στα σετ. Διεκδίκηση του τρίτου σετ. Είναι μια αμφίρροπη ιστορία. Ο Πανιόνιος έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Η Γκρόζερ θα κάνει ωραία υποδοχή. Πρώτος κόσμος με τη Ζακέου. Η Αιντίν θα βγάλει άμυνα. Η Ακίμοβα κάνει το λάθος. Δεν είχε σωστή κλίση σώματος, προσπάθησε να πάει διαγώνια, να κερδίσει ενδεχομένως μπλοκάουτ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ άστοχο αυτό που έκανε, 23-20 για τον Πανιόνιο, και η Έλενα Γκρόζερ είναι στο σερβίς. Βασιλαντινονάκη, Ζακέου και Κούμπουρα στην προστινή ζώνη, καλό rotation φαίνεται αυτό, ελπιδοφόρο. Η Ακίμοβα πολύ δυνατά στο πρόσωπο της Γκρόζερ που σηκώνεται. 23-21, βγήκε καλή υποδοχή, η Ρωσίδα εκτέλεσε πριν καν στηθεί το μπλοκ του Πανιωνίου, οπότε τα πράγματα έγιναν εύκολα για αυτήν, δυσάρεστα για την Γκρόζερ που δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο, μια χαρά σηκώθηκε στο συν 2 η ομάδα του Πανιωνίου. Το σερβίς η Γκρόζερ, την υποδοχή Διούλιο για την Κούμπουρα. Θα δεχθεί ένα μεγάλο μπλοκ από την Καρουτάσου και 23-22 στον πόντο. Εδώ προσπάθησε στην ευθεία η Κούμπουρα. Η Καρουτάσου είχε κλείσει πολύ σωστά time out από την πλευρά του Πανιωνίου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι στο handball αυτή την ώρα διεξάγονται τρία μάτς για την τρίτη αγωνιστική της handball premier και τα τρία παιχνίδια έχουν ξεκινήσει στις 6 ώρα. Στο δημοτικό λοιπόν κλειστό γυμναστήριο δράμας Δημήτρης Κρακτίδης, τοπική ομάδα, παίζει αυτή την ώρα με τον Δούκα. Στην Άουσα ο Ζαφυράκης φιλοξενεί τον Άρη Νικαίας και στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Βύρωνα Στέφανος Καραλής, ο Αθηναϊκός, παίζει με τον Ιωνικό. Αύριο επίσης για την handball premier των ανδρών και την τρίτη αγωνιστική, στις 3 ώρα το μεσημέρι στο σπίτι του handball παίζει ο ΠΑΟΚ με την Χάνθ και στις 4 στη Νέα Κίου, σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, είναι το παιχνίδι του Διομήδη Άργους με την ΑΕΚ. Πάντα στο handball, είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 των γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι κόντρα στην νεοφώτιστη ομάδα του ΑΟ Προσοτσάνης στο κλειστό της Μίκρας. Οι αστρομάδες λοιπόν συνέτριψαν με 42-13 τον νεοφώτιστο, έκαναν το 2-2 στο πρωτάθλημα και έτσι λοιπόν πήραν και μια ψυχολογική όθηση εν ώψη του ταξιδιού στην Νορβηγία για την πρώτη αναμέτρηση με τη Μόλντε για τον δεύτερο αποκλειματικό γύρο του European League. Πάμε και πάλι στο Ανδρέας Βαρίκας.
0: Εδώ έχει γυρίσει ανάποδα ιστορία. Set point έχει η ομάδα της Γαλατά Σαράι που πήρε 2 συνεχόμενους πόντους. Από το 23-22 βρέθηκε στο 24-23. Παρά το Γιουνούς Οτσάλ το time out δεν μπόρεσε να βρει λύσεις ο Πανιόνιος και δέχθηκε 2 πόντους. Εδώ υποδοχή από την Ξανθοπούλου Ντιούλιο Ιζακέου. 24 όλα το χρειαζόταν αυτό ο Πανιόνιος, γιατί βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Συνεχόμενες αλλαγές, είχε μπει Ισπανού για το μπλοκ, ξαναγυρίζει Βασιλαντονάκη και η Ζαχαίου θα πάει στην πίσω ζώνη για να πάρει το σερβίς. Μπροστά ζώνη είναι η Λαμπρούση, η Βασιλαντονάκη και η Κούμπουρα. Η Γκρόζερ πίσω, η Ντιούλιο στην πάσα από την πίσω ζώνη στο rotation, ενώ γίνονται και από την άλλη πλευρά αλλαγές. Θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει η Γιανσέτ Ερκούλ. Θα μπει στο μάτς για να μπλοκάρει η Ακίμοβα, είναι και η Καρατά στην προστινή ζώνη. Ζακέου θα βγει υποδοχή, η Ασίμοβα, η Ακίμοβα θα κάνει μεταφορά της μπάλας. 25-24 συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τη μεταφορά της μπάλας και set point για τον Πανιόνιο. Η τουρκική ομάδα δεν διαμαρτύρεται εδώ. Ο τρόπος που χρησιμοποίησε το χέρι της η Ακίμοβα ήταν αντικανονικός, οπότε set point και τώρα time out από την άλλη πλευρά βγήκε στο λόγο.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα επιστρέψω και πάλι στο handball. Είπα λοιπόν λίγο νωρίτερα για τη νίκη του ΠΑΟΚ με τον κόντρα στον νεοφώτιστο ΑΟ Προσοτσάνης για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 των γυναικών. Χθες όμως την αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, όπου η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης επικρατώντας με 40-18 στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά η Ένωση επέβαλε τον ρυθμό της, δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στις φιλοξενούμενες. Η διαφορά άρχισε λοιπόν να μεγαλώνει σταδιακά, με την ΑΕΚ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 12 τερμάτων 21-9. Πάμε λοιπόν και πάλι στο Ανδρέας Βαρίκας.
0: Αϊκάτσι Ραχίμοβα, η Ραχίμοβα που τη θυμήθηκα ήταν πέρυσι στον Πανιόνιο, η Ακίμοβα είναι, όχι η Ραχίμοβα, αυτή η οποία θα πάρει τον πόντο, 15ος πόντος για την Ακίμοβα στο παιχνίδι. Η Ρωσίδα η οποία ισοφαρίζει 25-25, παράταση αγωνίας για να δούμε ποιος θα πάρει αυτό το τρίτο σετ. Η Ακίμοβα με jump serve δυναμικό, η μπάλα σπάει στο φιλέ, η Βασιλαντονάκη θα πάρει την υποδοχή, η Κούμπουρα προσπαθεί για τον blockout, κόντρα μπάλα για τη Γαλατά, η Ακίμοβα θα πάρει τελικά τον blockout και το set point πάει τώρα από την άλλη πλευρά στην Γαλατά Σαράι. Η Ακίμοβα κάνει θράψη με τον 16ο πόντο της, δεν είχε ξεκινήσει βασική στο προηγούμενο παιχνίδι, εδώ την επιλέγει ο προπονητής της και πάλι jump serve. Η Βασιλαντονάκη δεν μπορεί να κάνει καλή υποδοχή, αλλά κάνουν λάθος και οι Τουρκάλες. Η Κούμπουρα το πλασέ, κόντρα μπάλα με την Αϊκάτς, η Ακίμοβα ξανά είναι έξω. 26 όλα, ούτε εδώ τελειώνει το σετ. Παρά το γεγονός ότι έγιναν και από τις δύο πλευρές λάθη, ενώ υπάρχει challenge από την τουρκική πλευρά, για την μπάλα αν έχει αγγίξει το μπλοκ, έχω την εντύπωση δεν έφυγε αρκετά έξω από το μπλοκ, αλλά θα εξεταστεί τη στιγμή που το έκανε ο προπονητής. Νομίζω περισσότερο το έκανε για να δώσει οδηγίες, όπως συμβαίνει στο τέλος του σετ. Είχε διαθέσιμο challenge ο Ιταλός προπονητής, ο Αλμπέρτο Μπιραγγέλη, 36χρονος, ο οποίος βρίσκεται στην Γαλατά από το 2004. Η Γαλατά Σαράι, μια από τους κρατεούς συλλόγους στην Τουρκία από το 1922, αλλά τι να πούμε για τον Πανιόνιο, ο οποίος είναι από το 19ο αιώνα, έχει ζωή. Η Κούμπουρα είναι στο σερβίς, 26 όλα, απόλυτη ισορροπία. Βεβαίως δεν είχε καμία επαφή μπάλα με το μπλοκ, οπότε δεν αλλάζει καμία απόφαση. Ευκαιρία για τον Πανιόνιο, Βασιλαντονάκη το πλασέ, η Αϊντίν θα βγάλει άμυνα, η Καρουτάσου, η Γκρόζερ, υπέροχη άμυνα, η Ξανθοπούλου θα σηκώσει για την Κούμπουρα που θα βρει το κενό. Φοβερό καρφί από την Κούμπουρα, αλλά και όλη η προσπάθεια, η Γκρόζερ έβγαλε καταπληκτική άμυνα, χειροκροτήματα και από το κοινό αλλά και από τον προπονητή, τον Τούρκο προπονητή του Πανιονίου, τον Γιούνους Οτσάλ. Η Κούμπουρα set point για δεύτερη φορά για τον Πανιόνιο, 1-1 set. Η Κούμπουρα, υποδοχή από την Καρουτάσου, η Ακίμοβα από την πίσω ζώνη βρίσκει το κενό, 27 όλα. Η Ακίμοβα συνεχίζει να εκτελεί, βεβαίως νωρίτερα εκτέλεσε out, αλλά είναι οπωσδήποτε μια αξιόπιστη επιθετική επιλογή, φτάνοντας τους 17 πόντους πριν κλείσουν τα 3 σετ. Η Ρωσίδα Καρουτάσου στο σερβίς, δυναμικό, ωραία η Γκρόζερ, υπέροχη υποδοχή, Βασιλαντονάκη, η Γκρόζερ την ντουμπλάρει, αλλά δεν μπορεί, η Βασιλαντονάκη δέχθηκε το μπλοκ και το set point είναι για την Γαλατά, 28-27. Η Καρουτάσου είναι πάλι στο σερβίς και κάνει jump serve όπως και η Ακίμοβα. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Η Ρουμάνα στο σερβίς, αλλά πάνω στο φιλέ, την πιο ακατάλληλη στιγμή για εκείνη. Μια χαρά για τον Πανιόνιο, 28 όλα, και η Ανθή Βασιλαντονάκη θα πάει στην πίσω ζώνη για να σερβίρει μπροστά η Γκρόζερ. Η Λαμπρούση και η Ντιούλιο, η Κούμπουρα και η Βασιλαντονάκη είναι στην πίσω ζώνη με την Ξανθοπούλου. Η Αϊντίν το πλασέ, η Κούμπουρα θα προλάβει, η Βασιλαντονάκη, η μπάλα θα σπάσει στο μπλοκ. Η Ακίμοβα δυνατά, η Κούμπουρα θα καταφέρει να βγάλει άμυνα και θα εκτελέσει από την πίσω ζώνη. Κόντρα μπάλα για την Γαλατά, η Αϊντίν τεχνικά περισσότερο. Αυτή είναι η ευκαιρία για τον Πανιόνιο να προηγηθεί. Το πλασέ της Γκρόζερ δεν είναι καλό. Η Αϊντίν ξανά δυνατά στην ευθεία. Δεν ξέρω αν τραυματίστηκε, έχει πέσει κάτω, όχι, θα σηκωθεί. Ένας πολύ ωραίος πόντος, ένα μεγάλο ράλι κερδισμένο από την Αϊντίν, η οποία φτάνει τους 15 πόντους στο παιχνίδι, 17. Η Ακίμοβα Βασιλαντονάκη έχει μείνει αρκετή ώρα στους 13 πόντους, ενώ θα γίνει η αλλαγή για το σερβίς, θα βγει η κεντρική της ομάδας και θα μπει η Τανιέλ, θα βγει η Ουτσάκ. Η Τανιέλ είναι ακραία για την πίσω ζώνη και για το σερβίς. Set point για την Γαλατά Σαράι, 29-28. Η Τανιέλη υποδοχή από την Ξανθόπουλου. Ντιούλιο προσπαθεί να γυρίσει. Να ευκαιρία για την ομάδα της Γαλατά και θα την αξιοποιήσει η Ακίμοβα. Θα τελειώσει εδώ το σετ 30-28 μετά από μια μεγάλη μάχη με την Ακίμοβα να είναι η πρωταγωνίστρια. 2-1 η Γαλατά τον Πανιόνιο. Ωραία. Αλλά όλα ανοιχτά για τη συνέχεια.
1: 2-1 λοιπόν η Γαλατά τον Πανιόνιο και έχει ξεκινήσει, μόλις τώρα ξεκίνησε και η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στην Τούμπα με την Ολλανδία. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής είναι εδώ δίπλα στο στούντιο. Καλησπέρα.
4: Οπότε πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τη συνέντευξη τύπου. Κατευθείαν. Στο πάνω βλέπω και ο Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος μιλάει. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
1: Εγώ σας αποχαιρετώ.
4: Γεια σου, Μίκη.
5: Στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας βγαίνει σε καλό. Και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω. Κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
6: So the first question was to Vangelis asking after two such wins how a team is able, how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it and they have learned from the previous matches where they've had big wins and then they weren't the team was unable to follow up following those two wins.
7: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ.
8: Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
5: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised and I know what his qualities. He's a very good striker and I hope he continue like that and he developed a lot the last years and he's a very good striker now.
8: Did you already saw his potential when you have played with him at AZ?
5: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us. He won the youth league, and he saw very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
8: Thank you. Good luck tomorrow.
7: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης Ομερόσος πάλι.
9: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω ήσουν εσύ, κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
5: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
6: So the question was how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role. The coach trusted him with it and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
7: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία για την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιοβάνοβιτς. Ο Γιώργος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο παρακαλώ.
10: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
11: Ναι, μένω στην ίδια άποψη γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκριση στο
7: Άλλο είναι
11: μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση.
12: Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας, η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
6: So the first question for coach was that a few days before the matches, he was asked, would he swap UNL success, Nations League success, with a qualification for a major tournament? After two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group. And it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
13: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κύριος Γιώτης.
14: Συναισθήματα που σας διακατέχουν ερχόμενος για πρώτη φορά εδώ ως προπονητής εθνικής ομάδας, εδώ στην πόλη που μεγαλουργήσαμε, που σας απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που έρχεστε για δύο τόσο σημαντικά παιχνίδια?
12: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου, και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
6: So the question was, how does the coach feel returning to a place where he essentially grew up, having played here for a number of years? Coach said that he left here in 2008 to go to Cyprus. Having arrived in 1989, so he didn't expect it would take so many years for him to return to a place that he has a lot of emotional attachment with, a lot of friends and a lot of family friends as well.
13: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο Παύλος Παδημητρίου.
12: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν... πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους, να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά τους, την σημερινή γενιά που σαν προπονητής της, την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια, θα έλεγα, ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκόσμιου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη ή αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
6: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent their nation. It's a great honor to play for the national team, and the players that are in this group really do feel that honor. The group is developing, and we have a developing group with a very good footballing age, with the future ahead of them. Wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
15: Έλα, Εμιλία.
16: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα, και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών, μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό, με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη, βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια, άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
6: So the question was with four games in 10 days for this window, which is something that's only happened really once before, how is it something that's being managed by the team and the coaching staff? Coach said that the majority of players had already also played three additional high-level matches before they came into the national team camp. So that makes it seven games in 3 weeks. It wasn't us that made the program, so we have to go along with it. But it does bring in a couple of issues, such as a concern for the management of the players in terms of the fatigue for playing so many high-intensity matches. Before the window, if you had asked me, I might have had a different opinion. However, now having seen the window, it shows you the high level of this, and not only in terms of the matches, but the continuous traveling as well also adds up to the toll.
17: Τα τελευταία 10-20 χρόνια η Εθνική σε εκτός έδρας παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους έχει πάρει πολλές φορές αποτέλεσμα. Όταν ερχόταν εδώ σε γεμάτο γήπεδο δεν τα κατάφερνε. Είναι μια πρόκληση να διαχειριστεί η ομάδα υπέρ της την ορμή που δίνει ο κόσμος, γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και κόντρα.
12: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσα να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
6: So the question was the team for a few seasons now on away games, in high-profile games, the team has managed to get good results. However, they've probably struggled to get similar results at home in front of the home crowd. What could this be attributed to? The reply was that, first of all, the fans that come to the stadium are a different type of fans that would be from a club perspective. And also, in the same way that you play away with high-profile teams, when you play at home, you're also playing with high-profile teams. So tomorrow we're playing against Netherlands, the best of the Netherlands teams. The other day we played against Germany. But at the same time, the high level of teams that you have to play with, you play with at home and away. So.
17: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κύριο Γιωβάνοβιτς.
18: Coach, καλησπέρα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω θα ήταν για το εάν η τωρινή έκπτωση της Ολλανδίας...
12: Η τωρινή, συγγνώμη.
18: Εννοώ η τωρινή ομάδα της Ολλανδίας είναι η πιο ποιοτική σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η εθνική μας.
12: Ναι, σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις... Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και της ποιότητας των παίκτων, του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας, νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον.
6: So the question was, is Netherlands the highest quality of team that the Greek team has faced over the recent matches? Coach said that Netherlands is certainly amongst the highest quality teams in Europe,
19: And the recent appointment of the new manager as well suits the Dutch football perfectly. So it is a very high quality team with a very, very bright future ahead of them as well.
7: Έλα, Ελένη. Ελένη Μποντού.
20: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είναι μια προσωπική δικαίωση, μια δικαίωση για το group, μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά, αυτά τα δύο μάτς, με την έννοια ότι σαν λαός μας αρέσει, κινούμαστε με το συνέστημα, είμαστε λίγο της λογικής, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, και το λέω αυτό έχοντας φυσικά στο μυαλό μου τον Κουρμπέλη. Ευχαριστώ.
12: Α, οκ, εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που... Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φύλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
19: So the question was, do you feel a personal vindication? Does the group feel vindicated with the recent results, specifically mentioning Dimitris Kourbelis? Coach said that this is how the Greek fans are. If you win, everything is great. If you don't, then you might as well clear up and leave. It's good, however, this type of response, because it keeps you on your toes, it keeps you ready, it keeps you active. I personally enjoy it because it keeps me active for the next day as well.
7: Είμαστε εντάξει, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Σας περιμένουμε στην προπόνηση, υπενθυμίζουμε τα πρώτα 15 λεπτά είναι ανοιχτά.
21: Αυτός λοιπόν ήταν ο Σανδιακός Τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο γήπεδο της Τούμπας σε λήψη του αυριανού αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.
1: 9 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, εκτάκτος σήμερα μπήκαμε λίγο εμβόλυμα στην εκπομπή της Βίκης Σπύρου Extra Sport, χωρίς σήμα, γιατί ξεκινούσε η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ακούσαμε λοιπόν τον ομοσπονδιακό τεχνικό τι δήλωσε για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Νωρίτερα μίλησε και ο Βαγγέλης Παυλίδης εκπροσωπώντας τους παίκτες στο πάνελ για τη συνέντευξη τύπου. Έχουμε σε εξέλιξη ακόμη τον μικρό τελικό Γαλατασαράι Πανιώνιας. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Χρήστο Σαράντο να μας ενημερώσει πώς πηγαίνει αυτό το τέταρτο σετ. Θυμίζω στις 8, κάτι λιγότερο από μία ώρα πλέον έχει απομείνει για να ξεκινήσει ο τελικός στο τουρνουά Καρέλια στο βόλεϊ μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Vakifbank. Ενώ σε περίπου 20 λεπτά, στις 7.30 έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena για το Eurocup στο μπάσκετ. Και στις 9 και τέταρτο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague απευθείας μετά για το Eurocup στο μπάσκετ και στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague απευθείας

0: Μπάλα στο μπλοκ, οπότε 17-15 προηγείται η Γαλατά, προηγείται και 2-1 στα σετ σε αυτό το τέταρτο σετ, όπου η Ακίμοβα, η Ρωσίδα διαγώνιος της ομάδας της Γαλατά, είναι αυτή που συνεχίζει να δίνει λύσεις επιθετικές στην τουρκική ομάδα, αλλά υπήρξε και μεγάλη αδράνεια στην άμυνα του Πανιωνίου και κυρίως στην υποδοχή για να δημιουργηθεί η μικρή αυτή διαφορά που διευρύνεται τώρα με τον πρώτο χρόνο και το καφί της Ερκούλ, η οποία θα πετύχει τον 8ο πόντο στο παιχνίδι 18-15. Η Ρωσίδα Ιακίμουβα ύψους 1-97 πάει στο σερβίς. Η Γκρόζερ στην πίσω ζώνη, ενώ έχει μπει και η Ντικέμα, η Πασαδόρος, από την άλλη πλευρά. Η υποδοχή της Γκρόζερ, η Ντικέμα για την Σπανού που έχει μπει στο παιχνίδι και πετυχαίνει τον πρώτο της πόντο 16-18. Η Σπανού έχει μπει εδώ και λίγη ώρα στη θέση της Βασιλαντονάκη για την πίσω ζώνη, αλλά συνεχίζει στο μάτς και τώρα που βγήκε μπροστά και παίρνει τον πρώτο της πόντο. Η Ντικέμα, η Ισπανού και η Καρέλια είναι στη μπροστινή ζώνη. Η Γκρόζερ, η Κούμπουρα που κάνει τώρα το σερβίς και η Ξανθοπούλου. Η μπάλα σκάει στο φιλέ, τυχερός άσος, αλλά άσος για την ομάδα του Πανιωνίου. 17-18, δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα εκεί, την υποδοχή Γιανσέτερ Κούλ, η οποία έπεσε καθυστερημένα και δεν κατάφερε να βγάλει εδώ υποδοχή στο σερβίς της Κούμπουρα που είναι ξανά στο σερβίς. Μέχρι πέρυσι, μέχρι την προηγούμενη σεζόν για να το πω πιο σωστά, διαγώνιος του Ολυμπιακού που συνεχίζει στον Πανιόνιο. Η Ακίμοβα θα δεχθεί τον μπλοκ από την Καρέλια. Νέα ευκαιρία για τη Γαλατά, η Καρτάσου έξω, 18 όλα. Ο Πανιόνιος ροκανής, μια διαφορά 3 πόντων με ένα ωραίο σερί. Με την Κούμπουρα στο σερβίς και με την Καρέλια νωρίτερα να καταφέρει να πάρει ένα μπλοκ. Και time out από τον Ιταλό προπονητή, τον Αλμπέρτο Μπιραγγέλη της Γαλατά. 18,
1: και βλέπεις και εδώ ντέρμπι, Χρήστο, όπως και στο προηγούμενο σετ. Έτσι καλά, το προηγούμενο ήταν πραγματικό ράλι, απίστευτο.
0: Ναι, έφτασε μέχρι το 30-28 που το πήρε τελικά η Γαλατά. Στα κρίσιμα ήταν πιο συμπαγής και στην άμυνα, αλλά κυρίως στην εκτέλεση με την Ρωσίδα την Ακίμοβα, η οποία έχει κάνει σπουδαία δουλειά, έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους στο παιχνίδι, αλλά είναι και η Αϊντίν με 16, δύο εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις για την ομάδα της Γαλατά. Από την άλλη μιλάμε για την Ακραία και τη Διαγώνιο. Τα πηγαίνει καλά και η Καρτάσου από τότε που μπήκε στο παιχνίδι. Παίζει με τις δύο διαγωνιές του η Γαλατά. Βεβαίως η Καρτάσου παίζει σε θέση ακραίας. Ακραίας δηλαδή παίρνει και υποδοχές, για να πούμε για όλους τους δεν είναι μοιημένη. Διαγώνια είναι αυτή που παίζει μπροστά στο φιλέ στη δεξιά πλευρά. Ακραία είναι αυτή που παίζει στην αριστερή πλευρά. Το σερβίς από την Κούμπουρα, η πάσα για την Καρουτάσου, θα σπάσει στο μπλοκ η μπάλα, δύσκολη άμυνα Ισπανού, ένα πλασό που καρφώνει, ευκαιρία για τη Γαλατά, η Ακίμοβα στην ευθεία, τι να κάνει εκεί η Ξανθοπούλου, 19-18 από τον 22ο πόντο της Ρωσίδας. Άργησε λίγο στην αντίδραση νωρίτερα η ομάδα του Πανιωνίου στην άμυνα, γιατί η Καρουτάσου δεν έκανε κανένα εντυπωσιακό πλασέ, η Κούμπουρα άργησε να κάνει το μαρκάρισμα, έτσι και οι προϋποθέσεις δεν ήταν ιδανικότερες για την επίδεση του Πανιωνίου και έδωσε ακόμα μια ευκαιρία στη Γαλατά, η οποία την αξιοποίησε με την Ακίμοβα. Τώρα βγαίνει η Καρέλια και μπαίνει η Λαμπρούση. Καρουτάς στο σερβίς πάνω στο φιλέ, 19 όλα. Οπότε πάμε για ντέρμπι στους τελευταίους πόντους, για ένα μάτς που πηγαίνει πόντο πόντο Ισπανού στο σερβίς. Η Άννα Μαρία Σπανού και αυτή από τα νέα αποκτήματα του Πανιωνίου, μια ανανεωμένη ομάδα εντελώς με νέους παίχτες, όχι μικρούς όμως σε ηλικία. Η Γκρόζερ, αλλά θα βρει έναν τρόπο η Ουτσάκ να πάρει εδώ τον πόντο πάνω στο φιλέ, μια αδράνεια εκεί στη θέση 3 για την ομάδα του Πανιωνίου. Αλλαγές από την άλλη πλευρά. Θα μπει μια ακραία για το σερβίς τώρα. Είναι η Μερβέ Τανιέλ στη θέση της Ουτσάκ, για να περισσότερο, όχι τόσο για το σερβίς όσο για την πίσω ζώνη, χρειάζεται την καλύτερη δυνατή άμυνα. Κάνει πολύ καλό σερβίς η Γκρόζερ, όμως θα πάρει με ένα τεχνικό χτύπημα τον πόντο.

0: Η Κρόσερ έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Η Ελίτσα Τανασίεβιτς, εκτός από το πρώτο σετ, τους πρώτους 15-20 πόντους μετά βγήκε από το παιχνίδι. Η Κρόσερ κρατάει τη θέση της ως ακραία, δεν έχει βγει καθόλου, κάνει ωραία εμφάνιση. Η Λαμπρούς στο σερβίς, η Αϊντίν στην υποδοχή, η Καρατάς, η Αϊντίν πάρα πολύ δυνατά και άστοχα. 21-20, αρχηγός της Γαλατασαράι εδώ προσπάθησε να εκτελέσει δυνατά πάνω στα δάχτυλα του μπλοκ, αλλά ήταν πολύ μακριά από το μπλοκ αυτή η εκτέλεση. 21-20 για τον Πανιόνιο, που φιλοδοξεί να στείλει το μάτς στο tie break. Λαμπρούς συνεχίζει το σερβίς, η Αϊντίν την υποδοχή, Καρατάς για την Ακίμοβα, πολύ δυνατά στην ευθεία στο πρόσωπο της Λαμπρούς, η οποία σηκώνεται, είναι εντάξει, ζητάει συγγνώμη η Ακίμοβα. 21 όλα, 23ος πόντος για την πανύψηλη Ρωσίδα. Δύο Ρωσίδες έχουν κάνει τη διαφορά για τη Γαλατά σήμερα, η Ακίμοβα θες για την Βακίφαν, η Μάρκοβα ήταν καταπληκτική με 28 πόντους. Μάχη στο φιλέ, ντικέμα, μια δεύτερη ευκαιρία, η Ξανθοπούλη, η Κούμπουρα δυνατά, απίθανο, καρφί στην ευθεία, στο κενό εκεί που δεν υπήρχε κανείς. Η Μιλίτσα Κούμπουρα πετυχαίνει ακόμα ένα πόντο, έχει ανεβάσει την απόδοσή της από το τρίτο σετ και μετά. Στην πραγματικότητα, έχοντας πετύχει σε αυτά τα σετ τους 10 πόντους που έχει στο μάτς, και η πασαδόρος του Πανιωνίου, η Λάουρα Ντικέμα, η Ολλανδέζα, είναι στο σερβίς. Η υποδοχή είναι καλή, η Ακίμοβα δύσκολα εδώ, μια δεύτερη ευκαιρία για τον Πανιόνιο, η Ξανθοπούλου, η Κούμπουρα δυνατά, η Καρατάς θα βγάλει άμυνα, η πάσα για την Ακίμοβα στη διαγώνιο, δεν μπόρεσε η Ντικέμα να βγει, να βγάλει την άμυνα, το καρφί ήταν ανάμεσα στην Ντικέμα και στην Σπανού, πολύ δύσκολο εκεί να βγει η άμυνα. 22 όλα. Είμαστε στο κλειστό της Νέας Μύνης, το Ανδρέας Βαρίκας, είναι το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια, πρώτο διεθνές τουρνουά, μικρός τελικός, Γαλατά Πανιόνιος 2-1, 22 όλα στο τέταρτο σετ, Ντικέμα πρώτος χρόνος για τη Ζακέου, κακή πάσα από την Ντικέμα, εδώ η Ζακέου δέχθηκε το μπλοκ από την Ουτσάκ και 23-22.
1: Εύκολο πόντο έδωσαν χρήστο εδώ.
0: Ναι, ναι, η Ντικέμα δεν έχει καταφέρει να πασάρει πάρα πολύ σωστά, την κρατάει στο παιχνίδι πάντως ο Τούρκος τεχνικός, την έβαλε στη θέση της Διούλιο, που η αλήθεια είναι σε αυτό το διήμερο τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Η Λάουρα Ντικέμα βεβαίως είναι αρκετά ψηλότερη, είναι 6-7 πόντους, αυτό μπορεί να παίζει ρόλο στην μπροστινή ζώνη, να βοηθάει στο μπλοκ παραπάνω από την Διούλιο, που είναι μόλις το 1.75, το οποίο τώρα για αυτό το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό ύψος. 23-22 έχει η τουρκική ομάδα και είναι στο σερβίς Ελκίν Αϊντίν, η σπουδαία τουρκάλα, αρχηγός, ακραία, μέλος και της Εθνικής Τουρκίας, πρωταθλήτρια Ευρώπης προσφάτως στην Κωνσταντινούπολη. Κακή υποδοχή Σπανού, άσος, 24-22 και 2 set point, 2 match point για την Γαλατά Σαράι, που προηγείται όπως έλεγα 2-1. Η Αϊντίν παραμένει στο σερβίς. Στην υποδοχή Ισπανού η Γκρόζερ και η Ξανθοπούλου, η Αϊντίν ξανά πάνω στη Ισπανού, η υποδοχή είναι καλύτερη τώρα, η Κούμπουρα θα δεχτεί τον μπλοκ, δεύτερη ευκαιρία για τον Πανιόνιο, ξανά η Κούμπουρα δυνατά θα πάρει τον πόντο, το side out, 24-23, δεύτερο match point για την Γαλατά, το σερβίς είναι από την άλλη πλευρά, η Έλενα Γκρόζερ η Τσέχα είναι στο σερβίς. Να δούμε αν μπορεί να δυσκολέψει λίγο την υποδοχή, να μην δώσει μια εύκολη επίθεση στην ομάδα της Γαλατά για αυτό το match point. Την μπάλα πίσω, η Καρουτάσου, η πάσα στην Ακίμοβα. Το μπλοκ είναι έξω. Η Γαλατά νικά 25-23 και τελειώνει το παιχνίδι. Με 3-1 σετ παίρνει την τρίτη θέση στο τουρνουά. Κωνσταντίνος Καρέλιας νίκησε τον Πανιόνιο που μένει τέταρτος, 25-20 με πρώτη τη Γαλατά, 18-25 30-28 και 25-23 τα σετ για την τουρκική ομάδα, η οποία θυμίζω ότι χθες έχασε 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα δούμε τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Οι περισσότεροι θα περίμεναν ότι ο τελικός θα ήταν οι δύο τουρκικές ομάδες. Η Βακίφ Μπάνκα, έχω την εντύπωση ότι είναι μακράν καλύτερη από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Ο ΠΑΟΚ πάντως ήταν εκπληκτικός χθες. Έδειξε παρά τα πολλά νέα κορίτσια ότι είναι έτοιμος να παίξει σε ψηλό επίπεδο και νίκησε την κάτοχο του ΣΕΒ κάπου σήμερα. Εκείνη επιβλήθηκε του Πανιωνίου. Οπότε ανανεώνουμε, Δημήτρη, το ραντεβού μας για τις 8 για τον τελικό, μαζί βέβαια με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε σε δράση, στο μπάσκετ κατά κύριο λόγο, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Μάλιστα. Χρήστο, μου θυμίζεις λίγο τα σετ, σε παρακαλώ.
0: Τα σετ 25-20, 18-25, 30-28 και 25-23 με πρώτη τη Γαλατά, έτσι.
1: Ναι. Ωραίο μας πάντως έγινε.
0: Έγινε καλό μάτς, ήταν κλειστά τα σετ από ένα σημείο και μετά, από το τρίτο και μετά. Το πρώτο το πήρε εύκολα η Γαλατά, το δεύτερο εύκολα ο Πανιώνιος, τα άλλα δύο ήταν κλειστά τα σετ, πήγανε οριακά 25-23 και 30-28, όπως έλεγα. Οπότε η Γαλατά στην τρίτη θέση.
1: Και ειδικά το τρίτο σετ πήγε πολύ οριακά, με το που να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λες και όμως ο Ολυμπιακός Εθνικός έβλεπε το βόλι. Περίμενε να ξεκινήσει, να τελειώσει το βόλι για να ξεκινήσει τις δηλώσεις. Ωραία. Χρήστο Σαράντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 8 πάλι θα είμαστε μαζί με τον τελικό πλέον του ΠΑΟΚ με την Βάκιφ Μπανκ σε αυτό το τουρνουά βόλι Καρέλιας που γίνεται τρίτη θέση για την Γαλατά Σαράι, η οποία επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ.

Θυμίζω σε περίπου 6 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Πρώτη αγωνιστική στο EuroCup. Χθες ήταν ο Άρης, ο οποίος έκανε τη δική του πρεμιέρα στην διοργάνωση. Σήμερα παίρνει σειρά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στο ΠΑΟΚ Sports Arena στο Παλατάκι, στην Πηλαία, την Μανρέσα. Και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague στο Telecom Center, ένα παιχνίδι το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου και του Δημήτρη Μπούκα. Να ενημερώσω ότι αυτή την ώρα παίζει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ με την Σπαρτάκ Μιγιάβα από την Σλοβακία. Είναι προκριματικά για το Europa Cup της UEFA. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς γκολ μετά από 27 λεπτά. Ενώ σε ό,τι αφορά το handball, τα παιχνίδια που γίνονται τώρα για την handball premier, τρίτη αγωνιστική, Αθηναϊκός Ιωνικός 20-25, Δράμα Δούκας 24-21 και Ζαφυράκης Άρης Νικαίας 27-27. Νωρίτερα για την Α1 handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Προσοτσάνη με 42-13.

Μέχρι να συνδεθούμε με το PAOK Sports Arena, να δώσω εγώ 2-3 ειδήσεις, οι οποίες έγιναν γνωστές στη διάρκεια της ημέρας. Καταρχήν, η ΕΠΟ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην League Phase του κυπέλου. Η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει στο διάστημα 27 με 29 Οκτωβρίου. Ανήμερα λοιπόν την Εθνική Εορτή θα παίξουν οι ομάδες μπάλα για την τέταρτη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλου. Και όχι μόνο θα παίξουν μπάλα, αλλά έχουμε και δύο ντέρμπι. Παναθηναϊκός Άρης στις 5:30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 9:15.

0: Πάμε πρώτα να κάνουμε μια σύνδεση, μια πρώτη σύνδεση με το ΠΑΟΚ Sports Arena στην Πηλαία. ΠΑΟΚ Μανρέσα. Θα πάμε σε πολύ λίγο, καθώς δεν έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Φελάνη, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Όπως σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη να μας πει, να μας κάνει τη δική του εκτίμηση για τα όσα είπε νωρίτερα σήμερα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη τύπου αναφερόμενος στο αυριανό παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία. Πάμε τώρα στον Θοδωρή Φελάνη, μια πρώτη σύνδεση με το ΠΑΟΚ Sports Arena για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Θοδωρή, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Όλα είναι έτοιμα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το Ζάμπολ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. ΠΑΟΚ Μανρέσα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ έπειτα από μια εντυπωσιακή παρουσία στο Super Cup και αγώνες όπου είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, εκεί έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ανέβασε πολύ ασφαλώς τις προσδοκίες και καλείται να ξεκινήσει με νίκη αυτήν την διαδικασία της ευρωπαϊκής του παρουσίας για τη σεζόν 2026-2027. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι στο γήπεδο δεν πέφτει καρφίτσα, είναι κατάμεστο από κόσμο το ΠΑΟΚ Sports Arena. 6.000 διαρκείας.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 1.000 εισιτήρια, κάτι περισσότερο από 1.000 εισιτήρια διατέθηκαν πριν από το παιχνίδι. Έγινε ένα μέσος καπνός και φυσικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Ωραία, Θόδωρα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε νεότερη επικοινωνία σε λίγο μαζί σου να μας δώσεις πλέον και τη δωδεκάδα που έχει επιλέξει ο Τρινκέρι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο EuroCup, αλλά βεβαίως και την πεντάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο δικέφαλος του Βορρά την αναμέτρηση. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σε πολύ λίγο και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα, 32 λεπτά μετά τις 7, με τον Γαβρίλη Ρεμούρδα πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Eraspor, ο Δημήτρης Χαναδής. Πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στο μπάσκετ, πάμε για το ποδόσφαιρο. Ακούσαμε νωρίτερα τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Ιβάν Γιωβάνοβιτ, στη συνέντευξη τύπου βρέθηκε ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος θα περιγράψει αύριο και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία για την Eraspor. Γιώργο, καλησπέρα, η δική σου εκτίμηση από τα όσα είπε ο τεχνικός Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Αυτή την ώρα που μιλάμε στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα σημείο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιωβάνοβιτς συγκέντρωσε τους διεθνείς, τους μίλησε για λίγα λεπτά, όχι περισσότερα από 5, και τώρα ξεκινάει μια προθέρμανση. Είναι το 15 λεπτό ανοιχτό και για τα media.
10: Είναι αυτό που μπορείτε να κλέψετε κάποιες ματιές, έτσι, και μετά σας βγάζουν όλους έξω.
11: Έτσι είναι. Και μάλιστα σε απόσταση να πλούει δίπλα στην γραμμή του πλαγίου, άλλο είναι αρκετοί συνάδελφοι με κινητά, όπως ξέρεις, με κάμερες, οι φωτογράφοι και όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει αρχίσει αυτή η προθέρμανση των διεθνών μετά τη σύντομη ομιλία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ό,τι έχει να κάνει με την συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε, μένω στην άποψη που. Της εθνικής, ότι η νέα γενιά χρειάζεται χρόνο, δεν διαφωνεί κανείς. Επίσης, βέβαια, είπε ότι είναι μια πρόκληση όλο αυτό με την πιθανή συμμετοχή μας σε μια μεγάλη διοργάνωση. Έχει και αυτός αυτή τη σκέψη, το θέλουν όλοι, το θέλει και αυτός. Αλλά και η χαρά που πήραν, λέει, οι Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο γήπεδο, στη Γερμανία, ήταν κάτι διαφορετικό και κάτι μοναδικό. Επίσης, είπε καλά λόγια και για Θεσσαλονίκη, ρωτήθηκε σχετικά δηλαδή. Πέρασε σχεδόν 20 χρόνια.
10: 20 χρόνια, ναι, το είπε χαρακτηριστικά.
11: Έκανε και μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα με τον Ηρακλή όταν τον απέκτησε από τη ΡΑΔ, μια ομάδα της Ιουγκοσλαβίας τότε. Και έχει και πολλούς φίλους, αλλά και κατά κάποιο τρόπο θεωρεί ότι είναι η πόλη του, όπως είπε ο ίδιος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιθανές επιλογές, είπε ότι η διαχείριση γενικά αυτών των αγώνων, που είναι και 4 συνεχόμενοι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ήδη υπάρχουν παίκτες που είχαν ήδη πέρα από τα δύο μάτς τα συνεχόμενα με την Εθνική και με τους συλλόγους συνεχόμενα παιχνίδια. Κάποιοι δηλαδή ποδοσφαιριστές σε 3 εβδομάδες έχουν 7 αγώνες.
10: Ναι.
11: Αλλά λέει έτσι είναι το πρόγραμμα.
10: Βαρύ φορτίο. Αυτό λέει, έχουν κάνει οι ομοσπονδίες, αυτό έχει κάνει η UEFA, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, έτσι το είπε χαρακτηριστικά.
11: Πάνω εκεί θυμήθηκα, τώρα είναι λίγο μπάσκετ μια και το ανέφερε, πριν τον Μπαρτζόκα την Κυριακή στη συνέντευξη που είπε πάνω κάτω ότι δεν μπορούμε κάθε δύο μέρες. Δηλαδή αυτοί που έκαναν το πρόγραμμα πρέπει να σκεφτούν λίγο και τους παίκτες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Ο παίκτης πάντα είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, Γιώργο, πάντα είναι ορυγμένος.
11: Ναι, εντάξει, καλά. Είναι και αυτός που αμείβεται καλύτερα από
10: όλους. Σωστό, σωστό.
11: Για την Ολλανδία είπε ότι είναι μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Okay, αυτό το ξέρουμε. Άλλωστε ήταν και η επικεφαλής του ομίλου, στο ranking δηλαδή. Πάνω και από τη Γερμανία όταν όταν έγινε η κλήρωση του Nations League. Και απέφυγε να μπει σε αγωνιστικά ζητήματα. Τώρα, πόσο θα, ποια έκταση θα έχει το rotation, αν υπάρχει rotation, που θα υπάρχει σε κάτι. Δεν νομίζω ότι καταρχάς η ίδια νεκάδα δεν μπορεί, ο Βαγιανίδης είναι έξω από τους δύο επόμενους αγώνες, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές, όχι πολλές νομίζω, γιατί ίσως αυτό το παιχνίδι που μας δίνει δυνατότητα να φτάσουμε στους 9 βαθμούς.
10: 9 βαθμούς με νίκη βέβαια.
11: Ναι, μας δώσει και την απαραίτητη όθηση ακόμη να γίνουν αυτές οι όποιες αλλαγές στο παιχνίδι με τη Γερμανία ή αργότερα. Αλλά είναι γεγονός πάντως ότι αυτό προβληματίζει τον Γιωβάνοβιτς, το γεγονός ότι υπάρχουν 4 συνεχόμενοι αγώνες. Υπάρχει πάντα και αυτό το μυαλό, η σκέψη ότι αυτοί οι παίκτες ανήκουν σε κάποιο σύλλογο και μετά θα πάνε να αγωνιστούν αμέσως και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, για τον Βαγιανίδη, ο αντικαταστάτης πιθανότατα.
10: Ο Τσάπρας, έτσι.
11: Γνωστός, όχι, ο Σάλιακας νομίζω.
10: Ο Σάλιακας, ναι, okay.
11: Αλλά έχει κληθεί και ο Τσάπρας και είναι τώρα στο γκρουπ των παικτών που προθερμαίνονται. Ίδια θέση, δεξιά στην άμυνα. Στην άμυνα όπου οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω δεν αμφισβητούνται, δηλαδή ποιοι θα είναι οι βασικοί, ξεκινώντας και από τον τερματοφύλακα τον Κωνσταντίνη Τζολάκη, που είναι τώρα σε ένα άλλο σημείο του γηπέδου. Οι τερματοφύλακες και ο Φάνης Κατεργιαννάκης, που είναι γνωστό ότι έχει αναλάβει την εγκύμνασή τους, και ο Γιωβάνοβιτς τώρα έχει πάει σε ένα σημείο τελείως μόνος του, έχει αφήσει τη δουλειά της προθέρμανσης στους γυμναστές, όπως συμβαίνει παντού. Και η άμυνα, δηλαδή, νομίζω ότι αυτή θα είναι μια αναγκαστική ουσιαστικά αλλαγή από ουσία του Βαγιανίδη. Από εκεί και πέρα, οι δύο κεντρικοί μέσοι, ο Ζαφύρης, που εδώ είναι και γηπεδούχος λίγο, ήδη αγωνίστηκε δύο παιχνίδια, είναι αρκετά εκβαρημένος, έχει πάρει πολλά μάτια και με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι ο Ανδρούτσος ανέβασε λίγο και τις μετοχές του στο παιχνίδι, αλλά ο Κουρμπέλης, που δεν ξεκίνησε εναντίον της Γερμανίας αλλά πέτυχε το χρυσό γκολ, δείχνει ότι θα επιστρέψει, έτσι φαίνεται, αλλά την αποφασίζει σε κάθε περίπτωση ο Γιωβάνοβιτς. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον Καρέτσα, με κάποιες πληροφορίες ότι η Dortmund ίσως.
10: Ζήτησε να μην χρησιμοποιείται συνέχεια σε όλα τα μάτια, κάτι τέτοιο, Γιώργο.
11: Ναι, ότι έχει ήδη, ας πούμε, είχε και την μικρή περιπέτεια που την πέρασε ευτυχώς. Έχει παίξει αρκετά από την προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα, ο Καρέτσας βέβαια είναι ένα. Είναι παίκτης κλειδί έως τώρα, όπως έχει
10: σωστά
11: αποδειχθεί, και πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί αύριο. Τζόλης, εντάξει, και βέβαια και ο αρχηγός ο Βαγγέλης Παμπλίδης, που έκανε σπουδαία εμφάνιση και στον αγώνα με την Γερμανία, είναι θέσεις που μάλλον δεν πρέπει να αμφισβητούνται.
10: Το Βαγγέλη τον είδαμε και σε ανασταλτικό ρόλο, έτσι, να γυρνάει πίσω στην άμυνα και να βοηθάει πάρα πάρα πολύ.
11: Και έχει κάνει και την τρομερή πάσα στο γκολ.
10: Ναι.
11: Από αυτόν ξεκίνησε δηλαδή η φάση. Πραγματικά νομίζω ότι έχει επιλογές, όσο και αν αυτό δηλαδή έχει, είναι αυτές οι δυσκολίες δηλαδή στο rotation, στη διαχείριση. Και όλα αυτά.
10: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Γιώργο, και παίκτες όπως ο Δουδίκας που είναι στον πάγκο, έτσι, και έβαλε το δεύτερο τέρμα στο Βελιγράδι.
11: Αλίμονο. Ναι. Φυσικά. Ένας επιθετικός που μπορεί να δώσει την ίση ανά πάσα στιγμή. Εννοείται. Υπάρχουν επιλογές. Ο Γιωβάνοβιτς, επαναλαμβάνω, θα το αποφασίσει αυτό. Σήμερα είναι η προπόνηση, η πρώτη που κάνουν οι διεθνείς στην Τούμπα, γιατί χθες είχαν το ρεπό, ξεκουράστηκαν, λίγο χαλάρωσαν. Μετά από δικό τους αίτημα, μάλιστα, δόθηκε αυτό το ρεπό από τον προπονητή της εθνικής μας, τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται η προπόνηση και πιστεύω ότι αύριο θα παρατάξουμε το καλύτερο δυνατό σχήμα. Και βεβαίως, μια και μιλούσαμε πριν για την 11η, δηλαδή, να πούμε ότι και ο Μπάμπης Κοστούλας είναι απόλυτα έτοιμος στο 100% και διεκδικεί μια θέση στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Φορ. Δεν είχε παίξει, δεν είχε αγωνιστεί εναντίον της Γερμανίας. Θα δούμε τις επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Εκείνο που έχω διαπιστώσει είναι ότι πολλοί Ολλανδοί δημοσιογράφοι βρίσκονται εδώ. Ήδη καλύπτουν και με βίντεο, τους έχουμε και κοντά μας. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Ολλανδίας δεν θα κάνει σήμερα προπόνηση στην Τούμπα. Έκανε στην επί Ολλανδικού εδάφους το πρωί και μάλιστα είχε μια νέα απώλεια με τον αμυντικό τον Φαν Χέκε. Ναι, της Τότεναμ, ο οποίος ήταν βασικός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιξε τα 90 λεπτά. Κάποια στιγμή όμως υπάρχει εικόνα, αισθάνθηκε ενοχλήσεις, πήγε στον Τσάβη, τον προπονητή, τον άλλο τάσο της Μπαρτσελόνα, τον μεγάλο Τσάβη, εξήγησε εκεί με τον Φαν Νίστελρόι που είναι και συνεργάτης του Τσάβη, εξήγησε ότι αισθάνεται ενοχλήσεις και δεν ταξιδεύει, αν στιγμή στη στιγμή αν δεν έχουν φτάσει, έρχονται οι Ολλανδοί στη Θεσσαλονίκη, έρχονται με 23 ποδοσφαιριστές, δεν αντικαταστάθηκε ο Φαν Χέκε, και είναι μια ακόμη απουσία από τις αρκετές που έχουν οι Ολλανδοί. Αύριο θα κάνουν ένα ξεμούδιασμα στις εγκαταστάσεις του Άρη στο Νέο Ρίσιο, που είναι κοντά ο χώρος και στο ξενοδοχείο που αποφάσισαν να μείνουν οι Ολλανδοί, η αποστολή τους. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Τσάβη, ο οποίος θα μιλήσει, θα είμαστε εδώ, στις 9 το βράδυ θα έρθει για να δώσει τη συνέντευξη τύπου, να δούμε και με ποιον ποδοσφαιριστή, στο γήπεδο της Τούμπας για να κλείσει και η σημερινή μέρα.
12: Ωραία.
11: Επίσης, Δημήτρη, να πούμε συμπληρωματικά ότι οι Ολλανδοί που υπολογίζονται περί τους 600-650, κάπου εκεί 700 θα δούμε, έχουν ήδη συνεννοηθεί, έχει γίνει μια συνεννόηση θα έλεγα με την ελληνική αστυνομία, θα συγκεντρωθούν στο χώρο του Λευκοπύργου νωρίς, γύρω στις 5 το απόγευμα. Έχουν μάλιστα και ένα διόροφο πορτοκάλι φυσικά, ως ουράνι, λεωφορείο, αλλά το λεωφορείο θα το έχουν έτσι πιο πολύ διακοσμητικά. Εκεί θα κάνουν λίγο μια συγκέντρωση και μετά, όπως λένε, όπως λέει το ρεπορτάζ, θα κινηθούν πεζοί στο γήπεδο της Τούμπας, με μια πορεία. Δηλαδή, για να φτάσουν το αγώνα είναι 10 παρατέταρτο με διαιτητή τον Ιταλό Γκουίντα.
10: Πες μου κάτι, Γιώργο, η Τούμπα θα είναι κατάμεστη αύριο?
11: Δεν το συζητάμε.
10: Δεν θα με στην καρφίτσα, εσύ.
11: Σε αντίθεση με τώρα που είμαστε μέσα και από κάτι απόλυτη ησυχία, μπορεί να ακούγομαι κιόλας ως τα κάτω. Αύριο θα είναι γεμάτη πλην τη θύρας 8, όπως είπαμε, δεξιά, δηλαδή πίσω από τη μία αιστεία, από την τηλεοπτική εικόνα, όπως βλέπουμε δεξιά. Εκεί προορίζεται ο χώρος για την κερκίδα, για τους φιλοξενούμενους. Εννοείται ότι θα είναι λίγοι για μια μεγάλη κερκίδα, αλλά δεν μπορούν να μπουν άλλοι. Πολύ εύκολα θα εξαφανιζόταν και τα εισιτήρια από εκεί, αν έβγαιναν προς διάθεση. Αλλά το υπόλοιπο γήπεδο, ναι, είναι, δηλαδή υπάρχει αδειμονή ο κόσμος να έρθει να υποστηρίξει την εθνική. Και όπως είπε και ο Παυλίδης, το γεγονός ότι ξέρουν οι διεθνείς πως τα δύο παιχνίδια θα γίνουν μπροστά σε ένα μεγάλο, σε ένα γεμάτο μεγάλο γήπεδο, τους κάνει να αισθάνονται πολύ μεγάλη χαρά, το είπε στη συνέντευξη.
10: Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερε. Να είστε καλά. Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
11: Επίσης.
10: Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μεταφερόμαστε από την Τούμπα πάλι στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Πηλαία όμως, ΠΑΟΚ Sports Arena, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για το EuroCup. Ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη. Έλα, Θόδωρε.
13: ΠΑΟΚ Μανρέσα 12-11, 4-44 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το ΠΑΟΚ Sports Arena έχει βάλει τα γιορτινά του, μεγάλες στιγμές, καθώς το γήπεδο, παραλαμβάνουμε, είναι κατάμεστο και είναι μια εικόνα την οποία πρέπει να συνηθίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ενδιαφέρον έχει ανέβει κατακόρυφα, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι προσδοκίες επίσης για τον φετινό ΠΑΟΚ. Φλιαρό λίγο παραπάνω, καθώς μεσολάβησε ένα time out. Σιγά σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Από 5 πόντους για τον ΠΑΟΚ έχουν πετύχει ο Όσμαν και Καλάθης, είναι η πρώτη σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος είναι τώρα στο παρκέ, επιστρέφει με τον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι. Αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, δεν τον είχε στη διάθεσή του Αντρέα Τρικέρι ούτε στα παιχνίδια του Super Cup. Στην πεντάδα είναι ο Φώστερ, ο Μπαζίνας, ο Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Όσμαν, ενώ η Μανρέσα τώρα είναι στην επίθεση, η Μανρέσα η οποία έχει την μπάλα με τον Μπάσας, ο οποίος εκτελεί ένα σούτ τριών πόντων, εύστοχο, παρά το γεγονός ότι είχε πάνω του τον Μπαζίνα, κατάφερε να βρει στόχο και έτσι η ισπανική ομάδα είναι αυτή που προηγείται με 14-12. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε την επίθεση καθώς έκανε λάθος πάσα ο Μπαζίνας, και πάλι ο Φέραν Μπάσας είναι αυτός που οργανώνει και εκτελεί για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση για την ομάδα της Μανρέσα. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Ο Μπαζίνας είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει και οργανώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Φώστερ. Ο Φώστερ, ο οποίος προσπάθησε να συνεργαστεί εκεί με τον Γκρέι, ένα φάουλ το οποίο έχει καταφέρει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μία ακόμη αλλαγή για τον Αντρέα Τρικέρι, ο οποίος ρίχνει στην μάχη και τον αρχηγό του δικεφάλου, τον Νίκο Περσίδη. Θυμίζουμε ότι εκτός είναι για τον ΠΑΟΚ ο Νίκος Χουγκάς, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Με αρκετά θέματα ήρθε στη Θεσσαλονίκη και η Μανρέσα, η οποία μάλιστα ταξίδεψε αυθημερών από την Αθήνα. Είχε μια καθυστέρηση στην Βαρκελόνη. Ήρθε χθες το βράδυ αργά στην Αθήνα και σήμερα, την ημέρα του αγώνα δηλαδή, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Ο Μπαζίνας τώρα, το drive είναι άστοχος. Επιθετικό rebound εκεί αδυναμικά από τον Κάιλ Αλεξάνδρου. Χάνει την ευκαιρία. Περσίδης, δεύτερο επιθετικό rebound για τον Μπάουκ, για τον Όσμαν Μπαζίνας. Η πάσα στον Κάιλ Αλεξάνδρου. Βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει ο ψηλός του ΠΑΟΚ και ισοφαρίζει σε 14-14. Λέγαμε για την Μανρέσα ότι έχει τα προβλήματά της χωρίς τον Πιέρ Οριόλα, ο οποίος δεν αγωνίζεται, χωρίς τον Ούγκο Μπενίτεθ. Κανονικά στην αποστολή ο Τίμι Άλεν, είναι ο παίκτης ο οποίος μέχρι πέρσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός ο Τίμι Άλεν, ο οποίος μετακινήθηκε στην Ισπανική Μανρέσα. Μπαζίνας βρίσκει διάδρομο στον Φώστερ. Φώστερ θέλει να παίξει, να εκμεταλλευτεί τον μπόι του και να αποστάρει τον αντιπαλό του. Βρήκε τον τρόπο να εκτελέσει, δεν ήταν καλό το σουτ. Παραμένει το 14-14, 2 και 59 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Κολέντα, ο Πολωνός, άφησε για τον Μπάσας, ανέβηκε για το σκρίν ο Μίντζεβ. Το pick and roll εκεί με τον Βούλγαρο, τον Μίντζεβ, ο οποίος κερδίζει τον αντίπαλό του. Δεν ήταν καλή η pick and roll άμυνα εκεί του ΠΑΟΚ. Βρήκε τον τρόπο να εκτελέσει και πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο η Μανρέσα. Όσμαν, σαν τρελό φορτηγό, Τσέντι Όσμαν. Ένα ακόμη καλάθι για τον ΠΑΟΚ. Όταν βρει ελεύθερο διάδρομο ο Τσέντι Όσμαν, του δίνει και καταλαβαίνει. Δεν ήταν καλή η άμυνα των Ισπανών. Έτρεξε όλο το γήπεδο ο Τούρκος, ο οποίος κατάφερε να πετύχει το 16-16. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ αρκετές στο παρκέ. Μπεν Μουρ, Νας Μίτρου Λόγκ και Μπριν Ταϊρή. Και στην επίθεση και πάλι η Μανρέσα με τον Ράφα Βιγιάρ, τον 22χρονο ύψους 1,91 Ισπανό, να περιμένει την μπάλα για την επαναφορά. Τα λέει εκεί ο Αντρέα Τρικέρι με τον Νας Μίτρου Λόγκ. Διαιτητές του αγώνα ο Πόρομπιτς από την Βοσνία Τζεχοβίνη, ο Γκράτσιν από την Κροατία και ο Πάτσουρεκ από την Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα κάνει μία ακόμη προσθήκη, καθώς έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτιαγιούνας, όπως όλα δείχνουν θα αντικαταστήσει τον Ομορούγη. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήθελε ένα σέντερ με τα χαρακτηριστικά.
10: Να εκμεταλλευτώ εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή να δώσω τελικά αποτελέσματα από την Handball Premier, όπου είχαμε την 3 μάτς για την τρίτη αγωνιστική σήμερα. Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 20-26, Δράμα Δούκας 30-25 και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας 29-28 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Νωρίτερα για την Α1 Handball Γυναικών, ΠΑΟΚ Προσοτσάνη 42-13. Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
13: ΠΑΟΚ Μανρέσα 16-16. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο Τσέντι Όσμαν με 7 πόντους. Έχει 2 στα 3 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Ο Τούρκος διεθνής 5 πόντους από τον Καλάθη, ο οποίος έχει και 2 rebound στα 4 μόλις λεπτά που αγωνίστηκε στο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα αρχίσει και πάλι ο αγώνας, καθώς οι δίτητες θέλαν κάτι να δουν. Λέγαμε λοιπόν για την απόφαση του ΠΑΟΚ να προχωρήσει στην προσθήκη του Μοτιαγιούνας, ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ομορούγη. Θεωρούσε ο Αντρέα Τρικέρι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε ο Μωρούγι, τα βρίσκει στον Κάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος είναι και αυτός ένας παίκτης που παίζει πάνω από τη Στεφάνη. Είναι αθλητικός, είναι γρήγορος. Ήθελε λοιπόν έναν διαφορετικό σέντερ προκειμένου να εξυπηρετήσει και άλλα αγωνιστικά πλάνα. Ο 36χρονος ύψους 2,13 Λιθουανός γίγαντας αναμένεται εκτός απρόπτου αύριο στη Θεσσαλονίκη, ή αύριο απόγευμα ή Παρασκευή, λένε τελευταίες πληροφορίες. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση με τον Λόγκ, ο οποίος εκτελεί από την αγωνία ο Ελληνοκαναδός και βρίσκει στόχο με το καλημέρα στο παιχνίδι για το 19-16. Η πρώτη προσπάθεια από τον Ναζ Μήτρου Λόγκ στην επίθεση, η Μανρέσα. Για να δούμε με τον Ονζεντά, ο οποίος πηγαίνει κάθετα προς το καλάθι, χάνει την ευκαιρία, rebound από τον Ναζ Μήτρου Λόγκ, ο οποίος τρέχει το γήπεδο, βρίσκει διάδρομο και καταφέρει να πετύχει ένα ακόμη καλάθι, το αφιερώνει και κάπου στην εξέδρα. Ναι, είναι εδώ η σύζυγός του, όπως μας έλεγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, όπως και το παιδί του, οπότε η αφιέρωση του Ναζ Μήτρου Λόγκ στην οικογένειά του για το 21-16, 1-46 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έχει ζητήσει time out ο προπονητής της Μανρέσα.
10: 21-16 λοιπόν προηγείται ο ΠΑΟΚ της Μανρέσα. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα ποδοσφαίρου που δίνει αυτή την ώρα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ με την Σπαρτάκ Μιγιάβα από την Σλοβακία για τα προκριματικά στο Europa Cup στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 1-0. Στο 31ο λεπτό σημειώθηκε το τέρμα από την Στάνοβιτς με πέναλτι. Σπαρτάκ Μιγιάβα λοιπόν, ΠΑΟΚ 1-0 στο ημίχρονο, όπως άνοιξε το σκορ στο 31 η Στάνοβιτς με το πέναλτι στο οποίο ευστόχησε. Θυμίζω στις 9:15 το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική στην EuroLeague στο Telecom Center. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου και του Δημήτρη Μπουκά. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο τελικός στο τουρνουά βόλεϊ Καρέλιας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της τουρκικής Vakifbank. Θα έχουμε και πάλι σύνδεση με τον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος παρακολουθεί τους αγώνες βόλεϊ. Θυμίζω νωρίτερα στον μικρό τελικό η Γαλατά Σαράι επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ. Πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μανρέσα.
13: Στην επίθεση η Μανρέσα, 21-16, θυμίζουμε, με τις εύστοχες προσπάθειες, 5 συνεχόμενους πόντους από τον Ναζα Μήτρου Λόγκ. Η Μανρέσα στην επίθεση με τον Μίντζεβ για τον Νότε, προσπαθεί να συνεργαστεί εκεί και τα καταφέρνει. Ωραίο το pick and roll, ωραία συνεργασία με τον Ονζεντά από την πάσα του Τίμι Άλεν. Ένα φάουλ επιθετικό με το οποίο χρεώνεται τώρα ο ΠΑΟΚ, διαμαρτύρεται ο Αντρέα Τρικέρι. Το σκορ είναι 21-18, 1-16 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου, πρώτη αγωνιστική του EuroCup για τον ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι αυτής της ευρωπαϊκής περιπέτειας που ξεκινάει φέτος, ξεκινάει σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Η Μανρέσα, η οποία ξεκίνησε με ήττα τη σεζόν στην Ισπανική Λίγκα, καθώς έχασε στην πρεμιέρα από την Μπιλμπάο εκτός έδρας με 107-92. Η Μανρέσα, η οποία είναι τώρα στην επίθεση, άστοχο το σουτ, η προσπάθεια που επιχείρησε ο Νότε, ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα του Άρη, είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2022-23. Περσίδης, επιθετικό rebound μετά την άστοχη προσπάθεια του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος ζητάει και πάλι την μπάλα. Ταϊρή υπό την πίεση του Νότε ανεβαίνει για το pick and roll εκεί ο Μουρ. Τελικώς ο πεισματάρης Νότε καταφέρνει να κλέψει την μπάλα, την διεκδίκησε εκεί μαζί με τον Μπριν Ταϊρή. Τελικά να δούμε πού θα πάει η κατοχή, ενώ το γήπεδο σκουπίζεται. Κάποιες οδηγίες και πάλι από τους προπονητές, με αρκετές αλλαγές η Μανρέσα φέτος στο ρόστερ της, όπως και ο ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερη επιτυχία της ισπανικής ομάδας η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1998. Είχε παίξει και το 2022 στον τελικό του BCL, δεν καταφέρει να το πάρει καθώς Έχασε από την Τενερίφη ένα αστόχο σουτ τριών πόντων. Διεκδίκηση της μπάλας, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ και φυσικά αλλάζει την γνώμη του ο διαιτητής, ο οποίος αρχικά έδειξε ο Βόσνιος, ο Πόρομπιτς, ο οποίος αρχικά έδειξε Μανρέσα, όμως η μπάλα βγήκε ξεκάθαρα έξω από, από τα χέρια του Νότε, ενώ επιστρέφει ο Νίκα Λάθης στη θέση του Μπριν Ταερή, ο οποίος ήταν νευρικός, έκανε λάθη κυρίως στην επίθεση. Τα ακούει τώρα από τον Αντρέα Τρικέρη. Ο Καλάθης και πάλι στο παρκέ και στην επαναφορά για τον κέφαλο ο Νας Μίτρου Λόγκ. Απρόσεκτος πήγε να κλέψει εκεί η Μανρέσα. Η μπάλα τελικώς κύλησε εκτός αγωνιστικού χώρου για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι πιέζει σε όλο το γήπεδο η ισπανική ομάδα. 28 και 9 για την ακρίβεια τα δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μπεν Μουρ, συνεργασία με τον Καλάθη. Πιέζεται εκεί ο Καλάθης από τον Βιγιάρ. Ένα ακόμη λάθος. Στον εφενδιασμό η Μανρέσα και το κάρφωμα από τον Τάμπα. Πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι νευρικός, κάνει συνεχώς λάθος πάσης, όπως έγινε και τώρα με τον Μπεν Μουρ. Δεν υπάρχει ηρεμία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Αρκετά πεδαριώδη, αβίαστα αυτό που λέμε, λάθη για την...
10: Εύκολα λάθη και τώρα εύκολο καλάθη για την ομάδα της Μανρέσα, Θοδωρή.
13: Λοιπόν, 21-20,
10: 21-20, 6,9 θέλει το μάτς. Ας δούμε και το τέλος του.
13: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο παρκέ με τον Καλάθη, τον Νας Μίτρου Λόγκ, τον Νίκο Περσίδη, τον Μπεν Μουρ και τον Φώστερ. Στην επαναφορά για την Μανρέσα. Ένα σούτα το ξανασκέφτηκε. Ο Μπεν Μουρ κατάφερε να κερδίσει την μπάλα από τον Μπάσα. Σε μηδιασμό τώρα για τον ΠΑΟΚ και κάρφωμα από τον Νίκο Περσίδη. Να, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε να προλάβει τον χρόνο.
10: 23-20 λοιπόν ολοκληρωθήκε το
13: 21,
10: πρώτο δεκάλεπτο.
13: 20 δεν έχει, δεν ξέρουμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Όχι.
10: Θα μας το πει σε πολύ λίγο. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
12: Ερασπορ 101,8.
14: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
15: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
14: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
15: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
14: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
15: Απολαύστε την αλήθεια του.
16: Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε από τον Θοδωρή Φελάνη πώς ολοκληρώθηκε τελικά το πρώτο δεκάλεπτο. 21-20 ή 23-20, Θοδωρέ? Με πολλές διακοπές σε ακούμε, φίλε, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε έτσι. Θα σε ακούσουμε σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι... Όχι, δεν σε ακούμε, Θόδωρε. Σε λίγο θα κάνουμε και πάλι μια προσπάθεια να συνδεθούμε μαζί σου. Νομίζω 21-20 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω στον τηλεοπτικό δέχτη. Ενώ να θυμίζω ότι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και ο τελικός του βόλεϊ μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Vikingbank για τον τελικό στο τουρνουά βόλεϊ Καρέλιας.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το παιχνίδι του Βόλι που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. ΠΑΟΚ Vikingbank. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο. Έλα, Χριστό.
1: Γεια σου Δημήτρη και στους φίλους ακροατές μας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το μάτς. Έχει καθυστερήσει λίγο γιατί άργησε να τελειώσει το προηγούμενο. Παρότι δεν πήγε στο tie break, ήταν πολύ γεμάτα τα σετ. Οπότε το ζέσταμα ξεκίνησε λίγο πιο αργά. Αλλά
0: βάλε και κάτι απονομές που είδα να γίνονται.
1: Ναι, έγιναν κάποιες απονομές για την τρίτη και τέταρτη θέση. Οπότε πήγε λίγο πιο πίσω το πρόγραμμα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα ξαναδούμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μεγάλο προνόμιο να βλέπεις παίκτριες όπως η Μπόσκοβιτς, η Μάρκοβα, η Γκυνές. Μιλάμε για αθλήτριες πολύ υψηλού επίπεδου και υψηλού budget, υψηλών συμβολέων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ μια πολύ νεανική ομάδα η οποία φαίνεται από τώρα να δείχνει μεγάλο βαθμό ετοιμότητας. Η Εύα Τάνη, σαν να βρισκόταν στην ομάδα από καιρό, ήταν στη σκιά της Λαμπρινής Κωνσταντινίδου στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα. Πήρε φέτος το καλοκαίρι την πρωτοκαθεδρία στην Εθνική, πήγε στον ΠΑΟΚ και έχει αναλάβει πρώτο ρόλο. Αμερικανίδες, Άριελ, Βέδερινγκτον και Άντερσον έχουν μπει τρεις στην αρχική εξάδα. Η Γιάσπερ η Ολλανδέζα έχει γυρίσει μετά τον δραματισμό που είχε και εμφανίστηκε πάρα πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Γαλατά Σαράι, που το διαπιστώσαμε και στο μικρό τελικό πόσο καλή ομάδα είναι. Μπορεί να ήταν πέμπτη στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά είχε πάρει το Euro Cup πέρυσι, και όταν μιλάμε για τουρκικό πρωτάθλημα μιλάμε για ομάδες που έχουν την αφρόκρεμα, έτσι, η Ιταλία και η Τουρκία.
0: Ρίχνουν πολλά λεφτά, Χρήστο, οι Τούρκοι, έτσι, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
1: Ναι, ειδικά στο βόλεϊ έχουν ρίξει μεγάλο βάρος και δεν το κάνουν τώρα. Έχουν φτιάξει γήπεδα, το οποίο είναι το βασικό. Έχουν φέρει τους καλύτερους προπονητές, έχουν πάρει τους καλύτερους προπονητές στην Τουρκία και έχουν φτιάξει πολύ τις υποδομές τους. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τουρκάλες υψηλό επίπεδο πια. Και βέβαια έχουν πληρώσει πάρα πολύ ψηλά συμβόλαια. Η Μπόσκοβιτς έχει το ψηλότερο με 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Το οποίο, εντάξει, 2,5 εκατομμύρια είναι, ας πούμε, να φανταστείτε, πέρυσι το μεγαλύτερο budget στην Ελλάδα στο γυναικείο βόλεϊ ήταν το 1 εκατομμύριο που είχε δώσει ο Πανιώνιος, έτσι, και περίπου στις 600.000 ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μιλάμε για τα συμβόλαια των παιχτών, όχι για τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά μπορεί να δώσουν ένα παραπάνω κόστος στην ομάδα, αλλά εκεί ήταν τα συμβόλαια. Μπόσκοβιτς μόνη της παίρνει όσο τρεις ομάδες ή τρεις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, και υπάρχουν κι άλλες σε αυτό το επίπεδο και υπάρχουν παίχτριες και στις υπόλοιπες ομάδες όπως ήταν η Γαλατά, και είδαμε την διαφορά εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη αλλά ήταν εμφανής, έτσι, σε κάποια σημεία. Και να σκεφτούμε βεβαίως ότι η Σίλα, η καλύτερη παίχτρια της ομάδας, έπαιξε μόλις τα δύο πρώτα σετ, γιατί αυτές οι ομάδες προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Το πρωτάθλημά τους είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και βέβαια οι στόχοι είναι η κατάκτηση και των ευρωπαϊκών τροπέων. Αντιστοίχως και το πρωτάθλημα το δικό μας έχει γίνει καλό. Ναι, Δημήτρη, θες να πας στο μπάσκετ?
0: Θέλω να πάω στο μπάσκετ, ναι, θα σε έχω σε πολύ λίγο, καθώς το μάτς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο τελικός, θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Οπότε πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε τον Θοδωρό Φελάνη. Έλα, Θοδωρέ.
2: ΠΑΟΚ Μανρέσα 26-26, 7,5 λεπτά, 7:32 για την ακρίβεια, για το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολεύεται απέναντι στην Μανρέσα, έχει κάνει αρκετά λάθη.
0: Θοδωρέ, το δεκάλεπτο 21-20 τελικά, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Ξεκινήσαμε να λέμε όταν μου έκανε την πάσα και δεν μπορούσατε να με ακούσετε ότι τελικά οι διαιτητές δεν μέτρησαν το καλάθι. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον χρόνο ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος έκανε το κάρφωμα. Όμως ήταν εκτός χρόνου, όπως αποφάσισαν και οι διαιτητές μετά από την εξέταση της φάσης. Να πούμε ότι τώρα η Μανρέσα είναι στην γραμμή των βολών με το σκορ, επαναλαμβάνουμε, στο 26-26. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Τίμι Άλεν, λέγαμε και πριν, ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνίζονταν στον Δικέφαλο, τον είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από την Ιταλική, την Τράπανη. Ακούτε με τον Άλεν να είναι άστοχος, 0-2, rebound από τον Κάιλ Αλεξάνδερ και το κατέβασμα της μπάλας από τον Νίκα Λάθη και τον Φεράν Μπασάς να τον πιέζει, συνεργάζεται με τον Όσμαν, ο οποίος έκοψε καταπληκτικά προς το καλάθι. Εξαιρετική έμπνευση από τον Νικαλάθη. Πολύ καλή όμως και η κίνηση χωρίς την μπάλα από τον Όσμαν. Κλέβει τώρα και πάλι Όσμαν το κάρφωμα σε αποθέωση. Και αυτή η άμυνα βγήκε και ήταν απόρρια της αιμονής, της πίεσης που άσκησε στον αντίπαλό του ο Νικαλάθης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα δέχεται ένα ακόμη καλάθι από τον 34χρονο Φεράν Μπασάζ, θέλει να τρέξει και κερδίζει το φάουλ. Ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ. 30-28. Αλλαγές και από την Μανρέσα. Και έχουμε time out με τις ομάδες να αποσύρονται στους πάγκους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 30-28, απομένουν 6-45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Δώσ' μου λίγο αντιδράσεις του Τρινκέρι σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο EuroCup, Θοδωρέ.
2: Κοίταξε, είναι διαρκώς φυσικά στην μπρίζα, όπως όλοι ξέρουμε, αυτό είναι το κάποια χαρακτηριστικά που τα οποία έχει και πάντα στον πάγκο είναι ανήσυχος. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τον βλέπω να χτυπάει το πινακάκι και να διαμαρτύρεται στους παίκτες του, κυρίως γιατί αμυντικά δίνει δικαιώματα στην Μανρέσα να πατάει ζωγραφιστό, να βρίσκει τον τρόπο με υπομονή. Και η Μανρέσα και αυτή μια ομάδα η οποία, όπως και ο ΠΑΟΚ, θέλει να πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις, όσο πιο πολλές κατοχές γίνεται, και έχει καταφέρει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως εκμεταλλευόμενη τα λάθη των παίκτων του ΠΑΟΚ, να επιβάλλει το παιχνίδι. Έχει κάθε λόγο ο Τρικέρι να αισθάνεται ότι η ομάδα του δεν εφαρμόζει αυτά τα οποία μπορεί. Έχει ανακατέψει την τράπλα, έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Βεβαίως είναι και στη φιλοσοφία του, να σου πω, να εμπλέκει στο παιχνίδι όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες, και αυτό το κάνει και για έναν άλλο λόγο, καθώς θέλει να διατηρεί υψηλά τα επίπεδα της ενέργειας. Πολλές φορές και ο ίδιος έχει πει ότι με τη χρησιμοποίηση μόνο 7-8 παικτών μπορεί να πετύχεις για ένα χρονικό μεγάλο διάστημα να έχεις μια σταθερή παρουσία, όμως σταδιακά τα επίπεδα ενέργειας πέφτουν. Αυτό το οποίο θέλει είναι να χρησιμοποιήσει δυνατόν περισσότερους παίκτες για να έχει φρέσκα πόδια στο τέλος. Mm-hmm. Ο Χάτζινς εκτελεί το ένα σου τριών πόντων μετά από την μπάσα του καλάθι. Είναι άστοχος. Το σκορ παραμένει 30-28 και η Μανρέσα είναι στην επίθεση. Προσπάθησε να βγει ο Κολέντα εκεί από τα σκρίν, ο Πολωνός, ο οποίος πήρε την μπάλα. Θέλει να πάει κάθετα προς το καλάθι. Έχει αντίπαλο τον Μπριν Ταϊρή. Καλή άμυνα του Ταϊρή σε αυτή την περίπτωση. Είδατε, η Μανρέσα, η οποία εκτέλεσε σε μόλις 6 δευτερόλεπτα, όπως και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος προσπάθησε επίσης με μία πάσα, με μία αλλαγή, να εμβολήσει την άμυνα της Μανρέσα. Κέρδισε το φάουλ, δεν πέτυχε το καλάθι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος παραμένει πρώτος σκόρερ. Με 11 πόντους στο παιχνίδι, σκουπίζεται το γήπεδο.
0: Και επίσης, Θόδωρε, πριν αναφέρω, διαβάζω ότι υπήρξε νωρίτερα πριν το ματς μια τρομερή στιγμή. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δίνοντας την κόρη του το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατσο, που ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στην Τεργέστη.
2: Βεβαίως και παράληψη δική μου που δεν το ανέφερα, κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή. Τι να πει κανείς για τον σπουδαίο αυτό προπονητή, ο οποίος άφησε το στίγμα του ασφαλώς και στον ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια συνεργασίας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Πρόσφερε πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Ένας gentleman των γηπέδων, κύριος, αξιοπρεπής,
0: πραγματικά
2: και εργατικός. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει εργαστεί σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ένας
0: και ένας προπονητής που κρατούσε και χαμηλούς τους τόνους. Έτσι δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα για να γίνουν κουβέντες, για να υποθούν πράγματα κλπ.
2: Πολύ σωστά. Άξιος, με ήθος πάνω απ' όλα. Πραγματικά η απώλειά του έχει συγκλονίσει κόσμο. Να σου πω ότι τον είχαμε μιλήσει, τον είχα δει τον Ιούνιο στο σεμινάριο προπονητών που είχε γίνει, είχε κάνει ο ΣΕΠ στο Ιβανόφιο, και όλα στην συνέχεια έγιναν τόσο γρήγορα και εξελίχθηκαν τόσο άσχημα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Κανείς μας δεν μπορεί να το πιστέψει καλά-καλά αυτό το οποίο έχει συμβεί. Στο παιχνίδι το σκόρ είναι 32-28, 5 λεπτά και 46 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση με τον Νίκα Λάθη, ζητάει την μπάλα πλάγια ο Όσμαν. Καλάθι στο pick and roll με τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Διαβάζει σωστά, δίνει στον Αλεξάνδερ, ο οποίος βγάζει την μπάλα και πάλι έξω στον Τσέντι Όσμαν. Κερδίζει το φάουλ ο Τούρκος Σταρ λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Επέμεναν 2 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 10 στα 16 δίποντα, έχει 3 στα 7 τρίποντα, 13 rebound, εκ των οποίων τα 4 είναι επιθετικά. Όλα είναι έτοιμα για να εκτελέσει τις βολές του. Τσέντι Όσμαν βρίσκονται στο γήπεδο και οι εκπρόσωποι του από την Τουρκία στο παιχνίδι.
0: 32-28 λοιπόν, Θοδωρή, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και στο βόλεϊ. Ξεκινάει ο τελικός μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Viking Bank. Ακούμε τον Χρήστο 40. Έλα, Χρήστο.
1: Πρώτο σερβίς για τον ΠΑΟΚ με την Γιάσπερ, η Οσμπάη, η Κιουνές και η Δημητριάδη στο μπλοκ. Πρώτος πόντος για τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν σήμερα εδώ και καμιά τριανταριά φίλοι του ΠΑΟΚ. Όπως ήταν αντιστοίχως χθες στον ημιτελικό του Πανιωνίου, οι Πάνθυρες. Εδώ είναι οι ΠΑΟΚτζίδες, γι' αυτό ακούνε τη φασαρία. Γιάσπερ θα χάσει το δεύτερο σερβίς. Ένα η
0: Ολλανδέζα. Νόμιζα ότι ήμουν στο παλατάκι και άκουγα εσένα.
1: Εντάξει, έχεις και το φελάνι από τον μπάσκετ, οπότε ναι, έχουν εμφανιστεί. Χθες δεν ήτανε στη μεγάλη νίκη με τη Γαλατασαράι. Η Άντερσον θα βγάλει την υποδοχή. Προσπαθεί ο Έδερινγκτον με κάποιο τρόπο, αφού μπλοκαρίστηκε, η ίδια κατάφερε να βγάλει μια άμυνα. Η Καραμπάς δεν μπορεί όμως το καρφί που γίνεται από πίσω. Από την θέση 6 δεν ξεκινάει με την Μπόσκοβιτς η ομάδα της Viking Bank. Επιλέγει να κάνει ένα εντυπωσιακό σερβίς από την Οσμπαΐ, την Πασαδόρο, ένα άσος 3-1, 3 πόντι για την ομάδα της Γαλατά. 3-1 της Γαλατά, είδες από τη συνήθεια της Βακίβ, την ομάδα της Γαλατά. 3-1 της Γαλατά, είδες από τη συνήθεια της

0: την Weatherington, η Anderson είναι ακραία, Weatherington διαγώνια, η Άριελ είναι η κεντρική, η Δημητριάδη, η Άριελ κεντρική και η Καραμπάση, η Λίμπερο, η Τάνη, η Πασαδόρος, η Άντερσον θα μπλοκαριστεί και πάλι 5-1.
1: Πολύ δυνατά έχει μπει, για τον ΠΑΟΚ. Πολύ δυνατά έχει μπει η ομάδα της Τουρκίας.
0: Ναι, ναι, πολύ δυνατά. Δεν μπόρεσε να βρει σωστές επιθετικές επιλογές η ομάδα του ΠΑΟΚ. Οπότε παίρνει γρήγορα time out ο Ιταλός προπονητής ο Φίλιππος Σκιάβου.
1: Μάλιστα. 5-1.
0: Επιστρέφουμε σε ένα Δημήτρη.
1: Ωραία, και πάμε στο πέρα. Παλατάκι να ακούσουμε τον Θόδωρο Φελάνη. Πώς πηγαίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα? Έλα, Θόδωρε.
2: Το σκορ είναι στο 35-34. Πάντα συνεχώς έχουμε αυτές τις εναλλαγές στο προβάδισμα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει στο σκορ. Έχει δεχθεί μια τεχνική ποινή.
1: Άντε, μέχρι 4 πόντους έχει ξεφύγει δύο φορές ο ΠΑΟΚ. Αυτό έχω δει εγώ.
2: Ναι, ναι, δεν ήταν μεγάλες και ικανές που να σε κάνουν να λες ότι έχεις επιβάλει.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είναι διαφορά μαξιλάρι αυτό που λέμε. Έτσι.
2: Μπράβο, η Μανρέσα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ, του έχει βάλει δύσκολα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μικρή διακοπή καθώς έχει δοθεί μια τεχνική ποινή στον Diego Ocampo, είναι ο προπονητής της Μανρέσα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
1: 35-34, 4 λεπτά πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Πάμε και πάλι στο βόλεϊ, στο Χρήστο Σαραντό.
0: 2-5 από την Άντερσον που έκανε ένα πολύ ωραίο καρφί για τον ΠΑΟΚ και μείωσε τώρα την διαγώνιο η μπάλα έξω από το καρφί που έκανε η Μπρανκούσκα, η οποία είναι η Τσέχα διαγώνιος που ξεκινά για τη Βακίφ Μπανκ στη θέση της Μπόσκοβιτς. Η Μάρκοβα είναι στο παιχνίδι, Κιουνές είναι τα τρία μεγάλα αστέρια, από τα τρία μάλλον οι δύο είναι μες στο μάτς, αλλά είναι και η Ιβάνοβιτς η οποία θα πάρει την υποδοχή με δάχτυλα. Η Μάρκοβα δυνατά, εντυπωσιακά πάνω από τον μπλοκ, όπως έκανε χθες όλο το βράδυ στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο που έφτασε τους 30 πόντους. Έτσι και εδώ κάνει σε φταίες το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό καρφί η Ρωσίδα πάνω από το διπλό μπλοκ της Άριελ με την Τάνη. Η Μάρκοβα πάει και στο σερβίς, 6-3 η τουρκική ομάδα προηγείται. Η Άντερσον δύσκολη, κακή υποδοχή, τη σημαδεύουν. Η Άντερσον είναι καλή στην προστινή ζώνη αλλά στην υποδοχή έχει θέμα, είχε δυσκολίες και χθες. Χρειάζεται το χρόνο του προφανώς ο ΠΑΟΚ για να προσαρμοστεί στο παιχνίδι. Μερικές φορές όταν παίζει και με ένα τέτοιο αντίπαλο υπάρχει και ένα σχετικό δέος, γιατί είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Μάρκοβα, η Γιάσπερ, πολύ καλή υποδοχή. Η Άντερσον δυναμικά, διαγώνια εντυπωσιακά. 7-4 μειώνει 2 πόντους για την Άντερσον, αλλά έχει δεχτεί 2 άσους μέχρι στιγμής. Και η Εύα Τάνη, η πασαδόρος της εθνικής μας ομάδας και του ΠΑΟΚ, πηγαίνει στο σερβίς. Άντερσον, Άριελ και Weatherington, οι τρεις Αμερικανίδες στην προστινή ζώνη. Υποδοχή ωραία από τη Μάρκοβα, πρώτος χρόνος από την Κιουνές. Η Γιάσπερ, εντυπωσιακή άμυνα, το πλασέ από την Άντερσον. Είναι έτοιμη η Ιβάνοβιτς, θα γίνει στη συνέχεια το μπλοκ από την Άντερσον, η μπάλα θα βρει αντένα, οπότε πόντος για την τουρκική ομάδα, 8-4 double score με την Γκιουνές. Την αρχηγό της θα πάει στο σερβίς η Ζεχρά Γκιουνές, μία από τις καλύτερες παίκτες που έχει αναδείξει η Τουρκία και η πιο ακριβοπληρωμένη, 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο. Χάνει το σερβίς όμως εδώ, 8-5 είναι το σκόρ υπέρ της Βακίφ Μπανκ και η Άντερσον θα πάει στο σερβίς. Παίρνει τις οδηγίες και από τον Ιταλό προπονητή. Η Άντερσον σημαδεύει την Ιβάνοβιτς, καλή υποδοχή, εντυπωσιακός πρώτος χρόνος εκεί από την Οσδέν. 5-9.
1: 9-5 λοιπόν μπροστά η Βακίφ Μπανκ. Πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena, καθώς θέλουμε λιγότερο από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Θόδωρε.
2: Ναι, το ντέρμπι συνεχίζεται στην Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Μανρέσα, 38-38-1 και 26 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι αγχωμένος, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει αρκετά λάθη και δείχνει μία αδυναμία να αντιμετωπίσει τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται η Μανρέσα με μία match-up ζώνη.

0: τελειώνει. Έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε πολλά σουτ τα οποία δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις. Ένα άστοχο τρίποντο τώρα όμως, το επιθετικό rebound το οποίο κερδίζει η Μανρέσα με τον Γιόρνταν Μίντσεβ. Έχει προηγηθεί ένα φάουλ, οπότε η κατοχή μένει για την ισπανική ομάδα. Στην επαναφορά για την Μανρέσα ο Ράφα Βιγιάρ, ο 22χρονος, ύψους 1,91. Η πάσα στην ρακέτα στον Τίμι Άλεν, ο οποίος προσπαθεί να τρυπώσει, να έχει ακόμη θετικό rebound για την ομάδα της Μανρέσα. Η προσποίηση, η εκτέλεση εκεί από τον Άγκμπο. Τρίτη φορά ο ΠΑΟΚ χάνει την ευκαιρία να κερδίσει την μπάλα. Τρίτο άστοχο. Προσπάθεια, τρίτη άστοχη προσπάθεια και για την Μανρέσα, η οποία θα πάει στην γραμμή των βολών, καθώς έχει κερδίσει ένα φάουλ ο παίκτης της Μανρέσα, ο Τίμι Άλεν, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε 0 στις 2. Το σκορ είναι, επαναλαμβάνουμε, 38-38. Ο ΠΑΟΚ έχει για πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι με 14 πόντους τον Τσέντι Όσμαν. Όμως το πρόβλημα του ΠΑΟΚ έχει να κάνει κυρίως και με το κακό διάβασμα στην επίθεση, με πολλά τραβηγμένα σούτ τα οποία δεν έχουν βρει στόχο. Ο Φώστερ τώρα κατεβάζει για τον δικέφαλο. Στο συν 1 η Μανρέσα, 39-38. Φώστερ σου τριών πόντων, εκτελεί άστοχο. Rebound για την Μανρέσα. Άλεν κατεβάζει, τον πιέζει εκεί ο Ταϊρή. Μία ακόμη συνεργασία, μία ακόμη καλή συνεργασία. Μπάλα κατέληξε στον Άγκμπο, ο οποίος πέτυχε το καλάθι μετά την πάσα του Γιόρνταν Μίτσεβ. 38-41. Καλή time out ο Αντρέα Τρινκέρι.
1: 38-41, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμαστε, Θόδωρε.
2: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πάμε στο παλατάκι.
0: Επιστροφή στο ΠΑΟΚ, Sports Arena, 40-41 προηγείται η Μανρέσα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βγάλει την άμυνα. Time out, το οποίο βλέπω ότι έχει ζητήσει τώρα ο Αντρέα Τρινκέρι.
1: Πόσο χρόνο θέλει, Θοδωρέ?
0: 17 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
1: Οπότε
0: στο παλατάκι.
1: Εκμεταλλεύομαι από αυτό το time out, 40-41. Πάμε για λίγο στο βόλι να ακούσουμε τον Χρήστο Σαραντό. Έλα, Χρήστο.
7: Εδώ το σκορ έχει ξεφύγει, 17-9, η Βακίφ Μπαγκ είναι μπροστά, δεν βρίσκει λύση στο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, πυροβολή κατά βούτυλιση η Βακίφ Μπαγκ με όλες τις παίχτριες, και με την Μάρκοβα και με την Μπρανκούσκα και την Οσντένη. Μάρκοβα τώρα δυναμικά στη διαγώνιο, θα πετύχει το τρίτο της πόντο, 3 και η Οσντέν, 3 και η Μπρανκούσκα. 9-18 έχει ξεφύγει το σκορ, δεν έχει επιθετικές λύσεις ο ΠΑΟΚ. double score και μάλιστα σε μεγάλο score, οπότε η διαφορά είναι μεγάλη. Δεν ξέρω, έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε σένα, Δημήτρη.
1: Οπότε πάμε για τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους στο PAOK Sports Arena, να ακούσουμε τον Θόδωρο Φελάνη πώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του PAOK με τη Μανρέσα για το Euro Cup. Έλα, Θόδωρε.
0: 1-17 δευτερόλεπτα.
1: Πάλι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έλα, Θόδωρε, σ' ακούμε, ναι. Εξακολουθούμε και έχουμε κάποιο πρόβλημα με το PAOK Sports Arena. 41-40, 17,7 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει στον φωτεινό πίνακα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, με τον PAOK να βρίσκεται πίσω στο σκορ με ένα πόντο. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε το time out, από όσο μπορώ να δω, και γίνεται η επαναφορά της μπάλας στο παρκέ, με την Μανρέσα να έχει την κατοχή και να κάνει αυτή την τελευταία επίθεση. Δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν, πλησιάζει προς το καλάθι, ένα σούτ άστοχο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μαζεύουν το rebound. Ο χρόνος ωστόσο τελειώνει για το πρώτο μέρος, με το σκορ στον πίνακα να παραμένει αναλύωτο 40-41 για αυτό το πρώτο μέρος. Οπότε πάμε και πάλι στο βόλεϊ να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο.
7: Εδώ είμαστε στο 19-10 για την VakifBank. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα, τη Μάρκοβα ειδικά όταν σηκώνεται, και την Μπραγκούσκα, τη διαγώνια και την ακραία της ομάδας VakifBank. Η Δημητριάδης τώρα θα κάνει το σερβίς, η Μάρκοβα καλή υποδοχή, η Μπραγκούσκα θα πάρει το καρφί, ευκαιρία για την Άντερσον, το πλασέ δεν είναι καλό, η Μάρκοβα είναι εκεί, ο Σμπαή, οι Γκουμνές εντυπωσιακά βρίσκουν τον τρόπο, τη λύση για να πάρει το πόντο η αρχηγός της ομάδας της Βακίβαν. Double score ξανά, 20-10 για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να βελτιωθεί πολύ για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός. Η Μάρκοβα είναι στο σερβί, σχεδόν σαν καρφί. Η Άντερσον βγάζει εδώ υποδοχή. Ουέδερινγκτον, ωραίο καρφί, δυνατό, αλλά θα βγει ξανά η άμυνα και ο Σμπαή βγάζει μια καταπληκτική πάσα, την οποία δεν αξιοποιεί η Ιβάνοβιτς με τη μανσέτα. Κατάφερε πίσω από την baseline να βγάλει σε θέση 4. Η Ιβάνοβιτς όμως αστόχησε. 20-11. Πάντα για την τουρκική ομάδα. Η Εύα Τάνη είναι στο σερβίς, η πασαδόρος του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ άστοχο το σερβίς, πολύ βαθύ, πάνω από ένα μέτρο πίσω από την baseline, και η Ζεχρά Γκιουνές, η αρχηγός της τουρκικής ομάδας στο σερβίς, πάνω στην Άντερσον, η Τάνη στη Weatherington, θα πάρει το block out. 21-12, η Weatherington δεύτερο πόντο, αρχίζει σιγά σιγά. Η Αμερικανίδα διαγώνιος του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλή χθες στο παιχνίδι με τη Γαλατά. Η Άντερσον στο σερβίς, πάνω στην Μάρκοβα, καλή υποδοχή. Η Βάνοβιτς δυναμικά, δεν θα προλάβει να στηθεί το μπλοκ. 22-12 για την τουρκική ομάδα. Αυτό δεν πτωεί καθόλου τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, τους λίγους φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι κάνουν όλη τη φασαρία. Και στο σερβίς η Μπραγκούσκα, η Τσέχα θα πάρει, η Άντερσον, η Τάνη πρώτο χρόνο με την Άριελ, μεταφορά μπάλας θεωρείται αυτό που κάνει η κίνηση με το βραχίωνα, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός ο κανονισμός, το είδαμε και στο προηγούμενο μάτς με πολλές διαμαρτυρίες από την πλευρά της Γαλατά Σαράι και πολλές διευκρινήσεις από τους διαιτητές. Πλέον όταν πας να πλασάρεις πρέπει μόνο κίνηση με τον καρπό και γρήγορη να γίνεται με το ένα χέρι. Αν γίνεται ολόκληρη κίνηση με το βραχείο να δίνεται μεταφορά μπάλας. Η Γιάσφερ θα πάρει το block out. Όχι, έκανε λάθος ο διαιτητής εδώ και το διόρθωσε ο ίδιος πριν χρειαστεί challenge. 24-12, 13 set point για την ομάδα, 12 set point για την ομάδα της Τουρκίας, για να τελειώσει με την Μπραγκούσκα να σερβίρει. Γεια σου με την υποδοχή. Η Τάνη για την Ολλανδέζα που θα πάρει το block out. Γιάσπερ παρότι μικρή στο δέμα, όχι πάνω από το 1,80, είναι από τη πιο κοντή παίχτρια του ΠΑΟΚ, στο 1,76. Αλλά είναι εκρηκτική, είναι πάρα πολύ έξυπνη, έχει πάρει 4 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας του ΠΑΟΚ σε αυτό το σετ. Θα πάρει όμως το block out η Ιβάνοβιτς 25-13 και θα τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες το πρώτο σετ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. 25-13 Δημήτρη, οπότε επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο σετ.
1: Ωραία, επιστρέφουμε σε λιγάκι λοιπόν για το δεύτερο σετ. Να πω εγώ ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ γυναικεία ισοφάρισε σε 1-1 την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Η Μιγιάβα προηγήθηκε στο σκορ με τη Στάνοβιτς στο 31ο λεπτό. Η Στάνοβιτς ευστόχησε από χτύπημα πέναλτι, έκανε το 1-0. Η Αργυρίου στο 59ο λεπτό έφερε την ισοπαλία μέχρι τώρα. Στο σκορ 1-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό. Αγώνας για τα προκριματικά του Europa Cup στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ημίχρονο στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Μανρέσα 40-41.

και σε μισή ώρα περίπου, μισή ώρα και κάτι, τρία τέταρτα έχουν απομείνει για το Τζάμπολ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Το παιχνίδι θα γίνει στο Telecom Center. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου και του Δημήτρη Μπουκά.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα άλλα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για το EuroCup, εκτός από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Δύο λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, Σιολάι, London Lions 72-67. Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, Μπαχτσεσεχίρ, Ρώμα 69-56. Στο δεύτερο λεπτό της τέταρτης περίοδου, Ρίγκα Ζέλη, Τορτώνα 68-62. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο μόλις τώρα στο μάτς της Πανεβέζης με την Μπόσνα. Εδώ έχουμε ντέρμπι με την Μπόσνα να προηγείται με ένα πόντο διαφορά 37-38. ΠΑΟΚ Μανρέσα, όπως είπαμε, στο ημίχρονο 40-41. Στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Ράτιο Φαρμ Ούλμ Μπάλκαν 39-24. Και στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Σλάτσκ Βρότσλαβ Μπούντοσνοστ 27-35.

ΠΑΟΚ Βάκη Βάγκ 13-25, όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο σετ στον τελικό στο τουρνουά βόλεϊ Καρέλιας. Άνετη επικράτηση της τουρκικής ομάδας σε αυτό το πρώτο σετ, καθώς ήταν ανώτερη σε πάρα πολλούς τομείς. Νωρίτερα στον μικρό τελικό η Γαλατασαράη επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κλειστό, ειδικά στα δύο τελευταία σετ, που έγινε πραγματικό ράλι μεταξύ της τουρκικής ομάδας και του Πανιωνίου. Μάλιστα πήγανε και πολύ ψηλά στους πόντους, ειδικά στο τρίτο σετ, που χρειάστηκε η Γαλατασαράη να πετύχει 30 πόντους για να πάρει το σετ.

0: παιχνίδια για το Nations League δεν έχουμε σήμερα. Θα έχουμε πάλι από αύριο για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέρατο Ελλάδα-Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς έχει ανακοινωθεί και sold out για την αναμέτρηση. Την ίδια ώρα θα παίξουν η Γερμανία με την Σερβία από τον όμιλό μας και επίσης θα γίνουν τα παιχνίδια Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League αύριο στη Σέντρα στις 10 παρατέταρτο Ιρλανδία-Αυστρία και Ισραήλ-Κόσοβο, ενώ για την τέταρτη κατηγορία του Nations League στις 7 Αζερμπαϊτζάν-Λίχτενστάιν και στις 10 παρατέταρτο Μάλτα-Γιβραλτάρ. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων, η οποία θα αντιμετωπίσει την Λετωνία. Το μάτς αυτό θα μπορέσετε να το δείτε από την R2 Sport και να το ακούσετε από την Era Sport. Πάμε και πάλι στο βόλεϊ. Ξεκίνησε το δεύτερο σετ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Vikings Bank. Ακούμε τον Χρήστο Σαράντο.
1: Στο δεύτερο σετ το πρώτο εύκολα το πήρε η Vikings Bank 25-13. Ο Γιάσπερ πέτυχε τον πρώτο πόντο για τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια δύο πόντους για την τουρκική ομάδα. Τώρα η Άντερσον, πολύ δυναμικό καρφί, αλλά βγαίνει άμυνα με κάποιο τρόπο από την τουρκική ομάδα και στη συνέχεια η Βέδρικτον κάνει λάθος, καρφώνει έξω. Σ' άλλους δύο πόντους έχει πάρει Κιουνιές και ένα λάθος της Άντερσον που επίσης καρφώσε έξω, δύο καρφιά έξω για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο σετ. 3-1 προβάδισμα με την Οσμπαΐ να είναι στο σερβίς Πασαδόρος, μπάλα σπάει στο φιλέ. Γιάσπερ θα βγάλει, Δημητριάδη δεν μπορεί να παίξει πρώτο χρόνο, ευκαιρία ξανά για τη Vikings Bank. Γιάσπερ μια σπουδαία άμυνα ξανά, η Weatherington το block out. 3-2, η Ολλανδέζα παίζει καταπληκτικά σήμερα. Πρέπει κάποιος ακόμη από την ομάδα, κάποιες να την ακολουθήσουν για να μπορέσει λίγο να ανεβάσει το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αυτό απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά είδαμε πολύ σπουδαία πράγματα από τον ΠΑΟΚ χθες που μας έκαναν να πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Η Δημητριάδη θα πάρει τον Άσο εδώ. 3-3 με δύο συνεχόμενους πόντους της Weatherington και της Δημητριάδης. Λέμε Δημητριάδης όπως το καταγράφει, είναι Ελληνογερμανίδα η οποία ήρθε στον ΠΑΟΚ, πανύψηλη κεντρική. Ξανά στο σερβίς, αφήνει τώρα η Μάρκοβα, είναι αρκετά έξω η μπάλα. Τέταρτος πόντος για τη Vikings Bank και η Μάρκοβα θα πάει στο σερβίς. Η Ρωσίδα ακραία της ομάδας της Τουρκίας, η Μάρκοβα που είναι στην ομάδα από το 2024 και έχει γευτεί όλες αυτές τις χαρές για την ομάδα τους. Η Άντερσον θα βγει και πάλι άμυνα, η Μπραγκούτσκα και η Γιάσπερ είναι εκνευρισμένη γιατί η Βέδρικτον μπήκε στη μέση και έτσι την μπέρδεψε στην ουσία και δεν μπόρεσε να βγει άμυνα. Έχει πέσει σωστά η Ολλανδέζα στη γωνία για να βγάλει την άμυνα
0: και να πάρει τον πόντο η ομάδα της Τουρκίας. Χρήστο, να δώσω μια είδηση που διαβάζω μόλις τώρα. Γίνεται ο κακός χαμός στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση των Ήβυρων σήμερα στο Πάρκεν εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δανία. Είχε βγει λίγο νωρίτερα ο προπονητής της Πορτογαλίας, ο Ζόρζε Ζεσούς, είχε πει ότι μίλησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λύθηκε η παρεξήγηση, όλα είναι καλά, αλλά την ώρα που έκανε προπόνηση η Πορτογαλία ο Κριστιάνο τα παράτησε και σηκώθηκε και έφυγε. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, αν θα είναι αύριο στην αποστολή για το μάτς με τους Vikings ή αν θα δει το παιχνίδι από κάποια τηλεοπτική συσκευή και καθόλου.
1: Μας δίνει θέματα ο Κριστιάνο, αλίμονο, δεν είναι πολύ εύκολο να τον διαχειριστεί κανείς. Ποιος ξέρει τι έχει συμβεί, θα το μάθουμε πιστεύω τουλάχιστον σε ένα βαθμό στη συνέχεια. 6-4, η Άντερσον πήρε ένα πόντο για τον ΠΑΟ και η Ιβάνοβιτς δυνατά. Το μπλοκ από τις δύο Αμερικανίδες, τη Weatherington και την Άριελ. Η Άριελ έχω την εντύπωση ότι είναι αυτή που θα πιστωθεί τον πόντο, μειώνει ο ΠΑΟΚ στον 1-6-5 για την τουρκική ομάδα. Η Εύα Τάνη στο σερβίς. Στη θέση 1 για τη Μάρκοβα που κάνει την υποδοχή. Κιουνές δεν μπορεί να κοπεί με μονό μπλοκ. Θα πάρει τον πόντο 7-5 η κεντρική της τουρκικής ομάδας και η αρχηγός της ομάδας της Ζεχρά Κιουνές, που προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας, έχει κάνει όλη τη διαδρομή και έχει γευτεί όλα τα τρόπαια και παίρνει τώρα και έναν άσο. Τραβήχθηκε στην άκρη Άντερσον, μπερδεύτηκε η Καραμπάση, δεν μπόρεσε να βγάλει την υποδοχή. Τέταρτος πόντος για την Γκιουνές, που είναι στην ομάδα, όπως έλεγα, από μικρό παιδί, από το 2016. Θα κάνει το σερβίς η Άντερσον, θα βγάλει υποδοχή. Βέδερινγκτον δεν μπορεί να πάρει σωστά την επίθεση, κόπηκε ευκαιρία για τη Βακίφ Μπανκ. Η άλλη κεντρική θα κάνει τη δουλειά, η Οσδέν, η οποία είχε καιρό να χτυπήσει. 9-5, βλέπουμε πόσο γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες εκεί που πλησιάζει ο ΠΑΟΚ η τουρκική ομάδα παίρνει συνεχόμενους πόντους.
0: Και, και ανοίγει τη διαφορά ιδιαίτερα, Χρήστο.
1: Ναι, και την ανοίγει. Λοιπόν, έχει το λόγο, Δημήτρη, time out από την Ελληνική.
0: 9-5 λοιπόν μπροστά στο δεύτερο σετ η ομάδα της Βαχίφ Μπανκ, η οποία πήρε και το πρώτο σετ άνετα με 25-13. Από ό,τι δείχνει στο παιχνίδι μέχρι τώρα είναι ανώτερη του ΠΑΟΚ για πάρα πολλούς τομείς, στο σερβίς, στην υποδοχή, αλλά και κυριαρχεί και στη μάχη στο φιλέ. Πολύ δυνατότερη ομάδα η ομάδα της Βαχίφ Μπανκ, η οποία προηγείται με 1-0 σετ, πήρε το πρώτο με 25-13, είναι μπροστά στο δεύτερο σετ με 9-5 και μόλις πλησιάζουν οι παίχτριες του ΠΑΟΚ και μειώνουν τη διαφορά, αμέσως η ομάδα της Βαχίφ Μπανκ έχει τις λύσεις, έχει τις απαντήσεις για να ανοίξει και πάλι το σκορ και να ξεφύγει. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Σαράντο, καθώς ολοκληρώθηκε και το time out.
1: Η Γκενές χάνει το σερβίς αυτή τη φορά 6-9, ενώ οι 30 φίλοι του ΠΑΟΚ τους έχω μετρήσει, Δημήτρη. Εντάξει, okay, 29 ή 31, ας βάλουμε σύμπλην 1.
0: Okay.
1: Έχουν γυρίσει πλάτη και χοροπηδούν κατά το γνωστό, που το κάνουν και άλλες ομάδες πια. Το κάνει και η Manchester City, αλλά νομίζω το copyright το έχει ο ΠΑΟΚ. Και το εφαρμόζουν εδώ οι φίλοι του. Από την άλλη βέβαια δεν έχει κανένα πρόβλημα η Μπρανκούσκα να κάνει ακόμη έναν πόντο
0: και να πάει στο 16,
1: στο 16, ναι.
0: Μάλιστα. Χρήστο, πάρε μια ανάσα να κάνω μια σύνδεση με το Παλατάκι, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μάνρεσα, να ακούσουμε τον Θοδωρή Φαλάνη. Έλα, Θοδωρέ. Δεν έχουμε ακόμη τον Θόδωρο, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, οπότε πάμε και πάλι στο Χρήστο Σαράντο.
1: 16, έχει πάρει διαφορά 5 πόντων, πάει με jump serve και το χάνει. Η Τσέχα, διαγώνιος της ομάδας της Βακίφ Μπανκ, οπότε στο μείον 4 ο ΠΑΟΚ με την κεντρική, την Άριελ, να σερβίρει προς την Ιβάνοβιτς. Καλή υποδοχή, πρώτος χρόνος, δεν μπορεί να βγει άμυνα. Η Οσδέν παίρνει τον πέμπτο της πόντος στο παιχνίδι, κάνει σπουδαία δουλειά, ήταν καλή και χθες όταν πήρε τη θέση της Γκινές. Η Ιβάνοβιτς θα πάει στο σερβίς. Η διεθνή σέρβα, η οποία πήρε μαζί με την Μπόσκοβιτς το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των γυναικών, αλλά κάνει κακό σερβίς, 8-12 από το μείον 5 στο μείον 4 και αντιστρόφως είναι η πορεία για τον ΠΑΟΚ σε αυτούς τους τελευταίους πόντους. Στο σερβίς τώρα είναι η Βέδερινγκτον, η διαγώνια του ΠΑΟΚ, η Αμερικανίδα. Θα σπάσει μπάλα στο φιλέ, δύσκολη υποδοχή, αλλά έγινε. Η Μπρανκούσκα θα εκτελέσει ξανά, οδηγεί το σκοράρισμα, οπότε δεν έχει κανένα λόγο αυτή την ώρα να κουράσει, να βάλει την Μπόσκοβιτς. Ο Γκουιντέτη, αυτός ο θρυλικός Ιταλός προπονητής που έχει η Βάκεφ Μπανκ, ο οποίος είναι στην ομάδα από το 2008, 18 χρόνια. Στην πραγματικότητα έχει χτίσει αυτή την υπερομάδα, την έχει οδηγήσει σε όλους αυτούς τους τίτλους. Η Βακίφ Μπανκ έχει 7 κύπελλα πρωταθλητριών, μια ομάδα μόλις 40 χρόνων, και από τα 40 χρόνια τα 18 έχει το συγκεκριμένο προπονητή που είναι στον πάγκο και εξακολουθεί. Ένας πραγματικά θρυλικός προπονητής για το βόλεϊ. Και η Οσδέν είναι στο σερβίς, κάνει κακό σερβίς, ο ΠΑΟΚ παίρνει πόντους από τα άσχημα σερβίς των παιχτριών της Βακίφ Μπανκ.
0: Μπορούν να το συνεχίσουν έτσι, Χρήστο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει και κανένα πόντο ΠΑΟΚ. Γιατί.
0: Από δικό του παιχνίδι, έτσι. Σωστά, από δικό του παιχνίδι.
1: Οι Τουρκάλες προσπαθούν να παίξουν τώρα. Ιβάνοβιτς κάνει την υποδοχή. Να, ένα monster block από την Δημητριάδη πάνω στην Γκιουνές. Και ένας πόντος 10-14.
0: Έλα, με άκουσαν. Να... με άκουσαν, Χρυσό.
1: Ναι, προσπαθούν να σερβίρουν κοντά στο φιλέ, κοντά στα 3 μέτρα οι Τουρκάλες, γι' αυτό κάνουν αυτά τα λάθη. Αντιθέτως, η Δημητριάδης εδώ στέλνει την μπάλα πάνω από ένα μέτρο πίσω από την baseline και αυτό είναι το κακό στο βόλεϊ. Κάνεις ένα εντυπωσιακό μπλοκ ή παίρνεις την νίκη, τον πόντο σε ένα μεγάλο ράλι και μετά μπορεί να το χάσεις απλά στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ ή out. Ακόμα ένα χαμένο σερβίς με την Οσμπαΐ, την Πασαδόρο που και αυτή βρίσκει φιλέ γιατί προσπαθεί να στείλει την μπάλα στα 3 μέτρα.
0: Και η μεγάλη ατυχία, ξέρεις ποια είναι, έτσι, να κάνεις ένα τρομερό ράλι, να πεις ότι επιτέλους παίρνω τον πόντο, αλλά να γίνει μπλοκάουτ, ας πούμε, να χτυπήσεις στο χέρι της παίχτριας και να φύγει μπάλα έξω, οπότε να χάσεις και τον πόντο, είναι τρομερό.
1: Όντως. Η Άντερσον τώρα θα πάρει το μπλοκ και μέσα, δεν μπόρεσαν να βγάλουν δηλαδή άμυνα οι παίχτριες της Βακίφμπαν και για πρώτη φορά μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 3 σε μια διαφορά που ήταν μεταξύ των 4 και 6 πόντων, τώρα είναι στο μείον 3 και η Δημητριάδη νωρίτερα το σερβίς το είχε χάσει Γιάσπερ, μπερδεύτηκα εγώ. Ιβάνοβιτς, δύσκολη υποδοχή, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα ξανά με την Άντερσον η οποία θα μπλοκαριστεί, γίνεται το λάθος εκεί από την Βέδερικτον και η Μάρκοβα το αξιοποιεί. Δεν έγινε γρήγορα εδώ το τουμπλάρισμα, αλλά ήταν μια ευκαιρία χαμένη για τον ΠΑΟΚ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Η Μάρκοβα πανύψη 2 μέτρα είναι η Ρωσίδα. Ακριβώς δεν είναι σχημαλόγο, είναι το ακριβές ύψος της, η οποία κάνει το σερβίς η Γιάσπερ, δύσκολη υποδοχή. Τάνει για την Άντερσον, διαγώνει ωραίο τεχνικό καρφί, θα βγει άμυνα δύσκολα. Η Μπρατκούσκα, νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η Βέδερινγκτον, η Τάνη έκανε καλή πάσα, αλλά έγινε εξαιρετική άμυνα και από την άλλη πλευρά. Η Ιβάνοβιτς πέρασε κάτω από το φιλέ στην άλλη πλευρά του τερέν. Μήπως μπορέσει να γυρίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ο πόντος για την Αμερικανίδα, την Βέδερινγκτον, η οποία έχει προσθεθεί και αυτή φέτος στην ομάδα. Η Διαγώνιος 1,88. Είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ τη σεζόν 24-25, αλλά τη μισή σεζόν είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο πρώτο μισό. Η Μπρατκούσκα, εντυπωσιακό διαγώνιο καρφί 17-13. Έχει φτάσει στους 8 πόντους στο παιχνίδι. Και η Ζεχρά Γκιουνές είναι στο σερβίς, ενώ θα γίνει η αλλαγή για την πίσω ζώνη. Η Μάρκοβα θα βγει από το μάτς και θα μπει η Αιλίν Ατζάρ. Η Ζεχρά Γκιουνές στο σερβίς, η Άντερσον ξανά λάθος, έχει δεχθεί 4-5 άσους η Άντερσον, τη σημαδεύουν συνεχώς, την έχουν διαβάσει, την έχουν καταλάβει και την σημαδεύουν. 18-13 στο C5 η Βακίφμπανκ. Οι Γκιουνές τώρα πάνω στη Γιάσπερ που είναι η πιο αξιόπιστη υποδοχή. Γρήγορος πρώτος χρόνος με την Άριελ και ο δεύτερος πόντος για την κεντρικό του ΠΑΟΚ. 18-14 η τουρκική ομάδα και η Άντερσον στο σερβίς. Υπάρχει μια ασυνεννοησία εκεί, μια διστακτικότητα, αλλά όντως η Άντερσον είναι στο σερβίς. Βαθιά έξω, ακόμη ένα λάθος η Άντερσον σήμερα. Είναι αντιστρόφως ανάλογη η παρουσία της με τη χθεσινή που ήταν πάρα πολύ καλή, ενώ μια σειρά αλλαγών από την τουρκική ομάδα.
0: Χριστό,
1: για πάρε, να
0: πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα να ενημερώσω εγώ ότι 7:32 πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 42-45 από την Μανρέσα. 43-45 τώρα με μια ελεύθερη βολή η οποία μπήκε μέσα. ΠΑΟΚ Μανρέσα 43-45, 7:32 πριν το 44-45 τώρα. Στον πόντο η διαφορά 7:28 πριν το τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάμε και πάλι στο βολή.
1: Θα γίνει το καρφί από την Ουζαλτζάν που μπήκε μόλις στο παιχνίδι. Γιάσπερ στη συνέχεια όμως, αφού βγήκε πρώτα άμυνα, θα πάρει τον έκτο της πόντο και θα μειώσει το σκορ 19-15 για την τουρκική ομάδα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον Θοδωρό Φελάνη από το PAOK Sports Arena. Έλα Θοδωρέ. Δεν ακούγεται δυστυχώς και πάλι Θοδωρός Φελάνης. Χρήστο, σε σένα το μικρόφωνο.
1: Οπότε επιστρέφουμε εδώ με τη Μαριάνθη Κατσαλή να μπαίνει στο παιχνίδι για το σερβίς στην πίσω ζώνη. Θα βγει ο πρώτος χρόνος όμως εκεί με την Οσδέν. Θα πετύχει τον έκτο της πόντο. 20-15 οι αλλαγές κλείνουν. Ενώ έχει μπει για τον ΠΑΟΚ και είναι συνεχίσει οι αλλαγές και από τις δύο πλευρές, και η Ρατσκόφσκα, η Βουλγάρα, ακραία παιδί, είναι τώρα με τη Γιάσπερ μέσα στο παιχνίδι. Γιάσπερ θα πάρει την υποδοχή. Ο πρώτος χρόνος πολύ ωραίος με τη Δημητριάδη. Τάνι με το ένα χέρι, ακτίνες λέιζερ εδώ για τον ΠΑΟΚ, για την σπουδαία Πασαδόρο. 16-20 Δημητριάδη πήρε την μπάλα εκεί ακριβώς που χρειαζόταν, με την Τάνι να έχει συνδεθεί μαζί της με καταπληκτικό τρόπο. Η Weatherington, η Ιβάνοβιτς, πάντα καλές υποδοχές. Ο πρώτος χρόνος δεν βγαίνει αυτή τη φορά. Λάθος η εκτέλεση από την Οσδέν, μειώνει ο ΠΑΟΚ 17-20. Είναι στο μείον 3 και η Weatherington είναι και πάλι στο σερβίς. Η Τάνι, η Δημητριάδης και η Γιάσπερ είναι στην πρωτιστινή ζώνη. Η υποδοχή θα βγει από τη Μάρκοβα, δεν είναι καλή. Θα βγει το καρφί, είναι block out το καρφί που έκανε η Ουσαλτζάν. Η μπάλα βρήκε πάνω στην Γιάσπερ. 21-17
0: 21-17 για την ομάδα της Vakif Bank. Πάμε στο PAOK Sports Arena. Έχουμε τον Θόδωρο Φελάνη έστω και από κινητό τηλέφωνο, μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Έλα Θόδωρε.
2: 44-46 πίσω ο PAOK στο σκορ. Όλα έχει κερδίσει ο Τέντι Όσμαν, ένα φάουλ. Ο Τέντι Όσμαν, ο οποίος παραμένει στους 14 πόντους. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, οι φίλες του ΠΑΟΚ, ακούτε τι γίνεται στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Προσπαθούν να ενισχύσουν την αγαπημένη της ομάδα, να την βοηθήσουν να ξεκολλήσει μετά από ένα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο. Το οποίο ΠΑΟΚ έκανε 10 λάθη, το οποίο ΠΑΟΚ είπε πολύ χαμηλά από το στάτο τρίποντο. Προσπαθεί να συνέλθει. Τις βολές τώρα ο Σέρντις Όσμαν με το χρονόμετρο να δείχνει 6 λεπτά και 33 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Στο παρκέ για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ο Χάτσινς, ο Όσμαν, ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Φώστερ και ο Αλεξάντερ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος περιμένει περισσότερα από τον Αλεξάντερ, ο οποίος δεν έκανε ένα καλό πρώτο επίπεδο. Εδώ τώρα ο Όσμαν αποτυχάνει στην βολή, όμως πήκε με στόχο να διεκδικήσει το rebound νωρίτερα από ότι έπρεπε ο Τίμι Άλεν, και έτσι ο διευθυντής της αναμέτρησης έκανε την υπόδειξη προκειμένου να εκτελεστεί ξανά η βολή για τον Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τώρα την ευκαιρία να ισοφαρίσει και τα καταφέρνει. 46-46 στην επίθεση η Μανρέσα με τον Μπασάζ, ο οποίος οργανώνει το παιχνίδι των Ισπανών. Η μπάλα πηγαίνει χαμηλά στον Άλεν, έχει απέναντί του τον Χάτζης. Ο Ζάφο σκάρει τον αντιπαλό της, ο Άλεν. Το rebound τελικά από την Μανρέσα. Μετά από τις διεκδικήσεις που έγιναν, ένα φάουλ που κερδίζει ο Μάικλ Εναμπουέλε από τον Κάιλ Αλεξάνδερ, ενώ ο Αντρέα Τριγκέρη σηκώνει από τον πάγκο τον Νίκα Λάθη και τον Μπεν Μουρ, τους οποίους θα ρίξει στην μάχη στη θέση του Αλεξάνδερ και του Χάτζινς. Ανακατεύει τη Ζαβουλά ο Ιταλός τεχνικός στην επίθεση η Μανρέξα με τον Μίγια, τον οποίο καταδιώκει ο Ραϊκού Αντρέι, βγάζει την μπάλα έξω και πάλι ο Μπάστας πήγε να γίνει τον double team με ένα σου τριών πόντων από τον Ιναμπουέλε, είναι άστοχο. Ο ΠΑΟΚ είχε πιο δυνατά στην άμυνα με μεγαλύτερη ένταση, υποθέωσε την Μανρέξα σε ένα άστοχο σου τριών πόντων. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν μόνος του, εκτέλεσε από τις 45 μοίρες, δεν το έβαλε. την επίθεση και πάλι Μανρέσα. Με τον ένα Μπουέλο που θέλει να πάρει την εσωτερική. Θα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μάικλ ένα Μπουέλο, ο Ισπανός, ύψου 2-3, ο 20χρονος. Και θα πρέπει να κερδίσει τον αντιπαλό του η Μανρέσα. Προηγείται με 48-46
0: μπροστά η Μανρέσα. Θόδωρε, πάντα παραμένει στη γραμμή. Δεν το κλείνεις. Πάμε στο βόλεϊ. Τελευταίος πόντος μάλλον στο δεύτερο σετ. Ακούμε το Χρήστο Σαραντό.
1: 24-21 παρατείνεται για λίγο η αγωνία. Set point έχει 4, είχε 4.
0: Είδα το 24-20, γι' αυτό είπα μάλλον τελευταίος πόντος. Χρήστο, καλά είπες, παρατείνεται η αγωνία.
1: Αλλά έκανε τον πόντο η Ρατσκόφτσκα, τον πρώτο της πόντο στο παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν το σερβίσι Μάρκοβα, την υποδοχή η Οσμπαΐ. Ωραία πάσα, αλλά ήταν εντυπωσιακό το μπλοκ το οποίο κάνει ξανά η Βαγγελίγια Ρατσκόφτσκα. Η Βουλγάρα δύο συνεχόμενους πόντους, φύγει δύο set point, 24-22. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο σκορ εδώ σε αυτό το σετ, πολύ καλύτερα από ό,τι στο προηγούμενο. Η Εύα Τάνη δύσκολα υποδοχή, βγαίνει η Μάρκοβα όμως από την πίσω ζώνη, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση ότι το σετ δεν θα πήγαινε στην τουρκική ομάδα. 25-22, πάντως πολύ καλύτερα από το 25-13 που είχαμε στο πρώτο σετ. 2-0 η τουρκική ομάδα στο τελικό του τουρνουά.
0: Πολύ, πολύ πιο ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, Χρήστος, αυτό το δεύτερο σετ, έτσι. Από το 13-25 στο 22-25. Ωραία. Πάμε και πάλι στο Θόδωρο Φελανή. Έλα, Θόδωρε.
2: Έχουμε διακοπή. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους φάγκους. Υπάρχει time out. Θυμίζουμε ότι το σκορ ΠΑΟΚ Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup 48-48, 4,5 λεπτά για την ακρίβεια. 4-33 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Η Μανρέσα έχει βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Η εικόνα της ομάδας του Δικεφάλου δεν θυμίζει αυτήν που παρακολουθήσαμε στα παιχνίδια του Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πολύ διαβασμένη η Ισπανία απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει κάποιες αδυναμίες. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικός από τα 6,75. Το ποσοστό του έχει πέσει κάτω από το 20%, έχει 3 στα 16 τρίποτα. Είναι μια ομάδα η οποία ζει και αναπνέει με το τρίποτο. Δηλαδή η λογική με την οποία αστήθηκε ο ΠΑΟΚ είναι από παίκτες οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί και έχουν καλά ποσοστά στην καριέρα από τα 6,75. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτό το στοιχείο. Επίσης δυσκολεύτηκε από την άμυνα ζώνης που χρησιμοποίησε για μεγάλο διάστημα του αγώνα η Μανρέσα, η οποία επαναλαμβάνουμε είσαι πολύ καλά διαβασμένη για αυτό το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή ο καλά διαβασμένη. Δύο πόντους για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει το προβάδισμα 50-48, πολύ έξυπνα κατάφερε να κερδίσει την εσωτερική μη καλάθους την επίθεση τώρα νότε για την Μανρέσα. Μάσας, πιέζει εκεί ο ΠΑΟΚ με τον καλάθι. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Νίκα Λάση, ο οποίος διαμαρτύρεται για την απόφαση αυτή των διαιτητών. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους σκόρερ και τον ΠΑΟΚ με 18 πόντους. Πρώτο σκόρερ παραμένει ο Τσέντι Όσμαν. Για την Μανρέσα 13 έχει ο Νότε, ο οποίος είναι διψήφιος. 7 ο Τίμι Άλεν, οι δύο πρώτοι σκόρερ για την Μανρέσα. Πολλές λύσεις όμως έχει δώσει ο παίκτης που μόλις τώρα κέρδισε το φάουλ από τον Καλάθι, ο Μπάσας. Δεν είναι πολύ ψηλά στον πίνακα το σκόρερ, όπως είναι το μυαλό της ομάδας, αυτός ο οποίος δίνει την κατεύθυνση, οργανώνει το παιχνίδι για την Μανρέσα. Ευστοχή, 50 όλα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα.
0: 50-50 λοιπόν, Θοδωρή, το μας και πάλι η ισοπαλία. Σου δίνω λίγο χρόνο, μήπως μπορέσεις και συνδεθείς πλέον και σε έχουμε με γραμμή και όχι με το κινητό τηλέφωνο να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Με τον Τσέντι Όσμαν, όπως είπες και εσύ, να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και από τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή με τους 18 πόντους που έχει πετύχει. Να δώσω εγώ δύο τελικά αποτελέσματα που έχουμε ήδη στο EuroCup, δύο σημερινά τελικά αποτελέσματα. Σιολιάι Λόντον Lions 74-71 και Μπαχτσασεχίρ Ρώμα 91-78. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Ρίγκας με την Τορτόνα, η Ρίγκας προηγείται με 86-84. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Στο τρίτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, Πανεβέζης Μπόσνα 66-55. Ημίχρονο στα άλλα δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει, Radio Farm Ulm Balkan 54-39 και Slask Wroclaw Budućnost 33-51, ενώ μόλις τώρα τελείωσε και το παιχνίδι της Ρίγκας με την Τορτόνα, τελικό αποτέλεσμα 86-84. Σε περίπου 1,5 λεπτό θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Νάπολη με την Μπουργ. Τζάμπολ στις 9.30 στο παιχνίδι της Μπουργκος με την Τσεντεβίτα Ολύμπια. Στις 10 θα παίξουν η Μαξίμα Ρώμα με την Κλουζ Ναπόκα και η Τενερίφε με την Τουρκ Τελεκόμ.

0: λίγο στο Πάοκ Sports Arena. Μήπως ακούσουμε τον Θοδωρή Φελάνη με γραμμή πλέον. Ενώ θυμίζω ότι στις 9 Θόδωρα έχουμε και διαφημιστικά μηνύματα. Οπότε για ένα λεπτό μαζί σου.
1: Ο Καλάθης έκλεψε την μπάλα. Το σκορ είναι 56-52. Έχασε την ευκαιρία να αυξήσει κι άλλο την υπέρ του διαφορά. Μία αλλαγή τώρα από τον Αντρέα Τρικέρη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ναζ Μίτρου Λόγκ στη θέση του Μάρκους Φώστερ. 1-57 για το τέλος της τρίτης περίοδου στην επίθεση για την Μανρέσα. Σε λίγο θα κάνει την επαναφορά εκεί ο Τίμι Άλεν. Όχι, πηγαίνει ο Μπάσας και πάλι υπό την πίεση πάντα του Νίκ Καλάθη. Και ο Περσίδης τώρα στο παρκέ για τον δικέφαλο. Για να δούμε αυτή την επίθεση της Μανρέσα. Βγαίνει το σύστημα καθώς η μπάλα κατέληξε στον Άλεν. Δεν κατάφερε να πετύχει το Καλάθη όμως και πάλι στην επίθεση με τον Νότε. Κάνει βήματα με το νούμερο 14 ο Νίκ Οντζεντά, πρώην παίκτης της Anvil και της Strasbourg, ύψους 2-11. Ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Μανρέσα απέναντι στην Bilbao στην πρώτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταβλήματος. Μπερδεύτηκε, έκανε βήματα ο ΠΑΟΚ, έχει την ευκαιρία τώρα και πάλι
0: να επιτεθεί. Μανρέσα 56-52, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση στον ήχο, Νατάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στο PAOK Sports Arena, καθώς ολοκληρώνεται εκεί το τρίτο δεκάλεπτο. Ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη.
10: Επιστροφή στο PAOK Sports Arena, PAOK Καμανρέσα 56-52. Δεν υπήρχε ούτως ή άλλως παιχνίδι, καθώς μεσολάβησε και το time out. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής 19 στα 32 δίποντα, έχει 3 στα 19 τρίποντα. Όσο πάει γίνεται χειρότερο το συγκεκριμένο νούμερο, ποσοστό του ΠΑΟΚ από τα 6,75. Έχει 9 στις 10 βολές, 32 rebound, εκ των οποίων τα 9 είναι επιθετικά. Έχει 9 λάθη. Όχι ότι η Μανρέσα βεβαίως από το τρίποντο έχει καλύτερες επιδόσεις, και αυτή είναι ακόμη χειρότερη με 2 στα 20, 29 τα rebound συνολικά για την Μανρέσα, η οποία έχει 13 assist, 19 στα 29 δίποντα. Δεν υπάρχει ακόμη παιχνίδι. Το σκόρ είναι στο 56-52.
9: Οπότε, Θοδωρέ, μένει στη γραμμή να κάνω ένα μικρό πέρασμα από το Χρήστο Σαράντο να μάθουμε πόσο είναι το παιχνίδι του βόλεϊ. Έλα, Χριστό.
11: 5-5 στο τρίτο σετ, ισορροπημένα τα πράγματα, και 6-5 τώρα ο ΠΑΟΚ προηγείται μετά από χαμένο σερβίς που έγινε από την άλλη πλευρά. Challenge, δεν ξέρω αν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Η Άριελ είναι στο σερβίς. 2-0 σετ, θυμίζω. Η Βακή Μπάνγκ 25-13 το πρώτο, 25-22 το δεύτερο, 6-5 ΠΑΟΚ στο τρίτο, για να δούμε αν μπορεί να είναι λίγο παραπάνω ανταγωνιστικό σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Με την Άριελ στο σερβίς, η Μάρκοβα θα πάρει την υποδοχή. Βάνοβιτς στο μπλοκ που γίνεται από την Βέδερινγκτον εκεί, ο 8ος πόντος για την Αμερικανίδα, και ο ΠΑΟΚ στο συν 2. 7-5 με τους 30 φίλους του να φωνάζουν, έχουν βγάλει και όλοι τις μπλούζες, πετάνε ψηλά, είναι γυρική ατμόσφαιρα, είναι θέαμα, Δημήτρη.
9: Είναι η ατραξιόν στο παιχνίδι, έτσι.
11: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τους δώσει άλλη αφορμή, αλλά το διασκεδάζουν έτσι κι αλλιώς. Μα και ο Γκουιντέτη, ο προπονητής της Βακίφμπανκ, βλέποντας χθες τους φίλους του Πανιωνίου, είχε χαζέψει on camera στην ΕΡΤ, έλεγε είναι απίστευτο πως γίνεται να τραγουδάνε σε κάθε πόντο, λες και νίκαγε η ομάδα τους. Αλλά αυτό είναι το ωραίο.
9: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, 7-6 το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά στο σκορ. Πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, καθώς ξεκινάνε τα τελευταία δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη.
10: δεν φαίνεται να ξεκινάνε, γιατί προέκυψε ένα πρόβλημα με την μπασκέτα μετά από ένα κάρφωμα του Ραϊκουάν Γκρέι. Τώρα έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα.
9: Τι πρόβλημα υπάρχει, Θόδωρε?
10: Την κάρφωσε και φάνηκε να χάνει λίγο ύψος. Τώρα είδα ότι πήραν ένα...
9: Πες μου ότι θα πάρουν τώρα μεζούρες για να μετράνε τα ύψη στις δύο μπασκέτες.
10: Το κάναν με την μία μπασκέτα. Όλα φαίνονται να είναι καλά. Τώρα βλέπω τους διαιτητές στη γραμματεία να κοιτάζουν και να... δεν ξέρω αν...
9: Λοιπόν, δεν έχουμε παιχνίδι, οπότε πάμε πάλι στο Γρήγορο 40. Μόλις ξεκινήσει το μάτς, με ενημερώνεις και ερχόμαστε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πάμε στο βολέι.
11: 8 όλα εδώ. Η Μάρκοβα κάνει όλη τη δουλειά για την Βακύβαν. Έχει φτάσει στους 12 πόντους. Στο σερβίς και ένας εντυπωσιακός. Ένα σλάιντ, ένας πρώτος χρόνος με ένα γρήγορο παιχνίδι από την πλευρά της Βακύβαν. Προβάδισμα 9-8. Η Ντενίζου Γιαννίκ μπήκε στο μάτς και κατευθείαν έκανε αισθητή την παρουσία της. Η βασική μπλοκέρ της ομάδας της Βακύβμπανκ, η Μπόσκοβιτς, είναι ακόμα έξω, δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Υποπτεύομαι ότι δεν θα μπει καθόλου. Εδώ ένας άσος που δέχεται η Ρατσκόφσκα και αυτά τα λάθη πρέπει να αποφύγουν αν θέλουν να μείνουν κοντά στο σκορ. Με πολλούς άσους που έχει κάνει η τουρκική ομάδα, προβλήματα στην υποδοχή, ο ΠΑΟΚ μένει πίσω. Όχι ότι δεν έχει άλλους τρόπους η τουρκική ομάδα για να πάρει διαφορά, αλλά μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιορίσει αυτά τα λάθη ώστε να κρατάει όσο το δυνατόν τα προσχήματα και σύν της άλλης την επαφή του με το παιχνίδι. 19, time out τώρα από τη Βακύβμπανκ. Δεν ξέρω γιατί το πήρε ο Τζοβάνι Γκουιντέτη, θα έχει τους λόγους του.
9: Μήπως για να δώσει κάποιες ανάσες, Χρήστο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εξηγήσω κι εγώ. Ενδεχομένως, επειδή βλέπει την ομάδα του πίσω στο σκορ με ένα πόντο διαφορά, μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρω.
11: Όχι, δεν είναι μπροστά στο σκορ, είναι τώρα 19.
9: 19, ναι, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ανταγωνιστικό, ξέρω εγώ.
11: 9-10, ποιος ξέρει, εντάξει τώρα. Εκτός και αν κάνω λάθος εγώ, όχι, νομίζω ότι είναι από την
9: ίσως
11: πλευρά.
9: Ίσως να θέλει να δώσει κάποιες ανάσεις, κάποιες οδηγίες.
11: Λοιπόν, είναι οι Ιταλοί προπονητές και των δύο ομάδων. Ναι. Έτσι.
9: Να δώσω εγώ ένα τελικό αποτέλεσμα. Σπάρτακ Μιγιάβα ΠΑΟΚ. Πολύ ΠΑΟΚ έχουμε απόψε. 1-1 τελικό, ναι, αποτέλεσμα για τα προκριματικά στο UEFA Europa Cup στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοπαλία, αποκλείστηκε ωστόσο, καθώς στο πρώτο μάτς είχε χάσει με 3-2. Πρόκριση για την ομάδα από την Σλοβακία με 1-1 στην Ρεβάνς και 4-3 συνολικό αποτέλεσμα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το πρόβλημα με την μπασκέτα μάλλον συνεχίζει και υφίσταται. Θα μας πει ο Θόδωρος Φελώνης σε λίγο. Οπότε πάμε και πάλι στο βολί.
11: 10 όλα είναι εδώ. Η Τάνη έκανε μια ωραία προσπάθεια παρότι δεν πήρε υποδοχή και η Μάρκοβα άγγιξε φιλέ. Οπότε με αυτό το λάθος από την τουρκική πλευρά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Η Ρατσκόφσκα στο σερβίς ξανά πάνω στη Μάρκοβα. Δεν είναι καλή υποδοχή. Από την πίσω ζώνη βγαίνει πολύ εύκολα η άμυνα, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και Άντερσον πολύ δυναμικά, block out, ο ΠΑΟΚ ξανά μπροστά στο σκορ 11-10 με τον 8ο πόντο της Αμερικανίδας η Άντερσον, η οποία έχει δυσκολίες στην πίσω ζώνη αλλά επιθετικά είναι καλή, 22χρονη, ύψους 1 μέτρο και 91 εκατοστά από τη Βιρτζίνια που ήρθε φέτος στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Μάρκοβα όμως όταν σηκωθεί καρφώνει πάντα πάνω από το μπλοκ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για οποιαδήποτε ομάδα. Το πρόβλημα αυτό το είχε και ο Πανιόνιος θες, το έχει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, αλλά και όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν τέτοια προβλήματα, εκτός και αν μπορέσουν να διαθέσουν μια δίμετρη από την άλλη πλευρά. Το μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κοπεί αν πάρει σωστά την μπάλα. Η Άντερσον με δάχτυλα, όχι την καλύτερη υποδοχή, θα καρφώσει πάρα πολύ άστοχα. 12-11 για την τουρκική ομάδα από την Άντερσον, με σημαντική συμμετοχή σε κολεγιακά προγράμματα στο Άρκανσο και στο Πέρντιου. Για πρώτη φορά είναι στην Ευρώπη και είναι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ. Οπότε μιλάμε για νέα κορίτσια τα οποία στην αρχή της σεζόν έχουν δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Είδαμε το μάτς με τη Γαλατά χθες, τη νίκη με 3-1. Προημερών είχε κερδίσει και 3-0 τον Ολυμπιακό σε φιλικό παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν αρχικά αναγωνιστή σε αυτό το τουρνουά, αλλά λόγω των πολλών τραυματισμών δήλωσε αδυναμία. Οπότε ο ΠΑΟΚ έμαθε στην ουσία Κυριακή απόγευμα, Δευτέρα πρωί, κάπου εκεί τέλος πάντων, ότι θα πρέπει να κατέβει. Αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση, γιατί δεν είναι πολύ συχνό να παίζεις με τέτοιες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε και με τις δύο, όπως και ο Πανιόνιος, στις δύο κορυφαίες τουρκικές ομάδες, την κάτοχο του Σερ Κάπ και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Στο σερβίς η Βακή Μπάνκ, η Άντερσον την υποδοχή. Δεν είναι καλός ο πρώτος χρόνος, χαμηλά η μπάλα, η Δημητριάδης δεν θα περάσει την μπάλα από το φιλέ. 13-11 είναι δύο πόντι διαφορά μετά από ώρα για την τουρκική ομάδα. Εδώ πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Στο σερβίς ξανά η Πασαδόρος, η Ακιόλ που έχει μπει στο μάτς. Κοντραμπάλα η Μάρκοβα, θα κάνει το πλασέ, θα προλάβει η Καραμπάση, η Άντερσον, άλλη ωραία άμυνα από την άλλη πλευρά, η Μάρκοβα πάνω από τον μπλοκ και πάλι δίνει τη λύση. Νωρίτερα επιχείρησε με πλασέ η λίμπερο του ΠΑΟΚ, έκανε συγκλονιστική άμυνα, την είδαμε και χθες να κάνει καταπληκτικά πράγματα αυτό το νεαρό κορίτσι, και αυτή 22 χρονών. Και η Εβατάνη, η πασαδόρος της εθνικής μας, είναι επίσης 22, δεν είναι μεγάλες και οι υπόλοιπες. Οπότε είναι μια πολύ νεανική ομάδα αυτή του ΠΑΟΚ. Η Weatherington θα έρθει από την πίσω ζώνη για να πάρει τον πόντο. 14-12
9: λοιπόν μειώνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τρίτο σετ. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα, ένα γρήγορο πέρασμα από το Telecom Center. Να ακούσουμε πώς κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιλερμπάν. Κώστα Σωτηρίου και Δημήτρης Μπούκας. Κώστα, Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα και ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει με 11, καθώς ο τραυματισμός του Χουάντσο Ερναντόμεφ, ένας μυϊκός σπασμός που τον κρατάει εκτός για περίπου 10 μέρες, αφήνει τους πράσινους ούτε καν 12. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραήτης, Μπάτιο, Ρονταβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκας. Απέναντι στη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ, του Τζέι Κράουντερ και του συμπαίκτη του Σαν Αντώνιο Σπέρς και πρωταθλητή NBA το 14, Πάτι Μίλς. Θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη σε ένα Telecom Center το οποίο δεν είναι κατάμεστο, αλλά βέβαια και το όνομα της αντιπάλου του Παναθηναϊκού δεν είναι από τα βαριά χαρτιά της Ευρωλίγκας. Επομένως, επιδείχει πάρα πολύ φασαρία, αλλά βέβαια και το όνομα της αντιπάλου του Παναθηναϊκού δεν είναι από τα βαριά χαρτιά της Ευρωλίγκας. Επομένως, επιδείχει

0: θα χρειαστεί εκεί για να μπορέσουν να το διορθώσουν και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Προσωρινά πάμε και πάλι στο βόλεϊ, ακούμε τον Χρήστο Σαράντο.
1: 16-14 η Βακίβ Μπανκ, αφού ο ΠΑΟΚ είχε πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στον ένα πόντο, αλλά τώρα η Βέδερινγκτον κάρφωσε εκτός. Η Μάρκοβα είναι στο σερβί, στην υποδοχή η Ρατσκόφκα, η Άντερσον και η Καραμπάση. Θα κάνει λάθος η Μάρκοβα στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ, ένα από τα πολλά χαμένα σερβίς που έχει η Βακίβ Μπανκ. Παρόλα αυτά δεν της έχει στοιχήσει, γιατί έχει τρομερή υπεροπλία στις επιθετικές προσπάθειες και στα μπλοκ. Η Τάνη στο σερβί, στην μπροστά ζώνη, με το ένα χέρι πάσα κόπηκε από την Άρη Λιβάνοβιτς στο πλασέ. Η Τάνη είναι εκεί, η Καραμπάση θα σηκώσει για την Άντερσον, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ άστοχα η Άντερσον εδώ, σκάρφωσε στην ευθεία ένα μέτρο έξω πίσω και μακριά από τον μπλοκ, δεν μπορούσε να κάνει, να προσεγγίσει τον μπλοκ τουλάχιστον, να πάρει τον μπλοκ out. 17-15 ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίστη, ξόδεψε η Οσδέν, θα πάει στο σερβίσι κεντρικός της ομάδας της Βακίβ Μπανκ. Θα χάσει και αυτή το σερβίς, αυτό δεν το έχω ξαναδεί πραγματικά, τόσα σερβίς στο φιλέ. Είναι προφανώς μια οδηγία του Γκουιντέτη ότι προσπαθούμε να παίξουμε στα τρία μέτρα. Δεν είναι ότι χάνουν τα σερβίς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τα χάνουν με τον ίδιο τρόπο, στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ. Η Άντερσον βαθιά, η Μάρκοβα θα βγάλει καλή υποδοχή, η ευκαιρία, αλλά θα βγει η άμυνα. Η Άντερσον θα σηκώσει για τη Ρακόφτκα, θα κοπεί αυτή, αλλά νέα ευκαιρία, ξανά η Βουλγάρα το πλασέ, δεν μπορεί να βγει η άμυνα. 17 όλα, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με το πλασέ της Ρατσκόφσκα και η Άντερσον θα πάει πίσω στο σερβίς. Να λοιπόν 17 όλα, για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι μέχρι τέλους ανταγωνιστικός. Το 25-22 κρίθηκε το προηγούμενο σετ. Η Άντερσον στο σερβίς, πολύ άστοχο εδώ έξω. Ο ΠΑΟΚ αντιθέτως με την τουρκική ομάδα επιλέγει να κάνει βαθιά σερβίς. Συνήθως σημαδεύουν τη Μάρκοβα, την πανύψηλη Μάρκοβα που είναι στην πίσω ζώνη, ενώ τώρα υπάρχουν αλλαγές από την τουρκική πλευρά, αλλαγή στην Πασαδόρο και στην Διαγώνια. Αυτό είναι που συνηθίζεται. Η Διαγώνια μπαίνει στην Πασαδόρο που είναι στην προστινή ζώνη και η Πασαδόρο στην πίσω ζώνη για τη Διαγώνια. Η Σμπαή λοιπόν κάνει το σερβίς και θα πάρει τον Άσο. 19-17 η μπάλα ανάμεσα στην Άντερσον και στην Καραμπάση. Time out από την πλευρά του ΠΑΟΚ στο +2 η Βακίβ Μπανκ. Δημήτρη έχει το λόγο.
0: 19-17, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πάμε για λίγο εκεί να ακούσουμε τον Θόδωρο Φελάνη. Τι ακριβώς γίνεται, έλα Θόδωρε.
2: Ναι, τι να πω. Φάνηκε μετά από ένα κάρφωμα του Ραϊκό Αγκουρέι να υπάρχει ένα θέμα. Έχασε λίγο ύψος η μπασκέτα, όλα έδει.
0: Μάλιστα. Ακόμα τίποτα. Περιμένουμε να φτιαχτεί το πρόβλημα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, έτσι.
2: Κάποιοι τεχνικοί και προσπαθούν να λύσουν το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Η Μανρέσα ξεκίνησε να κάνει ζέσταμα με τους παίκτες. Σταμάτησαν κιόλας οι παίκτες. Γιατί πώς.
0: Ωραία. Θα δούμε πότε θα συνεχιστεί πλέον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μαρέσα. Προς το παρόν πάμε στο Telecom Center. Ξεκίνησε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Μικρόφωνο στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπουκά.
3: Δημήτρη, εδώ είμαστε, αλλά με τον Δημήτρη, τον συνονόματό σου, τον Μπούκα. Αστειευόμαστε ότι μάλλον έπεσε η μπασκέτα πάνω στο Θοδωρή Φελάνη και δεν έχει και πάρα πολύ καλό σήμα.
4: Έπεσε και η γραμμή και ναι, ναι.
3: Ναι, όλα εκεί διαλύθηκαν. Τέλος πάντων, εδώ το παιχνίδι ξεκίνησε και μάλιστα, Δημήτρη Μπούκα, πριν από το τζάμπολ είδαμε και μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
5: Ναι, ο Γκερσόν, για που σου έλεγε, χαιρέτησε γκάρδια τον Πάρκερ.
3: Ουσιαστικά έφυγε από το κέντρο του γηπέδου που ήταν όλοι μαζεμένοι, οι άλλοι 9 παίκτες, και πήγε Τόνι Πάρκερ, Βενσάν Κολέ και έναν ακόμη συνεργάτη, τους χαιρέτησε ως Γάλλος που είναι και οικοδεσπότη σήμερα.
5: Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία σκηνή αυτή. Λοιπόν, πρώτο καλάθι για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέρι Αγκάρ, με ένα σουτάκι από τα 5-6 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με την κλασική του πεντάδα, με τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μίτο Γλουκέ και Γιαμπουσέλε. Είναι η κλασική πεντάδα η οποία νομίζω ότι ο κότς Βράδος προσπαθεί έτσι να ελέγξει λίγο την αντίπαλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Στην άμυνα κυρίως, να προσθέσει σκληρά εδώ, κακή πάσα

0: τον Μίτογλου θα κλέψει ο Τζέι Κράουντερ. Ένα παιδί έτσι πάρα πολύ έμπειρο και θα δώσει τον άλλο έμπειρο της Βιλερμπάν, τον Παντεμίλης, ο οποίος πρώτα σουτάρει και μετά σκέφτεται, νομίζω, σε όλη την καριέρα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μπράντοβιτς έχει αρχίσει τον εξάψαλμα στο Μίτογλου. Τον άφησε 3 λεπτά και ούτε στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ λόγω κακού pick and roll στην άμυνα. Τώρα τα άκουσε άγρια πάλι ο διεθνής power forward.
2: Πάντως αυτό σε μόλις είπες... 1,5 λεπτό, Κώστα.
1: Ξεκίνησε, ναι. Πολύ ωραία συνεργασία της Βιλερμπάν με τον Κράουντερ να τελειώνει τη φάση και να ισοβαρίζει 2-2. Ο Μπράντοβιτς ήδη έχει γυρίσει στον πάγκο του και κάνει τις παρατηρήσεις όπως συνηθίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γεγονός ότι η παρουσία του Καλετζάκη στην πεντάδα δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει και πρέπει να παίξει καλή άμυνα. Ο Γιαμπουσέλ από κοντά σκοράρει και παίρνει και φάουλ. 4-2. Μάλιστα ο Μπράντοβιτς κάλεσε τον Μίτογλου κοντά του και συνεχίζει να γίνεται κόκκινος. Ακόμα δεν έχει γίνει μελιτζανή, αλλά το κοκκινοπό χρώμα το έχει αποκτήσει το πρόσωπο του Μπράντοβιτς και μάλιστα έδειξε να καταλαβαίνει το λάθος του Μίτογλου.
2: Και έντονες συμπαρατηρήσεις, το βλέπουμε και στην τηλεόραση, έτσι. Ναι, πολύ έντονες παρατηρήσεις.
1: Όσον αφορά τώρα την παρουσία του Γκραντ στην πεντάδα, συζητήθηκε η απουσία του στο Super Cup, διότι είναι ένας έμπειρος παίκτης που θα μπορούσε να προσφέρει στο Παναθηναϊκό κυρίως άμυνα, πίεση στην μπάλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μπάσκετ. Ο Καλετζάκης έχει αναλάβει τον Πάτι Μίλς. Με να δούμε τώρα ποια θα είναι επιλογή από τη Βιλερμπάν. Σουτ μακρινό με ταμπλό κιόλας, τυχερό τρίποντο, τυχερό τρίποντο από τον Γκάτς, τον Νότιο Σουδανό διεθνή. 5-5.
0: Ωραίο παιχνίδι. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να ελέγξει, να μην τρέξει πάρα πολύ στο παιχνίδι, ενώ αντίθετα η Βιλερμπάν θέλει.
2: Κώστα, Δημήτρη, 5-5, έχετε πολύ ψωμί μπροστά σας. Να πάω στο βόλεϊ που γίνεται μάχη στο τρίτο σετ. ΠΑΟΚ Βακίφμπανκ 21-21. Στα μάτια κοιτάζει ο ΠΑΟΚ την ομάδα της Τουρκίας. Ακούμε τον Γρήγορη Σαράντο.
3: Λάθος το σερβίς από την Weatherington, 22-21 η τουρκική ομάδα και συνεχίζονται οι αλλαγές από τους Τούρκους. Αυτό το παιχνίδι τακτικής που κάνει ο Γκουιντέτη, ο Ιταλός προπονητής, βάζοντας το μάτς στην Ατζάρπ. Κατά βάση είναι λίμπερο, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται ως ακραία στην πίσω ζώνη για την άμυνα και τώρα για το σερβίς. Η υποδοχή από την Άντερσον με δάχτυλα. Το κάρφωμα η Ρακότσκοφσκα θα βρει η μπάλα στο μπλοκ. Είναι μπλοκ out 22. Όλα η Εύα Τάνη παίζει με τη Βουλγάρα, η οποία έχει μπει στο μάτς και κάνει πολύ ωραίες προσπάθειες. Ο πέμπτος της πόντος μπήκε στο τέλος του προηγούμενου σετ και τα πηγαίνει περίφημα. 25-22 ήταν το προηγούμενο σετ, εδώ είναι 22 όλα τώρα. Και δεν είχε πάει έξω ξανά το σερβίς, δεν είχε πάει έτσι το προηγούμενο σετ. Εδώ και η Weatherington και η Ρατσκόφσκα κάνουν out, δίνουν δύο πόντους εύκολους στην Βακίφμπανκ, προηγείται 23-22. Το προηγούμενο σετ είχε φτάσει το 24-20, είχε 4 σετ μπολ η τουρκική ομάδα και απλώς ο ΠΑΟΚ έζησε 2. Εδώ το πηγαίνει ως ίσως προς ίσο. Το σερβίς η Άντερσον θα πάρει την υποδοχή, η Τάνη για την Weatherington, θα βγει η άμυνα, η κόντρα μπάλα για την τουρκική ομάδα, η Μάρκοβα δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, ξανά η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, η Άντερσον θα πάρει τον πόντο, 23 όλα από την Αμερικανίδα, η οποία κάνει ωραία δουλειά εδώ όπως και τον μπλοκ νωρίτερα της Τάνη με την Weatherington. Η Δημητριάδης πηγαίνει στην πίσω ζώνη για να εκτελέσει το σερβίς. Καλό είναι να μην να ρισκάρει, αλλά χωρίς να βάλει μεγάλο ρίσκο τώρα. Θα βγει η υποδοχή, δεν είναι έξω. Η Μάρκοβα θα βγει η άμυνα από τη Δημητριάδη. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και την Άντερσον. Θα τα καταφέρει, 24-23 με το 10ο πόντο και το set point είναι για τον ΠΑΟΚ. Time out, ο Ιταλός προπονητής, αξιοποιείς, ξέρω το Δημήτρη και επιστρέφουμε
2: 23-24, ακόμα το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα δεν έχει ξεκινήσει. Μικρό πέρασμα από Telecom Center, ακούμε σκορ και λεπτό που βρισκόμαστε.
0: Λοιπόν, 5-7 με 2 από τις 3 βολές τις οποίες κέρδισε ο Τζο Κράουντερ. Είναι το δεύτερο προβάδισμα της Βιλερμπάν στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει βρει νομίζω ρυθμό ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα. Ακόμα ψάχνεται νομίζω. Και οι 5 παίκτες του Παναθηναϊκού ψάχνονται και κυρίως ψάχνουν και τα αποσταρίσματα του Γκερσόν Γιαμπουσέλ. Εδώ ο Γκραντ σε ένα όμορφο στάκι από τα 6 μέτρα ξανά με το βηματάκι του θα κάνει το 7-7. Φαίνεται ότι είναι καλά ο Τζέραν Γκραντ.
2: 7-7 όλα έτοιμα για να ξεκινήσει πάλι το βολέι. Πάμε στο Χρυσαραντό.
3: Δημητριάδης στο σερβίς, κεντρική του ΠΑΟΚ, Ελληνογερμανίδα. 24-23 set point, πρώτη φορά για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Βακίπ Μπανκ έχει πάρει τα δύο πρώτα set, 25-13 και 25-22. Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει ένα set απέναντι στη μεγάλη αντίπαλο, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δημητριάδης στο σερβίς, μαδεύει τη Μάρκοβα, υποδοχή. Η Μάρκοβα θα εκτελέσει, δεν μπορεί να βγει άμυνα από τη Weatherington. Υπάρχει μια ασφάλεια όταν η Μάρκοβα σηκώνεται η Ρωσίδα πολύ ψηλά, πάνω από τα 3 μέτρα, είναι 2 μέτρα όπως λέγαμε, σηκώνεται πολύ ψηλά πάνω από τον μπλοκ καρφών η Weatherington. Χρειαζόταν αρκετή τύχη για να βγάλει εδώ την άμυνα, 24 όλα, οπότε χάνει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ και η Μάρκοβα πάει τουλάχιστον στην πίσω ζώνη για να σερβίρει. Χρειάζεται μια καλή υποδοχή, δεν την παίρνει. Άσος από τη Μάρκοβα και match point. Εδώ ανοίχθηκε η Άντερσον, γίνεται το λάθος από τη Ρατσκόφσκα και time out από άλλος Ιταλός, ο Σκιάβο, από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
2: 25-24 στο Telecom Center.
1: Το Telecom Center 17 σε ένα πολύ γρήγορο μάτς για Μπουσέλε. Τρακάρει με τον αντίπαλό του, φτάνει μπάλα στο Ματζούκα. Ο Ματζούκας για τον Καλετζάκη. Κάνει προσποίηση Μίτογλου, στο high post κλείνεται. Οπότε δεν υπάρχει εφνιδιασμός. Οι πράσινοι φίλαθλοι χειροκροτούν. Και τώρα το καλάθι και φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ χειροκρότησαν για την ψυχραιμία που έδειξαν οι πράσινοι, ότι δεν έκαναν μια βιαστική ενέργεια. Εφόσον δεν βγήκε ο πρωτεύων εφνιδιασμός, βγήκε κάτι καλύτερο. Goal foul από τον Τζέριαν Γκραντ.
2: 12-17 μπροστά ο Παναθηναϊκός. 4-56 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε και πάλι στο βόλεϊ.
3: Για να δούμε αν θα βγει το match point για τη Βακίφ Μπαν. Η οπαδοί του ΠΑΟΚ σπρώχνει ο ένας τον άλλον, κάνουν σχιζοφρενείς κινήσεις εκεί, τη γνωστή. Αυτή η Weatherington, η Άριελ ήταν εκεί για να εκτελέσει 25 όλα, σώζει το match point το ΠΑΟΚ. Οι ΠΑΟΚτζίδες το πανηγυρίζουν, η ομάδα του ΠΑΟΚ παρουσιάζεται αντιαγωνιστική απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να βρει απέναντί της. Και η Εύα Τάνη, η πασαδόρος της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, είναι στο σερβίς. Θα βγει υποδοχή, αλλά δεν είναι ευκολή. Η ευκαιρία θα χαθεί, όχι, θα κερδιθεί από την Weatherington. Είναι έξω η μπάλα, ο ΠΑΟΚ έχει set point, δεύτερο. Ήταν κακή υποδοχή που έγινε από την Αλεξάνδρα Γέκτιτς, την σέρβα λίμπερο της Βακίβα. Και η Τάνη στο δεύτερο set point, καλό σερβίς, θα βγει υποδοχή. Από πίσω θα βγάλει και πάλι την επίθεση Μπρανκούσκα, 26-26, βρίσκουν τον τρόπο ξανά οι παίχτριες τουρκικής ομάδας να ισοφαρίσουν, να σβήσουν δεύτερο set point. 26 όλα και η Οσδέν είναι στο σερβίς κεντρική. Έχει μπει στο μάτς και η Ουγιανίκ που κάνει σπουδαία δουλειά στο μπλοκ. Καλύτερη μπλοκέρ του περσινού τουρκικού πρωταθλήματος. Η Weatherington με πλασέ, ευκαιρία κοντραμπάλα για την τουρκική ομάδα. Η Μπρανκούσκα θα επιτύχει ξανά. 27-26 και match point για την τουρκική ομάδα. Σε ένα παρατεταμένης διάρκειας σετ όπως εξελίσσεται, και ενώ η εικόνα του προηγούμενου αγώνα δεν έδειχνε κάτι τέτοιο, αλλά ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά προσαρμοζόταν στο παιχνίδι και ανέβαινε. Το σερβίς, η Άντερσον θα πάρει την υποδοχή. Πρώτος χρόνος εντυπωσιακός. Η Τάνη με τον ένα χέρι, η Άριελ εκτελεί 27 όλα.
2: 27-27, χρήσω να κάνω μια ενημέρωση. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 13-7, 6 λεπτά, με 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Έχει μείνει το σκορ στο 56-52. Συνεχίζει, Χριστό.
3: Μας διευκολύνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ζητώ συγγνώμη για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αλλά εδώ το σετ πηγαίνει πολύ μακριά, παρότι δεν το περίμενε κανείς. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται εξαιρετικά ανταγωνιστικός, αλλά κάνει ακόμα ένα λάθος και αυτός στην κρίσιμη στιγμή στο σερβίς. Η Άντερσον βγάζει την μπάλα αρκετά έξω, προσπαθώντας να πιέσει την υποδοχή της Βακίφ Μπάνγκ. Οπότε match point ξανά για την τουρκική ομάδα. Η Μπρανκούσκα, η Άντερσον θα κάνει καλή υποδοχή. Η Βέδερινγκτον, η άμυνα από τη Μάρκοβα, κόντρα μπάλα και ευκαιρία για να τελειώσει η Μπρανκούσκα το match. Αλλά δε, ναι, θα το κάνει τελικά. Η μπάλα βρήκε στο μπλοκ, έφυγε έξω. Τέλος του παιχνιδιού 29-27. Μια μεγάλη εμπειρία για τον ΠΑΟΚ που παίρνει τη δεύτερη θέση στο τουρνουά. Πρώτη όπως αναμενόταν η Βακίφ Μπανκ, 25-13, 25-22, 29-27 τα τρία σετ στο τελικό 3-0. Πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τρίτη Γαλατά Σεράι, τέταρτος ο Πανιώνιος σε αυτή τη διήμερη γιορτή του βόλεϊ εδώ στη Νέα Σμύρνη, που λαμβάνει τέλος το πρώτο τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Από μένα, Δημήτρη, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Γρήγορος Σαράτος, ευχαριστώ πάρα πολύ. ΠΑΟΚ Βάκηφ Μπανκ 0-3, σετ 13-25, 22-25, 27-29. Γρήγορα στο Telecom Center να ακούσουμε το σκορ. Κώστα, Δημήτρη.
0: Βόλ 15-9 είναι το σκορ με 3-20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν είναι πάρα πολύ ελκυστικό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πήρε και μια διαφορά που έφτασε και τους 8 πόντους. Όμως σιγά σιγά έχασε πάλι την επιθετική του έτσι πνοή ο Παναθηναϊκός. Εδώ ωραία συνεργασία από τους παίκτες της Βιλερμπάν, οι οποίοι θα σκοράρουν με τον Μπολομπόι για το 15-11. Μίνει σερί 4-0 για τη Βιλερμπάν, η οποία εκμεταλλεύεται έτσι την στοιχειώδη χαλάρωση την αμυντική του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει και αλλαγές, δηλαδή στο παρκέ βλέπουμε τώρα τον Φρανσίσκο και τον Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος θα πετύχει και τους πρώτους του πόντους με μια ωραία δίδυση για το 17-11. Και αυτό που σχολιάζαμε πριν, Δημήτρη, με τον Κώστα του Σωτηρίου, ότι στο time out της Βιλερμπάν υπήρχαν 3-4 προπονητές μαζί του και ο Τόνι Πάρκερ, οι οποίοι δεν έδιναν οδηγίες στους παίκτες. Έκαναν εκεί ένα μίνι συμβούλιο για 3 λεπτά περίπου. Και μετά δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες. Λοιπόν, εδώ έχουμε κλέψιμο από τον μέτρο του είδους τον Μπαντιό, ο οποίος θα εφορμήσει προς το καλάθι. Αυτοκρατορικό, λέει άπαλα, στοχή εξ επαφής. Παραμένει το 17-11. Η Βιλερμπάν τώρα είναι στην επίθεση. Χαμηλό το σκόρ στην πρώτη περίοδο. Ριμπάν από τον Λεσόρ, ο οποίος θα δώσει στον Ματζούκα, ο οποίος δεν θα κάνει κάρφωμα. Θα κάνει lay-up για το 19-11. Έχει κάνει καλή δουλειά ο Παναθηναϊκός στα ριμπάν, δηλαδή δεν έχει δεχτεί πολλά εξαιρετικά ριμπάν. 19-11, time out από την Βιλερμπάν με 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
2: 19-11 λοιπόν, να κάνω ένα μικρό πέρασμα από το ΠΑΟΚ Sports Arena, να δούμε τι γίνεται τελικά με αυτή την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι, διακόπη και οριστικά ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη. Έλα, Θόδωρε.
4: Έτσι όπως πάει το πράγμα, θα φύγω πιο αργά από ότι ο Κώστας Σωτηρίου, γιατί η μπασκέτα στην οποία υπήρχε το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, δηλαδή εκεί που έχει καρφώσει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, έχει φτιαχτεί, έχει διορθωθεί μετά από πολλή ώρα, μετά από 15 λεπτά. Αποφασίσαν οι διαιτητές όμως να μετρήσουν και την άλλη μπασκέτα. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει και εκεί κάποιο πρόβλημα.
2: Το είπα εγώ, ναι, ότι και στις δύο μπασκέτες υπάρχει θέμα, έτσι.
4: Λοιπόν, και τώρα πραγματικά δεν ξέρω, ενώ χειροκρότησε ο κόσμος, ενώ ναι, ξεκίνησε το σύστημα του ΠΑΟΚ, ενώ όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι ξεκινάει, ναι, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα θεματάκι και στην άλλη μπασκέτα.
2: Ο κόσμος είναι εκεί, δεν έχει φύγει ακόμα, έτσι.
4: Όχι, όχι, είναι εκεί, ναι, και περιμένουμε να μάθουμε αν θα έχουμε μία ακόμη διακοπή προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα και στην άλλη μπασκέτα. Βλέπω ότι το άλλο το θέμα ίσως να είναι... Όχι, τώρα βλέπω φωνάζουν τους παίκτες της Μανρέσα στον Πάγκο, ναι, προκειμένου να δοθούν οδηγίες. Θα έχουμε επανέναρξη. Περιμένουμε γιατί βλέπω ότι οι τεχνικοί πηγαίνουν και στην άλλη μπασκέτα τώρα. Ναι, ναι, νέα διακοπή, παιδιά. Νέα, ναι, διακοπή, καθώς φτιάχνουν και την άλλη μπασκέτα και τη δεύτερη.
2: Θόδωρε, θα φύγεις πάρα πολύ αργά, μου φαίνεται,
4: έτσι
2: από εκεί.
4: Βλέπω,
2: εκτός
4: βλέπω. Και
2: αν πάρουν απόφαση οι διαιτητές να διακόψουν οριστικά το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση θα μας ενημερώσεις για το τι συμβαίνει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Επιστροφή στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, 19-11 το σκορ, 2 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο και ο Παναθηναϊκός είναι στην άμυνά του με Μπόγκα, Λεσόρ, Φρανσίσκο, Ρογκαβόπουλο και Μπάντιο. Για να δούμε πώς θα πάνε και αυτοί αμυντικά. 19-11, ο Παναθηναϊκός και με την Παρή την περασμένη εβδομάδα στην πρεμιέρα πήγε πάρα πολύ καλά στην άμυνά του και τώρα κλέβει με τον Μπόγκα. Λεσόρ. Ο Λεσόρ τριμπλάρει κιόλας και κουβαλάει και την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά του παρκέ. Δίνει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έξω από τον τρίποντο, τριμπλάρει μπροστά από τον αντίπαλό του, κάνει ένα βήμα πρώτο πολύ γρήγορο και εκτελεί. 21-11 από τον Φρανσίσκο που είναι φοβερός παίκτης, πάρα πολύ γρήγορος, πολύ ποιοτικός, διαθέτει και τον τρίποντο, διαθέτει πολύ πολύ γρήγορο πρώτο βήμα. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από την Βιλερμπάν με ένα επιθετικό rebound από τον Λάιτι και ένα μακρινό σου τριών πόντ, το οποίο όμως είναι airball. Άρα και εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού έβαλε δύσκολα στους Γάλλους και ο κύριος Waters τα έκανε θάλασσα πετούντας την μπάλα από τα 9 μέτρα. Μπάντιο μπροστά του είναι ο Μπεσόν. Λεσόρ αφήνει χέρι με χέρι τον Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Μεγάλο πιστόλι ο Σιλβέν Φρανσίσκο. 24-11 η διαφορά στους 13. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για την πρώτη περίοδο. Οι πράσινοι έχουν πατήσει τον γκάζι και προσπαθούν και στην άμυνά του να είναι συνεπείς. Λάιτι θα πάει μέχρι το καλάθι και είναι δύσκολη προσπάθεια από τον Μπεσόν. Μπροστά μάλιστα από το Λεσόρ. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Μπεσόν και ο Μπάντιο. Θα μείνουν λίγα δευτερόλεπτα και για τη Βιλερμπάν σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει 14 δικά του και 17 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φρανσίσκο πάει από τον αριστερό διάδρομο που του αρέσει. Κινείται εξ' από το τρίποντο. Τώρα βρίσκει χώρο, δίνει στο Λεσόρ. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα. Άρα λοιπόν η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό που θα έχει όλα τα δευτερόλεπτα δικά του, αυτά που μένουν δηλαδή τα 7,7. Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο, Φρανσίσκο και Μπάντιο. Άρα με Μπόγκα 4. Και η Βιλερμπάν με Ντάντα, Μίλς, Γκάτς. Για να δω. Και τον Waters. Φρανσίσκο κάνει μια σταυρωτή, περνάει Ρογκαβόπουλος για τον Λεσόρ. Αυτός κάτω από το καλάθι, μόνος του Ολομόναχος, μάλλον σάστησε από την πάσα του Ρογκαβόπουλου, τον έβγαλε εντελώς μόνο του κάτω από το καλάθι ο Ρογκαβόπουλος, παρότι είχε το τρίποντο εύκολα κιόλας, αλλά αυτά συμβαίνουν, ένα μπλούπερ από τον κύριο Λεσόρ.
2: 24-13 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ξανάρχισε το μάτς, ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη.
4: Τα προβλήματα με τα καλάθια τελειώσανε, το παιχνίδι διάρχισε και πάλι, το σκορ είναι 56-54, 58 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ έχασε λίγο νωρίτερα μία ακόμη ευκαιρία να αυξήσει την υπέρ του αυτή, έστω την μικρή διαφορά που διατηρεί. Άστοχη βολή τώρα από τον Πάμπλο Τάμπα από το φάουλ το οποίο κέρδισε λίγο νωρίτερα. Στην δεύτερη βολή ο Τάμπα 0 στις 2, διεκδίκηση rebound, Νας Μητρουλόγκ, κάτοχος της μπάλας, οργανώνει για τον ΠΑΟ, κατεβάζει ο Νας Μητρουλόγκ ο οποίος έχει απέναντι του τον Πολωνό, τον Κολέντα, ψάχνει στήριγμα, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει μακριά από την μπάλα, το σμπρόξιμο αυτό που έγινε πάνω στον Μπεν Μουρ από τον παίκτη με τον νούμερο 14, τον Νίκ Ονζεντά. Ο Μπεν Μουρ ο οποίος προσπάθησε να πάρει θέση στο καλάθι, δέχτηκε το σμπρόξιμο. Συγγνώμη, έγινε και αυτή η φάση, δηλαδή αυτό το φάουλ πάνω στον Μπεν Μουρ, όπως είχε γίνει όμως και ένα σμπροξηματάκι πάνω στον Τσέντι Όσμαν. Τελικά αυτός ήταν ο οποίος χρεώθηκε το φάουλ και θα πάει στις βολές για τον 19ο πόντο του σήμερα. Όχι, είναι άστοχος ο Τούρκος. Παραμένει λοιπόν το 56-54 και ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή Τσέντι Όσμαν στους 18 πόντους μέχρι στιγμής. Είναι ο πρώτος σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά. Λιγότερο από ένα λεπτό επαναλαμβάνουμε. 0 στις 2 τώρα για τον Όσμαν. Παραμένει λοιπόν το 56-54. Φέραν Μπασάς για την Μανρέσα. Πολύ ωραία η συνεργασία του με τον Κολέντα. Τον σταμάτησε ο Νας Μητρουλόγκ. Φάουλ το οποίο έγινε από τον Έλληνο Καναδό. και οδηγεί την Μανρέσα και πάλι στην γραμμή των βολών, ενώ έχουμε και μια αλλαγή. Θα περάσει ο Ράφα Βιγιάρ στη θέση του Μπάστα στο παιχνίδι, όπως και με το νούμερο 5 ο Λούκας Μπιούφορντ στη θέση του Τίμι Άλεν. Δύο αλλαγές για την Μανρέσα, ενώ ο Λούκας Κολέντα, ο 27χρονος Πολωνός με ύψος 1,95, είναι στην γραμμή των βολών. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Γκντίνια, στην Σλάσκ, ευστοχή στην...
2: Πάμε για λίγο, για πολύ λίγο στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, 25-13, σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Μετά το blooper του Λεσόρ, τελικά οι διαιτητές ήταν φάουλ σε αυτή την προσπάθεια. Ο Γάλλος ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές και το συν 12 είναι ένα καλό προβάδισμα στα πρώτα 10 λεπτά για την ομάδα του Τριφυγιού. Για να πούμε, μετά έχει και τους πρώτους σκορ. Ο Παναθηναϊκός εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν έδωσε ούτε ένα επιθετικό rebound στη Βιλερμπάν. Έχει 8 rebound.
2: Δημήτρη, θα επανέλθω σε σένα. Πάμε στο PAOK Sports Arena να τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο.
4: 58-56, ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν βρήκε τον δρόμο προς το καλάθι, ενώ απομένουν 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Τίμι Άλεν έχει απέναντί του τον Περσίδη, σταυρωτές, ψάχνει διάδρομο, τελικά βρίσκει τον Ονζέντα. Η άμυνα καλή εκεί του Όσμαν δεν επιτρέπει στον παίκτη της Μανρέσα να εκτελέσει. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. ΠΑΟΚ 58, Μανρέσα 56.
2: 58-56, ο ΠΑΟΚ προηγείται της Μανρέσα. Σε διαφημιστικά μηνύματα περνάμε και μετά πάμε στο Telecom Center.
5: Era Sport 101,8.
6: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Βιβία Νικολοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο πρώτο δεκάλεπτο, 25-13. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ΠΑΟΚ Μανρέσα 58-56. Πάμε στο Telecom Center. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπουκά.
0: Λοιπόν, εδώ η Βιλερμπάν με ένα τρίποντο από τον Μπεσόν θα μειώσει 25-16. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει σκοράρει στις δύο πρώτες του επιθέσεις στη δεύτερη περίοδο. Εδώ και ο Μπάντιο θα κάνει φάουλ πάνω στον Γότερς. Είναι αρκετά εκνευρισμένος ο κόουτς Βράδοβιτς έτσι από την επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Εδώ να πούμε ότι η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Φρανσίσκο, είναι ο Μπαντιό, είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Μπόγκα στο 4, καθώς θυμίζουμε ότι έχει μόνο τρεις ψηλούς καθαρέμους ο Παναθηναϊκός για τις θέσεις 4-5. Νέο τρίποντο από την Βιλερμπάν, είναι και αυτό εύστοχο από τον Σεστίνα για το 25-19 και δεν ήθελε να δει κάτι άλλο ο κότσο Βράντοβιτς. Καλή κατευθείαν time out, μόλις ένα λεπτό μετά τη δεύτερη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 25-19, λόγος πάλι σε ένα Δημήτρη.
2: Και πάμε στο PAOK Sports Arena.
4: ΠΑΟΚ Μανρέσα 58-56 στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ με τον Νίκ Καλάθη στην επαναφορά. Καλάθη, Περσίδη, Ταερή, Όσμαν και Μπεν Μουρ είναι η πεντάδα για τον ΠΑΟΚ. Καλάθη βγαίνει από τα σκριν. Ο Ταερή συνεργάζεται με τον Νίκ Καλάθη. Τον καταδιώκει εκεί ο Βιγιάρ. Ανεβαίνει για το pick and roll ο Μπεν Μουρ. Ένα φάουλ το οποίο έχει δοθεί εκτός φάσης επιθετικό για τον ΠΑΟΚ. Αλλάζει η κατοχή για την Μανρέσα. 9 και 32 δεύτερα για το τέλος της αναμέτρησης. Η Μανρέσα, η οποία από το ξεκίνημα του αγώνα λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει βάλει δύσκολα σήμερα στον ΠΑΟΚ. Μανρέσα είναι η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την διαδρομή του, θυμίζουμε, και ο Σέρχι Γιούλ, ο οποίος είχε ενταχθεί στα τμήματα υποδομής το 2003. Έκανε τον τεμπούτο του με την Μανρέσα στη μεγάλη κατηγορία στη Λίγκα Εντέσα το 2006 για να αποχωρήσει ένα χρόνο μετά για την Ρεάλ, βεβαίως τον Μάιο του 2007. Στην επίθεση τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έβγαλε την άμυνα για τον Ταϊρή Σταυρωτή. Ωραία προσπάθεια από τον Ταϊρή, ήρθε από πίσω όμως για να τον σταματήσει ο Τίμι Άλεν. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου όμως, ούτως ή άλλως υπάρχει επαφή, έχει γίνει φάουλ. Μαζεύει τώρα ο Καλάθης δίπλα του συμπαίκτες του για να δώσει.
2: ΠΑΟΚ Μανρέσα 58-56, τελικό αποτέλεσμα. Πανεβέζης Μπόσνα 75-72 για το EuroCup. Στη EuroLeague, στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 25-39. Πάμε στο Telecom Center.
1: 27-19 μπροστά ο Παναθηναϊκός με το καλάθι του Μπάντιο. Νωρίτερο Μπράντοβιτς κάλεσε time out γιατί είδε δύο τρίποντα από τον Νέιτ Σεστίνα και σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Από το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου κάλεσε time out ο Ζότς. Πάρα πολύ απαιτητικός, προσπαθεί να βάλει λεπτομέρειες. Ωστόσο πρέπει να είμαστε και εμείς επιεικείς. Για ποιο λόγο? Διότι απουσιάζει μια ολόκληρη πεντάδα superstar. Δηλαδή Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας αρχηγός, Χουάντσο και Μουστάφα Φαλ. Πέντε παίκτες δηλαδή που αν έπαιζαν
2: δεν είναι και λίγο πράγμα, Κώστα, να λείπουν. Όχι, αυτοί οι πέντε.
1: Μα αυτοί οι πέντε, αν ήταν πεντάδα σε μία ομάδα, θα ήταν play-off.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή δεν είναι μια πεντάδα της πλάκας. Okay, ο Μουστάφα Φαλ είναι στη δύση της καριέρας του. Κακά τα ψέματα, είναι ένα τεράστιο κορμί που έχει χτυπηθεί και από τραυματισμούς. Αλλά οι άλλοι τέσσερις.
2: Άντε και ο Σλούκας, θα σου πω εγώ, που είναι και η μεγάλη ηλικία. Αλλά οι υπόλοιποι, ρε φίλε, κάτσε καλά. Όπα.
1: Ισχύει. Οπότε λείπουν όλοι αυτοί. Δημιουργείται πρόβλημα, έτσι. Εννοείται. Οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες και αυτό φάνηκε και στο Super Cup στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός πάλι εμφανίζει μια αστάθεια, ειδικά στην αμυνά του, και έχει επιτρέψει στη Βιλερμπάν να πλησιάσει, ενώ έχανε με 13. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν αυτό το 24-11 στο 1ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Τώρα με τις 3 βολές από τον κύριο Waters, η διαφορά μειώθηκε στους 5. 27-22, 8 και 18 για να τελειώσει το ημίχρονο στο Telecom Center, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Να σημειώσουμε ότι στο άλλο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουμε το Maccabi Besiktas 25-39 για τους Τούρκους.
2: 27-41 τώρα.
1: Α, 27-41, εδώ είναι και λίγο πιο αργό το ίντερνετ.
2: Και ο ΠΑΟΚ okay. Είναι με τη Μανρέσα στο 62-56 συν 6.
1: Εννοείται, όποτε θέλει και ο Θοδωρής μας διακόπτει με χαρά.
2: Παίρνεις το μικρόφωνο σε σένα προς το πανό και στο Δημήτρη.
1: Ωραία. 27-22, ο Μπάντιο εκτελεί για 3 και σκοράρει. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ρολίστας, αλλά σοβαρός ρολίστας, και στη Βαλένθια πέρσι, αλλά και τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Μπράνκου Μπάντιο, κάνει το σκορ 30-22 με τον πέμπτο πόντο του και τώρα κερδίζει το επιθετικό φάουλ ο Φρανσίσκο, διότι τον γκρέμισε ο Μασά και πολύ φυσιολογικά οι διαιτές τον χρέωσαν με το φάουλ. Ο σκηνοθέτης έδειξε ένα κοντινό πλάνο τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Σλούκα, να λέει κάποια πράγματα με τον Βασίλη Σίμτσακ, εκ των συνεργατών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παραδίπλα κάθεται ο Χουάντσο, κάθεται ο Κέντρικ Ναν και πάντα με στυλ, με γυαλί νομίζω ηλίου από ό,τι είδα καλά, και μια παντάνα στο κεφάλι είναι ο Χέις Ντέιβις. Φρανσίσκο για τον Μπάντιο, ο Λεσόρ παλεύει για να πάρει θέση μέσα στη ρακέτα. Μπόγκα ξανά για τον Λεσόρ για να παίξει ένας εναντίον ενός, θέλει να γυρίσει αλλά υπάρχει φάουλ. Το φάουλ το οποίο χρεώνεται, για να δω ποιος, από την Βιλερμπάν, ο Κέιλ. Εντάξει, δεν ξεφεύγει γιατί δεν παίζει καλά και σταθερά. Σωστά.
0: Έχεις καμπανεβάσματα, έχεις αρκετά καμπανεβάσματα. Εντάξει, είναι λογικό, είναι λογικό, είναι νέα ομάδα και προσπαθεί, νομίζω, είναι αυτό που είπες Κώστα, να μεταλαμπαδεύσει νέους κανόνες και νέες συνήθειες ο κόουτς Μπράντοβιτς. Δηλαδή, είχαν μάθει σε άλλο στον παιχνίδιο οι περισσότεροι παίχτες του Παναθηναϊκού. Και εδώ, εντάξει, θύμισε λίγο άταμα ο Μπράντοβιτς που πήρε time-out μετά από ένα λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή, το έκανε και αυτό ο Τούρκος τεχνικός. Όμως, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που είχε παραπονεθεί και ο κότσο Μπράντοβιτς, ότι δεν είχε πολλές προπονήσεις στη διάθεσή του. Προσπαθεί να εμφυσίσει τη φιλοσοφία του, να βάλει νέους κανόνες.
1: Αυτό που είπες.
0: Ναι, και μέσα από τα
1: μάτς. Προετοιμάζεται μέσα από τα μάτς.
0: Ακριβώς. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, ειδικά για ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση και του αρέσει κιόλα η προπόνηση.
1: Απλά στην Ευρωλίγκα, επειδή το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν παίξει καλά, θα σε κερδίσει και εδώ μέσα. Αναγκαστικά η προετοιμασία μένει για να γίνει στη GPL. Αρχές για να μένει στην Κυριακή με τον Βίκο Ιωαννίνων, την νεοφώτιστη ομάδα, μία ώρα το μεσημέρι. Και μάλιστα και κλεισμένο το θηρόν.
0: Λοιπόν, 34-22 με το σούτ 3 πόντων από τον Νίκο Ροκαβόβουλο από τη γωνία. Παναθηναϊκός ξεφεύγει πάλι με 12 πόντους. Ο Waters με αντίπαλο τον Μπάντι. Παναθηναϊκός ο οποίος σοβαρεύτηκε μετά το time out από τον κόουτς Μπράντοβιτς. Είναι πιο στιβαρός. Για να δούμε εδώ ο Ροκαβόπουλος που προσπαθεί να παίξει άμυνα πάνω στον ψηλό της Βιλερμπάν. Καλή άμυνα από τον Έλληνα. Ωραίο καλάθι όμως, πολύ ωραίο καλάθι από τον Πονς. Γύρισε όμορφα για το 34-24 με το αριστερό. Και εδώ επιστρέφουν οι γερόλικοι Πάτι Μίλς και Τζέι Γκράντελ. Νομίζω είχε να τους βάλει αρκετή ώρα, όπως επιστρέφει και ο Νταντά για την Βιλερμπάν.
2: Στο συν 10 ο Παναθηναϊκός 34-24 ξεφεύγει και ο ΠΑΟΚ της Μανρέσα. Ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη.
4: Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει το momentum. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προηγείται με 67-56. Ήταν εξαιρετικό σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο ο Μπριν Ταϊρή, ο οποίος πέτυχε ένα τρίποντο, έβγαλε άμυνες. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο στο παιχνίδι του. Και ήταν και δική μου η απορία κατά πόσο θα μπορούσε ένας παίκτης όπως ο Ταϊρή, που έμαθε να παίζει πολύ με την μπάλα στα χέρια, αν θα μπορούσε να προσετοιμαστεί σε ένα διαφορετικό στυλ, τρόπο παιχνιδιού με λιγότερο χρόνο. Βλέπω όμως ότι παίζει πάρα πολύ καλά και με πολύ μεγάλη ένταση και στην άμυνα και δείχνει να ανταποκρίνεται. Είναι αυτός χάρη στον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να πάρει αυτή την διαφορά και προηγείται, επαναλαμβάνουμε, με 67-56, 6-55 για το τέλος του αγώνα. Κάποιες μια διαμαρτυρία.
2: Θεοδόρε, θα επανέλθω σε σένα. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, 34-24 συν 10 για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι από την τελευταία φορά που συνδεθήκαμε. 6,5 λεπτά για το ημίχρονο. Παναφορά της μπάλας από τον Ροκαβόπουλο στον Φρανσίσκο. Μπάντιο σοβαρός, κάνει μια κίνηση. Έξω η μπάλα για τον Μπόγκα που αστόχησε προηγουμένως στο τρίποντο. Ο Φρανσίσκο εκτελεί από μακριά, αστοχήκα με την rebound από τους Γάλλους. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Πάτι Μίλς βλέπει μπροστά τον Μπάντιο που είναι φοβερός αμυντικός και προσπαθεί να κλείσει τον πρώην άσο του NBA. Τώρα θα προσπαθήσει να πάρει και το rebound ο Φρανσίσκο που πετάγεται και δίνει την μπάλα στον Ροκαβόπουλο για να την επιστρέψει. Ο διεθνής forward, Φρανσίσκο, σκρινάρει ο Λεσόρ για να περάσει ο Φρανσίσκο. Πάει μέχρι μέσα, goal foul! 36-24 από έναν αέρινο guard όπως είναι ο Φρανσίσκο. Συν 12, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Είναι και διπλή αγωνιστική, παρεμπιπτόντως, να το θυμόμαστε και αυτό. Οι ομάδες παίζουν ασταμάτητα αυτή την εποχή. Αύριο, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βίρτους στην Πολόνια. Η Βίρτους η οποία έχασε το ντέρμπι το ιταλικό με μπάζερ μπίτερ του Ντέβον Χολ χθες το βράδυ στο Μιλάνο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή σε αυτό εδώ το γήπεδο με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι η οποία, Δημήτρη, παίζει αυτή την ώρα και χάνει από την Μπεσίκτας 34-47 στο Βελιγράδι.
2: 50-36. Πόσο... 50-36 με 14 πόντους.
1: 36-50 δηλαδή.
2: Ναι, okay. Ναι.
1: Για να, ναι. Στο Βελιγράδι το μάτς, ουδέτερη έδρα.
2: Ναι.
1: Κοίτα, είναι μπελάς για τις ομάδες του Ισραήλ ότι παίζουν μακριά από την έδρα τους, την κοινή έδρα τους, γιατί το Γιάντε Λιάου είναι δημοτικό γήπεδο και το μοιράζονται και οι δύο, η Μακάμπι με τη Χάπολ Τελαβίβ, και μάλιστα η Μακάμπι δεν την πολύ ήθελε τη Χάπολ, αλλά έγινε μεγάλη μανούρα πριν από μερικά χρόνια για να παίξουν στο ίδιο γήπεδο, το οποίο είναι δημοτικό. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτή η δύναμη της έδρας που δεν ακούς τον διπλανό σου όταν γεμίζουν, 10.000, όταν γεμίζουν οι κερκίδες με 10.000 Ισραηλινούς. Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως θέλαμε. Η παγκόσμια ειρήνη έχει διαταραχθεί σε πάρα πολλά επίπεδα και γι' αυτό το λόγο οι ομάδες του Ισραήλ παίζουν μακριά από το κήπεδό τους. Αλλαγή.
2: Και πάλι καλά που έγινε και το Super Cup έτσι, της EuroLeague.
1: Σωστό και αυτό βέβαια. Σωστό και αυτό γιατί θυμάστε τι γινόταν τις προηγούμενες μέρες.
2: Ακριβώς.
1: 37-25 από την πρώτη βολή του Patty Mills. Έκανε και μία αλλαγή Δημήτρη. Ο Μπράντοβιτς.
2: Πόσο χρόνο θέλει, πόσο χρόνο θέλει.
1: Θέλει 5,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο.
2: Ωραία, θα κάνω μία γρήγορη βόλτα από το PAOK Sports Arena που ο PAOK έχει ανοίξει κι άλλο τη διαφορά με τη Μανρέσα. Ακούμε τον Θόδωρο Φελάνη.
4: 70-56, ο Ταερή το κόλλησε και πάλι από τη γωνία και ξεσήκωσε το PAOK Sports Arena. Να τώρα η απάντηση. Ένα σουτ τριών πόντων από την Μανρέσα, η οποία μειώνει σε 70-59, 6 λεπτά και 3 για το τέλος του αγώνα. Ο PAOK είναι στην επίθεση. Με τον Χάτζιντζ, τον Ταερή ψάχνει διάδρομο, step back, η εκτέλεση και πάλι μέσα είναι ζεστός ο Μπριν Ταερή, συνεχόμενη πόντι για τον Αμερικανό, δίνει λύση στον ΠΑΟΚ, 72-59. Μανέσα στην επίθεση, για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση με τους Ισπανούς να προσπαθούν να συνέλθουν, καθώς ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου δείχνει να έχει επιβάλει τον ρυθμό του. Τώρα δέχεται ένα καλάθι ο ΠΑΟΚ από τον Οντζεντά. 72-61 η διαφορά στους 11. Χάτζινς στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος προσπαθούσε να βγει από τα σκριν και δέχθηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί από παίκτη της Μανρέσα.
2: 72-61, πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Πόλο είναι 37-27, εδώ είναι το σκορ. Εδώ απολαύσαμε και μια φοβερή τάπα του Φρανσίσκο πάνω στον Γκάτς, αν είδα καλά. Μια φάση η οποία ξεσήκωσε όλο το Telecom Center Athens. Νομίζω ότι φέτος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να δουν έτσι σπουδαίες αμυντικές φάσεις από τους παίκτες, καθώς τους είχε λείψει από την περσινή σεζόν. Λοιπόν, ο Λεσόρ τώρα στη γραμμή των βολών θα αρχίσει στην πρώτη 38-27. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει παγιώσει μια διαφορά της τάξης των 9 έως 12 πόντων, δεν έχει πατήσει το πόδι στο γκάζι, όμως έχει μια σχετική ασφάλεια. Ο Φρανσίσκο έχει δώσει έναν άλλο ρυθμό στην επίθεση του Παναθηναϊκού, πιο γρήγορο, πιο αλέγκρο.
1: Πάντως, αν το καλοσκεφτείς, και ενώ παίρνει το επιθετικό ριμπάντο Ματζούκας, ο Παναθηναϊκός λόγω τραυματισμών παίζει με ένα πεντάρι και ένα τεσάρι. Ναι. Κλασικό. Και γίνονται αλχημίες, πότε Μπόγκα στο 4 κτλ.
0: Λοιπόν, εδώ ο Μαντζούκας θα στοχίσει στο δεύτερο τρίποντο για το 41-27. Όπως έχει πει και ο Χάρης Γιαννόπουλος, είναι από τους κορυφαίους catch and shoot παίχτες του ελληνικού μπάσκετ. Δεύτερο τρίποντο για τον 23χρονο forward. 2-3 έχει και τώρα.
1: Μπήκε
0: έχει
1: πολύ ζωηρά στην Ευρωλίγκα φέτος ο Μαντζούκας.
0: Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που τον εμπιστεύεται ο Μπράντοβιτς. Και αυτό φαίνεται ότι προσπαθεί και πάρα πολύ στην άμυνα. Εδώ ελεύθερο shoot για τον Γκάτς, ο οποίος θα ευτοχίσει για το 41-30.
1: Από ένα τέτοιο rebound χάθηκε η πρόκριση στον τελικό του Super Cup.
0: Ναι,
1: τώρα ο Ρογκαβόπουλος πέταξε την μπάλα για να τη διασώσει, αλλά βρήκε παίχτη της Βιλερμπάν. Πάσα, τρίποντο.
0: Ό,τι ακριβώς έγινε
1: το ίδιο πράγμα.
0: Και στο Super Cup στον τελικό με τον Μπακ. Ο Ρογκαβόπουλος θα διεισδύσει αριστερό layup. Όμορφη ενέργεια, 43-30. Έπαιξε στο close out τον αντίπαλο του Ρογκαβόπουλος. Και με το αριστερό άφησε την μπάλα αρχοντικά. Ο Γκάτς έκανε το
1: φάουλ. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αν προσπαθήσει να βελτιώσει και λίγο την περιφερειακή άμυνα, ειδικά στο pick and roll, νομίζω ότι ο Ρογκαβόπουλος θα είναι πλήρης. Τρίποντο έχει, εκρηκτικότητα έχει, άλμα έχει. Έχει πακέτο χαρισμάτων ο Ρογκαβόπουλος. Λίγο την άμυνα, αν μπορέσει να βελτιώσει, θα είναι πάρα πολύ καλός.
0: 43-30, Δημήτρη, λόγω σε σένα, γιατί έχουμε time out από τον coach Parker με 3-45 για το τέλος του ημιχρόνου.
2: Πάμε στο PAOK Sports Arena.
4: Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει το νερό στα βλάκι, τώρα μπαίνουν και ο Χάτζινς ευστόχησε λίγο νωρίτερα στους τριών πόντων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τραγικά ποσοστά από το 6,75 για 25-26 λεπτά, το σκορ είναι 76-65 πλέον. Βεβαίως υπάρχει χρόνος, 4-22 και το τέλος. Να και πάλι ο Χάτζινς, 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον ύψους 1,80 Αμερικανό της ομάδος του Δικεφάλου. Θέλει να απαντήσει η Μανρέσα και τα καταφέρνει, καθώς ο Νότε ευστοχεί από την κορυφή για το 78-68, στο συν 10 η διαφορά. Όσμαν για τον ΠΑΟΚ, υπό την πίεση του Παύλο Τάμπα, κατεβάζει την μπαλά ο Τούρκος, θέλει να πασάρει στον Γκρέι. Γκρέι με πλάτη τώρα, έχει εκεί το πλεονέκτημα, το καταλαβαίνει, δεν τα καταφέρνει, ριμπάουν από τον Μπεν Μουρ, ένα άστοχο σούτ τριών πόντων από τον Φώστερ. Χάθηκε η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι και πάλι τρύπωσε ο σπεσιαλίστας στο κομμάτι του επιθετικού rebound Μπεν Μουρ, ενώ ο Όσμαν αποχωρεί και δέχεται τα χειροκροτήματα του κόσμου και των συμπαικτών του για τον Πάγκο, καθώς έχει περάσει στην θέση του ο Νίκ Καλάθη στο ένα σχήμα με Καλάθη.
13: 78-68 προηγεί το ΠΑΟΚ της Μανρέσα, 3:50 πριν το τέλος του αγώνα. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, 44-30 με την εύστοχη ελεύθερη βολή από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Παναγιώτη Καλατζάκη. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είναι αρκετά καλός σήμερα, είναι πάρα πολύ θετικός και δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τον εαυτό του μετά από τον τραυματισμό τον οποίο είχε αντιμετωπίσει ο Καλατζάκης. Πήγε κατευθείαν πάνω στον Buddy Mills για να τον κουράσει, να τον πιέσει, να του χαλάσει τα σουτ. Και ο Μητογλου είναι νέο πρόσωπο, γκάτσα από τη γωνία για τρεις, ξεχάστηκε από τον Ματζούκα, αστόχησε, θετικό ριμπάν από τον Μπολομπόη. Νομίζω είναι το δεύτερο επιθετικό φάουλ για τη γαλλική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην πρώτη περίοδο σε αυτόν τον τομέα. Πάντα μείνει εδώ, θα κερδίσει το φάουλ από τον Καλαϊτζάκη. Είναι το τέταρτο ματικό για τον Παναθηναϊκό, άρα δεν πάνε ακόμα σε βολές οι φιλοξενούμενοι. Φρανσίσκο πρώτος σκόρερ με 10 πόντους, Ζήνα Γκράτ με 7 και 8 πόντους έχει και ο Λευτέρης Ματζούκας. 44-30, Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι χωρίς, ξαναλέμε, να φορτσάρει, να ανεβάσει πάρα πολύ το ρυθμό του. Εδώ έγινε ένα, είναι λάθος από τον Νταντά, η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό όπως δείχνουν οι ρέφεροι και νέα κατοχή για το Τριφύλι. Όχι, ο Coach Parker τελικά ζήτησε instant replay για να
1: challenge.
0: Για
1: το ποιος έβγαλε την μπάλα έξω. Τέλος πάντων, μικρό το κακό, 44-30 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Οι πράσινοι έχουν βρει τρόπο να περιορίσουν στο ελάχιστο δύο παίκτες NBA, τον Patty Mills που έχει μείνει στους τρεις. Βέβαια ο Patty Mills μπορεί τώρα να έχει 0 στα 2 τρίποντα, αλλά αν βρει χώρο μπορεί να σου βάλει 5. Και είναι και ο Jay Crowder που ήταν συμπαίκτης του Γιάννη στους Bucks και έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο NBA. Έχει σκοράρει μόλις 4 στα 7,5 λεπτά που τον έχει αφήσει στο παρκέ ο Τόνι Πάρκερ μαζί με τον Βενσάν Κολέ, που επί πολλά χρόνια ήταν προπονητής στην Εθνική Γαλλίας και τον εμπιστεύεται πάρα πολύ βέβαια ο Πάρκερ.
13: 44-30, 3 λεπτά και 8 πριν τελειώσει το ημίχρονο στο Telecom Center. Πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε τον Θόδωρο Φελάνη.
4: 80-71, μπήκε μέσα ο Τρικέρι καθώς ήταν έξαλλος, υπάρχει time out βεβαίως τώρα, υπάρχει διακοπή, ζήτησε ο Ιταλός το time out βλέποντας ότι η ομάδα του στην επίθεση.
13: Πόσο χρόνο θέλουμε Θόδωρε?
4: 2 λεπτά και 39 για το τέλος του αγώνα.
13: Οπότε θα επανέλθω, εκμεταλλεύομαι το time out, πάμε στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, 44-30, όπου να είναι θα ολοκληρωθεί το challenge το οποίο ζήτησε ο Τόνι Πάρκερ. Ακόμα δεν έχουν αποφανθεί οι διαιτητές ποιος.
13: Δημήτρη, πάρε ανάσα να πω ημίχρονο Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 46-52. Συνεχίζεις.
0: Δεν έχουν αποφανθεί ακόμα οι διαιτητές, όπως είπαμε, δεν έχουν αποφασίσει για το ποιος έβγαλε την μπάλα και δεν ταξιακούγονται έτσι και κάποιες χλιαρές αποδοκιμασίες. Η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό είναι, να πούμε, είναι ο Γκραντ, ο Καλαϊτζάκης, ο Ματζούκας, ο Μήτογλου και ο Μπόγκα σε θέση 4. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει ουσιαστικά χωρίς καθαρό αιμό. Πεντάρι, τελικά η κατοχή παραμένει για το Τριφύλι.
1: Μπάλα Παναθηναϊκός. Εάν αυτό συνέβαινε στη GBL, ο Τόνι Πάρκερ δεν θα είχε δικαίωμα για άλλο challenge.
0: Σωστό
1: διότι
0: αυτό.
1: Πρέπει να το εξηγήσουμε και στο φίλο μας τον Δημήτρη Γιαχανατζή, ότι η GBL έχει κάτι το οποίο δεν το έχουν ούτε στη FIBA ούτε στην Ευρωλίγκα.
13: Κάτι μοναδικό.
1: Ότι ο χύψη προπονητής μπορεί να πάρει και 10 challenge, αρκεί το προηγούμενο να είναι πετυχημένο.
13: Είναι
1: αν το πρώτο του.
13: Ναι, είναι πετυχημένο, μπορεί να πάρει. Αν δεν πάρει, αν δεν είναι πετυχημένο, τελείωσε.
1: Τέλος. Ενώ στην Ευρωλίγκα είναι 2 τα challenge.
13: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή η Κώστα.
1: Ναι, τέλος πάντων, υπάρχει και ένα σκεπτικό που λέει ότι αν είναι να κάνουν τόσα λάθη ετές, να το κόψουν το άθλημα. Ναι. Αυτό το λένε από την ΚΕΔ. Ότι ναι, σου λέει πόσα challenge να πάρει ένας προπονητής και πόσα λάθη μπορεί να γίνουν όσον αφορά τις υποδείξεις για ένα out, για οτιδήποτε. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. 47-30 το σκορ, 2,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Η μπάλα στα χέρια του Grant. Μαζί του είναι ο Καλετζάκης, ο Ματζούκας που βγαίνει από τα screen, αλλά είναι αρκετά μακριά από τον εκτελέσει. Ο Μίτογλου με τον Μπόγκα είναι οι άλλοι δύο, ο Μίτογλου 5. Αναγκαστικά ο Γκραντ ήταν λίγο απρόσεκτος και το έφυγε η μπάλα, δεν χαίρεται. Ο Μπράντοβιτς εννοείται ότι δεν χαίρεται. Το σκορ παραμένει 47-30. Οι πράσινοι αρκετά δυνατοί στην άμυνά τους και τώρα ο Ματζούκας κλέβει και φεύγει στο transition, πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση και παίρνει και το φάουλ. Πολύ παθιασμένος ο Ματζούκας. 49-30. Έχει σκοράρει μέχρι τώρα 10 πόντους. Γίνεται διψήφιος μαζί με τον Grant και τον Φρανσίσκο. Από 10 έχουν όλοι τους. Ενώ για την Βιλερμπάν κανείς δεν έχει ξεχωρίσει. Ίσως ο Γκάτς, ο Νότιος Σουδανός, να είναι έτσι λίγο πιο αποτελεσματικός με 6 πόντους. 49-30 νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει πρόβλημα απέναντι στη Βιλερμπάν. Του έχει τύχει,
13: 49-30 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ επί της Βιλερμπάν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 52-32, με το χρονόμετρο να δείχνει 57,8 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena, καθώς και εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Ακούμε τον Θοδωρή Φελάνη.
6: 85-72, τα χαμόγελα επέστρεψαν εδώ και ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Μπριν Ταερή του έδωσε και κατάλαβε. Έχει ανέβει στους 14 πόντους, πέτυχε ένα τρίποντο πριν από λίγο.
5: Πόσο χρόνο θέλουμε, Θοδωρέ?
6: Θέλουμε ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος.
5: Οπότε παραμένεις για το τέλος.
6: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι στην επίθεση. Έλεγα ότι ο Ταερή στο πρώτο ημίχρονο είχε παίξει 8 λεπτά και είχε έναν μόλις πόντο. Τους έβαλε όλους μαζεμένους σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Τώρα έχει κερδίσει και πάλι ένα φάουλ και είναι ο ίδιος παίκτης στην γραμμή των Άβολων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην ευρωπαϊκή περιπέτεια αυτή που ξεκινάει φέτος στο EuroCup, καθώς προηγείται με 86-72. Ήδη από αύριο θα στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής για την GBL, 3 Οκτωβρίου, Μύκονος ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Επόμενη υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, 6 Οκτωβρίου, απέναντι στην Μπόσνα. Το σκορ γίνεται 86-75, μειώνει η Μανρέσα. Ο Όσμαν κατεβάζει για τα τελευταία δευτερόλεπτα, λιγότερο από ένα λεπτό, 49 δεύτερα για το τέλος. Ο Ανίκ Καλάθης συνεργάζεται με τον Ταερή. Με τα αριστερό αφήνει την μπάλα στο Καλάθη, κανένα πρόβλημα. Ανεβαίνει στους 17 πόντους και είναι φυσικά ο δεύτερος σκόρερ μετά τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πάλευε μόνος του στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα.
5: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 56-34 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα πάμε σε πολύ λίγο στους συναδέλφους να τους ακούσουμε. Παραμένουμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Το σημερινό ήταν ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για τον ΠΑΟΚ, καθώς και είμαι βέβαιος ότι θα είναι αρκετά χρήσιμο για την συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ μπήκε φουριόζος τη φετινή αγωνιστική σεζόν με πολύ καλές εμφανίσεις στο Super Cup. Όμως όποιος νομίζει ότι η χρονιά θα κυλήσει έτσι σε όλα τα παιχνίδια, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί χρόνο προκειμένου να έχει όσο δυνατόν περισσότερους αυτοματισμούς. Θα έρθουν οι μέρες οι οποίες τα σούτ δεν θα μπαίνουν, όπως συνέβη σήμερα στο πρώτο ημίχρονο με πολύ χαμηλά ποσοστά, και φυσικά υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να βελτιώσει, κομμάτια διαχείρισης, ρυθμού και αντιμετώπισης καταστάσεων, όπως ήταν η σημερινή όπου δεν βγαίναν όσα σχεδίαζε ο Αντρέα Τρικέρι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει να έχει ένα μέταλλο, να μην παρατάει παιχνίδια, το έδειξε και στους αγώνες που έγιναν στην Αθήνα. Το έδειξε και σήμερα στα δύσκολα. Βρέθηκε και πίσω στο σκορ αρκετές φορές και στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Τώρα το σκορ είναι 89-76. Τσέντι Όσμαν στην γραμμή των Βολών. Το χρονόμετρο δείχνει 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Ευστοχή για το 90-76. Όλα έχουν κρυθεί. Όλα κρύθηκαν εκεί στα αρχές της τέταρτης περίοδου. Η Μανρέσα, η οποία επιτίθεται, πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι, καθώς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Παμπλο Τάμπα, ο οποίος ευστόχησε. 90-78. Ο ΠΑΟΚ έχει χρόνο για μια επίθεση. Θα την πάρει και αυτή είναι ο Μπριν Ταερή, ο καλύτερος επίλογος. Μπριν Ταερή, σπουδαία εμφάνιση, ανεβαίνει στους 20 πόντους και με τη δική του τρίποντη βόμβα ολοκληρώνεται το σημερινό παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με νίκη, με χαμόγελο αυτή την προσπάθεια στην φετινή διοργάνωση την οποία συμμετάχει. Και ο κόσμος όρθιος χειροκροτεί, ικανοποιημένος την παρουσία, την εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνουμε την επόμενη αγωνιστική στο EuroCup που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπόσνα Σαράγεβο. Για να πούμε, για να δούμε όμως πριν σας αφήσουμε από το ΠΑΟΚ Sports Arena και τους πόντους.
5: Λίγο γρήγορα Θόδωρε για να πάω και στο Telecom Center.
6: Θα μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμη.
5: Ωραία, καθώς πάω πρώτα μία από το Telecom Center, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα το ημίχρονο, να ακούσω τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα πώς τελείωσαν τα πρώτα 20 λεπτά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν.
7: Λοιπόν, 56-34, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Λευτέρη Ματζούκα να ξεσηκώνει τους φίλους του Παναθηναϊκού του Telecom Center Athens. Το 23χρονος forward πέτυχε 2 σερί τρίποντα, είναι ήδη πρώτο σκορ της αναμέτρησης με 16 πόντους.
8: Και το ένα με ταμπλό.
7: Και το ένα με ταμπλαδούρα.
8: Δηλαδή είναι σε φοβερή κατάσταση σήμερα. Μπαίνουν όλα.
7: Είναι η βραδιά του. Οι συμπαίκτες όλοι τον συγχάρηκαν για την επίθεση του στο πρώτο 20 λεπτό. 10 πόντους έχει ο ξεκούραστος, όπως φάνηκε στον αγώνα Τζέρια Γκραντ. Ενώ άλλους τόσους πέτυχε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Για την Βιλερμπάν να πούμε ότι ο Μπεσόν έχει 6 πόντους, ο Γκάτς 6 και ο Σεστίνα. Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ο Ματζούκας έβαλε τα τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός πήρε τα rebound. Η Βιλερμπάν λίγο σαν να άφησε λίγο το παιχνίδι να της ξεφύγει. Λίγο οι πολλές αλλαγές του Τόνι Πάρκερ δεν βοήθησαν πάρα πολύ. Και έχουμε αυτό το συν 22 για τους πράσινους, οι οποίοι, ξαναλέω, χωρίς έτσι να ανεβάσουν πάρα πολύ ρυθμούς. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και παιχνίδι σε 2-24 ώρα με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι στο συν 22 και Φρονόπος θα κάνει έτσι και την απαραίτητη συντήρηση δυνάμεων στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να χαλαρώσει πάρα πολύ, καθώς όποιος χαλαρώνει στην Ευρωλίγκα, αυτό το ξέρεις καλύτερα εσύ Κώστα, το πληρώνει.
8: Εντάξει, νομίζω 56 πόντι επίθεση και 34 παθητικό είναι ό,τι καλύτερο
5: μια θα ήθελε ο Μπράντοβιτς. Μια χαρά είναι.
8: Και όπως λέει και ο Δημήτρης, γίνεται και μια σχετική συντήρηση. Βέβαια το μάτς ακόμα έχει ένα ολόκληρο 20 λεπτό, οπότε διακόπτουμε για λίγο εδώ. Ωραία. Και επιστρέφουμε σε περίπου 10 λεπτά.
5: Πάμε λοιπόν για την αποφώνηση στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε τον Θόδωρο Φελάνη.
6: Ναι, το ίντερνετ επανήλθε, οπότε μπορώ να σας πω ότι για τον ΠΑΟΚ ο Ραϊκουάν Γκρέι στους 2 πόντους, Μήτρου Λόγκ στους 7, Ταερή πολύ καλό παιχνίδι, 20 πόντι με 4 στα πια. Τον ΠΑΟΚ ο Ραϊκουάν Γκρέι στους 2 πόντους, Μήτρου Λόγκ στους 7, Ταερή πολύ καλό παιχνίδι, 20 πόντι.

0: για την ομάδα της Μανρέσα. Επαναλαμβάνουμε, τελικό σκορ ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78.
1: Το Δερφελάνη, σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση του αγώνα. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78 στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Ημίχρονο στο Telecom Center Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 56-34 για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Έχουμε και ημίχρονο στο παιχνίδι της Maccabi Tel Aviv με την Μπεσίκτας, το σκορ 46-52. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι. Θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλης εδώ στο μικρόφωνο της Hera Sport. Καθώς εγώ σας αποχαιρετώ, καλό βράδυ από μένα. Στο μικρόφωνο της Hera Sport έρχεται πλέον ο Άγγελος Θήμος για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: πάντα λοιπόν στο ΆΚΑ είναι έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα και σε σένα, παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα. 56-34, ένα σκόρ ημιχρόνου ανάμεσα Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους πράσινους με επιμονή στην άμυνα, με μαχητικότητα, όπως έδειξαν και στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Σαφέστατα η ομάδα των Μπράντοβιτς είναι ανέτοιμη, σαφέστατα οι τραυματισμοί είναι σημαντικοί καθώς μιλάμε για superstar, ωστόσο η Ευρωλίγκα δεν χαρίζεται και πρέπει να είσαι πάντα συνεπής, ακόμα και με 11 παίκτες όπως παίζει σήμερα Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρο το φάουλ που έγινε στο Μίτογλου, με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση το επέδειξε ο Γιαβόρο Σλοβαίνος. Δεν είπαμε τους διαιτητές και γενικά αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει δυστυχώς στην Ευρώπη. Γιόβσιτς είναι ο Σέρβος, ο δεύτερος, και ο Ισπανός ο Αλιάγα συμπληρώνει την τριάδα των διαιτητών. 56-34, Γκραντ μαζί με Μίτογλου, Ματζούκα, Καλετζάκη και Γιαμπουσέλε. Αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς. Ο Γκραντ σε δύσκολο σουτ, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Τζέρι Κράουντερ που δίνει την μπάλα γρήγορα στον Νταντά, αλλά η πάσα του κόβεται από τον Γκραντ που δίνει στον Μίτογλου. Ο Μίτογλου για τον Ματζούκα με τη φοβερή ταχύτητα που διαθέτει, και εννοώ την κεκτημένη από το πρώτο ημίχρονο, αν και έχει βελτιώσει αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού του Ματζούκας, παρότι ταλαιπωρήθηκε το χειμώνα 4 μήνες από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Ο Μίτογλου αστόχησε από το χέρι του Καλετζάκη, έφυγε εκτός. Οι πράσινοι, οι οποίοι στο πρώτο λεπτό, όπως βέβαια και η Βιλερμπάν, δεν έχουν πετύχει καλάθι, αλλά και αυτό, Δημήτρη Μπούκα, είναι στο πλαίσιο του παιχνιδιού, ας πούμε.
2: Λοιπόν, εδώ ο Μίλς είναι με αντίπαλο τον Καλατζάκη, πιέζει για Μπουζέλη τον Κράουντερ, ο οποίος θα περάσει. Ωραία πάσα όμως αστόχησε ψηλός της Βιλερμπάν, σουτ για τρεις, άστοχος, αν είναι καλά, ο Γκότς ήταν.
1: Τουρλουμπούκι λίγο η Βιλερμπάν, έτσι. Δηλαδή
2: είναι λίγο τσαπατσούλη και αυτό, δεν είναι. Και νομίζω ότι είναι και λίγο προετοίμαστη γενικά για ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας. Είναι πολύ χαλαροί όλοι.
1: Και έχει και 6 προπονητές.
2: Ναι. Δηλαδή και ο Πάρκερ είναι πάρα πολύ ατάραχος. Εδώ όμορφη δυναμική κίνηση από τον Γιαμπουσέλε. Και νομίζω για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός θα είναι στο σύν 24, 58-34. Πρώτο καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.
1: Δημήτρη, αν δεν επιστρέψει ο Ναν και αν δεν γυρίσει και ο Χέις Ντέιβις και ο Σλούκας με τις αποφάσεις του, ο Γιαμπουσέλε δεν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί. Αν δεν φτιάξουν οι αποστάσεις, αν δεν γίνουν οι σωστές γωνίες της πάσας, ο Γιαμπουσέλε θα παίζει κατά κάποιο τρόπο ένας εναντίον ενός. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό του όπλο? Το τρίποντο. Συν τη δύναμη που διαθέτει τη σωματική, ο άνθρωπος, εντάξει, είναι θηρίο. Όμως δεν τον έχουν αξιοποιήσει ακόμα στον Παναθηναϊκό, διότι δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν.
2: Όχι, γιατί.
1: Νομίζω.
2: Ναι, γιατί και ο Γκραντ δεν είναι καθαρό playmaker. Ο Φρανσίσκο είναι περισσότερο παίχτης ο οποίος σκοράρει παρά δημιουργεί. Όχι ότι είναι κακός δημιουργός. Όμως το πρώτο του μέλημα είναι να σκοράρει και νομίζω.
1: Το πρώτο που κοιτάζει είναι το σουτ.
2: Ναι, δηλαδή το playmaking, αυτό που λέμε, ο point guard, ο καθαρός, είναι ο Σλούκας. Λοιπόν, ο Κράουντερ με αντίπαλο τον Καλαϊτζάκη. Θα του πάρει εδώ και το πορτοφόλι ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης. Έχουν περάσει και τα χρόνια για τον Κράουντερ. Φοβερή άμυνα εδώ από τον Έλληνα γκάρ, ο οποίος παίρνει και αυτό τις ευκαιρίες του. Θα κάνει εδώ μια ωραία πάσα στον Γιαμπουσέλε. Να, εδώ που αξιοποιήθηκε το μέγεθος του Γκέρφων Γιαμπουσέλε. Νομίζω είναι όλη η φάση, μάλλον και στην άμυνα και στην επίθεση, η φάση είναι του Καλαϊτζάκη, ο οποίος δείχνει ανανεωμένος. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παίχτης ψυχολογίας, καθώς φέτος του δείχνει εμπιστοσύνη ο προπονητής του μέχρι τώρα. Βέβαια, έχει εκμεταλλευτεί και το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται ο Κέντρικ Νάνι, ο Σλούκας, σε αυτά τα παιχνίδια, και έτσι έχει πάρει αυτοπεποίθηση πάνω για τους Καλαϊτζάκη, 60-36. Παναθηναϊκός που συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία στο σκορ. Παναθηναϊκός ο οποίος συνεχίζει να δοκιμάζει σχήματα. Είτε στους καρύτες στους φιλούς, για Μπουσέλε από τη 45, ωραία πάσα, Καλαϊτζάκη σου διατρής από τη γωνία, είναι καυτό έκτοχο, 63-36. Είπαμε και πριν ότι έχει ανέβει η ψυχολογία του, είναι παίχτης, νομίζω καθαρά ότι άμα βρει ρυθμό από την άμυνα ο Καλαϊτζάκης θα είναι αποτελεσματικός και παραγωγός και στην επίθεση. Αυτό έχει δείξει και νομίζω ότι στο τρίτο δεκάλεπτο έχει πάρει τα πάνω του. Το σύν 27 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού.
1: Να σου πω κάτι, κάποιοι παίκτες αντλούν δύναμη από την επίθεση, ο Καλαϊτζάκης αντλεί από την άμυνα. Δηλαδή, είδες, έπαιξες κυλίσια άμυνα τώρα, έκανε το φάουλ, το παραδέχτηκε στο Πάτι Μίλς, αλλά από την άμυνά του παίρνει θάρρος και στην επίθεση και το τρίποντό του είδες ότι βρήκε στόχο. Άλλες φορές όταν είναι λίγο ντεμή, τα σούτ του δεν είναι τόσο καλά. Τώρα δεν προλαβαίνει να γίνει η περιστροφή του Παναθηναϊκού και δέχεται τρίποντα από τη Βιλερμπάν, 63-39. Μεγάλη διαφορά βέβαια, χωρίζει τους πράσινους από τη Βιλερμπάν, του Τόνι Πάρκερ, ο οποίος στα γεράματα σκέφτηκε, τρόπος του λέγει, σκέφτηκε να γίνει προπονητής στη Βιλερμπάν ενώ ήταν πρόεδρος. Στην αρχή ήταν ο αδελφός του, ο TJ Πάρκερ, προπονητής, μετά τον άλλαξε. Είπε το καλοκαίρι ότι θα γίνω εγώ προπονητής. Είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Έχει φέρει τον Βεσάν Κολέ βοηθό του, συνεργάτη, που είναι πάρα πολύ έμπειρος και ικανότατος προπονητής ο Γάλλος. Τέλος πάντων, δικά τους θέματα που έχουν οι Γάλλοι. 63-39. Αλλιώς βέβαια σχεδίασαν την χρονιά και αλλιώς τους βγήκε. Άστοχος ο τριών πόντων από τον Γιαμπουσέλε. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Μπολομπόη. Προσπαθούν να τρέξουν οι παίκτες Βιλερμπάν. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον από τον Σεστίνα. Αμέσως μετά το επιθετικό ριμπάουντ χρεώθηκε με φάουλ ο Λευτέρης Ματζούκας. Πρώτο φάουλ για τον Ματζούκα. Τρία έχει ο Μπάντιο, γι' αυτό και δεν παίζει. Από δύο Μίτογλου και Καλετζάκης. Ενώ για την Βιλερμπάν από τρία έχουν τρεις παίκτες. Ο Πον, ο Γκάτς και ο Ντάντα. Δεν έχει γνωστά παιδιά στο ρόστερ της η Βιλερμπάν. Η πιο γνωστή είναι ο Πάτι Μίλς, πολλά χρόνια στο NBA, φανταστικός σουτέρ τριών πόντων και πρωταθλητής στο NBA μαζί με τον Τόνι Πάρκερ στο Σαν Αντώνιο, αλλά και ο Τζέι Γκράουντερ, ο οποίος έχει παίξει πολλά χρόνια στο NBA και είχε και χρονιές με 12 πόντους κατά μέσον όρο, δηλαδή ένας καλός παίκτης. Όχι φοβερός, αλλά ένας καλός παίκτης. Στην ελεύθερη βολή είναι ο Νταντά, 63-40, μειώνει με την δεύτερη ελεύθερη βολή που έβαλε. Παναθηναϊκός προσπαθεί με αυτό το αρχικό του σχήμα να κυριαρχήσει και όχι να επιβληθεί απλά. Ο Τζέρι Αγκράν εκτελεί και σκοράρει 45 μοίρες, 66-40. 5,5 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο.
2: Νομίζω ότι ο Γκραντ είναι αρκετά ξεκούραστος. Νομίζω γι' αυτόν έκανε πολύ καλό το γεγονός. Συσταγωγικά δεν έκανε καλό, ότι δεν είχε το καλοκαίρι.
1: Δεν έκανε καλό για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, σωστό είναι. Εννοούσα ότι και το καλοκαίρι δεν είχε υποχρεώσεις στο Αμερικά όπως είχε το περασμένο καλοκαίρι. Όμως και γενικά αυτές οι 5 μέρες που δεν αγωνίστηκε και στο Super Cup το έκαναν καλό στον ίδιο σωματικά, αλλά κακό στην ομάδα του. Και έχουμε καιρό και να δούμε έτσι έναν ξεκούραστο Τζέριαν Γκραντ. Εδώ πρώτη παρουσία για τον Δημήτρη Μωραήτη στην πεντάδα του Παναθηναϊκού.
1: Πέρσι κάποιες στιγμές τράβαγε κουπί, έτσι.
2: Ναι, ουσιαστικά πέρσι πολλές φορές έπαιζε και 35 λεπτά και 36 σε διπλές αγωνιστικές και φαινόταν να είναι να μην κουράζεται. Όμως έχουν περάσει και γι' αυτόν τα χρόνια, δηλαδή είναι 34 ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ ότι είναι σε προχωρημένη μπασκετική ηλικία και χρειάζεται διαχείριση, καθώς τα παιχνίδια πλέον είναι πάρα πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και θα βγει η κούραση στους παίκτες. Αυτό είναι νομοτελειακό. Λοιπόν, για Μπουσέλε, ωραία πάσα στον Μωραήτη. Εδώ νομίζω αντάλλαξαν ρόλους οι δύο παίκτες. Για Μπουσέλε βρήκε κάτω στη ρακέτα τον Μωραήτη, ο οποίος τρύπωσε και πέτυχε το καλάθι, 68-42. Έχουν αγωνιστεί και οι 11 παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Πάντως βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βάλει αρχές στην άμυνα. Αυτό συνέβη και με την Παρή που είναι πυραυλοκίνητη, την κατέβασε σε κατοχές και προσπαθεί να κάνει το ίδιο και με τη Βιλερμπάν. Την έχει στους 42 πόντους και είμαστε στο 25ο λεπτό.
2: Και είναι και πολύ σοβαρός ο Παναθηναϊκός και στο τομέα των rebound. Δηλαδή, να δούμε λίγο τα rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει πάρα πολλές κατοχές. Έχει 21 rebound με 15 αμυντικά και 6 επιθετικά. Ενώ η Βιλερμπάν πήρε 5 επιθετικά στη δεύτερη περίοδο. Όμως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έχει πάρει ούτε ένα. 70-42 το σκορ. Στο σύν 28 ο Παναθηναϊκός όλο ένα και μεγαλώνει η διαφορά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο δυνατό νέο για τον κότσο Μπράδοβιτς, ούτως ώστε να ξεκουράσει και παίχτες για το επόμενο παιχνίδι. Ίσως είναι λίγο αδόκιμο που μιλάμε για το παιχνίδι με την Μακάμπη. Εδώ ο Ρογκαβόπουλος ετοιμάζεται, πιστεύω, στη θέση του Ματζούκα ή του Γκραντ. Θα δούμε τώρα για τη θέση. Εδώ γίνεται το λάθος και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι ο Κέιλ. Θα κάνει το 70-46. Ο Μπράντοβιτς ακόμα δεν τον βλέπω έτσι πάρα πολύ εκνευρισμένο, καθώς και η διαφορά είναι μεγάλη. Ο Μωραήτης τώρα στο κατέβαλο της μπάλας. Ο Μωραήτης με αντίπαλο τον Σεστίνα. Ο Μωραήτης εδώ θα διατηρήσει την μπάλα. Συρτό μπάσκετ, Μίτογλου στην κορυφή. Ματζούκα, σου διατηρήσει από το 45. Εδώ η μπάλα θα τον πουλήσει για Μπουσέλε. Το επιθετικό rebound. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Είναι καλό και Μπουσέλε στην τρίτη περίοδο. Καθώς άκουσε και αυτός αρκετά έτσι σκληρή κριτική για την επίδοσή του το μάτς με τον Πάκο, όμως ένας παίκτης ο οποίος θέλει τον χρόνο του, θέλει τον καλό playmaker για να τον ταΐσει.
1: Στην Αμερική όταν πηγαίνουν ξεχνάνε τον μπάσκετ.
2: Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή κάποιες φορές δεν...
1: Δηλαδή ο Μίτσιτς γύρισε αγνώριστος.
2: Ο Μίτσιτς εδώ και 1,5 χρόνο είναι...
1: Και ο Γιαμπουσέλε θέλει τον χρόνο του για να επιστρέψει στα επίπεδα της Ρεάλ, ας πούμε.
2: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, 70-46 time out από την Βιλερμπάν και εγώ λέμε να πάμε λίγο στα στούντιο της Ερασπόρου και θα είμαστε πάλι κοντά σας.
0: Λοιπόν, προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Από την αρχή οι πράσινοι και οι διάρχησαν στο παιχνίδι. Το επιμέρους 25-13 στην πρώτη περίοδο το λέει. Φυσικά το επιβεβαιώνει το 31-21 της δεύτερης περίοδου και το 14-12 το επιμέρους σκορ αυτή την ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Να δούμε στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ένα παιχνίδι είναι στο τρίτο δεκάλεπτο. Μακάμπι Μπεσίκτας 52-69, θυμίζω τελικό, έστω και με καθυστέρηση λόγω της βλάβης στην μπασκέτα. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Θετική πρεμιέρα για το δικέφαλο του Βορρά. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, να δούμε πρώτα τα ημίχρονα. Σκωτία κάτω των 21 Αζερβαϊτζάν 3-1. Eastleigh Southend 0-1. Tamworth Sutton United 0-0. Από εκεί και πέρα ημίχρονο Froome Town Tottenham Town 2-1. Γκολ έχουμε στο Πορτογαλία κάτω των 21 Γιβλαρτάρ 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Μια και είπα για Πορτογαλία, βεβαίως γνωρίζετε τι έχει γίνει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε με τον προπονητή του, του είπε ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός, δεν πήγε στην προπόνηση. Το ιδιωτικό του αεροπλάνο τον παρέλαβε από τη Δανία, που είναι η αποστολή της Πορτογαλίας, και έφυγε από την αποστολή. Περισσότερα θα έχουμε το βράδυ, είναι το θέμα που κυριαρχεί αυτή την ώρα εκτός της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού. Επιστρέφουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κώστα Δημήτρη.
1: Μάλιστα, τρομερό θέμα αυτό, Άγγελε. Όταν ένας παίκτης superstar οδεύει προς το τέλος της καριέρας του, δεν χρειάζεται να συμπεριφέρεται έτσι. Δηλαδή είναι κρίμα. Τα τύχη μια φορά που ακόμα και ο Ρονάλντο το φαινόμενο θα μείνει εκτός εντεκάδας, ας πούμε. Δεν τρέχει.
0: Ναι, όλη η παρεξήγηση έγινε γιατί δεν ξεκινάει βασικός.
1: Δεν τρέχει και τίποτα, τέλος πάντων.
0: Καλά, τέλος πάντων.
1: Κάπως έτσι και σταματήσει το μπάσκετ ο Γκάλης. Τότε που
0: τον πήρε και έφυγε.
1: Το 1994. Ναι, τα είχε μαζέψει και πήρε ταξί.
0: Με ταξί,
1: από
0: μπράβο.
1: Από το Μέτς, από τους αμπελόκυπους και έφυγε. Επειδή ο Κώστας Πολίτης συγχωρεμένος δεν τον είχε βάλει στην πρώτη πεντάδα. Τέλος πάντων, έτσι είναι βέβαια οι στάρ. Έτσι είναι οι στάρ. Είναι οι διαφορετικοί άνθρωποι και γι' αυτό έχουν γίνει και στάρ. 72-46 εδώ το σκορ. Μπορούμε να φλιαρούμε για άλλα πράγματα γιατί το παιχνίδι δεν μας έχει βοηθήσει για πολλή κριτική. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Το παιχνίδι, Κώστα, νομίζω έχει κρυθεί από το ημίχρονο. Θα πρέπει να φύγει ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο για να κάνει κάτι.
1: Πράγματι, και τώρα κάνει κάποιες αλλαγές ο Μπράντοβιτς για να φρεσκάρει το σχήμα του. Έχει Μωραήτη, Ρογκαβόπουλο, Μπάντιο, Φρανσίσκο και Μίτογλου. Δηλαδή παίζει με 4 Ρογκαβόπουλο και 5 Μίτογλου. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι κοντοί. Κοντοί όμως. Όταν λέμε κοντοί, κοντοί. Δηλαδή και ο Μωραήτης και ο Φρανσίσκο και λίγο πιο ψηλό παιδί είναι ο Μπάντιο. 72-48 μειώνει η Βιλερμπάν. Είναι ένα αδόκιμο σχήμα αυτό που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς, αλλά δεν έχει και τόσους πολλούς παίκτες στη διάθεσή του. Έχουν παίξει όλοι και κάπου είναι μοιρασμένος και ο χρόνος. Φρανσίσκο δέχεται το κράτημα από τον Μπεσόν. Τα φάουλ τα ομαδικά είναι 4-4. Την επόμενη φορά που θα γίνει κάποιο φάουλ, ο παίκτης θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει δύο ελευθερές βολές. Η Βιλερμπάν αυτή την ώρα παίζει με Κέιλ, Νταντά, Μασά, Μπεσόν και Σεστίνα. Μέτρια ομάδα. Προς το τέλος της βαθμολογίας φαντάζομαι θα είναι. Αν και ακόμα είναι λίγο νωρίς για να κρίνουμε σίγουρα και με ασφάλεια. Αλλά έτσι, Δημήτρη, δεν μου φαίνεται ότι είναι και πολύ σόικη αυτή η ομάδα, ότι μπορεί να φλερτάρει, ας πούμε, με δεκάδα.
2: Όχι, πολύ δύσκολο, δεν νομίζω.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Νομίζω, δεν νομίζω. Θα παίξει, νομίζω, ρυθμιστικό ρόλο η φετινή Βιλερμπάν, όπως και η περσινή. Για να μπει τώρα στα play είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω πρέπει να είναι πιο... Να θέλει τη διάκριση, να θέλει τα παιχνίδια. Δηλαδή η εικόνα της Βιλερμπάν, όχι επειδή χάνει με 24 πόντους, είναι σαν να έχει έρθει να απλά να βγάλει την υποχρέωση ότι έχω ένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα στην Αθήνα και μετά να γυρίσει, να γυρίσει στη Γαλλία.
1: Ενδεχομένως στο γήπεδό της να κάνει ζημιές, όπως νίκησε τη Μακάμπη στην Περεμιέρα με 10 πόντους, 84-74. Ενδεχομένως, αλλά μακριά από το γήπεδό της πρέπει να βρει μια ομάδα τρελή σαν την ίδια για να μπορέσει να γίνει απειλητική. Δηλαδή να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στο Παρίσι ή να πάει να παίξει στη Βαλένθια.
2: Με τέτοιες ομάδες.
1: Με Μπασκόνια μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά με ομάδες που έχουν αρχές, πολύ δύσκολα η Βιλερμπάν μπορεί να τις κοιτάξει έστω στα μάτια. 73-48, Μπάντιο για τον Φρανσίσκο. Προσπαθεί να παίξει pick and roll με τον Λεσόρ που μπήκε αυτό στο μάτς. Γιατί ο Λεσόρ πλάκα-πλάκα έχει παίξει πολύ λίγο. Τον έχει αφήσει ο Μπράντοβιτς 10 λεπτά όλα και όλα μέσα. Εντάξει, το μάτς έχει δρόμο. Είναι 2 και 10 για να τελειώσει τρίτη περίοδος με το σκορ 73-48, που σημαίνει ότι η λογική πάντα το λέει αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε μία ακόμη επικράτηση και μπορεί να ξεπεράσει και τους 91 πόντους που έβαλε με την Παρή την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι? Θα του ξεπεράσει λογικά.
2: Είναι αρκετά πιθανό.
1: Λογικά.
2: Είναι αρκετά πιθανό. Είναι αρκετά πιθανό. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και στην πρώτη κατοστάρα ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο οποίος, ξαναλέμε, δοκιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόουτς Μπράντοβιτς φρεσκάρει όσο μπορεί την ομάδα του και τους παίχτες και προσπαθεί να βάλει και άλλους αθλητές στην εξίσωση του rotation. Μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα που θα πάρουν χρόνο πάρα πολύ, ειδικότερα οι Έλληνες παίχτες. Μαντζούκας παραμένει πρώτο σκόρερ με 16 πόντους και δεν ξέρω πότε ξανά Έλληνας, άμα συνεχίσει να είναι ο Μαντζούκας πρώτο σκόρερ, θα λήξει έτσι το παιχνίδι με Έλληνα πρώτο σκόρερ σε Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.
1: Καταρχάς ήδη είναι ρεκόρ καριέρας.
2: Ναι,
1: είχε 11
2: αυτό.
1: Το 22 σε ένα μάτσο Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Μαντζούκας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε. Ευθύνεται και ο ίδιος φυσικά. Όταν έφυγε δανεικός από τον Παναθηναϊκό, πήγε να παίξει τον Άρη, δεν τα βρήκε με τον Καστρίτη. Πήγε στο Μαρούσι δανεικός, πήγε μια βόλτα ο Οκλαχώμα Στέιτ, Αμερική. Αρρώστησε, γύρισε, αλλά το καλοκαίρι φάνηκε ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Όπως και ο Φρανσίσκο, όλα αυτά τα χρόνια έχει ανωδική πορεία. Από όταν πρώτο εμφανίστηκε ενώ στα μέρη μας με το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη, κάνει το σκορ 76-50. Και τώρα μαζεύει το αμυντικό rebound το Λεσόρ. Δίνει στον Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος. Τριμπλάρει έξω από το τρίποντο, 45 μοίρες. Ο Λεσόρ ποστάρει και θα του δώσει την μπάλα για να πάρει το φάουλ από τον Σεστίνα. Το έχει δρομολογήσει το μάτσο Παναθηναϊκός για να κάνει το 2-2. Και πλέον, εντάξει. Βιαζόμαστε να καθαρίσουμε, να τελειώσουμε σήμερα. Αλλά πλέον νομίζω ότι οι πράσινοι σκέφτονται τα επόμενα μάτς, που είναι με Μακάμπι. Αφήνουμε στην άκρη την GBL με το Βίκο Ιωαννίνων πρεμιέρα την Κυριακή 1 η ώρα και κλεισμένον. Με τη Μακάμπι 2 Οκτωβρίου και με τη Φενέρμπακτσε 8 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει δηλαδή διπλή αγωνιστική, είναι μονές. Και μετά έχει Παρτίζαν έξω, το πρώτο εκτός, στο Βελιγράδι 13 Οκτωβρίου και 16 Οκτωβρίου μέσα με Χάπολ. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό, που έχει μετά άλλα δύο εντός με Μπασκόνια και Μιλάνο.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο παιχνίδι μας. 78-53 το σκορ, ύστερα από το τρίποντο από τον Μπεσόν. Συν 25 για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο θα του δώσει ένα screen ο Λεσόρ, ο οποίος προσπαθεί να προστάρει. Φρανσίσκο περνάει τον αντίπαλό του, τον ξαναπερνάει, πηγαίνει πίσω για τρεις. Η μπάλα δεν το κάνει το χατήρι. Ρογκαβόπουλος θα κάνει, θα αφήσει την μπάλα στο καράδι για το 80-53 και τελευταία επίθεση εδώ για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Λάιτι σουτ για τρεις, θα ευστοχίσει 80-56 και αυτό θα είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός πολύ εύκολα, πολύ χαλαρά είναι στο συν 20, στο συν 24. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε λίγο στα στούντια του Σερασπόρ και θα είμαστε ξανά κοντά σας για την περιγραφή του τέταρτου δεκαλέπτου.
0: Λοιπόν, ο Καλαϊτζάκης έχει 3 πόντους για τον Παναθηναϊκό, 10 ο Φραντζίσκο, 2 ο Μωραΐτης, 5 ο Μπάντιο, 6 ο Ρογκαβόπουλος, 13 ο Γκραντ, ο Λεσόρτ 3, ο Γιαμπουσέλε 8, χωρίς πόντο στα 10 και 12 που έχει αγωνιστεί ο Μπόγκα, έχει 0 στα 1 δίποντα, 0 στα 1 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει βολή, ο Μητογλου έχει 5 και ο Ματζούκας έχει 16 πόντους αυτή την ώρα. Λοιπόν, να δούμε στα άλλα παιχνίδια, μάλλον στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Μακάμπι Μπεσίκτας 61-78. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Μανρέσα με 93-78 στην πρεμιέρα του στο EuroCup. 80-56 προηγούνται οι πράσινοι με το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Από εκεί και πέρα το επιμέρους σκορ εδώ ήταν 24-22. Θυμίζω στη δεύτερη περίοδο 31-21, 25-13 το επιμέρους σκορ στην πρώτη περίοδο. 80-56 προηγούνται οι πράσινοι αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Σκωτία Αζερμπαϊτζάν 3-1 στο 53, ημίχρονα. Eastleigh Southend 0-1, Tamworth Sutton United 0-0. Gosport Borough, Brankell Town 0-0, From Town, Tonton Town 2-1. Στο Champions League των γυναικών δεν έχουμε γκολ, Lyon Chelsea μας στο 0-0, Benfica Bayern επίσης χωρίς σκορ στο 43, Πορτογαλία κάτω των 21, Γιβλαρ Τάρ 1-0. Θυμίζω και ένα τελικό που το νωρίτερα που είχαμε στις 8, Κόσοβο Κύπρος κάτω των 21 το παιχνίδι αυτό 2-1 με 0-0 ημίχρονο, με 2 αποβολές τέλειωσε η ομάδα της Κύπρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Και εμείς ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
5: Πόλο 80-56, πρώτη επίθεση για την Βιλερμπάν με ένα αστοχο τρίποντο από τον Waters, όμως η κατοχή παραμένει για τους παίχτες των Γάλλων. Δεν έχουμε αλλαγή στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Η πεντάδα δηλαδή είναι Φρανσίσκο, Μπαντιό, Μωραΐτης, Ρογκαβόπλος στο 4 και ο Ματίας Λεσόρ στο 5. Σωστή, να θέλει να παίξει με τον Λεσόρ, θα τον περάσει. Δεξί, Φλότερ, ελαφρώς τυχερό, όμως θα είναι εύστοχο για το 80-58. Δεν ήταν κακή άμυνα του Λεσόρ, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του και την σπιρτάδα του ώστε να κυνηγάει και στην περιφέρεια αντιπάλους. Φρανσίσκο, πολύ ωραία πάσα για τον Ρογκαβόπουλο και θα κερδίσει εδώ το φάουλ από τον Μασά και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Εδώ βλέπουμε λίγο να χωλαίνει τον Φρανσίσκο, πονάει λίγο στο αριστερό πετρακέφαλο γόνατο, δεν μπορώ να διακρίνω που ακριβώς. Μόνο αυτό τώρα δεν θα ήθελε ο Παναθηναϊκός, να έχει κι άλλον τραυματισμό εν ώψη του παιχνιδιού με τη Μακάμπη, αλλά φαίνεται να είναι καλά ο Γάλλος άσος του τριφυλιού. Ο Μπαντιός στην επαναφορά, 80-58. Ο κόσμος εδώ το διασκεδάζει στο Telecom Center Athens. Είναι μια ωραία έτσι βραδιά για τις ελληνικές ομάδες, καθώς και ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μανρέσα. Και νομίζω και με τη διαφαινόμενη νίκη του Παναθηναϊκού, αυτό το διήμερο θα έχουμε ένα 4-4 για τις ελληνικές ομάδες σε Ευρωλίγκα και Eurocup. Κάτι που δείχνει και το υψηλό επίπεδο των εκπροσώπων μας σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ έγινε το φάουλ από τον Ρογκαβόπλο, το οποίο ήταν και το πρώτο του στο παιχνίδι. Ο Waters τον κυνηγάει παντού. Ο Μπάντι, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός. Εδώ το φλόριτερ από τον Μασέ είναι εύστοχο για το 80-60. Να ένα μίνι 4-0 για τους φιλοξενούμενους. Μωραΐτης, με αντίπαλο τον Waters. Ο Μωραΐτης, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής και ήταν κατά διαστήματα σχετικά καλός και με τον ΠΑΟΚ. Μωραΐτης με τον Μασά, Ρογκαβόπουλος από την κορυφή. Ψάχνει το τρίποντο, θα δώσει ωραία πάσα στον Λεσόρ, ο οποίος θα δεχτεί ένα σκληρό φάουλ εδώ από τον Μασά.
3: Να ξέρεις ότι ο Μωραΐτης νωρίτερα τάκωσε λίγο από τον Ομπράντοβιτς, γιατί ήταν μόνο στη γωνία και δεν σούταρε. Προτίμησε να πασάρει την μπάλα στο Λεσόρ, γιατί και με τον ΠΑΟΚ ήταν λίγο τρακαρισμένος ο Μωραΐτης όταν τον είδαμε στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η μετάβαση από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό δεν είναι τόσο εύκολη. Μην το θεωρήσουμε ότι είναι παιχνιδάκι και με τέτοιες λεπτομέρειες που βάζει ο Μπράντοβιτς στο παιχνίδι του. Αλλά όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, οφείλεις να έχεις αυτοπεποίθηση. Να σουτάρεις όταν πρέπει, να πασάρεις όταν πρέπει. Ο Λεσόρ με το μεταξύ είναι άστοχος στην πρώτη ελεύθερη βολή. Δεν τα πήγε και τόσο πολύ καλά σήμερα. Βάζει τη δεύτερη, 81-60. Ο Ματίας Λεσόρ έχει μείνει στους 6 πόντους. Δεν έχει κάνει την παρουσία του αισθητή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει σκοράρει 6 πόντους. 81-62 το σκορ. 8 λεπτά ακόμη και κάτι για να τελειώσει το παιχνίδι. Ενώ ο Μπράντοβιτς σηκώνει και τον Μπόγκα. Ο Φρανσίσκο κατά μέτωπον επίθεση. Πασάρι στο Λεσόρ χαμηλά. Αυτός θα σκοράρει. 83-62 από το Ματίας Λεσόρ που έχει 8. 16 έχει ο Ματζούκας στο ρεκόρ καριέρας. 13 ο Γκραντ, 14 ο Φρανσίσκο. Είναι η πρώτη σκόρη για τον Παναθηναϊκό. Από την Βιλερμπάν, μόλις και μεταβίας, ο Μπεσόν έχει 10 πόντους. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και η Σταρ, ο Πάτι Μίλης έχει 5 και ο Τζέι Κράουντερ 4. Ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει τους Γάλλους, δεν τους έχει αφήσει καθόλου περιθώριο. Ο Μωραΐτης τώρα γίνεται αλλαγή. Και είχε και μια γρήγορη στοιχομηθεία με τον coach ο Μπράντοβιτς. Στη θέση του είναι τώρα ο Μπάντιο. Lay-up, καλάθι. Ωραίο το τελείωμα από τον Waters. 83-64. Μπάντιο μαζί με Φρανσίσκο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Ο Μπόγκα τώρα παίζει 4. Φρανσίσκο σε μια νέα επίθεση. Πασάρι στο Λεσόρ. Χαμηλά. Πάρα πολύ δυνατός εκεί ο Λεσόρ. Παίζει με έναν πολύ πιο αδύναμο αντίπαλο και τον έχουν κάνει σάντουιτς. Δύο παίκτες με αποτέλεσμα ο Σεστίνα να χρεωθεί το φάουλ. Νομίζω ότι η Βιλερμπάν ένα από τα πολλά προβλήματα που έχει είναι ότι δεν έχει ένα ποιοτικό πεντάρι. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες ένας καλύτερος και πιο έτοιμος Λεσόρ θα τους είχε καταπιεί τους ψηλούς της Βιλερμπάν. Και τώρα υπάρχει μια αλλαγή από τον Τόνι Πάρκερ στο παρκείο Μασά, που είναι έτσι λίγο πιο σωματώδης από τους συμπαίκτες του. Μπάντιο, σούτριον πόντων, άστοχο, επιθετικό ριμπάντο του Ρογκαβόπουλο που τελειώνει τη φάση. Πάρα πολύ ποιοτικός ο Ρογκαβόπουλος, μεγάλο κορμί, small forward που μπορεί να παίξει και 4, 85-64. 7 και 14 ακόμα για να τελειώσει το match. Αρκετός κόσμος αλλά όχι sold out στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center. Δεν είναι και φθηνά τα εισιτήρια, είναι η αλήθεια. 85-64 μαζεύει ο Λεσόρ. Μπάντιο μπροστά του είναι ο Σεστίνα. Πάλι θα παίξει ο Σενεγαλέζος με τον Λεσόρ. Πασάρι στον Μπόγκα αλλά κόβεται αυτή η πάσα. Ο Μασά όμως δεν προσέχει και πατάει τη γραμμή. Ο Μπράντοβιτ τούρμπο, διότι δεν τροφοδοτήθηκε καλά ο Λεσόρ. Και προφανέστατα αυτή είναι η επιλογή από το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, να παίξει ο Λεσόρ και να αποκτήσει όσο το δυνατό καλύτερο ρυθμό. 85-64, 6-50 για να τελειώσει η αναμέτρηση.
5: Πάντως αν κάτι πρέπει να πούμε για τον Λεσόρ και για την όλη λειτουργία του φετινού Παναθηναϊκού, είναι ότι ο Λεσόρ μέχρι πέρσι όταν έβλεπε τα double team αργούσε χαρακτηριστικά να βρει τον ελεύθερο παίχτη. Πλέον με το που παίρνει την μπάλα και βλέπει έναν δεύτερο παίχτη να έρχεται κατά πάνω, το ψάχνει κατευθείαν την πάσα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δουλεύεται στην προπόνηση και το βλέπουμε αυτό στον φετινό Παναθηναϊκό. Έστω και αν είναι μικρό το δείγμα γραφής, κατανοούμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πασάρει περισσότερο, οι παίχτες να βρίσκουν τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας και μέσα από την καλή του λειτουργία στην επίθεση να βρίσκει εύκολα καλάθια. Λοιπόν, ξανά time out. Έχουμε από τη Βιλερμπάν, το οποίο ζήτησε ο Τόνι Πάρκερ, και έτσι ας δώσουμε το λόγο στον Άγγελο και ας επιστρέψουμε στο Telecom Center Athens αργότερα.
4: Λοιπόν, να δούμε, να θυμηθούμε τους πόντους του Παναθηναϊκού. Παραμένει πρώτο σκόρερ ο Ματζούκας με 16, όμως τον απειλεί ο Φραντζίσκο που έχει 14. 3 για τον Καλαϊτζάκη, 2 για τον Μωραΐτη, 5 για τον Μπάντιο, 8 για τον Ρογκαβόπουλο, 13 για τον Γκραντ, 5 ο Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλε 9, παραμένει άποντος ο Μπόγκα, ο Μίτογλου έχει 5 πόντους. Αυτή την ώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός προηγείται με διαφορά 21 πόντων, 85-64, 5-8 είναι το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε, έχουμε διαφοροποιήσεις στα σκορ. Σκωτία Αζερμπαϊτζάν 4-1 στο 63ο λεπτό, Tamworth Sutton United 1-0 στο 41ο λεπτό. Ημίχρονα Λιόν Τσέλσι στις γυναίκες 0-0, Μπενφίκα Μπάγερ 0-0, Πορτογαλία κάτω των 21 Γιβλαρτάρ 2-0, Φρουμ Τάουν Τόντον Τάουν 2-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ έχουμε, και μάλιστα είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου, Γουάτλιφ Μπρέντγουν Τάουν 1-1. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς γκολ. Σε ό,τι αφορά το θέμα που σας είπα νωρίτερα με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, ανακοίνωση έβγαλε και η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, η οποία τονίζει ότι η προετοιμασία για τα επόμενα παιχνίδια θα γίνει με τους 24 παίκτες, χωρίς την παρουσία του superstar Κριστιάνο Ρονάλντο. Επαναρχίζει το 4ο δεκάλεπτο. Κώστα Δημήτρη, σας ακούμε.
5: Λοιπόν, επιπόλαιη εδώ η επαναφορά από τον Εμπαντιό, όμως διόρθωσε το διαφαινόμενο λάθος του Λεσόρ. Ο Φρανσίσκο θα προλάβει το χρόνο και με ένα αρχοντικό δεξί λέει από τον ελεύθερο διάδρομο θα κάνει το 87-64. Ο Φρανσίσκο πολύ ξεκούραστα έχει φτάσει ήδη τους 16 πόντους.
3: Ο χρόνος δεν προλαβαίνει τον Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει τον χρόνο.
5: Είναι πολύ εκρηκτικός. Δηλαδή δεν τον προλαβαίνει, πάρα πολύ εκρηκτικός και προσφέρει instant scoring. Αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, άμεσο σκοράρισμα. Και νομίζω ότι είναι και ο λόγος που έρχεται από τον πάγκο για να κάνει τη διαφορά στον επιθετικό τομέα. Εδώ έχουμε τρίποντο για την Βιλερμπάν 87-67. Το παιχνίδι εμπολής έχει κρυθεί. Ο Φρανσίσκο Σουλγιατρής ξανά, είναι ξανά έστοχος. Νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο γεγονός ότι βλέπουμε εντυπωσιακά γκάρ όπως ο Μοντέρο, όπως ο Φρανσίσκο στις ελληνικές ομάδες, και νομίζω τα φετινά ντέρμπι μεταξύ τους και μεταξύ του Φρανσίσκο με τον Μοντέρο θα είναι μια σκηταλοδρομία.
3: Ασύλληπτα,
5: Ναι.
3: Θα είναι ασύλληπτα. Την ίδια στιγμή πολλά με λίγα και στο Βελιγράδι, Μακάμπι Μπεσίκτας 73-90, διαφαινόμενη συντριπτική νίκη με 18 πόντους του Γουίλμπεκιν απέναντι σε πρώην ομάδα του όπως ήταν η Μακάμπι, 15 ο Ντότσον, 14 ο Μπράουν, ο Άντωνι Μπράουν, και άλλους 11 ο Φουρκάν Κορκμάζ για την Μπεσίκτας. Από τη Μακάμπι τίποτα σπουδαίο. 90-67 Λεσόρ, αφού έκανε την πολύ εντυπωσιακή άμυνα, έφυγε γρήγορα, transition, τελείωσε τη φάση. 92-67. Μαζεύει τώρα και το αμυντικό rebound και δίνει στο Φρανσίσκο. Κλέβει όμως ο Λάιτι, αλλά από καραμπόλα και πάλι στα χέρια του Λεσόρ. Φρανσίσκο για το Λεσόρ, πασάρι και καλάθι από τον Μπόγκα. Και ο Μπόγκα θέλει λίγο αφύπνιση, γιατί και στο Super Cup δεν ήταν σπουδαίος, είναι αλήθεια. Έχει ένα δικό του στυλ, κάνει αρκετά πράγματα στο παρκέ, δεν τα έχει βγάλει ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε όταν σταθεροποιηθεί και το ρόστερ πώς θα είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβις, Σλούκα, Φαλ και Χουάντσο. 94-67, time out, εμπορικό, 5 λεπτά.
4: Κώστα, πρώτη για τον Μπόγκα, αυτοί οι δύο δεν ήτανε.
3: Ο Μπόγκα...
4: Δεν έχει άποδο,
3: ναι,
4: σε τον βλέπω.
3: Ναι, το πρώτο καλάθι του.
4: 12-9 βλέπω χρόνο συμμετοχής και το πρώτο καλάθι τώρα.
3: Σωστό. Ο Μπόγκα, ο οποίος με την Παρή είχε 5, όλους και όλους, είχε παίξει 17 λεπτά και τώρα βάζει το πρώτο καλάθι του έπειτα από πόσα λεπτά συμμετοχής, για να δω πόσο...
4: 12-9.
3: 12-09.
4: Κώστα, πολύ refresh έχουμε, δεν ανανεώνεται αυτόματα η σελίδα?
3: Αδελφέ, όχι.
4: Όχι, με το refresh θα μείνουμε.
3: Έχει πρόβλημα η σελίδα της Ευρωλίγκας.
4: Αυτό βλέπω.
3: Και το είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια, το βλέπουμε και τα βράδια της κανονικής περίοδου. Χρειάζεται αναβάθμιση και είναι και το πρώτο μήνυμα που θα στείλω σε λίγο, μόλις τελειώσει η βραδιά, για να κάνουμε και λίγο κριτική στους ανθρώπους εκεί στην Ευρωλίγκα, ότι το site τους σε αρκετές περιπτώσεις σέρνεται και δεν είναι τυχαίο ότι περνάει ολόκληρο δεκάλεπτο και ακόμα το σκόρ είναι 0-0 σε κάποια μάτς.
4: Ναι, μόλις τώρα πέρασε τους πόντους του Μπόγκα, για να καταλάβεις.
3: Δεν είναι λογικό έτσι.
4: Ναι, δεν είναι λογικό και να μας το ριφρές όλη την ώρα.
3: Δεν είναι, μπράβο.
4: Το 2026 στο ριφρές είμαι, αυτό είναι ένα αυτόματα.
3: Έλαντε, όπως το λες. 94-67. 5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Είναι δεδομένο πλέον ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει στο 100 πόντους. Αλλά βέβαια οι απαιτήσεις των Μπράντοβιτς δεν σταματούν. Ακόμα και 30 πόντους είναι διαφορά. Ο Λεσόρ πάει να κλέψει, αλλά ήταν πάρα πολύ γρήγορη η ενέργεια του Κέιλ. Πήρε το rebound, έφτασε στο καλάθι, πήρε και το φάουλ. 94-69.
5: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο οποίος ακόμα και σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης με τη διαφορά να είναι τόσο μεγάλη, προσπαθεί να βγάλει ενέργεια στην άμυνα, προσπαθεί να φτάσει και τους 100 πόντους, τους οποίους θα φτάσει για πρώτη φορά φέτος. Νομίζω ότι το πάθημα με τον Μπόγκα είναι μάθημα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός, ειδικότερα στον αμυντικό τομέα. Ναι, πολλοί θα υποστηρίξουν ότι η Βιλερμπάν δεν ανήκει στο πρώτο, ούτε καν στο δεύτερο επίπεδο σε δυναμικότητα στην Ευρωλίγκα. Όμως νομίζω ότι η σοβαρότητα και η συνέπεια είναι αυτό που ξεχωρίζει τις μεγάλες ομάδες.
3: Νομίζω ότι είναι στο τέταρτο επίπεδο και θα σου πω γιατί. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρώτα και Παναθηναϊκός είναι στο πρώτο σκαλοπάτι. Ρεάλ Φενέρ στο δεύτερο. Στο τρίτο μπορούν να μπουν Ντουμπάι, Χάποελ και ίσως μία-δύο ακόμα. Μετά είναι ένα σκαλοπάτι ποιοτικών ομάδων που θα διεκδικήσουν play-off και μετά είναι οι υπόλοιποι. Δηλαδή και η Βιλερμπάν είναι τέταρτο-πέμπτο γκρουπ.
5: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εδώ παίζει βόλη, νομίζω, η ομάδα της Βιλερμπάν. Όχι, έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Μασά, έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά. Άρα δεν μετράει το καλάθι της Βιλερμπάν. Παραμένει το 96-69. η Βιλερμπάν, η οποία θα γνωρίσει την πρώτη της ήττα στο παιχνίδι. Ο Φρανσίσκο αποχωρεί όντας πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 19 πόντους και παίρνει το καθολικό χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 4-5 δίποντα, 3-5 τρίποντα, 2-3 βολές, ένα rebound, 2 assist, κανένα λάθος. Και αν μείνουν τα πράγματα έτσι, θα είναι και ο MVP του Παναθηναϊκού. Στη θέση του ο Μωραΐτης, ο οποίος θα κάνει δωρεά πάσα στον Λεσόρ. Αυτός δεν θα κατορθώσει να τελειώσει τη φάση. Διαμαρτύρεται και ελαφριά στους διαιτές. Ο Λεσόρ το κάνει αυτό γενικά.
3: Και μέσα σε όλα αυτά, ο Μάικ Τζέιμς έκανε μια δήλωση ότι θέλει πιο πολλά παιχνίδια και του φαίνονται λίγα. Οι 38 αγωνιστικές. Οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Οι παίκτες δεν πολύ γουστάρουν την προπόνηση. Οπότε σου λέει αύξηση ομάδων που θα γίνει του χρόνου. Πιο πολλά παιχνίδια του παραχρόνου, νέα αύξηση ομάδων, ώστε το ευρωπαϊκό μπάσκετ να θυμίσει λίγο NBA και να αυξηθούν οι αγωνιστικές από 38, πόσοι θα πάνε μετά, αν γίνουν 24, θα πάνε
4: 42.
3: 42.
5: Και περισσότερη δουλειά και για μας, ε.
4: Ο James Κώστα το θέλει για τα στατιστικά του τα περισσότερα παιχνίδια.
3: Μάλλον.
4: Για τα στατιστικά του θέλει.
3: Προφανώς.
5: Είναι ήδη πρωτοσκόρερ, θέλει να.
4: Ξεμακρύνει κι άλλο.
5: Να μεγαλώσει τη διαφορά. Ναι, αυτό. Αυτό. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας 96-71. 3-45 για το τέλος. Ο Ρογκαβόπουλος είναι στην επαναφορά. Θα κάνει επιπόλη πάσα στον Μπόγκα. Όμως προσπαθεί να διορθώσει το λάθος του. Και θα τα καταφέρει. Όχι, δεν θα τα καταφέρει τελικά. Ο Λάιτι θα ολοκληρώσει το κλέψιμο για τη Βιλερμπάν. Εδώ ο Κέιλ πήγε να καρφώσει τον σταμάτησε όμως ο Λεσόρ, ο οποίος δεν αφήνει καμία φάση να πέσει κάτω. Και νομίζω αυτό δείχνει και την νοοτροπία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Εδώ θα περάσει ο Νταντά και θα πάρει το φάουλ από τον Γάλλο ψηλό. 3 και 20 για το τέλος, 96-69, νέα αλλαγή. Καλαϊτζάκης θα μπει στη θέση του Μπαντιό ή του Ρογκαβόπουλου. Όχι, στη θέση του Μπαντιό θα μπει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο Μπαντιό, ο οποίος είχε καλή παρουσία, θετική παρουσία για τον Σενεγαλέζο Γκάρ. Μπαντιό, ο οποίος είχε 5 πόντους με 0 rebound και δεν είχε κάποια assist, είχε 2 λάθη σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής, 15-53 για την ακρίβεια, όπως γράφει το site της Ευρωλίγκας. Παναθηναϊκός, ο οποίος όπως και ο Ολυμπιακός θα διπλασιάσει τις νίκες του στην Ευρωλίγκα χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, με 11 παίχτες. Ο κότς ο Μπράντοβιτς έκανε αρκετά καλή δουλειά στο rotation, δηλαδή βλέπουμε ότι ο παίχτης ο οποίος έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά για την ώρα είναι ο Μαντζούκας, έχει παίξει 20 λεπτά και μετά είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 17 λεπτά και 38 δεύτερα. 96-70 το σκορ έπειτα από τη μία βολή του Ταντάστος. Είναι 26 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αρκετά έτσι ξεκούραστα, αρκετά σίγουρα.
3: Να πω στον Άγγελο ότι ήμουν πολύ κακό στα μαθηματικά, αλλά
4: 46 γίνω... είναι.
3: Μπράβο.
4: 23.
3: Μπράβο.
4: 23 και 23, 46.
3: Είναι μεγάλη αύξηση.
4: Πολύ τεράστια, τη συζητάς.
3: Αγωνιστικές 46. Είναι μεγάλη αύξηση. Οπότε καταλαβαίνεις πόσες διπλές αγωνιστικές θα έχει και. Τέλος πάντων, οι βουτιές στο παρκέ συνεχίζονται, ή μάλλον είδες η συνήθεια στο glass floor το πιο σωστό. Και όταν λέμε glass floor, επειδή έχει τύχει να το πατήσω από περιέργεια, είναι ένα σκληρό πλαστικό, δεν είναι γυαλί όπως λέει η λέξη, αλλά είναι ένα σκληρό πλαστικό το οποίο μάλιστα κάτω από το γήπεδο έχει κλιματιστικά, διότι βγαίνει. Στην αρχή τουλάχιστον έβγαινε θερμότητα που ενοχλούσε τους παίκτες. Και έχουν βάλει κάτω από το γήπεδο, κάτω από το glass floor, κλιματιστικές μονάδες για να είναι δροσερό και να μην ενοχλεί τους παίκτες η θερμοκρασία. 96-70, γιατί καταλαβαίνετε είναι όλα LED κτλ. Ο Ρογκαβόπουλος για τον Καλετζάκη. Η φάση του αγώνα. Την πέταξε ψηλά. Ο Λεσόρ την κάρφωσε. Στο highlight του παιχνιδιού πήραμε λίγο γεύση από τον παλιό Λεσόρ που το πανηγυρίζει έξαλα. 98-70, 2,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το match. Όπως είπε και ο Άγγελος Τίμος, το match έχει κρυφθεί από το ημίχρονο, τότε που οι πράσινοι πάτησαν τον γκάζι και προηγήθηκαν 5-6-34. Μετά η Βιλερμπάν δεν μπορούσε να αντιδράσει σε καμία των περιπτώσεων και τώρα το σκόρ είναι 98-70. Ο Καλετζάκης κλέβει από τον Σεστίνα, αλλά το κάνει φάουλ και θα έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Ο Μπράντοβιτς έχει μοιράσει το χρόνο, λες και έχει ένα ρολόι κάποιος συνεργάτης του. Ο Καλετζάκης για παράδειγμα, κάτσε να κάνω το καθιερωμένο refresh που είπε και ο Άγγελος πολύ σωστά. 14 λεπτά ο Καλετζάκης, 19 και κάτι ο Φρανσίσκο, 7,5 ο Μωραΐτης, 18,5 ο Μπάντιο, μέχρι τώρα κανείς πάνω από 20, 17,5 ο Ρογκαβόπουλος, 16,5 ο Γκραντ, 19 ο Λεσόρ, 16,5 για Μπουσέλε, 14 Μπόγκα, 17 Μίτογλου και 20 και 10 δευτερόλεπτα από το μοναδικό 20 Ματζούκα. Αλλά νομίζω το άξιζε σήμερα.
5: Ναι, το άξιζε. Έχει κάνει ρεκόρ καριέρας, παίξει καλή άμυνα, έχει ενθουσιασμό. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπα και πριν, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θέλει να ανεβάσει ένταση ειδικά στην άμυνα. Δηλαδή σε εμάς 28 πόντων βλέπουμε όλους τους παίκτες να κυνηγάνε, τον Καλαϊτζάκη, τον Μωραΐτη, τον Λεσόρ. Και αυτό νομίζω ότι είναι η αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή σκεπτικού, την οποία...
3: Θα σου το πω όμως και αντίστροφα, ότι και οι ξένοι, αυτοί οι superstar, νιώθουν τον ανταγωνισμό. Γιατί σου λέει, αν δεν παίξω καλά, με περιμένει ένας Ματζούκας, ένας Καλαϊτζάκης, ένας Μίτογλου, που θα μου διεκδικήσει τη θέση και θα μου την πάρει, αν δεν παίξω καλά. Αυτά επί ο Μπράντοβιτς, γιατί επί Άταμαν δεν υπήρχε αυτή η δικαιοσύνη τώρα μεταξύ μας. Ο Καλαϊτζάκης πολλές φορές ήταν εκτός δωδεκάδας. Θα μου πεις, όταν γυρίσουν οι τραυματίες, τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Μιλάμε για τώρα.
5: Λοιπόν, Καλεντζάκης εδώ που αστόχησε σε ένα εύκολο θεωρητικά σουτάκι από τα 3-4 μέτρα. Εδώ βλέπουμε εδώ και στην οθόνη και τους Χέις Ντέιβις και τους Ζέλεγνου να παρακολουθούν χαλαροί και χαμογελαστοί το παιχνίδι. Λεσόρ θα πάει στον πάγκο και θα χειροκροτηθεί, ειδικότερα για την τελευταία φάση στην οποία έβγαλε το άχ του, θα έλεγα, στο καλάθι. Ο Λεσόρ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, τώρα που έκανα και εγώ refresh, και 7 rebound αθόρυβα, και είναι ένας από τους κορυφαίους παίχτες του Παναθηναϊκού.
3: Και 3 assist και 2 τάπες και 0 λάθη. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ματίας Λεσόρ.
5: Καλή εμφάνιση, πληθωρική εμφάνιση, και σιγά σιγά βρίσκει και τον εαυτό
3: εσείς
5: του.
3: Εσείς οι πιο νέοι που παίζετε και fantasy, είναι για fantasy ή έτσι και έτσι?
5: Ο Λεσόρ δεν είναι για φάνταση, γιατί είναι παίκτης ο οποίος ακόμα...
3: Είναι και ακριβώς
5: και δεν παίζει και πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή στο φάνταση θες και παίκτες οι οποίοι παίζουν από 28 με 30 λεπτά. Δηλαδή ο Φρανσίσκο, ο οποίος κάνει μεγάλα νούμερα, είναι παίκτης για φάνταση. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε εδώ στο παιχνίδι, όπου εδώ στο T-Center όλοι περιμένουν τους 100 πόντους του Παναθηναϊκού. Για να δούμε αν θα το καταφέρει.
3: Δεν μπαίνουν όμως.
5: Δεν μπαίνουν, αυτό που όμως περιμένουν, 98-72. Ακούτε και τα ΟΟ από τους φίλους του Παναθηναϊκού για το που περιμένουν.
3: 1,5 λεπτό χωρίς καλάθια ο Παναθηναϊκός. Από εκείνο το φοβερό κάρφωμα του Λεσόρ.
5: Μωραΐτης, Ματζούκας από την γωνία για 3. Είναι άστοχος. Ένα σουτ το οποίο είναι στο ρεπερτόριό του. Είναι άστοχος και τα τίποτα. Τώρα το Ματζούκα 4 στα 7 πρέπει να είναι τώρα. Έκανα ένα refresh και γράφει 4 στα 6 για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι στην άμυνα. Ο Σεστίνα. Ο Κέιλ. Σεστίνα από την κορυφή για 3. Είναι άστοχος, αλλά θα κερδίσει 3 βολές. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που η παίκτης της Βιλερμπάν κερδίζει βολές πάνω στους σούτριων πόντων και προκαλείται έτσι μια μίνι δυσφορία στο Telecom Center Athens. Για να δούμε και τους σκόρερς από την Βιλερμπάν. Ο Σεστίνα έχει 12 πόντους και ο Μπεσόν έχει 10. Αυτή είναι η μοναδική.
3: Πολύ αυστηρό το φάουλ αυτό τώρα μεταξύ μας. Δεν χτυπάει καν το δεξιό χέρι του σουτέρ. Αυστηρό, πολύ αυστηρό. Ο Γιαβόρ που αγαπήσαμε. 98-72. 1 και 11 για να τελειώσει το μάτς. Δεν ήταν καν μάτς. Δεν βοήθησε η Βιλερμπάν ώστε να γίνει μάτς σήμερα. Όταν οι διαφορές είναι στους 30 πόντους κοντά, η μεγαλύτερη για την ιστορία διαφορά ήταν αυτό το σύν 28, 70-42, 98-74 τώρα από τις ελεύθερες βολές του Σεστίνα. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Για να δούμε αν οι πράσινοι φτάσουν την κατοστάρα όπως το επιθυμεί και ο κόσμος. Μωραήτης για το Ματζούκα. Καλετζάκης χέρι με χέρι. Μίτογλου και Μπόγκα είναι οι άλλοι δύο. Σπεντάδας, Μωραήτης. Για να δούμε ποιος θα πάρει την επιλογή. Καλετζάκης, μου φάνηκε βηματάκι. Φτάνει μέχρι μέσα. Δεν σκοράρει, αλλά παίρνει το φάουλ. Και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μου φάνηκε ότι στην αρχή της προσπάθειας ο Παναγιώτης Καλετζάκης έκανε βήματα. Αλλά όπως έχω δώσει ορισμό βημάτων εδώ και πολλά χρόνια, βήματα είναι αυτά που σφυρίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αρκετοί διαιτητές εννοώ. Οπότε ας σταματήσουμε την κρίνια για το τι είναι βήματα και τι όχι. Οι διαιτητές έχουν δικούς τους κώδικες. Ο Καλετζάκης στην πρώτη βολή άστοχος, άρα αυτή τη στιγμή δεν θα πιάσει κατά το στάρο ο Παναθηναϊκός, καθώς έχασε την πρώτη ελεύθερη βολή ο διεθνής γκάρ φόρουαρντ. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το χρόνο του να πετύχει και άλλους πόντους, καθώς απομένουν 46,7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση. Η δεύτερη βολή μέσα 99-74. Την ίδια στιγμή, για να δω λίγο τι γίνεται και στο Βελιγράδι, Μακάμπι Μπεσίκτας 91-104 το έχω εγώ, και θέλει ακόμα ένα δίλεπτο για να τελειώσει η αναμέτρηση. Λάιτι εκτελεί με ωραία καμπύλη, γενικά σουτάρει πολύ καλά ο Ντέιβιντ Λάιτι, ένας πολύ έμπειρος Αμερικανός. 99-77. Καλετζάκης σίγουρα θα κάνει προσπάθεια, διότι δεν μένουν λίγα δευτερόλεπτα, αλλά θα μείνει χρόνος και για την Βιλερμπάν για να καταλάβει κάποιος. Η πάσα του Μωραήτη δεν είναι καλή. Transition παιχνίδι, κάρφωμα 99-79. Ο Καλετζάκης περνάει την κεντρική γραμμή. Για να δω, να σουτάρουν λένε κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να δω. Θα κάνει ένα σουτ μακρινό ο Καλετζάκης και θα φτωχίσει για να γράψει την κατοστάρα 102-79. Εντάξει, τίμιος ο Καλετζάκης, δεν πήγε να κάνει και μπάσιμο όταν είχε σταματήσει λίγο η άμυνα της Βιλερμπάν να παίζει. Σούταρε από μακριά που δεν είναι και το φόρτε του και το έβαλε τελικό 102-79.
5: Πολύ άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος νομίζω δεν προβληματίστηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο 25-13, και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το νερό στα βλάκια για να κατακτήσει τη δεύτερη του νίκη σε ισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Το έκανε πολύ εύκολο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω έπαιξε ακόμα καλύτερα σε σχέση με το παιχνίδι με την Παρή. Να πούμε εντάχει και τους κορυφαίους παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο με 19 πόντους θα είναι και ο MVP της αναμέτρησης. 13 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ και από 12 έχουν οι Λεσόρ και Ρογκαβόπλος, όπως και 16 πόντους έχει και ο Λευτερής και ο Λευτερής Ματζούκας.
3: Λοιπόν, πλάκα-πλάκα ο Καλετζάκης ανέβαζε ένα ακόμα τρίποντο. Θα ισοφάριζε το ατομικό ρεκόρ του στην Ευρωλίγκα, που ήταν σε ένα μάτς με τη Μακάμπη. Είχε όμως 2-2.
5: Τίμιος. Λοιπόν, για την Βιλερμπάν τώρα, όπως είπαμε και πριν, ο Σεστίνα 12 πόντους, ο Μπεσόν 10, και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιος άλλος παίκτης ο οποίος βοήθησε την ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Ο Πάτι Μίλς με 5 πόντους, 0 οξέα, 0 λιπαρά, και ο Τζέι Κράουντερ και αυτός σε 11 μόλις λεπτά.
3: Χαμηλό πεχά,
5: Πολύ.
3: Λοιπόν, αυτά.
5: Αυτά, δεν έχουμε να προσθέσουμε.
3: 102-79. Από το φίλο μας τον Δημήτρη Μπούκα και από μένα καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην Ερασπόρ, Άγγελε. Αναλαμβάνεις και τα ξαναλέμε στις επόμενες εκπομπές και αύριο. Γεια χαρά.
0: Ερασπόρ 101,8.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα...
6: Ποιο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα...

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 15 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να συνεχίσει το εντυπωσιακό εκτός έδρας ξεκίνημά της στο Nations League και εντός έδρας θέλει αύριο η εθνική μας ομάδα, υποδεχόμενη για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων την Ολλανδία στην Τούμπα. Όταν το 2008 πήγα στον ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν τόσα χρόνια για να ξανάρθω στη Θεσσαλονίκη. Η νέα γενιά των παικτών μας θέλει λίγο χρόνο. Το κάνουμε χωρίς να εκβιάζουμε καταστάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι υποχρέωσή μας να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Επισήμανε για το αυριανό μάτσο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλώς ήρθατε στην κόλαση της Τούμπας. Προειδοποιούν τα Ολλανδικά ΜΜΕ τους παίκτες του Τσάβη, ο οποίος θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κόντι Χάπκο και του Γιάν Πολ Φαν Χέκε. Τέθηκαν εκτός λόγω τραυματισμών. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της. Κυριάρχησε στη Σερβία, αμήνθηκε σωστά στη Γερμανία. Έχει εξαιρετική φυσική κατάσταση, ο coach κάνει καλή δουλειά. Η άποψη του Τσάβη εν ώψη του αγώνα στις 10 παρατέταρτο εισέντρα στο παιχνίδι με κάλυψη από τον Αλφα, την Όβα και την Ερασπορ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία παίζουν στην Allianz Arena του Μονάχου με τα Πάντσερ να καίγονται για βαθμούς. 2-2 πριν λίγο για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα, με τους πράσινους να επικρατούν με 102-79 της Βιλερμπάν. Ο Φρανσίσκο με 19 και ο Μαντζούκας με 16 πόντους, πρώτη σκόρας για τους πράσινους, οι οποίοι την Παρασκευή πάνε για το 3-3, παίζοντας πάλι στο Telecom Center κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός δίνει αύριο τον τρίτο δικό του αγώνα στη διοργάνωση, θέλοντας μετά τη Βιτόρια και το Κάουνας να αλώσει και την Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους, που μετρά 2 ήττες σε ισάριθμα μάτς. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τόσο τη σωματική αλλά και την πνευματική κούραση των παικτών, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο Κόρι Τζότζεφ θα είναι διαθέσιμος για το μάτς. Τζάμπολ του αγώνα στις 9.30 με κάλυψη από την Era Sport και τον Nova Sports Prime. Μένουμε στο μπάσκετ με το δεξί. Μπήκε σήμερα στο EuroCup ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας την ΠΑΟΚ Sports Arena της Μανρέσα με 93-78. Ο Όσμαν με 23 και ο Ιταϊρή με 20 πόντους, πρώτη σκόρας όχι μόνο για το δικέφαλο, αλλά και σε όλον τον αγώνα, στο περιθώριο του οποίου μακεδονική ΚΑΕ παρέδωσε στην κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου Νάνση το φύλλο αγώνος από τον δεύτερο τελικό του δικεφάλου στην Τεριέστη και την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 κόντρα στην Στεφανέλ. Δεν παίξαμε καλά, αλλά το περίμενα. Η Μανρέσα ήταν καλύτερη από εμάς και παικτικά και προπονητικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά στην επίθεση και στο τέλος μας έδωσε την τελική όθηση ο Ταϊρή. Το σχόλιο του Ανδρέα Τρινκέρι για το μάτς. Στο ποδόσφαιρο ξανά και στις εθνικές μας ομάδες και πάλι κόντρα στην Λετωνία. Αύριο στη Λιβαδιά, η Εθνική των Ελπίδων για τα προκριματικά του Euro 2027. Η νίκη, μοναδικό στόχος των παιδιών του Γιάννη Ταουσιάνη, που προέρχονται από τα εκτός έδρας τρίποντο επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα και κυνηγούν μαζί με τη Γερμανία την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Στις 6 η σέντρα στο παιχνίδι με κάλυψη από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Σπαρτάκ Μιλιάβα στην Σλοβακία, αλλά μετά την εντός έδρας ήττα της με 3-2 αποκλείστηκε από τους 32 του Europa Cup. Σε κυκλοφορία τέθηκαν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Αστέρα Άκτορ, ενώ στην διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού είναι πλέον τα εισιτήρια για το μάτς των Ερυθρόλευκων στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέιγ στις 10 Οκτωβρίου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μια ακόμα είδηση από τον χώρο του μπάσκετ, με τον Προμηθέα να ανακοινώνει τη συμφωνία του με τον 27χρονο Αμερικανό center Jake Forrester. Στο βόλεϊ, η τουρκική Vakifbank κατέκτησε το τουρνουά γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας μετά την νίκη της με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στο μικροτελικό Γαλατάσαρα Πανιώνιος 3-1.

0: Ενώ για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier, Δράμα Δούκας 30-25, Αθηναϊκός Ιωνικός 20-26 και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας 29-28. Και στα νέα από το εξωτερικό, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς 93-109 στο μοναδικό άλλο παιχνίδι που έγινε χθες σήμερα στην Ευρωλίγκα. Έναντι 12.260.000 δολαρίων πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο τελικό του NBA το 1998, ποσό που σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης φανέλας. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόβδιβ, Ήλγιαν Φιλίποφ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα. Τέλος, λίγη ώρα μετά την αποχώρησή του από την προπόνηση της Πορτογαλίας και εν ώψη του αυριανού αγώνα των Ιβύρων με τη Δανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τοποθετήθηκε επίσημα για το περιστατικό. Θα πω την αλήθεια στο λαό της Πορτογαλίας για τους λόγους της αποχώρησής μου από την εθνική. Καλή τύχη, η πρώτη δήλωση του Πορτογάλου Superstar. Ακούσε τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Era Sport 101,8.

25 λεπτά μετά τις 11 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 12 με τη Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. 2 στα 2 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, 102-79 κέρδισε πριν από λίγη ώρα την Βιλερμπάν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μακάμπι Μπεσίκτας 93-109. Στη βαθμολογία 2 στα 2 έχουν Παναθηναϊκός, Φενέρ, Παρτιζάν, Βαλένθια, Ολυμπιακός και η Ντουμπάι. Αυτές είναι οι 6 πρώτες ομάδες που έχουν κάνει το 2 στα 2. Αύριο συνεχίζεται η Ευρωλίγκα με την τρίτη αγωνιστική. Είναι η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, καθώς αυτή την εβδομάδα είχαμε διπλή αγωνιστική. Θυμίζω 25-13 το επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 31-21 στο δεύτερο, 24-22 στο τρίτο, 22-23 το επιμέρους σκορ στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79. Ο Ματζούκας, ο Φραντζίσκο και ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Ο Έλληνας παίκτης έκανε πολύ καλή εμφάνιση και μάλιστα είναι αυτός που πέτυχε το τελευταίο καλάθι, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από 100 πόντους. Να δούμε ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού και πότε θα γίνει το παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Telecom Center και είναι στις 2 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ.

0: να δούμε όλα τα αποτελέσματα τα σημερινά. Βεβαίως να θυμηθούμε τι έγινε και στα παιχνίδια τα χθεσινά. Καθώς σήμερα είχαμε το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79, Μακάμπι Μπεσίκτας 93-109, χθες Παρί Παρτιζάν 79-92, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Μιλάνο Βίρτους 87-85, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβ 80-81, Φενέρ Μπάγερν 176, Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93 και Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-87. Κάνουμε μία μικρή στάση στην Ευρωλίγκα και γυρνάμε στην εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα δίνει αύριο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της Nations League. Θυμίζω εντυπωσιακό το ξεκίνημα για τη Γαλανόλευκη, 2-1 εκτός έδρας νίκη στη Σερβία και φυσικά η μεγάλη νίκη στην Γερμανία στο Augsburg κόντρα στα Panzer με 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγη ώρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο κύριος Γιοβάνοβιτς, και ο σεντερφόρ της εθνικής μας, ένας από τους πολλούς σεντερφόρ που έχουμε, ο Χάρης Παυλίδης. Ξεκινάμε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Είναι μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους. Κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια, δεν υπάρχει... Διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Το γήπεδο δεν είναι γεμάτο και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους. Μας πιέζει λίγο παραπάνω είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσαν να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ένα ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπόνητης της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για να ακούσουμε και τον Χάρη Παυλίδη.
2: Γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν... χαιρόμαστε υπερβολικά, δεν μας γίνει σε καλό και όπως είπες μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Παυλίδη. Τις ευχές μας στην εθνική ομάδα να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βεβαίως η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι στις 2-3 καλύτερες εθνικές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά και μια ισοπαλία δεν νομίζω ότι θα χάλαγε καθόλου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Βεβαίως όλα αυτά θα απαντηθούν αύριο στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Επιστρέφουμε στην Ευρωλίγκα και πάμε για το σχόλιο της βραδιάς, της σημερινής αλλά και της χθεσινής από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άγγελε. Λοιπόν, καλά αποτελέσματα σήμερα και σήμερα. Αυτό είναι το πιο σωστό. Και σήμερα πολύ καλά αποτελέσματα. Διότι νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε και ο ΠΑΟΚ. Οπότε συνεχίζουμε με νίκες μετά το χθεσινό διπλό του Ολυμπιακού με δυσκολία στο Κάουνας. Αλλά διπλός, πολύ σημαντικό γιατί από εκεί δεν θα περάσουν πολλές ομάδες. Οπότε αυτά που θέλουμε να πούμε σήμερα, γιατί ήταν συνοδευτική επικράτηση του Παναθηναϊκού, είναι συγκεκριμένα. Σύντομα, περιεκτικά, για να δώσουμε και μερικές ειδησούλες. Πάμε. Άμυνα, διάθεση, ενέργεια.
0: Άμυνα μέχρι τέλους, έτσι. Και με τη διαφορά στο συντόσο.
3: Βέβαια. Αλλά και υψηλός ρυθμός. Με το τρίποντο το τυχερό στο τέλος του Καλατζάκη, ο Μπράντοβιτς είχε ζητήσει να μην γίνει επίθεση, απλά πέταξε την μπάλα ο Καλατζάκης.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ο κόσμος ζήταγε την κάτω στάρα. Απ' την άλλη.
3: Ναι, ναι, οι 99 έγιναν 102, υψηλός ρυθμός για τον Παναθηναϊκό, που έπαιξε με 11, έχει ακόμα τους πολλούς τραυματίες και τις πολλές απουσίες, θα μπαίνουν τις επόμενες μέρες σιγά-σιγά. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Επίσης, είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει ένα μοναδικό ρεκόρ σήμερα. Θα είχε ένα στατιστικό, είμαι σίγουρος ότι δεν το έχεις παρατηρήσει, γιατί κάνει πολύ δουλειά εκεί και κοιτάς 100 πράγματα. Τι νομίζεις ότι θα σου αναφέρω?
0: Φαντάζομαι την πολυφωνία στο σκοράρισμα.
3: Γιατί την πολυφωνία, αλλά όχι μόνο στο σκοράρισμα.
0: Και στην άμυνα.
3: Ο Παναθηναϊκός θα είχε το εξής. Δεν σε κουράζω.
0: Όχι.
3: Θα ήταν η μοναδική ομάδα, ναι. Η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής στη σεζόν και ομάδα που σπανίζει και σπανίως το κάνει αυτό, να έχει όλους τους παίκτες που έπαιξαν να έχουν σκοράρει αφενός και να έχουν δώσει assist και να έχουν πάρει rebound. Εάν δεν είχε μείνει χωρίς rebound ο Μωραήτης και χωρίς assist ο Μπόγκα. Άμα δεις το στατιστικό.
0: Το στατιστικό που θυμάμαι γιατί το έχω κλείσει τώρα, ότι ο Μπόγκα ήταν για πολλή ώρα άποντος. Το τελευταίο δεκάλεπτο πέτυχε τους δύο πόντους.
3: Το στατιστικό λέει, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, mm-hmm. εκτός του ότι σκόραραν,
0: mm-hmm.
3: Πήραν και rebound και έδωσαν και assist.
0: Πολύ ωραία.
3: Εκτός από τον Μωραήτη που δεν πήρε rebound, mm-hmm. και τον Μπόγκα που δεν έδωσε assist. Ούτε μία δηλαδή, ούτε ένα rebound ο Μωραήτης, ούτε μια assist στον Μπόγκα. Mm-hmm. Αν είχε συμβεί να έχει πάρει ένα rebound ο Μωραήτης και να έχει δώσει και μια assist στον Μπόγκα, θα είχαν μια γεμάτη στατιστική για όσους έπαιξαν. Ξέρετε τι δείχνει αυτό? Ότι γίνονται ομάδα. Ότι παίρνουν χρόνο και γίνονται ομάδα. Και με ποιον ξεκίνησε? Με τον Γκραντ και τον Καλαϊτζάκη. Για την άμυνα, για την αμυντική του πανοπλία. Ο Μπράβης Γκραντ έλειπε από το Super Cup, θυμάσαι, το είχαμε επισημάνει.
0: Ποιος είναι το πρόσωπο?
3: Είναι ο Μαντζούκας. Το πρόσωπο είναι ο Μαντζούκας σήμερα. Δεν είναι μόνο οι 16 πόντοι που βάζει. Είναι κυρίως ο τρόπος που λειτουργεί μετά τις φωνές που του βάζει ο Μπράβης. Αυτά για τον Παναθηναϊκό που παίρνει νίκη και τώρα πάει για το παιχνίδι της Παρασκευής που θα είναι πιο δύσκολο, αλλά και η Μακάμπι πνέει τα λίστια. Έχασε πάλι.
0: Έχασε εύκολα.
3: Και εύκολα και νομίζω τρίτη καρέκλα του Κάτας. Αλλά αυτά θα τα δούμε και μετά την Παρασκευή, γιατί πολλά έχουμε δει με τη Μακάμπι, αλλά ο Κάτας παραμένει.
0: Η Μακάμπι είναι στο 0-2. Είναι στις ομάδες όπως και η Ρεάλ που είναι στο 0-2. Και για τη Ρεάλ ομολογώ μου κάνει μια έκπληξη. Μου κάνει μια έκπληξη.
3: Το απολαύσαμε. Στο T-Center, ωραίο παιχνίδι, το απολαύσανε. Είναι μια φάση που σώζει μια κατοχή. Ο Μωραήτης γυρνάει χωρίς να βλέπει την μπάλα στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός περνάει με σλάλομ το κέντρο, πασάρει στο τρίποντο στον Καλαϊτζάκη. Τη σώζει την τελευταία στιγμή πριν πατήσει τη γραμμή ο Καλαϊτζάκης και τη γυρνάει με πλάτη στο καλάθι πάνω από τη στεφάνη για να την πιάσει ο Λεσό και να καρφώσει. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το απολαύσανε στην πραγματικότητα το ματς. Και νομίζω ότι χάρηκε και ο Μπράντοβιτς σήμερα, παρότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βελτιώσεις και κυρίως χρειάζεται τους βασικούς του πίσω και έναν ακόμη παίκτη, τουλάχιστον έναν ακόμα παίκτη στο 5.
0: Λοιπόν, ας φύγουμε από τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον ΠΑΟΚ που έπαιξε σήμερα.
3: Ναι, γιατί δεν αντέχει σε ιδιαίτερη φυσική αυτό
0: το παιχνίδι. Είχε τελειώσει από το ημίχρονο. Από το ημίχρονο ήταν τελειωμένο.
3: Ναι. Σωστά, σωστά.
0: Και κρίμα για τη Βιλερμπάν. Κρίμα εντός εισαγωγικών για τη Βιλερμπάν που ξεκίνησε με όνειρα και είχε υπογράψει και το Φραντζίσκο. Είχε υπογράψει πολλούς παίκτες και μετά ένας-ένας φύγανε. Mm-hmm. Περιμέναμε να δούμε κάτι καλύτερο από τη γαλλική ομάδα. Τέλος πάντων, φεύγουμε mm-hmm. από εκεί.
3: Πηγαίνοντας προς τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι σήμερα κατάλαβε οριστικά και αυτό θα προκύπτει και στην πορεία. Οι μπασκετικές ηθάκες, για να παραφράσω το στίχο, τι σημαίνουν? Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπορεί να βιάστηκαν κάποιοι και να είπαν, βλέποντας τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Super Cup του Παναθηναϊκού, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Ευρωλίγκας, θα πάρει το ποτάκι στην Ελλάδα κτλ. Είναι μια σούπερ ομάδα ο ΠΑΟΚ τηρημένων των αναλογιών, αλλά χρειάζεται ακόμα κάτι για να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας και για να πάρει το γύρο κατ' επίσης, θα προσθέσω σήμερα, Για 3 δεκάλεπτα δυσκολεύτηκε αφάνταστα απέναντι στην ΑΝΕΣΑ. Υπήρξε και διακοπή λόγω του προβλήματος με το μέτρημα της Στεφάνης, στην Ιαμπασκέτα κτλ. Κρατώ το γεμάτο γήπεδο, την ενέργεια και το πώς έσπρωχνε ο κόσμος την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κρατάω και τη συμπεριφορά του ΠΑΟΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο, το 58-56 της τρίτης περίοδου έγινε 35-22. Με 35-22, 93-78. Άρα ο ΠΑΟΚ μαθαίνει τι σημαίνουν οι μπασκετικές σφάκες. Το ταξίδι θα είναι μακρύ. Περιμένει το Μοτιλιούνας. Αυτόν επέλεξε ο Τρινκέρι. Και ίσως κάνει άλλη μια μεγάλη μεταγραφή σε κανένα δίμηνο από τώρα. Ξεκίνησε καλά και ελπίζουμε να συνεχίσει καλά, όπως καλά ξεκίνησε και χθες το βράδυ ο Άρης στη Γαλλία με τη Λεμάν και ελπίζουμε και αυτός να συνεχίσει επίσης καλά. Όμως απέναντί τους θα βρουν μεγάλες ομάδες. Και η Μπαχτέ Σεχίρ είναι η μεγαλύτερη από όλους τους αντιπάλους, από όλες τις αντίπαλες ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει. Ο ένας στον όμιλό του και γενικότερα και ο άλλος όταν θα βρεθούν στην πορεία. Και ο ΠΑΟΚ δηλαδή και ο Άρης θα ξαναβρεθούν με τους Τούρκους μετά τη φάση των ομίλων.
0: Λοιπόν, να πούμε και τόσο για τον Ολυμπιακό χθες. Δύσκολη νίκη στο Κάουνας. Πολύ δύσκολη νίκη.
3: Ο Ολυμπιακός κερδίζει από συνήθεια.
0: Από συνήθεια. Τα δύο τρίποντα του Φουρνιέ νομίζω ήταν τα καθοριστικά.
3: Την άβρα του
0: πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας.
3: Ναι. Κερδίζει με την άβρα αυτή. Κερδίζει επειδή έχει προσθέσει πολλές απειλές. Κερδίζει από την επίθεσή του. Βέβαια, στα τελευταία λεπτά του χθεσινού αγώνα βοήθησε και ο Εντζάι στην άμυνα. Για μένα ο κρυφός MVP είναι αυτός, ο Εντζάι, που σταμάτησε το Βαλαντσιούνας. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε και τη λάθος άμυνα των Λιθουανών στο 2-2, διότι στην μπασκετική ορολογία λέγεται ντροπ αυτό που έπαιξαν. Έμειναν πίσω στο σκριν που πήρε ο Φουρνιέ 2 φορές και τον άφησε να κάνει σουτάκια προπόνηση, αυτά που του αρέσουν και να τα βάλει και τα δύο. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολεμική μηχανή. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο και αδιαφιλονίκητο φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, να κάνει δηλαδή το back-to-back. Έχει προσθέσει υπερόπλα. Ακόμα δεν αποδίδει στο μέτρο που μπορεί να αποδώσει ο Μακιντάιρ. Όμως έχει μπει στο πετσί της ομάδας ο Μοντέρο και κυρίως ένας που δεν τον περίμεναν, ο Εντζάι. Θα δούμε αν θα χρειαστεί και πότε να κάνει, πέρα από τις δύο βοηθητικές προσθήκες που έκανε, έναν για την Ελλάδα Πάπας και έναν για την Ευρωλίγκα Μπάνσον που δεν χρειάστηκε χθες να παίξει, αν θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός λοιπόν να κάνει και άλλη μία προσθήκη σε κανένα δίμηνο από τώρα. Αυτά για τον Ολυμπιακό. Για τον Άρη τα είπα ήδη.
0: Τα είπες για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ είπαμε.
3: Ένα φοβερό δεύτερο ημίχρονο και στην τρίτη περίοδο έπαιξε καλά στην άμυνα, ήταν πίσω 40-39. Καθάρισε τη Λεμάν στο δεύτερο ημίχρονο, όπως θέλει να παίζει ο Σπανούλης έπαιξε η ομάδα του. Ντέι Λίντελ και όχι μόνο, Ρόμπινσον Έρι, παιχταράδες. Θα δούμε ωραία πράγματα και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, Άγγελε, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
3: Για βολοβδομάδα και αύριο και μεθαύριο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο του Βαγγέλη Ιωάννου για τα 4 παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη στο EuroCup και φυσικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε την αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη λήξη του αγώνα στη συνέντευξη τύπου.
1: To understand who are the more important player in Asheville, watching their first game in Euroleague, they beat Maccabi, and also watching some more games for their Super Cup and also French League. Good job defensively at the beginning of the game. We continue this only, maybe we make too much fouls on situation of three-point shot, I believe six times. It was only problem defensively, everything rest, I believe, in the level that is necessary to play good defense. I try to share the time. Friday is another game against Maccabi. And that's it. Great job for my players. Congratulations to them. And let's be focused for next game, Friday.
2: Καλησπέρα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου. Έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπη, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα, κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπη, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την επικράτηση των πράσινων κόντρα στη Βιλερμπάν. Όπως ακούσαμε, ο Σέρβος προπονητής στάθηκε στο μοίρασμα του χρόνου στους παίκτες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια από τις 9.30 και μετά. Είναι τελικά Σκωτία-Αζερβαϊτζάν 5-2-3-1 το ημίχρονο, Eastleigh-Southend 1-1-0-1 το ημίχρονο, Tamworth-Sutton United 2-0-0-0 το ημίχρονο, Gosport-Boro-Bracknell-Town 1-1-0-0 το ημίχρονο, Frome-Town-Tonton-Town 2-2-2-1 το ημίχρονο. Πάμε να δούμε και τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη, οδεύουν προς το φινάλε, Lyon-Chelsea στις γυναίκες είναι χωρίς σκορ, Benfica-Bayern είμαστε στο 0-3 για την ομάδα από τη Γερμανία και Πορτογαλία κάτω των 21, Gibraltar 3-0. Έχουμε ημίχρονο, Independiente Nacional Asunción 0-0. Λοιπόν, και πάμε να ταξιδέψουμε στα γήπεδα του πλανήτη με τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε ταξίδι. Κυριαρχεί το θέμα του Ρονάλντο. Τους παράτησε, έφυγε.
3: Ναι, αφού ξεκινάς με αυτό, ξεκινάω λοιπόν και εγώ με αυτό. Καταρχήν, ο Ζόρζ Ζεσούς, ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, είχε πει στον Κριστιανό ότι δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσει ούτε στο μάτς με την Νορβηγία, ούτε και στο μάτς με την Δανία στην Κοπεχάγη. Για το Nations League, η αλήθεια είναι ότι στη Δανία ταξίδευσε με την υπόλοιπη αποστολή, έκανε προπόνηση όχι με τους συμπαίχτες του αλλά στο γυμναστήριο όπως ακριβώς το συνηθίζει, άλλωστε μετά από αγώνα δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, θέλεις λόγω ιδιοτροπίας, λόγω της ηλικίας του, αλλά σίγουρα δεν έκανε κάτι το διαφορετικό. Ωστόσο, κατά πληροφορίες κατεπίγουσα εμφάνιση του Προέδρου της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην Κοπεχάγη όπου ταξίδευσε και μια συνάντηση που είχε χθες το βράδυ τόσο με τον Ζορζ Ζεσούς όσο και με τον Κριστιάνο έδειξε ότι όλα είχαν πάει ομαλά, ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έλαντε όμως που ο Κριστιάνο σηκώθηκε και έφυγε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Με αποτέλεσμα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση που να λέει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει φύγει από την εθνική
0: και
3: ομάδα.
0: Και πρόσεξε, δεν καλούν και άλλον στη θέση του. Έτσι συνεχίζουν οι 24 και στον Τραγκάο και στη Δανία.
3: Συμφωνώ.
0: Και με την Νορβηγία και με τη Δανία.
3: Μπράβο. Και έρχεται ο Κριστιάνο λοιπόν και στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω των social media. Και λέει με πολύ λίγα λόγια την κατάλληλη στιγμή θα πω την αλήθεια.
0: Την περιμένουμε. Οπότε, για να δούμε.
3: Οπότε την περιμένουμε. Αυτό είναι το ένα το οποίο σαφώς απασχολεί τους πάντες αυτή την ώρα. Ζορζ Ζεσούς, Κριστιάνο Ρονάλντο. Από την άλλη ξεκινάει η τριπλέτα των φιλικών παιχνιδιών που θα δώσει η Αργεντινή στην χώρα του Ταγκό. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον τα ξημερώματα της αυριανής πρώτης ημέρας του Οκτώβρη, η Αργεντινή φιλοξενεί την Βολιβία. Πρώτο φιλικό παιχνίδι. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο, με την Μπουρκίνα Φάσο από την Αφρική το δεύτερο παιχνίδι το Σάββατο και το ιδιαίτερο παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη, 6 του μηνός, με την Βενίν στο γήπεδο του Buenos Aires, στο Monumental, έδρα της River Plate, στο μεγάλο αντίο του Λιονέλ Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και μιας και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με εισιτήρια, να πω ότι τα εισιτήρια τα οποία υπήρχαν εδώ και έδωσε δημοσιότητα στη διάθεση μάλλον των φιλάθλων η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στήχιζαν από 50 έως 250 ευρώ. Μιλάμε για το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, και εξαντλήθηκαν σε 90 λεπτά, Άγγελε. Mm-hmm. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα νούμερα, να σου πω ότι η Μπαρτσελώνα σήμερα έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα Σούπερ Αγώνα εναντίον της Ρεάλ 25 Οκτωβρίου το πρωτάθλημα. Τιμές για απλές θέσεις, άκου, 650 έως 1150 ευρώ. Θα σε ξαναπώ τα νούμερα.
0: Μπαρτσελώνα, φίλε.
3: Απλές θέσεις.
0: Ναι, απλές θέσεις, Μπαρτσελώνα.
3: 650 έως 1150 ευρώ. Η τιμολόγηση προκάλεσε και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση σε σύγκριση με άλλα κλασικό. Στο 23, παράδειγμα, οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούσαν από τα 250 ευρώ. Το Μάιο του 26 ξεκινούσαν από 500 ευρώ. Αλλά τώρα ξέφυγε η κατάσταση και, όπως καταλαβαίνεις, είναι θέμα σχολιασμού, ιδιαίτερα στους φίλους της ισπανικής ομάδος. Ο Σύλλογος, όπως λένε οι πληροφορίες, εφαρμόζει πολιτική δυναμική τιμολόγηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση. Θα μπορούσε να πει κάποιος που μας ακούει, ή εσύ, Άγγελε, ότι με αυτές τις τιμές αποκλείεται να υπάρχει ζήτηση. Έλαντε όμως που παρά τις υψηλές τιμές, τα εισιτήρια για ορισμένες θύρες εξαντλήθηκαν γρήγορα κιόλας. Οπότε έχουμε να περιμένουμε. Καλά, 25 Οκτωβρίου είναι αυτό το σούπερ κλασικό. Τώρα, πέρα από το φιλικό Αργεντινής Βολιβίας, σήμερα δεν είχαμε αγώνα της δικής μας Ευρωπαϊκής Nations League. Ωστόσο, αυτό αλλάζει αύριο, καθώς έχουμε πολλά παιχνίδια για μια ακόμη φορά, πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αζερμπαϊτζάν Λίχτενστάιν στις 7 το βράδυ, το μοναδικό παιχνίδι που γίνεται νωρίς, και από εκεί πέρα 10 παρατέταρτο το βράδυ. Το πρώτο παιχνίδι μας ενδιαφέρει από όλα, Ελλάδα-Ολλανδία, Γερμανία-Σερβία. Ένα άλλο παιχνίδι που μας ενδιαφέρει άμεσα.
0: Βεβαίως και μας ενδιαφέρει, έτσι.
3: Έτσι, στον ίδιο όμιλο. 10 παρατέταρτο επίσης Δανία-Πορτογαλία, το μάτς τον περίφημο αυτό χωρίς τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ουαλία-Νορβηγία, Ισραήλ-Κόσοβο, Ιρλανδία-Αυστρία και Μάλτα-Γιβραλτάρ. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την UEFA Nations League που θα διεξαχθούν.
0: Ξεχωρίζει το παιχνίδι της εθνικής μας φυσικά και της Γερμανίας με τη Σερβία. Αυτά τα δύο.
3: Συμφωνώ. Άρα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του ομίλου μας.
0: Σωστά. Για αύριο ξεχωρίζουν αυτά.
3: Αυτά.
0: Ωραία, Γιώργο. Καλό βράδυ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
3: Καλό βράδυ. Καλή και συνέχεια. Καλή επιτυχία στην δική μας ομάδα αύριο απέναντι στην ομάδα της Ολλανδίας.
0: Γιώργο, και ισοπαλία να πάρουμε. Είναι καλά. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή είναι μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Η ισοπαλία δεν νομίζω ότι θα μας χαλάσει σε ό,τι αφορά, έτσι. Δεύτερη-τρίτη θέση, εκεί μιλάω πάντα.
3: Μεταξύ μας και δύο ισοπαλίες δεν θα λέγαμε όχι.
0: Φυσικά.
3: Απέναντι στην Ολλανδία αύριο και απέναντι στην Γερμανία το μεθεπόμενο παιχνίδι.
0: Την Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ. Καλό μήνα από αύριο σε όλους. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου. Το μικρόφωνο στα γήπεδα οδεύει προς το φινάλε. Μπενφίκα Μπάγερν στις γυναίκες 0-3-0-0 το ημίχρονο. Πορτογαλία κάτω των 21. Γιβλαρτάρ 4-0-2-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Λιόν Τσέλσι παραμένει το 0-0 και Ιντεπετιέντε Νασιονάλ Ασουνσιόν. Είμαστε στο ημίχρονο στο 1-1. Με αυτά και με αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Βίβιαν Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Να συνεχίσει το εντυπωσιακό εκτός έδρας ξεκίνημά της στο Nations League και εντός έδρας, θέλει απόψη η εθνική μας ομάδα, υποδεχόμενη για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων την Ολλανδία στην Τούμπα. Όταν το 2008 πήγα στον ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν τόσα χρόνια για να ξανάρθω στη Θεσσαλονίκη. Η νέα γενιά των παικτών μας θέλει λίγο χρόνο. Το κάνουμε χωρίς να εκβιάζουμε καταστάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι υποχρέωσή μας να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Επισήμανε για το αυριανό, για το απόψινο μάτς πλέον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλώς ήρθατε στην κόλαση της Τούμπας, προειδοποιών τα Ολλανδικά ΜΜΕ τους παίκτες του Τσάβη, ο οποίος θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κόντι Χάπκο και του Γιάν Πολ Φαν Χέκε, που τέθηκαν εκτός λόγω τραυματισμού. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, κυριάρχησε στη Σερβία, μείνθηκε σωστά στη Γερμανία. Έχει εξαιρετική φυσική κατάσταση, ο coach κάνει καλή δουλειά, η άποψη του Τσάβη εν όψη του αγώνα. Στις 10 παρατέταρτο, εισέντραστο παιχνίδι με κάλυψη από τον Αλφα, την Όβα και την Era Sport. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία παίζουν στην Allianz Arena του Μονάχου, με τα Πάντσερ να καίγονται για βαθμούς. 2-2 χθες για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, με τους πράσινους να επικρατούν με 102-79 της Βιλερμπάν. Ο Φρανσίσκο με 19 και ο Μαντζούκας με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την Παρασκευή πάνε για το 3-3, παίζοντας πάλι στο Telecom Center κόντρα στην Maccabi Tel Aviv. Μοιράσαμε το χρόνο και παίξαμε καλά, επισήμανε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το μάτς. Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε τον τρίτο του αγώνα στη διοργάνωση, θέλοντας μετά τη Βιτόρια και το Κάουνας να αλώσει και την Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους, που μετρά 2 ήττες σε ισάριθμα μάτς. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τόσο τη σωματική αλλά και την πνευματική κούραση των παικτών, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο Κόρι Τζόζεφ θα είναι διαθέσιμος για το μάτς. Τζάμπολ του αγώνα στις 9.30 με κάλυψη από την Era Sport και το Nova Sports Prime. Μένουμε στο μπάσκετ με το δεξί. Μπήκε χθες το EuroCup ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας την ΠΑΟΚ Sports Arena της Μανορέσα με 93-78. Ο Όσμαν με 23 και ο Ταϊρή με 20 πόντους, πρώτοι σκόρερς όχι μόνο του δικεφάλου αλλά και όλου του αγώνα, στο περιθώριο του οποίου μακεδονική ΚΑΕ παρέδωσε στην κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου, Νάνση, το φύλλο αγώνος από τον δεύτερο τελικό του δικεφάλου στην Τεργέστη και την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 κόντρα στην Στεφανέλ. Δεν παίξαμε καλά, αλλά το περίμενα. Η Μανορέσα ήταν καλύτερη από εμάς και παικτικά και προπονητικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, δύο παίκτες μας έδωσαν πολλά στην επίθεση και στο τέλος μας έδωσε την τελική όθηση ο Ταϊρή. Το σχόλιο του Ανδρέα Τρινκέρι για το μάτς. Στο ποδόσφαιρο και στις εθνικές μας ομάδες και πάλι κόντρα στην Λετωνία. Το απόγευμα στη Λιβαδιά, η Εθνική των Ελπίδων για τα προκριματικά του Euro 2027. Η νίκη μονόδρομος για τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη, που προέρχονται από το εκτός έδρας τρίποντο επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα και κυνηγούν μαζί με τη Γερμανία την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Στις 6 το απόγευμα, η σέντρα στο παιχνίδι με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Κοντά στο ποδόσφαιρο, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ ήρθε χθες ισοπαλή 1-1 με την Σπαρτάκ Μιγιάβα στη Σλοβακία, αλλά μετά την εντός έδρας ήττα της με 3-2 αποκλείστηκε από τους 32 του Europa Cup. Στην κυκλοφορία τέθηκαν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς Μπανιαλούκα και Αστέρα Άκτορ, ενώ στην διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού είναι πλέον τα εισιτήρια για το μάτς των Ερυθρόλευκων στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέη στις 10 Οκτωβρίου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μια ακόμα είδηση από το χώρο του μπάσκετ, με τον Προμηθέα να ανακοινώνει τη συμφωνία του με τον 27χρονο Αμερικανό center Jake Forrester. Στο βόλεϊ, η τουρκική Vakifbank κατέκτησε το τουρνουά γυναικών Κωνσταντίνος Καρέλιας με Μετά την νίκη της με 3-0 επί του ΠΑΟΚ, στον μικρό τελικό Γαλατασαράι Πανιόνιος 3-1, ενώ για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier, δράμα Δούκας 30-25, Αθηναϊκός Ιωνικός 20-26 και Ζαφυράκης Νάους Ασάρης Νίκαιας 29-28. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς 93-109 στο μοναδικό άλλο παιχνίδι που έγινε χθες στην Ευρωλίγκα έναντι 12.260.000 δολαρίων. Πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα που φόρασε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο τελικό του NBA το 1998, πόσο όπου σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης φανέλας. Σοκ στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο με την είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόβδιβ, Ήλιαν Φιλίποφ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα. Τέλος, λίγη ώρα μετά την αποχώρησή του από την προπόνηση της Πορτογαλίας και εν όψη του αποψινού αγώνα των Ιβύρων με τη Δανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τοποθετήθηκε επίσημα για το περιστατικό. Θα πω την αλήθεια στον λαό της Πορτογαλίας για τους λόγους της αποχώρησής μου από την εθνική. Καλή τύχη. Η πρώτη δήλωση του Πορτογάλου Superstar. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας έρχονται στις συχνότητες της Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: για πάμε σιγά σιγά, κύριε Μαλισιώβα, πώς είστε?
1: Τι γίνεται, Γιάννη, καλό βράδυ, πώς πάνε οι ακροάτες και ακροάτριες?
0: Καλά πάνε.
1: Βρέχει, χιονίζει, τι γίνεται με αυτόν τον Σεπτέμβριο? Να φύγει.
0: Και έχει και πολύ αέρα,
1: Μποφόρια
0: πολλά έχει τώρα έξω.
1: Όλα τα δεινά. Γίνεται με αυτόν τον Σεπτέμβριο, να φύγει.
0: Και έχει και πολύ αέρα,
1: Μποφόρια
0: πολλά έχει τώρα έξω.

0: Τι έλεγε το βίντεο.
1: Τελικά είναι...
0: Ξέχασε την τσάντα. Τι θες φαγητό, θα φας αυτό. Τι βρωμιάρι. Τι είναι αυτά.
1: Τι είναι αυτά.
0: Τι χώρα είναι αυτή. Τι χώρα είναι αυτή.
1: Όλα γίνονται, όλα γίνονται.
0: Που, από πού να μας πιάσει και πού να μας αφήσει. Δηλαδή η κατάσταση είναι μη ελεγχόμενη. Κάθε μέρα κάτι. Άλλο τίποτα, τι έγινε σήμερα.
1: Έγιναν πολλά πράγματα.
0: Τι, αθλητικά ή μη.
1: Αθλητικά.
0: Μη
1: αθλητικά. Μη αθλητικά.
0: Το άλλο με το αεροπλάνο.
1: Καλά, αυτό έγινε χαμός.
0: Το πρωί και αυτό.
1: Ναι, το πρωί.
0: Για πες στον κόσμο τι έγινε.
1: Έγινε μια σύραξη μεταξύ των πιλότων.
0: Για πτήση Ντουμπάι.
1: Τελαβίβ.
0: Πλακώνονται δύο πιλότοι.
1: Η μεγάλη πλειοψηφία των επιβατών ήταν Ισραηλινοί.
0: Αφού πηγαίνουν στο Ισραήλ. Ναι.
1: Πλακώνονται δύο πιλότοι.
0: Τρομερό.
1: Βγάζουν μαχαίρια μέσα στο πιλωτήριο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Ζούμε.
1: Είναι που θα πέσει.
0: Ζούμε, σου λέω, από σύνταση ζούμε, ναι.
1: Τελικά είχαμε επέμβαση και των επιβατών. Αλλά και, και πιλότων με πολιτικά. Γιατί αν δεν ήταν και οι πιλότοι με τα πολιτικά, δεν θα μπορούσαν να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Είχαμε και πιλότους με πολιτικά που ήταν τα επιβάτες. Και αποδείχθηκε ότι ο ένας προσπάθησε βάσει των δεδομένων της πτήσης, ότι ο ένας προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Ισχύει αυτό ότι οι πιλότοι ήταν ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός.
1: Λες να τσοκολόντουσαν γι' αυτό.
0: Είναι δυνατόν.
1: Προσέχετε στις εταιρείες εκεί τη βάζουν.
0: Κάτσε ρε φίλε, βάζεις την πτήση ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό που είναι σε πολύ μη κατάσταση.
1: Έλατε. Σαν να βάλεις σε μια αυριανή πτήση έναν Παλαιστίνο και έναν Ισραηλινό.
0: Ή έναν Παναθηναϊκό Μπασκετικό και έναν Ολυμπιακό Μπασκετικό.
1: Ναι, άντε βγάλει άκρη. Θα φτάσει ποτέ
0: και
1: αυτό.
0: Και επιβάτης να είναι Παοκτσίδες και Αριανοί.
1: Φτάνει ποτέ αυτό το αεροπλάνο.
0: Μόνο Τσαρούκα μπορεί να καθαρίσει. Λοιπόν, άλλο.
1: Έφαγε στο Ρονάλντο. Από χθες το βράδυ.
0: Καλά,
1: για να μην σου
0: τώρα
1: πω εδώ και καιρό.
0: Ακούει Ζεσούς Ερασφόρμαν.
1: Ακούει, ναι.
0: Τι έκανε βάλει το παλικάρι.
1: Τίποτα, κατάλαβε ότι δεν υπολογίζεται. Δεν έπαιξε
0: αυτοί
1: και προχθές.
0: Παίζουν με τη Δανία, ε.
1: Ναι. Δεν έπαιξε και προχθές.
0: Αντί να είναι ευχαριστημένος, είναι ξεκουραστός.
1: Χθες, πρόσεξε, δεν πήγε στην προπόνηση. Δεν πήγε. Βγήκε η Ομοσπονδία, έδωσε.
0: Άλλοι ψεύτες.
1: Ένα χαρτάκι στους δημοσιογράφους. Και ξέρεις κανονικά ότι δεν πήγε γιατί δεν υπήρχαν τα απαραίτητα όργανα για τον Κριστιάνο για να κάνει την ατομική του προπόνηση.
0: Βάλει τώρα μια ανατέλεια. Τι λέει το δικό μου το δεύτερο ρητό, ότι η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις.
1: Σωστό.
0: Τι κατασκεύασαν αυτοί, ότι δεν προπονήθηκε ο μεγάλος γιατί δεν υπήρχαν τα όργανα.
1: Ναι.
0: Μια προγόνα.
1: Των προδιαγραφών του Κριστιάνου.
0: Η φωτογραφία που είναι με τον καφέ είναι από χθες.
1: Από χθες, ναι.
0: Με τον καφέ.
1: Ναι.
0: Προκλητικός.
1: Ναι.
0: Μέσα στο γκαζόν. Ναι. Τον καφέ.
1: Σου λέει, σας γράφω, κύριε.
0: Εντάξει, το μαλλί γιατί το έβαψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Με αντάβιες πια. Πάμε παρακάτω.
1: Και έρχεται η σημερινή μέρα. Πάει, κάνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, έγινε συνάντηση μεταξύ προέδρου του ίδιου και του προπονητή. Τα εξήγησαν όλα. Ωραία, ναι.
1: Κατάλαβε ότι. Δεν έχει μεγάλο ρόλο.
0: Με υπολογίζουν, κάτσε.
1: Τι με υπολογίζουν.
0: Όλα καλά μέχρι χτες το βράδυ.
1: Σήμερα λέω ότι έγινε.
0: Σήμερα προηγείται η συνέντευξη τύπου πρώτο αγώνος.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο Ζεσούς και τι λέει.
1: Τον αδειάζει.
0: Όχι. Τι λέει, βασικός θα αρχίσει ο Γκονζάλο Ράμος.
1: Εντάξει. Δεν τον άδειασε.
0: Λοιπόν. Ρωτήσει πολλού δημοσιογράφου, λέει μία ερώτηση για τον Ροναλντό. Όχι, τρεις είναι πολλές.
1: Ναι.
0: Μία είναι λίγη, δύο λέει. Δύο θα απαντήσω. Λοιπόν. Όλα καλά και τα λοιπά. Ναι, εγώ λέει είμαι. Εγώ είμαι προπονητής.
1: Σωστό.
0: Και ξαφνικά βλέπουμε ένα πλάνο.
1: Ο Κριστιάνο να φεύγει.
0: Φεύγει από το γήπεδο.
1: Βγαίνει έξω, καλεί το ιδιωτικό του τζετ.
0: Έτσι, πες τα αυτά. Πες τα.
1: Καλεί το ιδιωτικό του τζετ. Γιατί
0: να
1: μπορεί...
0: φύγει το ιδιωτικό από τη Μαδρίτη που είναι παρκαρισμένο.
1: Να έρθει να τον πάρει.
0: Κοπεχάκι.
1: Ναι.
0: Και θα φτάσει σε λίγο. Αν είχαμε ανταποκριθεί στην Πορτογαλία.
1: Θα γίνεται χαμό στο αεροδρόμιο τώρα.
0: Δεν ξέρω οι Πορτογάλοι ποδοσφαιρόφιλοι τι λένε. Εμείς τα βλέπουμε από εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε χαβαλέ. Αυτοί ναι. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται για αυτόν τον τύπο, ο οποίος
1: τους
0: βοήθησε πολύ και τα λοιπά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Αλλά τερτύπια πολλά, ρε φίλε.
1: Όχι, πρέπει να καταλαβαίνει μωρέ και ο άνθρωπος πότε πρέπει να αποχωρεί. Ένας ποδοσφαιριστής εν ενεργεία πρέπει να καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα. Να αποχωρήσω, να φύγω κύριος, να φύγω με το κεφάλι ψηλά και όχι έτσι όπως φεύγει τώρα ο Κριστιάνο από την Εθνική.
0: Οπότε να θέσουμε το θέμα στους ακροατές.
1: Ναι.
0: Τι γνώμη έχουν για την υπόθεση αυτή και ποιος Έλληνας θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Να επιβάλλει τον προπονητή της σύνδεση.

0: Υπήρχε ποτέ Έλληνας που επέβαλε τη θέση του στην ενδεκάδα της εθνικής?
1: Της εθνικής? Μου βάζεις δύσκολα.
0: Υπήρχε ποτέ?
1: Δύσκολα.
0: Είχαμε ποτέ τέτοιο θέμα?
1: Δεν είχε βγει μπροστά έξω, αλλά σίγουρα φαντάζομαι.
0: Υπήρχε ποδοσφαιριστής της εθνικής που επηρέαζε τον προπονητή στην ενδεκάδα?
1: Πολύ.
0: Αχα!
1: Εκεί το πας αλλού εσύ.
0: Αχα!
1: Ναι, εντάξει.
0: Για γράψτε μας λοιπόν.
1: Ποιοι?
0: Υπήρχε ένας, δύο.
1: Λίγους.
0: Θυμάσαι, ας πούμε, ο Δωμάζος, γιατί δεν έπαιξε στο μάτς στο Καρεσκάκης? Ποιος ήταν ο Ντάν Γεωργιάδης? Ήταν, μου φαίνεται, ο Ντάν.
1: Ναι.
0: Ένας λόγος της πλάκας. Μου φαίνεται, για μια φανέλα. Αλλά αυτό ήταν πίσω, 70
1: από εκεί. Άλλα χρόνια.
0: Στη σύγχρονη εποχή υπήρχε παίκτης που ήξεραν όλοι ότι η ενδεκάδα περνάει από αυτόν?
1: Υπήρχε.
0: Έλα τώρα. Αυτά συμβαίνουν όμως, γιατί και ο προπονητής συνεργάζεται με τους παίκτες. Σε κάποιους έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Σωστό.
0: Κάποιοι βλέπουν καλύτερα το μάτς, άλλοι δεν. Παίρνουν τη γνώμη τους και υπάρχουν και οι κολλητοί του προπονητή, τα καλά παιδιά, οι φίλοι του προπονητή και οι άλλοι που δεν. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Γίνεται.
0: Αν όμως τα αποτελέσματα είναι καλά, δεν μιλάει κανείς.
1: Όχι. Όταν στραβώνει το κλίμα, αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Θέλω να πω τώρα ότι έχω ξεκινήσει μια έρευνα για το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρνου Ακαβάλας, τη δεύτερη ομάδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο γήπεδο της Παναγιάς στη Θάσο. Παναγιά είναι πολύ ωραίο χωριό, στη Θάσο ορεινό, και ένα γήπεδο το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο. Έγινε μια επανεκκίνηση των εργασιών ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχτεί αγώνες. Τελικά υποδέχτηκε αγώνες ο έαντας Παναγιάς Θάσου με το Βίρονα. Έγινε ο τραυματισμός του παιδιού. Ένα μέτρο ο αγωνιστικός χώρος, η τελική γραμμή από τις κερκίδες, χτύπησε το παιδί εκεί, έφυγε από τη ζωή. Σήμερα έγινε κηδεία στην Καβάλα, ενώ τον αποχαιρέτησαν οι συμμαθητές του από την τρίτη γυμνασίου, του γυμνασίου Ελευθερούπολης, σε μια δύσκολη στιγμή σήμερα. Προσπαθώ λοιπόν εγώ, κάνοντας την έρευνα, άρχισα την έρευνα να δω ποιος ευθύνεται, ποιος έδωσε άδεια καταλληλότητας γηπέδου που έβαλε την υπογραφή του και λέει εδώ ναι, μπορούν να διεξαχθούν αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Έβγαλες άκρη?
0: Θα βγάλω μέχρι αύριο, καθώς αναζητούμε το δήμαρχο της Θάσου και την περιφέρεια Μακεδονίας, προφανώς Ανατολικής Μακεδονίας, εκεί που είναι η Καβάλα, η Θάσου που ανοίγει στην Καβάλα. Αφού από το 2023 με το νομοσχέδιο του κ. Βρούτση δόθηκαν οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο των γηπέδων και τις άδειες διεξαγωγής αγώνων και καταλληλότητας. Το ρεπορτάζ μου, και είναι αποκλειστικό, λέει σήμερα ότι η άδεια αυτού του γηπέδου έχει λήξει το καλοκαίρι και δεν έχει ανανεωθεί. Αναζητώντας την αλήθεια, θα τη δούμε αύριο, θα το παρουσιάσουμε. Έφυγε όμως το παιδί. Βέβαια θα μου πεις, έφυγε και ο Μαζονάκης, και από εκεί την ημέρα έχουν γίνει πολλές έρευνες και παρακολουθούμε τρομερά πράγματα
1: και μαθαίνουμε πάρα πολλά
0: το
1: πράγματα.
0: Τι ισχύουν, ποιοι γιατροί κάνουν τους ελέγχους, ποιοι γιατροί μπορούν να κάνουν θεραπείες, ποιοι γιατροί κάνουν τις θεραπείες για το σώμα και για το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη, αν έχουν δικαίωμα, τι μηχανήματα χρησιμοποιούνται, γιατί έχουμε μάθει το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν και εγώ θα προσπαθήσω να δω ποιος έχει την ευθύνη, διότι είτε την έχει η περιφέρεια, την έχει ο Δήμος. Συνήθως οι Δήμοι έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη των γηπέδων στην περιφέρειά τους όταν αυτά είναι για τις τοπικές κατηγορίες. Όταν είναι τα γήπεδα μεγάλα, δηλαδή πάνω από 3.000 θεατές, 4, νομίζω ο έλεγχος περνά στις απανταχού περιφέρειες.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα βέβαια είχε ξεκινήσει από το 1999-2000 με το πρώτο νομοσχέδιο, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ο Γιάννης Γουρός, και δόθηκαν στους ΟΤΑ τα γήπεδα, δηλαδή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 23 είχαμε το νομοσχέδιο και μια πηγή μου είπε ότι ερευνώντας το θέμα αυτό, το γήπεδο αυτό μετά τις 23/6 δεν έχει άδεια. Και αν αυτό αποδειχθεί, έχουμε σοβαρό θέμα.
1: Βέβαια.
0: διότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτό. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό.
1: Βέβαια. Και από ό,τι καταλάβαμε.
0: Και μου λένε κάποιοι ποδοσφαιριστές, ξέρεις πόσα γήπεδα είναι ακατάλληλα στην Ελλάδα και είμαστε τυχεροί που παίξαμε ποδόσφαιρο και δεν πάθαμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις σε πόσα γήπεδα η τελική γραμμή απέχει από τον τοίχο 80 πόντους και ένα μέτρο. Ενώ νομίζω ότι το σχέδιο λέει και ο κανονισμός τουλάχιστον 2,5 μέτρα από την τελική γραμμή.
1: Να υπάρχει το τσιμέντο της περίφραξης ή ο τείχος, έτσι.
0: Μπορεί να είναι κάγκελο.
1: Κάγκελα. Ναι.
0: Είμαστε 2026 και δεν έχουμε επιλύσει τα βασικά θέματα. Και κάτι σήμερα μπορείς να βρεις λίγο τη δήλωση του Γκουστάβο Σά.
1: Ναι.
0: Τι είπε ο Γκουστάβο Σά σήμερα που είναι καλεσμένο στην Ελλάδα, παίζει τον Ολυμπιακό, πληρώνεται αδρά, πληρώθηκε ακριβά. Τι είπε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το πορτογαλικό ο πρώην μέσος της Φάμα Λικάο, ενώ να υπενθυμίσουμε αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα με την Ολλανδία, το κρίσιμο παιχνίδι, με πάρα πολλά θέματα και εκεί, με απουσίες των Ολλανδών, με πιέσεις των ομάδων του εξωτερικού να μην παίξουν όλα τα παιχνίδια οι Έλληνες διεθνείς, πιέσεις είτε γραπτές, είτε ψιθυριστές, είτε ευχές. Ας πούμε, μάθαμε από τη Γερμανία, γιατί από εδώ που να το μάθουμε, ότι η Ντόρτμουντ δεν θα ήθελε ο Καρέτσας να παίξει και τα άλλα δύο παιχνίδια, γιατί έχει επιβαρυνθεί ήδη, είχε το θέμα με την αφυδάτωση κτλ. Ο Καρέτσας, ο οποίος εντυπωσιασμένος σήμερα μπήκε στην Τούμπα, άλλο που δεν ήθελε, γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ, να το απολαύσει. Ενώ ο μπαμπάς του Καρέτσα σήμερα πού πήγε? Ο γιος πήγε για προπόνηση, ο μπαμπάς πού πήγε?
1: Πού πήγε?
0: Στο παλατάκι, ρε φίλε.
1: Α, πήγε να δει το υπόλοιπο.
0: Πήγε στο παλατάκι να δει ΠΑΟΚ Μανδρέσα.
1: Να το πιάσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα, γιατί είχαμε και πολύ μπάσκετ σήμερα. Είχαμε Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό, έκανε πλάκα στην Βιλερμπάν.
0: Τι σου είπα για την Βιλερμπάν? Απλώς παίζει για να παίζει.
1: Ναι.
0: Τώρα τι, ντροπή, τι είναι αυτό? Πόσο έχασε, 40?
1: Όχι, εντάξει.
0: 30?
1: Όχι, λίγο τι? Πάνω από 20 πόντους.
0: Μόνο?
1: Ναι, το κάλυψε το τέλος.
0: Της πλάκας. Ναι. Μάτς ήταν αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Μανδρέσα.
0: ΠΑΟΚ κέρδισε με ένα μέτριο παιχνίδι στα πρώτα 30 λεπτά, με πολλή νευρικότητα, πολλά λάθη. Μη σου πω ότι το μυαλό τους το είχαν στη Euroliga. Διότι έπαιξαν με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τα λοιπά και την Παρτιζάν. Ενώ πρέπει να προσγειωθούν στο Europa Cup. Το Europa Cup είναι φέτος, δεν είναι η Euroliga. Και ήρθε το τελευταίο δεκάλεπτο που άπλωσε το μακρύ του χέρι ο Μπριν Ταϊρή. Με 4 τρίποτα διαδοχικά έχω την εντύπωση.
1: Ταϊρή, γιατί πήγαινε πόντο-πόντο το μάτς, ε?
0: Ναι, ήταν, ναι, ισπανική ομάδα είναι. Γι' αυτό το λόγο σε λίγο θα καλέσουμε ένα πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ που ήταν στο γήπεδο παρών, τον κύριο Γιάννη Κανακάκη, να μας τα πει λίγο πώς ήταν η ατμόσφαιρα κτλ.
1: Πάτησε, Γκάζι κέρδισε με 93-78 τελικά ο δικεφαλός του Βόρα. Πρώτη αγωνιστική του
0: γήπεδου. Η διαφορά έγινε στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Ναι, στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πήγαινε πόντο-πόντο το μάτς.
0: Για πες μου, Γκουστάβο Σά.
1: Γκουστάβο Σά τι δήλωσε? Ότι υστερεί το ελληνικό πρωτάθλημα από το πορτογαλικό. Έτσι. Αλλά κάνει.
0: Κάτσε ρε παιχτάρα, είσαι εδώ 1,5 μήνα.
1: Έλατε.
0: Έχεις παίξει 3 μάτς. Καταρχάς δεν έχουμε δει τι ψάρια πιάνεις.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Και έρχεσαι σε μια χώρα που σε πληρώνει και η πρώτη δήλωσή σου που είναι να πεις αυτό.
1: Έλατε.
0: Το αυτάκι κανείς να το τραβήξει. Κάτσε ρε μεγάλε.
1: Το γλύκανε λίγο όμως. Είπε ότι πιστεύω το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δυνατότητες. Έχει δυνατότητες, σου λέω.
0: Ναι, αλλά την παιχτή του την έριξε.
1: Την έριξε.
0: Ποιο πορτογαλικό? Το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι η Sporting και η Benfica και η Πόρτο. Ναι. Πέραν τούτου τι είναι?
1: Άντε να βάλεις και λίγο την Μπράγκα.
0: Όχι. Ναι, λίγο.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι, όπως είναι και η Ελλάδα. Ναι. Έχει 4 ομάδες. Οι άλλες τι είναι, δηλαδή, οι Ρεοάβε και αυτές. Και οι Γκυμαράες και η Μοριορένσε και η Σάντα Κλάρα. Λες και είναι, πώς τη λένε, σαμπάνια.
1: Έλατε.
0: Η Εστρέλα Μαδόρα, άλλη μπύρα αυτή.
1: Η Εστρέλα Μαδόρα.
0: Είναι άλλη μπύρα αυτή.
1: Ναι.
0: Σαν να λέμε Εστρέλα Ρούτα. Άρα λοιπόν, κύριε Σά, καλύτερα είναι να παίζετε μπάλα παρά να μιλάτε. Αφήστε το αυτό.
1: Ο Σά, ο οποίος έχει αποκτηθεί από την Νότιχαμ, νομίζω, και παίζει δανεικό στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, αυτό το τρίγωνο τώρα τη σχέση αυτή δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι γίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται. Ήταν άτοπη και άτοπη δήλωση.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Ακόμα δεν ήρθες. Αφού ήταν ανώτερο το πορτογαλικό, γιατί δεν έμεινε στην Πορτογαλία, κύριε Σά? Ήρθαν τόσοι και τόσοι το Πορτογάλι, κανείς δεν το πέφτω.
1: Ναι.
0: Κύρδες εσύ τώρα, είσαι 1,5 μήνα εδώ, να μας πεις τι.
1: Και κατάλαβες κιόλας, ε.
0: Ναι. Κοίτα και να παίξεις μπάλα, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει γιατί ήρθες.
1: Σωστό.
0: Και μετά άσε τώρα τα άλλα, τα σχόλια.
1: Σωστό.
0: Είδες λοιπόν.
1: Ναι.
0: Άμα δεν ξέρεις να μιλάς, μην μιλάς. Πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες που είναι έξυπνοι, Δεν μιλάνε.
1: Όχι.
0: Άστο ρε, θα μπλέξω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μπαλίτσα καλύτερα.
1: Σωστό. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν, ναι, στο Telekom Center.
0: Ναι.
1: 2-2,
0: ναι,
1: για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, που είπαμε, ναι, ότι τις πρώτες 4 αγωνιστικές έχει 4 εντός. Την Παρασκευή υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ 9:15. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο και πάλι εκτός έδρας στις 9:30 με την Virtus Bologna. Στην Ιταλία, στην Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά το πρώτο θεωρητικά πάντα δυνατό τεστ που δίνει είναι την άλλη εβδομάδα, 8 του μήνα, την άλλη Πέμπτη, Δημήτρη Μαλεσιώβα.
0: Ποιο?
1: Που υποδέχεται τον Σάρα στη Φενέρμπαχτσε.
0: Καλό παιχνίδι.
1: Το T-Center.
0: Καλό μάτσο αυτό.
1: Λοιπόν, και ξημερώνει μέρα 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα ξημερώνει. Καλό μήνα σε όλους. Έτσι.
0: 1 Οκτώβριο, πάει και ο Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριο, το τελευταίο δεκαήμερο, πολύ κακό.
1: Ναι, όσον αφορά τον καιρό.
0: Μα λε και τον κάλεσε από λίγο.
1: Θα στρώσει από ό,τι έχω δει τα προγνωστικά μοντέλα από
0: τι
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού δύο μέρε πάλι τέτοια.
1: Όχι, από την άλλη εβδομάδα πάμε σε 25 άρια.
0: Άσε,
1: δεν άμα σου λέω κάτι, έχω μιλήσει με τον Καντερέ.
0: Καντερέ, ξαδερφό μου.
1: Είναι.
0: Εννοείται.
1: Πάρτο να σου πει. Πάρτο να σου πει.
0: Σόι τη μάνα μου.
1: Ναι.
0: Μα το πίθο τη μάνα μου. Καντέρε.
1: Δεν πάρε να δει.
0: Τα βλέπει όλο, μαθαίνει νέα. Λοιπόν.
1: Ηλία Διαμάτη, κυρίε και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρη Βαλισιώβα, Γιάννη Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ακούτε Ρασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Στην συντροφιά σα μέχρι τι 2. Περιμένουμε τα μηνύματά σα. Περιμένουμε να συμμετάσχετε και εσεί σε αυτήν την συζήτηση που κάνουμε μέχρι τι 2. Και αναμένοντα να ανοίξουν οι τηλεφωνικέ γραμμέ, Δημήτρη Βαλισιώβα.
0: Τι ώρα.
1: Περιμένουμε. Εσύ θες και ώρα.
0: Μαζί με τον ΠΑΟΚ έρχεται η Ευρώπα. Άρης ΠΑΟΚ. Πάμε για τελικό ΠΑΟΚ Άρης στην Ευρώπα.
1: Λες.
0: Έτσι, αφού είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικά. Θέλω να δω λίγο τους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Είδα σήμερα και το τρικέρι με γραβάτα, δεν το πίστευα. Κουστούμάκι.
1: Φόρεσε γραβάτα.
0: Ναι, ναι, κουστούμάκι. Ναι. Και γραβάτα, βέβαια δεν χρειάζεται μαύρη. Γιατί μαύρη γραβάτα φορούνται στις κηδείες.
1: Δώσε μου λίγο κλίμα από το παλατάκι, τι γινόταν εκεί ο κόσμος και τα λοιπά.
0: Ωραία φαντασμαγορικά. Είδα LED επιγραφές.
1: Ναι.
0: Αλλά έγινε και ένα περίεργο διακόπη αγώνα για 15-20 λεπτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάρφωσε ο Γκρέι, ο οποίος ήταν το πρώτο παιχνίδι και ήταν αυτός ήταν χαμένος στο διάστημα. Μη σου πω ότι χαλούσε και τα συστήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον έβαλε σιγά σιγά για να πει στο ρυθμό γιατί είχε χάσει προπονήσεις. Και το καλάθι από την πίσω τη μεριά εκεί, να και ο Μπάνε Πρέλεβιτς.
1: Και ο Μπάνε λοιπόν, εκεί.
0: Τον έχω περιγράψει στο παρέντε σπορ τον Μπάνε. Νεαρός τότε ο Μπάνε. Λοιπόν,
1: ο Μπάνε, Μπάνε.
0: Ναι, κάρφωσε. Και μειώθηκε το ύψος που είναι το ύψος από κάτω από το πάρκι και το είδε ένας διαιτητής.
1: Πού το κατάλαβε.
0: Και φάγαμε 20 λεπτά.
1: Να το στείλουμε στον Ατρόμητο αυτόν εκεί στο Περιστέρι.
0: Με το Μανούχο μαζί, να πάρει ο Μανούχο και να μετράει. Έγινε και ένα άλλο σκηνικό στο γήπεδο, πρώτης ενάρξεως, με την ωραία ενέργεια της Sky Pauk να καλέσει την κόρη του Θανόντο Σούλη Μαρκόπουλου. Και μέσω του κυρίου Πετμεζά, ο οποίος πρέπει να είναι πρόεδρος στην ΚΑΕ, είχαν φτιάξει σε ένα πίνακα, είχαν κρατήσει το ροζ φύλλο αγώνος από το τελικό της Τεργέστης, η πρώτη κούπα του ΠΑΟΚ, με Σούλη Μαρκόπουλο, και είχαν δημιουργήσει ένα πλαίσιο και τους το παραδώσανε σε μια ωραία σκηνή. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και ένας εκ των τριών διαιτών έκανε το σταυρό του. Πρέπει να ήταν χριστιανός από τη Βοσνία. Δεν το έχω ξαναδεί
1: αυτό. Από τη Βοσνία ως χριστιανός.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Ναι. Πήγαινε λοιπόν και έκανε το σταυρό του. Και πολύ μου άρεσε αυτό. Δηλαδή ήταν τιμητικό. Τίμησε εκείνη τη στιγμή και προφανώς και τον σκέφτηκε και την κουλτούρα του. Λοιπόν, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανησυχητικό όμως το παιχνίδι. 30 λεπτά δηλαδή στον πόντο. Ο ΠΑΟΚ νευρικότατος. Πολλά λάθη. Άμυνα όχι καλή. Τα λέγαμε το άγχος της πρεμιέρας, αλλά εγώ νομίζω το μυαλό του το είχα στην Euroleague αυτή. Επειδή παίζανε συνεχώς τώρα 10 μέρες με ομάδες Euroleague, προσγειώθηκαν ανώμαλα.
1: Να κάνουν το υπομονή μέχρι του χρόνου τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Η Μανρέσα, μια κλασική ισπανική ομάδα γρήγορη, όχι με μεγάλους αστέρες, με χαμηλό μπάτζετ προφανώς, με 2-3 καλούς παίκτες, με τον Άλεν, ένα πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, το πάλεψαν και δείξαν ότι θα είναι αντίπαλοι καλοί, αλλά νομίζω ΠΑΟΚ Άρης, οι Τούρκοι. και ποιος άλλος και μία ακόμη ομάδα είναι τα φαβορί για ψηλά
1: Eurocup,
0: αυτή Μπασάχ Σεχίρ, Μπατσέ Σεχίρ πως τη λένε, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και μία ακόμη της κατονόμασε και ο Τρινκέρι, ο οποίος έκανε μια δήλωση στο τέλος λέγοντας ότι θα είμαι ευχαρισμένος όταν στο τέλος του αγώνα οι φανέλες των παικτών είναι ιδρωμένες και έχουν και αίμα.
1: Λοιπόν, στο Eurocup το φετινό συμμετέχει και η Φραγκφούρτη, η Σιολιάη,
0: η Σαουλιάη, Λιθουανία, ναι.
1: Η Μπουργκ, η Τόφας, η Ροστόκ Σίγουλφς, η Ρίγκας Ζέλη,
0: καλά.
1: Τρέντο.
0: Καλά.
1: Σλακ Βρότσλαβ.
0: Τρέντο ή Φρέντο.
1: Τρέντο. Σλακ Βρότσλαβ. Λόντον Λάιονς.
0: Α, κάποτε. Ναι.
1: Οι Λονδρέζοι, θυμάσαι, ναι. Έχουν παίξει και Ευρωλίγκα αυτή την εποχή. Η Τενερίφη.
0: Καλή.
1: Η Κλουζ Νάποκα.
0: Πρώην ομάδα του Μιχάλη Κακιούζη.
1: Η Βενέτσια. Η Μπάλκαν. Η Μπάκτσε Σεχίρ Κολεγή.
0: Αυτή η καλή.
1: Κολέγιο είναι
0: καλή,
1: αυτό.
0: Καλή, καλή.
1: Ο Άρης, η Σαν Παύλο Μπουργκός, η Τσέμνης, η Νεπτούνας, η Τορτώνα, η Λεμάν, η Ρώμα.
0: Η Ρώμα είναι τον Ντόντσιτς,
1: ναι. Η Πανεβέζης.
0: Η Λιθουανία.
1: Η Μανρέσα.
0: Συγγνώμη, στην ποδοσφαιρική ομάδα της Πανεβέζης έχει παίξει ο Εργής Κάτσε.
1: Έχει παίξει ο Κάτσε εκεί.
0: Που τώρα παίζει στη Ζάκυνθο.
1: Έπαιξε ο Κάτσε εκεί.
0: Στην Πανεβέζης, πάμε.
1: Και Μανρέσα και Ράτιο Φαρμ Ούλμ.
0: Η γερμανική.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποια είναι, στη Βενέτσια μάλλον είναι ο Στέλος. Αυτές είναι οι καλές ομάδες. Οπότε θα μας τα πεις σε λίγο, αργήσαμε κιόλας. Ένα γρήγορο τραγουδάκι, κύριε Διαμάτη, να μιλήσουμε, να πάρουμε Θεσσαλονίκη, να καλέσουμε τον κύριο Κανακάκη να μας βάλει στο κλίμα του μπάσκετ. Εσείς στείλετε τα μηνύματα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για συζήτηση και έχουμε και την εθνική ομάδα αύριο. Πάμε, τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα σπόρο 101,8 φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα με Γιάννη Παπαγεωργίου και Ηλία Διαμάντη στη ρύθμιση των ήχων στα 3,7 μέτρα από ό,τι βλέπω. Δεν κλέβει σήμερα ο Γιάννης, ο Ηλίας. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε έναν άνθρωπο του μπάσκετ, τον κύριο Γιάννη Κανακάκη, ο οποίος πλέον είναι δίπλα στο παρκέ. Κάποτε ήταν μέσα στο παρκέ και μαχόταν για τα rebound. Τώρα είναι δίπλα από ό,τι είδα στο πλάνο. Καλό βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τέτοια ώρα.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Δεν πειράζει. Είμαι ακόμα επηρεασμένος από το παιχνίδι που έφτασε όπως έλεγξε.
0: Άρα λοιπόν είσαι έτοιμος. Άμα πει ο Τρικέρι, μπες, μπαίνεις.
2: Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Έστω έτοιμος που λένε, αυτό είναι.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είδα την εικόνα από την τηλεόραση. Είδα τον καλπάκι, είδα καλά.
2: Ναι, καλά, είναι
0: είδα,
2: ο καλπάκι.
0: Είδα
2: καλά
0: το καλπάκι, είδα εσένα, σας είδα στην πλάγια γραμμή, δίπλα από την μπασκέτα. Αυτές είναι οι θέσεις των παλεμάχων.
2: Εκεί καθόμαστε, ή εκεί που ήμασταν πρώτοι ή στη δεύτερη σειρά πίσω.
0: Αυτό...
2: Από την μπασκέτα πίσω δηλαδή.
0: Ναι, δεξιά. Αυτό είναι μια κίνηση της ΚΑΕ, έτσι ήταν πάντα.
2: Όχι, παλιά καθόμασταν πάνω, ας πούμε, που είναι οι μπάγκοι από πάνω, που είναι τα πολυτρόνες εκεί πίσω. Μαθάσαν κάπου εκεί πιο ψηλά λίγο, αλλά εκεί στα καθίσματα εκεί πίσω. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε και μας βάλανε εκεί κάτω στο γήπεδο, προφανώς, γιατί πάνω εκεί που είναι και τα
0: πολυτρόνες,
2: οι καλές, ναι, τα βάλουν προφανώς με πιο ακριβά.
0: Εντάξει, πάντως η ΚΑΕ δείχνει να μην ξεχνά τους παλιούς παίκτες του ΠΑΟΚ, ισχύει αυτό?
2: Κοίταξε, εμείς έχουμε ένα σύλλογο των παλεμάχων. Τον είχαμε χρόνια σύλλογο των παλεμάχων. Τώρα το ξανακάναμε κάποια στιγμή, είχε αδρανήσει.
0: Ναι.
2: Και είπαμε ότι πρέπει να δώσουν κάποιες θέσεις στα παιδιά τους που τους τιμούν. Τσα χρόνια πηγαίνουμε. Δεν είναι πρώτη φορά που πάμε οι παλεμάχοι στο γήπεδο. Έχουμε θέσεις, μας δίνουν πάντα και μπαίνουν μέσα. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο. Γιατί πολλές ομάδες, ξέρεις, ιδίως στο ποδόσφαιρο, τους έχουν ξεχάσει. Δεν έχουν, εγώ, αν ήμουν πρόεδρος σε μια ομάδα, θα είχα πάντα 20 θέσεις ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ θα είχα 10 θέσεις, οι οποίες θα ήταν για τους παλεμάχους. Και θα έλεγα το σύλλογο: σε κάθε αγώνα φροντίστε 10 θέσεις δικές. Βάλτε όποιους θέλετε εσείς.
2: Να σε πω κάτι. Αυτό εγώ είμαι κάθετος σε τέτοιο θέμα. Όλες οι ομάδες, όχι μόνο για τον
0: μπάσκετ. Ναι, ναι,
2: ναι. Είτε είναι ποδόσφαιρο, ναι, ναι, ναι. Ξέρω, οτιδήποτε είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Οι παλέμαχοι είναι το σημείο ύπαρξης της ομάδας.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή δεν ήταν οι παλέμαχοι τα χρόνια που παίζαν όλοι, ή κάθε σειρά των παλεμάχων, έτσι.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι μόνο 5-10, είναι από κάποιες χρόνια. Και μάλιστα όταν αυτοί οι παλέμαχοι είναι και της ομάδας παίχτες, δηλαδή γέννημα θρέμα, γιατί οι πιο νέοι τώρα... Δεν υπάρχουν πολλοί παλέμοι. Δεν θα υπάρχουν πολλοί παλέμοι.
0: Βέβαια.
2: Τα περισσότερα παιδιά είναι ξένοι.
0: Ακριβώς.
2: Έρχονται ένα χρόνο μεταγραφή, φεύγουν. Και δεν θα υπάρχει αυτό το
0: θα εξαλειφθεί, θα εξαλειφθεί.
1: Κάποιοι που έχουν ματώσει τη φανέλα για πολλά χρόνια.
0: Άρα εσύ τι έλεγες.
2: Κάποια χρόνια είναι στην ομάδα και πήγανε.
0: Άρα εσύ τι έλεγες.
2: Εγώ λέω ότι αυτοί οι παίχτες πρέπει να έχουν μια σειρά στο γήπεδο, μπαίνοντας ο κόσμος από τη όχι βλέπουν. Και θα βλέπουν την ιστορία του συλλόγου που ήταν αυτή. Γιατί υπάρχει η ομάδα, είναι γιατί υπήρχαν οι παλιοί παίκτες, το είπα και πριν.
0: Οι παλιοί πρόεδροι και τα λοιπά.
2: Οι παλέμαχοι, όλοι κάποιοι άλλοι είναι. Αυτοί λοιπόν πρέπει να του έχει εκεί, να βλέπει ο κόσμο, να μαθαίνει, να βλέπει.
0: Και να του προμοτάρει.
2: Ναι, θα τη ρωτάτε, ποιοι είναι αυτοί οι παιδιά που κόσμο λέει εκεί πέρα.
0: Τώρα, μάλλον τώρα τον κύριο Κανακάκη, τώρα μεγάλο άνθρωπο, 70 χρόνια, ποιο είναι αυτό ο. Ο κύριος, ο παππούς, ποιος είναι?
2: Τώρα, μετά από τόσα χρόνια,
0: ναι.
2: Εγώ σταμάτησα το μπάσκετ την πρώτη εθνική το 85. Μέχρι το...
0: Επί Πασόκ δηλαδή.
2: Ναι, το 85 που έφυγα από το Περιστέρι, που πήγα σαν πίτα εθνική, τους ανέβασα κατηγορία, τους βοήθησα πάρα πολύ, μείναμε ένα χρόνο πρώτη εθνική και μετά έφυγα, πήγα σε άλλες ομάδες και 41 χρόνο εγώ πήγα στην Κύπρο σαν ξένος και πήρα το πρωτάθλημα.
0: Αχα,
1: τα βλέπεις.
2: Γιατί 41 χρονών.
1: Κύριε Κανακάκη, σας διακόπτω λίγο γιατί κατηγορεί συνέχεια τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα. Ορίστε, και ο Κανακάκης 41 πήγε μεταγραφή στην Κύπρο.
2: Σαν ξένος και πήρα το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά όταν έφυγες, δεν ήρθε το ιδιωτικό αεροπλάνο να σε πάει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε. Σήμερα θέλω πώς έζησες Και εσύ μαζί με τον Καλπάκη. Και ποια άλλη ήταν εκεί η παλεμαχή?
2: Δίπλα μου ήταν ο Καραμβέρης.
0: Α, και ο Καραμβέρης.
2: Ξανθάσπρα μαλλιά δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μας πρίσαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Με ο Μελετιάδης ο Ανέστης.
0: Ο Ανέστης.
2: Το πάω παλιά.
0: Ναι.
2: Και τ' άλλο ήταν ένα άλλο παιδί το οποίο έπαιξε δεν, πολύ λίγο. Το Μανώλης ο... δεν θυμάμαι το.
0: Α, λίγοι ήσασταν δηλαδή.
2: Ναι, δεν ήμασταν όλοι πολύ. Μετά, μετά ήταν μπροστά.
0: Ο Μπάνε.
2: Στο πιο μπροστά στην καρέκλα, μπροστά στο καλάτι πίσω, ήμουνα με τον, Ματζόλα μαζί.
0: Αχιλλέα! Έλα, ρε.
2: Τον Αχιλλέα, ναι.
0: Ωραίος Αχιλλέας.
2: Και ξέρεις, ο Αχιλλέας ξεκίνησε, έπαιζε ποδόσφαιρο στη ΜΕΝΤ. Και μετά τον πήραν στον πάγο, στον μπάσκετ.
0: Έπαιζε στη ΜΕΝΤ.
2: Στη ΜΕΝΤ ποδόσφαιρο έπαιζε.
0: Πρέπει να τον βρούμε, να τον κάνουμε συνέντευξη, πες
2: το. Να το κάνει.
1: Τι βλέπετε, κύριε Κανακάκη, από αυτά τα πρώτα δείγματα που έχετε δει τον ΠΑΟΚ, ναι, και στο Super Cup, τα φιλικά που έπαιξε βέβαια, αλλά και σήμερα.
2: Να πω κάτι, τα παιχνίδια που έπαιξαν μέχρι τώρα ήταν φιλικά προετοιμασίας παιχνίδια, έτσι. Και αυτό το Super Cup που παίξανε δεν ήταν, δεν είχε την αγωνία του πρωταθλήματος του. Θα μετρήσει το φάουλ, θα βάλω το καλάτι, θα το βάλω, γιατί μετράει, σε βαθμολογία. Θα βγεις, θα βγεις. Ήταν άλλη η ψυχολογία του αγώνα και των παιδιών όλων που πέθανε. Σήμερα δεν είχα την ψυχολογία αυτή, τουλάχιστον μέχρι το
0: 32.
2: Το τέταρτο δεκάλεπτο. Αλλά και από εκεί, γιατί καταρχάς δεν παίξαν άμυνα. Δεν rebound δεν είχανε. Ήταν άσχημες επιθέσεις.
0: Μισό λεπτό. Ξεκίνησε ο Τρικέρι, γιατί προσεπείρωσαν αυτόν τον οποίο λες. Ξεκινάει ο Τρικέρι τη δηλώση και λέει: κάναμε ένα άθλιο παιχνίδι. Το σημαντικό όμως είναι ότι κερδίσαμε. Όπως τα λες εσύ.
2: Ναι, ακριβώς. Και κερδίσαν γιατί. Εγώ κάπου που άκουσα. Δεν ξέρω, το διάβασα κάπου.
0: Α, μισό λεπτό. Λέει και αυτό που είπα εγώ χωρίς να το έχω δει. Περίμενα ακριβώς έτσι να έρθουν τα πράγματα, είπε ο Τρικέρι. Μετά τα μάτς που παίξαμε με ομάδες Ευρωλίγκας, όμως προσγειωθήκαμε εκεί ακριβώς όπου ανήκουμε.
1: Τα είδες.
0: Ακριβώς.
1: Τα είδες.
0: Στο μυαλό μου είναι.
2: Ναι. Για την Ευρωλίγκα έτσι είπε που ανήκουμε.
0: Όχι, για το Euro Cup ανήκουμε, σου λέει.
2: Α, για το Euro Cup.
0: Το μυαλό μας, γιατί παίζαμε ομάδες Ευρωλίγκα, αυτό είπα και εγώ. Πρέπει να προσγειωθούν στο Euro Cup. Αυτό λέει και ο Τρικέρι. Εδώ ανήκουμε στο Euro Cup.
1: Ευτυχώς η προσγείωση δεν ήταν ανώμαλη.
0: Ναι.
2: Να πω κάτι, γιατί ήταν άλλη ψυχολογία εκεί που παίζανε τα φιλικά παιχνίδια και τα τουρνουά έξω που παίζανε. Γιατί πας με άλλον αέρα. Ενώ εδώ τώρα όμως μετράει. Αυτή δηλαδή το να πώς θα παίξω σήμερα μετράει. Δεν ήταν όπως το άλλο που ήταν και ξέρεις, το κάνεις με έναν αέρα που παίζει μια καλή ομάδα, λες τι να κάνω, ό,τι κάνω θα γίνει, δεν είναι τίποτα. Ναι, όμως τώρα από εδώ που γύρισα ανάποδο, διότι αυτό το παιχνίδι έχει άλλη βαρύτητα αυτό το παιχνίδι από εκείνα τα φιλικά που είχαν. Γι' αυτό και ήταν έτσι, καταλαβαίνω ότι ήταν και άστοχοι και ξέρεις, είχαν το άκουστο να παίξουν καλά, να το βάλουν, αλλά κάνουν τόσα πολλά λάθη όλοι τους, όλοι τους. Και καλά που ήταν ο Ταϊρίν σε καλή μέρα και κράτησε την ομάδα. Γιατί από τον Ταϊρίν το παιχνίδι το πήρανε.
0: Να πούμε ότι ο Ταϊρίν είχε χάσει αρκετές μέρες προπονήσεων, ήταν εκτός, σε όλα τα παιχνίδια δεν είχε συμμετοχή και σήμερα που βρήκε χώρο μου φαίνεται έκανε 4 διαδοχικά τρίποντα και σε αυτόν είναι η νίκη και η διαφορά που είναι πλασματική η διαφορά των 15 πόντων στο τέλος.
2: Όλα, εντάξει, έγινε το παιχνίδι που έγινε, έπαζε ο Πάουκ. Εντάξει, ο Πάουκ έκανε πάρα πολλά λάθη. Να μην πω τώρα ονόματα του Μίκα.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Αλλά πήραν όμως και κάποια rebound επίθεση, τα οποία τους βοηθήσανε.
0: Ερώτηση.
2: Δηλαδή, όταν κλέψανε κάποιες μπάλες στο Πάουκ, τους βοηθήσαν πάρα πολύ αυτά να σηκωθούν. Γι' αυτό εγώ είπα και κάτι, επειδή γράφω κάθε φορά στο Facebook, στέλνω κάτι έτσι μια αναφορά κάτω το παιχνίδι και λέω. Λέω no money, no game, πώς λένε, no defense, no win.
0: Ερώτηση, το κλίμα στο παρατάκι πώς το έζησες?
2: Ήτανε καλό, ενθουσιώδες, φωνάζανε συνέχεια, δεν σταματήσανε. Μόνο όταν εκεί που ήταν αυτοί περάσαν και κάποια, κάναν δυο καλάθια, γιατί ήταν εκεί που ήμασταν μαζί περίπου και αυτοί πάνω κάτω, εκεί δεν είχαν αποβαθεί. Κάποια στιγμή ο κόσμος. Αλλά μόλις λίγο πήραν, μπήκαν κάνα δύο καλάθια, περάσαμε έξω από το πόντι, ξανασηκωθήκαν. Όλοι τους, όλο το παιχνίδι ήταν, εκτός από εκείνο το διάστημα που είχαν βαθύνει ο κόσμος.
0: Εσύ πιστεύεις ότι σε όλα τα μάτς του Euro Cup Θα είναι πάντα 8.500 μέσα όπως σήμερα.
2: Αφού, κοίταξε, έχουν 6.000 διαρκή, έχουν πουληθεί.
0: Ναι.
2: Περισσεύουν άλλα 2.500 εισιτήρια.
1: Γεμάτο θα είναι.
0: Δεν μου λες, θα έχει σχέση ότι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο αποκλείστηκε στην Ευρώπη και φέτος δύο τα πράγματα ότι δεν θα είναι τόσο ρόδινα να μετακινηθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί θα βλέπουν νίκες συνεχώς και ωραίο θέαμα.
2: Αυτοί που έρχονται στο μπάσκετ, αυτοί είναι. Και αυτοί περισσότερο από τον μπάσκετ είναι εκεί στο πέταλο στη γωνία που πάνε. Αυτοί είναι το ποδόσφαιρο περισσότερο. Όλοι αυτοί είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι πουθενά άλλο. Εκεί, στο κομμάτι εκείνο, έτσι, στη γωνία, στο πέταλο και πιο εκεί του. Αυτοί είναι από τον ΠΑΟΚ, έρχονται πάντα. Έρχονται. Τώρα, καμιά φορά που δεν έρχονται όλοι, έρχονται μισοί, αλλά θα έρχονται. Τώρα, ο ΠΑΟΚ καλά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έρχονται και δεν νομίζω να δεν έχει σχέση, γιατί δεν είναι και οι ίδιοι όρου που παίζουν ούτε την Κυριακή. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί κάποιο να μην είναι τόσο πολύ κόσμο, έτσι λέω εγώ. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή λέει, καλή ομάδα, ξέρουν τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, ποιο παίζουν.
0: Με τα Καρδίτσα, άστα Τρίκαλα, έχουν πέσει τα Τρίκαλα. Οι Καρδίτσα με την Καρδίτσα παίζουν. Ερώτηση. Πώς κατάφερε ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο μήνες και έκανε τόσο καλή ομάδα, δηλαδή ξαφνικά. Βέβαια, ήταν θετικό που είχε βρει προπονητή εδώ και καιρό, έτσι.
2: Προπονητή τον είχε βρει, ναι. Τον είχε πάρει από το Πάσχα, πρωτού τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Αυτή ήταν η κίνηση.
1: Ακόμα πιο θετικό
0: από ήταν η κίνηση καλή.
1: Ακόμα πιο θετικό, συγγνώμη, σας διακόπτω. Πιο θετικό από τον προπονητή είναι ότι έχει βρει εδώ και λίγο καιρό πρόεδρο που έχει χρήμα. Αυτό είναι το βασικό.
2: Το θέμα είναι αυτό που λες τώρα. Όταν πάει και δίνει τώρα 11 εκατομμύρια για να παίξει τον Οσμάν, α πούμε. Και οι άλλοι παίκτες βέβαια δεν στοιχήσαν τόσα πολλά λεφτά, αλλά στοιχήσαν κάποια χρήματα. Αρκετά, τα οποία δεν ήταν αυτού του επίπεδου προηγούμενοι που είχαν την ομάδα για τόσα πολλά λεφτά. Τι να πω, αν πάρει κάτι ακριβό είναι και καλό λένε.
0: Σωστό.
2: Αλλά ναι, αν έχεις και ένα τσουμπάνι καλό που να πάει τα πρόβατα να τα δείξει το δρόμο που πάνε, είναι ακόμα καλύτερο, έτσι.
0: Ναι. Για πες μας, για να κλείσουμε, τι πιστεύεις φέτος για ΠΑΟ και γενικά για πρωτάθλημα?
2: Εγώ πιστεύω ότι να πω τώρα ότι και ο Άρης έκανε μια καλή ομάδα, αλλά τον Άρη τον είδα χθες και με το ζόρι με μια ομάδα στο δεύτερο και αυτός προς το τέλος, το τρίτο δεκάλεπτο τέταρτο και έπαιξε λίγο και κέρδισε την Λεμάν αυτή, ναι, η οποία δεν είναι καλή ομάδα, αλλά ο Άρης δεν μ' άρεσε, δεν ήταν καλός. Τον έχω δει σε άλλα παιχνίδια, όπως έπαιξε και με την Αριστερά και στο άλλο και κέρδισε και έπαιξε φοβερά καλά. Ωραία, ναι. Καλά. Χθες δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων, δεν σου άρεσε στο ίδιο στυλ περίπου είναι ΠΑΟΚ και Άρης εδώ και πιστεύω ότι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες από το πέρσι που είχαν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να κερδίσουν εδώ τις. Γιατί για δύο ομάδες μιλάμε, έτσι, Παθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν εδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πόσες είναι πολλές? 40, 60. Κάπου εκεί στη 40, εκεί υπολογίζει ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητες να κερδίσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εδώ μέσα.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή θα έχουμε αναβίωση τον ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης.
2: Αυτό σίγουρα. Βέβαια χωρίς φιλάθλους, έτσι.
1: Χωρίς φιλάθλους φιλοξενούμενους.
2: Γιατί να πω δεν έρχονται άλλες ομάδες. Παλιά το Πάλι Σπορ πήγαιναν και πριν πολλά χρόνια πήγαιναν και φίλαθλοι, ξέρεις τώρα, έτσι. Τώρα είναι μόνο η μία, η μεν και η δε. Δεν μπορούν να κατευθούν, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αφού βλέπεις τι γίνεται, πώς τι έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τα γεγονότα αυτά να μην τα αναφέρουν.
0: Άρα θα χορτάσετε μπάσκετ, καλούς παίκτες, έχουν έρθει πολύ καλοί παίκτες στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και ο Ρακλής θα είναι ανταγωνιστικός.
2: Και ο Ρακλής πιστεύω θα είναι, αυτό που είδα λίγο τον Ηρακλή. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος από πέρσι ο Ηρακλής, έτσι λέω, με αυτά που είδα λίγο. Τώρα πόσο μπορεί να κοντράρει ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, θα πω μόνο με αυτά που είδα, έτσι, δεν ξέρω το μέλλον τι θα γίνει. Πιστεύω ότι έχουν πιο πολλές ανάγκες ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να κερδίσει τον Ηρακλή. Και έξω, έτσι. Αυτά που είδα μέχρι τώρα. Δεν είμαι μάντης, ούτε αυτό που λέω είναι έτσι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και μια τελευταία. Τι εισπράττεις από το Μισθαγιδί? Είναι έτοιμος δηλαδή να βάλει ακόμα 20 εκατομμύρια να τον κάνει, να τον πάει στη Euroleague και να πάει να διεκδικήσει Final Four Euroleague?
2: Διεκδικήσει Final Four δεν είναι εύκολο. Αν την κερδίσει το Final Four, να έχει όλοι οι παίκτες που να είναι μεγάλη αξία.
0: Αυτό λέω. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μπάτζετ 40 εκατομμύρια. Ο Μιστακίδης μπορεί να το κάνει αυτό?
2: Πώς δεν μπορεί. Εδώ τώρα αγόρασε μια έκταση εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, λίγο εκεί που είναι το εμπορικό κέντρο.
0: Ναι.
2: Και θέλουν να κτίσει γήπεδο άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Άκουσα ότι θέλουν να κτίσει άλλο καινούργιο γήπεδο πάγου. Δηλαδή να κάνει ένα μεγάλο. Γιατί αυτό τώρα μπας EuroLeague με 8.000 δεν σε πάει και πολύ. Γιατί θα έρθει και πιο πολλοί κόσμος. Έτσι, οπότε δεν φτάνει.
0: Θες 15.000.
2: Ναι, και η EuroLeague τα γήπεδα όλα φυσικά που βλέπεις πως είναι μεγάλο. 15-20.000.
0: Επειδή ήσουν ψηλό και έπαιζε, θέλω να μου πει τη γνώμη σου. Αυτό ο Κάιλ Αλεξάνδρ είναι πολύ έξυπνο παίκτη τελικά.
2: Ποιο?
0: Ο Αλεξάνδρ. Ο ψηλός.
2: Να σε πω τώρα. Ο Πάουκ έχει δύο παιδιά, τον Αλεξάνδρ και τον Άντων Μουρούγη που πήραν. Αυτοί δεν έχουν μάθει, δεν ξέραν ούτε κανείς τους έβαλε να τους πει πώς θα παίξουν.
0: Ναι.
2: Και πρέπει και να το έχεις μέσα σου, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να παίξουν τα σιδερφόρα αυτά που ξέρω μην μπαίνουν μέσα να πάρουν θέση, ναι, να κάνουν πώς θα παίξουν ένας μήνας. Δεν έχουν μάθει να παίζουν έτσι τέτοιο. Τέτοιο μπάσκετ. Είναι άλλο το στυλ. Αυτά τα πιο λεπτά παιδιά που δεν έχουν.
0: Είναι πιο ελαφρύ σέντερ. Αλλά είναι έξυπνος, πολύ έξυπνος τον βλέπω εγώ.
2: Ναι, αλλά σήμερα δεν έκανε τίποτα. Έπαιρνε την μπάλα κάτω από το καλάθι τόσο δύο φορές και έτσι θα κρυμπτώσει την μπάλα έξω.
0: Γι' αυτό φέρει και το Μοντεγιούνας, μαθαίνω. Φέρει βαρύ, φέρει και ένα βαρύ.
2: Ναι, ο Μοντεγιούνας όμως, αν τον έχεις δει.
0: Όχι.
2: Τα μισά σου τα κάνει από τα τρίποτα, ξέρει.
0: Α, ναι, Ελιθουάνος.
2: Εγώ αυτό έχω δει.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αν καταλάβει ότι πρέπει να παίξει εκεί μέσα, να μην κουνιέται δηλαδή.
0: Ναι.
2: Τι να σου πω.
0: Εσένα ποιος αρέσει παίκτη του ΠΑΟΚ?
2: Καλός είναι. Εμένα μου αρέσει ο Ταϊρίν, ο οποίος έπαιξε σήμερα, γιατί παίζει και άμυνα καλή. Ποιο να πω τώρα.
0: Εντάξει, για τον Οσμάν δεν χρειάζεται σχόλιο.
2: Ο Οσμάν δεν από καμιά σχάλα. Τα άλλα τα παιδιά δεν είναι κάτι να πω το φοβερό ιδιαίτερο. Ο Φώστερ, που ο Φώστερ έχει γυρίσει όλη την ομάδα και στον Παναθηναϊκό έπαιξε κάποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή τίποτα δεν έκανε. Και μετά από τα χρόνια και είδαμε στα φιλικά το φως, ήταν αυτά τα τουρνουά που έδωσε.
0: Τρελό μπάσκετ.
2: Όρια. Ναι. Και σήμερα έφτασε το καλά. Δεν ξέρω τι να πω τώρα παραπάνω.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιάννη Κανακάκη.
2: Έχουν κάποια καλά στοιχεία τα παιδιά αυτά, αλλά δεν έχουν αυτά τα φοβερά στοιχεία που ξέρω εγώ για να πας EuroLeague. Βλέπεις τι παίκτες.
0: Είπαμε, θα πάρει άλλους παίκτες. Άμα πάει εκεί, θα πάρει άλλους παίκτες.
2: Το καταλαβαίνω, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Κανακάκη. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, κύριε Κανακάκη.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που με κάνατε και είπα δύο κουβέντες.
0: Καλό
1: βράδυ. Γυρίσαμε τα χρόνια πίσω
0: και
1: έπαιζα λίγο.
0: Εσύ και ο φίλος μου, ο Ανδρέας Παπαντώνιου.
1: Το ξέρεις.
2: Ο Ανδρίκος είναι αδερφός.
0: Α, και αδικός μου.
1: Πριν κλείσουμε
2: τον Ανδρίκο. Ανδρίκος αδερφός από...
0: Παλαιότατο χρόνο.
2: Από το 1973 είμαστε μαζί.
0: Πω, για πέρα.
2: Από το 1974.
1: Πριν κλείσουμε.
2: Πώς. Πριν κλείσουμε. Με το Λουχάρι, με το Χαϊκάλι, Κουκουλάκι.
0: Χαϊκάλις, Ανδρέας, τρομερός, ανέκδοτα. Τρομερός.
2: Όχι μόνο ανέκδοτα, διάφορα.
0: Ήταν παιχταράς κι αυτός.
2: Με τον Κίμωνα, τον Κοκορόγιανη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έγινε μάνατζερ μετά.
0: Βαγγέλη Φώτση, Χάρη Παπάζογλου κτλ. Τα ξέρω.
2: Με το Σαράντιο Παπαχριστόπουλο.
0: Σαράντιο Παπαχριστόπουλο, εκδότη αργότερα κτλ.
2: Ναι, εμείς κάναμε παρέα πάρα πολύ αυτοί όλοι. Αυτά που σου είπα τα παιδιά όλοι.
0: Έτσι.
2: Κάναμε πάρα πολύ παρέα.
0: Ωραία, χαρήκαμε πολύ. Κάτσε να πει ο Παπαγιώργιο. Έλα, Γιάννη.
2: Μάλιστα, να σε πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν παίζαμε τότε που είμαστε μπάσκετ, είχε μια ομάδα, ένα κλαμπ ο Σαράντης, εκεί είχαμε ένα φίλο.
0: Ναι.
2: Στην Αλεξάνδρα, κάτω χαμηλά, και το λέγανε Prince.
0: Το πριν,
2: είχαμε,
0: ναι,
2: μια ομάδα και παίζαμε ομάδα μπάλα και ποδόσφαιρο.
0: Μα έβα, κρυφό ποδοσφαιράκιδες είστε όλοι οι μπασκετικοί.
2: Και παίζαμε καλή μπάλα, όλοι εμείς ξέραμε
0: έτσι,
2: μπάλα.
0: Έτσι,
2: εγώ
0: έτσι.
2: Βασικά από μπάλα ξεκίνησα και πήραμε προπονητής με Βερογγελίου.
0: Μετά από σένα και ο Μαματζιόλας.
2: Ο Μαματζιόλας που έπαιζε, ναι. Και ξέρεις ποιον είχαμε μαζί τότε σπίχτη. Τον Κούλια.
0: Αλέξης, καλός παίκτης.
2: Τον Κούλια, τον
1: Δημήτρη. Τον Αλέξη,
0: ναι,
1: τον
0: ναι,
1: Αλέξη,
0: φίλος.
2: Ναι, ναι.
0: Ο συγχωρεμένος.
2: Έχω φωτογραφία που είμαστε μαζί όλοι.
0: Το πρωί στα δικαστήρια και το βράδυ θα πούσε στα κλαμπ ο Αλέξης.
1: Και όλη μέρα αέρα σπορ.
2: Τότε ήταν μικρός, εδώ, πριν το 80, έτσι.
0: Όλα καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Καρακάκη.
2: Να είστε καλά. Καλά,
0: νιώσαμε
2: λίγο, άντε, γεια σας. Γεια χαρά, γεια.
0: Είδες τι μαθαίνεις.
1: Ήθελα να πω.
0: Είδες τι μαθαίνεις.
1: Ότι έχει, έχουν
0: ότι παίξει. Ότι ο Κούγιας το... έπαιζε ποδόσφαιρο με τους μπασκετμπολίτες το 80.
1: Ναι. Πριν γίνει ο Κούγιας που μάθαμε.
0: Νεαρός.
1: Νεαρός.
0: Έμαθες ότι το L του ΠΑΟΚ Μαματζιόλας, γιατί ήταν τα δύο L, ο Μαματζιόλας και ο Μπαλογιάννης. Ναι. Έπαιζε μπαλίτσα στη ΜΕΝΤ. Μορφωτική Ένωση Νέων Τούμπας.
1: Έπαιζε και μπάλα.
0: Μπαλίτσα.
1: Καλός και ο Μαματζιόλας.
0: Τα χωνέ για αυτούς.
1: Ναι.
0: Τι ήθελες να πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι τώρα που κλείσαμε, ότι αναζητώντας στο διαδίκτυο, υπάρχει φωτογραφία με τον Γιάννη Κανακάκη και άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ που παίζουν ένα αγώνα επίδειξη στη Τούμπα πριν από κάποιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, λογικά, που είναι μπροστά στη θύρα 4. Εκεί κάπου.
0: Ναι, τότε είχε μπασκέτες.
1: Κατάμε στη
0: μπροστά στη θύρα 4, ναι. Σαν το Πέτρο. Είχε μπασκέτες.
1: Και γινόταν αγώνας επίδειξης από την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ. Κατάμε στη
0: Τούμπα. Το 80 τώρα,
1: ναι,
0: κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Είχε μπασκέτες.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Αυτό δεν έχει τίποτα. Μόνο χορτάρα έχει εκεί τώρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι να ανοίξουμε, να δούμε τα μηνύματα, να δούμε τι λένε οι κουρατές και να πάρει τηλέφωνο τον Ρονάλντο τώρα που έφτασε η Λισαβονά.
1: Πετάει ακόμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε.
1: Πάμε γιατί αργήσαμε.
0: Πώς ορίζεις τον κύριο Κανακάκη?
1: Μια χαρά, ο κύριος Κανακάκης δύναμη. Δύναμη.
0: Είδες η διαφορά των παλαιών αθλητών με τους σημερινούς?
1: Ναι, καμία σχέση μωρέ, γιατί όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν παίξει πρώτα απ' όλα.
0: Ο φίλος εδώ, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, θέτει θέμα μεγάλο.
1: Τι λέει?
0: Κύριε Μαλισσόβα, διάβασε.
1: Κύριε Μαλισσόβα, θα πείτε την αλήθεια στον κόσμο, γιατί ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε από την Εθνική? Η αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Καλησπέρα, Μιχάλη Σπάρτη.
0: Εσύ τι λες?
1: Τα έχεις πει και αυτά.
0: Πάρτε εδώ λέμε.
1: Τα έχεις πει.
0: Είναι λεπτό το θέμα του Κωνσταντέλια Μιχάλη από τη Σπάρτη. Πρέπει ο ίδιος να το πει. Αφού ο ίδιος δεν το έχει πει, εμείς έχουμε τις πληροφορίες μας. Άσε που σήμερα βγήκε ο Αγκαγκάτσος και λέει θα γυρίσει, θα επιστρέψει. Δεν υπάρχει ρήμα γυρίζω, θα επιστρέψει. Αλλά αυτό το χρόνο,
1: εντάξει,
0: δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα έχει χάσει όλη τη σεζόν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν άτυχος με την Dortmund.
0: Πάντως δεν είναι ποδοσφαιρικό, δεν ήταν ποδοσφαιρικό το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση δηλαδή με Ιβάγιο Βάνοβιτς.
1: Αυτό ότι δεν ήταν δυσαρεστημένος.
0: Επειδή πολλοί μπερδεύονται, πολλοί λένε δεν τον έβαζε κτλ. Δεν έχει σχέση ο Ιβάν με την απόφαση του Γιάννη 24 Ιούνιου ότι δεν θα παίξω παιδιά στο παράθυρο. Ναι. Δεν έχει σχέση με τον Γιωβάνο. Είχε τα παράπονα του ότι δεν έπαιζε αυτό που ήθελε αυτός, όπως όλοι οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει σχέση με την απόφαση του ο Ιβάν.
1: Σωστά.
0: Να είμαστε δίκοι. Γιατί κάποιοι πήγαν και κατηγορούσαν τον Ιβάν. Λάθος.
1: Ωραία.
0: Τι θες να πεις τώρα?
1: Ότι έχουμε.
0: Έχεις καλεσμένο.
1: Έχουμε καλεσμένο.
0: Έξτρα. Ξαφνικά.
1: Έξτρα, ναι. Έξτρα.
0: Πέρασε ένας φίλος εκπομπής από την ακριτική Οικουμενίτσα. Η Ήπειρος είναι η πιο ξεχασμένη περιοχή της Ευρώπης.
1: Είναι. Είναι.
0: Για πες.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πες στον κόσμο ποιος είσαι. Το μικρός.
2: Ο Βαγγέλης από Οικουμενίτσα.
0: Και πόσα χρόνια ακούς Ερασπόρ?
2: Ακούω Ερασπόρ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Κάθε Κυριακή, ειδικά το μικρόφωνο στα γήπεδα μας έχει.
0: Ο κολλητός και εσύ του βοτζάκησε.
2: Είμαι κολλητός με όλους σας. Γιατί σας νιώθω φίλους, μας κρατάτε συντροφιά και οι παιδικές μας αναμνήσεις είναι αυτός ο ήχος στο ραδιόφωνο, ο ήχος και από τα γήπεδα που φανταζόμαστε σαν μικρά παιδιά πόσα είναι το Αλκαζάρ, πώς είναι το Καφτατζόγλιο, η Τούμπα, το Καραϊσκάκι.
0: Τώρα βέβαια τα λες αυτά γιατί παίζεις και μπαλίτσα. Οπότε αγαπούσες δύο φορές την Ερασπόρ.
2: Αγαπώ την Ερασπόρ γιατί σα νιώθω σαν δικούς μου ανθρώπους. Όλη την μέρα μας κάνετε να νιώθουμε όμορφα και να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι σχετικά, αν είμαστε καλά έχουμε όλο τον κόσμο, οπότε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε για τυχόν άλλα θέματα και εσείς μας δίνετε μια όμορφη διέξοδο στη καθημερινότητά μας.
1: Μπάλα που έπαιξες?
2: Στα τοπικά της Εσπρωτείας.
1: Φορτούν
0: Αγίας,
2: Φορτούν Αγίας Μαρίνας, στο Ατρόμητο Αγιάδας. Άρης Φιλιατών.
0: Τι έγινε της πρώτας?
2: Ο Θεσπρωτός είναι, πιστεύω θα ανακάμψει.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουμε τον Άρη Φιλιατών.
0: Α, παίζει ο Άρης.
2: Είναι ο Άρης, ξεκίνησε καλά, διπλός η Κέρκυρα. Είναι μια ομάδα με νέα παιδιά που είναι, την υστηρίζουμε εμείς που είμαστε και από φιλιάτες. Εγώ είμαι από ένα χωριό, Βρυσέλα Φιλιατών, και στηρίζουμε τον Άρη Φιλιατών.
0: Πώς το είπες το χωριό?
2: Βρυσέλα.
0: Είναι μακριά από την Παραμυθιά?
2: 20 λεπτά.
0: Δεν μου λες, επειδή η περιοχή είναι ξεχασμένη εκεί από πολλούς, πώς αισθάνεστε και ποδοσφαιρικά? Βλέπεις ότι άμα πάμε στην Ήπειρο, πάμε, βλέπουμε πώς είναι η πρόοδος. Πάμε αθλητικά. Πας για ένα γάμα.
2: Ναι, κι όμως.
0: Φιλιάτες γάμα.
2: Κι όμως
0: Άρτα γάμα. Πρέβεζα γάμα.
2: Η Θεσπρωτεία πέρσι είχε τρεις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: ΓΑΜΑ όμως.
2: Στη ΓΑΜΑ, ναι, αλλά τόσο μικρός νομός 25.000 κατοίκων για τρεις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι, ναι, επιτυχία.
0: Έχει γίνει και έρευνα για την Ήπειρο, ότι είναι από τις πιο φτωχές περιοχές. Δεν υπάρχουν επενδυτές να δώσουν τα χρήματα, βλέπεις ο Παζιάννη τι τραβάει.
1: Ακούει, ναι, και ο Τάκης ο Μπάλτας θες την χαιρετισμού στο.
2: Γεια σου Τάκη. Για σένα ήρθα, αλλά.
0: Κάτσε, ο Τάκης είναι από το καλό νερό.
1: Τι σχέση έχει.
0: Τι σχέση έχει η Ελλάδα με το. Τι είναι αυτά.
2: Είναι Καλαμάτα, αγαπημένη και η Καλαμάτα.
1: Ορίστε.
0: Καλαμάτα όμως είναι αλφα-εθνική, εσείς στη Γάμα.
2: Για τα δεδομένα μας και η Γάμα Εθνική είναι καλά. Είμαστε μικρός δομός, αγαπάει τον αθλητισμό και ομάδα βόλεϊ έχουμε και μπάσκετ και λοιπόν, σύλλογο τένις.
0: Έχω ερώτηση κρίσιμη. Τι ομάδα λέει είναι ο Γιάννης?
1: Ποιος Γιάννης?
2: Εγώ, Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης. Τι ομάδα είναι ο Βαγγέλης?
2: Μία είναι ομάδα στην Ελλάδα.
0: Για πες.
2: Ολυμπιακός.
0: Καλά, γιατί ρωτά, πρέπει να του βάλει στο στούντιο τον άλλο που δεν ρωτά πρώτα.
1: Δεν πρέπει να ρωτήσω.
0: Τώρα που μπήκε. Για πες.
2: Ολυμπιακός.
0: Καλά, γιατί ρωτά, πρέπει να του βάλει στο στούντιο τον άλλο που δεν ρωτά πρώτα.
1: Δεν πρέπει να ρωτήσω.

0: Τι μήνυμα θέλεις να δώσεις στους ακροατές ώστε να έχουμε ένα διάλογο σωστό, να περνάει ωραία η ώρα? Τι μήνυμα θέλεις να δώσεις για τους ακροατές και ακροάτες σε όλη τη χώρα?
1: Όσο το δυνατόν στην κρίση του καθενός να βλέπουν σφαιρικά όλα τα ζητήματα, να μην υπάρχει αυτός ο ακραίος φανατισμός και αντιπαλότητα, γιατί αγαπώ και εγώ τον μπάσκετ πολύ. Αλλά όταν φτάνει το σημείο, όπως παραδείγματος χάρη τα τελευταία χρόνια, η τελική του πρωταθλήματος, δεν παρακολουθώ καν, ενώ το αγαπώ απίστευτα. Βλέπω σχεδόν όλους τους αγώνες στο EuroLeague και όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Μόλις φτάνει ο τελικός στο ελληνικό πρωτάθλημα, με όλη αυτή την αντιπαλότητα, την τοξικότητα και όλο αυτό που συμβαίνει, ειλικρινά δεν βλέπω κανένα παιχνίδι. Να το κοιτάζουμε, είναι κάτι που αγαπάμε, κάτι που μας προσφέρει ευχάριστες στιγμές, και να το βλέπουμε έτσι και ούτε να...
0: Ναι, άρα οι ακροατές να μην φέρουν την τοξικότητα στα μικρόφωνα της Ερασπορ.
1: Και να όσο το δυνατόν να το κοιτάζουν πιο σφαιρικά και να χαίρονται αυτό που να βλέπουν το άθλημα που αγαπάνε. Και να δεν υπάρχει λόγος ούτε να έχουμε αντιπαλότητες μεταξύ μας, εντάξει, και το κατέρωθεν πειράγματα, ναι, είναι και αυτά.
2: Ναι, και μέχρι πλάκι, τσαχαβάλες μέχρι εκεί.
1: Ως εκείνο το σημείο. Αλλά εγώ σας χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον από εσάς, παντού υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις στο κανόνα, αλλά από εσάς βγαίνει αυτό προς τα έξω, ότι να βλέπουμε με το θετικό μάτι τα αθλήματα, και όχι μόνο, γιατί δεν προσφέρεται μόνο στον αθλητισμό. Μου αρέσει και η μουσική, μου αρέσουν και οι συζητήσεις οι φιλοσοφικές, ίσως και φιλολογικές. Δεν ξέρω, το λέω τώρα υποκειμενικά, ναι, γιατί νιώθω όταν βάζω, ακόμα και η γυναίκα μου που δεν άκουγε ποτέ αθλητικά, μόλις μπαίνουμε στο αυτοκίνητο μου λέει, βάλε Ερασπορ να ακούσουμε τώρα. Την έχω...
0: Είδες, Ολυμπιακός καλό παιδί.
2: Ναι.
0: Τα βλέπεις.
2: Είδες, υπάρχουν και καλά παιδιά. Εσύ έχεις φάγονται.
0: Ωραία, Βαγγελή. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Αυτό, να είμαστε όλοι καλά και σας ευχαριστούμε.
0: Πάντα να είναι καλά και όλοι όπως να είναι.
1: Όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά που μας χαρίζετε και πραγματικά σας αγαπάμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα
2: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι όταν ανοίξουν οι γραμμές να μας καλέσει. Φιλιά στην Οικουμενίτσα και στις φιλιάτες.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο Θεσπρωτεία, τον παραποταμό, ο Λουκάς Λουκάς.
0: Και ο Κομίνης ήταν ο διαιτητής, ναι, που ο κύριος τον κόλτο Βαρέλα.
2: Ε, τα πάμε αυτά.
0: Δώσε για στον Κομίνη, μην το ξεχάσεις.
2: Λοιπόν, σου είπα ότι...
0: Ο Κομίνης τι έγραψε στο φιλοαγώνος, όταν ο αγώνας διακόπηκε, δεν επανήλθε.
2: Τι έγραψε.
0: Στο φιλοαγώνος, τι έλεγε.
2: Τι.
0: Για ένα μηδέν ΠΑΟΚ.
2: Αυτό είχε γράψει.
0: Το φιλοαγώνος, και ας βγει, το διαψεύσει.
2: Ναι. Και μετά πώς άλλαξε.
0: Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ την αλλάξη.
2: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα γιατί παίζει η Αργεντινή με τη Βολβία. Δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση τώρα τα ξημερώματα.
0: Το προτελευταίο.
2: Είναι, θα παίξει στις 6 Οκτωβρίου στην αναμέτρηση με την Μπενίν. Εκεί έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια.
0: Είναι πιο εύκολο το μάτς.
2: Αυτό είναι το μάτς αποχαιρετισμού του μεγάλου.
0: Ισχύει ότι παίρνει τηλέφωνο στο Ρονάλντο και του λέει μη φεύγεις έτσι, δεν είναι σωστό?
2: Ναι, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω.
0: Λοιπόν, Μανώλη Σταθάκης. Ο Γκάλης έφυγε έτσι μεταξύ. Ήμουν μέσα.
2: Είχε φύγει από τη Γλυφάδα.
0: Ήταν στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη.
2: Α, στο Παγκράτη, μπράβο, στο Παγκράτη.
0: Με πολίτη στον πάγκο Παναθηναϊκός.
2: Σηκώθηκε και έφυγε.
0: Έκανε μανούβρα και έφυγε από το μέτς μεταξύ.
2: Ναι.
0: Κακή ενέργεια και του Γκάλη.
2: Και Θεός, άδοξο τελείωμα τη μεγάλη αυτή καριέρα.
0: Αλλά έβαλε τον εαυτό του πάνω από όλους.
2: Ναι.
0: Έφυγε μεταξύ. Μεταξύ, ρε Νίκο. Ο άλλος ήρθε με
2: ιδιωτικό τζέτ.
0: Ιδιωτικό τζέτ, ρε Νίκο. Ρε Νίκο, πού θα μπορούσε να γιωθεί στο μέσο. Με ελικόπτερο θα μπορούσε όμως.
2: Με ελικόπτερο
0: από πάνω.
2: Σωστό, σωστό.
0: Πολύ ωραία τα λέει ο κ. Σταθάκης. Ποιο Καργόπουλος τι λέει? Καέ Πάγου Μανρέσα, τι είναι αυτό το μήνυμα? Δεν το πιάνω. Καλησπέρα, λέει ο Σάκης. Ο ταξιτζής. Πάει βόλτες.
2: Φορτηγατζής είναι.
0: Τα φόρτες πάει.
2: Που είναι στο Βέλγιο.
0: Χαιρετίζουμε στο Γιαννάκο.
2: Γεια σου, ρε Σάκη.
0: Στο Γιαννακόπουλο. Τι εννοεί?
2: Σε μένα.

0: Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Αθανασία που είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς στο Messenger. Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη. Καλοτάξιος ο μήνας με υγεία. Έχω καιρό λόγω προβλημάτων να στείλω, αλλά που και που σας άκουγα για λίγο. Α, είναι περαστικά, ρε Αθανασία, αυτά τα προβλήματα.
1: Και ο Σκλάρης λέει, πολύ ίδρυκα βάζω. Τη γνώμη σας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, υστερεί δεν υστερεί το ένα του Πορτογαλικού, καθαρά και εξάστερα? Όχι, δεν υστερεί. Απλώς οι Πορτογάλοι έχασαν από την Ελλάδα δύο φορές και μας χειροκροτούσαν. Είναι το στυλ τους αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν τσακώνονται. Δεν έχουν, έχουν όμως και αυτοί πολλά προβλήματα με την Μπενφίκα που είναι και τη διαιτησία. Έχουν γίνει τόσες έρευνες. Όπως στην Τουρκία, χθες που συνελήφθη ο υπεύθυνος διαιτησίας, οι Πορτογάλοι είναι χαλαροί.
0: Ναι, δεν ασχολούνται πολύ.
1: Και επίσης, εκεί οι πρόεδροι δεν έχουν από ένα κανάλι.
0: Είναι και αυτό,
1: βέβαια. Τα λέμε αυτά. Εδώ στην Ελλάδα είναι το μοναδικό προνόμιο. Έχουν ομάδα, κανάλι, ραδιόφωνο και business.
0: Ναι, αλλά στο...
1: Οι Πορτογάλοι δεν τα έχουν αυτά.
0: Τι λέει, ο πρόεδρος όμως ελληνικής ομάδας που είναι και πρόεδρος πορτογαλικής ομάδας, κανάλι στην Πορτογαλία δεν έχει.
1: Βάλε ιδέες. Άρα λοιπόν, είναι άλλες οι σύνδικες. Εμείς εδώ έχουμε άλλα θέματα ως κοινωνία. Η πορτογαλική κοινωνία έχει, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο τους. Είναι χαλαρή. Έχασα δύο φορές από την Ελλάδα και μας χειροκροτούσαν. Φανταστείτε τώρα την Πορτογαλία να ερχόταν εδώ και να κέρδιζε εμάς δύο φορές στο τελικό του Euro. Δεν θα φεύγαν.
0: Φαντάζεσαι.
1: Δεν θα φεύγαν. Γιατί είναι έτσι, είναι ήπιοι.
0: Εντάξει, όσον αφορά την ποιότητα, οι Πορτογάλοι έχουν των ποδοσφαιριστών, έτσι, έχουν την πολυτέλεια να είναι το πρώτος σταθμός των Βραζιλιάνων για την Ευρώπη. Περνάνε όλοι από εκεί.
1: Αφού η Βραζιλία είναι, λογικά, είναι μοναδική χώρα από τις 10 χώρες, στις 12 της Νοτιού
0: που μιλάει πορτογαλικά.
1: Και αυτοί είναι ως ξένοι. Άρα οι Πορτογάλοι έχουν μεγάλη βοήθεια τόσα χρόνια που έχουν αναπτυχθεί από τις αποικίες τους, τη Μοζαμβίκη, που ήταν ο Σέμπιο.
0: Σωστό.
1: Και τους Βραζιλιάνους. Εμείς από πού να πάρουμε παίχτες? Από τη Βουλγαρία, έχουμε καμιά αποικία? Άρα λοιπόν είναι μη συγκρίσιμα τα μέγεθη. Απλώς έχουμε τον ίδιο πολιτισμό. Δεν απαντάτε όμως, κύριε Σκλάρη, επί της ουσίας, ο ΣΑ ήρθε στο Ολυμπιακό και η πρώτη δήλωση ήταν ότι εστερεί το ελληνικό ποδοσφαιρό. Από εκεί και πέρα έχει αποδείξει, ναι, το ελληνικό ποδοσφαιρό με τα προβλήματά του τι βήματα έχει κάνει. Και πρώτα πήρε η Ελλάδα Euro και μετά πήρε η Πορτογαλία. Τα ξέρουμε αυτά. Και μέσα στη χώρα τους. Και δύο φορές.
0: Έναρξη
1: και κλείσιμο.
0: Η Ελλάδα
1: με αυτά τα προβλήματα, την τοξικότητα και αυτά, τους το κλείσε το σπίτι. Δύο φορές.
0: Ναι.
1: Και στην πρεμιέρα, και να το θυμούνται, και στο φινάλε.
0: Και στην αυλαία.
1: Πού να το πεις αυτό? Με παιχταράδες αυτοί, Φίγκο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όντως ήταν και μια φορμιά.
1: Και εμείς με το
0: καλή.
1: Μιχάλη Καψί το γίγαντα.
0: Εντάξει, δεν ήταν μόνο ο Μιχάλης ο Καψί.
1: Λέμε, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ωραία, τι λέει εκεί ο Γιάννης πάνω πάνω? Όχι, λέει, θα ανοίξουν οι γραμμές.
1: Πρόδρομος. Όχι, μωρέ, εντάξει κύριε πρόδρομε, εντάξει, όχι. Πάντα αντικειμενικά τα βλέπουμε τα θέματα. Εμείς μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα για τον ΠΑΟ και την ΆΣΑ. Δεν αδικούμε κανένα, φαβορεί κατά σειρά. Η Χάπολ είναι η τέταρτη ομάδα.
0: Ναι, Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Χάπολ, Άρης, ΠΑΟΚ και η τουρκική. Σωστός. Τα φαβορεί είναι 3,5
0: δίνει ο ΠΑΟΚ, 4 ο Άρης, 6 η Πασάκ εκεί.
1: Είναι, αφού έχει βάλει τα πιο πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και Χάπολ αν έχει βάλει τα λεφτά.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Ναι. Τι λέει ο Αποστόλης ο Καραφλός, έχουμε πρόβλημα στη συχνότητα.
1: Ναι.
0: Η συχνότητα 94,5 που εκπέμπει στη Βόρεια Πελοπόννησο τη Σέρα Σπορ δεν λειτουργεί. Παρακαλώ, μην αποκατασταθεί. Αποστόλης Αίγιο. Τι λέτε, ρε Αποστόλη?
1: Γιατί ακούει από το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Νίξε ο Παναγιάλος και έχει πνεύμα, Αποστόλης.
0: Ναι. Ο Αλέξανδρος από την Πρέβεζα. Καλησπέρα. 8 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός παίζει μπάσκετ με τη Φενέρ. Μέχρι τότε θα έχει γυρίσει ο Ναν. Τι λέει το ρεπορτάζ? Δύσκολο να παίξει ο Ναν στην αναμέτρηση αυτή. Το Σάββατο παίζουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ώρα 12 το μεσημέρι. Ισχύει αυτό? Είναι αυτή η ώρα?
1: 12. Βάλτε το και 10, παιδιά, το πρωί.
0: Το έχει βάλει τέτοια ώρα ο Sky στις...
1: Βάλει το παιδιά και 10 ώρα το πρωί.
0: Περίμενε να τα δούμε ρε παιδιά.
1: Το άλλο 5 και μισή θα παίζει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Το είχαμε πει εδώ και καιρό.
1: Για να... Υπάρχει ένα αφήγημα.
0: Ναι.
1: Εγώ για αφήγημα το εκλαμβάνω. Ότι για την επαρχία και τα λοιπά. Δηλαδή η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια και διαμορφώνεται το πρόγραμμα για τους 2-3 χιλιάδες που θα έρθουν από τις άλλες πόλεις γύρω από την Αθήνα για να δουν τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δηλαδή κάνει αυτή τη γενναιότητα η Super League. Αντί να μας πει το δελτίο του Sky είναι 8 παρατέταρτη ώρα είναι και πρέπει να είναι, δεν
0: όχι,
1: αλλάζει.
0: Αφού θα είναι τελείως διαφορετική πλατφόρμα, δεν θα έχει σχέση.
1: Θα αφού δείχνει... Sky θα τα δείχνει όλο τον χρόνο.
0: Όχι, μέχρι το τέλος. Όχι, βγαίνει πλατφόρμα στις 2 Οκτωβρίου.
1: Γιατί ο Sky θα τα δείχνει τους αγώνες.
0: Πρόσεξε. Ο Sky θα δείχνει κάποια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνουν από την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα που βγαίνει στις 2 Οκτωβρίου, αυτή ναι. είναι η πιθανότερη ημερομηνία.
1: Ωραία.
0: Είναι τελείως ξεχωριστά
1: okay.
0: από την τηλεόραση
1: του Sky.
0: Θα δείχνει κάποια παιχνίδια και ο Sky.
1: Δεν μπορεί να τα δει. Αφού είναι το δελτίο.
0: Μέχρι τέλος
1: δεν βλέπει την ώρα, αγόρι μου. Τι ώρα, ναι. τι, γιατί είναι 5:30. 5:30, τι ώρα τελειώνουμε. 7:20.
0: Όχι, δεν το καλεί.
1: Μισό λεπτό, 7:25.
0: Μα δεν θα είναι πριν στην πλατφόρμα.
1: Δεν τελειώνει 7:25.
0: Ναι, 7:25.
1: Λίγο τρίτο ημίχρονο, δεν συνεντευξούλε.
0: 8:25.
1: Ναι. Τι ώρα αρχίζει το δελτίο του Sky.
0: 8.
1: 8 παρατέταρτο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν. Ναι. Το βάλαμε να έχουμε και λίγο άπλα, μην γίνει και τίποτα. Δηλαδή 5 εκατομμύρια η Αθήνα και εμεί το κάναμε για του φίλου από την επαρχία. Πόσοι έρχονται
0: και
1: από την επαρχία.
0: Και για τις οικογένειες.
1: Πόσοι έρχονται, ρε παιδί.
0: Όσοι έρχονται, αλλά και για τις οικογένειες.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό το αφήγημα, δεν το τρώω.
0: Λες για το Sky.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν όσον αφορά τη νέα πλατφόρμα, το Sport FM TV.
1: Γιατί, τι
0: 2 Οκτωβρίου, για να ξέρει ο κόσμος. 2 Οκτωβρίου ναι. βγαίνει κανονικά στους δέκτες. Μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Ναι.
0: Θα είναι δωρεάν, μέχρι τέλος του 26 δηλαδή, μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Θα είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει.
1: Να πληρώσετε.
0: Ναι, πληρώστε. Γύρω στα 10 ευρώ λένε οι πληροφορίες.
1: Πληρώστε, πληρώστε.
0: Και εσύ θα πληρώσει για να βλέπεις. Θα πρέπει να βλέπεις.
1: Θα πάω στην καφετέρια.
0: Στην καφετέρια πήγε.
1: Έχουμε δύο ήδη πλατφόρμες, θα πάρουμε τρίτη.
0: Είναι φτηνή, 10 ευρώ.
1: Δύο πλατφόρμες είναι.
0: Πάρε κόσμο.
1: Έχουμε και τρία παιδιά, ρε φίλε. Θα πληρώνουν τις πλατφόρμες. Να ενωθούν αυτοί οι τύποι.
0: Ναι.
1: Και να το παιχνίδι να περιλαμβάνει τις δύο πλατφόρμες. Είναι τόσο απλό.
0: Μα κάνει προσπάθεια ο Αλαφούζος για την κεντρική
1: γιατί
0: διαχείριση.
1: Γιατί δεν έχει λεφτά.
0: Κάνει προσπάθεια για την κεντρική διαχείριση σου.
1: Τι δεν κάνει. Προσπάθεια. Αφού πάμε με τον Ολυμπιακό, δεν μοιράζει τα λεφτά του.
0: Δεν μοιράζει, όχι.
1: 5:30 παιχνίδι.
0: Εντάξει,
1: να πάλι. Το κάνει και, το, πώς είναι, και τον Απρίλιο που έχει 40 βαθμούς.
0: Καλά, εκεί δεν μπορεί να το
1: κάνει. Α, θα το αλλάξει μετά.
0: Και μετά θα τα αλλάξει.
1: Πώς τα βόλεψε ο πρόεδρος, όμως έγινε πρόεδρος του Super League.
0: Και άλλαξε και το. Ορίστε,
1: έκανε την πλατφόρμα.
0: Περίμενε, μωρέ. Τα λες τώρα εσύ για το δελτίο του Sky. Άλλαξε και το.
1: Ποιο?
0: Την ώρα
1: ναι.
0: που είχε προγραμματιστεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ήταν προγραμματισμένο για τις 9, το πήγε στις 7.30. Γιατί το πήγε, θα βάλει δελτίο στις 10.
1: Θα το κάνει νωρίτερα.
0: Πώς τα φέρνει από εδώ,
1: δεν θα το δείξει ο Sky το μέγεθο αυτό.
0: Στην πλατφόρμα το Sport FM TV.
1: Στο Sky θα το δείξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Φυσικά και να το δείξει, αφού θα έχει 5%.
0: Α, γι' αυτό. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Αλέξης. Α, ναι. Το μπάσκετ. Αρχίζει τώρα το πρόγραμμα μπάσκετ στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Πέσουμε στο πρόγραμμα. Καρδίτσα Άρης είναι το πρώτο. Έχουμε άλλο θέμα.
0: Τι.
1: Ανακοίνωσε τον Μπουρούση ότι θίχτηκε. Τον είπε ο χορηγός.
0: Γιατί.
1: Ότι φασιστικά ήθελε να πάρει την ομάδα. Και τότε την έδωσε ως καρτίτσα και πήγε στην αναγέννηση της καρτίτσας και δημιούργησε ακαδημίες και τα λοιπά.
0: Είχαμε
1: τώρα
0: τέτοια.
1: Αποκάλεσε τουρίστα. Ο κεντρικός χορηγός του ως καρτίτσας. Εντάξει, ο ως καρτίτσας παίζει στο γήπεδο που έχει πάρει το όνομα του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Γιατί το έβαλε το έδωσε ο Δήμος.
0: Σωστό.
1: Άνω κάτω.
0: Λοιπόν...
1: Για πες το πρόγραμμα.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3 ώρα.
1: Τι, για μπάνια.
0: Ναι. Κολοσσός
1: Σάββατο,
0: Σάββατο. Σάββατο. 3/10.
1: Μύκονος ΠΑΟΚ.
0: Στις 3 ώρα. Τέσσερις ώρα.
1: Πέρυσι μου φαίνεται η Μύκονος τον είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Τον έχει κερδίσει.
1: Ναι, ναι. Είναι η προπονητή.
0: Ναι, ναι, τον έχει κερδίσει. Το περιέγραψα εγώ από τον Πούθα.
1: Έχει προπονητή το Ζιάγκο μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Κολοσσός Δόξα Λευκάδα στις 4 η ώρα. ΑΕΚ Μαρούσι στις 4 η ώρα. Προμηθέας Περιστέρης στις 5. Καρδίτσα Άρης στις 5:30.
1: Στάπα.
0: Κυριακή 4 του μήνα, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στη 1. και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30.
1: Άρα αυτό που λέει ο φίλος δεν παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε, λέει στις...
1: Κυριακή λέει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά λέει στις 8 Οκτωβρίου, άρα την άλλη εβδομάδα. Για να το βρούμε.
1: Ε, αφού για είναι μία το ένα μάτς, ναι. Θα μπορεί να είναι 12 και το άλλο.
0: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική, για πάμε στη δεύτερη αγωνιστική. Να δούμε αν έχει δίκιο ο φίλος.
1: Αυτό τώρα είναι ένα τρίκ. Δείτε τα μάτια στο μεγάλο με τους μικρούς, δεν πήγαινε να τα δει κανένας.
0: Ναι.
1: Σου λέει να πάρει ο μπαμπάς τη μαμά και τα παιδιά και να πάνε στο κήπεδο και μετά να πάνε να φάνε.
0: Δεν παίζει 8 η ώρα, 8 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Πότε παίζει 28.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δόξα Λευκάδας στις 4 η ώρα. Το είναι άλλη
1: φορά. Τι διαφορές θα υπάρχουν. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Ναι. Παναθηναϊκός Βίκος.
0: Πάμε και στη τρίτη αγωνιστική να δούμε πού το έχει εντοπίσει. Γιατί το ψάχνουμε και δεν το βρίσκουμε.
1: Πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε λίγο για την εθνική ομάδα. Για σύνδεμα μας τα μηνύματα, τι θα γίνει αύριο, τι περιμένετε. Θα νικήσουμε, θα έρθουμε ισοπαλία. Οι στοιχηματικές δίνουν πρώτο φαβόρι την Ολλανδία. Εσείς τι λέτε, 10 παρατέρα το παιχνίδι στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ επανέρχεται στην Τούμπα μετά από 3,5-4 χρόνια. Είχε παίξει με τη Γεωργία εκεί. 1-1. Αν δεν απατώμε. Είχε σκοράρει ο Φορτούνης μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Η Ολλανδία χωρίς το Χακπό. Ωραία λέει ο Ζώης. Θέλει πολλά καρβέλια λέει για τη Γερολίκα. Είπαμε θα δώσει 50 εκατομμύρια ο άνθρωπος.
0: Για τον ΠΑΟΚ λέει.
1: Θα πάρει άλλους 5 Όσμαν. Την καλησπέρα στο φιλοξενούμενο εκεί στη Βρυσέλα έχει γίνει το μακελιό με τους δραπέτες που είχε οργώσει όλη η Ελλάδα και κατέληξαν στην Αλβανία. Το δραπέτη τότε με το... πόσα χρόνια πίσω.
0: Πότε είναι αυτό.
1: Πολλά χρόνια πίσω. 20. Στη Βρυσέλα. Είπα κι εγώ ο Χρήστος δεν θα μας ενημερώσει για κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα Χρήστο.
0: Μας εύχεται καλό μήνα πρώτα απ' όλα.
1: Ποια είναι η πιο καλή ομάδα, η Βιλερμπάν ή η Μανρέσα?
0: Δεν τους έχω δει να παίζουν μεταξύ τους.
1: Και η Μανρέσα μέτρια, Χριστό. Και η Βιλερμπάν μέτρια. Τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική λέει θα μπουν όλα σε τάξη. Φενέρ μέσα, Παρτίζαν έξω. Παρτίζαν δεν, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν.
0: Ενώ λέει Γιάννη στο βόλο γυναικών πολλοί πάνε για πρωτάθλημα. Πανιόνιος, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο. Μπορεί να είναι και η τετράδα αυτή.
1: Τι έγινε στο τουρνουά του βολέι?
0: Α, τι έγινε, για να δούμε. Δεν μάθαμε τι έγινε στο Καρέλιας.
1: Στο βολέι γυναικών πολλοί πάνε για πρωτάθλημα. Πανιόνιος, ναι, έχει τα λεφτά βέβαια. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Τι λες, τετράδα αυτή, πιθανώς. Ο Κωνσταντέλιος θα επανέλθει στην Εθνική όταν φύγει ο Γιωβάνοβιτς. Σημειώστε το λέει αυτό λέει ο Χρήστος.
0: 3-0 έχασε ο ΠΑΟΚ από την Viking Falk. Ναι, στο Champions League.
1: 3-0 στεγνά.
0: Τουρκική.
1: Καθάρισμα.
0: Τουρκική.
1: Είναι η Μπόσκοβιτς εκεί, μια κορυφαία Σέρβα. Δεν μπορεί λέει αυτός ο προπονητής να μας πάει πουθενά. Πόρτο Μπενφίκα έχουν πάρει πρωταθλητριών. Εννοείται ρε φίλε. Πόρτο Μπενφίκα είπαμε όμως. Με παίκτες από τις απικίες ρε φίλε.
0: Ο Πανιόνιος έχασε και αυτός 3-1 από τη Γαλατασαράι και κατετάγει τέταρτο.
1: Εντάξει. Το Πορτογαλικό όμως είναι μόνο τρεις ομάδες και η Μπράγκα 3,5.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν το μεγάλο αβαντάζ με τους Βραζιλιάνους ρε φίλε. Οι Πορτογαλοί.
0: Ναι, είναι αβαντάζ αυτό.
1: Αλλά εμείς πήγαμε στη χώρα τους το 4 και δύο φορές δεν μας είδαν.
0: Ορίστε τι σου λέει ο Χριστάρας.
1: Τι?
0: Τον έβος μου. Θυμηθήκατε λέει που έχασε ο ΠΑΟΚ από τη Μύκονο. Δεν θυμηθήκατε όμως ότι έχασε με σφαγή από τη διαιτησία. Βλέπεις. Τα είπες, αλλά είπες ότι έγινε σφαγή στη Μύκονο.
1: Α, ούτε το θυμάμαι. Σιγά μην έβλεπα ΠΑΟΚ μπάσκετ πέρυσι. Α, βλέπεις ο Αποστόλης.
0: Ποιο σου είπε ότι θέλουμε να ενημερωθούμε.
1: Δεν θέλει από εκεί ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Δεν λέει τίποτα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Οπότε γιατί να ενημερωθεί ο Αποστόλης.
0: Θα πάω σε άλλη πλατφόρμα σου λέει. Κατάλαβες.
1: Ηλίας, Ένα τραγουδάκι σε παρακαλώ και περιμένουμε τα μηνύματά σας για την εθνική ομάδα, ενώ θυμίζουμε στις 6 πολλά με λίγα Ελλάδα, Λετωνία. Α, βρες λίγο η Πολωνία τι έκανε με τη Σουηδία. Πρέπει να νίκησε, πόσο νίκησε
0: Πολωνία,
1: γιατί τσέκαρα αυτό που λέγαμε χθες.
0: Ναι.
1: Ότι αν είμαστε
0: σήμερα έπαιζε η Πολωνία, ναι, με την,
1: ναι,
0: Ιταλία.
1: Εάν είμαστε με την Πολωνία,
0: ναι,
1: είναι goal average τελικά. Αυτός που θα είναι ο καλύτερος δεύτερος.
0: Περίμενε.
1: Αυτή ήταν στο συν 4. Πόσο νίκησαν σήμερα, να δω αύριο, να πω το Ταουσιάνι πόσα γκολ πρέπει να βάλουν.
0: Για να
1: αν
0: δούμε.
1: Είμαστε με την Πολωνία στην ισοβαθμία.
0: Με την Ιταλία.
1: Με την Πολωνία, λέω.
0: Αν χάσει η Πολωνία.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Πολωνία-Σουηδία σήμερα. Πρέπει να ανοίξει η Πολωνία. 1-0.
0: Ήταν σήμερα σίγουρα.
1: 150-100. Έπαιζε, ας πούμε, Μάλτα-Γερμανία. Ήταν, δέχτηκε πρώτη γκολ η Γερμανία. Να δω και πώς ήρθαν και αυτοί. Νικούσε 2-1 στο ημίχρονο η Γερμανία κάτω των 21. Τα βρήκες.
0: Περίμενε. Έπαιζε Πολωνία-Σουηδία.
1: Ναι.
0: 3-0.
1: Άρα έχουν έχουν συν 7.
0: Ναι, γιατί που βλέπεις την Πολωνία.
1: Μπορεί να
0: βρούμε,
1: μπορεί να ισοβαθμίσουμε την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Εάν αύριο κάνουμε 7-0.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, αλλά αφού έχει άλλο ένα παιχνίδι μετά.
1: Μα και εμείς έχουμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν έχουμε την Ιρλανδία.
0: Και γιατί θεωρείς δεδομένο ότι οι Ιταλοί θα κερδίσουν την Πολωνία τελευταία αγωνιστική.
1: Γιατί οι Ιταλοί κάνουν ωραίες πίτσες. Ξέρω, δεν κάνουν τη δουλειά. Θέλω να σου πω ότι αν λοιπόν. Καλό είναι αύριο ένα 7-0.
0: Ναι.
1: 7-0 είμαστε εντελώς ισόβαθμοι.
0: Ναι. Και παίζουμε εύκολο αγώνα τελευταία αγωνιστική. Οι άλλοι παίζουν τέρμπι.
1: Μπράβο.
0: Άρα θέλουμε γκολ.
1: Αύριο, ναι. Παρότι τους νικήσαμε δύσκολα στο πέρυσι,
0: ναι,
1: στη Ρίγα. 5 έφαγαν από τη Γερμανία. Πώς ήρθε η Μάλτα-Γερμανία.
0: Μάλτα-Γερμανία 1-4.
1: Μπράβο. 1-0 έχαναν στην αρχή. Σοφάρισαν. 2-1 στο ημίχρονο νικούσαν και έβαναν άλλα 2. Λοιπόν, τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Ωραίο τραγούδι. Ωραία η σύνθεση, Δημήτρη, με το
1: Μαλισιόβα. Φίλε, εγώ ασχολήθηκα με αυτό που συνέβη χθες το βράδυ.
0: Το έκανες και αυτό να το πούμε. Άρε, παιδιά.
1: Χθες το βράδυ φιλοξενήσαμε το πολύ καλό προπονητή κύριο Μάρκο Στεφανίδη, ο οποίος ήταν προπονητής στην ΑΕΡΑ Φάντου.
0: Αυτό να λες, ήταν προπονητής.
1: Ήταν, διότι
0: χθες το βράδυ που μιλούσε ήταν προπονητής.
1: Σήμερα,
0: το πρωί που σηκώθηκε.
1: Μετά από ένα ραντεβού με τον πρόεδρο, τον ευχαρίστησε η ΑΕΡΑ Φάντου, τέλος η συνεργασία. Ευτυχώς που προλάβαμε τη συνέντευξη, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είχα πει ότι γάμα την κύριε Survivor. Δεν ξέρει τι ξημερώνει.
0: Σωστό. Άρα τι έχεις καταφέρει.
1: Νίκησε και νίκησε τον Ιωνικό.
0: Τι έχεις καταφέρει μέσα σε μία μέρα. Να καθαρίσεις τον Κριστιανό
1: και τον
0: και να καθαρίσεις και τον Στεφανίδη.
1: Αύριο ποιος έχει σειρά.
0: Ευτυχώς αύριο θα είσαι στη Λιβαδιάδα. Μετά περιγράφεις την εθνική ομάδα
1: τον, εύκολο μάτς.
0: Των Ελπίδων.
1: Εύκολο μάτς, 7-0 θέλω.
0: Ευτιά,
1: πολύ καλή ομάδα η Ελλάδα. Τώρα η Λετωνία νομίζω είναι καλή. Έκανα ψάρεμα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι. Άρα προσφέρεται αυτό το παιχνίδι να βάλουμε πολλά γκολ.
1: Πολλά
0: για
1: γκολ
0: να έχουμε και ελπίδες όσον αφορά την ισοβαθμία με τους Πολωνούς ή και τους Ιταλούς ενδεχομένως. Οι Ιταλοί πόσο είναι στον goal average, τους έχεις δει?
1: Όχι, γιατί μου φαίνεται ότι η Ιταλία θα καθαρίσει.
0: Το έχεις δεδομένο.
1: Είδες πως καθάρισε την Τουρκία οι άντρες.
0: Εντάξει, αυτό ήταν απρόσμενο.
1: Είδες τελείως ότι έπαιζαν τα δύο αδέρφια.
0: Ναι.
1: Τα δύο αδέρφια Εσπόζητο.
0: Ναι, αλλά
1: όπως και στη Σερβία τα αδέρφια Σάβιτς.
0: Ήταν λίγο απρόσμενη αυτή η νίκη όμως της Ιταλίας. Δηλαδή με την εικόνα που μας έχει δείξει η Ιταλία. Αλλά κάποια στιγμή η σκουάτρα Τζούρα έτσι κι αλλιώς θα βρει το δρόμο της. Είναι μια βαριά φανέλα.
1: Τι λέει, λέει εδώ ο Ζωής, αύριο λέει 1-1 Ελλάδα-Ολλανδία
0: και 2-1 θα κερδίσει η Γερμανία τη Σερβία.
1: Καλά, έτσι που είναι η Γερμανία, μπορεί να χάσει και αυτή από τη Σερβία. Ερώτηση, Ζωή, τι ώρα πας στο φούρνο και τι ώρα φεύγεις?
0: Είναι βασικό.
1: Είναι ερώτημα ακροάτων. Πάμε στον επόμενο.
0: Χριστάρας, η εθνική ομάδα πρέπει. Βλέπω δύο νίκες, λέει, με Ολλανδία και Γερμανία. Δύο νίκες.
1: Είναι στα ωραία το απίθανο να κάνει 4-4.
0: Ναι, αλλά μου στέλνει μήνυμα εδώ στο Messenger. Είναι από λίγο ο Χρήστος.
1: Ότι.
0: Και λέει, μην απορρίσετε αν αυτή η ομάδα κατακτήσει το Nations League. Ανεβάζει τον πύχη.
1: Χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Καλύτερη παρέα. Όχι, θα ανοίξουν και γραμμές. Να πάρετε και ένα παιδοψυχολόγο πριν ξεκινήσουν να μιλάνε. Ναι, εντάξει. Την πλατφόρμα πού την αγοράζουμε?
0: Από το Μενίδη.
1: Από το Μενίδη. Καλό μήνα αύριο με το καλό. Ο Τρικέρι νέος αμάν αμάν. Τρικέρι φίλε σήμερα με κουστούμάκι.
0: Μια χαρά.
1: Ήπιος.
0: Μια χαρά.
1: Κάνει φοβερές δηλώσεις και είναι ό,τι πρέπει για τους δημοσιογράφους. Παράγει ειδήσεις.
0: Είναι ατακαδόρος.
1: Είναι παράγει ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Λέει ότι θέλω τη φανέλα να έχει πολύ υδρότα και αίμα.
0: Ναι.
1: Και προσγειωθήκαμε εδώ που ανήκουμε στο Euro Cup. Αφήστε τη Euroleague
0: του χρόνου
1: που έπαιζες. Είναι πολύ σωστές οι δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Α, λέει ο ποιος το πέ. Ο κύριος από την... Να, πρόσεξε, διάβασε το μήνυμα εδώ.
0: Ποιο?
1: Εδώ.
0: Καλησπέρα στον δρόμο για Καλαμάτα,
1: για Καλαμάτα από ΆΚΑ.
0: Από ΆΚΑ πιστεύω δεν είναι καλή κίνηση μετά τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού να γίνονται στις 5.30. Ούτε από τηλεόραση δεν προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε.
1: Είναι μια νέα συνήθεια.
0: Ναι.
1: 5.30. Έχουμε συνηθίσει οι μεγάλες ομάδες
0: να παίζουν 7.30-9.
1: Να παίζουν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και κανονίζαν τόσα χρόνια το πρόγραμμα της Κυριακής.
0: Μα και το πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει η Super League. Ήταν τελείως διαφορετικές ώρες.
1: Το άλλαξε ο πρόεδρος επειδή έγινε πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος σου
1: πάλι.
0: Ό,τι θέλει κάνει εσύ τώρα. Τι
1: το έχουμε καταλάβει, κύριε.
0: Τι τρεμούρα είναι αυτή που έχεις, κύριε Μάλισκο?
1: Παναγιώτης από Πέραμα. Πάω 27 Δεκεμβρίου. Καλά μέχρι
0: στις
1: τότε.
0: Στις 5.30 λέει.
1: Περίπου ο παραδείγματος του ΆΚΑ και σου είπα, λέει, κορίθηκαν στις 7 και όχι 5.30.
0: Πού το είδε?
1: Κύριε Μερμικά.
0: Δεν έχει καλή πληροφόρηση.
1: 5.30. Ένα μάτς είναι 7.
0: Ναι, μόνο
1: όχι
0: αυτό 9, με την ΑΕΚ.
1: Όχι 7, και 5,5 όλα και 1 μέχρι το Δεκέμβρη, μου φαίνεται.
0: Ναι, 7. Αυτό με την ΑΕΚ που ήταν προγραμματισμένο να γίνει 9.
1: Το πήγε 2 ώρες πίσω.
0: Ναι.
1: Ο Αποστόλης λέει ένα ανέκδοτο για την Πρωταπριλιά. Τι λέει ο Τάσος. Για να διάβασε τι λέει ο Τάσος.
0: Καλησπέρα. Ανοιχτό σε όλα το αυριανό της Εθνικής. Γεμάτη τούμπα, αγχώνει κιόλας. Αν δεν φάμε γκολ πρώτη, έχουμε τύχει. Πρέπει να παίξουμε, πιστεύω, κλειστά όπως με Γερμανία. Η Ολλανδία είναι πιο γρήγορη και πιο δημιουργική από τους Γερμανούς. Απλά να, αν έρθει μια βαριά ήττα, να μην μας πάρει από κάτω. Όλα στο πρόγραμμα είναι. Για το βόλι τώρα, αυτή η Πόποβιτς παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή το μπάτζετ των τριών πρώτων ελληνικών ομάδων. Μιλάει για την.
1: Την καλή, στην τουρκική ομάδα.
0: Τουρκική ομάδα, ναι.
1: Η οποία είναι κολλητή με τη Μίλτσα Κουμπούρα.
0: Είναι, με τη Μίλτσα.
1: Είναι, είναι κολλητές. Και. Λοιπόν, θα έρθει εδώ, λέει, έργο, θα έρθω για διακοπές. Άρα είναι πολύ ακριβή παίκτρια.
0: Ναι. Η Μίλτσα πήγε στο Μπανιόνιο, ε.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, τι λέω, Ζωή.
0: 8 το απόγευμα με 4 το πρωί, φίλε Δημήτρη, απάντηση στην απορία. Ακροατήριο, 8 το απόγευμα, πάει 8 το απόγευμα, ανάψει τους φούρνους.
1: Δεν νομίζω, στο φούρνο από τις 8 το απόγευμα, ρε φίλε.
0: Μπορεί να ετοιμάζει και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, να φτιάχνει τα κουλουράκια του.
1: Το άκουσα, έχει να πάρει πρωτάτημα 16 χρόνια, πάει νωρίς,
0: ναι.
1: Να φτιάξει, να δει, να ακούσει.
0: Γι' αυτό λες. Απάντησέ του, ρε Ζωή, να πω, απάντησέ του.
1: Όλα καλά με το γιο, εντάξει, μπαλίτσα παίζει. Και ο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Όλγα, τι λέει η Όλγα.
1: Μισόλεψα. 2-1 θα κερδίσει η Ελλάδα με γκολ τετέι. Να το παίξουμε, λέει.
0: Ναι.
1: Όλγα, εσύ το έχεις παίξει.
0: Να και η Όλγα, τη βλέπεις. Στο δρόμο για Καλαμάτα από Άκα.
1: Να,
0: η Όλγα.
1: Να πάρετε ένα διαμέρισμα.
0: Το 2-1.
1: Για την κόρη μου. Για την κόρη μου θέλει, λέει. Μου λέει, κόρη μου, άμα περάσω, λέει, στο Πανεπιστήμιο να μένω σαν πελόκηπος. Λέω, γιατί παιδάκι μου, έχεις Παναθηναϊκός ξαφνικά, τι σημαίνει. Όχι, λέει, μ' αρέσει, γιατί είχε το σπίτι της γιαγιάς.
0: Έτσι μπαίνουν σιγά σιγά τα πράσινα στο σπίτι του Μαλισιώβα.
1: Μπήκαν ήδη. Λοιπόν, καλό δρόμο στην Καλαμάτα.
0: Έρχεται από Άκα, Καλαμάτα και Γιόλγα. Όπως και νωρίτερα.
1: Στο πίσω αυτοκίνητο.
0: Πολύ Καλαμάτα έχει ανέβει ο Άκα.
1: Και μετά το Παναθηναϊκό.
0: Έλα, ρε Βασίλη,
1: η Όλγα θα είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, σωστό.
1: Που είναι τετέι, να και ο Ολυμπιακός.
0: Καλησπέρα σας. 113 ομάδες με 4 εισιτήρια ανόδου. Ούτε η ΝΑΣΑ δεν βρίσκει τέτοιο πρωτάθλημα γιατί γάμε εθνική λίγη.
1: Ο Μαρτσούκος φταίει.
0: Ναι.
1: Έχει μπει σε μια διαμάχη ο Μαρτσούκος με τον πρόεδρο της Ένωσης Λακωνίας.
0: Γιατί?
1: Ο Μαρτσούκος κατάγεται από το Βλαχιώτη. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έχω χάσει και τον πρόεδρο, εσκάτως. Ναι. Πω, ο Χρήστος δεν σταματιέται.
0: Ναι.
1: Τι λέει ο Χρήστος.
0: Για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ το είπατε ώρα 7. Το ΠΑΟΚ κύπελο που θα γίνει ανήμερα τη 28η. Ναι, δεν το είδε.
1: Τι ώρα θα παίξουν.
0: 9 και 4. Στην Τούμπα. Για το κύπελο.
1: Γιατί την άλλη φορά.
0: Περίμενε, αυτό δεν πέφτει πάνω στο δελτίο.
1: Έχει τελειώσει το δελτίο. Ναι, 9 και 4. Τυχαίο το βάζει 9 και 4. 8-9 είναι το δελτίο. Άκου. Την άλλη φορά τον ΠΑΟΚ τι ώρα το βάλω να παίξει. Θυμάσαι.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Θυμάσαι. Γεια σου, Ευάγγελε. Φιλιά στις φιλιάτες. Θυμάσαι τι ώρα άρχισε το Μέγκη. Είναι πρώτη φορά που παιχνίδι στην Ελλάδα άρχισε.
0: 10 και 4.
1: 10 και 4.
0: Ναι.
1: Πρωτοφανές.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Είχε νωρίτερα εκπομπή.
1: Όχι, ήταν το Σύρια. Λοιπόν. Ανέκδοτο λέει, όταν ένας παπάς ψέλνει μέσα στο αεροπλάνο, τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Θα μας το πει ο Σάκης.
0: Δεν μας έχει δώσει την απάντηση.
1: Λέει ο Ζωής ότι όταν σταματήσει η γυναίκα από το φούρνο, είναι δουλεύει για δύο άτομα. Ναι. Μέχρι να τελειώσει. Έχουμε την άδεια μετρόητος.
0: Ναι.
1: Ακόμα θεραπείες κάνει ο ποδοσφαιριστής. Μπράβο. Είχε αστό μου φαίνεται.
0: Να περαστικά και σιδερένιος να επιστρέψει γρήγορα.
1: Όχι, δηλώσει από την Όλγα.
0: Ορίστε, η Καλαμάτα είναι πράσινη. Καλό βράδυ. Σου λέει κι άλλο από την Καλαμάτα.
1: Και ο Ελαραμπή τι θα πει.
0: Ο Ελαραμπή θα βγει αργότερα. Θα βγει αργότερα. Κάτσε να δούμε λίγο και.
1: Να, τι κάνει ο παπά, τα ψέλη.
0: Λειτουργία πτήση, μια χαρά. Σαν το κινητό. Λοιπόν, πώς τη γλιτώσανε οι άνθρωποι σήμερα.
1: Είδες.
0: Πώς τη γλιτώσανε.
1: Εξαρτάται ότι και έφυγε ο πιλότος.
0: Ναι. Απίστευτο. Λοιπόν, βλέπω στα mail δεν έχει έρθει κάτι. Για να δούμε και τα SMS. Μην σας αφήσουμε παραπονεμένους.
1: Ναι.
0: Α, έχουμε πολλά. Ένα τραγούδι βάλτε ή Βιτάλη Αλεξίου ή Μαρή Κανίνου, Κώστας Λαμία. Κλείσουμε με ένα τέτοιο.
1: Όχι, βάλε. Γιατί Λαμία νίκησε τον Κατσαντώνη Αγράβων και στεναχωρέθηκε.
0: Έλα, εντάξει. Ναι, βάλε μια Βιτάλη Αλεξίου ρε Ηλία για το κλείσιμο. Ή Μαρή Κανίνου, αν βρεις. Γεια σας, παιδιά. Κώστας από Κεσαριανή, μέλος του Σωματείου Ποδοσφαίρου Τυφλών Κεραυνός. Την Παρασκευή ο Κεραυνός πετάει για την Πράγα, όπου θα λάβουμε μέρος σε ανεπίσημο τουρνουά με άλλες 7 ομάδες από 6 χώρες. Σε όλες οι ομάδες είναι αρκετά υψηλού επίπεδου. Καλά μας ταξίδια, θα σας ενημερώσουμε όταν επιστρέψουμε για την προσπάθειά μας γενικά για το τουρνουά. Χαιρετίσματα σε όλους και στην Ήπειρο. Καλό σας βράδυ. Καλή επιτυχία να έχετε, Κωστή μου.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Α, έστειλε αργότερα. Τώρα ανοίξαμε τα μηνύματα, γιατί καταλαβαίνω είναι... ηρωνικό, αλλά τώρα ανοίξαμε τα μηνύματα και τα διαβάζουμε, Κωστή. Ο Φούμαν Τσούκα λέει πρωτομηνιά, τι κάνει ο Λεσά, μια ζωή θρύλος. Απολαμβάνει τη συντάξιμη ζωή ο Λεσά.
1: Και τον Ολυμπιακό.
0: Και τον Ολυμπιακό, ναι, πάει και στο Καραϊσκάκι. Είχε καιρό να πάει. Είδες. Γιατί ο ΠΑΠ έχει 20 απόδοση στον Άρη για τίτλο στο μπάσκετ στην Ελλάδα και 8 τον ΠΑΟΚ. Καλύτερη ομάδα δεν έχει ο Άρης.
1: Υπάρχει δάκτυλο του ΠΑΟΚ.
0: Λες, έχει καλύτερη ομάδα ο Άρης.
1: Έχει 20, δίνει 20 για πρωτάθλημα στον Άρη.
0: Ναι, και 8 στον ΠΑΟΚ.
1: Κάτι ξέρει ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να πάρει κανείς πρωτάθλημα. Όχι ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης.
0: Ναι, αλλά λέει ο 383, έχει καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ από τον Άρη.
1: Κοίταξε, πλήρωσε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μεγαλύτερο μπάτζετ.
0: Δεν έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Μόνο αν βάλει τον Όσμαν τα υποσκέλει όλα.
1: Είδες, πήρε τώρα και άλλο ψηλό.
0: Ναι. Παίρνει και το Μοντεγιούν, να σε.
1: Έδωσε άλλα 500.000.
0: Ναι.
1: Ο Άρης πολύ καλή ομάδα.
0: Άρα λε οι αποδόσει βγαίνουν βάσει τη χρηματιστηριακή αξία.
1: Έχει μεγαλύτερο ρόστερ.
0: Ναι. Θα δούμε. Στο παρκέ θα φανεί αυτό. Ποιο είναι καλύτερο, ποιο δεν είναι. Ο Πάνος Παναθηναϊκός από Καλαμαριά τελικά το NBA Europe ενδιαφέρεται να αγοράσει την EuroLeague.
1: Χαμός
0: 25 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα δίνει. Ευχαριστώ.
1: Χαμός εκεί και εκεί.
0: Λες θα πάρει την EuroLeague. Το NBA Europe.
1: Τι να σου πω, δεν.
0: Θα δείξει. Έχει γίνει.
1: Την αγοράζει ο Αλαφούζος.
0: Μπορεί να κάνει κίνηση. Μπορεί. Εσείς πάτε να μας τρελάνετε. Χρηματιστηριακή αξία ελληνικού πρωταθλήματος 700 εκατομμύρια ενώ του Πορτογαλικού 2 δις. Καμία σχέση και σε γήπεδα και σε μάρκετινγκ και σε όλα.
1: Άκου τι λέει ο άλλος. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των πυροσβεστών?
0: Black Forest. Έλα ρε Σάκη, έλα.
1: Ευτυχώς τώρα είναι χειμώνας και ερεμούν οι πυροσβέστες, οι ήρωες του καλοκαιριού.
0: Γιατί ναι, είναι, ρίχνουν πάρα πολύ. Αγώνα, έτσι.
1: Αλλά η Όλγα να είναι παραθυναϊκός.
0: Γιατί ρε, μια χαρά η Όλγα. Μπράβο, Όλγα.
1: Όλγα, τι συνέβη στην παιδική σου ηλικία? Θα μας το πεις την Κυριακή, γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή.
0: Άρχισε πάλι τα ίδια, ρε παιδιά.
1: Τι συνέβη και έγινε παραθυναϊκός? Είχα ξεκινήσει μια έρευνα, ένα ωραίο.
0: Ναι. Ψυχανάλυση.
1: Πού ήταν οι γραμμές ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Γιατί έγινες παραθυναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟ.
0: Τι σου συνέβη, ε?
1: Φοβερές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δεις την πραγματικότητα. Γιατί οι περισσότεροι έχουν υποστεί προσιλητισμό. Επειδή ο μπαμπάς είναι Ολυμπιακός, θα γίνει Ολυμπιακός. Ναι. Και κάποια παιδιά από κόντρα έγιναν άλλες ομάδες. Δεν σου άφησαν την επιλογή να επιλέξεις.
0: Σωστό. Να, εγώ το έχω κάνει.
1: Τι?
0: Ήταν όλοι Παναθηναϊκοί και έγινε Ολυμπιακός. Μέχρι 6 χρονών. Λοιπόν,
1: αυτό όταν ανοίξουμε τις γραμμές θα το εντάξουμε. Θα έχει εκπομπή μια δομή.
0: Θεματολογία.
1: Ναι, και το 1 τέταρτο θα είναι αυτό γιατί αποκαλύπτουν φοβερές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Γιατί η ομάδα για τον Έλληνα είναι κάτι σπουδαίο. Είπαμε ότι αλλάζει τα πάντα. Ομάδα δεν αλλάζει.
0: Ποτέ.
1: Άρα
0: ποτέ.
1: Λοιπόν είναι μια ωραία διαδικασία να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια Γιατί όλες οι ομάδες είναι σεβαστές, όλες πρέπει να τις σέβεσαι και είναι ωραίο πώς έγινε η ομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι σαν τον Χρήστο που είναι ΠΑΟΚ, πώς το λέγε, στο μπάσκετ. Είναι ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
0: Ναι, ο Χρυστάρας από τον Εύωνο. Τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, Ηλίας Διαμάντης, κυρίες και κύριοι.
1: Όπου έχω τη δήλωση ημέρα.
0: Η Ολγά.
1: Αποστόλης.
0: Τι.
1: Η Καλαμάτα είναι πράσινη γιατί έχει πολλές σικές.
0: Έλα ρε, τι είναι αυτά που λέει.
1: Τα σίκα εντάξει, εκεί που τρέχω.
0: Διάβασε και την Όλγα που σου απαντάει.
1: Εκεί που τρέχω, διάβασε. Έχει ακόμα σίκα που δεν έχουν οριμάσει. Ναι. Σε κάτι περίεργες σικές. Ναι, έχω εγώ, έχω εδώ.
0: Εποχή.
1: Έχω στα βόρεια.
0: Διάβασε εκεί να κλείσουμε με την Όλγα.
1: Να κλείσουμε την Όλγα.
0: Που σου απαντάει.
1: Πάλι καλά, γιατί είχα μυαλά από μικρή.
0: Δεν θα μπορούσα να είμαι τίποτα άλλο πέρα από πράσινη. Γεια σου, Όλγα.
1: Όλγα, όταν ανοίξουν οι γραμμές, σε περιμένουμε.
0: Θα πάρει και Όλγα. Λοιπόν, Ηλίας Διαμάντης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Βαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης αύριο θα είναι στη Λιβαδιά.
1: Πού θα είσαι?
0: Θα σε ακούω.
1: Πού θα είσαι?
0: Ρεπό. Θα κάνω και ένα ρεπό. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την Κυριακή το βράδυ εδώ με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Αφού θα
1: αύριο
0: έχει
1: ολοκληρωθεί. Ελλάδα, Ολλανδία, γκολ, γκολ σίγουρα.
0: Εμείς θα τα πούμε όμως αφού έχει ολοκληρωθεί και αναμέτρηση Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή το βράδυ.
1: Κλείσει το παράθυρο.
0: Σωστό. Να είστε καλά. Γεια σας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Ακούτε Eraspor.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο